0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ποιος είναι πραγματικά παιδί του Θεού? Αυτός που γεννιέται από σπέρμα άφθαρτο, που είναι ο λόγος του Θεού που ζει και μένει στον αιώνα. Αυτός που δέχεται τον Χριστό μέσα στην καρδιά του, σαν σωτήρα του, σαν λυτρωτή του. Αυτός που υποτάσσεται στον Κύριο και ο Θεός μαρτυρεί μες στη ζωή του, δίνοντάς του το πνεύμα της επαγγελίας.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Έξοδος κεφάλαιο 35. Και ο Μωυσής συγκέντρωσε ολόκληρη τη συναγωγή των γιών Ισραήλ και τους είπε: «Αυτά είναι τα λόγια που ο Κύριος πρόσταξε για να τα εκτελείτε. 6 ημέρες θα γίνεται εργασία, αλλά η 7η ημέρα θα είναι σε εσάς Άγια, Σάββατο ανάπαυσης στον Κύριο. Οποιοσδήποτε κάνει εργασία σε αυτή θα θανατωθεί. Δεν θα ανάβετε φωτιά σε όλα τα σπίτια σας την ημέρα του Σαββάτου». Και ο Μωυσής μίλησε σε ολόκληρη τη συναγωγή των γιών Ισραήλ λέγοντας: «Αυτό είναι το πράγμα που ο Κύριος πρόσταξε λέγοντας: πάρτε από ό,τι έχετε για προσφορά στον Κύριο. Όποιος παρακινείται στην καρδιά του προαιρετικά, ας φέρει την προσφορά του Κυρίου. Χρυσάφι και ασίμι και χαλκό και βαθυγάλαζο ύφασμα και πορφυρούν και κόκκινο και βίσο και τρίχες κατσικιών και δέρματα κρυαριών κοκκινοβαμμένα και δέρματα τσακαλιών και ξύλο σιτίμ και λάδι για το φως και αρώματα για το επιχρησματικό λάδι και για το ευώδες θυμίαμα και πέτρες ονιχίτες και πέτρες για να τοποθετηθούν πάνω στο εφόδ και στο περιστήθιο. Και κάθε συνετό στην καρδιά μεταξύ σας θα έρθει και θα κάνει όλα όσα πρόσταξε ο Κύριος. Τη σκηνή, το περισκεύασμά της και τη σκέπη της, τις περώνες της και τις ανίδες της, τους μοχλούς της, τους στήλους της και τα υποστηρίγματά της, την κυβωτό και τους μοχλούς της, το ηλαστήριο και το καταπέτασμα που σκεπάζει, το τραπέζι και τους μοχλούς του και όλα τα σκεύη του και ο άρτος της πρόθεσης, και τη λιχνία για το φως και τα σκεύη της και τα λιχνάρια της και το λάδι του φωτός, και το θυσιαστήριο του θυμιάματος και τους μοχλούς του και το επιχρησματικό λάδι και το ευώδες θυμίαμα και τον τάπητα της θύρας της εισόδου της σκηνής, το θυσιαστήριο του ολοκαυτώματος και τη χάλκινη σχάρα του, τους μοχλούς του και όλα τα σκεύη του, τον νηπτήρα και τη βάση του, τα παραπετάσματα της αυλής, τους στήλους της και τα υποστηρίγματά τους και το παραπέτασμα της θύρας της αυλής, τους πασάλους της σκηνής και τους πασάλους της αυλής και τα σχοινιά τους, τις λειτουργικές στολές για να υπηρετούν στο Άγιο, τις άγιες στολές για τον Ααρών τον ιερέα και τις στολές των γιών του για να ιερατεύουν». Και ολόκληρη η συναγωγή των γιών Ισραήλ βγήκε μπροστά από τον Μωυσή. Και ήρθαν κάθε άνθρωπος που η καρδιά τον διέγειρε. Και καθένας που το πνεύμα του τον έκανε πρόθυμο έφεραν την προσφορά του Κυρίου για το έργο της σκηνής του μαρτυρίου και για ολόκληρη την υπηρεσία της και για τις άγιες στόλες. Ήρθαν άνδρες και γυναίκες, όσοι ήσαν με πρόθυμη καρδιά, φέρνοντας βραχιόλια και σκουλαρίκια και δαχτυλίδια και περιδέρεα κάθε χρυσό σκεύος. Και όλοι όσοι πρόσφεραν στον Κύριο προσφορά από χρυσάφι. Και κάθε άνθρωπος στον οποίο βρισκόταν βαθυγάλαζο ύφασμα και πορφυρούν και κόκκινο και βίσος και τρίχες κατσικιών και δέρματα κρυαριών κοκκινοβαμμένα και δέρματα τσακαλιών τα έφεραν. Καθένας που μπορούσε να κάνει προσφορά από ασίμι και χαλκό έφεραν την προσφορά του Κυρίου. Και κάθε άνθρωπος στον οποίο βρισκόταν ξύλο σιτίμ για κάθε έργο της υπηρεσίας το έφεραν. Και κάθε γυναίκα, συνετή στην καρδιά, έκλωθαν με τα χέρια τους και έφεραν κλωσμένα το βαθυγάλαζο ύφασμα και το πορφυρούν, το κόκκινο και τη βίσο. Και όλες οι γυναίκες που η καρδιά της διέγειρε σε επινοητικότητα έκλωσαν τις τρίχες των κατσικιών. Και οι άρχοντες έφεραν τις πέτρες από όνυχα και τις πέτρες για την τοποθέτηση επάνω στο εφόδ και στο περιστήθιο. Και τα αρώματα και το λάδι για το φως και για το επιχρησματικό λάδι και για το ευώδες θυμίαμα. Οι γη Ισραήλ έφεραν προαιρετική προσφορά στον Κύριο, κάθε άνδρας και γυναίκα που η καρδιά τους έκανε πρόθυμους στο να φέρνουν για ολόκληρη την εργασία, την οποία ο Κύριος πρόσταξε διαμέσου του Μωυσή να γίνει. Και ο Μωυσής είπε στους γιους Ισραήλ: «Δέστε, ο Κύριος κάλεσε ονομαστικά τον Βεσελεήλ, τον γιο του Ουρί, γιου του Ορ, από τη φυλή Ιούδα, και τον γέμισε με θείο πνεύμα, σοφία, σύνεση και επιστήμη και κάθε καλλιτεχνία, και για να επινοεί καλλιτέχνα έργα, ώστε να εργάζεται σε χρυσάφι και σε ασίμι και σε χαλκό, και να γλύφει πέτρες ένθεσης και να σκαλίζει ξύλα για εργασία, για κάθε καλλιτεχνικό έργο. Και έδωσε στην καρδιά του το να διδάσκει αυτός και ο Ελιάβ, ο γιος του Αχισαμάχ, από τη φυλή Δάν. Αυτούς τους γέμισε με σύνεση καρδιάς, για να εργάζονται κάθε έργο χαράκτη και καλλιτέχνη και κεντητή σε βαθυγάλαζο ύφασμα και σε πορφυρούν, σε κόκκινο και σε βίσο και έργο ενός υφαντή, εκείνων που εργάζονται κάθε έργο και που επινοούν καλλιτεχνά έργα. Έξοδος κεφάλαιο 36. Και έκανε ο Βεσελεήλ και ο Ελιάβ και κάθε σοφός στην καρδιά, στον οποίο ο Κύριος έδωσε σοφία και σύνεση, για να ξέρει να εργάζεται ολόκληρο το έργο της υπηρεσίας του Αγιαστηρίου σε όλα όσα ο Κύριος πρόσταξε. Και ο Μωυσής κάλεσε τον Βεσελεήλ και τον Ελιάβ και κάθε σοφό στην καρδιά, στο οποίο την καρδιά ο Κύριος έδωσε σοφία, κάθε άνθρωπο που η καρδιά τον παρακινούσε στον άρθει στο έργο για να το κάνει. Και πήραν μπροστά από τον Μωυσή όλες τις προσφορές που έφεραν οι γη Ισραήλ για το έργο της υπηρεσίας του Αγιαστηρίου για να το κάνουν. Και έφεραν ακόμη σε αυτόν αυτοπροαίρετες προσφορές κάθε πρωί. Κι ήρθαν όλοι οι σοφοί, εκείνοι που εργάζονταν ολόκληρο το έργο του Αγιαστηρίου, καθένας από το έργο που έκαναν. Κι είπαν στο Μωυσή λέγοντας: «Ο λαός φέρνει περισσότερο από ό,τι είναι αρκετό για την υπηρεσία του έργου, το οποίο ο Κύριος πρόσταξε να γίνει». Και ο Μωυσής πρόσταξε και κήρυξε στο στρατόπεδο λέγοντας: «Κανένας άνδρας ούτε γυναίκα ας μη κάνει πλέον εργασία για την προσφορά του Αγιαστηρίου». Και ο λαός σταμάτησε από το να φέρνει, επειδή το υλικό που είχαν ήταν αρκετό για ολόκληρο το έργο ώστε να το κάνουν και περίσσευε. Και κάθε σοφός στην καρδιά, από εκείνους που εργάζονταν το έργο της σκηνής, έκαναν 10 παραπετάσματα από κλωσμένη βίσο και βαθυγάλαζο ύφασμα και πορφυρούν και κόκκινο. Με χερουβίμ καλλιτέχνης εργασίας τα έκαναν. Το μάκρος του ενός παραπετάσματος ήταν 28 πύχες και το πλάτος του ενός παραπετάσματος 4 πύχες. Όλα τα παραπετάσματα ήσαν του ίδιου μέτρου. Και σύνδεσε τα 5 παραπετάσματα, το ένα μαζί με το άλλο, και τα άλλα 5 παραπετάσματα τα σύνδεσε το ένα μαζί με το άλλο. Και έκανε θηλυκωτήρια βαθυγάλαζα στην άκρη του ενός παραπετάσματος προς το πλάγιο, όπου έγινε η ένωση. Το ίδιο έκανε και στην τελευταία άκρη του δεύτερου παραπετάσματος, όπου έγινε η ένωση του δεύτερου. Έκανε 50 θηλυκωτήρια στο ένα παραπέτασμα και 50 θηλυκωτήρια έκανε στην άκρη του παραπετάσματος, όπου έγινε η ένωση του δεύτερου, για να αντικρίζουν τα θηλυκωτήρια το ένα προς το άλλο. Και έκανε 50 χρυσές περώνες και σύνδεσε τα παραπετάσματα το ένα προς το άλλο με τις περώνες. Και η σκηνή έγινε μία. Και έκανε παραπετάσματα από τρίχες κατσικιών για να είναι σκέπασμα επάνω στη σκηνή. 11 παραπετάσματα τα έκανε αυτά. Το μάκρος του ενός παραπετάσματος ήταν 30 πύχες και το πλάτος του ενός παραπετάσματος 4 πύχες. Και τα 11 παραπετάσματα ήσαν του ίδιου μέτρου. Και σύνδεσε τα 5 παραπετάσματα χωριστά και τα 6 παραπετάσματα χωριστά. Και έκανε 50 θηλυκωτήρια στην τελευταία άκρη του παραπετάσματος προς την ένωση και 50 θηλυκωτήρια έκανε στην άκρη του παραπετάσματος προς την ένωση του δεύτερου. Έκανε ακόμα 50 χάλκινες περώνες για να συνδέσει τη σκηνή, ώστε να είναι μία. Και έκανε κατακάλυμα για τη σκηνή από δέρματα κρυαριών κοκκινοβαμμένα και επικάλυμα από πάνω, από δέρματα τσακαλιών. Και έκανε τις σανίδες για τη σκηνή από ξύλο σιτήμ, όρθιες. Το μάκρος της μιας σανίδας 10 πύχες και το πλάτος της μιας σανίδας μία πύχη και μισή. Μία σανίδα είχε 2 αγκονίσκους που αντίκριζαν ο ένας τον άλλον. Έτσι έκανε για όλες τις σανίδες της σκηνής. Και έκανε τις σανίδες για τη σκηνή, 20 σανίδες από το νότιο μέρος προς τα δεξιά. Και 40 υποστηρίγματα ασημένια έκανε από κάτω από τις 20 σανίδες. 2 υποστηρίγματα από κάτω από τη μία σανίδα για τους 2 αγκονίσκους της και 2 υποστηρίγματα από κάτω από την άλλη σανίδα για τους 2 αγκονίσκους της. Και για το δεύτερο μέρος της σκηνής, εκείνο προς βοράν, έκανε 20 σανίδες. Και τα 40 τους υποστηρίγματα ασημένια. 2 υποστηρίγματα κάτω από τη μία σανίδα και 2 υποστηρίγματα κάτω από την άλλη σανίδα. Και για τα μέρη της σκηνής που ήσαν προς δυσμάς, έκανε 6 σανίδες.

0: περνάει μέσα από τις σανίδες από τη μία άκρη μέχρι την άλλη άκρη. Και περισκέπασε τις σανίδες με χρυσάφι και έκανε τους κρίκους τους χρυσούς για να είναι θήκες των μοχλών και σκέπασε ολόγερα τους μοχλούς με χρυσάφι. Και έκανε το καταπέτασμα από βαθυγάλαζο ύφασμα και πορφυρούν και κόκκινο και κλωσμένη βίσο. Με καλή τέχνη εργασία το έκανε, με χερουβίμ. Και έκανε σε αυτό τους 4 στήλους από ξύλο σιτήμ και τους σκέπασε ολόγυρα με χρυσάφι. Τα άγκιστρά τους χρυσά και έχισε για αυτούς 4 ασημένια υποστηρίγματα. Και έκανε τον τάπητα για τη θύρα της σκηνής από βαθυγάλαζο ύφασμα και πορφυρούν και κόκκινο και κλωσμένη βίσο με εργασία ενός σκεντητή. Και τους 5 στήλους της και τα άγκιστρά τους. Και σκέπασε ολόγυρα τα κεφαλάρια των στήλων τους και τις ταινίες τους με χρυσάφι. Τα 5 όμως υποστηρίγματά τους ήσαν χάλκινα.
1: Ψαλμός 85. Στον αρχιμουσικό. Ψαλμός για τους γιους του Κορέ. Ευαρεστήθηκες, Κύριε, στη γη σου. Έφερες από την αιχμαλωσία τον Ιακώβ. Συγχώρεσες την ανομία του λαού σου. Σκέπασες όλες τις αμαρτίες τους. Κατέπαυσες όλη την οργή σου. Έστρεψες το πρόσωπό σου από την οργή του θυμού σου. Επίστρεψέ μας, Θεέ της σωτηρίας μας, και κατάπαυσε το θυμό σου εναντίον μας. Θα είσαι για πάντα οργισμένος μαζί μας. Θα επεκτείνεις την οργή σου από γενεά σε γενεά. Δεν θα μας ζωογονήσεις ξανά για να εφραίνεται ο λαός σου σε σένα. Δείξε σε μας, Κύριε, το ελαιό σου και δώσε σε μας τη σωτηρία σου. Θα ακούσω τι θα μιλήσει ο Κύριος ο Θεός, επειδή θα μιλήσει ειρήνη στο λαό του και στους οσίους του και ας μη επιστρέψουν σε αφροσύνη. Βέβαια, κοντά σε εκείνους που τον φοβούνται είναι η σωτηρία του για να κατοικεί δόξα στη γη μας. Έλεος και αλήθεια συναπαντήθηκαν. Δικαιοσύνη και ειρήνη φιλήθηκαν. Αλήθεια θα αναβλαστήσει από τη γη και δικαιοσύνη θα σκύψει από τον ουρανό. Ο Κύριος, βέβαια, θα δώσει το αγαθό και η γη μας θα δώσει τον καρπό της. Δικαιοσύνη θα προπορεύεται μπροστά του και θα τη βάλει στο δρόμο των βημάτων του. Ψαλμός 86. Προσευχή του Δαβίδ. Στρέψε, Κύριε, το αυτί σου. Εισάκουσέ με, επειδή εγώ είμαι φτωχός και πένητας. Φύλαξε τη ψυχή μου, επειδή είμαι όσιος. Εσύ, Θεέ μου, σώσε το δούλο σου που ελπίζει σε σένα. Ελέησέ με, Κύριε, επειδή σε σένα κράζω όλη την ημέρα. Έφρανε τη ψυχή του δούλου σου, επειδή, Κύριε, σε σένα υψώνω τη ψυχή μου. Επειδή εσύ, Κύριε, είσαι αγαθός και εύσπλαχνος και πολυέλεος σε όλους εκείνους που σε επικαλούνται. Δώσε ακρόαση, Κύριε, στην προσευχή μου και πρόσεξε στη φωνή των δεήσεών μου. Σε ημέρα θλίψης θα σε επικαλούμε, επειδή θα με εισακούς. Δεν υπάρχει όμοιός σου ανάμεσα στους θεούς, Κύριε, ούτε έργα όμοια με τα έργα σου. Όλα τα έθνη που έκανες θα έρθουν και θα προσκυνήσουν μπροστά σου, Κύριε, και θα δοξάσουν το όνομά σου. Επειδή είσαι μεγάλος και κάνεις θαυμαστά έργα, εσύ είσαι ο μόνος Θεός. Δίδαξέ με, Κύριε, τον δρόμο σου και θα περπατώ στην αλήθεια σου. Προσήλωνε την καρδιά μου στο φόβο του όνοματός σου. Θα σε ενώ, Κύριε, ο Θεός μου, με όλη την καρδιά μου και θα δοξάζω το όνομά σου στον αιώνα. Επειδή το έλεος σου επάνω μου είναι μεγάλο και ελευθέρωσε στη ψυχή μου από κατώτατον άδη. Θεέ, οι υπερήφανοι σηκώθηκαν εναντίον μου και οι συγκεντρώσεις των βιαστών ζήτησαν τη ψυχή μου και δεν σε έβαλαν μπροστά τους. Αλλά εσύ, Κύριε, είσαι Θεός ικτήρμονας και ελεήμονας, μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός. Επίβλεψε επάνω μου και ελέησέ με. Δώσε τη δύναμή σου στο δούλο σου και σώσε τον γιο της δούλης σου. Κάνε σε μένα κάποιο σημείο προς αγαθό για να δουν αυτοί που με μισούν και να ντροπιαστούν. Επειδή εσύ, Κύριε, με βοήθησες και με παρηγόρησες.
0: Πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του Αποστόλου Παυλού. Κεφάλαιο 1. Ο Παύλος,
2: που ο Θεός θέλησε να τον καλέσει ως Απόστολό του Ιησού Χριστού.

0: του και ο αδερφός Σοσθένης. Προς τους πιστούς της Εκκλησίας του Θεού στην Κόρινθο, που ο Ιησούς Χριστός τους ξεχώρισε και τους κάλεσε να γίνουν Άγιοι, καθώς και σε όλους εκείνους που σε κάθε τόπο αναγνωρίζουν τον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό, ως δικό τους και δικό μας Κύριο. Ευχόμαστε ο Θεός Πατέρας μας και ο Κύριος Ιησούς Χριστός να σας δίνουν την χάρη και την ειρήνη. Ευχαριστώ πάντοτε το Θεό για σας που σας έδωσε τα χαρίσματά Του δια του Ιησού Χριστού. Αυτός σας πλούτησε με όλα τα χαρίσματα, με κάθε είδους λόγο και με κάθε είδους γνώση. Γιατί πραγματικά η μαρτυρία για τον Χριστό στερεώθηκε τόσο ανάμεσά σας, ώστε να μην λείπει από την κοινότητά σας κανένα χάρισμα, καθώς ζείτε προσδοκώντας την παρουσία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αυτός θα σας στηρίξει και μέχρι τέλους, ώστε να παρουσιαστείτε άμεμπτοι την ημέρα της παρουσίας του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Ο Θεός που σας κάλεσε να ζείτε σε κοινωνία με τον Υιό Του, τον Ιησού Χριστό, τον Κύριό μας, κρατάει τις υποσχέσεις Του. Και τώρα, αδερφοί, σας ζητώ, στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, να είστε όλοι σύμφωνοι μεταξύ σας και να μην υπάρχουν ανάμεσά σας διαιρέσεις, αλλά να είστε ενωμένοι με μία σκέψη και με ένα φρόνημα. Αυτό το γράφω, αδερφοί μου, γιατί με πληροφόρησαν για σας άνθρωποι της Χλώης ότι έρχεστε σε προστριβές μεταξύ σας. Θέλω να πω ότι ο καθένας σας λέει κάτι διαφορετικό. Ο ένας λέει «εγώ είμαι του Παύλου», ο άλλος «εγώ είμαι του Απολλώ», ένας άλλος «εγώ είμαι του Κυφά» και κάποιος άλλος «εγώ είμαι του Χριστού». Διαμοιράστηκε λοιπόν ο Χριστός. Μήπως είναι ο Παύλος που πέθανε πάνω στο Σταυρό για να σας σώσει? Ή μήπως βαφτιστήκατε στο όνομα του Παύλου? Δόξα τω Θεώ, κανένα σας δεν βάφτισα εκτός από τον Κρίσπο και τον Γάιο. Έτσι δεν μπορεί να πει κανείς πως βαφτιστήκατε στο δικό μου όνομα. Ναι, βέβαια βάφτισα και την οικογένεια του Στεφανά. Εκτός από αυτούς, δεν θυμάμαι να βάφτισα κανένα άλλο. Η αποστολή που μου όρισε ο Χριστός δεν ήταν να βαφτίζω, αλλά να κηρύττω το Ευαγγέλιο χωρίς σοφά και περίτεχνα λόγια, ώστε ο θάνατος του Ιησού Χριστού πάνω στο Σταυρό να μην χάσει το περιεχόμενό του. Γιατί το κήρυγμα για το σταυρικό θάνατο του Χριστού είναι μορία για αυτούς που πάνε προς το χαμό τους. Για μας όμως που είμαστε στο δρόμο της σωτηρίας είναι η δύναμη του Θεού. Πράγματι, ο Θεός διακηρύττει στη Γραφή «Θα αφανίσω τη σοφία των σοφών και τον έξυπνον την εξυπνάδα θα την καταπατήσω». Πού λοιπόν να βρεθεί σοφός, πού να βρεθεί έμπειρος στις γραφές, πού να βρεθεί απολογητής αυτού εδώ του αιώνα? Δεν απέδειξε ο Θεός μορία τη σοφία του κόσμου? Επειδή πράγματι, οι άνθρωποι δεν μπόρεσαν με τη σοφία τους να αναγνωρίσουν τον αληθινό Θεό μέσα στα δημιουργήματά Του, που φανερώνουν τη σοφία Του. Ο Θεός, με την καλή Του διάθεση, αποφάσισε να σώσει με τη μορία του κηρύγματος από τον τελικό όλεθρο εκείνους που θα πιστέψουν. Οι Ιουδαίοι ζητούν ως αποδείξεις θαύματα και οι εθνικοί γυρεύουν φιλοσοφικές αλήθειες. Εμείς όμως κηρύττουμε το σωτήρα Χριστό καρφωμένο πάνω στο Σταυρό. Κήρυγμα απαράδεκτο για τις μεσιανικές προσδοκίες των Ιουδαίων και ανόητο για τις αναζητήσεις των εθνικών. Για αυτούς όμως που κάλεσε ο Θεός Ιουδαίους και εθνικούς, ο Χριστός που κηρύττουμε είναι η δύναμη του Θεού και του Θεού η σοφία. Γιατί αυτό που μοιάζει με μορία του Θεού είναι σοφότερο από τη σοφία των ανθρώπων. Και αυτό που μοιάζει με αδυναμία του Θεού είναι πιο δυνατό από τη δύναμη των ανθρώπων. Εξάλλου, αδερφοί μου, βλέπετε ποιοι είστε εσείς που σας κάλεσε ο Θεός. Δεν βρίσκονται ανάμεσά σας πολλοί σοφοί με τα ανθρώπινα κριτήρια, ούτε πολλοί με ισχύ πολιτική, ούτε πολλοί με αριστοκρατική καταγωγή. Αλλά όσους ο κόσμος θεωρεί μωρούς, εκείνους διάλεξε ο Θεός για να ντροπιάσει τελικά τους σοφούς. Και όσους ο κόσμος θεωρεί ανίσχυρους, εκείνους διάλεξε ο Θεός για να ντροπιάσει τελικά τους πολιτικά ισχυρούς. Και όσους ο κόσμος θεωρεί παρακατιανούς και περιφρονημένους, εκείνους διάλεξε ο Θεός τα μηδενικά για να καταργήσει όσους θαρούν πως είναι κάτι. Έτσι ώστε να μην μπορεί κανείς να καυχηθεί για κάτι μπροστά στο Θεό. Χάρη σε αυτόν όμως εσείς βρίσκεστε μέσα στην πίστη του Ιησού Χριστού, εκείνου που έγινε από το Θεό σοφία δική μας και δικαίωση και εξαγιασμός και απελευθέρωση. Ώστε, καθώς λέει η Γραφή, όποιος καφιέται, μόνο για τα έργα του Κυρίου ας καφιέται. 1 προς Κορινθίους επιστολή, κεφάλαιο 2. Και εγώ, όταν ήρθα σε εσάς, αδερφοί μου, ήρθα για να σας αναγγείλω το σωτήριο σχέδιο του Θεού χωρίς ψηλή ρητορική τέχνη ή ανθρώπινη σοφία. Γιατί σκοπός μου δεν ήταν να σας κάνω να γνωρίσετε κάτι άλλο παρά μόνο τον Ιησού Χριστό και μάλιστα καρφωμένο πάνω στο Σταυρό. Έτσι κι εγώ όταν ήρθα κοντά σας ήμουν ανήμπορος, φοβισμένος και κατατρομαγμένος. Τα λόγια μου και το κήρυγμά μου δεν στηρίζονταν σε ανθρώπινη σοφία που πείθει, αλλά στην πεποίθηση που γεννούν τα χαρίσματα του Πνεύματος και οι θαυματουργικές δυνάμεις. Ώστε η πίστη σας να βασίζεται όχι σε ανθρώπινη σοφία, αλλά στη δύναμη του Θεού. Μιλάω βέβαια και εγώ για σοφία στους πνευματικά όριμους, αλλά για τη σοφία όχι αυτού εδώ του αιώνα, ούτε των δυνάμεων που κυβερνούν αυτόν εδώ τον κόσμο και που βαδίζουν κιόλας προς την κατάργησή τους. Αλλά εγώ μιλάω για το σοφό σχέδιο του Θεού, που έμεινε μυστικό και κρυμμένο από τους ανθρώπους, το σχέδιο που καθόρισε ο Θεός πριν από τη δημιουργία του κόσμου, αποβλέποντας στη δόξα μας. Αυτό καμιά από τις δυνάμεις που κυβερνούν αυτόν εδώ τον κόσμο δεν το κατάλαβε, γιατί αν το είχαν καταλάβει δεν θα κάρφωναν στο σταυρό τον χορηγό της δόξας. Αλλά όπως λέει η Γραφή, «Μάτι δεν τα είδε και ούτε τα άκουσε αυτή, και ούτε που τα έβαλε ο λογισμός του ανθρώπου, όσα ετοίμασε ο Θεός για εκείνους που τον αγαπούν». Σε μας όμως τα φανέρωσε ο Θεός με το Άγιο Πνεύμα, γιατί το Πνεύμα εξετάζει τα πάντα, ακόμη και τα πιο βαθιά κρυμμένα σχέδια του Θεού. Αλήθεια, ποιος από τους ανθρώπους ξέρει τα μυστικά του άλλου, εκτός το Πνεύμα του ίδιου του ανθρώπου που βρίσκεται μέσα του? Έτσι και τα μυστικά του Θεού κανένας δεν μπορούσε να τα ξέρει εκτός από το Πνεύμα του Θεού. Και εμείς δεν λάβαμε το Πνεύμα του κόσμου, αλλά το Πνεύμα που στέλνει ο Θεός, για να μπορούμε να μάθουμε όσα ετοίμασε ο Θεός για χάρη μας. Γι' αυτά μιλάω, και όχι με λόγια που διδάσκει η ανθρώπινη σοφία, αλλά με λόγια που διδάσκει το ίδιο το Πνεύμα, ερμηνεύοντας αυτούς που έχουν το Πνεύμα αυτά τα πνευματικά πράγματα. Όποιος όμως δεν έχει το Πνεύμα, δεν παραδέχεται τα δώρα που φανερώνει το Πνεύμα του Θεού, αφού για εκείνον όλα αυτά είναι μορία και δεν μπορεί να τα καταλάβει γιατί αυτά τα πράγματα κατανοούνται μόνο με τη βοήθεια του Πνεύματος. Αντίθετα, ο άνθρωπος που έχει το Πνεύμα όλα τα καταλαβαίνει. Αυτόν όμως κανείς από εκείνους που δεν έχουν το Πνεύμα δεν είναι σε θέση να τον καταλάβει. Γιατί καθώς λέει η Γραφή, «Τις σκέψεις του Κυρίου ποιος κατάλαβε για να του γίνει σύμβουλος?» Εμείς όμως οι πνευματικοί έχουμε το νου και τις σκέψεις του Χριστού.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
2: Και αυτός ο οποίος είναι η τελική εξουσία και ο κτήτορ των πάντων, αυτός ο οποίος βασιλεύει πάνω από όλους και όλα, είναι...

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Κύριε μας, θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε γιατί εσύ, Κύριε, μας κάλεσες από το σκοτάδι μέσα στο θαυμαστό σου φως. Εσύ μας φανέρωσες, Κύριε, την αγάπη σου, μας άγγιξες, μας φράγισες με το πνεύμα σου. Και είμαστε εδώ γιατί εσύ, Κύριε, μας έχεις κρατήσει, μας έχεις φυλάξει, μας έχεις φτάσει μέχρι εδώ. Και σου έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη ότι εσύ θα μας φτάσεις μέχρι τέλους. Νικητές, θριαμβευτές. Ναι, Κύριε, το μόνο που θέλουμε είναι η Άγια Εργασία, Κύριε, της μεταμόρφωσης. Του φρονήματος, Κύριε, του δικού σου, της καρδιάς της δικής σου, Κύριε. Εσύ να εργαστείς και να αλλάξεις, να μεταμορφώσεις τον κάθε ένα παιδί σου. Ώστε να τον καιρό που είμαστε, Κύριε, στον κόσμο αυτό, να χτινοβολούμε τις αρετές σου, Κύριε. Το άρωμα το δικό σου, Κύριε Ιησού μας. Για τη δόξα σου, Ιησού μας. Σε ευχαριστούμε, Σωτήρα μας, σε ευχαριστούμε. Ας καθίσουμε, αδελφοί. Αδελφοί, τους τελευταίους καιρούς μας λέει ο λόγος του Κυρίου μας. Ο άδικος θα γίνεται πιο άδικος. Και ο δίκαιος όμως θα γίνεται πιο δίκαιος. Αυτό που βλέπουμε σε όλο το πρόσωπο της γης είναι ότι το σκοτάδι πυκνώνει. Βλέπετε το τελευταίο διάστημα ό,τι είναι ηθικό, ό,τι είναι ιερό, βάλετε. Ζούμε το τελευταίο διάστημα μια επίθεση ενάντια στην οικογένεια. Και βλέπετε το πώς μεθοδεύεται όλο αυτό. Ξέρετε, υπάρχει μεθοδία. Πού ζεις, καημένε μου, λέει κάποιος. Ο θεσμός της οικογένειας είναι ξεπερασμένος. Είμαστε άνθρωποι προοδευτικοί. Προοδεύουμε δηλαδή. Και εκείνο που θέλω, αδελφοί, το βράδυ αυτό είναι να προσέξουμε στα αληθοφανή επιχειρήματα που έρχονται να κάμψουν τις αντιστάσεις σε ό,τι ο Κύριος έχει θέσει απ' αρχής, ότι είναι Άγιο, ότι είναι σταθερό και αμετακίνητο. Βλέπετε, ο κόσμος, ο οποίος δεν δέχεται τα διανοήματα του Λόγου του Θεού, είναι επιρρεπής. Μπορεί δηλαδή εύκολα, ενώ ανοίγεται ένα τέτοιο θέμα, κάποια στιγμή, ενώ βορβαδίζεται, θα αρχίσει να πει, μα, ξέρεις κάτι, δεν πειράζει και τόσο. Δεν πειράζει. Αδελφοί, Ρωμαίους Α, 16. Θέλω να δούμε το πνευματικό κομμάτι. Εκείνο που μας ενδιαφέρει εμάς είναι, δεν θα πούμε τι νομίζουμε. Θα πούμε τι μας λέει ο λόγος του Κυρίου μας. Και εμείς αυτό που διακηρύττουμε είναι ο λόγος. Ποιο είναι το θέλημα του Κυρίου, ο Δημιουργός, που μας έχει πλάσει. Και θα σταθούμε ακριβώς αυτό. Αμήν. Ο Παύλος λέει, διότι δεν ντρέπομαι το Ευαγγέλιο του Χριστού. Δεν εσχύνομαι το Ευαγγέλιο του Χριστού. Επειδή είναι δύναμη Θεού προς σωτηρίαν εις πάντα τον πιστεύοντα. Ιουδαίων το πρώτον και Έλληνα. Ενώ το σκοτάδι πυκνώνει, υιοθέτησε τη στάση του Παύλου. Μην ντρέπεσαι. Μην ντρέπεσαι το Ευαγγέλιο του Χριστού. Άφησε το φως του να λάμψει. Να έχει άλλη άποψη, άλλου είδους φως. Γιατί βλέπετε, ο εχθρός έρχεται να παρουσιαστεί σαν άγγελος φωτός. Και δεν είναι το φως του Κυρίου. Και λέει παρακάτω, διότι δι' αυτού αποκαλύπτεται η δικαιοσύνη του Θεού εκ πίστεως εις πίστην, καθώς είναι γεγραμμένον ο δε δίκαιος θέλει ζήσει εκ πίστεως. Διότι, εδώ θέλω αδελφοί να σταθούμε, οργή Θεού αποκαλύπτεται από ουρανού επί πάσαν ασέβειαν και αδικίαν ανθρώπων ή την εσκατακρατούσι την αλήθειαν εν αδικία. Έρχονται και ρωτάνε εκείνους οι οποίοι υποτίθεται πρεσβεύουν την κρατούσα θρησκεία. Τι λέτε εσείς? Ξέρετε κάτι, θα το δούμε. Θα το μελετήσουμε. Πού είναι η καθαρή και ξάστερη στάση και θέση του λόγου? Παρακάτω, επειδή ό,τι δύναται να γνωριστεί περί Θεού είναι φανερόν εν αυτής, διότι ο Θεός εφανέρωσε τούτο προς αυτούς. Επειδή τα αόρατα αυτού βλέπονται φανερώς, αποκτήσω λίγο ακόμα πιο κάτω, διότι γνωρίσαντες το Θεό, ο Θεός έχει φανερώσει μέσα από τη δημιουργία την ύπαρξή Του. Λέει, δεν δόξασαν ως Θεόν, ουδέ ευχαρίστησαν, αλλά αιματεώθησαν εν της διαλογισμής αυτών και εσκοτίσθη η ασύνετος αυτών καρδία. Βλέπετε ότι τίποτα δεν είναι χωρίς παρενέργεια. Ενώ ο Θεός σε έχει πλάσει και σε έχει θέσει μέσα σε ένα θαυμαστό κόσμο. Πολλές φορές σκεφτόμουν, ξέρετε πόσοι άνθρωποι, ενώ έχουν τα πάντα, δεν έχουν τη δυνατότητα να το γευτούν και να το ευχαριστηθούν. Σου έχει βάλει τη γεύση, αλλά την ίδια στιγμή και σε όλα τα λαχανικά, τα φρούτα, ό,τι θέλεις, εκείνη την ουσία το οποίο για να έρθει να σε ευχαριστήσει. Λογική συνειρμή. Τι λες? Αυτός που το έκανε είναι θαυμαστός και γεμάτος από αγάπη. Θα μπορούσε να είναι όλο αυτό εκεί και να μην έχεις τη γεύση. Να λείπει, απλά να έλειπε ο σίαλος, να μην έχεις το σάλιο που λέμε. Λεπτομέρεια. Και εκείνοι λέει, τι έκαναν, δεν τον δόξασαν, ούτε τον ευχαρίστησαν. Αλλά τι άρχισαν να κάνουν, ματαιώθηκαν μέσα στους διαλογισμούς τους. Γύρισαν την πλάτη στον δημιουργό, αντί να του πούν, σε ευχαριστώ. Αναγνωρίζω ότι το χέρι σου το Άγιο είναι που δημιούργησε τα πάντα, σε προσκυνώ. Άρχισαν διαλογισμούς μάταιους. Μπα, Δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο να υπάρχει Θεός. Έγινε ένα big bam, από το τίποτα έγιναν. Τι είναι διαλογισμοί αυτοί? Μάταιοι, ψέμα, σκοτάδι. Και σκοτίστηκε, λέει, η ασύνετος σε αυτόν καρδιά. Παρακάτω. Λέγοντες ότι είναι σοφοί, εμοράνθησαν. Και άλλαξαν τη δόξα του αυθάρτου Θεού με ομοίωμα εικόνος φθαρτού ανθρώπου και πετεινών και τετραπόδων και ερπετών. Και τι λέει εδώ? Δια τούτο και παρέδωσεν αυτούς ο Θεός δια των επιθυμιών των καρδιών αυτών εις ακαθαρσίαν, ώστε δια τούτο και παρέδωκεν αυτούς ο Θεός δια των επιθυμιών των καρδιών αυτών εις ακαθαρσίαν. Τους παρέδωκε σε ακαθαρσία, λέει, ώστε να ετοιμάζονται τα σώματα αυτών μεταξύ τους. Ήτινες μετήλαξαν την αλήθεια του Θεού εις το ψεύδος και σεβάστηκαν και λάτρευσαν την χτίση μάλλον παρά τον χτίσαντα, ώστις είναι ευλογητός τους αιώνας. Δια τούτο παρέδωκε αυτούς ο Θεός. Θέλω να δούμε, αδελφοί, την αιτία που συμβαίνουν όλα αυτά. Τους παρέδωκε, λέει, εις πάθη ατιμίας, διότι και οι γυναίκες αυτών μετήλαξαν τη φυσική χρήση εις την παραφύση. Ομοίως δε και οι άνδρες, αφήσαντες τη φυσική χρήση της γυναικός, εξεκάθισαν εις την επιθυμίαν αυτών προς αλλήλους, πράττοντες την ασχημοσύνην, άρσενες εις άρσενες και απολαμβάνοντες εις αυτούς την πρέπουσαν αντιμισθίαν της πλάνης αυτών. Τι μας λέει εδώ ο Λόγος του Θεού? Ποια είναι, πώς τα βλέπει ο Κύριος τα πράγματα? Ασχημοσύνη, βδέλυγμα. Αυτό λέει ο Λόγος του Κυρίου. Μα είστε πολύ σκληροί. Είστε πολύ άκαρδοι, βρε παιδί μου. Αδελφοί, τους ανθρώπους και όλους εκείνους οι οποίοι έχουν πέσει σε αυτή την παγίδα, τους αγαπάμε. Αμήν. Εκείνο που δεν αγαπάμε είναι οι δαίμονες που τους έχουν φέρει σε αυτή την κατάσταση. Και μην νομίζετε ότι βαθιά μέσα τους έχουν ειρήνη. Βασανίζονται. Και η στάση δική μας είναι να πούμε την αλήθεια. Ο Κύριος τι είπε? Ήρθα να βάλω, λέει, μάχαιρα. Να κόψω το σάπιο από το υγιές. Γιατί όλα γίνονται εδώ μες στη διάνοια. Όταν καταλάβει η ψυχή, ο άνθρωπος, ότι όλο αυτό είναι μια πλεχτάνη του εχθρού και όλα ξεκινάνε επειδή δεν έδωσε τη δόξα σε εκείνον που του ανήκει και να μετανοήσει και να πει «έκανα λάθος». «Έκανα λάθος». Υπάρχει ένας ζωντανός Θεός. Ο Κύριος θέλει να βοηθήσει. Και θέλει να χρησιμοποιήσει τον καθέναν μας για να σταθούμε, όχι να φοβηθούμε, όχι να συμβιβαστούμε, αλλά με σοφία και χάρη. Από τη μια θα πούμε την αλήθεια ακριβώς. Και από την άλλη όμως είμαστε έτοιμοι να βοηθήσουμε ώστε να αναγνωρίσουν και να καταλάβουν οι άνθρωποι ότι υπάρχει το θέλημα του Κυρίου και ότι απαρχής άρσεν και θύλη επίησεν. Το λέει ο Λόγος. Αμήν. Το λέει, αδελφοί, ο Λόγος. Αμήν. Μήπως λέμε δικά μας πράγματα? Στεκόμαστε ακριβώς στο θέλημα του Κυρίου. Αμήν. Και το ζήτημα είναι σήμερα, μην γίνει αυτό, αδελφοί. Να φοβόμαστε ή να ντρεπόμαστε να πούμε Τι λέει ο λόγος. Γιατί θα σε πουν έτσι, θα σε πουν αλλιώς. Είναι μεθοδία του εχθρού. Το μόνο που χρειάζεται είναι τα σπλάχνα αγάπης για τον άνθρωπο, να φανερώσουμε το ψέμα, αλλά να σταθούμε ακριβώς στο θέλημα του Θεού. Τι είναι εκείνο που τον ευαρεστεί, τι είναι εκείνο το οποίο ο άνθρωπος όταν το πράξει, εκεί που θα σταθεί, θα έρθει η ευλογία του Θεού μέσα στη ζωή του. Εφεσίους, το σίγμα, το πέντε κεφάλαιο, από το πρώτο εδάφιο. Θέλω να δούμε, αδελφοί, τις προτροπές, μερικές από τις προτροπές του Αποστόλου Παύλου, προς την Εκκλησία. Το πέντε κεφάλαιο, όχι το έξι. Τι είναι εκείνο που θα πρέπει να δώσουμε την προσοχή μας, να εστιάσουμε. Γίνεστε λοιπόν μιμητέ του Θεού ως τέκνα αγαπητά. Ποια θα είναι τα πρότυπά μας, αδελφοί. Ποιο είναι το πρότυπό μας. Το τι ο κόσμος κάνει. Τι ο κόσμος θεωρεί ότι είναι αποδεκτό. Το πρότυπό μας είναι ο Κύριος. Γίνεστε μιμητέ του Θεού και περιπατείτε εν αγάπη, καθώς και ο Χριστός ηγάπησεν ημάς και παρέδωκε αυτόν υπέρ ημών προσφορά και θυσία εις το Θεό, εις ως μη ευωδίας. Θέλω να δούμε, αδελφοί, το φρόνημα του Κυρίου. Τι έκανε. Πρόσφερε τον εαυτό του. Στάθηκε για το θέλημα του Κυρίου, του Πατέρα. Στάθηκε. Υπήρχε ρίσκαρε, αν θέλετε. Το ρίσκαρε. Ως προς το να μην πουν οι άλλοι, να μην τον κατηγορήσουν. Το φρόνημα του χριστιανού είναι ότι θα σταθεί στο θέλημα του Κυρίου. Με χάρη, με αγάπη, αλλά θα σταθεί. Δηλαδή μιλάνε κάπου και είσαι εκεί, λένε πράγματα τα οποία είναι ενάντια στο λόγο και τι, έχεις ένα δίλημα. Μην πω τίποτα, μήπως με χαρακτηρίσουν, μήπως πουν για μένα. Κύριος, αν πάρεις τέτοια στάση, λυπάται. Και ξέρεις, δεν μορφώνεται μέσα σου ο Χριστός. Το φρόνημα του Ιησού Χριστού. Θα πάρεις συγγνώμη, παιδιά. Αυτό και αυτό λέει το Ευαγγέλιο. Αυτό λέει. Και εγώ σε αυτό στέκομαι. Θα πεις την αλήθεια. Όποιος έχει πρόβλημα με την αλήθεια, έχει με την αλήθεια, όχι με σένα. Αλλά ο Κύριος σε κάλεσε όμως να σταθείς για την αλήθεια. Πορνίαν δε και πάσα ανακαθαρσία. Ή πλεονεξία μη δε ας ονομάζεται μεταξύ σας καθώς πρέπει εις Αγίους. Ζούμε σε μια εποχή που βλέπετε την πορνεία πλέον, αυτή τη λέξη, ο κόσμος την έχει ξεχάσει. Γιατί? Δεν το θεωρούν κακό. Είναι πολύ μπροστά. Έχουν προοδεύσει. Ενώ εμείς, αδελφοί, η αλήθεια είναι ότι έχουν ξεφύγει από το θέλημα του Κυρίου, ενώ εμείς στεκόμαστε στο θέλημα του Κυρίου. Αυτό που λέει ο Κύριος πορνεία, για μας είναι πορνεία. Και αυτό που λέει ακαθαρσία, τι είναι ακαθαρσία. Αυτό που διαβάσαμε στην αρχή, ακαθαρσία είναι. Στα μάτια του Κυρίου, όταν γίνονται πράγματα τα οποία δεν είναι μέσα στη φύση του ανθρώπου, διαγμένος έτσι, μηδέες χρώτης και μορολογία ή βομολογία, τα οποία είναι απρεπή, αλλά μάλλον αχαριστία. Διότι τούτο εξεύρεται ότι πας πόρνος ή ακάθαρτος. Το ακάθαρτος είναι ακάθαρτος. Ή πλεονέκτης κλπ. Κλπ. Δεν έχει κληρονομία στη Βασιλεία του Θεού. Μη δεις ας μη σας απατά με αματέους λόγους, επειδή δια ταύτα έρχεται η οργή του Θεού επί τους ιούς της απειθίας. Όλοι αυτοί που ξεφεύγουν από το θέλημα του Κυρίου, πώς τους ονομάζει, οι ιοί της απειθίας, και έρχεται η οργή του Θεού. Μέχρι το 1800, πότε ήταν, νόμιζαν ότι τα Σόδομα και τα Γόμορα ήταν μύθος. Νόμιζαν ότι, μέχρι ότου που βρήκανε τις ανασκαφές και βρήκανε ότι επακριβώς, όπως τα λέει, ο Λόγος του Θεού είναι. Επακριβώς. Και είναι ο ίδιος Θεός, ο ίδιος Θεός. Τι είναι εκείνο, αδελφοί, που σκυραίνει την καρδιά του ανθρώπου? Δεν άκουσαν, δεν είδαν. Νομίζουν ότι αυτό είναι ο διάβολος, είναι ψεύτης. Εξαπατάει τον άνθρωπο, του σκυρίνει την καρδιά. Γι' αυτό εμείς τι θα πρέπει να προσέξουμε? Να μην σας απατά με ματαίους λόγους, ωραίους λόγους, αληθοφανείς λόγους. Ναι μεν, αλλά οι άνθρωποι, α μην είναι άνθρωποι, δεν λέμε. Υπάρχει άλλη λύση όμως, όχι αυτή. Στο 7. Μη γίνεστε λοιπόν συμμέτοχοι αυτών. Μπορείς, γιατί λέει, πράττονται στην αμαρτία και οι συνευδοκούντες, όταν δεν μιλάς, παθητικά τι γίνεσαι? Συμμέτοχος. Λυπάμαι, αλλά έτσι είναι. Δεν μπορεί να ξέρεις την αλήθεια και να μην στέκεσαι για την αλήθεια. Αν είναι να σου κοστίσει, αυτό θα είναι βάρος δόξης. Διότι είστε ποτέ σκότος, τώρα όμως φως εν Κυρίω. Περιπατείτε ως τέκνα φωτός. Μες στη σκοτεινιά, εάν έχεις το φρόνημα του Ιησού Χριστού, θα πρέπει να περιπατείς σαν τέκνο φωτός. Τι σημαίνει αυτό? Θα σταθείς. Θα πάρεις θέση και στάση. Αυτό είναι φως. Διαφορετικά, τι είσαι κι εσύ? Σκοτάδι, όπως και όλοι οι υπόλοιποι. Πάμε λίγο παρακάτω, λίγο πιο κάτω. Εξετάζοντες τι είναι ευάρεστο εις τον Κύριο και μη συγκοινωνείτε εις τα έργα τα άκαρπα του σκότους, μάλλον δε και ελέγχετε. Μπορώ να ελέγξω? Σου λέει ο Κύριος, όταν είναι κάτι σκοτεινό, θα πρέπει να το ελέγξεις. Αλλά πάντα με σπλάχνα, αδελφοί. Γιατί ο έλεγχος αυτός αποσκοπεί κάπου. Τι να κάνει? Να φέρει διόρθωση. Να καταλάβει ο άνθρωπος το λάθος, την παγίδα. Την ίδια στιγμή θα του δώσεις διέξοδο. Μπορεί με μια αλλαγή στάσης να έχει άλλα αποτελέσματα, τα οποία θα ευαρεστούν τον Κύριο, θα φύγει όποια κατάρα και θα έρθει η ευλογία. Φιλιππισίους, Α κεφάλαιο από το 9. προτροπές του Παύλου προς την Εκκλησία. Και τούτο προσεύχομαι, να περισσεύσει η αγάπη σας έτι μάλλον και μάλλον εις επίγνωσιν και εις πάσα νόηση. Ο Παύλος προσευχόταν για την Εκκλησία. Ήθελε η Εκκλησία να προοδεύει με την καλή έννοια και να αυξάνει σε επίγνωση και αγάπη. Σε ποιον? Στον Κύριο. Η κοινωνία του καθενός με τον Κύριο, η επίγνωση του καθενός με τον Κύριο να αυξάνει, γιατί καθώς αυξάνει, τι γίνεται? Καθώς αυξάνει η κοινωνία μας με τον Κύριο, τόσο περισσότερο αυξάνει η αγάπη μας για Εκείνον, η αφιέρωσή μας για Εκείνον. Αυτό έκανε Εκείνος. Αυτό έκανε και γι' αυτό απολάμβανε τις ευλογίες. Είχε προσωπική εμπειρία. Τι σημαίνει επίγνωση, βαθιά γνώση, να καταλάβει το μεγαλείο που είναι κρυμμένο μέσα στο Χριστό. Ότι όλη η θησαυρή της γνώσεως και της σοφίας είναι μέσα στο Χριστό. Και μας προτρέπει να εστιάσουμε εκεί. Τα μάτια μας να μην βλέπουν στον κόσμο, αλλά να περισσεύσει η αγάπη μας περισσότερο και περισσότερο. Τότε, στο 10, όταν συμβαίνει αυτό, όταν πληρώνεσαι και γεμίζεις με το Πνεύμα το Άγιο, η κοινωνία σου με τον Κύριο, τότε αναδιακρίνεται τα διαφέροντα. Τότε μπορείς να διακρίνεις τα διαφέροντα. Το παραμικρό που είναι από τον εχθρό, που θέλει να σε πλανήσει, να σε εξαπατήσει, έρχεται και το συλλαμβάνει, το Πνεύμα του Κυρίου, ώστε να είστε ειλικρινείς και απρόσκοπτοι μέχρι της ημέρας του Χριστού. Τι συμβαίνει, αδελφοί? Μέχρι της ημέρας, μέχρι εκείνη την ημέρα, υπάρχει ένας κίνδυνος. Κάπου να χάσεις, να λοξοδρομήσεις, κάπου να μείνεις στάσιμος. Γι' αυτό τι μας λέει, όποιος νομίζει ότι στέκεται, τι πρέπει να κάνει? Να προσέχει, να μην πέσει. Είμαστε σε πόλεμο. Δεν μπορείς να εφησυχάζεις. Το ο Κύριος θέλει να μας κρατάει σε εγρήγορση. Πλήρης καρπών δικαιοσύνης των δια του Ιησού Χριστού. Εις δόξαν και έπαινο του Θεού. Πλήρης καρπών δικαιοσύνης. Καρπή αυτή της δικαιοσύνης είναι πρώτα απ' όλα η εργασία που κάνει ο Κύριος μέσα σου. Ο καρπός του Πνεύματος. Αλλά και κατ' επέκταση αυτό έχει να κάνει και με τη στάση μας έξω στον κόσμο. Καρπούς δικαιοσύνης είναι οι ψυχές που σώζονται. Επειδή εμείς έχουμε αποφασίσει να σταθούμε για τον Κύριο, να είμαστε οι πρέσβεις Του, να έχουμε το δικό Του το φρόνημα, να λέμε ό,τι λέει Εκείνος και να ελέγχουμε το σκοτάδι. Αδελφοί, όσο και αν δεν αρέσει, αυτό είναι το φρόνημα του Χριστού. Μάχαιρα ήρθα να βάλω. Είναι υγιής μαχαιριά που θα κόψει το σάπιο. Γιατί σε άλλη περίπτωση τι θα γίνει? Θα γίνει όλο σάπιο. Η Εκκλησία είναι ο κολλίον. Στέκεται και όλοι εκείνοι οι οποίοι είναι αναποφάσιστοι, όλοι εκείνοι οι οποίοι είναι μεταξύ δύο φρονημάτων, πάλι ταλαντεύονται, ακούν τη στάση, τη φωνή του Κυρίου μέσα από τα παιδιά του και τι λένε? Όχι, εδώ είναι. Όταν θα φύγουμε, δεν θα υπάρχει αυτή η φωνή, ο κολλίον. Οπότε, τότε είναι που θα επικρατήσει εντελώς το σκοτάδι. Αλλά, όσο είμαστε εδώ, αδελφοί, είμαστε ο κολλίον. Είμαστε το αλάτι της γης. Το βράδυ αυτό θέλω να μας πω, μη χάσουμε την αλμύρα μας. Να στέκεσαι. Να θυμάσαι το φρόνημα του Χριστού. Δεν είναι είμαι ουδέτερος. Δεν με νοιάζει. Δεν γίνεται. Ο Κύριος θέλει να σταθούμε για εκείνον, για τα Άγιά του.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Πάμε στο Φιλιππισίους Β, Β5. Το αυτό δε φρόνημα έστω εν ημίν, το οποίο ήτο και εν το Χριστό Ιησού. Τι μας λέει ο Παύλος, τι λέει στην Εκκλησία. Το ίδιο φρόνημα που ήταν μέσα στον Ιησού Χριστό, το ίδιο να είναι εν ημίν, μέσα σας. Το φρόνημα το ότι στάθηκε ο Ιησούς Χριστός μέσα στο ναό, όπου ήταν οι έμποροι, και τι έκανε. Τους έβγαλε έξω. Στάθηκε και είπε, κάνατε τον οίκο του πατρός μου οίκο εμπορίου. Αυτό είναι ένα στοιχείο του χαρακτήρα του Ιησού, ένα φρόνημα δηλαδή, το φρόνημά του. Βλέπουμε πώς συμπεριφερόταν ο Κύριος. Τι θέση έπαιρνε. Έμενε, διανυχτέρευε στην προσευχή. Ένα το κρατούμενο. Σε μένα το να πράττω το θέλημα του Πατέρα είναι το φαγητό μου. Δύο. Στη μητέρα του τι είπε. Τι είναι μεταξύ σου και μου. Αυτοί που πράττουν το θέλημα του Πατέρα, αυτοί είναι αδελφοί μου. Το να σταθεί χωρίς να λογαριάζει τη ζωή του και να εκθέσει τον εαυτό του, ήξερε τι τον περίμενε. Όμως δεν δίλιασε. Το να κάνει μεγάλες αποστάσεις με τα πόδια για να φέρει το Ευαγγέλιο, τι σημαίνει. Η αγάπη για τον άνθρωπο. Τους πλαχνιζόταν τους ανθρώπους και τους θεράπευε. Η συγχωρητικότητα. Πατέρα, άφεσε αυτής. Δεν ξέρουν τι κάνουν. Ενώ τον έβριζαν. Αν είσαι εσύ ο γιος του Θεού, κατέβα. Άστος, δεν ξέρουν. Είναι το φρόνημα του Χριστού, αδελφοί. Είναι το φρόνημα του Χριστού. Ο χαρακτήρας του Ιησού. Το ότι εν μορφή Θεού υπάρχον ήρθε στον κόσμο και έλαβε δούλου μορφή. Ούτε υπερηφανεύτηκε, ούτε είπε εγώ είμαι ο γιος του Θεού. Εάν είσαι ο γιος του Θεού, μπορείς αυτές τις πέτρες να τις κάνεις ψωμί, να τις φας που πεινάς. Μπορείς να το κάνεις. Όχι. Διότι είναι γεγραμμένο. Ο άνθρωπος δεν ζει μόνο με άρτο, αλλά με παν λόγο εξερχόμενος εκ στόματος Θεού. Το φρόνημα του Χριστού. Και πολλά άλλα. Και σου λέει ο Απόστολος των Εθνών και μου λέει το αυτό φρόνημα, το αυτό φρόνημα που ήταν στο Χριστό, το φρόνημα

Ευχαριστούμε για τη σωτηρία μου. Τι σημαίνει? Το πρώτιστο, αδελφοί, είναι το πρώτιστο. Ότι έχουμε ανάγκη τον ίδιο τον Κύριο, κοινωνία με το πρόσωπό Του. Παύλος έλεγε ότι τα πάντα δύναμε διά του ενδυναμούντος με Χριστού. Διά του ενδυναμούντος με. Έχουμε καταλάβει ότι ο Θεός μας είναι ζωντανός. Εκείνος είναι που όταν έχουμε κοινωνία αγάπης μαζί Του, με το Πνεύμα Του το Άγιο μας γεμίζει, μας πληρώνει και μας κάνει να είμαστε λιοντάρια. Να μην μας φοβίζει ο κόσμος, να μην είμαστε αδύναμοι, αλλά δυνατοί. Οι λόγοι Του να κατοικούν πλούσια μέσα μας, διότι αλλιώς, σε άλλη περίπτωση, η καρδιά του ανθρώπου είναι απατηλή. Είναι ανάγκη να διοικείσαι από το Λόγο του Θεού. Είναι ανάγκη από τη μια να τρέφεσαι με το Λόγο, τον Άρτο, και από την άλλη να ποτίζεσαι με τον Ίνο, το αίμα. Τότε εργάζεσαι για τη σωτηρία σου. Εάν δεν το κάνεις, κινδυνεύεις. Εάν δεν το κάνεις, ό,τι άλλο κάνεις, δεν μπορεί ο Κύριος να σε χρησιμοποιήσει. Πρώτα απ' όλα, το παραγγέλνει αυτό ο Παύλος. Να εργαζόμαστε τα της σωτηρίας μας. Για να μπορέσουμε να σταθούμε μέσα σε αυτόν τον κόσμο, του οποίου άρχοντας και Θεός είναι ποιος? Κάποιος ο οποίος σε μισεί, περιέρχεται σαν λιοντάρι οριόμενο να σε καταπιεί. Και ο Κύριος το επιτρέπει αυτό, θα μπορούσε όπως θα το κάνει να τον δέσει. Αλλά το επιτρέπει διότι θέλει να σε κάνει πολεμιστή. Σου έχει δώσει τα όπλα να σε κάνει δυνατό, να τον νικάς. Γι' αυτό το λόγο και μόνο το επιτρέπει. Αλλά για να τον νικάς, δεν μπορείς μόνος σου. Πρέπει, όχι εγώ, αλλά ο Χριστός εν εμή. Αμήν. Πρέπει να το καταλάβουμε αυτό, αδελφοί. Ο Κύριος είναι πιστός. Θέλει να κάνει το σώμα σου κατοικητήριό Του, ναό του Αγίου Πνεύματος. Είναι ανάγκη να το εμπειριστούμε περισσότερο, να κρατεωνόμαστε με τη δύναμή Του. Είναι πιστός. Εάν δεν γίνεται αυτή τη στιγμή στη ζωή σου, είναι επειδή δεν το έχεις ζητήσει με όλη σου την καρδιά. Το βράδυ αυτό, Κύριος θέλει να στρέψεις την προσοχή σου στο να εργάζεσαι ό,τι έχει να κάνει με τη σωτηρία σου, με φόβο και τρόμο, με την καλή έννοια. Διότι ο Θεός είναι ο ενεργών εν ημίν και το θέλειν και το ενεργήν κατά την Ευδοκία αυτή. Όταν σπάσει ο φραγμός και μεταφερθείς από τη σάρκα, τον ψυχικό κόσμο, στο πνευματικό, επειδή σε αγγίζει ο Κύριος και αρχίζει και κάτι αλλάζει. Σε αγγίζει και η προσευχή σου αρέσει. Ακούς το Λόγο του Θεού και ειδύνεται το πνεύμα σου. Ακούς για τα αδέλφια σου, για την Εκκλησία και χαίρεσαι. Αυτό σημαίνει ότι το τιμόνι της ζωής σου

0: το έχει αναλάβει εκείνος και λέει «Ο Θεός είναι ο ενεργών εν ημίν, πλέον η ενέργεια του Πνεύματός του, του Αγίου, μέσα σου επηρεάζει το θέλος σου, επηρεάζει τις ενέργειες της ζωής σου». Ακόμα το τι θέλουμε, τι επιθυμούμε, όταν είσαι χωρίς εκείνον, τι θέλεις. Εντάξει, να φας, να πιείς, να περάσεις ωραία, να... Αυτά όμως είναι για εδώ. Το βαθύτερο άνθρωπο δεν τον αγγίζουν ούτε τον ικανοποιούν. Η ενέργεια του Πνεύματος μέσα στο Πνεύμα σου είναι που αλλάζει τα πάντα. Εκείνος θα σου δώσει να βάλεις σωστές προτεραιότητες. Εκείνο που θέλεις θα είναι ευάρεστο σε Αυτόν. Εκείνο που επιθυμείς θα είναι εκείνο που τον ευαρεστεί. Οδηγούμενος από το Πνεύμα το Άγιον, αυτός είναι τι είναι, Υιός Θεού. Βλέπετε εκείνοι οι μαθητές οι οποίοι εμπλήστηκαν με Πνεύμα Άγιο και ήταν σαν μεθυσμένοι. Τι απολάμβαναν μέσα τους. Τι είναι εκείνο το οποίο μέσα τους τους έκανε να μην λογαριάζουν τίποτα. Να στέκονται και να κηρύττουν τον Ιησού. Και οι λόγοι τους ήταν πύρινοι. Αυτό που απολάμβαναν. Ήταν διοικούμενοι από το Πνεύμα το Άγιο. Και αυτό, αδελφοί, είναι έξοχο και θαυμαστό. Και το θέλουμε όλοι. Το θέλουμε. Σε αυτά μας κάλεσε ο Κύριος. Θέλει να επιποθήσουμε. Να έρθουμε σε επίγνωση. Τι έχει για μας, τα οποία ο κόσμος αγνοεί. 15. Δια να γίνεστε άμεμπτοι και ακέραιοι. Τέκνα Θεού αμόμητα εν μέσω γενεάς, σκολιάς και διαστραμμένης. Μεταξύ των οποίων λάμπετε ως φωστήρες εν το κόσμο. Η ενέργεια του Πνεύματος του Αγίου, στους Αγίους του ποια είναι. Να μας κάνει, λέει, ακέραιους. Τέκνα Θεού αμόμητα, αμόμητα, χωρίς μόμο, χωρίς σπήλο. Ακέραιους. Μέσα σε μια γενιά διεστραμμένη, τα παιδιά του Θεού, τι θα κάνουν, θα λάμπουν, λέει, σαν φωστήρες μέσα στον κόσμο. Έλα και γέμισε το λιχνάρι σου με το έλαιον του Κυρίου. Για να λάμπεις. Αλλιώς δεν έχεις για να δώσεις. Ό,τι είναι από τον εαυτό σου, δυστυχώς, δεν είναι φως. Ό,τι όμως ταλέντο έχεις, το παραδώσεις στον Κύριο, εκείνος θα το κάνει φως. Πρώτα απ' όλα, υπάρχει μια παροιμία που λέει,
1: μαζί με το βασιλικό ποτίζεται και η γλάστρα.
0: Λοιπόν, καθώς ο Κύριος, η καρδιά σου είναι στο να δώσεις, ο πρώτος που απολαμβάνεις είσαι εσύ. Αμήν. Και ενώ δίδεις, το χαίρεσαι. Χαίρεσαι. Όλες οι επιστολές έχουν προτροπές προς την Εκκλησία. Φιλιππησίους γ 17-21.
1: αδελφοί, συμιμητέ μου γίνεστε. Τι θα πει συμιμητές μου, συμιμητής ποιος είναι. Δεν λέει μιμητές μου, συμιμητές μου. Γιατί και εγώ μιμούμε ποιον. Τον Κύριο, από εκεί έχω πάρει. Και παρατηρείτε τους όσοι περιπατούσιν ούτω καθώς έχετε τύπον ημάς. Διότι περιπατούσι πολλοί, τους οποίους σας έλεγον πολλάκις, τώρα δε και κλαίων λέγω ότι είναι εχθροί του Σταυρού του Χριστού, των οποίων το τέλος είναι απώλεια, των οποίων ο Θεός είναι η κοιλία κλπ. Κλπ. Λίγο παρακάτω. Διότι το πολίτευμα ημών είναι εν ουρανής, οπόθεν και προσμένομεν σωτήρα τον Κύριον Ιησού Χριστόν, ώστις θέλει μετασχηματίσει το σώμα της ταπεινώσεως ημών, ώστε να γίνει σύμμορφον με το σώμα της δόξης αυτού, κατά την ενέργεια δια της οποίας δύναται και να υποτάξει τα πάντα σε Αυτόν. Αδελφοί, θα μετασχηματίσει, λέει, το σώμα της ταπεινώσεως. Εάν είναι μέσα μας ισχυρή αυτή η ελπίδα, τι μιλάει εδώ, για ποιο θέμα μιλάει, πώς θα γίνει ο μετασχηματισμός αυτός, με την αρπαγή, καθώς θα μας αρπάξει οι νεκροί εν Χριστώ, θα αναστηθούν πρώτα και έπειτα εμείς οι ζώντες θέλουμε αρπαχθεί, μια στιγμή, ερυπή οφθαλμού. Εκείνη τη στιγμή είναι που θα μετασχηματίσει το σώμα μας από σάρκα σε πνευματικό σώμα. Εάν έχεις αυτή την ελπίδα μέσα σου ζωντανή, το κάθε τι το κρίνεις διαφορετικά. Δεν το συμβιβάζεις. Το είναι ανάγκη να ακούγεται. Όλο το Ευαγγέλιο, όχι επιλεκτικά ένα μέρος. Πολλοί διδάσκουν επιλεκτικά ένα μέρος του Ευαγγελίου. Ό,τι έχει να κάνει με την αγάπη, περνάμε ωραία, αμήν. Αλλά όλο το Ευαγγέλιο είναι. Όλο. Αμήν. Κολοσσαείς, γάμα κεφάλαιο, από το ένα. Εάν λοιπόν συνανέστητε μετά του Χριστού, τα άνω ζητείτε, όπου είναι ο Χριστός καθήμενος εν δεξιά του Θεού. Τα άνω φρονείτε, μη τα επί της γης, διότι απεθάνετε και η ζωή σας είναι και κρυμμένη μετά του Χριστού εν το Θεό. Όταν ο Χριστός η ζωή μόν φανερωθεί, τότε και εσείς μετά αυτού θέλετε φανερωθεί εν δόξη. Νεκρώσατε λοιπόν ό,τι έχει να κάνει με τον κόσμο αυτό, τα μέλη σας, τα επί της γης, πορνείαν, ακαθαρσίαν, ξανά, πάθος επιθυμίαν κακήν και την πλεονεξίαν ή τη είναι ειδωλολατρία. Δια τα οποία έρχεται η οργή του Θεού επί τους ιούς της απειθίας, εις τα οποία και εσείς περιπατήσατε ποτέ, ότε εζείτε εν αυτής. Και εμείς ήμασταν μέσα σε αυτά, αδελφοί, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Και η καρδιά μας δεν είναι να σταθούμε και να κατηγορήσουμε και να στυλιτεύσουμε. Η καρδιά μας, από ό,τι είπα ξανά, είναι να δούμε να έρχεται μετάνοια οι άνθρωποι να αναγνωρίσουν το σωστό, ποιο είναι το υγιές, το θέλημα του Κυρίου, να μετανοήσουν για το καλό τους. Γιατί αυτό είναι που θα δώσει ανάπαυση μέσα στην ψυχή. Μόνο αυτό. Τώρα όμως απορρίψατε κι εσείς τα αυτά πάντα. Οργή, θυμό, κακία, βλασφημία, αισρολογία, εκ του στόματος. Και ένα τελευταίο εδάφιο. Κολοσσαείς Β, 6. Καθώς λοιπόν παρελάβετε τον Χριστόν Ιησούν τον Κύριον, εν αυτό περιπατείτε. Εριζωμένοι και επικοδομούμενοι εν αυτό. και στερεούμενοι εν τη πίστη καθώς εδιδάχθητε, περισσεύοντες εν αυτή μετευχαριστίας. Βλέπετε, μη σας εξαπατήσει τις δια της φιλοσοφίας, δια της ματέας απάτης, κατά την παράδοση των ανθρώπων, κατά τα στοιχεία του κόσμου και ουχή κατά Χριστό. Βλέπετε, μη σας εξαπατήσει κάποιος. Παύλος το επαναλαμβάνει ξανά και ξανά. Αλλού λέει ότι καθώς ο Όφης εξπάτησε την Εύα, προσέξτε. Είναι ανάγκη να είμαστε σε γρήγορση. Ξέρουμε ότι ο εχθρός διαρκώς βορβαδίζει. Τι πρέπει να... Τα ραντάρ σου τι να είναι, κλειστά. Πρέπει να είναι διαρκώς εκεί, σε επιφυλακή. Διαρκώς. Με κάποιο τρόπο θέλει μέσα στη διάνοιά σου τι να πεις. Εντάξει, μπορεί να είναι και έτσι. Συμβιβασμός καταρχήν. Να συμβιβάσει το λόγο μέσα σου. Την κοφτερότητα, την αιχμηρότητα του λόγου. Ο λόγος είναι ναι και αμήν. Ο Κύριος είναι ξεκάθαρος. Άρα και η δική μας η άποψη είναι ξεκάθαρη, κατασταλαγμένη, επακριβώς. Και όσο και αν προσπαθήσει ο εχθρός, δεν θα τα καταφέρει, γιατί εμείς τι έχουμε μάθει, να ανανεωνόμαστε. Το πνεύμα της αληθείας. Μπορεί να σε βορβαδίζει το πνεύμα του ψεύδους, αλλά όταν εσύ ποτίζεσαι και γεμίζεις με το πνεύμα της αληθείας, μη φοβάσαι. Αμήν. Ο λόγος και το πνεύμα του Κυρίου, το Άγιο. Ποτίζεται η καρδιά σου, η ψυχή σου, το είναι σου, το πνεύμα σου. Κάθε σκουπίδι του κόσμου, εκείνος είναι ειδικός. Το απομακρύνει. Μπορεί ο εχθρός να έρθει με πίεση. Εσύ όμως έχεις μάθει το μυστικό. Βλέπεις εκείνον. Εκείνος είναι που ελευθερώνει. Εκείνος είναι που θα γεμίσει την καρδιά σου με τον καρπό του πνεύματος. Θα σου δώσει τα συναισθήματά του. Θα σου μεταφέρει εκείνο που εκείνος είναι. Έτοιμο μέσα σου. Έτοιμο. Μπορεί να μην έχεις αγάπη. Ξαφνικά, ενώ σχετίζεσαι με εκείνον, η καρδιά σου ξεχυλίζει από αγάπη. Τι έγινε. Πώς έγινε αυτό. Σου το έδωσε έτοιμο ο Κύριος. Έχεις μάθει και έχεις το πνεύμα σου, το περιορισμένο, το ανθρώπινο, δια της πίστεως, είναι ενωμένο με την απειροσύνη του πνεύματος του Θεού. Και καθώς συνδέεσαι με εκείνον, σε γεμίζει με αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, εγκράτεια, αγαθοσύνη, πίστης, πραγότης. Δεν είναι θαυμαστό, αδελφοί. Αδελφοί, δεν είναι θαυμαστό. Μην το χάνουμε. Αμήν. Ας σηκωθούμε. Άγιε Ιησού μας. Είμαστε ο καρπός του πόνου της ψυχής σου. Ο λαός που απέκτησες δια του ιδίου σου αίματος. Σφραγισμένοι με το πνεύμα σου, σφραγισμένοι με το όνομά σου, ανήκουμε σε σένα, Κύριε. Ξεχωρισμένοι, Κύριε, από τον κόσμο. Είμαστε δικοί σου, Κύριε. Και σου ζητάμε το βράδυ αυτό. Καθώς διαχωρίζουμε τη θέση μας, Κύριε, από οτιδήποτε μόλυνση, Κύριε, του κόσμου. Θέλουμε η καρδιά μας να χτυπάει για σένα, Κύριε. Εσύ να μας κάνεις, Κύριε, ζηλωτές. Να στεκόμαστε για το θέλημά σου. να ανοίγουμε, Κύριε, το στόμα μας, Κύριε, υπέρ του αφώνου. Ναι, Κύριε μας, να διακηρύξουμε τα Άγια Σου, Κύριε, τα δίκαιά Σου. Ζητάμε να αγγίξεις κάθε ένα παιδί Σου, να γεμίσεις με τη δόξα Σου, να πλημμυρίσεις Εσύ, Κύριε, ό, με την χαρά της παρουσίας Σου. Κάθε ένα παιδί Σου, Κύριε, να μάθουμε να έχουμε κοινωνία αγάπης και να εγγύψουμε περισσότερο, να επιποθήσουμε περισσότερο, να συζητήσουμε περισσότερο. Γιατί Εσύ είσαι πιστός. Κάθε ένα παιδί Σου, Κύριε, να είμαστε φως δικό Σου μέσα στη σκοτεινιά. Το φως το δικό Σου μέσα στο σκοτάδι, Κύριε. Και στεκόμαστε για το λαό μας, Κύριε. Στεκόμαστε για τους συνανθρώπους μας, Κύριε, και οικετεύουμε το πρόσωπό Σου. Εσύ, Κύριε, να κάνεις χάρη και έλεος, να κάνεις σωτηρία, να υψωθεί το όνομά Σου, να ακουστεί ο λόγος Σου, Κύριε. Εν το ονόματι Σου, το Άγιο, Κύριε, το σκοτάδι Εσύ να το στρέψεις τα οπίσω, τη μεθοδία του σκότους, τη μεθοδία όλη αυτή, Κύριε. Τάμε να ευλογήσεις τις οικογένειές μας. Κάθε μια οικογένεια, Κύριε, είναι τύπος δικός Σου, της Εκκλησίας Σου, Κύριε, με Σένα τον νυμφίο. Και είναι το θέλημά Σου η ευλογία, Κύριε, να φυλάξεις τις οικογένειες, να φυλάξεις τα παιδιά μας, Κύριε, στο όνομά Σου το Άγιο. Και Εσύ θα φέρεις, Κύριε, στον τόπο μας, στη χώρα μας, Κύριε, το δικό Σου το Άγιο θέλημα, Κύριε. Στο όνομά Σου το Άγιο, στο όνομά Σου. Σε ευχαριστούμε.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο μόνος τρόπος που ο Θεός όρισε να σκεπαστεί η αμαρτία του ανθρώπου είναι δια της θυσίας του Ιησού Χριστού και μόνον. Και μόνον. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Αλλά αυτός που πέθανε για σένα, αυτός που σε αγόρασε με το αίμα του, αυτός στον οποίον ανήκεις, αυτός που έδωκε την ψυχή του αντίλητρο για σένα, δεν είναι κανένας Άγιος, καμιά Αγία, πουθενά και ποτέ. Είναι μόνο ο Ιησούς Χριστός. Μόνο.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Έξοδος, κεφάλαιο, λάμδα ζήτα. Και έκαμεν ο Βεσελεήλ την κυβωτών εκ ξύλου σιτήμ, δύο πηχών και η μισία στο μήκος αυτής, και μιας πύχης και η μισία στο πλάτος αυτής, και μιας πύχης και η μισία στο ύψος αυτής. Και περιεκάλυψεν αυτήν με καθαρών χρυσίων έσωθεν και έξωθεν, και έκαμεν εις αυτήν στεφάνιν χρυσήν κύκλο. Και έχισε δι' αυτήν τέσσερας κρίκους χρυσούς, δια τας τέσσερας γωνίας αυτής. Δύο μεν κρίκους εις το εν πλάγιον αυτής, δύο δε κρίκους εις το άλλο πλάγιον αυτής. Και έκαμε μοχλούς εκ ξύλου σιτήμ, και περιεκάλυψεν αυτούς με χρυσίον. Και εισήξε τους μοχλούς εις τους κρίκους κατά τα πλάγια της κυβωτού, δια να βαστάζωσι την κυβωτών. Και έκαμε το ηλαστήριον εκ χρυσίου καθαρού, δύο πηχών και η μισία στο μήκος αυτού, και μιας πύχης και η μισία στο πλάτος αυτού. Και έκαμε δύο χερουβίμ εκ χρυσίου, σφυρίλατα έκαμεν αυτά εκ των δύο άκρων του ηλαστηρίου, εν χερούβ εκ του ενός άκρου και εν χερούβ εκ του άλλου άκρου. Εκ του ηλαστηρίου έκαμε τα χερουβίμ εκ των δύο άκρων αυτού. Και τα χερουβίμ εξέτεινον τα σπτέρυγας άνωθεν, επικαλύπτοντα με τα σπτέρυγας αυτών το ηλαστήριον, και τα πρόσωπα αυτών έβλεπον το εν προς το άλλο. Προς το ηλαστήριον ήσαν τα πρόσωπα των χερουβίμ. Και έκαμε την τράπεζαν εκ ξύλου σιτήμ, δύο πηχών το μήκος αυτής, και μια πύχη στο πλάτος αυτής, το δε ύψος αυτής μια πύχη και η μισίας. Και περιεκάλυψεν αυτήν με χρυσίων καθαρών, και έκαμεν εις αυτήν στεφάνιν χρυσήν κύκλο. Έκαμεν έτι εις αυτήν χείλος κύκλο, μιας παλάμης το πλάτος. Και επί το χείλος αυτής κύκλο έκαμε στεφάνιν χρυσήν. Και έχισε δι' αυτήν τέσσερας κρίκους χρυσούς, και έβαλε τους κρίκους επί τας τέσσερας γωνίας, τας επί των τεσσάρων ποδών αυτής. Υπό το χείλος ήσαν οι κρίκοι, θήκε των μοχλών δια να βαστάζωσι την τράπεζαν. Και έκαμε τους μοχλούς εκ ξύλου σιτήμ και περιεκάλυψεν αυτούς με χρυσίον δια να βαστάζωσι την τράπεζαν. Και έκαμε τα σκεύητα επί της τραπέζης, τους δίσκους αυτής και τα θυμιαματοδόχα αυτής και τα σλεκάνας αυτής και τα σπονδία δια να γίνονται δι' αυτών εσπονδέ εκ χρυσίου καθαρού. Και έκαμε την λιχνίαν εκ χρυσίου καθαρού. Σφυρίλατον έκαμε την λιχνίαν. Ο κορμός αυτής και η κλάδη αυτής, ελεκάνη αυτής, η κόμβη αυτής και τα άνθη αυτής ήσαν εν σώμα μεταυτής. Και εξ κλάδη εξήρχονται εκ των πλαγίων αυτής. Τρεις κλάδη της λιχνίας εκ του ενός πλαγίου αυτής και τρεις κλάδη της λιχνίας εκ του άλλου πλαγίου αυτής. Τρεις λεκάνε αμυγδαλοειδής εις τον ένα κλάδον, εις κόμβος και εν άνθος. Και τρεις λεκάνε αμυγδαλοειδής εις τον άλλον κλάδον, εις κόμβος και εν άνθος. Ούτως έκαμεν εις τους εξ κλάδους, τους εξερχομένους εκ της λιχνίας. Και εις την λιχνίαν ήσαν τέσσερες λεκάνε αμυγδαλοειδής, η κόμβη αυτών και τα άνθη αυτών. Και εις κόμβος υπό τους δύο κλάδους εξ αυτής, και εις κόμβος υπό τους δύο κλάδους εξ αυτής, και εις κόμβος υπό τους δύο κλάδους εξ αυτής, εις τους εξ κλάδους τους εξερχομένους εξ αυτής. Η κόμβη αυτών και η κλάδη αυτών ήσαν εν σώμα μεταυτής. Το όλον αυτής εν σφυρίλατον εκ χρυσίου καθαρού. Και έκαμε τους επτά λίχνους αυτής και τα λιχνοψάλιδα αυτής και τα υποθέματα αυτής εκ χρυσίου καθαρού. Εξ ενός ταλάντου χρυσίου καθαρού έκαμεν αυτήν και πάντα τα σκεύη αυτής. Και έκαμε το θυσιαστήριον του θυμιάματος εκ ξύλου σιτήμ, το μήκος αυτού μιας πύχης και το πλάτος αυτού μιας πύχης τετράγωνον. Και δύο πηχών το ύψος αυτού, τα κέρατα αυτού ήσαν εκ του αυτού, και περιεκάλυψαν αυτό με χρυσίων καθαρών, την κορυφήν αυτού και τα πλάγια αυτού κύκλο και τα κέρατα αυτού. Και έκαμεν εις αυτόν στεφάνιν χρυσήν κύκλο. Και δύο κρίκους χρυσούς έκαμε δι' αυτό υπό την στεφάνιν αυτού, πλησίον το δύο γωνιών αυτού, επί τα δύο πλάγια αυτού, δια να είναι θήκε των μοχλών, ώστε να βαστάζωσιν αυτό δι' αυτόν. Και έκαμε τους μοχλούς εξ ξύλου σιτήμ, και περιεκάλυψεν αυτούς με χρυσίον. Και έκαμε το Άγιον Χρυστήριον έλεον και το καθαρόν ευώδες θυμίαμα κατά την τέχνην του μοιρεψού. Έξοδος, κεφάλαιο, λάμδα ήτα. Και έκαμε το θυσιαστήριον του ολοκαυτώματος εξήλου σιτήμ, 5 πηχών το μήκος αυτού και 5 πηχών το πλάτος αυτού τετράγωνον, και το ύψος αυτού 3 πηχών. Και έκαμε τα κέρατα αυτού επί των 4 γωνιών αυτού. Τα κέρατα αυτού ήσαν εκ του αυτού. Και περιεκάλυψεν αυτό με χαλκόν. Και έκαμε πάντα τα σκεύη του θυσιαστηρίου, τους λέβητας και τα πτιάρια και τα σλεκάνας, τα σκρεάγρας και τα πυροδόχα, πάντα τα σκεύη αυτού έκαμε χάλκινα. Και έκαμε δια το θυσιαστήριον χαλκίνιν εσχάραν δικτυωτής εργασίας, υπό την περιοχήν αυτού κάτωθεν έως του μέσου αυτού. Και έχισε 4 σκρίκους δια τα 4 άκρα της χαλκίνης εσχάρας, δια να είναι θήκε των μοχλών. Και έκαμε τους μοχλούς εξήλου σιτήμ και περιεκάλυψεν αυτούς με χαλκόν. Και εισήξε τους μοχλούς εις τους κρίκους κατά τα πλάγια του θυσιαστηρίου, δια να βαστάζωσιν αυτό δι' αυτόν. Κύλων σανιδωτών έκαμεν αυτό. Και έκαμε τον νυπτήραν χάλκινον και την βάσιν αυτού χαλκίνην, εκ των κατόπτρων των συναθριζωμένων γυναικών, έτινες συνηθρίζοντο παρά την θύραν της σκηνής του μαρτυρίου. Και έκαμε την αυλήν, κατά το πλευρόν το προς μεσημβρίαν, τα παραπετάσματα της αυλής ήσαν εκ βύσου και κλωσμένης 100 πηχών. Η στήλη αυτών ήσαν 20 και τα χάλκινα αυτών υποβάσια 20. Τα άγκιστρα των στήλων και εζώνε αυτών αργυρά. Και κατά το βόρειον πλευρόν τα παραπετάσματα ήσαν 100 πηχών. Η στήλη αυτών 20 και τα χάλκινα υποβάσια αυτών 20. Τα άγκιστρα των στήλων και εζώνε αυτών αργυρά. Και κατά το δυτικόν πλευρόν ήσαν παραπετάσματα 50 πηχών. Η στήλη αυτών 10 και τα υποβάσια αυτών 10. Τα άγκιστρα των στήλων και εζώνε αυτών αργυρά. Και κατά το ανατολικόν πλευρόν το προς ανατολάς, 50 πηχών. Τα παραπετάσματα του ενός μέρους της πύλης ήσαν 15 πηχών. Η στήλη αυτών 3 και τα υποβάσια αυτών 3. Και εις το άλλο μέρος της πύλης της αυλής, εκατέρωθεν ήσαν παραπετάσματα 15 πηχών. Η στήλη αυτών 3 και τα υποβάσια αυτών 3. Πάντα τα παραπετάσματα της αυλής κύκλο ήσαν εκ βύσου και κλωσμένης. Και τα υποβάσια δια τους στήλους ήσαν χάλκινα. Τα άγκιστρα των στήλων και εζώνε αυτών αργυρά. Και τα κοιονόκρανα αυτών ήσαν περικεκαλυμμένα με αργύριον. Και πάντες οι στήλοι της αυλής ήσαν εζωσμένοι με αργύριον. Και το καταπέτασμα δια την πύλην της αυλής ή το εργασίας κινδυτού, εκ κιανού και πορφυρού και κοκκίνου και βύσου και κλωσμένης. Και ή το 20 πηχών το μήκος και το ύψος εις το πλάτος 5 πηχών, καθώς εις τα παραπετάσματα της αυλής. Και οι στήλοι αυτών ήσαν 4 και τα χάλκινα υποβάσια αυτών 4. Τα άγκιστρα αυτών αργυρά και τα κοιονόκρανα αυτών περικεκαλυμμένα με αργύριον. Και εζώνε αυτών αργυρέ. Και πάντες οι πάσαλοι της σκηνής και της αυλής κύκλο χάλκινοι. Αυτή είναι η απαρίθμηση των πραγμάτων της σκηνής, της σκηνής του μαρτυρίου, καθώς ρυθμίθησαν κατά την προσταγήν του Μωυσέως δια την υπηρεσίαν των Λεβιτών, διαχειρός του Ιθάμαρ, ιού του Ααρών του Ιερέως, και ο Βεσελεήλ, ο ιός του Ουρί, ιού του Ορ, εκ φυλής Ιούδα, έκαμε πάντα όσα προσέταξεν ο Κύριος εις τον Μωυσήν. Και ήτο μεταυτού Ελιάβ, ο ιός του Αχισαμάχ, και εκ φυλής Δαν, εν χαράκτης και ευμήχανος τεχνίτης, και κεντητής εις Κιανούν και εις Πορφυρούν και εις Κόκκινον και εις Βύσον. Παν το χρυσίον το δαπανηθέν δια την εργασίαν εις όλων το έργων του Αγιαστηρίου, το χρυσίον της προσφοράς, ήτο 29 τάλαντα και 730 σίκλι κατά των σίκλων του Αγιαστηρίου. Και το αργύριον των απαριθμηθέντων εκ της συναγωγής, 100 τάλαντα και 1775 σίκλι κατά των σίκλων του Αγιαστηρίου. Εν βεκάχ κατά κεφαλήν, το ίμιση του σίκλου κατά των σίκλων του Αγιαστηρίου, διαπάντα περνώντα εις την απαρίθμησιν, από 20 ετών ηλικίας και επάνω, δια 600 και 3.000 και 500 και 50 ανθρώπους. Και εκ του αργυρίου των 100 ταλάντων εχήθησαν τα υποβάσια του αγιαστηρίου και τα υποβάσια του καταπετάσματος. 100 υποβάσια από 100 ταλάντων, 1 τάλαντον διέν υποβάσιον. Και από των 1.775 σύκλων έκαμεν άγκιστρα δια τους στήλους και περιεκάλυψε τα κοιονόκρανα αυτών και έζωσεν αυτούς. Και ο χαλκός της προσφοράς ήτο 70 τάλαντα και 2.400 σύκλοι. Και εκ τούτου έκαμε τα υποβάσια εις την θύραν της σκηνής του μαρτυρίου και το χάλκινον θυσιαστήριον και την χαλκίνην εσχάραν δι' αυτό και πάντα τα σκεύη του θυσιαστηρίου και τα υποβάσια της αυλής κύκλο και τα υποβάσια της πύλης της αυλής και πάντα στους πασάλους της σκηνής και πάντα στους πασάλους της αυλής κύκλο.
2: Ψαλμός ποιητής.

0: θυμίσει όταν καταγράψει τους λαούς ότι ούτως εγεννήθη εκεί. Και οι ψάλτε, καθώς και οι λαλητέ των οργάνων, θέλουν συλλέγει «Πάσε επί γέ μου είναι εν σύ». Ψαλμός πι ήτα. Ο δί ψαλμού δια τους ιούς Κορέ εις των πρώτων μουσικών επί Μαχαλάθ Λεανόθ. Μασχίλ του Εμάν του Εζραήτου. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέραν και νύχτα έκραξα ενώπιον σου. Ας έλθει ενώπιον σου η προσευχή μου. Κλείνον το οτίον σου εις την κραυγήν μου. Διότι ενεπλήσθη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου πλησιάζει εις τον άδειν. Συγκαταριθμήθην μετά των καταβαινόντων εις τον λάκον. Έγινα ως άνθρωπος μη έχων δύναμην. Εγκαταλελειμμένος μεταξύ των νεκρών, ως υπεφωνευμένη, κοιτώμενη εν το τάφο. Τους οποίους δεν ενθυμίσαι πλέον και ήτινες απεκόπησαν από τη σχηρό σου. Μ' έβαλες εις τον κατώτατον λάκον, εις το σκότος, εις τα βάθη. Επ' εμέ επεστηρίχθη ο θυμός σου και πάντα τα κύματά σου επέφερες επ' εμέ. Εμάκρυνα στους γνωστούς μου απ' εμού. Με έκαμες βδέλυγμα προς αυτούς. Απεκλείσθην και δεν δύναμε να εξέλθω. Ο οφθαλμός μου ιτώνησεν από της θλίψεως. Σε επεκαλέστην, Κύριε, όλην την ημέραν. Ήπλωσα προσέτας χείρας μου. Μήπως εις τους νεκρούς θέλεις κάμι θαυμάσια, ή οι τεθνεώτες θέλουν σηκωθεί και θέλουν σε ενέσει, μήπως εν το τάφο θέλουν σε διηγήστε το έλεό σου ή την αλήθειάν σου εν τη φθορά, μήπως θέλουν σε γνωριστεί εν το σκότι τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν το τόπο της λύθης. Αλλά εγώ προσέ, Κύριε, έκραξα, και το πρωί η προσευχή μου θέλει σε προφθάσει. Γιατί, Κύριε, απορρίπτεις την ψυχήν μου, αποκρύπτεις το πρόσωπόν σου απ' εμού? Είμαι τεθλιμμένος και ψυχομαχών εκ νεότητος. Δοκιμάζω τους φόβους σου και ευρίσκομαι εν αμηχανία. Επ' εμέ διήλθον εοργέ σου. Οι τρόμοι σου με υφάνισαν. Ως ύδατα με περιετριγύρισαν όλην την ημέραν. Ομού με περιεκύκλωσαν. Απεμάκρυνας απ' εμού των αγαπητών και των φίλων. Η γνωστή μου είναι αφανής.
1: Η προς Κορινθίους επιστολή 1, κεφάλαιο 3.
2: Και εγώ, αδελφοί, δεν ειδηνήθη να λαλήσω προς εσάς ως προς πνευματικούς, αλλά ως προς σαρκικούς, ως προς νήπια εν Χριστώ. Γάλα σας επότισα και ουχίστερε άνθρωποι, διότι δεν ειδήναστε έτη να δεχθείτε αυτήν, αλλού δε τώρα δίναστε έτη, επειδή έτη σαρκικοί είστε. Διότι ενώ είναι μεταξύ σας φθόνος και αίρης και διχόνοιε, δεν είστε σαρκικοί και περιπατείτε κατά άνθρωπον. Διότι όταν λέγει της «Εγώ μεν είμαι του Παύλου, άλλος δε εγώ του Απολλώ», δεν είστε σαρκικοί. Τις λοιπόν είναι ο Παύλος και τις ο Απολλός, παρά υπηρέτε δια τον οποίον επιστέψατε, και όπως ο Κύριος έδωκε εν εις έκαστον, εγώ εφύτευσα, ο Απολλός επότισε, αλλά ο Θεός ύψισεν, ώστε ούτε ο φυτεύων είναι τι, ούτε ο ποτίζων, αλλά ο Θεός ο αυξάνων. Ο φυτεύων δε και ο ποτίζων είναι εν, και έκαστος θέλει λάβει τον εαυτού μισθών κατά τον κόπον αυτού. Διότι του Θεού είμαι θα συνεργεί. Σεις είστε του Θεού αγρός, του Θεού οικοδομή. Εγώ κατά την χάριν του Θεού την δοθήσαν εις εμέ, ως σοφός αρχιτέκτον θεμέλιον έθεσα. Άλλος δε επικοδομή. Ο έκαστος όμως ας βλέπει πως επικοδομή. Διότι θεμέλιον άλλο ουδείς δύναται να θέσει παρά το τεθέν, το οποίο είναι ο Ιησούς Χριστός. Εάν δε τις επικοδομή επί το θεμέλιον τούτο χρυσών, άργυρων, λίθους τιμίους, ξύλα, χόρτων, καλάμιν, εκάστο το έργο θέλει φανερωθεί. Διότι η ημέρα θέλει φανερώσει αυτό, επειδή διαπυρός ανακαλύπτεται. Και το πυρ θέλει δοκιμάσει το έργο εκάστου οποίον είναι. Εάν το έργο τεινός το οποίον εποκοδόμησε μένει, θέλει λάβει μισθόν. Εάν το έργο τεινός κατακαεί, θέλει ζημιωθεί. Αυτός όμως θέλει σωθεί, πληνούτος ως διαπυρός. Δεν εξεύρεται ότι είστε ναός Θεού και το πνεύμα του Θεού κατοικεί εν ημίν. Εάν της φθείρει το ναό του Θεού, τούτον θέλει φθείρει ο Θεός, διότι ο ναός του Θεού είναι Άγιος, ως της είστε εσείς. Μη δει σας μη εξαπατάει αυτόν. Εάν της μεταξύ σας νομίζει ότι είναι σοφός εν το κόσμο τούτο, ας γίνει μωρός δια να γίνει σοφός. Διότι η σοφία του κόσμου τούτου είναι μωρία παρά το Θεό, επειδή είναι γεγραμμένον, ως της συλλαμβάνει τους σοφούς εν την πανουργία αυτών. Και πάλιν, ο Κύριος γινώσκει τους διαλογισμούς των σοφών ότι είναι μάταιοι, ώστε μη δει σας μην καυχάτε εις ανθρώπους. Διότι τα πάντα είναι ημών, είτε Παύλος, είτε Απολλός, είτε Κυφάς, είτε κόσμος, είτε ζωή

0: είτε θάνατος, είτε παρόντα είτε μέλλοντα, τα πάντα είναι ημών. Σεις δε του Χριστού, ο δε Χριστός του Θεού.
1: Η προς Κορινθίους επιστολή 1, κεφάλαιο 4.
0: Ούτω σας μας θεωρεί πας άνθρωπος, ως υπηρέτας του Χριστού και οικονόμους των μυστηρίων του Θεού. Το δε επί λοιπόν, ζητείτε μεταξύ των οικονόμων να ευρεθεί έκαστος πιστός. Εις εμέ δε ελάχιστον είναι να ανακριθώ ηφημών ή υπό ανθρωπίνης κρίσεως. Αλλού δε ανακρίνω εμ' αυτόν, διότι η συνείδησής μου δεν με ελέγχει εις ουδέν. Πλην με τούτο δεν είμαι δε δικαιωμένος, αλλά ο ανακρίνων με είναι ο Κύριος. Ώστε μη κρίνετε μηδέν προ καιρού, ως εάν έλθει ο Κύριος, ώστις και θέλει φέρει στο φως τα κρυπτά του σκότους και θέλει φανερώσει τα σβουλάς των καρδιών, και τότε ο έπαινος θέλει γίνει εισέκαστον από του Θεού. Ταύτα δε αδελφοί, μετέφερα παραδειγματικώς εις εμ' αυτόν και εις τον Απολλώδια σας, δια να μάθετε δια του παραδείγματος ημών, να μη φρονείτε υπέρ ό,τι είναι γεγραμμένον, δια να μην επέριστε ο εις υπέρ του ενός κατά του άλλου. Διότι τι σε διακρίνει από του άλλου, και τι έχεις το οποίον δεν έλαβες, εάν δε και έλαβες, τι καυχάσιος μη λαβών, τώρα είστε και χορτασμένοι, τώρα επλουτίσατε, εβασιλεύσατε χωρίς ημών, και ήθε να βασιλεύετε, για να συμβιβασιλεύσομεν και εμείς με σας. Διότι νομίζω ότι ο Θεός απέδειξεν ημάς τους Αποστόλους εσχάτους ως καταδεδικασμένους εις θάνατον, διότι εγίναμεν θέατρον εις τον κόσμον, και εις αγγέλους και εις ανθρώπους. Ημείς μωρίδια των Χριστών, σεις δε φρόνιμοι εν Χριστώ. Ημείς ασθενείς, σεις δε ισχυροί. Σεις ένδοξοι, ημείς δε άτιμοι. Έως της παρούσης ώρας, και πεινόμεν και διψώμεν, και γυμνητεύομεν και ραπιζόμεθα και περιπλανόμεθα και κοπιόμεν εργαζόμενοι με τα συντία ημών χείρας. Λιδωρούμενοι ευλογούμεν, διωκόμενοι υποφέρομεν, βλασφημούμενοι παρακαλούμεν, ως περικαθάρματα του κόσμου γίναμεν σκύβαλον πάντων έως της ημέρων. Δεν γράφω ταύτα προς εντροπήν σας, αλλά ως τέκνα μου αγαπητάνου φετώ, διότι εάν έχετε μυρίους παιδαγωγούς εν Χριστώ, δεν έχετε όμως πολλούς πατέρας, επειδή εγώ σας εγέννησα εν Χριστώ Ιησού δια του Ευαγγελίου. Σας παρακαλώ λοιπόν, γίνεστε μιμητέ μου. Δια τούτο σας έπεμψα τον Τιμόθεον, ώστις είναι τέκνον μου αγαπητών και πιστών εν Κυρίω, ώστις θέλει σας ενθυμίσει τα σοδούς μου τας εν Χριστώ, καθώς διδάσκω πανταχού εν πάση εκκλησία. Τινές όμως εφησιώθησαν, ως εάν εγώ δεν έμελω να έρθω προς εσάς, πλην θέλω ελθεί ταχαίως προς εσάς, εάν ο Κύριος θελήσει, και θέλω γνωρίσει ουχή των λόγων των πεφυσιωμένων, αλλά την δύναμη, διότι η Βασιλεία του Θεού δεν είναι εν λόγω, αλλά εν δυνάμη. Τι θέλετε, με ράβδο να έλθω προς εσάς ή με αγάπη και με πνεύμα πραότητος?
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Λέει ο Δαβίδ, μισώ τους εχθρούς σου με τέλειο μίσος. Και δεν αναφέρεται βέβαια σε ανθρώπους, για μας, αλλά ο Κύριος θέλει να μισήσουμε ό,τι έχει να κάνει με την αμαρτία, ό,τι έχει να κάνει με το σκοτάδι, με το φρόνημα του κόσμου, με τη σάρκα. Ο Κύριος θέλει να τα βγάλουμε από πάνω μας και θα είμαστε ελεύθεροι, αδερφοί. Θα είμαστε ελεύθεροι. Ξέρετε, η χριστιανική ζωή δεν είναι ζωή δύσκολη. Δεν είναι κάτι δύσκολο, όπως έλεγαν και ο Κύριος ελέγχει τον Ισραήλ, αυτό έλεγαν το φορτίο του λόγου του Κυρίου, σαν να ήταν κάτι που έπρεπε να το σηκώσουν και ήταν αβάσταχτο. Ο Κύριος τι λέει? Το φορτίο μου είναι καλό και ο ζυγός μου ελαφρύς. Ελαφρύς, και τον ευχαριστούμε. Και έτσι θέλει να ζούμε. Θέλω σήμερα να μιλήσουμε για δύο τρόπους με τους οποίους ο Λόγος του Θεού εργάζεται μέσα σε κάθε πιστό. Δύο τρόπους. Και θέλω να γυρίσω στον Ιάκωβο, στο πρώτο κεφάλαιο. Πρώτος τρόπος από αυτούς είναι ότι ο Λόγος Θεού μας φανερώνεται σαν ένας καθρέφτης πνευματικής αποκάλυψης. Και αυτή τη λειτουργία περιγράφει ο Ιάκωβος στο 23 εδάφιο. Πριν από αυτό, στο 21ο εδάφιο, μας προειδοποιεί για το τρόπο που πρέπει να, τι πρέπει εμείς να κάνουμε, ώστε να μπορέσει ο Θεός να παράγει τα σωστά αποτελέσματα μέσα στη ζωή μας. Υπάρχουν δύο προϋποθέσεις. Λέει στο 21. Δια τούτο απορρίψαντες πάσα ρηπαρία και περισσίαν κακίας, δέχθητε με τα πραότητα στον εμφυτευθέντα λόγο το δυνάμεο να σώσει τις ψυχές σας. Λέει να δεχόμαστε το λόγο με πραότητα. Τι σημαίνει να δέχεσαι το λόγο με πραότητα? Έχει να κάνει με το να έχεις την κατάλληλη στάση στην καρδιά σου και στο νου σου. Θέλει ο Θεός να έχουμε την κατάλληλη στάση. Πολλές φορές ο νους μας είναι κλειστός, γιατί δεχόμαστε τις δικές μας αντιλήψεις αντί να δεχτούμε αυτό που ο Λόγος του Θεού λέει. Λέει ο Λόγος του Θεού, τα πάντα είναι δυνατά εις τον πιστεύοντα. Και ο Κύριος θέλει να ανοίξεις εκείνη την ώρα, να πιστέψεις ότι πραγματικά ο Κύριος μπορεί να κάνει τα πάντα εφόσον πιστεύεις μέσα στη ζωή σου. Και εμείς τι σκεφτόμαστε εκείνη την ώρα? Μπα! Εμένα το πρόβλημά μου είναι πάρα πολύ δύσκολο. Να ρωτήσω, θυμάστε ότι όταν άνθρωποι του Θεού χρειάστηκε να διατάξουν ακόμα και τον ήλιο να πάει πίσω, ο Κύριος το έκανε? Το έδωσε σημείο στον Εζικία. Το έκανε με τον Ιησού του Ναβί. Δεν έχει θέμα ο Θεός. Ποιο είναι το πρόβλημά σου το μεγάλο, το οποίο είναι τόσο ανυπέρβλητο το εμπόδιο που ο Θεός δεν μπορεί να το λύσει? Εφόσον πιστέψεις. Γιατί ο μόνος ο λόγος που πράγματα δεν συμβαίνουν στη ζωή μας σύμφωνα με αυτό που ο Λόγος Θεού λέει, έχει να κάνει με εμάς. Δεν έχει να κάνει με τον Κύριο. Το αν ο Λόγος Θεού δεν έχει την εκπλήρωση μέσα στη ζωή μας, έχει να κάνει με τη δικιά μας στάση και συμπεριφορά. Μη σκέφτεσαι γιατί ο Θεός δεν. Δεν υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση ο Θεός να μην είναι πιστός στο Λόγο Του. Αμήν. Το έχει αποδείξει. Αμήν. Οπότε θέλει να έχουμε τη σωστή στάση καρδιάς και νου. Το δεύτερο, στο 22 εδάφιο, που χρειαζόμαστε για να εκπληρωθεί ο Λόγος Θεού στη ζωή μας, λέει, γίνεστε δε εκτελεστές του Λόγου και μη μόνον ακροατές, απατώντες σε αυτούς. Τι χρειάζεται να κάνουμε? Να γίνουμε εκτελεστές. Ακροατές είμαστε όλοι. Εφόσον είμαστε εδώ και ακούμε, είμαστε ακροατές. Και οι άνθρωποι έξω στους οποίους μιλάμε το Λόγο του Θεού είναι ακροατές. Το θέμα όμως ποιο είναι, τι λέει ο Ιάκωβος? Ο Θεός θέλει την πρακτική εφαρμογή της γραφής κάθε μέρα, μέσα στην καθημερινότητά σου, στην καθημερινή σου ζωή. Ο χριστιανός δεν είναι ο χριστιανός της συνάθρησης έρθει. Όχι. Ο χριστιανός είναι αυτός ο οποίος ζει το Χριστό μέσα στην καθημερινή του ζωή. Αυτός ο οποίος φανερώνει το Χριστό, αυτός από τον οποίον φαίνεται ο Χριστός στην καθημερινότητά του. Πούμε αμήν.
2: Αμήν.
1: Και ο Ιάκωβος προειδοποιεί ότι όποιος δεν το κάνει αυτό, δηλαδή να πράττει, να ακούει και να πράττει, τι κάνει λέει, απατάει τον εαυτό του, εξαπατάει τον εαυτό του. Δηλαδή μπορεί να λες τον εαυτό σου ότι είσαι χριστιανός, μπορεί να λες ότι είσαι μαθητής, εφόσον δεν πράττεις αυτό που ο Λόγος Θεού λέει, δεν μπορείς να πάρεις τα ωφέλη της Γραφής. Τα ωφέλη. Και ο Κύριος εργάζεται πρακτικά σε εκείνους οι οποίοι εφαρμόζουν το Λόγο Του στην πράξη. Το ξαναπούμε. Ο Θεός εργάζεται πρακτικά στη ζωή των ανθρώπων οι οποίοι εφαρμόζουν το Λόγο Του στην πράξη. Και μετά από αυτές τις προειδοποιήσεις που λέει να δεχόμαστε το Λόγο με πραότητα και να είμαστε εκτελεστές, λέει στο 23 εδάφιο. Διότι εάν κάποιος είναι ακροατής του Λόγου και όχι εκτελεστής, αυτός μοιάζει με άνθρωπο ο οποίος θεωρεί το φυσικό του πρόσωπο στο κάτωπτρο. Τον καθρέφτη δηλαδή. Διότι εθεώρησε τον εαυτό του και ανεχώρησε. Και αμέσως ξέχασε ποιος ήταν. Όποιος όμως εγκύψει στον τέλειο νόμο της ελευθερίας και επιμείνει σε αυτόν, ούτως γενόμενος, όχι ακροατής που ξεχνάει, αλλά εκτελεστής έργου, αυτός θα είναι μακάριος εις την εκτέλεση αυτού. Βλέπετε, μας παρομοιάζει ο Ιάκωβος το Λόγο του Θεού σαν ένα καθρέφτη. Και η μόνη διαφορά είναι ότι ο φυσικός καθρέφτης, ο κανονικός καθρέφτης, μας δείχνει αυτό που ο Ιάκωβος ονομάζει το φυσικό πρόσωπο. Τα εξωτερικά χαρακτηριστικά, την εμφάνισή μας, δείχνει ο φυσικός καθρέφτης. Αλλά ο καθρέφτης του Λόγου, καθώς κοιτάς μες στο Λόγο, δεν σου δείχνει μόνο τα εξωτερικά, αλλά σου δείχνει και την εσωτερική σου φύση και κατάσταση. Οπότε, εάν θες να δεις το πώς είσαι, το τι γίνεται μέσα σου, σε ποια κατάσταση είσαι, τι πρέπει να κάνεις? Να δεις τον καθρέφτη. Να πας στον καθρέφτη. Κάθε πότε πας στον καθρέφτη? Τι είναι η πρώτη δουλειά που κάνεις το πρωί όταν σηκώνεσαι? Πού πας? Στον καθρέφτη. Και ο Λόγος Θεού μας αποκαλύπτει, αδερφοί, πράγματα για τον εαυτό μας που κανένας φυσικός καθρέφτης δεν μπορεί να αποκαλύψει. Κανένας. Είναι πράγματα τα οποία δεν μπορείς να τα γνωρίσεις με κανένα άλλο τρόπο. Με κανένα άλλο τρόπο. Και κάποιος είχε πει, λέει, να θυμάστε ότι ενώ διαβάζετε τη βίβλο σας, η βίβλο σας διαβάζει εσάς. Καθρέφτης της ψυχής. Αλλά, όπως και σε πολλά άλλα πράγματα, το αποτέλεσμα που παράγει αυτός ο καθρέφτης εξαρτάται άμεσα με τη δική μας ανταπόκριση και αντίδραση. Το τι εμείς κάνουμε. Εξαρτάται. Όταν σηκώνεσαι το πρωί και πας στον καθρέφτη, για ποιο λόγο πας? Για πες μου, για ποιο λόγο πας στον καθρέφτη? Yeah. Δηλαδή, πας στον καθρέφτη μπροστά, σηκώνεσαι και αν έχεις μαλλιά, μπορεί τα μαλλιά σου να είναι έτσι. Ή μπορεί, ξέρω εγώ, να είσαι σε κάποιο σημείο να είσαι βρώμικος. Ή εάν έχεις κάτι, ξέρω εγώ, κάποιο χτύπημα, κάποια αμυχή, θα τη δεις, το παρατηρήσεις και αμέσως τι κάνεις όταν τα βλέπεις αυτά? Θες να τα φτιάξεις. Δεν πας στον καθρέφτη για να δεις ότι τα μαλλιά σου είναι ατιμέλυτα και να φύγεις. Πρέπει να τα φτιάξεις. Εάν δεις τα ρούχα σου ότι είναι λερωμένα, στέκεις στον καθρέφτη μπροστά, κοιτάς, ξέρω εγώ, πατόκορφα, και αν κάτι είναι λερωμένο, τι κάνεις? Πας να αλλάξεις. Το ρούχο μου είναι λερωμένο, πρέπει να τα αλλάξω. Για να λάβεις τα ωφέλη του καθρέφτη, του πνευματικού, πρέπει να ενεργήσουμε, πρέπει να ενεργούμε με παρόμοιο τρόπο. Αν μας αποκαλύπτει ο καθρέφτης μια κατάσταση πνευματικής ατασταλίας, ακαθαρσίας, κάτι το οποίο πνευματικά είναι στραβό, πρέπει αμέσως να αναζητήσεις πώς πρέπει να το φτιάξεις. Αλλιώς, αδερφοί, έχει νόημα? Αυτή είναι η δουλειά που κάνει ο Λόγος του Θεού. Αυτή είναι η δουλειά. Και εμείς τι κάνουμε, πώς ανταποκρινόμαστε στον καθρέφτη? Λέω, εάν ανοίξεις μέσα τα Ευαγγέλια και διαβάσεις μέσα στα Ευαγγέλια τη ζωή του Κυρίου Ιησού Χριστού, τι είναι αυτό το οποίο βλέπεις? Γιατί θα δούμε ότι μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι ο καθρέφτης αυτός έχει κάνει διπλή δουλειά. Πρώτον, σου δείχνει πώς είσαι, τι είσαι, και το δεύτερο είναι ότι δεν βλέπεις τον εαυτό σου μόνο μέσα. Τι βλέπεις μέσα στον καθρέφτη? Τι βλέπεις? Τη δόξα του Θεού. Θα δούμε, το λέει ο Λόγος του. Βλέπεις τη δόξα του Θεού. Και θέλει ο Θεός να επικεντρωθείς και να ζητήσεις. Και ξεκίνησα να λέω ότι εάν διαβάσεις την ιστορία μέσα στα Ευαγγέλια και δεις τη ζωή του Χριστού, ποιο είναι το χαρακτηριστικό της ζωής του? Εξουσία. Αμήν. Λέει, και το λόγο που κήρυτε, οι άνθρωποι έμειναν έκθαμβοι γιατί έβλεπαν ότι κήρυτε με εξουσία και όχι όπως οι γραμματείς. Κάτι άλλο που βλέπουμε πάρα πολύ μέσα στα Ευαγγέλια είναι ότι ο Κύριος συνεχώς προσευχόταν.
2: Αμήν.
1: Προσευχόταν. Τον βλέπουμε να αποχωρίζει τον εαυτό του, τους μαθητές, και να προσεύχεται. Τον βλέπουμε αργά το βράδυ να μένει στην προσευχή. Τον βλέπουμε νωρίς το πρωί να είναι στην προσευχή. Τον βλέπουμε να ανεβαίνει πάνω στο όρος και, καθώς είναι πάνω στο όρος και προσεύχεται, να μεταμορφώνεται μπροστά στα μάτια του Ιάκωβου, του Πέτρου ή του Ιωάννη. Τι έκανε ο Κύριος? Προσευχόταν συνέχεια. Οπότε όταν εκθέσεις τον εαυτό σου μπροστά στον καθρέφτη και δεις τα χαρακτηριστικά, εσύ τι πρέπει να κάνεις? Και εγώ. Ή θα έλεγα, εάν δεν αντιδράσεις ανάλογα, ποια επιρροή θα έχει ο καθρέφτης αυτός μέσα στη δικιά σου τη ζωή? Ο Κύριος θέλει να ενεργούμε άμεσα, αδερφοί, πρακτικά, χωρίς καθυστέρηση σε αυτό που μας αποκαλύπτει ο Λόγος του Θεού. Μπορεί να λάβεις συγχώρεση, μπορεί να λάβεις καθαρισμό, μπορεί να λάβεις θεραπεία και όλες τις ευλογίες που έχει μέσα ο Λόγος. Και αυτό θέλει ο Κύριος. Αμέσως. Το λάθος είναι ότι ο Κύριος θέλει να επιθυμούμε και να πράττουμε, όπως σας είπα, που πολλοί άνθρωποι δεν το κάνουν. Βλέπουν οι άνθρωποι, ακούμε ένα κήρυγμα. Έρχεται ο Θεός και μας ελέγχει. Και υπάρχουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι παίρνουν τον καθρέφτη, βλέπουν το λάθος, βλέπουν τι είναι αυτό το οποίο πρέπει να διορθώσουν, πρέπει να αλλάξουν, και κάνουν μια απόφαση, μπορεί να κάψουμε κιόλας, και την επόμενη μέρα μετά τι κάνουμε συνήθως? Ξαναμπαίνουμε μέσα στην καθημερινότητά μας, ξαναμπαίνουμε μέσα στις συνήθειές μας και ξαναεπανερχόμαστε στις προηγούμενες ρυθμίσεις. Που ο Κύριος θέλει να τις αλλάξει, αδερφοί. Να τις αλλάξει. Θέλει να βγάλουμε τους παλιούς μας τρόπους και να αφήσουμε τον Κύριο να βάλει τους δικούς του τρόπους μέσα μας. Να ζήσουμε με τους δικούς του τρόπους. Το άτομο αυτό είναι αυτό το άτομο που λέει ο Ιάκωβος ότι ξεχνάει τι άνθρωπος ήταν μόλις φύγει από τον καθρέφτη. Δεν θυμάται το τι ο καθρέφτης του δείχνει, τι ο Λόγος Θεού του δείχνει. Αδερφοί, είναι το πολυτιμότερο δώρο μετά τη σωτηρία που μας έδωσε ο Ιησούς Χριστός πάνω στη γη αυτή. Ο Λόγος είναι το πολυτιμότερο δώρο. Το πολυτιμότερο δώρο. Και θέλει ο Θεός να γίνουμε μέτοχοι στο Λόγο. Μέτοχοι. Ο πιστός άνθρωπος, είπαμε, δεν βλέπει μόνο αυτά που πρέπει να διορθώσει. Κοιτάξτε τι άλλο βλέπει. Β' Κορινθίους, κεφάλαιο 5, διαβάζω, λέει ο Παύλος, εδάφιο 17. Τι άλλο σου δείχνει μέσα? Όθεν, εάν τις είναι εν Χριστώ, είναι νέο κτίσμα. τα αρχαία παρήλθαν ιδού τα πάντα έγιναν νέα. Τα πάντα είναι εκ του Θεού, ώστις διήλαξεν ημάς προς εαυτόν δια του Ιησού Χριστού και έδωσε σε εμάς τη διακονία της αλλαγής. Δεν λέει μόνο ότι τα παλιά έφυγαν. Τι λέει? Γίνανε όλα νέα. Άρα όλα έρχονται από εκείνον για να μας κάνουν νέα κτίσματα και έτσι ο Θεός θέλει να ζήσουμε. Με άλλα λόγια θα πούμε ότι όταν έρχεσαι και εκθέτεις τον εαυτό σου, τον Θεό μπροστά, έχει αυτός την ευθύνη να αλλάξει τη ζωή σου και να σε κάνει νέο κτίσμα εν Χριστώ, εφόσον είπαμε του το επιτρέπουμε. Αμήν. Και δεν υπάρχει τίποτα παλιό. Πολλοί άνθρωποι συνηθίζουν να ασχολούνται με το παρελθόν. Εγώ στο παρελθόν ήμουνα έτσι, ήμουνα αλλιώς, στο γενεαλογικό μου δέντρο μεγαλύτερο πρόβλημα των ανθρώπων είναι οι ασθένειες οι οποίες έρχονται μέσα από το δέντρο το γενεαλογικό. Ο πατέρας μου πέθανε, ξέρω εγώ, από καρκίνο, το τάδε άτομο, ο παππούς μου πέθανε από καρκίνο, ο θείος μου πέθανε από καρκίνο, μήπως πεθάνω κι εγώ από αυτό? Το γενεαλογικό δέντρο από πού ξεκινάει? Από πού? Από τον Κύριο ξεκινάει. Από την ώρα που δέχεσαι την αγάπη του, έρχεσαι μπροστά στο Σταυρό, ο Κύριος γράφει το όνομά σου στο βιβλίο της ζωής, τότε γεννιέσαι πνευματικά και πλέον έχει εξουσία εκείνος μες στη ζωή σου, είναι αυτός ο πατέρας που σε γέννησε και έχει εξουσία μες στη ζωή σου εκείνος να φέρει ό,τι έχει αυτός. Και ο Θεός τι έχει, αδερφοί? Ευλογία έχει. Ό,τι έχει το δέντρο του Θεού είναι ευλογία. Ευλογία. Και βλέπουμε ότι ξεκινάει στη γέννηση με ένα δέντρο και τελειώνει στην αποκάλυψη με ένα δέντρο. Ποιο είναι αυτό? Το δέντρο της ζωής. Σε αυτό μετέχουμε. Στο δέντρο της ζωής. Του οποίου τα φύλλα, λέει, φέρνουν θεραπεία στα έθιμα. Θεραπεία. Λέει ο Παύλος λίγο πιο κάτω. Στο 21 εδάφιο, Β' Κορινθίους 5:21 λέει: «Διότι τον μη γνωρίσαντα αμαρτία έκανε περί μόνο αμαρτία για να γίνουμε εμείς δικαιοσύνη του Θεού δι' αυτού». Κοιτάξτε την ανταλλαγή που έκανε ο Κύριος. Έγινε αμαρτία μαζί με την αμαρτωλότητά μας, ώστε να γίνουμε δίκαιοι με τη δικαιοσύνη του Θεού. Και ξέρετε, η δικαιοσύνη του Θεού δεν είναι ανθρώπινη δικαιοσύνη, η οποία μπορεί να μπουν στη μέση άλλα πράγματα και να τη χαλάσουν. Η δικαιοσύνη του Θεού, αδερφοί, δεν έχει κοιλίδα, δεν έχει ρητίδα, δεν υπάρχει μόμος, είναι τέλεια. Και τον ευχαριστούμε. Και όταν βλέπεις μέσα στον καθρέφτη αυτό του Λόγου του Θεού, ο Κύριος ανοίγει τα μάτια σου και σε κάνει να βλέπεις όπως πραγματικά πρέπει να είσαι. Όπως πρέπει να είσαι. Χριστιανοί σήμερα, το μεγαλύτερο πρόβλημά μας είναι ότι δεν έχουμε επίγνωση της εξουσίας η οποία μας έχει δοθεί. Δεν έχει επίγνωση ο άνθρωπος. Γιατί? Γιατί δεν ζει μέσα στο λόγο. Δεν ζει. Ο Κύριος έδωσε εξουσία να διατάζουμε ακόμα τα στοιχεία της φύσης, όπως έκανε ο Μωυσής. Έχουμε πει 100 φορές, έρχεται μπροστά στην Ερυθρά θάλασσα. Ο Φαραώ από πίσω, η θάλασσα μπροστά, δεξιά, αριστερά, βουνά. Ο Κύριος τους έφερε επίτηδες, αδερφοί, σε αυτό το σημείο. Ξέρετε πόσες φορές ο Θεός μπορεί να μας φέρει επίτηδες σε αδιέξοδα. Σε αδιέξοδα. Να μην ξέρεις τι να κάνεις, να μην ξέρεις πώς να το κάνεις. Και ο Κύριος περιμένει να δει την αντίδρασή μας. Μάλλον όχι περιμένει να δει, ξέρει τι θα κάνουμε. Θέλει να μας μάθει πώς να αντιδρούμε. Θέλει να μας μάθει πώς θα αντιδρούμε. Υπήρχε κάποιο εμπόδιο που ο Θεός να μην μπορούσε να λύσει? Υπήρχε κάτι στη ζωή του Χριστού, μέσα στην καθημερινότητά του, μέσα στη διακονία του, που ο Κύριος να έφτανε σε αδιέξοδο, να μην ήξερε τι θα κάνει? Υπήρχε? Ζούσαν με την εξουσία. Και στέκεται ο Μωυσής μπροστά στη θάλασσα. Γογγίζει ο λαός. Τα έχει βάλει με το Μωυσή. Μας έφερε να πεθάνουμε στην Αίγυπτο. Βλέπουν τα στρατεύματα του Φαραώ. Ο Κύριος τους είχε μιλήσει, τους είχε πει ότι θα σας φέρω εκεί για να φανερώσω τη δόξα μου. Ενάντια στα στρατεύματα του Φαράου. Και ο Μωυσής αρχίζει να προσεύχεται, να φωνάζει στον Κύριο. Οικέτευσε ο Μωυσής. Άρχισε, λέει, να βάσει τις απάντησης που ο Θεός, αυτό που του είπε ο Θεός, σημαίνει ότι ο Μωυσής φώναζε, προσευχόταν. Και ο Κύριος του λέει, τι βοάς προς εμέ. Τι βοάς. Και τι του είπε να κάνει. Έκτινε το χέρι σου, του λέει. Και εκτείνει ο Μωυσής το χέρι του και η θάλασσα τι έγινε. Άνοιξε. Ξέρεις πόσες τέτοιες θάλασσες με στρατεύματα Φαραώ μπορεί να τύχουν στη ζωή σου. Τι θα κάνεις. Θα αγωγήσεις ή θα διατάξεις. Θα γογγίσεις ή θα ψάλεις. Μόλις ο λαός Ισραήλ πέρασε απέναντι, τι έκανε. Διαβάστε, Έξοδος 15ο κεφάλαιο. Μόλις πέρασαν απέναντι, άρχισαν να ψάλουν. Κύριε, σε ευλογούμε. Σε δοξάζουμε, σε ευχαριστούμε για την ελευθερία σου. Πάνε τα στρατεύματα του Φαραώ. Μας ελευθέρωσες. Μας έδωσες ζωή. Σε ευχαριστούμε, σε δοξάζουμε. Πήρε η Μαριάμ τα τύμπανα, άρχισε να παίζει. Χόρευαν οι γυναίκες, λάτρευαν τον Κύριο και συνέχισαν τον δρόμο τους. Και σε τρεις μέρες έφτασαν στα ύδατα μερά. Τι έκανα. Πάνε να πιουν νερό τα ύδατα πικρά. Ύδατα πικρίας. Πάλι το ίδιο. Πάλι το ίδιο. Δεν ήξεραν. Δεν ήξεραν την εξουσία που ο Κύριος τους είχε δώσει. Όταν ο Κύριος διέταξε, αδερφή, το Μωυσή να του είπε πήγαινε και χτύπησε την πέτρα και θα δώσει νερό. Τι χρειαζόταν για να δώσει νερό η πέτρα. Τι χρειαζόταν.
2: Τη διαταγή
1: του Μωυσή. Την υπακοή του Μωυσή σε αυτό που ο Κύριος του είπε. Ο Μωυσής πήγε, χτύπησε την πέτρα και η πέτρα άνοιξε και έδωσε νερό. Τη δεύτερη φορά πάλι που έπρεπε να το κάνει, ο Κύριος του είπε αυτή τη φορά, πήγαινε και μίλησε στην πέτρα. Μίλησε στην πέτρα. Με το λόγο του Μωυσή, με το χτύπημα του Μωυσή, θα άνοιγε η πέτρα και θα έδινε νερό να πιούν ίσως 3 εκατομμύρια λαός, 3,5 εκατομμύρια λαός. Περίπου, δηλαδή, χρειάζονταν 20 φράγματα σαν το φράγμα του Ηρακλείου για να πιούν όλοι αυτοί. 3,5 εκατομμύρια λαός να πίνουν αυτοί, να πίνουν τα ζώα τους, να τρώνε κάθε μέρα άρτο, να έχουν κρέας να τρώνε, να χρειάζονται ρούχα, να χρειάζονται παπούτσια. Ο Κύριος τους ρώτησε, αδερφοί, λέει, σας σήκωσα ως τις πτέρυγες, λέει ο αετός, σας σήκωσα και σας έβγαλα. Δηλαδή, βάδιζαν μέσα στην έρημο και στην ουσία ο Κύριος τους είχε πάνω στα φτερά του και τους κρατούσε και τους πήγαινε. Αυτό γινόταν. Και αυτό ο Θεός θέλει να δεις. Αντί τα προβλήματα, τις δυσκολίες, τη σκοτούρα που φέρνει ο διάβολος και σου βάζει, έχει μια τέχνη αδερφή ο εχθρός, να σου βάζει κάτι γυαλιά με μεγεθυντικούς φακούς και βλέπεις ένα μυρμήγκι και νομίζεις ότι είναι ο δεινόσαυρος, ο Ρέξ. Είναι ένα μυρμήγκι. Στον Κύριο μπροστά είναι ένα μυρμήγκι. Και έτσι είναι όλα τα προβλήματα. Και όταν ξεπεράσεις το πρόβλημα και το δεις πίσω, συνήθως τι λέμε. Αυτό ήταν. Αυτό ήταν όλο. Ο Κύριος θέλει να μάθουμε, αδερφοί, να τον εμπιστευόμαστε και να πιστεύουμε αυτά που μας λέει. Κοιτάξτε, ο Κύριος τι βλέπει. Άσμα ασμάτων, κεφάλαιο 4. Εδάφιο 7. Δικαιοσύνη της Εκκλησίας. Λέει, όλη ωραία είσαι αγαπητή μου και μόμος δεν υπάρχει εν σύ. Όταν βλέπει ο Κύριος την Εκκλησία ντυμένη με τη δικαιοσύνη του, πώς τη βλέπει. Είσαι ωραία αγαπητή μου. Μα ποιος είναι ωραίος αυτός που είναι έτσι και αλλιώς και αλλιώτικα και έκανε εκείνο και έκανε τ' άλλο και μιλάει έτσι. Ο Κύριος τι βλέπει. Βλέπει ότι σε έχει ντύσει με τη δικαιοσύνη του. Ότι τον πιστεύεις, ότι πας στον καθρέφτη κάθε μέρα. Ότι του επιτρέπεις να αλλάξει τη ζωή σου. Αγωνίζεσαι, κάνεις κάθε μέρα τη μάχη σου. Και ο Θεός θα σε αλλάξει και σε βλέπει και λέει, αγαπητή μου, εκκλησία μου, ωραία μου, είσαι όμορφη. Όμορφη. Αυτή είναι η δικαιοσύνη μας εν Χριστώ. Κοιτάξτε, ο Παύλος, γιατί κοιτούσε τον καθρέφτη συνέχεια. Μας τονίζει την ανάγκη που υπάρχουμε σαν παιδιά του Θεού να βλέπουμε μέσα στον καθρέφτη του Λόγου. Διαβάζω Β' Κορινθίους κεφάλαιο 3, εδάφιο 18. Β' Κορινθίους 3, 18. Αυτό είναι το δεύτερο στοιχείο που μας δείχνει ο καθρέφτης. Λέει, «Ημείς δε πάντες βλέποντες, ως εν κατόπτρο τη δόξα του Κυρίου με ανακεκαλυμμένο πρόσωπο, μεταμορφούμεθα εις την αυτήν εικόνα από δόξης εις δόξαν, καθώς από του Πνεύματος του Κυρίου». Όπως και ο Ιάκωβος, έτσι και ο Παύλος, στρέφονται στο λόγο, στον καθρέφτη. Αλλά εδώ μας λέει ο Παύλος ότι όταν πάει μέσα στον καθρέφτη, τι βλέπει? Τη δόξα του Κυρίου. Και καθώς βλέπει τη δόξα του Κυρίου, λέει, μεταμορφώνεται σε αυτή την εικόνα που βλέπει και ανεβαίνει από δόξα σε δόξα. Με άλλα λόγια, αδερφοί, εάν θέλεις να πάρεις τη δόξα του Θεού, τι πρέπει να κάνεις? Να μεταμορφωθείς. Πώς να μεταμορφωθείς? Πρέπει να πας μπροστά στο Λόγο. Να μπεις μέσα στο Λόγο. Να δεις τη δόξα του Θεού και να την επιθυμήσεις για τον εαυτό σου και να αφήσεις τον Κύριο να εργαστεί μέσα σου και να αρχίσεις εσύ να αλλάζεις τον εαυτό σου σύμφωνα με αυτή την εικόνα. Και αυτή η δόξα μεταδίδεται μέσω της πίστης. Πας μπροστά στον καθρέφτη του Λόγου, βλέπεις τη δόξα, αφήνεις το Πνεύμα του Θεού να εργαστεί μέσα σου, να σε μεταμορφώσει σε αυτή την εικόνα της δόξας που βλέπεις. Και ρωτάω, εάν δεν πας στο Λόγο να δεις τη δόξα, θα μεταμορφωθείς? Θα λάβεις τη δόξα αυτή που λέει μέσα? Πώς θα τη λάβεις αφού δεν τη βλέπεις? Δεν ξέρεις τι είναι αυτό που πρέπει να γίνεις. Δεν ξέρεις. Βλέπετε, μέσα σε όλο το Λόγο του Θεού βλέπουμε ότι το Πνεύμα του Θεού μαζί με το Λόγο πάντα εργάζονται μαζί. Δεν μπορείς να έχεις το Πνεύμα χωρίς το Λόγο, ούτε είναι άρρηκτα συνδεδεμένα μεταξύ τους. Μαζί δουλεύουν. Δηλαδή, κοιτάς το Λόγο, κοιτάς τον καθρέφτη του Λόγου, το Πνεύμα του Θεού εργάζεται μέσα μας και μας μεταμορφώνει στην εικόνα αυτή που σου αποκαλύπτει ο καθρέφτης. Έτσι δουλεύει. Εάν σταματήσεις να κοιτάς τον καθρέφτη, το Πνεύμα του Θεού σταματάει να δουλεύει. Σταματάει. Δεν μπορεί να εργαστεί. Γιατί αυτός είναι ο τρόπος. Και συνεχίζει ο Παύλος. Διαβάζω Β' Κορινθίους, κεφάλαιο 4, εδάφιο 17. Λέει, «Διότι η προσωρινή ελαφρά θλίψη ημών εργάζεται εις ημάς καθ' υπερβολήν εις υπερβολήν αιώνιο βάρος δόξης». Ένα εδάφιο που το χρησιμοποιούμε συχνά, Η προσωρινή ελαφριά θλίψης που περνάμε εργάζεται μέσα μας αιώνιο βάρος δόξης. Αμήν. Αλλά το εδάφιο δεν σταματάει εκεί, συνεχίζει. Και λέει στο 18, επειδή. Δηλαδή, μας εξηγεί πώς γίνεται η προσωρινή ελαφριά θλίψη να εργάζεται αιώνιο βάρος δόξης. Λέει, επειδή. Γιατί εμείς δεν βλέπουμε στα βλεπόμενα, αλλά στα μη βλεπόμενα. Διότι τα βλεπόμενα είναι πρόσκαιρα, τα δε μη βλεπόμενα αιώνια. Αμή. Μας διδάσκει ο Παύλος ότι αυτή η νικηφόρα, υπομονή των πρόσκαιρων θλίψεων μπορεί να λειτουργήσει μέσα μας αιώνιο βάρος δόξης όταν εμείς κοιτάμε στα αόρατα. Αμή. Δηλαδή, εάν δεν κοιτάς τα αόρατα και κοιτάς τα ορατά, βλέπεις, με άλλα λόγια, βλέπεις το πρόβλημα, βλέπεις την κατάσταση, βλέπεις τη δυσκολία, είσαι επικεντρωμένος σε αυτό, σε τρώει το πρόβλημα, μπορεί η δυσκολία αυτή να εργαστεί μέσα σου αιώνιο βάρος δόξης. Μπορεί? Όχι. Ο Θεός θα σε ελευθερώσει, θα το περάσεις, αλλά θα είσαι σαν τον Ισραήλ, ο οποίος όταν ήταν μπροστά του το πρόβλημα, έβλεπε το πρόβλημα και τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Και μετά, μόλις ο Θεός τον ελευθέρωνε το πρόβλημα, δόξαζε τον Κύριο, ευλογούσε τον Κύριο και μετά στο επόμενο πρόβλημα, τι έκανε πάλι? Γόνγιζε. Γόνγιζε. Ο τρόπος που μπορεί ο Θεός να δουλέψει μέσα μας, αδερφοί, είναι όταν μάθουμε να βλέπουμε στα αόρατα, σε αυτά που δεν βλέπονται. Μόνο τότε μπορεί να δουλέψει. Εάν απομακρύνουμε τα μάτια μας από τον Κύριο, από τα αιώνια, οι θλίψεις δεν έχουν κανένα αποτέλεσμα μέσα στη ζωή μας. Ευεργετικό. Κανένα. Και μέσα στον καθρέφτη ο Κύριος θέλει να βλέπει την αιωνιότητα, τα αιώνια πράγματα. Το δούμε και πραγματικά, δηλαδή, αυτό που ισχύει. Ο μόνος τρόπος που μπορείς να περάσεις τις δυσκολίες μέσα στη ζωή σου είναι όταν μάθεις να βλέπεις στα αόρατα, στα μη βλεπόμενα. Σε αυτό που ο Κύριος σου λέει. Μα ο Κύριος λέει ότι και αν σηκωθεί, λέει, τείχος, λέει ο Δαβίδ, τι θα το κάνω? Θα το υπερπηδήσω. Μα πώς θα το υπερπηδήσω? Εγώ είμαι έτσι, είμαι αλλιώς, είμαι... Τι κάνεις, που βλέπεις στον εαυτό σου, στο τείχος, στο πρόβλημα και δεν βλέπεις τον Κύριο ο οποίος σε σηκώνει στα φτερά του να σε φτάσει μέχρι τέλος.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Θέλετε να δούμε λίγο πώς ο Μωυσής πέρασε τις δυσκολίες. Πολλοί νομίζουν ότι οι άνθρωποι που μας περιγράφει ο Λόγος Θεού είναι υπεράνθρωποι, σούπερμαν. Αυτός ήταν ο Μωυσής. Αυτός ήταν ο Ηλίας. Δηλαδή ο Ηλίας τι ήταν. Και να θες να τον δεις κάπως αλλιώς, ο Ιάκωβος τι σου λέει τον Ηλία. Ομοιοπαθείς με μας. Ο Ηλίας ήταν άνθρωπος, ομοιοπαθείς με μας. Μα τι ομοιοπαθείς, αυτός διέταξε τον ουρανό να κλείσει και έκλεισε. Διέταξε να έρθει η βροχή και ήρθε. Στάθηκε μπροστά στον Αχάβ και στους προφήτες του Βάλ και τους ιερείς. Δεν ήταν μόνο οι προφήτες που συνηθίζουμε, ήταν και οι ιερείς του Βάλ, όλους μαζί. Και στην Ιεζάβελ και έκανε όλα αυτά που έκανε. Ναι, αλλά ήταν άνθρωπος ομοιοπαθείς με μας. Ο Μωυσής, ο οποίος βλέπουμε τέτοια δόξα, του έδωσε ο Κύριος τον νόμο, του μιλούσε πρόσωπο προς πρόσωπο. Ήταν ένας άνθρωπος όπως εμείς, αδερφοί, ο οποίος παρέδωσε τον εαυτό του στον Κύριο, αλλά είχε μάθει να κάνει ένα πράγμα. Κοιτάξτε πώς ζούσε ο Μωυσής. Διαβάζω από την προς Εβραίους, κεφάλαιο 11, εδάφιο 27. Λέει, διαπίστεως αφήκε την Αίγυπτο. Άφησε την Αίγυπτο. Εμείς τώρα διαβάζουμε ιστορίες. Αλλά σκέψου ότι ο Μωυσής έφυγε, ήταν ο επόμενος Φαραώ. Ζούσε μέσα στη Χλιδή, μέσα στο παλάτι της Αιγύπτου, κοσμοκρατορία η Αίγυπτος, και έφυγε να ζήσει πού? Στην έρημο. Στην έρημο. Και πώς μπορεί να το κάνεις αυτό? Λέει, διαπίστεως αφήκε την Αίγυπτον, μη φοβηθεί τον θυμό του βασιλέως, διότι ως βλέπον τον αόρατο ενεκαρτέρισε. Ο Μωυσής τι έκανε, λέει? Έβλεπε. Έβλεπε ο Μωυσής. Δεν ζούσε με αυτά που έβλεπε γύρω του. Με το Φαραώ, με τα στρατεύματά του, με τους Ισραηλίτες οι οποίοι ήταν μέσα στην απήθεια, ήταν μέσα στη δυσκολία, ήταν μέσα στα προβλήματα, τους σκότωναν τα πρωτότοκα, γινόταν ό,τι γινόταν, ήταν δούλοι. Τι έβλεπε? Τον αόρατο. Ξέρεις ότι ο Κύριος θέλει να ζήσεις βλέποντας. Ο Ιησούς νομίζετε ζούσε διαφορετικά? Λέει η προφητεία στους ψαλμούς, λέει, είχα τον Κύριο ενώπιόν μου διαπαντός για να μην σαλευθώ. Τι έκανε ο Ιησούς συνέχεια? Έβλεπε τον Πατέρα συνέχεια. Γιατί αν δεν έβλεπε, όταν λέει τον Κύριο ενώπιόν μου διαπαντός για να μην σαλευτώ, ξέρετε αυτό, θα μπορούσε να σαλευτεί ο Ιησούς. Ήταν άνθρωπος ο οποίος ζούσε με πίστη, όπως ζούμε και εμείς. Δεν του έδωσε ο Θεός να μετέχει, όπως ακριβώς και ο Αδάμ. Γι' αυτό πώς τον ονομάζει ο Λόγος Θεού? Ο έσχατος Αδάμ. Ο έσχατος Αδάμ. Και θα μπορούσε όπως ο πρώτος Αδάμ, έτσι και ο Κύριος να αμαρτήσει. Είχε όλο το ελεύθερο. Αλλά έμαθε να λέει στη ζωή του, και έλεγε, όχι το δικό μου θέλημα, το δικό σου θέλημα. Και έζησε με πίστη. Και λέει, ενώπιον μου είχα τον Κύριο διαπαντός, διότι είναι εκ δεξιών μου για να μη σαλευτώ. Έβλεπε τον Πατέρα συνέχεια. Εμείς βλέπουμε, αδερφοί. Βλέπουμε.

ζήσει αιώνια μαζί με το Θεό, είτε θα ζήσει αιώνια μακριά από το Θεό. Αυτή η γη εκ των πραγμάτων τι είναι? Βλέπετε, όλα γύρω μας είναι προσωρινά. Το σπίτι, προσωρινό. Το αμάξι, προσωρινό. Μεγαλώνεις, παντρεύεσαι, σου δίνει ο Θεός μια σύζυγο, ένα σύζυγο, κάνεις παιδιά, μετά από λίγο τα παιδιά, προσωρινά. Το άλλο μέλος που είναι δίπλα σου, προσωρινό. Θα έρθει η ώρα που το ένα από τα δύο μέλη θα φύγει και θα μείνει το άλλο μέλος μόνο του. Εκτός αν είμαστε στην αρπαγή μέσα και θα μας πάρει ο Κύριος όλους μαζί. Αλλά όλα ο Θεός τα έκανε να βλέπουμε την προσωρινότητα. Ποιο είναι αυτό το οποίο ποτέ δεν πρόκειται να τελειώσει? Λέει, στην βασιλεία αυτού δεν θέλει είστε τέλος. Είναι ο βασιλιάς των βασιλιάδων και θα μας βάλει μέσα στην παρουσία του, μέσα στη βασιλεία του, και στη βασιλεία του αυτή δεν θα υπάρχει τέλος. Αυτό το οποίο το μη βλεπόμενο, ο Κύριος, υποσχέσεις του, η αιωνιότητα μαζί του, αυτό είναι κάτι το οποίο θα διαρκέσει για πάντα. Όλα τα υπόλοιπα είναι πολύ προσωρινά. Και αυτό ο Θεός θέλει να δούμε. Μην ζούμε στη ζωή αυτή επικεντρωμένοι στα κάτω. Κοιτάμε τα γύρω μας, τα εμάς, τα δικά μας, τι θα γίνει, πώς θα γίνει, πώς θα το κάνουμε. Όλα είναι γύρω από τον κόσμο μας. Όχι, ο Θεός θέλει να δεις εκείνον. Να δεις την αιωνιότητα, να δεις τη βασιλεία του, να δεις τη δόξα του. Έτσι ζούσε ο Μωυσής. Λέει, μπόρεσε να αντέξεις τη δυσκολία, μπόρεσε να αντέξεις την έρημο, μπόρεσε να αντέξεις τις κακουχίες, να αντέξεις τη λιδωρία του λαού του Θεού, όλο ό,τι ήταν. Γιατί έβλεπε τον αόρατο. Και όχι μόνο τον έβλεπε, λέει, ενεκαρτέρισε. Δηλαδή, η ψυχή του μέσα επιθυμούσε το Θεό. Αυτόν ήθελε να βλέπει συνέχεια. Λέτε, όταν ήταν ο Μωυσής, ανέβηκε δύο φορές, βλέπουμε δύο φορές από 40 μέρες πάνω στο Σινά. Λέτε, να τον ένοιαζε το φαΐ ή το νερό, ξέρω εγώ, ή όταν ήταν μέσα στην δόξα του Θεού, τι τον ένοιαζε? Περνούσε ό,τι περνούσε. Να δούμε λίγο τη ζωή του. Περνούσε δυσκολίες, η γυναίκα του ήταν, είχε μείνει με τον μπαμπά της. Τη βλέπουμε μετά όταν ήρθε ο Ιωθόρ να έρχεται μαζί του και τα παιδιά του μαζί, ήταν μόνος του. Πέρασε ό,τι πέρασε μέσα στην Αίγυπτο. Ο Φαραώ ήταν εναντίον του, Ισραήλ ερχόταν εναντίον του και τελικά το βλέπουμε ότι μέσα σε όλες αυτές τις δυσκολίες, μέσα σε όλα αυτά τα προβλήματα, άνθρωπος. Αλλά είχε μάθει να βλέπει, αδερφοί, τον Κύριο, και μέσα σε όλες αυτές τις δυσκολίες, τι τον ένοιαζε τον Μωυσή? Τον είδαν ποτέ να λέει, ας το καλό, βαρέθηκα. Βαρέθηκα. Ανεβαίνω στο όρος, κατεβαίνω από το όρος, τους βλέπω και έχουν φτιάξει χρυσό μόσχο και τον λατρεύουνε και ζούνε μέσα στην ακαθαρσία. Συχάθηκε η ψυχή μου, το λέει αυτό ποτέ? Τι λέει ο Μωυσή μέσα σε όλες αυτές τις δυσκολίες? Ξέρετε ποιο ήταν το μέλημά του? Τι έλεγε? Ήθελε να βλέπει ο Μωυσής. Και λέει, προσεύχεται στον Κύριο και λέει, Κύριε! Έρχεται ο Κύριος όταν αμαρτήσαν και του λέει, ο λαός σου είναι αυτός. Αποποιείται ο Θεός, σαν να έρθει να του μιλάει και να αποποιείται ο Θεός ότι είναι λαός του, ο Ισραήλ. Και λέει του Μωυσή, ο λαός σου, και δεν θα είμαι πλέον μαζί σας και δεν θα έρθει ένας άγγελος να πηγαίνει μαζί σας, να σας οδηγεί, εγώ δεν θα είμαι. Και ο Μωυσής αρχίζει και λέει στον Κύριο, του λέει ο Κύριος, άφησέ με να τους ξαφανίσω και θα κάνω από σένα ένα άλλο έθνος. Και ο Μωυσής αρχίζει και προσεύχεται για το λαό του. Μου έκανε εντύπωση. Όχι, Κύριε, αν είναι να τους εξαφανίσεις, εξαφάνισε εμένα πρώτα. Εάν είναι να μην έρθεις ανάμεσά μας, τελείωσε, τι να κάνουμε? Θα είμαστε σαν τα έθνη. Θέλουμε να έρθεις εσύ μπροστά μας, να φανερώσεις, μη γέννητο να μας αφήσεις. Λέει ο Κύριος, εντάξει. Και αφού φτάνει σε αυτό το σημείο ο Μωυσής και έχει πει όλα αυτά που έχει πει, λέει στον Κύριο, Κύριε, τη δόξα σου θέλω να μου δείξεις. Αυτό τον ένοιαζε το Μωυσή. Ήθελε να βλέπει. Κύριε, θέλω να μου δείξεις τη δόξα σου.

0: «Μα Μωυσή, κανείς δεν μπορεί να με δει και να ζήσει. Κανένας. Δεν ξέρω τι λες. Θέλω να μου δείξεις τη δόξα σου». Έβλεπε τον αόρατο. Ήξερε την παρουσία του Θεού, ήξερε τη δόξα του. Αυτό τον ένοιαζε. «Θέλω να μου δείξεις τη δόξα σου». Ο Κύριος τι του είπε? «Στάσου στο βράχο και θα κάνω να περάσει η δόξα μου, και όταν περνάει η δόξα μου θα σε κρύψω μέσα στο βράχο και θα περάσει και θα δεις το πίσω μέρος της δόξας μου». Του έδειξε ο Κύριος. Του έδειξε. Γιατί αυτό επιθυμούσε η ψυχή του. Βλέπετε. Γι' αυτό λέει, ενεκαρτέρησε ο Μωυσής. Δεν τον ενδιέφεραν ούτε τα γήινα, ούτε να έχει πλούτη, ούτε να είναι άρχοντας. Τι ήταν? Υπηρέτης. Εάν δεν ερχόταν ο πεθερός του Ιεθώρα να του πει, τι κάνεις Μωυσή? Κάθεσαι εδώ και κρίνεις μόνος σου ένα ολόκληρο έθνος? Θα αποκάμεις. Βρες ανθρώπους, άγιους, καθαρούς κατά την καρδία σου, πέθεσε το πνεύμα σου επάνω τους και βάλ τους να κρίνουν μικρότερες υποθέσεις, και τις μεγάλες υποθέσεις θα σέρχονται σε σένα. Υπηρέτης. Σκέψου λίγο, να έχεις ένα τέτοιο λαό, ο οποίος θα πήγαινε με το παραμικρό στο Μωυσή, κάτι που κάνουμε κι εμείς. Πάμε στον Κύριο, το ένα μου, το άλλο μου, το πρόβλημά μου, το εκείνο μου, σε παρακαλώ Κύριε, φρόντισέ με. Το ίδιο έκανα κι αυτή στο Μωυσή. Και ο Μωυσής δεν είπε, τι έρχεστε τώρα και μου λέτε? Άμα είναι κάτι σοβαρό, για τον άνθρωπο το πρόβλημά του είναι πάντα σοβαρό. Πάντα. Ο Μωυσής καθόταν και είχε ένα ολόκληρο έθνος, ένα λαό ολόκληρο, να είναι εκεί να τον υπηρετεί, και καθόταν. Αυτή ήταν η καρδιά του. Και όλο αυτό το κατάφερνε γιατί λέει, έβλεπε τον αόρατο και τον καρτερούσε ο Μωυσής. Ήξερε ότι στο τέλος της διαδρομής τι θα έκανε? Θα κληρονομούσε αυτόν τον οποίο αγαπούσε. Αυτόν τον οποίο αγαπούσε. Αυτή ήταν η όραση του Μωυσή. Αυτή ήταν η καρδιά του Μωυσή. Βλέπεις, εάν δεν βλέπεις, δεν μπορείς να ανταπεξέλθεις. Ή θα βλέπεις τις καταστάσεις της ζωής και θα απογοητεύεσαι, ή θα ζεις βλέποντας τον Κύριο άσχετα το τι συμβαίνει μες στη ζωή σου. Να ρωτήσω αδερφοί, στη ζωή μας εδώ γύρω μας, γενικά υπάρχει δικαιοσύνη ή αδικία? Υπάρχει καλοσύνη ή κακία, γενικά? Τα πράγματα είναι καλά ή άσχημα? Και λέει ο Λόγος Θεού ότι στις τελευταίες μέρες θα έρθουν καιροί, λέει, χαλεπή, δηλαδή τα πράγματα θα γίνουν ακόμα χειρότερα. Ωραία, εσύ τι θα κάνεις και πώς θα ζήσεις? Θα βλέπεις την αδικία, την ακαθαρσία, την κακία, ή θα μάθεις να βλέπεις τον αόρατο και το τι ο Θεός θα κάνει μες στη ζωή σου? Θέλει ο Θεός να χρησιμοποιούμε τον καθρέφτη σωστά. Και αυτό είναι που θέλει το Πνεύμα του Θεού να κάνει μες στη ζωή μας. Τι λέτε αδερφοί? Θα αφήσουμε τον Κύριο να εργαστεί μες στην καρδιά μας, καθώς θα μπούμε μέσα στον καθρέφτη? Σας είπα πριν, πάμε στον καθρέφτη και πρέπει αυτό που βλέπεις άμεσα να το φτιάξεις. Ακριβώς έτσι λειτουργεί και ο Λόγος του Θεού, ακριβώς έτσι εργάζεται ο Κύριος. Θέλει ό,τι βλέπεις, μόλις το δεις, να το φτιάξεις. Γι' αυτό ερχόμαστε στην προσευχή, γι' αυτό είμαστε εδώ. Και θέλει ο Θεός να ανέβουμε επίπεδο, να φύγουμε από τα αρχικά στοιχεία και για να μας φτάσει εκεί που Εκείνος θέλει. Έλεγε κάποιος αδερφός, το θέλημα του Θεού δεν είναι η θεραπεία. Το θέλημα του Θεού δεν είναι η θεραπεία. Ποιο είναι το θέλημα του Θεού? Η υγεία. Το θέλημα του Θεού είναι να είσαι υγιής και να μην χρειάζεται να παίρνεις θεραπεία. Αυτό είναι το θέλημα του Θεού. Μας θέλει ο Θεός να είμαστε, να ζούμε μέσα στην υγεία. Το θέλημα του Θεού δεν είναι να είσαι δέσμιος και να περιμένει ο Θεός να σε ελευθερώσει. Το θέλημα του Θεού είναι να είσαι ελεύθερο. Λέει, και όποιος ο Υιός ελευθερώσει, θα είναι ελεύθερο. Δεν θέλει ο Θεός να Είσαι δέσμιος ελεύθερος, δέσμιος ελεύθερος, δέσμιος ελεύθερος. Και να πηγαίνει έτσι η ζωή μας. Θέλει να είμαστε ελεύθεροι. Θέλει να είμαστε ευλογημένοι. Θέλει να ζούμε μέσα στη δόξα κάθε μέρα της ζωής μας. Ας σηκωθούμε, έρφη.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Όταν μάθεις να περπατάς μέσα στη βουλή του Θεού και στο θέλημά του, τίποτα δεν είναι που θα χρειαστείς και θα στο στερήσει ο Κύριος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Έξοδος, κεφάλαιο 37. Και ο Βεσελεήλ έκανε την κυβωτό από ξύλο Σιτίμ, δύο πύχες και μισή το μάκρος της, και μία πύχη και μισή το πλάτος της, και μία πύχη και μισή το ύψος της. Και την περισκέπασε με καθαρό χρυσάφι από μέσα και απ' έξω, και έκανε σε αυτή μία στεφάνη χρυσή, ολόγυρα. Και έχισε γι' αυτή τέσσερις κρίκους χρυσούς για τις τέσσερις γωνίες της, δύο μεν κρίκους στο ένα πλαγιό της, δύο δε κρίκους στο άλλο πλαγιό της. Και έκανε μοχλούς από ξύλο Σιτίμ και τους σκέπασε ολόγυρα με χρυσάφι. Και πέρασε τους μοχλούς στους κρίκους προς τα πλάγια της κυβωτού για να βαστάζουν την κυβωτό. Και έκανε το ελαστήριο από καθαρό χρυσάφι, δύο πύχες και μισή το μάκρος του και μία πύχη και μισή το πλάτος του. Και έκανε δύο χερουβίμ από χρυσάφι. Σφυριλατημένα τα έκανε από τις δύο άκρες του ελαστηρίου. Ένα χερούβ από τη μία άκρη και ένα χερούβ από την άλλη άκρη. Από το ελαστήριο έκανε τα χερουβίμ από τα δύο άκρα του. Και τα χερουβίμ άπλωναν τις φτερούγες τους από πάνω, σκεπάζοντας με τις φτερούγες τους το ελαστήριο. Και τα πρόσωπά τους έβλεπαν το ένα προς το άλλο. Τα πρόσωπα των χερουβίμ ήσαν προς το ελαστήριο. Και έκανε το τραπέζι από ξύλο Σιτίμ, δύο πύχες το μάκρος του και μία πύχη το πλάτος του, το δε ύψος του μία πύχη και μισή. Και το σκέπασε ολόγυρα με καθαρό χρυσάφι και έκανε σε αυτό μία χρυσή στεφάνη ολόγυρα. Έκανε ακόμη σε αυτό ένα χείλος ολόγυρα, μία παλάμη το πλάτος και πάνω στο χείλος του ολόγυρα έκανε μία χρυσή στεφάνη. Και έχισε γι' αυτό τέσσερις κρίκους χρυσούς και έβαλε τους κρίκους στις τέσσερις γωνίες που ήσαν στα τέσσερα πόδια του. Κάτω από το χείλος ήσαν οι κρίκοι, θήκες των μοχλών για να βαστάζουν το τραπέζι. Και έκανε τους μοχλούς από ξύλο Σιτίμ και τους σκέπασε ολόγυρα με χρυσάφι για να βαστάζουν το τραπέζι. Και έκανε τα σκεύη του που ήσαν επάνω στο τραπέζι, τους δίσκους του και τα θύμια το δόχα του και τις λεκάνες του, και τα σπονδία για να γίνονται με αυτά οι σπονδές από καθαρό χρυσάφι. Και έκανε τη λιχνία από καθαρό χρυσάφι. Σφυριλατημένη έκανε τη λιχνία. Ο κορμός της και τα κλαδιά της, οι λεκάνες της, οι κόμποι της και τα άνθη της ήσαν ένα σώμα μαζί της. Και έβγαιναν έξι κλαδιά από τα πλάγια της. Τρία κλαδιά της λιχνίας από το ένα της πλάγιο και τρία κλαδιά της λιχνίας από το άλλο της πλάγιο. Τρεις λεκάνες αμυγδαλοειδής στο ένα κλαδί, ένας κόμπος και ένα άνθος. Και τρεις λεκάνες αμυγδαλοειδής στο άλλο κλαδί, ένας κόμπος και ένα άνθος. Έτσι έκανε και στα έξι κλαδιά που έβγαιναν από τη λιχνία. Και στη λιχνία υπήρχαν τέσσερις λεκάνες αμυγδαλοειδής, οι κόμποι τους και τα άνθη τους. Και ένας κόμπος κάτω από τα δύο κλαδιά που έβγαιναν από αυτή, και ένας κόμπος κάτω από τα δύο κλαδιά που έβγαιναν από αυτή, και ένας κόμπος κάτω από τα δύο κλαδιά που έβγαιναν από αυτή. Στα έξι κλαδιά που έβγαιναν από αυτή. Οι κόμποι τους και τα κλαδιά τους ήσαν ένα σώμα μαζί της. Το σύνολό της ήταν ένα σφυριλατημένο σώμα από καθαρό χρυσάφι. Και έκανε τα επτά λιχνάρια της και τα λιχνοψάλιδά της και τα υποθέματά της από καθαρό χρυσάφι. Από ένα τάλαντο καθαρό χρυσάφι την έκανε και όλα τα σκεύη της. Και έκανε το θυσιαστήριο του θυμιάματος από ξύλο Σιτίμ. Το μάκρος του μία πύχη και το πλάτος του μία πύχη, τετράγωνο, και δύο πύχες το ύψος του. Και τα κέρατά του ήσαν από το ίδιο σώμα. Και το σκέπασε ολόγυρα με καθαρό χρυσάφι, την κορυφή του και τα πλάγια του, ολόγυρα και τα κέρατά του. Και έκανε σε αυτό μία χρυσή στεφάνη ολόγυρα. Και έκανε γι' αυτό δύο χρυσούς κρίκους κάτω από τη στεφάνη του, κοντά στις δύο γωνίες του, στα δύο πλάγια, για να είναι θήκες των μοχλών, ώστε να το βαστάζουν με αυτούς. Και έκανε τους μοχλούς από ξύλο Σιτίμ και τους περισκέπασε με χρυσάφι. Και έκανε το άγιο επιχρησματικό λάδι και το καθαρό ευώδες θυμίαμα, σύμφωνα με την τέχνη του αρωματοποιού. Έξοδος, κεφάλαιο 38. Και έκανε το θυσιαστήριο του ολοκαυτώματος από ξύλο Σιτίμ. Πέντε πύχες στο μάκρος του και πέντε πύχες στο πλάτος του, τετράγωνο. Και το ύψος του, τρεις πύχες. Και έκανε τα κέρατά του στις τέσσερις γωνίες του. Τα κέρατά του ήσαν από το ίδιο σώμα και το σκέπασε ολόγυρα με χαλκό. και έκανε όλα τα σκεύη του θυσιαστηρίου, τους λεύτες και τα φτιάρια και τις λεκάνες, τις κρεάγρες και τα πυροδοχεία. Όλα τα σκεύη του τα έκανε χάλκινα. Και έκανε για το θυσιαστήριο μια χάλκινη σχάρα δικτυωτής εργασίας κάτω από την περιοχή του, από κάτω μέχρι το μέσον του. Και έχισε 4 κρίκους για τα 4 άκρα της χάλκινης χάρας για να είναι θήκες των μοχλών. Και έκανε τους μοχλούς από ξύλο σιτήμ και τους σκέπασε ολόγυρα με χαλκό. Και πέρασε τους μοχλούς στους κρίκους προς τα πλάγια του θυσιαστηρίου για να το βαστάζουν με αυτούς. Κύλο, σαν ειδωτό το έκανε. Και έκανε τον νηπτήρα από χαλκό και τη βάση του από χαλκό, από τους χάλκινους καθρέφτες των συναθριζόμενων γυναικών που συγκεντρώνονταν δίπλα στη θύρα της σκηνής του μαρτυρίου. Και έκανε την αυλή, προς την πλευρά που ήταν προς τη μεσημβρία. Τα παραπετάσματα της αυλής ήσαν αποκλωσμένη βίσο, 100 πηχών. Οι στήλοι τους ήσαν 20 και τα χάλκινα υποστηρίγματά τους 20. Τα άγκιστρα των στήλων και οι ζώνες τους ασημένια. Και προς την βορεινή πλευρά τα παραπετάσματα ήσαν 100 πύχες. Οι στήλοι τους 20 και τα χάλκινα υποστηρίγματά τους 20. Τα άγκιστρα των στήλων και οι ζώνες τους ασημένια. Και προς τη δυτική πλευρά ήσαν παραπετάσματα 50 πύχες. Οι στήλοι τους 10 και τα υποστηρίγματά τους 10. Τα άγκιστρα των στήλων και οι ζώνες τους ασημένια. Και προς την ανατολική πλευρά που ήταν προς ανατολάς 50 πύχες. Τα παραπετάσματα του ενός μέρους της πύλης ήσαν 15 πύχες. Οι στήλοι τους 3 και τα υποστηρίγματά τους 3. Και στο άλλο μέρος της πύλης της αυλής και από τις δύο πλευρές ήσαν παραπετάσματα 15 πύχες. Οι στήλοι τους 3 και τα υποστηρίγματά τους 3. Όλα τα παραπετάσματα της αυλής ολόγυρα ήταν από βίσο κλωσμένοι. Και τα υποστηρίγματα για τους στήλους ήσαν χάλκινα. Τα άγκιστρα των στήλων και οι ζώνες τους ασημένια. Και τα κεφαλάρια των στήλων τους ήσαν σκεπασμένα ολόγυρα με ασίμι. Και όλοι οι στήλοι της αυλής ήσαν ζωσμένοι με ασίμι. Και το καταπέτασμα για την πύλη της αυλής ήταν εργασία ενός σκεντητή, από βαθυγάλαζο ύφασμα και πορφυρούν και κόκκινο και βίσο κλωσμένοι. Και ήταν 20 πύχες στο μάκρος και το ύψος στο πλάτος 5 πύχες, όπως στα παραπετάσματα της αυλής. Και οι στήλοι τους 4 και τα χάλκινα υποστηρίγματά τους 4. Τα άγκιστρα τους ασημένια και τα κεφαλάρια των στήλων τους περισκευασμένα με ασίμι και οι ζώνες τους ασημένιες. Και όλοι οι πάσαλοι της σκηνής και της αυλής ολόγυρα χάλκινοι. Αυτή είναι η απαρίθμηση των πραγμάτων της σκηνής, της σκηνής του μαρτυρίου, όπως απαρριθμήθηκαν σύμφωνα με την προσταγή του Μωυσή για την υπηρεσία των Λεβιτών, διαμέσου του Ιθάμαρ, γιου του Αρών του Ιερέα. Και ο Βεσελεήλ, ο γιος του Ουρί, γιου του Ορ, από τη φυλή Ιούδα, έκανε όλα όσα ο Κύριος πρόσταξε στο Μωυσή. Κι ήταν μαζί του ο Ελιάβ, ο γιος του Αχισαμάχ, από τη φυλή Δάν, χαράκτης και επινοητικός τεχνίτης, και κεντητής σε βαθυγάλαζο ύφασμα και σε πορφυρούν και σε κόκκινο και σε βίσο. Ολόκληρο το χρυσάφι που δαπανήθηκε για την εργασία σε ολόκληρο το έργο του Αγιαστηρίου, το χρυσάφι της προσφοράς, ήταν 29 τάλαντα και 730 σίκλοι, σύμφωνα με τον σίκλο του Αγιαστηρίου. Και το ασίμι εκείνων που απαριθμήθηκαν από τη συναγωγή ήταν 100 τάλαντα και 1775 σίκλοι, σύμφωνα με τον σίκλο του Αγιαστηρίου. Ένα βεκάχ ανακεφαλή, το μισό του σίκλου, σύμφωνα με το σίκλο του Αγιαστηρίου, για καθένα που περνάει στην απαρίθμηση, από 20 ετών ηλικίας και πάνω, για 603.550 ανθρώπους. Και από το ασίμι των 100 ταλάντων χύθηκαν τα υποστηρίγματα του Αγιαστηρίου και τα υποστηρίγματα του καταπετάσματος. 100 υποστηρίγματα από 100 ταλάντα, ένα ταλαντό για κάθε ένα υποστήριγμα. Και από τους 1775 σίκλους έκανε άγκιστρα για τους στήλους και σκέπασε ολόγυρα τα κεφαλάρια τους και τους έζωσε ολόγυρα. Και ο χαλκός της προσφοράς ήταν 70 τάλαντα και 2.400 σίκλοι. Και από αυτόν έκανε τα υποστηρίγματα στη θύρα της σκηνής του μαρτυρίου και το χάλκινο θυσιαστήριο και τη χάλκινη σχάρα γι' αυτό και όλα τα σκεύη του θυσιαστήριου. Και τα υποστηρίγματα της αυλής, ολόγυρα, και τα υποστηρίγματα της πύλης της αυλής και όλους τους πασάλους της σκηνής και όλους τους πασάλους της αυλής ολόγυρα.
2: Ψαλμός 87. Ψαλμός οδής για τους γιους του Κορέ. Το θεμέλιο του είναι στα Άγια Βουνά. Αγαπάει ο Κύριος τις πύλες της Ιών, περισσότερο από όλα τα σκηνώματα του Ιακώβ. Ένδοξα μιλήθηκαν για σένα, πόλη του Θεού. Θα αναφέρω τη Ραβ και τη Βαβυλώνα ανάμεσα σε εκείνους που με γνωρίζουν. Δες, η Παλαιστίνη και η Τύρος μαζί με την Αιθιοπία. Αυτός γεννήθηκε εκεί. Και για τη Σιών θα πούν, αυτός και εκείνος γεννήθηκε σε αυτή και ο ίδιος ο ύψιστος θα τη στερεώσει. Ο Κύριος θα αριθμίσει όταν καταγράψει τους λαούς ότι αυτός γεννήθηκε εκεί. Και οι ψάλτες, καθώς και οι παίκτες των οργάνων θα λένε «Όλες οι πηγές μου είναι σε σένα». Ψαλμός 88. Ο δίψαλμου για τους γιους του Κορέ, στον αρχιμυσικό σε Μαχαλάθ Λεανόθ, Μασχίλ του Εμάν του Εζραϊτή. Κύριε, ο Θεός της σωτηρίας μου, η μέρα και νύχτα έκραξαν μπροστά σου. Ας έρθει μπροστά σου η προσευχή μου. Στρέψε το αυτί σου στην κραυγή μου. Επειδή η ψυχή μου γέμισε από κακά και η ψυχή μου πλησιάζει στον Άδη. Συγκαταρρυθμήθηκα μαζί με αυτούς που κατεβαίνουν στο λάκκο. Έγινα σαν άνθρωπος που δεν έχει δύναμη. Εγκαταλειμμένος ανάμεσα στους νεκρούς, όπως οι θανατωμένοι που κοίτονται στον τάφο, τους οποίους δεν τους θυμάσαι πλέον και οι οποίοι αποκόπηκαν από το χέρι σου. Με έβαλες στον κατώτατο λάκκο, στο σκοτάδι, στα βάθη. Πάνω μου στηρίχθηκε ο θυμός σου και πάνω μου έφερες όλα τα κύματά σου. Απομάκρυνες από μένα τους γνωστούς μου. Βδέλυγμα με έκανες σε αυτούς. Αποκλείστηκα και δεν μπορώ να βγω έξω. Το μάτι μου ατόνισε από τη θλίψη. Σε επικαλέστηκα, Κύριε, όλη την ημέρα. Άπλωσα σε σένα τα χέρια μου. Μήπως θα κάνεις θαυμαστά έργα στους νεκρούς ή μήπως θα σηκωθούν οι νεκροί και θα σε ενέσουν. Μήπως στον τάφο θα διηγούνται το έλεος σου ή την αλήθεια σου μέσα στη φθορά. Μήπως θα γίνουν γνωστά τα θαυμαστά σου έργα στο σκοτάδι και η δικαιοσύνη σου στον τόπο της λησμονιάς. Εγώ όμως έκραξα σε σένα, Κύριε, και το πρωί η προσευχή μου θα σε προφτάσει. Γιατί, Κύριε, απορρίπτεις τη ψυχή μου, αποκρύπτεις το πρόσωπό σου από εμένα. Είμαι θλιμμένος και βρίσκομαι σε αγωνία θανάτου από την νιώτη μου. Δοκιμάζω τους φόβους σου και βρίσκομαι σε αμηχανία. Επάνω μου πέρασαν όλα τα είδη της οργής σου. Οι τρόμοι σου με αφάνισαν. Με περιτριγύρισαν σαν νερά όλη τη μέρα. Με περικύκλωσαν μαζί. Απομάκρυνες από μένα τον αγαπητό και τον φίλο. Οι γνωστοί μου δεν φαίνονται.
1: Πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, κεφάλαιο 3. Και εγώ, αδερφοί, δεν μπόρεσα να σας μιλήσω καθώς σε ανθρώπους που έχουν το Πνεύμα του Θεού. Αλλά σας μίλησα καθώς σε ανθρώπους που εμπιστεύονται στη δική του σοφία, καθώς σε νήπια στην πίστη του Χριστού. Σας έθρεψα μεγάλα, όχι με στέρεη τροφή, γιατί δεν μπορούσα

Κόντεψα, ο Απολλός πότισε, αυτός όμως που έφερε την αύξηση ήταν ο Θεός. Ώστε ούτε αυτός που φυτεύει είναι κάτι, ούτε αυτός που ποτίζει, αλλά εκείνος που φέρνει την αύξηση, ο Θεός. Στο ίδιο επίπεδο είναι και αυτός που φυτεύει και αυτός που ποτίζει, αλλά ο καθένας θα πάρει το δικό του μισθό ανάλογα με τον κόπο του. Γιατί εμείς είμαστε συνεργάτες στην υπηρεσία του Θεού και εσείς το χωράφι του Θεού, το οικοδόμημα του Θεού. Σύμφωνα με το ειδικό χάρισμα που μου έδωσε ο Θεός, ως έμπειρος αρχιμάστορας, έβαλα εγώ το θεμέλιο. Άλλος τώρα χτίζει πάνω σε αυτό. Ο καθένας όμως ας προσέχει πώς χτίζει. Γιατί κανένας δεν μπορεί να βάλει άλλο θεμέλιο εκτός από αυτό που υπάρχει και που είναι ο Ιησούς Χριστός. Τώρα, αν κάποιοι χτίζουν πάνω σε αυτό το θεμέλιο με χρυσάφι ή ασίμι ή πολύτιμα πετράδια, με ξυλία, χορτάρι ή άχυρο, η δουλειά του καθενός θα φανεί. Θα τη φέρει στο φως η ημέρα της κρίσης. Γιατί η ημέρα αυτή θα φανερωθεί με τρόπο πύρινο και την ποιότητα του έργου που έκανε ο καθένας θα τη δοκιμάσει η φωτιά. Αν το έργο που έκτισε κάποιος αντέξει, αυτός θα λάβει μισθό. Αν όμως το έργο που έκτισε καταστραφεί από τη φωτιά, αυτός θα χάσει την αμοιβή του. Ο ίδιος όμως θα σωθεί όπως σώζεται ένας που περνάει μέσα από τις φλόγες. Δεν ξέρετε πως είστε ναός του Θεού και ότι το πνεύμα του κατοικεί ανάμεσά σας? Αν κάποιος λοιπόν με τις διαιρέσεις καταστρέφει τον ναό του Θεού, αυτόν θα τον αφανίσει ο Θεός. Γιατί ο ναός του Θεού είναι Άγιος και ο ναός αυτός είστε εσείς. Κανένας λοιπόν ας μη ξεγελάει τον εαυτό του. Όποιος από εσάς νομίζει πως είναι σοφός με τα μέτρα αυτού εδώ του αιώνα, ας γίνει μωρός για να γίνει έτσι πραγματικά σοφός. Επειδή ό,τι ο κόσμος αυτός θεωρεί σοφία, στα μάτια του Θεού είναι μωρία. Το λέει και η Γραφή. Ο Θεός πιάνει τους σοφούς στην πανουργία τους την ίδια. Και αλλού πάλι λέει, ξέρει ο Κύριος πως οι σκέψεις των σοφών τίποτε δεν αξίζουν. Γι' αυτό, κανείς ας μην καυχέται για ανθρώπους. Όλα είναι δικά σας. Και ο Παύλος, και ο Απολλός, και ο Πέτρος. Σε σας ανήκει όλος ο κόσμος, και η ζωή και ο θάνατος, και το παρόν και το μέλλον. Όλα σε σας ανήκουν. Εσείς όμως ανήκετε στο Χριστό, και ο Χριστός στο Θεό. 1 προς Κορινθίους επιστολή, κεφάλαιο 4. Σύμφωνα με τα παραπάνω, ο καθένας ας μας βλέπει ως υπηρέτες του Χριστού και διαχειριστές των μυστικών βουλών του Θεού. Εκείνο που απαιτεί κανείς από ένα διαχειριστή είναι να αποδειχτεί έμπιστος. Όσο για μένα, έχει μικρή σημασία αν μου ζητηθεί να αποδώσω λογαριασμό ως διαχειριστή σε εσάς ή σε οποιοδήποτε ανθρώπινο δικαστήριο, αφού ούτε ο ίδιος δεν μπορώ να δικάσω τον εαυτό μου. Η συνείδησή μου δεν με ελέγχει για τίποτα. Αλλά αυτό δεν αποδείχνει πως είμαι πραγματικά αθώος. Αυτός που μπορεί να με κρίνει είναι μόνο ο Κύριος. Γι' αυτό μη βιάζεστε να κρίνετε και να βγάζετε αποφάσεις ωσότου έρθει ο Κύριος. Εκείνος θα ρίξει φως σε ό,τι είναι κρυμμένο στο σκοτάδι και θα φέρει στην επιφάνεια τις κρυφές προθέσεις της καρδιάς μας. Και τότε ο καθένας θα λάβει από το Θεό τον έπαινο που του αξίζει. Αυτά, αδερφοί, τα είπα για μένα και για τον Απολλό, ώστε να διδαχθείτε από το παράδειγμά μας τι σημαίνει η παροιμία «μην ξεπερνάτε όσα είναι γραμμένα» και κανένας να μην νιώθει περήφανος για τον ένα και να περιφρονεί τον άλλο. Αλήθεια, ποιος έκανε εσένα ανώτερο από τους άλλους? Τι έχεις που να μην το έλαβες? Αφού λοιπόν το έλαβες από το Θεό, γιατί καυχέσαι σαν να μην το είχες λάβει ως δώρο? Εσείς όμως νιώθετε κιόλας χορτάτη. Έχετε κιόλας αποκτήσει τα προσδοκόμενα πλούτη χωρίς εμάς τους Αποστόλους. Νιώθετε κιόλας σαν βασιλιάδες μέσα στο βασίλειο του Θεού. Και μακάρι να είχατε γίνει βασιλιάδες, ώστε κι εμείς να συμμεριστούμε τη βασιλική σας δόξα. Μου φαίνεται όμως πως ο Θεός σε εμάς τους Αποστόλους έδωσε την ελεηνότερη θέση, σαν να είμαστε καταδικασμένοι να πεθάνουμε στο στάδιο. Γιατί γίναμε θέαμα για τον κόσμο, για αγγέλους και για ανθρώπους. Εμείς παρουσιαζόμαστε μωροί για χάρη του Χριστού, ενώ εσείς είστε σοφοί χάρη στο Χριστό. Εμείς είμαστε αδύναμοι, ενώ εσείς είστε δυνατοί. Εμείς είμαστε περιφρονημένοι, ενώ εσείς είστε τιμημένοι. Ως αυτή την ώρα πεινάμε

0: ψάμε, γυρνάμε με κουρέλια, ξυλοδαρμένοι από τόπο σε τόπο χωρίς σπίτι και μοχθούμε να ζήσουμε δουλεύοντας με τα ίδια μας τα χέρια. Στους εμπαιγμούς απαντάμε με καλά λόγια, στους διωγμούς με υπομονή, στις συκοφαντίες με λόγια φιλικά. Καταντήσαμε σαν τα σκουπίδια όλου του κόσμου, ως αυτή την ώρα θεωρούμαστε τα αποβράσματα της κοινωνίας. Δεν σας τα γράφω αυτά για να σας κάνω να ντραπείτε, αλλά για να σας συμβουλεύσω όπως ο πατέρας τα αγαπημένα του παιδιά. Γιατί κι αν ακόμα έχετε χιλιάδες δασκάλους στη ζωή σας με τον Χριστό, έχετε μόνο έναν πατέρα και όχι πολλούς. Στην σωτήρια οικονομία του Ιησού Χριστού, εγώ σαν πατέρας σας γέννησα με το κήρυγμα του Ευαγγελίου. Σας ζητώ λοιπόν να μου μοιάσετε. Για το σκοπό αυτό σας έστειλα τον Τιμόθεο, που είναι στο έργο του Κυρίου τέκνο μου έμπιστο και αγαπημένο. Αυτός θα σας θυμίσει τις αρχές που με κατευθύνουν στο έργο του Χριστού, αρχές που τις διδάσκω παντού σε όλες τις εκκλησίες. Μερικοί από εσάς, νομίζοντας πως δεν θα ξανάρθω κοντά σας, προβάλλονται για σπουδαίοι. Αλλά εγώ θα σας έρθω πολύ γρήγορα, αν είναι το θέλημα του Κυρίου, και τότε θα δω όχι τα λόγια αυτών που φουσκώνουν, νομίζοντας πως είναι κάτι, αλλά τη δύναμή τους. Γιατί η Βασιλεία του Θεού δεν παρουσιάζεται με λόγια, αλλά με έργα δύναμης. Τι προτιμάτε, να έρθω κοντά σας με το ραβδί στο χέρι για να βάλω τάξη ή με αγάπη και πνεύμα επίοικιας?
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Και ξαφνικά ήρθε το Ευαγγέλιο, μας το έδωσε ο Κύριος μέσω κάποιου. Μας μίλησε κάποιος τον Κύριο Ιησού Χριστό. Ανοίξαμε και ξαφνικά ανοίγεται η Βασιλεία του Θεού, οι Επαγγελίες του Θεού, τα ουράνια πράγματα του Θεού. Άγνωστα πράγματα ξαφνικά πλημμυρίζουν την καρδιά μας. Ποιος τα έβαλε μέσα? Ο Κύριος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ευχαριστούμε τον Κύριο μας, αδερφοί, για το έλεος του και τη χάρη του κάθε μέρα. Έχω ξαναπεί ότι πρέπει να είμαστε ευγνώμονες και για τα μικρά πράγματα, τα καθημερινά, να μην περιμένουμε να γίνει το μεγάλο θαύμα ή να απαντηθεί το μεγάλο μας αίτημα για να πούμε ευχαριστώ Κύριε, και τότε βέβαια θα το πούμε, αλλά πρέπει να είμαστε ευγνώμονες, αδερφοί, από τα μικρά. Μην ξεχνάμε ότι είμαστε απλά δούλοι του Κυρίου μας, εργάτες δικοί του, από τον πιο μικρό στον πιο μεγάλο, αν και δεν υπάρχουν θέσεις, και ο Κύριος είναι ο βασιλιάς της δόξης. Βέβαια, δεν σχεδίασε ο Θεός ότι πρέπει να ζούμε σε μιζέρια, έτσι, σε ψυχική μιζέρια ή πνευματική. Είμαστε εργάτες, μάλλον είμαστε συνεργάτες του Κυρίου. Γιατί έχουμε μια δουλειά να κάνουμε, να πραγματοποιήσουμε το έργο του εδώ στον κόσμο και ο καθένας σαν μια μικρή μέλισσα θα δώσει το λίγο που μπορεί, λίγο ή πολύ, παγκόσμια φαίνεται λίγο. Ξέρετε ότι μια μέλισσα σε όλη τη ζωή, το μέλι που παράγει είναι ένα κουταλάκι. Αλλά λίγο, χιλιάδες μέλισσες, εμείς τρώμε μέλι και δεν τελειώνουμε. Ενώ ότι η εργατική μέλισσα θα κάνει αυτό που μπορεί να κάνει. Και ο Κύριος λέει ευχαριστώ. 1 Κορινθίους 3:9. Γιατί είμαστε συνεργάτες Θεού. Είστε καλλιεργημένο χωράφι Θεού, οικοδομή Θεού. Θεού γαρές μεν συνεργεί, Θεού γεώργιον, Θεού οικοδομή έστε. Είμαστε συνεργάτες του Θεού και μας κάλεσε να εργαστούμε μαζί Του. Και αυτό είναι μεγάλο προνόμιο, αδερφοί. Ο Κύριος, ο βασιλιάς της δόξας, να καλεί εμένα και σένα που τι είμαστε, να εργαστούμε μαζί Του. Οπότε όποια και αν είναι η δουλειά μας, εφόσον είμαστε στο θέλημά Του, είναι συνεργάτης μαζί μας. Δεν μπορείς να είσαι αποτυχημένος. Και αυτό δεν είναι εγωιστικό, γιατί η σοφία του Θεού γίνεται σοφία δική μας, εφόσον μένουμε στα πόδια Του. Η ικανότητά Του είναι η ικανότητά μας, σε κάθε τμήμα της ζωής. Το μόνο που χρειάζεται είναι να μελετήσουμε το λόγο και να αποκτήσουμε τη γνώση που μας μεταδίδει από εκεί. Να ρουφήξουμε δηλαδή το μήνυμα. Το λόγο το διαβάζουν πολλοί, αλλά αν δεν το διαβάζεις με αγνή καρδιά, Κύριε δώσε μου από το λόγο Σου για να Σου μοιάσω, για να εργαστώ για Σένα, και απλά το διαβάζεις έτσι για να πεις ότι διάβασες ή να βρεις τα λάθη, όπως κάνουν πολλοί, είναι εκεί γράμματα, ένα βιβλίο, αρκετό. Δεν σου δίνει. Αλλά αν ο Κύριος μας δώσει τη γνώση που θέλει να μας δώσει, τη δυνατότητα να κάνουμε τη ζωή μας επιτυχημένη. Και όταν λέω επιτυχημένη δεν εννοώ κοσμικά, έτσι, γιατί ο Κύριος δημιούργησε όλο τον κόσμο, τα πάντα, έτσι, τα φυτά, τα βουνά, τις θάλασσες. Άρα, ως δημιουργός γνωρίζει τι έχουν μέσα, τι μυστικά κρύβουν, τι δυνάμεις κρύβουν. Όταν ένας άνθρωπος του έρθει η ιδέα, έτσι το λαμπάκι, και εφευρίσκει κάτι, αυτό από πού νομίζετε αυτή είναι η ικανότητα? Είναι πνευματικό. Μα το σκέφτηκε. Λέει, ο ίδιος λέει μου ήρθε η ιδέα. Μπορεί να ήταν στον ύπνο του. Μπορεί να ήταν τώρα που σκεφτόταν, που ήταν ήρεμος, οπ, μπαίνει μέσα η ιδέα. Το να έχει σήμερα δηλαδή εργαλεία, τα οποία δεν είχαν χιλιάδες χρόνια πριν. Νομίζω, σας το ξαναείπα, είμαστε σε μια σύναξη και φτιάχναμε ένα μεγάλο πόστερ να το βάζουμε πάνω στα ξύλα να το τεντώσουμε και είχαμε και ένα μπαταρία κατσαβίδι και πηδώναμε τις βίδες. Και ήταν ευκολία. Και μου λέει ένας αδερφός, αυτό που βλέπεις μου λέει, είναι αποτέλεσμα προσευχής. Λέει, ούτε προσευχής, προσευχήθηκε και να έχει κατσαβίδι μπαταρίας. Όχι, μου λέει. Χιλιάδες χρόνια πριν οι άνθρωποι προσπαθούσαν να κάνουν σκλάβοι στην Αίγυπτο, ας πούμε, να κάνουν τις πυραμίδες και όλα αυτά και τραβούσαν τους ογκόλυθους και θα λέγανε τι καλά να υπήρχε κάτι άλλο καλύτερο να μας ευκολύνει. Και είχαν τον τροχό, μετά είχαν το έναν, το άλλο, το άλλο. Και εμείς σήμερα πατάμε κουμπάκια και γίνονται. Γιατί οι προσευχές τους, η ανάγκη τους, Κύριε Θεέ μας, δώσ' μας κάτι, ο Θεός τα απάντησε, αλλά καμιά φορά παίρνει χρόνο. και εμείς τα έχουμε σήμερα έτοιμα. Άρα, ο Θεός δεν υπάρχει, για παράδειγμα, ένα φυτό που δεν το γνωρίζει. Τι έχει μέσα, πώς εργάζεται το DNA του καθενός. Άρα, ο Κύριος είναι συνεργάτης μας. Και δεν υπάρχει όριο στο πού μπορούμε να φτάσουμε. Στη χημεία, στη βιολογία, στις άλλες επιστήμες. Νομίζετε, αδελφοί, στη Χιλιδή Βασιλεία, σε λίγα χρόνια, μετά την μεγάλη καταστροφή στη γη με τον Αντίχριστο, που θα μπούμε στη Βασιλεία, που λέμε Πάτερ ημών, ελθέτω η Βασιλεία σου, όπως τον ουρανό έτσι και στη γη, και για 10 αιώνες θα έχουμε αυτή τη Βασιλεία. Δεν είναι ότι ο Θεός θα περπατά ανάμεσα στους ανθρώπους. Δεν είναι ότι οι άγγελοι θα περπατούν μαζί τους. Πάλι θα είναι οι άνθρωποι στη γη, όπως ήταν τον καιρό του Αδάμ πριν να πέσει. Αλλά θα ανοίξει το μυαλό τους, γιατί ο Κύριος θα δίνει ιδέες. Θα είναι άνθρωποι, θα είναι και δεμένος ο διάβολος, θα είναι πιο ελευθερωμένοι ως τα πνευματικά και θα εφευρίσκουν πράγματα. Δηλαδή φαντάζομαι η τεχνολογία θα πεταχτεί πάνω, αλλά με καλό σκοπό, γιατί οι ιδέες δίνει και ο εχθρός της ψυχής μας. Και για έναν εφευρέτη μπορεί να του δώσει ιδέα πώς να καταστρέψει, πώς να σκοτώσει, τι όπλο να κάνει, αν είναι πιο αποτελεσματικό, πιο καταστροφικό. Είναι υπερφυσικές οι ιδέες, αλλά μιλάμε τώρα για τις ιδέες που έρχονται από τον Κύριο. Γιατί ο Κύριος δημιούργησε τα χημικά, τα ορυκτά, τα υγρά, τα αέρια. Μπορεί από ένα κιλό νερό να μπορείς να βγάλεις ενέργεια τεράστια, που τώρα είναι δεμένοι άνθρωποι. Κάνουν αυτοκίνητα ηλεκτρικά και γίνονται ρεζίλοι. Βάζουν τις μπαταρίες και τι μπαταρίες. Είναι ένας τόνος βάρος, 1000 κιλά, να κουβαλάς μαζί σου για να σου δώσει μερικά χιλιόμετρα. Και οδηγούν και αγχώνονται μήπως κατέβει ο δείχτης κάτω και δεν θα έχουμε ρεύμα και θα μείνουμε στο δρόμο. Τέτοια θα έχουν λυθεί. Γιατί να μην έχεις μια μπαταρία αυτοκινήτου που να πηγαίνει 100 χρόνια, απεριόριστα χιλιόμετρα. Γιατί να μην έχεις το κινητό σου και η μπαταρία να πηγαίνει 10 χρόνια. Δηλαδή να το πετάς και η μπαταρία να δουλεύει, μην χρειάζεται φόρτιση. Βλέπετε, δεν έχουμε φτάσει ακόμα εκεί, γιατί κάποια πράγματα είναι κρυμμένα ακόμα. Ξέρει ο Κύριος τι υπάρχει μέσα σε όλα, πώς να τα αλλάξει και να φέρει ό,τι χρειαζόμαστε από αυτά. Μπορεί να μην το γνωρίζουμε, αδερφοί, αλλά η ικανότητά του είναι ικανότητά μας. Με την προϋπόθεση ότι έχουμε τη σχέση που ο Κύριος θέλει. Γιατί βλέπετε τώρα πώς μπορούμε να είμαστε συνεργάτες του Θεού. Παλιά ξέραμε ή νιώθαμε και πολλοί νομίζουν σήμερα ότι ο Θεός είναι εκεί και διατάζει, έτσι, αφού είναι ο Κύριος. Αλλά αυτό που φαίνεται πραγματικά είναι ότι ο Κύριος έχει κάνει τον εαυτόν του ένα με μας. Η παραβολή που είδαμε και την προηγούμενη φορά που λέει ο Κύριος «Εγώ είμαι η άμπελος, εσείς τα κλίματα, τα κλαδιά», υπάρχει εκεί μια ενότητα που δεν μπορεί να αμφισβητηθεί. Γιατί το κλαδί είναι μέρος της αμπέλου, δεν είναι κάτι ξεκάρφωτο. Βγαίνει από τον κορμό και βγαίνει προς τα έξω. Και η ζωή ρέει μέσα από το κλαδί. Δηλαδή κάνει το κλαδί να καρποφορεί. Και το κλαδί είναι όμοιο με την άμπελο. Δεν μπορείς να το χωρίσεις. Καθώς ο Θεός μας έχει μεταδώσει τη φύση του και την ικανότητά του, αυτή η φύση θα παράγει σε μας και μέσα από μας παρακάτω τα ίδια έργα που έκανε ο Κύριος Ιησούς στη θέση μας. Ο Κύριος θα ήξερε πώς να βγάλουμε, για παράδειγμα, τα στοιχεία που χρειαζόμαστε από τις πέτρες, έτσι, πέτρες, από τον αέρα, από το νερό. Είμαστε εργάτες μαζί του, είμαστε συνεργάτες. Γι' αυτό ενδιαφέρεται για την πρόοδο και την εξέλιξή μας. Δηλαδή, αν καλλιεργήσουμε μια όμορφη σχέση μαζί του, στενή στην αναστροφή, μια οικειότητα πατέρας με το παιδί, δεν υπάρχει, αδερφή, όριο το που μπορούμε να πάμε. 1 Κορινθίους 2:10. Σε μας όμως τα αποκάλυψε ο Θεός με το Πνεύμα, γιατί το Πνεύμα πάντα ερευνά και τα βάθη του Θεού. Γιατί ποιος από τους ανθρώπους ξέρει τα του ανθρώπου παρά το Πνεύμα του ανθρώπου που είναι μέσα του? Έτσι και τα του Θεού κανείς δεν έχει γνωρίσει παρά το Πνεύμα του Θεού. Και εμείς δεν λάβαμε το Πνεύμα του κόσμου, αλλά το Πνεύμα που είναι από το Θεό, για να ξέρουμε αυτά που χαρίστηκαν σε μας από το Θεό. Τώρα, θα πει κάποιος, με αυτά είναι πνευματικά. Ναι, αμήν, είναι πνευματικά, αλλά δεν είναι μόνο πνευματικά. Είναι επίσης τομείς που συνδέονται με τη φύση. Πώς είναι η χημεία, η βιολογία, η φυσική. Γιατί ο Θεός, αδερφοί, είναι με το πνεύμα του που δημιούργησε τα πάντα, την ύλη. Με το λόγο έγιναν τα πάντα. Για σκεφτείτε την αρχή. Δεν ξέρω αν ακούστηκε φωνή, αλλά δια του λόγου έγιναν τα πάντα. Το πνεύμα είναι που δημιούργησε τις χημικές ουσίες, τα μέταλλα, έτσι που λέμε. Και επίσης το πνεύμα ήρθε μέσα μας και μας έφερε τη ζωή και τη φύση του Θεού. Δηλαδή θέλει να καταλάβει το είναι μας. Έχουμε τις πέντε αισθήσεις, έτσι, που τις ξέρουμε. Όραση, ακοή, γεύση, όσφρηση, αφή. Όλα αυτά συνεργάζονται με τον εγκέφαλο μας, που είναι το κέντρο. Και μέσα από αυτές τις επαφές, με τη γη, με φυσικά πράγματα, θέλει να μας αποκαλύψει τους θησαυρούς που έκρυψε, που είναι εκεί. Μπορεί να αναζητήσουμε τις ευλογίες του, αλλά όσον αρνούμαστε να συνεργαστούμε μαζί του, δεν μπορεί να μας ευλογήσει. Τι είπε πριν, τι είδαμε, είσαστε, λέει, καλλιεργημένη γη του Θεού. Θεού Γεώργιον, λέει το κείμενο. Και ο σπόρος δεν πρόκειται να σπαρθεί σε βραχώδες έδαφος, ούτε στο χώμα που είναι πνιγμένο από τα ζυζάνια και τα αγκάθια, αλλά στην καρδιά που ανταποκρίνεται στο Πνεύμα του Άγιου. Δηλαδή, θα τον αφήσουμε να μας βγάλει έξω, να αποκαλύψει ο ίδιος σε μας και τότε θα φέρουμε καρπούς που θα το δοξάσουν. Αλλά, αδερφοί, χρειάζεται να είμαστε καλό χώμα, εύφορο χώμα. Και αυτό γίνεται με το σκάψιμο, με το οξυγόνο, με το νερό. Όλα αυτά είναι πνευματικά που πρέπει να γίνουν λειτουργίες. Σκεφτείτε 1 Κορινθίους 2:14. Τι θα σήμαινε για τον καθένα αν άφηνε τον Κύριο να τον χρησιμοποιήσει ελεύθερα. Να αφήσει στην άκρη όλα τα δικά του, τα σαρκικά, και να πει «Κύριε, εδώ είμαι». Ο ψυχικός όμως άνθρωπος δεν δέχεται τα του πνεύματος του Θεού, γιατί είναι μορία για αυτόν. Είναι ανοησία για τον ψυχικό άνθρωπο, λέμε το φυσικό, το σαρκικό δηλαδή. Και δεν δύναται να τα γνωρίσει, γιατί πνευματικώς ανακρίνονται. Γιατί όταν μας ακούσει τώρα ένας κοσμικός, ποιος δεν θα θέλει να έχει ιδέες από το Θεό και να λύσει προβλήματα της ανθρωπότητας, την πείνα, την ενέργεια, χίλια δυο. Μα δεν είναι έτσι. Άτε Θεέ, δώσ' μου. Απαιτείται ένα αναδημιουργημένο πνεύμα για να συλλάβει τα πράγματα του ουράνιου μας Πατέρα. Είτε αυτά είναι στο διανοητικό επίπεδο, είναι στο σωματικό, είτε είναι στο πνευματικό βασίλειο. Ο Κύριος εργάζεται. Ρωμαίους 5:17. Γιατί χρειάζεται να στραφούμε στο «γιατί αν με το παράπτωμα του ενός», εννοεί του Αδάμ, «ο θάνατος βασίλευσε μέσω του ενός», έτσι όλοι πέθαναν και πνευματικά, «πολύ περισσότερο αυτοί που λαβαίνουν το περίσσευμα της χάρης και τη δωρεά της δικαίωσης, με ζωή θα βασιλεύσουν μέσω του ενός Ιησού Χριστού». Το δώρο της χάρης σημαίνει το δώρο της αιώνιας ζωής που μας δόθηκε όταν γίναμε νέες δημιουργίες, δηλαδή όταν μας δόθηκε η φύση του Θεού. Δεν γίνεται να διαχωρίσουμε τη φύση του Θεού από την ικανότητα του Θεού. Οπότε όταν μας έδωσε τη φύση του, περίμενε ότι θα αφήσουμε αυτήν τη φύση να ελευθερωθεί από μέσα μας, ώστε να κυβερνήσει όλες τις διανοητικές διαδικασίες και το μυαλό μας θα ανανεωνόταν σε αυτόν. Γιατί λέμε αναγεννήθηκα, άλλαξα, αμήν. Έρχεται το Πνεύμα του Θεού μέσα σου και μέσα μου. Θέλει να κάνει μια δουλειά. Και εκτός από το έξω, θα σου λένε οι άλλοι άλλαξες, θέλει από μέσα μας να μας, Ρωμαίους 8:29, να μας αλλάξει ριζικά. Αυτούς που προγνώρισε, τους είδε δηλαδή από πριν, προώρησε να είναι σύμμορφοι με την εικόνα του γιού του, για να είναι αυτός πρωτότοκος μεταξύ πολλών αδελφών. Και ακόμα ένα εδάφιο, Κολοσσαΐς 1:9, «δεν πάβουμε να προσευχόμαστε για σας και να ζητούμε να γίνετε πλήρης στην επίγνωση του θελήματός του με κάθε σοφία και σύνεση πνευματική, ώστε να περπατήσετε αξίως του Κυρίου σε κάθε αρεστό, καρποφορώντας σε κάθε έργο αγαθό και αυξανόμενοι στην επίγνωση του Θεού. Όχι στη γνώση, στην επίγνωση του Θεού. Εμείς θέλουμε, ευλόγησε μας Κύριε και δώσε μας τις δυνάμεις. Δεν πάει έτσι αδερφοί, πρέπει να υπάρχει κοινωνία, κύκλος. Το κλαδί, το κλίμα που είπαμε, δεν είναι να κάθεται το κλαδί και να λέτε δώσ' μου, να περνάω καλά, να ευλογώ και παρακάτω. Πρέπει να έχεις κοινωνία με τη ρίζα. Ναι, έρχεται ο χυμός και σε βρίσκει, αλλά το κλαδί πρέπει να μένει ενωμένο. Εάν δεν ενωθείς, γιατί γυρίζεις την πλάτη για να κάνεις και λίγο τα δικά σου, άνθρωποι είμαστε, λέει, θα ξεραθεί. Και όταν ξεραθεί και δεν φέρει καρπό, τι θα κάνει ο καλός ο κυπουρός, θα το κόψει, αφού είναι ξηρό, και θα το ρίξει στη φωτιά. Είναι άχρηστο. Μα είμαι ενωμένος με την άμπελο. Ναι, αλλά αφού αποκόπηκες, ξεράθηκες, δεν άφησες τους χυμούς την ενέργεια να έρχεται να σε τροφοδοτεί και να σε κρατάει ζωντανό για να βγάλεις τα σταφύλια και όλα τα άλλα. Η Θεία Φύση μπορεί να απορροφήσει τις διανοητικές μας διαδικασίες που έχουμε πέρα από οτιδήποτε μπορούν να μας διδάξουν οι φυσικές αισθήσεις. Γιατί και με τις φυσικές αισθήσεις βλέπουμε, ακούμε, νιώθουμε κλπ. Και λέμε εντάξει, αρκετά είναι όπως ζουν οι άλλοι άνθρωποι. Αλλά μεγαλύτερη γνώση από ότι μπορεί να αποκτηθεί σε οποιοδήποτε σχολείο ή πανεπιστήμιο. Δηλαδή όταν σε διδάξει ο Κύριος, να είσαι διδακτός Θεού, δεν χρειάζεσαι κάτι άλλο. Ρωμαίους 6:5. Οι φυσικές διεργασίες δεν μπορούν να μας αγγίξουν, γιατί ο Θεός έχει γίνει η πηγή ενός νέου τύπου γνώσης. Βγαίνει από μέσα σου η γνώση, δεν χρειάζεται να την πάρεις απ' έξω, να την βάλεις μέσα. Αν έχουμε γίνει σύμφοιτοι μαζί του, στο ομοίωμα του θανάτου του, τότε θα είμαστε σύμφοιτοι και στην Ανάστασή του. Σύμφοιτοι. Δηλαδή, καθώς μετέχουμε στην Ανάστασή του, συμμετέχουμε στην υπερφυσική νίκη επί του θανάτου, πάνω στη σατανική δύναμη και όλα όσα κράτησαν τον άνθρωπο στη σκλαβιά για αιώνες, όπως είπα. Γιατί οι άνθρωποι υπέφεραν για αιώνες και υποφέρουν, αλλά τουλάχιστον είμαστε σε μια μεγαλύτερη άνεση τώρα παρά πιο παλιά. Για σκεφτείτε το Μεσαίωνα. Πώς ήταν οι άνθρωποι χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, χωρίς μέσα να κινηθούν. Πώς ζούσαν οι άνθρωποι αυτοί. Βέβαια, αν μου πεις αν έχεις τον Κύριο, δεν είναι και τόσο απαραίτητα αυτά. Μπορείς να ζήσεις και χωρίς αυτά. Όλα αδερφοί έχουν το σκοπό τους. Γιατί το να αναστηθείς, που λέμε η Ανάσταση, είναι ένα νέο είδος ζωής, με ένα νέο είδος ικανότητας, μιας αναστάσιμης ικανότητας. Το μοιράζεσαι αυτό μαζί του, καθώς τον αφήνεις να έρθει στη ζωή σου και να το μοιραστεί μαζί σου. Ιωάννης 14:23. Τι είπε ο Ιησούς? Να το πω από το αρχαίο. Αν τις αγαπάμε, το λόγο μου τηρήσει και ο πατήρ μου αγαπήσει αυτόν και προς αυτόν ελευσόμεθα και μονήν παρ' αυτό ποιησόμεθα. Αυτό είναι που μοιράζεται ο Θεός μαζί μας. Έρχεται και μπαίνει στο σπίτι μας, στη ζωή μας και γίνεται ένα μαζί μας. Αλλά υπάρχουν όροι που τους βάζει εδώ ο Κύριος. Με αγαπάς? Ναι Κύριε, σ' αγαπώ. Αν με αγαπάς, δεν θα φανεί από τα χείλη σου, θα φανεί από το αν θα τηρήσεις το λόγο του. Οχ, τώρα πρέπει να τηρήσουμε κάποιες εντολές. Αν τις τηρήσεις τις εντολές, ο πατέρας λέει θα μας αγαπήσει. Εκεί θα φανεί η αγάπη. Αν τηρήσεις τις εντολές, ο πατέρας μου θα τον αγαπήσει και θα έρθουμε, λέει, ο Μεσίτης και ο Θεός και θα κάνουμε σπιτάκι μέσα του. Σε κάθε ένα, ποιος κατοικεί στην καρδιά σου, ο Χριστός. Ποιος κατοικεί στην καρδιά σου, ο Θεός. Μαζί. Αυτό το πακέτο σε εισαγωγικά είναι το Πνεύμα του Άγιο που κατοικεί μέσα μας. Ο νόμος της ευημερίας αποκαλύπτεται στο να κάνει τον εαυτόν του Κυρίου ένα με εμάς και στην ταύτιση μαζί του, στο περπάτημά μας στη γη. Βέβαια, όταν ακούμε ευημερία, επειδή έχουμε κακές διδασκαλίες, πολλά αυτοκίνητα, μεγάλο σπίτι, πολλά χρήματα, να έχουν τζακούζι, να έχουν το ένα το άλλο, γιατί ο Κύριος θέλει να ευλογήσει το παιδί του, αφού είμαστε παιδιά του βασιλιά, πρίγκιπες. Δεν είναι η ευημερία των αισθήσεων, αδερφοί, που πιστεύει στο μαμονά, στα χρήματα. Να έχω τον προσωπικό μου μασέρ κάθε μέρα γιατί είμαι παιδί του Θεού. Ευημερία είναι η επιδεξιότητα να χρησιμοποιείς την ικανότητα του Θεού για να βοηθήσεις την ανθρωπότητα. Μπορούμε τώρα να πούμε μετέχω στην Ανάστασή Του. Δηλαδή συμμετέχω στην ικανότητά Του, στη χάρη Του, στην αγάπη Του. Τι είναι ευημερία? Πολλοί λένε να έχει αγάπη. Αμήν, γιατί η αγάπη είναι πολύ όμορφο. Είμαι σε ευημερία γιατί έχω ένα σπίτι αγάπης, τα παιδιά μου είναι παιδιά αγάπης, ζούμε δηλαδή σε μικρογραφία σε έναν παράδεισο. Αμήν. Ένας άνθρωπος που έχει τη δουλίτσα του, τη γυναικούλα, τα παιδιά του, όλα καλά, σε υγεία, όμορφα, μπορεί να μην είναι πλούσιοι, δεν έχει σημασία. Ζουν όμορφα, ωραία, ευτυχισμένοι, λέει, Κύριε, δεν θέλω τίποτα άλλο. Και έχω και την αιωνία ζωή που με περιμένει. Ευχαριστώ. Ιωάννης 14:21, τι είπε ο Ιησούς, πάμε δύο εδαφία προηγουμένως. Ο έχοντας εντολάς μου και τηρών αυτάς, εκείνος εστίν ο αγαπών με. Ο δε αγαπών με, αγαπηθήσετε υπό του πατρός μου, και εγώ αγαπήσω αυτόν και εμφανίσω αυτό εμ' αυτόν. Θα εμφανίσω τον εαυτό μου. Αυτό είναι η ευημερία, αυτό είναι η επιτυχία. Να έρθει ο Κύριος των δυνάμεων μέσα, να εμφανίσει, λέει, τον εαυτόν του. Σε μας. Να έχει τον Πατέρα να σε αγαπά, ο Ιησούς να σε αγαπά, να σου αποκαλύπτει τον εαυτόν του. Γιατί δεν αποκαλύπτεται ως άνθρωπος μόνο, ούτε ως Θεός μόνο, αλλά ευλογώντας και σώζοντας και δίνοντας στον κόσμο ένα νέο όραμα ζωής. Να δούμε λίγο από την Παλαιά Διαθήκη, Μαλαχίας 3:10. Ένα θέμα που αποφεύγουμε να τα αγγίξουμε για να μην σκανδαλίσουμε κανένα. Φέρτε, λέει, όλα τα δέκατα στην αποθήκη για να είναι τροφή στον οίκο μου. Και τώρα δοκιμάστε με σε τούτο, λέει ο Κύριος των δυνάμεων, εάν δεν σας ανοίξω τους καταράχτες του ουρανού και εκαίω την ευλογία σε σας, ώστε να μην επαρκεί τόπος για αυτή. Και θα επιτιμήσω για χάρη σας αυτόν που καταφθείρει και δεν θα φθείρει τους καρπούς της γης σας, ούτε η άμπελό σας θα απορρίψει πρόωρα τον καρπό της στο χωράφι, λέει ο Κύριος των δυνάμεων. Αυτό είναι μια νικηφόρα ζωή. Τι μας λέει εδώ, τι έχουμε κάνει? Φέραμε, λέει, το 1/10 του εισοδήματός μας. Ας πούμε έχεις ένα χωράφι, έτσι. Και πήρες από τα, ξέρω εγώ, από τα 1000 κιλά, τα 100 λες στον ναό του Κυρίου, για τους εργάτες, για το έργο του Θεού. Φέραμε το 1/10 στην αποθήκη, και στα υπόλοιπα 9/10 αρχίζει ο Θεός και εκχέει τις ευλογίες Του. Γιατί, αδερφοί, δεν είναι μόνο να ευλογηθεί και να αυξηθεί, είναι και να φυλαχτεί, να μην μειωθεί. Γιατί όταν μας λέει εδώ, θα επιτιμήσω για χάρη σας αυτόν που καταφθείρει, ας το πάρουμε πρακτικά σήμερα. Δουλεύω, παίρνω τα χρήματα μου κλπ. Έχω, αλλά δεν θέλω να δώσω, ας δώσουν άλλοι. Δεν χρειάζεται. Ωραία, δεν χρειάζεται. Οδηγάς το αυτοκινητάκι σου μια χαρά, έχεις το σπιτάκι σου, όλα μια χαρά, είσαι στις υποχρεώσεις σου, εντάξει, δεν χρωστάς. Και βγαίνει ένας από ένα στόπ μεθυσμένος, μπαμ, σου χτυπάει, στο κάνει λίμπα. Και δεν έχει ούτε ασφάλεια ούτε τίποτα. Πού, να τον πάρεις δικαστήριο, τι θα το βάλω φυλακή. Εσύ έπαθες μια μεγάλη ζημιά από τον καταφθορέα. Όπως λέει, θα φθείρει τους καρπούς της γης σας. Ατυχήματα, φθορές, χαλάει το πλυντήριο, χαλάει κάτι. Και λες τώρα γιατί, Κύριε, χαλάς, αφού ήταν καλό και δεν είναι ούτε στην εγγύηση. Πού να βρω τώρα χρήματα? Γιατί ο εχθρός χτυπάει την πόρτα και λέει, όπως με τον Ιώβ θυμάστε, τον βλέπεις που σε κλέβει, που δεν σου δίνει τίποτα, Θεέ, και είναι παιδί σου, άσε με να αγγίξω λίγο. Και ο Κύριος λέει, εντάξει, άγγιξε μέχρι εκεί, όπως είπε στον Ιώβ. Ο Κύριος, αδερφοί, επειδή θέλει να μας ευλογήσει όταν είμαστε πιστοί στα λίγα, λέει πώς να αγοράσεις, πώς να πουλήσεις, σου δίνει η σοφία δική του. Πώς να αποταμιεύσεις, πώς να συσσωρεύσεις. Μας έκανε δηλαδή αποτελεσματικούς στην εργασία, στο σπίτι, στη διόρθωση. Μας έκανε ικανούς στον επιχειρηματικό κόσμο. Η σοφία του γίνεται σοφία μας. Προσέξτε, όχι απληστία. Να παίζω μετοχές όλη μέρα, για παράδειγμα, να αυξηθώ για να γίνω πλούσιος και ο Θεός να μου δώσει σοφία. Είναι αυτό που θέλεις να κάνεις ευλογημένο από τον Κύριο? Αμήν. Ο Κύριος θα το ευλογήσει. Η δύναμή του, δύναμή μας. Η ικανότητά του γίνεται δική μας ικανότητα, με την προϋπόθεση ότι μένουμε προσκολλημένοι σε αυτόν και η καρδιά μας, αυτό που θέλουμε, είναι να ευλογήσουμε τους γύρω μας. το μάτι του που έβλεπε τα πάντα βρίσκει νέες προοπτικές, νέες ευκαιρίες, νέους τρόπους να κάνει πράγματα. Μπορεί να κάνει σύντομες περικοπές εδώ. Γιατί όπως είπα, έχεις μια δουλειά, έχεις μια εταιρεία. Πού μπορεί να κόψεις χωρίς να μειωθεί η παραγωγή και να αυξηθεί το κέρδος? Ο Κύριος δίνει σωστές ιδέες. Γιατί είμαστε συνεργάτες τώρα με την ικανότητα του Δημιουργού και αυτή η ικανότητα είναι δική μας. 1 Κορινθίους 1:30. Από αυτόν λοιπόν εσείς είστε μέσα στο Χριστό Ιησού, ο οποίος έγινε σοφία για μας από το Θεό και δικαιοσύνη και αγιασμός και απολύτρωση, ώστε, καθώς είναι γραμμένο, αυτός που καυχέται στον Κύριο ας καυχέται. Όλα αυτά τα πράγματα είναι δικά μας. Τώρα δηλαδή μπορώ και μπορείς να αναπαυθείς με ήσυχη εμπιστοσύνη, γιατί έχεις μέσα σου την ικανότητα του Θεού. Ποιου Θεού? Που δημιούργησε το σύμπαν. Τεράστια δύναμη, ωραία, πρόσεχε, μένε ταπεινός να μπορείς να διαχειριστείς αυτά που ο Κύριος σου δίνει. Φιλιππισίους 4:13. Μπορούμε να πούμε μαζί με τον Παύλο, μπορώ να κάνω τα πάντα με τον Χριστό που μου δίνει την ικανότητα. Το κείμενο λέει, πάντα ισχύω εν το ενδυναμούντι με. Μπορώ να κάνω τα πάντα. Γιατί μου δίνει την ικανότητα. Ποια πάντα? Να σκοτώνω? Όχι. Εννοεί αυτά που είναι στο θέλημα του Κυρίου. Δεν υπάρχει δύναμη του εχθρού της ψυχής μας που μπορεί να μας νικήσει, γιατί ο πατέρας μας έχει κάνει κάτι περισσότερο από έναν νικητή μέσω του Ιησού Χριστού. Αδερφοί, ο μη ανακαινισμένος νους διεξάγει πάντα πόλεμον ενάντια στην απιστία, προσεύχεται πάντα για πίστη, αλλά δεν φτάνει ποτέ. Δηλαδή και ο κόσμος έξω. Θέλουν και πιστοί που φυτοζωούν, θέλουν να κάνουν το θέλημα του Θεού, θέλουν να εφαρμόσουν τον Λόγο, αλλά δεν το φτάνουν. Γιατί δεν έχουν αφήσει τον Κύριο να τους ανακαινήσει πραγματικά. Μιλάει ο νους αυτός πάντα με απιστία, αλλά αγωνίζεται να αποκτήσει πίστη. Πιστεύω, πιστεύω, πιστεύω, θα γίνει αυτό, αλλά αφού μέσα του κυριαρχεί η απιστία. Το λένε τα χείλη του μόνο. Ομολογεί πάντα την αποτυχία, όμως συγχρόνως ομολογεί πίστη στο Λόγο του Θεού και τον αρνείται με τις πράξεις. Προσπαθεί να πιστέψει, αλλά δεν ενεργεί ποτέ με βάση το Λόγο, γιατί ο Λόγος είναι πνευματικός. Ο σαρκικός χριστιανός τι θέλει? Να δω τον παράλυτο να σηκώνεται. Αυτό θέλει. Αυτό όμως δείχνει ένα μωρό στα πνευματικά. Αν δεν δω, δεν θα πιστέψω. Ιάκωβος 1:5. Κι αν κάποιος από εσάς έχει έλλειψη σοφίας, ας ζητά από το Θεό που δίνει σε όλους απλόχερα και χωρίς να επιπλήττει και θα του δοθεί. Ας ζητάει όμως με πίστη, χωρίς καθόλου να αμφιβάλλει. Γιατί αυτός που αμφιβάλλει έχει μοιάσει με κύμα θάλασσας που κινείται και οθείται από τον άνεμο εδώ και εκεί. Έτσι. Ας μην νομίζει βεβαίως ο άνθρωπος εκείνος ότι θα λάβει κάτι από τον Κύριο. Άνθρωπος δίγνωμος, ακατάστατος σε όλες τις οδούς του. Αν δεν μας διευκρινίζει εδώ στο 7-8 και μέναμε στην αρχή, έχω έλλειψη σοφίας, ζητώ και να μου δώσεις, θα μου δώσεις σοφία. Και ζητάω με πίστη και δεν αμφιβάλλω και τα πήρα όλα. Μα δεν σταματάει εκεί. Είσαι, να μην πω σχιζοφρένης, έτσι δύο φρένες. Έχεις δύο γνώμες. Θα γίνει αυτό ή θα γίνει αυτό. Και λέω, Κύριε, δώσε μου αυτό. Άμα θα γίνει, αμφιβάλλεις. Αλλά αν ο Κύριος θέλει, δεν παίρνεις, λέει. Δεν πρόκειται να πάρεις. Γιατί αυτά τα εδάφια περιγράφουν αυτόν τον τύπο του πνευματικού νηπίου εν Χριστώ. Πιστός, αναγεννημένος. Αλληλούια. Στην πραγματικότητα όμως, αδερφοί, η σοφία, λέει, μας ανήκει. Ο όριμος στο Χριστό στρέφεται ασυνήθιτα, πάμε πίσω, 1 Κορινθίους 1:30. Από αυτό λοιπόν εσείς είστε μέσα στο Χριστό Ιησού, ο οποίος έγινε σοφία για μας από το Θεό και δικαιοσύνη και αγιασμός και απολύτρωση. Έγινε σοφία για μας. Ο Κύριος είχε τη σοφία από το Θεό, του έδωσε, αλλά έγινε για μας. Και δικαιοσύνη και αγιασμός και απολύτρωση. Όπου ο Ιησούς έγινε για μας σοφία, αλλά τον ήπιο στο Χριστό, δεν έχει μάθει ακόμη το το μυστικό της εμπιστοσύνης στο λόγο. Θέλει να δει με τα φυσικά του μάτια, με τις αισθήσεις που είπα. Νιώθει ότι πρέπει να κάνει κάτι για να απολαύσει τα προνόμια του στο Χριστό.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Πίσω στο Ιάκωβος, εκεί που είμαστε, στο 6. Λέει, ας ζητάει όμως με πίστη χωρίς καθόλου να αμφιβάλλει. Και μας δίνει το παράδειγμα του κύματος που πάει και έρχεται. Μια απ' εδώ, μια απ' εκεί. Μια απ' εδώ, ανέβαινει, κατεβαίνει. Ας μην νομίζει βεβαίως ο άνθρωπος εκείνος λύμψετε τι παρά του Κυρίου, ανήρ δίψυχος, λέει το κείμενο, ακατάστατος εν πάσεστες οδείς αυτού. Σαν να έχεις δύο ψυχές, δύο προσωπικότητες. Αυτός ο νους που κυβερνάται από τις αισθήσεις είναι ο σύντροφος ενός αναγεννημένου πνεύματος. Αλλά ο νους δεν έχει ανανεωθεί ποτέ. Επομένως δεν υπάρχει πραγματική κοινωνία μεταξύ του αναγεννημένου πνεύματος και του νου που βρίσκεται σε επαφή με τον κόσμο και κυβερνάται σε μεγάλο βαθμό από αυτόν. Δεν μπορείς να έχεις κοσμικό φρόνημα γιατί είμαστε μέσα στον κόσμο, αλλά να λες εγώ είμαι και πιστός ταυτόχρονα και έχω και άλλες ιδέες, έχω και σχέση με τον Θεό. Πρέπει να διαλέξεις πού να αφοσιωθείς. Εφεσίους 1:3. Γιατί αυτός ο πιστός δεν γνωρίζει τίποτε για αυτό που γράφει ο Παύλος. Ευλογητός ο Θεός και Πατέρας του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ο οποίος μας ευλόγησε με κάθε ευλογία πνευματική στα επουράνια εν Χριστώ. Εδώ ο πιστός είναι ευλογημένος με κάθε ευλογία. Σοφία, θεϊκή ικανότητα, δύναμη, αγάπη, κάθε τι καλό πράγμα, που είναι απαραίτητα για να κάνει τη ζωή μας όμορφη και νικηφόρα. Πάμε πίσω ξανά στην Παλαιά Διαθήκη, 1 Βασιλέων 18:21. Το πρόβλημα που υπάρχει σήμερα που υπήρχε και τότε. Θυμάστε όταν ο Ηλίας ήθελε να σκοτώσει τους προφήτες του Βάλ και επήγαινε εκεί, μαζευτήκανε, πλησίασε σε ολόκληρο το λαό και είπε «Μέχρι πότε χωλαίνετε ανάμεσα σε δύο φρονήματα». Προσέξτε, Ισραηλίτες ο λαός. Αν ο Κύριος είναι Θεός, ακολουθείτε Αυτόν. Αλλά αν ο Βάλ, ακολουθείτε τούτον. Και ο λαός δεν του απάντησε ούτε ένα λόγο. Είχαν το Γιάχβε το Θεό, ξέραν την ιστορία. Ισραήλ, έρημο, 40 χρόνια, βγήκαν, γη Χαναάν, όλα αυτά τα ξέρανε. Ο Κύριος, αλλά είχαν και το Βάλ, τον άλλον Κύριο. Και τους λέει ο Ηλίας, μέχρι πότε χωλαίνετε σε δύο φρονήματα. Αν είναι αυτός ο Θεός ο Γιάχβε, αυτόν ακολουθείτε. Αν είναι ο Βάλ, ακολουθήστε το Βάλ. Δηλαδή θέλεις το Θεό, το Θεό, θέλεις το διάβολο, το διάβολο. Διάλεξε. Και λέει, ο λαός δεν απάντησε ούτε ένα λόγο, γιατί δεν ξέρανε τι να απαντήσουν. Θέλαν και τον ένα, θέλαν και τον άλλον. Και αυτό το γεγονός μας δίνει μια γραφική περιγραφή αυτού του είδους πιστού. Γιατί σήμερα, αδερφοί, να μου πείτε, έχει κανένα που θέλει το διάβολο, πραγματικά το διάβολο? Όχι, αλλά τις ενέργειες του διαβόλου, των τρόπων του διαβόλου. Έχεις χρήματα? Κρατάς χρήματα στην τσέπη σου? Ο Μαμώνας, ο άλλος Κύριος. Γιατί με τα χρήματα κάνεις ό,τι θέλεις. Να αγοράσω, να πουλήσω, να ταξιδέψω, να ευτυχήσω, να πάρω όμορφη γυναίκα, μορφωμένη, τα παιδιά μου τα σπουδάζω στα καλύτερα σχολεία, τους καλύτερους γιατρούς, να έχω σπίτια, αυτοκίνητα, τα πάντα. Θεός είναι κι αυτός. Κύριος τον ονομάζει η Γραφή. Και εκτός αυτού και πολλά άλλα. Ο Ηλίας βρέθηκε αντιμέτωπος με το πρόβλημα να συναλλάσσεται με ανθρώπους με διπλό μυαλό. Και τον Γιάχβε και τον Βάλ. Και στη σύγχρονη εκκλησία έχουμε το ίδιο πρόβλημα. Ιωάννης 20 από το 24, η ιστορία με τον Θωμά, τον μαθητή του Κυρίου, ο οποίος κυβερνάται από τις αισθήσεις. Γιατί θυμόμαστε ότι μετά την Ανάσταση ο Ιησούς εμφανίστηκε σε πολλούς από τους μαθητές. Ο Θωμάς όμως, ένας από τους 12, ο λεγόμενος δίδυμος, δεν ήταν μαζί τους όταν ήρθε ο Ιησούς. Το έλεγαν λοιπόν οι άλλοι μαθητές, «Έχουμε δει τον Κύριο». Εκείνος τους είπε, «Εάν δεν δω στα χέρια του το σημάδι των καρφιών και δεν βάλω το δάχτυλό μου στο σημάδι των καρφιών και δεν βάλω το χέρι μου στην πλευρά του, δεν θα πιστέψω». Και μετά από 8 μέρες ήταν πάλι μέσα οι μαθητές του και ο Θωμάς μαζί τους. Έρχεται ο Ιησούς, ενώ ήταν οι θύρες κλεισμένες, και στάθηκε στο μέσο και είπε «Ειρήνη σε σας». Έπειτα λέει στο Θωμά, «Φέρε το δάχτυλό σου εδώ και δες τα χέρια μου και φέρε το χέρι σου και βάλε το στην πλευρά μου και μη γίνεσαι άπιστος, αλλά πιστός». Άρα μέχρι εκεί ήταν άπιστος. Αποκρίθηκε ο Θωμάς και του είπε «Ο Κύριος μου και ο Θεός μου». Του λέει ο Ιησούς, επειδή με έχεις δει, έχεις πιστέψει. Μακάρι όσοι δεν είδαν και όμως πίστεψαν. Ο Θωμάς ήταν πιστός στη γνώση των αισθήσεων. Έπρεπε να δει για να πιστέψει. Βέβαια, αδερφοί, να κάνω μια παρένθεση, λέμε για τον άπιστο Θωμά. Προφανώς και άλλοι μαθητές το ίδιο θα έκαναν. Απλά, όταν πήγε ο Κύριος και στάθηκε ανάμεσά τους, έλειπε ο Θωμάς την πρώτη φορά. Συνέπεσε αυτήν, ήταν εκεί και έτσι τον είδαν. Θυμάστε όταν οι γυναίκες ήρθαν και είπαν ότι αναστήθηκε ο Κύριος, δεν τις πίστευαν οι μαθητές. Αλλά μιλάμε για τον Θωμά τώρα. Έπρεπε να ικανοποιηθούν οι αισθήσεις του. Δεν μπορούσε να πάρει το λόγο του Θεού ανεξάρτητα από τις αισθήσεις του. Είμαστε συνεχώς αντιμέτωποι με αυτό τον τύπο των πιστών. Ο Θεός μέσα στη μεγάλη χάρη του και ευδοκία κατέβηκε στο, να πω, βασίλειο των αισθήσεων, στο πρόσωπο του Χριστού. Αναστήθηκε ο Κύριος Ιησούς, εμφανίστηκε στους μαθητές να το δουν, να τον ακούσουν, να τον αγγίξουν με τις αισθήσεις. Ιωάννης 1:1. Πώς αρχίζει. Αυτό που ήταν από την αρχή, αυτό που έχουμε ακούσει, αυτό που έχουμε δει με τους οφθαλμούς μας, αυτό που είδαμε με θαυμασμό και τα χέρια μας ψηλάφισαν για το λόγο της ζωής. Και η ζωή φανερώθηκε και έχουμε δει και μαρτυρούμε και αναγγέλουμε σε εσάς τη ζωή την αιώνια, η οποία ήταν προς τον Πατέρα και φανερώθηκε σε εμάς. Έχουμε ακούσει, έχουμε δει με τους οφθαλμούς, είδαμε με θαυμασμό, τα χέρια μας ψηλάφισαν. Το αυτό που λέει εδώ είναι απόδειξη της γνώσης των αισθήσεων. Αυτό, αδερφοί, για την πρώτη εκκλησία ήταν κανονικό. Οι αδερφοί τότε δεν ήταν πνευματικοί. Τα πρώτα 15 χρόνια η πρώιμη εκκλησία έζησε σε μεγάλο βαθμό στη σφαίρα της πίστης που προέρχεται από τη γνώση των αισθήσεων. Έβλεπαν τα θαύματα, έβλεπαν, άκουγαν, έτσι δούλευαν οι μαθητές τότε. Πολλοί σήμερα δεν μπορούν να πιστέψουν πέρα από αυτό που καταγράφουν οι αισθήσεις τους. Ο Θεός, ναι, τους άφησε να δουν θαύματα. Τη μέρα της Πεντηκοστής είδατε εκείνο το μεγάλο που έλεγαν όλοι οι γλώσσες και λέμε, τι είναι αυτό. Καθένας λέει στη δική μας διάλεκτο πώς γίνεται. Ο Θεός το επέτρεψε επειδή ήταν νήπια, μόλις είχαν γεννηθεί. Ήταν η αρχή. Δεν γνώριζαν τίποτα για το τελειωμένο έργο του Χριστού. Ξέραν ότι σταυρώθηκε Ιησούς άδικα και αναστήθηκε. Ως εκεί. Κανένας από αυτούς δεν γνώριζε για το υποκατάστατο έργο του. Αυτό θα γινόταν αργότερα μέσω της αποκάλυψης του Παύλου. Αν δεν έρχονταν ο Παύλος να γράψει τις επιστολές, δεν θα ξέρανε οι πιστοί τι έγινε τελικά. Ποιος ήταν αυτός τελικά και τι έκανε και το έργο του και η αιωνιότητα και η βασιλεία των ουρανών και η αιώνια ζωή και όλα τα άλλα. Γαλάτας 5:16 μας δίνει μια πολύ γραφική εικόνα των αισθήσεων και του πνεύματος. Λέει ο Παύλος, σας λέω να περπατάτε με πνεύμα και δεν θα εκτελέσετε επιθυμία σάρκας. Και όταν λέει σάρκας δεν εννοεί το κρέας, γιατί η σάρκα επιθυμεί ενάντια στο πνεύμα και το πνεύμα ενάντια στη σάρκα, επειδή αυτά είναι αντίθετα μεταξύ τους, ώστε να μην κάνετε αυτά που θέλετε. Εδώ η λέξη σάρκα θα έπρεπε να είχε μεταφερθεί ως αισθήσεις. Τότε θα μπορούσαμε να καταλάβουμε. Δηλαδή οι πέντε αισθήσεις, η όραση, η ακοή, η όσφρηση, η αφή, η γεύση, είναι όλες, όπως είπα, φυσικές πόρτες που οδηγούν στον εγκέφαλο. Ξέρω ότι ένα πράγμα είναι γλυκό γιατί το δοκίμασα. Ένα πράγμα είναι αρωματικό επειδή το μύρισα. Αυτό που ονομάζουμε αμαρτίες της σάρκας, βασικά είναι αμαρτίες των αισθήσεων που αντιλαμβάνεται το σώμα μας. Είναι αμαρτίες που συνδέονται με το φυσικό σώμα και αυτό το σώμα είναι το εργαστήρι όπου μάθαμε όλα όσα ξέρουμε για τον κόσμο. Τι λέει στο 18, αν λοιπόν οδηγείστε από το πνεύμα, εννοεί, δεν είστε κάτω από τον νόμο. Και αυτό μας πάει ακόμα παραπέρα. Η Διαθήκη που έδωσε ο Μωυσής είχε να κάνει μόνο με τις αισθήσεις, οι εντολές. Ο νέος νόμος που έδωσε ο Ιησούς έχει να κάνει εξ ολοκλήρου με τα αναγεννημένα πνεύματά μας. Ιωάννης 13:34. Εντολή καινούρια σας δίνω, νέα, καινή, να αγαπάτε ο ένας τον άλλο. Καθώς αγάπησα εσάς, έτσι κι εσείς να αγαπάτε ο ένας τον άλλο. Με αυτό θα γνωρίσουν όλοι ότι είστε δικοί μου μαθητές, αν αγάπη έχετε ο ένας για τον άλλο.

ενεργώντας με βάση το λόγο, ώστε να μπορώ εύκολα να κατακτήσω τις αισθήσεις μου. Αυτό είναι που θέλει ο Κύριος να κάνει στον κάθε πιστό. Ρωμαίους 12, στην αρχή. Σας παρακαλώ λοιπόν, αδελφοί, με τους ιχτυρμούς του Θεού, να παρουσιάσετε τα σώματά σας ως θυσία, ζωντανή, άγια, ευάρεστη στο Θεό, που είναι η λογική λατρεία σας. Και μη συμμορφώνεστε με τον αιώνα τούτο, αλλά να, τι ψάλαμε πριν, μεταμόρφωσε, Κύριε, την καρδιά μου εσύ, αλλά να μεταμορφώνεστε με την ανακαίνιση του νου, για να δοκιμάζετε ποιο είναι το θέλημα του Θεού, το αγαθό και ευάρεστο και τέλειο. Δηλαδή εδώ ζητά να παραδοθούν οι αισθήσεις μας σε Αυτόν. Γιατί, αδερφοί, τα σώματά μας είναι πραγματικά τα σχολεία μας, τα πανεπιστήμια μας, οι τεχνικές σχολές μας. Δηλαδή, πώς ξέρω εγώ από ηχοληψία? Είναι μέσα από τις αισθήσεις. Πώς ξέρω από για τη μηχανική? Σκεφτείτε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι εντελώς τυφλός. Δεν μπορεί να οδηγήσει αυτοκίνητο. Εάν με κάποιον τρόπο του αφαιρέσεις και την ακοή του, είναι εξαρτημένος από τις αισθήσεις της γεύσης, της όσφρησης, της αφής, επειδή δεν έχει όραση και ακοή. Εάν πάμε παραπέρα και ας πούμε που έχει παραλύσει από το σβέρκο και κάτω και δεν νιώθει τίποτα, δεν νιώθει το σώμα του, είναι εντελώς αβοήθητος. Δηλαδή βλέπουμε πόσο εξαρτημένοι είμαστε από τις αισθήσεις μας και πώς όλη η γνώση που έχουμε έρχεται διαμέσου των αισθήσεων. Ενώ το νέο είδος γνώσης που έχουμε είναι της γνώσης της αποκάλυψης. Είναι πνευματική γνώση. Είναι γνώση που έρχεται σε μας μέσω του αναγεννημένου μας πνεύματος, ενεργώντας με βάση το λόγο και ζώντας σε αυτόν. Να ξέρουμε, αδερφοί, ότι ο νους δεν μπορεί να ανανεωθεί μόνο με τη μελέτη του λόγου, απλά να διαβάζω συνέχεια. Πρέπει να υπάρχει μια συνεχής πρακτική του λόγου. Ο λόγος πρέπει να ζει μέσα στον άνθρωπο, να γίνει μέρος του. Όπως το αίμα μου είναι μέρος του εαυτού μου, όπως οι μύες μου είναι μέρος του σώματός μου, ο λόγος πρέπει να γίνει μέρος της ίδιας μου της ύπαρξης. Γι' αυτό πάμε στους Ρωμαίους 8 στην αρχή. Εδώ δίνει μια αντίθεση ο Παύλος. Καμιά λοιπόν καταδίκη δεν υπάρχει τώρα σε αυτούς που ζουν ενωμένοι με το Χριστό Ιησού. Γιατί ο νόμος του πνεύματος της ζωής μέσα στο Χριστό Ιησού σε ελευθέρωσε από τον νόμο της αμαρτίας και του θανάτου. Ποιος είναι ο νόμος της αμαρτίας και του θανάτου? Οι 10 εντολές και οι άλλες ήταν νόμος της αμαρτίας και του θανάτου. Μην κάνεις αυτό, μην κάνεις αυτό, μην κάνεις αυτό, μην κάνεις αυτό, κάνε εκείνο, κάνε εκείνο, κάνε εκείνο. Αν δεν τα έκανες, πέθαινες. Ο νόμος έχει να κάνει με πνευματικά νεκρούς ανθρώπους. Είναι εκεί, ψυχρός. Ο αναγεννημένος άνθρωπος, αυτός ο νέος εν Χριστώ, έχει ένα νέο νόμο που είναι, λέει, ο νόμος του πνεύματος της ζωής. Αυτός ο νέος νόμος είναι η αγάπη. Διέπεται από την αγάπη. Για τον άνθρωπο της Παλαιάς Διαθήκης, ο Θεός δεν μιλάει για την αγάπη. Λέει, δεν φοβάστε το Γιάφε? Εγώ κάνω τόσα τόσα και εσείς δεν με φοβάστε? Δεν με σέβεστε? Πού είμαι ο Θεός σας? Και κάνει παράπονο γιατί ο λαός όφιλε να φοβάται τον Κύριο. Δεν λέει αγάπη. Δηλαδή ο νόμος του Μωυσή προκαλεί φόβο στους πνευματικά νεκρούς ανθρώπους. Όταν ένας προφήτης πήγαινε, γύριζαν οι προφήτες και πήγαιναν σε μια πόλη, σε ένα χωριό, λέει, γιατί ήρθες? Τι ποινή θα μας ρίξεις? Τι κατάρα, τι κάναμε? Γιατί πάντα όλο και κάτι κάνανε. Και έβλεπαν τους προφήτες και φοβόντουσαν. Αλλά ο νόμος της Νέας Διαθήκης γεννά αγάπη, πίστη και εμπιστοσύνη στη νέα ζωή. Εκεί στους Ρωμαίους που είμαστε 8 στο 6. Γιατί ο νόμος του πνεύματος της ζωής είναι ο νόμος της αγάπης. Επειδή το φρόνημα της σάρκας είναι θάνατος, ενώ των αισθήσεων. Ενώ το φρόνημα του πνεύματος είναι ζωή και ειρήνη. Γιατί το φρόνημα της σάρκας είναι έχθρα προς το Θεό, επειδή στο νόμο του Θεού δεν υποτάσσεται ούτε και δύναται να υποταχθεί, εννοεί. Και αυτοί που ζουν με σάρκα δεν δύναται να αρέσουν στο Θεό. Εσείς όμως δεν ζείτε με σάρκα, αλλά με πνεύμα. Αν βέβαια πνεύμα Θεού κατοικεί μέσα σας. Αλλά αν κάποιος δεν έχει πνεύμα Χριστού, αυτός δεν είναι δικός του.
Με άλλα λόγια, αν δεν διοικείσαι από το πνεύμα του Κυρίου

0: σου, δεν έχεις μέρος μαζί του. Και αυτό το πνεύμα είναι αγάπη, κυρίως. Αυτό το πνεύμα που οδήγησε τον Ιησού στο Σταυρό και κανένας άνθρωπος που δεν περπατά με αγάπη και δεν ζει τη ζωή της αγάπης, δεν έχει γνώση για τα πράγματα της νέας δημιουργίας. Μα υπάρχουν αποδείξεις γι' αυτό, ναι. 1 Ιωάννου 4:7. Αγαπητοί, ας αγαπούμε ο ένας τον άλλο, γιατί η αγάπη είναι από το Θεό και καθένας που αγαπά έχει γεννηθεί από το Θεό και γνωρίζει το Θεό. Όποιος δεν αγαπά, δεν γνώρισε το Θεό, γιατί ο Θεός είναι αγάπη. 1 Κορινθίους 2:12. Γιατί η νέα δημιουργία, αδερφοί, είναι μια δημιουργία αγάπης και ο άνθρωπος που δεν αναγεννήθηκε δεν μπορεί να κατανοήσει τη ζωή της αγάπης. Πολλοί θέλουν να αγαπούν, αλλά δεν μπορούν, γιατί η αγάπη είναι που έρχεται από το Θεό. Και εμείς δεν λάβαμε το πνεύμα του κόσμου, αλλά το πνεύμα που είναι από το Θεό, για να ξέρουμε αυτά που χαρίστηκαν σε μας από το Θεό. Και στο 14, ο ψυχικός όμως άνθρωπος δεν δέχεται τα του πνεύματος του Θεού, γιατί είναι μορία για αυτόν και δεν δύναται να τα γνωρίσει, γιατί πνευματικώς ανακρίνονται. Δεν μπορεί κάποιος να γνωρίσει αυτά που μας δίνονται δωρεάν από τον Πατέρα, έως ότου αναγεννηθεί. Και ο νόμος της νέας δημιουργίας γίνει μέρος της ίδιας του της ύπαρξης. Δηλαδή αυτός ο νόμος της αγάπης γίνεται μέσα του εστικτόδης, έτσι ώστε να λειτουργεί. Πώς είναι ο πεινασμένος και θέλει να φάει? Από μόνο του θέλει να έρθει, ο διψασμένος, για να πιει νερό. Έτσι και η ζωή του για τη ζωή της αγάπης. Θέλεις να αγαπάς. Βγαίνει από μέσα σου, δεν προσπαθείς να αγαπήσεις. Δεν προσπαθείς να χαμογελάσεις και να αγκαλιάσεις, αλλά μέσα σου βράζεις ή έχεις πικρίες ή έχεις μίσος γιατί δεν σου φέρονται καλά. Βγαίνει έμφυτη αγάπη, έστω κι αν οι άλλοι δεν είναι σωστοί απέναντί σου. 1 Ιωάννου 2:9. Όποιος λέει ότι είναι μέσα στο φως, αλλά τον αδελφό του μισεί, μέσα στο σκοτάδι είναι ως τώρα. Μπορεί να λέει ότι είναι μέσα στο φως, αλλά λέει είναι μέσα στο σκοτάδι. Όποιος αγαπά τον αδελφό του, μένει μέσα στο φως και δεν υπάρχει μέσα του σκάνδαλο. Όποιος όμως μισεί τον αδελφό του, είναι μέσα στο σκοτάδι και μέσα στο σκοτάδι περπατά και δεν ξέρει που πηγαίνει, γιατί το σκοτάδι τύφλωσε τους οφθαλμούς του. Και είπα πολλές φορές ότι δεν μιλάμε για σκοτάδι φυσικό. Δηλαδή, περπατάς τη ζωή σου, μια χαρά, αλλά είσαι μέσα στο σκοτάδι και δεν ξέρεις που πηγαίνεις, γιατί το σκοτάδι σε έχει τυφλώσει. Και εσύ λες, μια χαρά περπατάω. Καλός είμαι. Δηλαδή, αυτή είναι η κατάσταση του πιστού που το μυαλό του δεν έχει ανανεωθεί ποτέ. Γιατί βαδίζει σύμφωνα με τις αισθήσεις. Μου έκανε, θα του κάνω. Φέρθηκαν έτσι, θα τους φερθώ κι εγώ έτσι. Δικαιοσύνη. Στρεβλωμένη, αυτό που λέμε, επειδή είναι στο σκοτάδι. Είναι τυφλωμένος. Ιωάννης 8:12. Που λέει, πάλι λοιπόν τους μίλησε ο Ιησούς λέγοντας, «Εγώ είμαι το φως του κόσμου». Βλέπετε το σκοτάδι και το φως που λέμε. «Εκείνος που ακολουθεί εμένα δεν θα περπατήσει στο σκοτάδι, αλλά θα έχει το φως της ζωής». Εκείνος που ακολουθεί εμένα. Το φως της ζωής, αδερφοί, είναι η αγάπη. Ο Θεός είναι το φως. Σε αυτόν δεν υπάρχει καθόλου σκοτάδι, γιατί ο Θεός είναι αγάπη. Και τώρα αγαπάμε ή πρέπει να αγαπάμε. Αυτό είναι το κριτήριο μας. Θυμάστε που είπε ο Κύριος ότι στο τέλος που η αγάπη των πολλών θα ψυχρανθεί. Γιατί το κριτήριο είναι αυτό. Αν έχετε αγάπη μεταξύ σας, εκεί θα φανώ ότι είστε μαθητές μου. Έχουμε λάβει δηλαδή τη φύση της αγάπης και η αγάπη πρέπει να μας κυριαρχεί. Όταν συμβαίνει, ο νους ανανεώνεται και έρχεται σε αρμονία με το αναγεννημένο πνεύμα μας. Η αισθητική γνώση κυβερνά το μωρό εν Χριστώ, το μη ανεπτυγμένο. Ο λόγος κυβερνά τον αναγεννημένο άνθρωπο που ο νους του ανανεώνεται και περπατάει με αγάπη. Αυτό να είναι το τέλος, ο επίλογος. Περπατάω πραγματικά με αγάπη. Έλεγχε την καρδιά σου κατά διαστήματα. Πολλοί μας κάνουν πολλά ή καταστάσεις, μπορεί να μην είναι άτομο συγκεκριμένο, περιπτώσεις γύρω μας, καταστάσεις. Νιώθεις απέχθεια για κάτι, για ένα γκρουπ ανθρώπων, για άτομα συγκεκριμένα που είτε σου είπαν παλιά, είτε μπορεί να μην τα συνάντησες καν, αλλά γνωρίζεις για αυτά. ή περιόδους της ζωής σου που βλέπεις ότι δεν έχεις αγάπη, δεν έχεις να δώσεις, δεν σε ενδιαφέρει. Κουράστηκες. Εκεί βλέπεις ότι έχει μειωθεί η αγάπη του Θεού μέσα σου και σημαίνει ότι πνευματικά όλο κινδυνεύει. Γιατί όλοι μας θέλουμε να είμαστε καλά πνευματικά, να πετάμε έτσι, αλλά έχει έναν κόστος. Πρέπει να θυσιάζουμε από τη σάρκα, από τα συναισθήματα, από τις αισθήσεις. Η σάρκα θέλει τα δικά της, το Πνεύμα του Θεού θέλει τα δικά του. Θέλει να μεταμορφωνόμαστε, θέλει να ανακαινιζόμαστε. Είναι μια συνεχής κατάσταση, μια συνεχής εργασία που μπορεί να πει κάποιος είναι πολύ κουραστικό. Όχι, είναι συνήθιο. Συνηθίζεις. Γιατί να μεταμορφωνόμαστε συνέχεια και να μην μεταμορφωθούμε μια φορά? Διότι η σάρκα είναι εκεί, ζεις κάθε μέρα στη σάρκα, βγαίνεις έξω στον κόσμο, θα βομβαρδιστείς από τις επιρροές του κόσμου που θέλουν να σου αλλάξουν. Άρα εσύ πρέπει συνέχεια, ήρθε το άσχημο, θα το μεταμορφώσεις στο καλό. Ήρθε η επίθεση, θα την αντικρούσεις και θα φτιαχτείς, θα διορθωθείς. Ήρθε το βέλος, θα το βγάλεις, πρόσχε να μην πληγωθείς. Αν πληγώθηκες, επούλωσε την πληγή και προχώρα. Είμαστε σε μια μάχη πνευματική. Αλλά συνέχεια, αδερφοί, δεν πρέπει να δίνουμε τόπο στον εχθρό. Και τόπο στον εχθρό δεν είναι μόνο να δημιουργήσουμε εμείς, είναι και φορές απρόοπτα, όπως είπα. Α, είπα πριν το παράδειγμα, να έρθει κάποιος, α σε χτυπήσει με το αυτοκίνητο από αμέλεια, από ανοησία. Και κατεβαίνεις κάτω και βλέπεις την καταστροφή, βλέπεις ότι αυτός δεν μπορεί να στα δώσει και γίνεσαι πυρκεμανία για την αδικία σου, για την ατυχία σου, για την επίθεση από τον εχθρό. Ο Ιησούς πώς θα το αντιμετώπιζε? Δηλαδή είναι και τα απρόβλεπτα που εκεί είναι που τεστάρουμε τον εαυτό μας, τι ο Θεός επιτρέπει, τι ο διάβολος κάνει, για να νικήσουμε κάθε κατάσταση. Είναι μια κακή μέρα, μια κακή ώρα. Πώς θα το αντιμετωπίσεις? Σαν ένας κοσμικός, επειδή αδικήθηκες? Εκεί είναι που θέλουμε τη σοφία που λέμε, εκεί είναι που θέλουμε την αγάπη. Πώς θα ενεργήσεις? Θα δείξεις χαρακτήρα Χριστού και εκείνον το άτομο που ήρθε να σου χαλάσει τη ζωή, τελικά να το δεις στην εκκλησία μαζί σου μετά από καιρό με την οικογένειά του, λόγω της σωστής σου συμπεριφοράς. Έστω και αν ζημιώθηκες. Είναι πολλά που θέλει ο Κύριος που κοστίζουν, αλλά σου λέει η αγάπη κοστίζει. Γιατί να αγκαλιάσω τον εχθρό μου? Γιατί να το δώσω να φάει του εχθρού μου? Άντε να δώσω στον άγνωστο, στο φτωχό, τον εχθρό σου. Πρέπει να νικήσεις το κακό με το καλό. Αυτός είναι ο πνευματικός νόμος. Δεν πάμε με την Παλαιά Διαθήκη όπως είπαμε, πάμε με το πνεύμα. Το πνεύμα έχει τις δυσκολίες εισαγωγικά, οι οποίες δυσκολίες όμως αφορούν το σαρκικόν άνθρωπο που αντιστέκεται και αντιδράει. Γι' αυτό, αδερφοί, πρέπει να είμαστε πνευματικοί. Γιατί με το πνεύμα κινούμαστε με τον Κύριο και πάμε μαζί του και πετάμε μαζί του κατά κρίβεια. Έστω και αν φαίνεται ότι ο Α εκμεταλλεύτηκε, ο Β σε αδίκησε, δεν πειράζει. Κύριος είναι ο προστάτης μας. Αυτός είναι που μας σκεπάζει καθημερινά. Ο καλός ποιμένας. Το προβατάκι δεν ανησυχεί. Όσο είναι κοντά στον καλό ποιμένα, ξέρει ότι θα το φυλάξει από κάθε λύκο, από κάθε εγκρεμό, από κάθε τι. Φτάνει να είμαστε προσκολλημένοι κοντά του. Τα άλλα είναι δική του υπόθεση. Ευχαριστούμε, Κύριε μας, γιατί είσαι αγάπη. Σε σένα δεν υπάρχει καθόλου σκοτάδι, Κύριε μας. Και έτσι και εμείς θέλουμε η διάνοια μας να είναι φωτισμένη, ανακαινισμένη, Κύριε μας, μεταμορφωμένη όπως εσύ τη θέλεις. Ναι, Κύριε μας, τώρα αγαπάμε, Χριστέ μου, γιατί έχουμε λάβει τη φύση της αγάπης, Κύριε, και ξέρουμε ότι η αγάπη σου μας κυριαρχεί. Και ο νους μας, Κύριε μας, είναι ανανεωμένος και έρχεται σε αρμονία με το πνεύμα, Κύριε μας, το Άγιο μέσα μας, Χριστέ μας. Ευχαριστούμε, Κύριε μας. Δεν θέλουμε να είμαστε πια μωρά εν Χριστώ, Κύριε, σαρκικοί, να παλεύουμε συνέχεια με το ένα και με το άλλο και να μην βγαίνουμε από μέσα, Κύριε, και να είμαστε συνέχεια σε γονγισμό και να νιώθουμε αδικημένοι. Αλλά θέλουμε να περάσουμε, Κύριε μας, αυτά τα παιδικά και να ζούμε με στερεάν τροφή, Κύριε, από εσένα, Χριστέ μας. Να ξέρουμε πού βαδίζουμε, ποιος είσαι, τι θέλεις από μας, Κύριε, και να σταθούμε σαν άνδρες και θυγατέρες της Βασιλείας σου. Και να προχωρήσουμε και να βοηθήσουμε και άλλους γύρω μας. Να σπρώξουμε μπροστά, Χριστέ μας, Άγιε, να κάνουμε το θέλημά σου πραγματικά, Ιησού μας. Όχι για να φαινόμαστε, αλλά για να δοξαστείς εσύ, Χριστέ μας, Άγιε. Αμήν, Κύριε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Γιατί είναι αφύσικο να είσαι γιος του Θεού, να έχεις, να είσαι πληρωμένος με το Πνεύμα το Άγιο, να σου έχει δώσει ο Θεός τέτοιες επαγγελίες και να ζεις όπως ο υπόλοιπος κόσμος. Να βλέπεις όπως ο υπόλοιπος κόσμος. Να κρίνεις όπως ο υπόλοιπος κόσμος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Ιησούς θριάμβευσε, σου έδωσε τα πάντα ό,τι χρειάζεσαι και σε διέταξε να ζεις χαρούμενος κάθε μέρα της ζωής σου, ανεξάρτητα από τις καταστάσεις. Θα χαίρεσαι!

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Έξοδος. Κεφάλαιο Λάμδα Έψιλον. Και συνήθρισε ο Μωυσής πάσαν την συναγωγήν των ιών Ισραήλ και είπε προς αυτούς: «Ούτι είναι οι λόγοι τους οποίους προσέταξεν ο Κύριος δια να κάμνητε αυτούς. Έξι μέρας θέλει γίνεστε εργασία. Η δε εβδόμη ημέρα θέλει είστε εις εσάς Αγία, Σάββατον αναπαύσεως εις τον Κύριον. Πάσος της κάμιεν αυτή εργασίαν θέλει θανατωθεί. Δεν θέλετε αναπτυπήρ εν πάσες τες κατοικίες ημών την ημέραν του Σαββάτου». Και ελάλησεν ο Μωυσής προς πάσαν την συναγωγήν των ιών Ισραήλ, λέγον: «Τούτο είναι το πράγμα το οποίον ο Κύριος προσέταξε, λέγον: Λάβετε από ό,τι έχετε προσφοράν εις τον Κύριον. Ώστις προαιρείτε εν τη καρδία αυτού, ας φέρει την προσφοράν του Κυρίου, χρυσίων και αργύριων και χαλκών και κιανούν και πορφυρούν και κόκκινων και βίσων και τρίχας εγών και δέρματα κρυών κόκκινοβαφή και δέρματα θώων και ξύλων σιτήμ και έλαιον δια το φως και αρώματα δια το χρηστήριον έλαιον και δια το ευώδες θυμίαμα και λίθους ονιχίτας και λίθους δια να εντεθώσιν εις το εφόδ και εις το περιστήθιον. Και πας συνετός στην καρδίαν μεταξύ σας, θέλει ελθεί, και κάμει πάντα όσα προσέταξεν ο Κύριος, την σκηνήν, το περικάλημα αυτής και την σκέπιν αυτής, τα σπερώνας αυτής και τα σανίδας αυτής, τους μοχλούς αυτής, τους στήλους αυτής και τα υποβάσια αυτής, την κυβωτών και τους μοχλούς αυτής, το ηλαστήριον και το καλυπτήριον καταπέτασμα, την τράπεζαν και τους μοχλούς αυτής, και πάντα τα σκεύη αυτής, και τον άρτον της προθέσεως, και την λιχνίαν δια το φως και τα σκεύη αυτής, και τους λίχνους αυτής, και το έλαιον του φωτός, και το θυσιαστήριον του θυμιάματος, και τους μοχλούς αυτού, και το χρηστήριον έλαιον, και το ευώδες θυμίαμα, και τον τάπητα της θύρας της εισόδου της σκηνής, το θυσιαστήριον του ολοκαυτώματος και την χαλκίνην εσχάραν αυτού, τους μοχλούς αυτού και πάντα τα σκεύη αυτού, τον νυπτήρα και την βάσιν αυτού, τα παραπετάσματα της αυλής, τους στήλους αυτής και τα υποβάσια αυτών και το παραπέτασμα της θύρας της αυλής, τους πασάλους της σκηνής και τους πασάλους της αυλής και τα σχοινία αυτών, τας λειτουργικά στολάς για να λειτουργώσιν εν το Αγίο, τα αγία στολάς δια των Ααρών τον ιερέα και τα στολάς των ιών αυτού δια να ιερατεύωση. Και εξήλθε πάσε η συναγωγή των ιών Ισραήλ απέμπροσθεν του Μωυσέως. Και ήλθον πας άνθρωπος του οποίου η καρδία διήγηρεν αυτόν. Και πάστης των οποίων το πνεύμα αυτού έκαμε προαιρετικών, έφεραν την προσφοράν του Κυρίου δια το έργον της σκηνής του μαρτυρίου και διαπάσαν την υπηρεσίαν αυτής και δια τας αγίας στολάς. Και ήλθον άντρες θε και γυναίκες, όσοι ήσαν προαιρετικής καρδίας, φέροντες βραχιόλια και ενότια και δακτυλίδια και περιδέρεα παν σκεύος χρυσούν. Και πάντες όσοι προσέφεραν προσφοράν χρυσίου εις τον Κύριον. Και πας άνθρωπος εις τον οποίον ευρίσκετο κιανούν και πορφυρούν και κόκκινον και βίσος και τρίχες εγών και δέρματα κρυών κόκκινοβαφή και δέρματα θώων έφεραν αυτά. Πας ώστις η δύνατο να κάμει προσφοράν αργυρίου και χαλκού, έφεραν την προσφοράν του Κυρίου. Και πας άνθρωπος εις τον οποίον ευρίσκε το ξύλο σιτήμ, δια παν έργων της υπηρεσίας, έφεραν αυτό. Και πας αγινή συνετή την καρδίαν, έκλωθον με τα σχήρας αυτών και έφερον και κλωσμένα το κιανούν και το πορφυρούν, το κόκκινον και την βίσον. Και πάσε οι γυναίκες των οποίων η καρδία διήγηρεν αυτάς εις ευμηχανίαν, έκλωσαν τα στρίχας των εγών. Και οι άρχοντες έφεραν τους λίθους τους ονιχίτας και τους λίθους της ενθέσεως δια το εφόδ και δια το περιστήθιον. Και τα αρώματα και το έλαιον δια το φως και δια το χρηστήριον έλαιον και δια το ευώδες θυμίαμα. Οι ιοί Ισραήλ έφεραν προαιρετικήν προσφοράν εις τον Κύριον, πας ανήρ και γυνή, τον οποίον η καρδία έκαμεν αυτούς προαιρετικούς εις τον αφαίρωση διαπάσαν την εργασίαν, την οποίαν προσέταξεν ο Κύριος να γίνει διαχειρός του Μωυσέως. Και είπε ο Μωυσής προς τους ιούς Ισραήλ, «Ιδέτε, ο Κύριος εκάλεσεν εξ ονόματος Βεσελεήλ, τον ιόν του Ουρί, ιού του Ορ, εκ φυλής Ιούδα, και ενέπλησεν αυτόν πνεύματος θείου, σοφίας, συνέσεως και επιστήμης και πάσης καλλιτεχνίας, και για να επινοεί έντεχνα έργα, ώστε να εργάζεται εις χρυσίων και εις αργύριων και εις χαλκών, και να γλύφει λίθους ενθέσεως και να σκαλίζει ξύλα διεργασίαν δια παν έντεχνων έργων. Και έδωκεν στην καρδίαν αυτού το να διδάσκει αυτός και Ελιάβ, ο υιός του Αχισαμάχ, εκ φυλής Δαν. Τούτους ενέπλησε συνέσεως καρδίας, δια να εργάζονται παν έργων εν χαράκτου και καλλιτέχνου και κεντητού, εις κιανούν και εις πορφυρούν, εις κόκκινον και εις βίσον και υφαντού, των εργαζομένων παν έργων και επινοούντων έντεχνα έργα. Έξοδος, κεφάλαιο λάμδα σίγμα. Και έκαμεν ο Βεσελεήλ και ο Ελιάβ και πας σοφός την καρδίαν, εις τον οποίον ο Κύριος έδωκε σοφίαν και σύνεσιν, για να εξεύρει να εργάζεται παν το έργο της υπηρεσίας του Αγιαστηρίου, κατά πάντα όσα προσέταξεν ο Κύριος. Και κάλεσεν ο Μωυσής τον Βεσελεήλ και τον Ελιάβ, και πάντα σοφών την καρδίαν, εις του οποίου την καρδίαν ο Κύριος έδωκε σοφίαν, πάντα άνθρωπον του οποίου η καρδία διήγηρεν αυτόν, εις το να έλθει προς το έργον, δια να κάμει αυτό. Και έλαβον απέμπροσθεν του Μωυσέως πάσας τας προσφοράς, τας οποίας έφεραν οι Ισραήλ, δια το έργον της υπηρεσίας του Αγιαστηρίου, δια να κάμωσιν αυτό. Και έφερον έτη προς αυτόν αυτοπροαιρέτους προσφοράς κάθε κάστην πρωίαν. Και ήλθον πάντες οι σοφοί, οι εργαζόμενοι παν το έργον του Αγιαστηρίου, έκαστος από του έργου αυτού το οποίον έκαμνον. Και είπον προς τον Μωυσήν λέγοντες, «Ο λαός φέρει πλειότερον παρά το ικανόν δια την υπηρεσίαν του έργου, το οποίον ο Κύριος προσέταξε να γίνει». Και προσέταξεν ο Μωυσής και εκήρυξαν εν το στρατοπέδο λέγοντες, «Μη δεις ανήρ, μήτε γινή, ας μη κάμνει πλέον εργασίαν δια την προσφοράν του Αγιαστηρίου». Και ο λαός έπαυσεν από του να φέρει, διότι η ύλη την οποίαν είχον ή το ικανή διόλων το έργον, ώστε να κάμωσιν αυτό και επερίσευεν. Και πας σοφός την καρδίαν εκ των εργαζομένων το έργον της σκηνής, έκαμον 10 παραπετάσματα εκ βίσου και κλωσμένης και κιανού και πορφυρού και κοκκίνου. Με χερουβίμ εντέχνου εργασίας έκαμον αυτά. Το μήκος του ενός παραπετάσματος 28 πηχών και το πλάτος του ενός παραπετάσματος 4 πηχών. Πάντα τα παραπετάσματα του αυτού μέτρου. Και συνύψε τα 5 παραπετάσματα το εν μετά του άλλου και τα άλλα 5 παραπετάσματα συνύψε το εν μετά του άλλου. Και έκαμε θηλυκωτήρια κιανά επί τας άκρας του ενός παραπετάσματος, κατά το πλάγιον όπου έγινεν η ένωσης. Ομοίως έκαμεν επί της τελευταίας άκρας του δευτέρου παραπετάσματος, όπου έγινεν η ένωσης του δευτέρου. Πεντίκοντα θηλυκωτήρια έκαμεν εις το εν παραπέτασμα, και πεντίκοντα θηλυκωτήρια έκαμεν επί τας άκρας του παραπετάσματος, όπου έγινεν η ένωσης του δευτέρου, δια να αντικρίζωσι τα θηλυκωτήρια προς άλληλα. Και έκαμε πεντίκοντα περώνας χρυσάς και συνύψε τα παραπετάσματα προς άλληλα με τα σπερώνας και έγινεν η σκηνή μία. Και έκαμε παραπετάσματα εκ τριχών εγών δια να είναι κάλυμα επί της σκηνής. 11 παραπετάσματα έκαμεν αυτά. Το μήκος του ενός παραπετάσματος 30 πηχών και το πλάτος του ενός παραπετάσματος 4 πηχών. Τα 11 παραπετάσματα του αυτού μέτρου. Και συνύψε τα 5 παραπετάσματα χωριστά και τα 6 παραπετάσματα χωριστά. Και έκαμε πεντίκοντα θηλυκωτήρια επί της τελευταίας άκρας του παραπετάσματος κατά την ένωσιν και πεντίκοντα θηλυκωτήρια έκαμεν επί τας άκρας του παραπετάσματος κατά την ένωσιν του δευτέρου. Έκαμεν έτη πεντίκοντα περώνας χαλκίνας για να συνάψει την σκηνήν ώστε να είναι μία. Και έκαμε κατακάλυμα δια την σκηνήν εκ δερμάτων κρυών κοκκινοβαφών και επικάλυμα υπεράνωθεν εκ δερμάτων θώων. Και έκαμε τα σανίδας δια την σκηνήν εκ ξύλου σιτίμ ορθίας. Το μήκος της μιας σανίδος 10 πηχών και το πλάτος της μιας σανίδος μιας πύχης και ημισίας.
2: μίας ανής είχε δύο αγκονίσκους αντικρίζοντας προς αλλήλους. Ούτως έκαμε διόλας τα σανίδας της σκηνής. Και έκαμε τα σανίδας δια την σκηνήν, 20 σανίδας από του νοτίου μέρους προς τα δεξιά. Και τεσσαράκοντα υποβάσια αργυρά, έκαμεν υποκάτω των 20 σανίδων. Δύο υποβάσια υποκάτω της μιας σανίδος δια τους δύο αγκονίσκους αυτής και δύο υποβάσια υποκάτω της άλλης σανίδος δια τους δύο αγκονίσκους αυτής. Και δια το δεύτερον μέρος της σκηνής, το προσβοράν, έκαμεν 20 σανίδας και τα τεσσαράκοντα αυτών υποβάσια αργυρά. Δύο υποβάσια υποκάτω της μιας σανίδος και δύο υποβάσια υποκάτω της άλλης σανίδος. Και δια τα μέρη της σκηνής τα προσδισμάς έκαμεν 6 σανίδας και 2 σανίδας έκαμε δια τας γωνίας της σκηνής εις τα δύο πλάγια και ηνώθησαν κάτωθεν και ηνώθησαν ομού άνωθεν δια του ενός κρίκου. Ούτως έκαμε δια αυτάς αμφωτέρας δια τας δύο γωνίας και ήσαν 8 σανίδες και τα υποβάσια αυτών 16 υποβάσια αργυρά ανά 2 υποβάσια υποκάτω εκάστη σανίδος. Και έκαμε τους μοχλούς εκ ξύλου σιτίμ, 5 δια τας σανίδας του ενός μέρους της σκηνής και 5 μοχλούς δια τας σανίδας του άλλου μέρους της σκηνής και 5 μοχλούς δια τας σανίδας της σκηνής δια τα όπισθεν μέρη τα προσδισμάς. Και έκαμε των μέσων μοχλών δια να διαπερά δια των σανίδων απάκρου έως άκρου και περιεκάλυψε τα σανίδας με χρυσίον και έκαμε τους κρίκους αυτών χρυσούς για να είναι θήκε των μοχλών και περιεκάλυψε τους μοχλούς με χρυσίον. Και έκαμε το καταπέτασμα εκ κιανού και πορφυρού και κοκκίνου και βίσου και κλωσμένης. Εντέχνου εργασίας έκαμεν αυτό με χερουβίμ. Και έκαμε εις αυτό τους 4 στήλους εκ ξύλου σιτίμ και περιεκάλυψεν αυτούς με χρυσίον. Τα άγκιστρα αυτών χρυσά και έχισε δι' αυτούς 4 υποβάσια αργυρά. Και έκαμε τον τάπητα δια την θύραν της σκηνής εκ κιανού και πορφυρού και κοκκίνου και βίσου και κλωσμένης εργασίας κεντητού. Και τους 5 στήλους αυτής και τα άγκιστρα αυτών. Και περιεκάλυψε τα κιανόκρανα αυτών και τα στενίας αυτών με χρυσίον. Τα 5 όμως υποβάσια αυτών ήσαν χάλκινα.
1: Ψαλμός ΠΕ. Εις των πρώτων μουσικών, ψαλμός δια τους Ιούς Κορέ. Ευηρεστήθης, Κύριε, εις την γήν σου. Έφερες από τις αιχμαλωσίας τον Ιακώβ. Συνεχώρησα στην ανομίαν του λαού σου. Εσκέπασας πάσα στα σαμαρτίας αυτών. Κατέπαυσας πάσαν την οργήν σου. Απέστρεψας από τις οργείς του θυμού σου. Επίστρεψον ημάς, Θεέ της σωτηρίας ημών, και κατάπαυσον των καθημών θυμών σου. Θέλεις είστε διαπαντός οργισμένος εις ημάς. Θέλεις επεκτείνει την οργήν σου από γενεάς εις γενεάν. Δεν θέλεις πάλιν ζωοποιήσει ημάς, δια να εφραίνεται ο λαός σου εισέ. Δείξον εις ημάς, Κύριε, το έλεό σου και δώσεις ημάς την σωτηρίαν σου. Θέλω ακούσει τι θέλει λαλήσει Κύριος ο Θεός. Διότι θέλει λαλήσει ειρήνην προς τον λαόν αυτού και προς τους οσίους αυτού. Και ας μη επιστρέψω σύν εις αφροσύνην. Βεβαίως πλησίον των φοβουμένων αυτών είναι η σωτηρία αυτού, δια να κατοικεί δόξα εν τη γη ημών. Έλεος και αλήθεια συναπηντήθησαν, δικαιοσύνη και ειρήνη εφυλήθησαν. Αλήθεια εκ της γης θέλει αναβλαστήσει, και δικαιοσύνη εξ ουρανού θέλει κύψει. Ο Κύριος βεβαίως θέλει δώσει το αγαθόν, και η γη ημών θέλει δώσει των καρπών αυτής. Δικαιοσύνη έμπροσθεν αυτού θέλει προπορεύεστε, και θέλει βάλει αυτήν εις την οδόν των διαβημάτων αυτού. Ψαλμός ΠΣ. Προσευχή του Δαβίδ.

0: ακροάστητη Κύριε της προσευχής μου και πρόσεξον εις την φωνήν των δεήσεών μου. Εν ημέρα θλίψεώς μου, θέλω σε επικαλείστε, διότι θέλεις μου εισακούει. Δεν είναι όμοιός σου μεταξύ των θεών, Κύριε, ουδέ έργα όμοια των έργων σου. Πάντα τα έθνη τα οποία έκαμες, θέλουν συνελθεί και προσκυνήσει ενώπιόν σου, Κύριε, και θέλουν δοξάσει το όνομά σου. Διότι μέγας είσαι και κάμνης θαυμάσια. Συ είσαι Θεός μόνος. Δίδαξόν με, Κύριε, την οδόν σου και θέλω περιπατή εν τη αληθεία σου. Προσήλωνε την καρδίαν μου εις τον φόβον του ονόματός σου. Θέλω σε ενή, Κύριε ο Θεός μου, εν όλη την καρδία μου και θέλω δοξάζει το όνομά σου εις τον αιώνα. Διότι μέγα επεμέ το έλεος σου και ηλευθέρωσα στην ψυχήν μου εξάδου κατωτάτου. Θεέ, οι υπερήφανοι εσηκώθησαν κατ' εμού και εσυνάξεις των βιαστών εζήτησαν την ψυχήν μου και δεν σε έθεσαν ενώπιον αυτών. Αλλά σύ, Κύριε, είσαι Θεός ικτήρμων και ελεήμων, μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησόν με. Δώσ' την δύναμήν σου εις τον δούλον σου και σώσον τον ιόν της δούλη σου. Κάμε εις εμέ σημείον εις αγαθών, δια να είδωσιν οι μισούντες με και να εσχυνθώσει. Διότι σύ, Κύριε, με εβοήθησας και με παρηγόρησας.
1: Παύλου του Αποστόλου, η προς Κορινθίους επιστολή 1, κεφάλαιο 1.
2: Παύλος, προσκεκλημένος Απόστολος Ιησού Χριστού διαθελήματος Θεού και σωσθένης ο αδελφός προς την Εκκλησία του Θεού την ούσαν εν Κορίνθο, τους υγειασμένους εν Χριστώ Ιησού, τους προσκεκλημένους Αγίους, μετά πάντων των επικαλουμένων εν παντή τόπο, το όνομα Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών, αυτόν τε και ημών. Χάρις η ημίν και ειρήνη από Θεού Πατρός ημών και Κυρίου Ιησού Χριστού. Ευχαριστώ πάντοτε εις τον Θεόν μου δια σας, δια την χάριν του Θεού την δοθήσαν εις εσάς δια του Ιησού Χριστού, ότι κατά πάντα επλουτίσθητε δι' αυτού, κατά πάντα λόγων και πάσαν γνώσιν, καθώς η μαρτυρία του Χριστού εστηρίχθη μεταξύ σας, ώστε δεν μένετε οπίσω εις ουδέν χάρισμα, προσμένοντες την αποκάλυψη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ώστις και θέλεις σας στηρίξει έως τέλους αμέμπτους εν τη ημέρα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Πιστός ο Θεός δια του οποίου προσεκλήθητε, εις το να είστε συγκοινωνή του Υιού αυτού Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών. Σας παρακαλώ, δε αδελφοί, δια του ονόματος του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, να λέγετε πάντες το αυτό, και να μην είναι σχίσματα μεταξύ σας, αλλά να είστε εντελώς ενωμένοι, έχοντες το αυτό πνεύμα και την αυτήν γνώμη. Διότι εφανερώθη εις εμέ, παρά τον εκ της οικογενείας της Χλώης περί ημών, αδελφοί μου, ότι είναι έρηδες μεταξύ σας. Λέγω δε τούτο, διότι έκαστος από εσάς λέγει: Εγώ μεν είμαι του Παύλου, εγώ δε του Απολλώ, εγώ δε του Κυφά, εγώ δε του Χριστού. Διεμερίστη ο Χριστός. Μήπως ο Παύλος εσταυρώθη δια σας, ή στο όνομα του Παύλου εβαπτίσθητε. Ευχαριστώ εις τον Θεόν ότι ουδένα από σας εβάπτισα, ή μη κρίσπων και γάιων, για να μη υπητείς ότι εις το όνομα μου εβάπτισα. Εβάπτισα δε και τον οίκον του Στεφανά. Εκτός τούτων δεν εξεύρω εάν εβάπτισα άλλον τεινά. Διότι δεν με απέστειλεν ο Χριστός για να βαπτίζω, αλλά δια να κηρύττω το Ευαγγέλιο. Ουχή εν σοφία λόγου, δια να μη ματαιωθεί ο Σταυρός του Χριστού. Διότι ο λόγος του Σταυρού, εις μεν τους απολυμένους είναι αμορία, εις ημάς δε τους σωζωμένους είναι δύναμις Θεού. Επειδή είναι και γραμμένον, θέλω απολέσει την σοφίαν των σοφών, και θέλω αθετήσει την σύνεση των συνετών. Πού ο σοφός, πού ο γραμματεύς, πού ο συζητητής του αιώνος τούτου, δεν εμόρανε ο Θεός την σοφία του κόσμου τούτου. Διότι επειδή εν τη σοφία του Θεού ο κόσμος δεν εγνώρισε τον Θεόν δια της σοφίας, ευδόκησεν ο Θεός δια της μορίας του κηρύγματος να σώσει τους πιστεύοντας. Επειδή και οι Ιουδαίοι σημείων ετούσι και οι Έλληνες σοφίαν ζητούσι. Εμείς δε κηρύττωμεν Χριστόν σταυρωμένον, εις μεν τους Ιουδαίους σκάνδαλο, εις δε τους Έλληνας μορίαν. Εις αυτούς όμως τους προσκεκλημένους Ιουδαίους τε και Έλληνας, Χριστόν, Θεού δύναμην και Θεού σοφίαν. Διότι το μωρόν του Θεού είναι σοφότερον των ανθρώπων και το ασθενές του Θεού είναι ισχυρότερον των ανθρώπων. Επειδή βλέπετε την πρόσκλησή σας, αδελφοί, ότι είστε ού πολύ σοφοί κατά σάρκα, ού πολύ δυνατοί, ού πολύ ευγενείς, αλλά τα μωρά του κόσμου εξέλεξαν ο Θεός για να κατεσχύνει τους σοφούς και τα ασθενή του κόσμου εξέλεξαν ο Θεός για να κατεσχύνει τα ισχυρά και τα αγενή του κόσμου και τα εξουθενημένα εξέλεξαν ο Θεός και τα μη όντα για να καταργήσει τα όντα. Για να μην καυχηθεί ουδεμία σάρξ ενώπιον αυτού. Αλλά εσείς είστε εξ αυτού εν Χριστώ Ιησού, ώστις εγεννήθη εις ημάς σοφία από Θεού, δικαιοσύνη.

0: ποιητέ και αγιασμός και απολύτρωσης, ώστε καθώς είναι και γραμμένον, ο καυχόμενος στον Κυρίο ασκαυχάται.
1: Η προσκονηθίους επιστολή πρώτη, κεφάλαιο δεύτερο.
0: Κι εγώ, αδελφοί, ότε ήλθον προς εσάς, ήλθον ουχή με υπεροχή λόγου η σοφίας, κηρύττων εις εσάς την μαρτυρίαν του Θεού, διότι αποφάσισα να μην εξεύρω μεταξύ σας άλλο τι, ημί Ιησούν Χριστόν και τούτων εσταυρωμένων. Κι εγώ ήλθον προς εσάς με ασθένειαν και με φόβων και με τρόμων πολλήν, και ο λόγος μου και το κήρυγμά μου δεν εγίνονται με καταπιστικούς λόγους ανθρωπίνης σοφίας, αλλά με απόδειξη πνεύματος και δυνάμεως, για να είναι η πίστη σας ουχή δια της σοφίας των ανθρώπων, αλλά δια της δυνάμεως του Θεού. Λαλούμε δε σοφία μεταξύ των τελείων, σοφίαν όμως ουχή του αιώνος τούτου, ουδέ των αρχόντων του αιώνος τούτου, των φθυρωμένων, αλλά λαλούμεν σοφίαν Θεού μυστηριώδη, την αποκεκριμένην, την οποία προώρησε ο Θεός πρώτων αιώνων εις δόξα ημών, την οποία ουδείς των αρχόντων του αιώνος τούτου εγνώρισε. Διότι αν ήθελον γνωρίσει, δεν ήθελον σταυρώσει των Κυρίων της δόξης, αλλά καθώς είναι γεγραμμένον, εκείνα τα οποία ο οφθαλμός δεν είδε, και οτίον δεν ήκουσε, και εις καρδίαν ανθρώπου δεν ανέβησαν, τα οποία ο Θεός ετοίμασε εις τους αγαπώντας αυτών. Εις εμάς δε ο Θεός απεκάλυψεν αυτά δια του πνεύματος αυτού, επειδή το πνεύμα ερευνά τα πάντα και τα βάθη του Θεού. Διότι τι στον ανθρώπον γινώσκετα του ανθρώπου, ή μη το πνεύμα του ανθρώπου το εν αυτό. Ούτω και τα του Θεού, ουδείς γινώσκει, ή μη το πνεύμα του Θεού. Αλλ' εμείς δεν ελάβομεν το πνεύμα του κόσμου, αλλά το πνεύμα το εκ του Θεού, για να γνωρίσομεν τα υπό του Θεού χαριστέντα εις εμάς, τα οποία και λαλούμεν ουχή με διδακτούς λόγους ανθρωπίνης σοφίας, αλλά με διδακτούς του πνεύματος του Αγίου, συγκρίνονται στα πνευματικά προς τα πνευματικά. Ο φυσικός όμως άνθρωπος δεν δέχεται τα του πνεύματος του Θεού, διότι είναι μορία εις αυτόν και δεν δύναται να γνωρίσει αυτά, διότι πνευματικώς ανακρίνονται. Ο δε πνευματικός ανακρίνει μεν πάντα, αυτός δε υπουδενός ανακρίνεται, διότι τι σε γνώρισε τον νουν του Κυρίου ώστε να διδάξει αυτόν, εμείς όμως έχουμε τον νουν του Χριστού.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Κύριος λέει, είναι δοσμένος στον άνθρωπο μια φορά να πεθάνει, μετά από αυτό κρίση. Και αυτό πρέπει να σε ταρακουνήσει, να πεις τώρα τι θα κάνω. Πρέπει να δώσω τώρα την καρδιά μου στον Κύριο, γιατί το αύριο δεν το ξέρω.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Θα διαβάσω στον Ιερεμία στο 17 κεφάλαιο από το 5 εδάφιο. Ούτω λέγει Κύριος, επικατάρατος ο άνθρωπος ώστις ελπίζει επί άνθρωπον και κάμει σάρκα βραχίωνα αυτού και του οποίου η καρδία απομακρύνεται από του Κυρίου. Διότι θέλει είστε ως αγριομυρίκη εν ερήμο και δεν θέλει ιδί όταν έλθει το αγαθό, αλλά θέλει κατοικεί τόπους ξηρούς εν ερήμο γη αλμυρά και ακατοίκητο. Αυτό είναι το αποτέλεσμα του ανθρώπου ο οποίος στηρίζεται σε ανθρώπινο, λέει, βραχίωνα, σε σάρκα. Η κατάληξη θα είναι αυτή. Θα είναι, λέει, σε τόπο ξηρό, έρημο και σε γη αλμυρά και ακατοίκητο. Στο 7. Να δούμε τώρα πώς είναι ο άνθρωπος ο οποίος εμπιστεύεται τον Κύριο. Ευλογημένος ο άνθρωπος ο ελπίζων επί Κύριον και το οποίο ο Κύριος είναι η ελπής. Διότι θέλει είστε ως δέντρον πεφυτευμένων πλησίων των υδάτων, το οποίον εξαπλώνει τας ρίζες αυτού πλησίων του ποταμού και δεν θέλει ιδί όταν έρχεται το καύμα, αλλά το φύλλο αυτού θέλει θάλι και δεν θέλει μεριμνήσει εν το έτη της ανομβρίας, ουδέ θέλει πάυση από του να κάμει καρπό. Μια τέλεια αντίθεση εδώ βλέπουμε. Και πιστεύω ότι όλοι μας έχουμε εμπειρίες όταν εμπιστευτήκαμε ανθρώπους, όταν δεν πήγαμε στον Κύριο να ζητήσουμε από τον Ιησού, να ζητήσουμε τη βοήθειά μας να είναι από Αυτόν, η ανάγκη μας να έρθει από Αυτόν, η θεραπεία μας, η προμήθειά μας, ό,τι χρειαζόμαστε, ο Κύριος μόνο μπορεί να μας τη δώσει, αδερφοί, και ο Κύριος είναι αυτός ο οποίος μας αναπαύει, μας κάνει καρποφόρα δέντρα. Όταν ελπίζουμε σε Αυτόν, μένουμε κοντά σε Αυτόν, γιατί ο Κύριος είναι το ποτάμι της ζωής. Μέσα από τα νερά του ποταμού αυτού μπορούμε να ποτιζόμαστε και να αυξανόμαστε και να έχουμε, λέει, καρπό ακόμα και όταν υπάρχει ανομβρία. Και τα φύλλα μας να είναι πράσινα και αν υπάρχει καύμα, καύσωνας. Πράγματα τα οποία μόνο ο Κύριος μπορεί να τα κάνει. Είναι οι υπερφυσικές ενέργειες του Κυρίου και η Εκκλησία πρέπει να έχει τέτοιες εμπειρίες και να ζει μέσα από τέτοιες εμπειρίες και ενέργειες του Θεού, για να είναι η πίστη μας ψηλά, να μην μπορεί ο εχθρός να έρχεται να μας κοροϊδεύει και να μην πηγαίνουμε να ζητάμε βοήθεια από έναν άνθρωπο ο οποίος είναι όπως είμαστε και εμείς, αδύναμος, ένας άνθρωπος ο οποίος δεν μπορεί να ικανοποιήσει αυτό που έχει ανάγκη η ψυχή μου και στο φυσικό ακόμα μέρος και πολύ περισσότερο όταν πρόκειται για τη σωτηρία μας. Ισαΐας 26 το 3. Θέλεις φυλάξει εν τελεία ειρήνη το πνεύμα το επί σε επιστηριζόμενον, διότι επί σε θαρεί. Αυτός ο οποίος επιστηρίζεται στον Κύριο και έχει το θάρρος του στον Κύριο, θα έχει τέλεια, λέει, ειρήνη. Και η ειρήνη προέρχεται από την ασφάλεια που νιώθουμε, από το ότι ο Κύριος μπορεί να πληρώσει κάθε μας ανάγκη, μπορεί να μας περιφρουρήσει, να νιώθουμε τέλεια ασφαλείς και έτσι έχουμε ειρήνη. Όταν κοιτάμε δεξιά και αριστερά και περιμένουμε από ανθρώπους, περιμένουμε από φυσικά πράγματα, να ωφεληθούμε. Δεν μπορεί να έχουμε αυτή την ειρήνη που ο Κύριος θέλει. Ψαλμός 20, το 7. «Ημέν εις αμάξας ιδέ εις ύπους, αλλά εμείς εις το όνομα Κυρίου του Θεού ημών θέλομεν, καυχάστε». Η δύναμή μας λοιπόν δεν είναι τα φυσικά πράγματα, αλλά η δύναμή μας δεν είναι η σάρκα μας, δεν είναι αυτό που μπορούμε να κάνουμε εμείς. Γιατί, όπως είπα, πολλές φορές έχουμε έρθει σε καταστάσεις που δεν μπορούμε να τα απεξέλθουμε, δεν μπορούμε να τις αντιμετωπίσουμε, δεν μπορούμε να δώσουμε λύσεις. Αμήν. Αλλά εμείς καυχόμαστε στο όνομα Κυρίου του Θεού. Ο Δαβίδ, όταν πήγε να πολεμήσει τον Γολιάθ, του λέει: «Εσύ έρχεσαι εναντίον μου με δόρυ και ασπίδα». Ήταν και 3 μέτρα ψηλός ο Γολιάθ, τεράστιος, σάρκα. Ο Δαβίδ, παιδί, μικρός, και του λέει: «Εγώ όμως έρχομαι στο όνομα του Κυρίου των δυνάμεων». Ποιος νίκησε, αδερφοί? Αυτός που στηρίζεται στον Κύριο, αυτός που πολεμάει με τον Κύριο, αυτός που αφήνει τον Κύριο να προπορεύεται στη ζωή του. Έχει ο Λόγος του Θεού πάρα πολλά παραδείγματα, αδερφοί, και είναι γραμμένα για μας. Ο Κύριος θέλει να μας μάθει ώστε η πεποίθησή μας να είναι σε Αυτόν, να είναι στο Λόγο Του, να είναι στις υποσχέσεις Του και όχι στο φαινόμενο, όχι σε αυτά που βλέπουμε, όχι σε αυτά που τα σαρκικά, τη σαρκική δύναμη. Γιατί καμία τέτοια δύναμη μέσα στο Λόγο του Θεού, καθώς διαβάζουμε, δεν μπόρεσε να σταθεί μπροστά στον Κύριο. Ο Φαραώ με τις άμαξες και τους υπείς πήγε, κυνήγησε τους Ισραηλίτες και θέλησε να τους σκοτώσει, να τους πιάσει και να τους γυρίσει πίσω, να συνεχίσουν να είναι δούλοι. Αλλά ο Κύριος με μία ενέργεια υπερφυσική κατάστρεψε ένα ολόκληρο στρατό χωρίς να κουνήσει το χέρι του άνθρωπος. Αυτός είναι ο Θεός μας, αδερφοί. Αυτός είναι ο Θεός που πιστεύουμε, ο Θεός που ακολουθούμε. Μπορεί να κάνει τέτοια πράγματα στη ζωή μας. Ο Κύριος θέλει να μας αυξήσει την εμπιστοσύνη μας σε Αυτόν, αδερφοί, να μας αυξήσει την πίστη μας. Γι' αυτό είναι γραμμένα όλα αυτά τα παραδείγματα και όλα αυτά τα λόγια που μίλησαν άνθρωποι του Θεού, οι οποίοι είχαν εμπειρίες τέτοιες. Ισαΐας 2:22. «Παρετήθητε από ανθρώπου το οποίο η πνοή είναι εις τους μυκτήρας αυτού, διότι τι είναι άξιος λόγου», τι μπορεί να κάνει. Ισαΐας 8:17. «Εγώ δε θέλω περιμήνει τον Κύριον, ώστις κρύπτει το πρόσωπον αυτού από του οίκου Ιακώβ, και επ' αυτόν θέλω είστε πεποιθώς». Έστω και αν δεν έβλεπε εκείνη την ώρα ο Δαβίδ τον Κύριο, ήταν σε δυσκολία, όμως λέει: «Εγώ θα περιμένω τον Κύριο. Εγώ πιστεύω στους λόγους του Θεού, στις επαγγελίες του Θεού, και θα μείνω σε αυτούς. Δεν θα μετακινηθώ. Δεν θα προσπαθήσω να κάνω κάτι εγώ ή να ζητήσω βοήθεια από αλλού». Γιατί ο Δαβίδ είχε αυτές τις εμπειρίες με τον Κύριο. Ισαΐας 10:20. Και εν εκείνη τη ημέρα το υπόλοιπο του Ισραήλ και διασεσωσμένοι του οίκου Ιακώβ δε θέλουσι πλέον επιστηρίζεστε επί των πατάξαντα αυτούς, αλλά θέλουσι επιστηρίζεστε επί Κύριον, τον Άγιον του Ισραήλ, κατά αλήθεια, με αλήθεια, πιστεύοντας στους λόγους της αληθείας του Θεού μέσα από την καρδιά τους πια. Λέει στο Ισαΐας το 31:1 «Ουέες τους καταβαίνοντας εις Αίγυπτον διαβοήθειαν και επιστηριζομένους επί ύπους και θαρώντας επί αμάξας, διότι είναι πολλοί άριθμοι και επί υπείς, διότι είναι πολύ δυνατοί και δεν αποβλέπουσι στον Άγιον του Ισραήλ και τον Κύριον δεν εξητούσι». «Ουέ», λέει ο Κύριος, «αλίμονο». Αδερφοί, έχει κατάρα αυτό. Έχει κατάρα. Ο Κύριος θέλει να μας μετακινήσει λίγο πάνω σε αυτό και στην ανάγκη μας και στη δυσκολία μας. Ο Κύριος θέλει αμέσως να πηγαίνουμε σε Αυτόν ξέροντας, έχοντας μέσα μας την πεποίθηση, τη βεβαιότητα ότι μόνο Αυτός μπορεί και θέλει να μας βοηθήσει, αδερφοί, και να μας βγάλει μέσα από κάθε δύσκολη κατάσταση. Ας μην είναι η πρώτη μας σκέψη να ζητήσουμε βοήθεια από άνθρωπο. Αμήν. Και χρόνο θα χάσουμε και θα απογοητευτούμε και μπορεί να πικραθούμε, ενώ μπορούμε να πάμε κατευθείαν στον Κύριο και να ζητήσουμε από Αυτόν τη βοήθεια που δεν την αρνείται ο Κύριος, γιατί μας αγαπάει. Μας αγαπάει ο Κύριος. Λέει, είμαι ό,τι με θέλει ο λαός μου να είμαι. Και λέει στο δεύτερο εδάφιο εδώ που διαβάζουμε, «Πλην αυτός είναι σοφός και θέλει επιφέρει κακά και δεν θέλει ανακαλέσει τους λόγους αυτού, αλλά θέλει σηκωθεί επί τους οίκους των κακοποιών και επί την βοήθεια των εργαζομένων την ανομία. Οι δε Αιγύπτιοι», λέει, «είναι άνθρωποι και ουχή Θεός». Όπου Αιγύπτιοι, σάρκα, ο κόσμος. «Και είπε αυτών σάρκες και ουχή πνεύμα». Όταν κατέβηκε από το Κάρμηλο ο Ηλίας, αφού θυσίασε, κατέβηκε η παρουσία του Θεού, έκαψε τη θυσία, στράφηκε η καρδιά του λαού ξανά στον Κύριο, προσευχήθηκε για βροχή και άρχισε να βρέχει, ο Αχάβ έτρεχε με την άμαξα, με τα άλογα, να προφτάσει να πάει στο παλάτι. Και ο Ηλίας έτρεχε με τα πόδια και έτρεχε μπροστά από την άμαξα του. Έτρεχε με τη δύναμή του ο Ηλίας και προσπέρασε την άμαξα. Όχι. Αλλά ο Κύριος τον ενίσχυε με το πνεύμα του. Και αποδεικνύεται ότι οι ύποι, οι άμαξες, δεν είναι αυτές οι οποίες μπορούν να μας βοηθήσουν και να μας δώσουν νίκη σε κάποιες δυσκολίες που έχουμε στη ζωή μας. Αλλά μόνο το Πνεύμα του Θεού, αδερφοί. Ο Κύριος θέλει να το πάρουμε μέσα μας, αδερφοί, και να σταματήσουμε να ζητάμε βοήθεια από ανθρώπους ή να ελπίζουμε ότι οι άνθρωποι μπορούν να μας βοηθήσουν και να μας ελευθερώσουν. Όταν ο Κύριος εκτείνει τη χείρα αυτού και ο βοηθόν θέλει προσκόψει και ο βοηθούμενος θέλει πέσει και πάντες ομού θέλουσι απολεσθεί. Διότι ούτως ελάλησε Κύριος προς εμέ. Καθώς ο Λέων και ο σκύμνος του Λέοντος, βρυχόμενος επί το θύραμα αυτού, αν και συνήχθη εναντίον αυτού πλήθος βοσκών, δεν πτωείται εις τη φωνή αυτών, ουδέ συστέλλεται εις τον θόρυβο αυτών, ούτως ο Κύριος των δυνάμεων θέλει καταβεί, δια να πολεμήσει υπέρ του όρους της Ιών, που είναι η Εκκλησία, είναι το σώμα του, και υπέρ των λόφων αυτής το ίδιο. Ως πτηνά διαπετώμενα επί τους νεοσούς, ούτως ο Κύριος των δυνάμεων θέλει υπερασπιστεί την Ιερουσαλήμ, υπερασπιζόμενος και ελευθερώνων αυτήν, διαβαίνων και σώζων αυτήν. Μόνο ο Κύριος. Μόνο ο Κύριος. Και δεν στρέφει μπροστά σε κανέναν ο Κύριος. Κανένας δεν αντιστάθηκε, κανένας δεν στάθηκε μπροστά στο Θεό, καθώς βλέπουμε μέσα στο Λόγο Του. Κανένας. Ισαΐας 50, το 10. Τι είναι μεταξύ σας ο φοβούμενος των Κύριων, ο υπακούων εις την φωνή του δούλου αυτού, ούτως και αν περιπατεί εν σκότη και δεν έχει φως, ασταρεί επί το όνομα του Κυρίου και ας επιστηρίζεται επί των Θεών αυτού. Τόσο σίγουρο είναι ότι ο Κύριος θα κάνει έκβαση. Ότι ο Κύριος δεν θα σε εγκαταλείψει, δεν θα σε αφήσει, και μέσω σκοτάδι αν βρίσκεσαι και περνάς δυσκολίες, ο Κύριος θέλει να επιστηριζόμαστε σε Αυτόν, γιατί Αυτός μόνο μπορεί να μας βγάλει και Αυτός μόνο μπορεί να μας ελευθερώσει. Μέσω σκοτάδι ο Κύριος είναι το φως που μπορεί να μας οδηγήσει να βγούμε από εκεί. Αμήν. Παροιμίες 3 το 5. Έλπιζε επί Κύριον εξ όλης της καρδίας και μη επιστηρίζεσαι εις τη σύνεσή σου. Δεν είναι μόνο ότι μπορούμε να στραφούμε και να ζητήσουμε βοήθεια από άνθρωπο ή να στηριχτούμε σε φυσικά πράγματα που έχουμε, αλλά πολλές φορές θεωρούμε, νομίζουμε ότι εμείς μπορούμε να τα καταφέρουμε μόνοι μας. Είμαστε σοφοί, είμαστε έξυπνοι και έχουμε δύναμη να καταφέρουμε πράγματα. Αλλά ο Κύριος λέει ότι πρέπει να ελπίζουμε στον Κύριο με όλη μας την καρδιά. Με όλη μας την καρδιά. Και να μην επιστηριζόμαστε σε ό,τι μπορεί να νομίζει ο καθένας ότι έχει και μπορεί να κάνει. Και επειδή έχουμε ζήσει αρκετά χρόνια της ζωής μας, το έχουμε δει ότι η σύνεσή μας δεν μας είχε βοηθήσει, αδερφοί. Αμήν. Γι' αυτό ήρθαμε στον Κύριο, γι' αυτό δεχτήκαμε τον Κύριο στη ζωή μας, πιστέψαμε σε αυτά τα οποία λέει ο Λόγος Του, στο Ευαγγέλιο της Σωτηρίας, και ήρθαμε στον Κύριο για να μας βγάλει από όλες αυτές τις καταστάσεις, αδερφοί. Να μας βοηθήσει να δούμε, να ανοίξουν τα μάτια μας τα πνευματικά και να καταλάβουμε το σκοτάδι που είχαμε μέσα μας και στο σκοτάδι μέσα στο οποίο ζούσαμε. Εάν ήμασταν συνετοί, θα το είχαμε καταλάβει και από μόνοι μας πριν και θα είχαμε κάνει πράγματα μόνοι μας για να βγούμε από αυτά. Αλλά όλοι έχουμε αυτή την εμπειρία. Αυτό έγινε όταν ήρθε ο Κύριος στη ζωή μας. Αμήν. Όταν είπαμε, Κύριε, σου δίνω την καρδιά μου, να είσαι εσύ αυτός που θα την εξουσιάζει. Τότε άρχισαν να αλλάζουν πράγματα, να γίνονται πράγματα στη ζωή μας, να ελευθερωνόμαστε από πράγματα, να μπορούμε να δούμε και να ξεχωρίσουμε την αλήθεια από το ψέμα και το φως από το σκοτάδι. Άρα, πού η σύνεσή μας τότε, πριν, και η σοφία μας. Σοφία είναι ο φόβος του Κυρίου. Αρχή σοφίας είναι ο φόβος του Κυρίου. Ψαλμός 18:2. Ο Κύριος είναι πέτρα μου και φρούριό μου και ελευθερωτής μου. Θεός μου, βράχος μου, επ' αυτόν θέλω ελπίζει. Η ασπής μου και το κέρας σωτηρίας μου, υψηλός πύργος μου. Αμήν. Όπως ψάλαμε κιόλας. Ο πύργος υψηλός. Ο Κύριος. Εφεσίους 3:12, από το 11. κατά την αιώνιον πρόθεση την οποίαν έκαμεν εν Χριστώ Ιησού το Κύριο ημών, δια του οποίου Ιησού έχουμε την παρησία και την είσοδον με πεποίθηση δια της εις αυτόν πίστεως. Η πεποίθησή μας λοιπόν, η πίστη μας, το θάρρος μας είναι δια Ιησού Χριστού. Δια Ιησού Χριστού. Β' Κορινθίους 1:9. Να δούμε έτσι οι Άγιοι του Θεού πώς είχαν τοποθετήσει την καρδιά τους σε όλα αυτά. Το πού έπρεπε να ελπίζουν, πού έπρεπε να είναι η πεποίθησή τους. Αλλά εμείς αυτοί εν εαυτής ελάβουμε την απόφαση του θανάτου. Γιατί, ποιανού θανάτου αδερφοί, της σάρκας. Αμήν. Γιατί αν θανατώσουμε τη σάρκα μας, τότε λέει, δεν έχουμε την πεποίθηση στον εαυτό μας, αλλά εις τον Θεό, αυτόν λέει που μπορεί να αναστήσει και νεκρούς. Μπορεί ο Κύριος να αναστήσει νεκρούς. Εμείς μπορούμε. Τι ρωτάω. Όμως, αυτό είναι. Τόσο απλό, αλλά που πρέπει να το κατανοήσουμε. Πρέπει να περάσει μέσα μας, αδελφοί. Πρέπει να περάσει μέσα μας, να μην έχουμε την πεποίθηση στον εαυτό μας, αλλά στο Θεό, ο οποίος και νεκρούς μπορεί να αναστήσει. Τίποτα δεν είναι αδύνατο στον Κύριο. Στη Β' Κορινθίους, στο 3ο κεφάλαιο, άνοιξε από το 2. «Σεις είστε η επιστολή ημών εγγεγραμμένη εν τες καρδίες ημών, γινοσκομένη και αναγινοσκομένη υπό πάντων ανθρώπων, και φανερώνεστε ότι είστε επιστολή Χριστού γενωμένη δια της διακονίας ημών εγγεγραμμένη ουχή με μελάνη, αλλά με το Πνεύμα του Θεού του ζώντος, ουχή εις πλάκας λιθίνας, αλλά εις πλάκας σαρκίνας της καρδίας. Τι αυτήν δε πεποίθησιν έχουμε δια του Χριστού προς τον Θεό». Η πεποίθησή του ήταν ότι ο Θεός θα το κάνει αυτό. Ο Θεός μόνο μπορεί να το κάνει αυτό. Μπορούμε να ακούσουμε πολλά κηρύγματα, μπορούμε να διαβάσουμε τη Γραφή πολλές φορές, αλλά αν δεν αφήσουμε το Πνεύμα του Θεού να τον γράψει το Λόγο μέσα μας, δεν έχει κανένα αποτέλεσμα. Δεν έχει κανένα αποτέλεσμα. Και αν ξέρω τη Γραφή απ' έξω και δεν έχω αποκάλυψη για αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού, ώστε να το βάλω σε εφαρμογή στη ζωή μου, δεν έχει κανένα αποτέλεσμα. Πάρα πολλοί άνθρωποι γνωρίζουν τη Γραφή και μπορούν να λένε πολλά εδάφια, πολλά κομμάτια από το Λόγο του Θεού απ' έξω, περισσότερο από ό,τι μπορούμε να πούμε εμείς. Αλλά τι εφαρμογή έχει στη ζωή τους? Από εκεί φαίνεται. Ματθαίος 27 από το 39. «Τότε σταυρώθησαν με τα αυτού δύο ληστέ, ένας εκ δεξιών και ένας εξ αριστερών. Οι δε διαβαίνοντες, αυτοί που περνούσαν και έβλεπαν τον Κύριο και τους ληστές, έλεγαν, ο χαλών των ναών και δια τριών ημερών οικοδομών σώσον τον εαυτό σου». Εσύ λέει που είπες ότι μπορείς να χαλάσεις τον ναό, να τον κρεμίσεις και να τον ξαναφτιάξεις σε 3 μέρες, σώσε τον εαυτό σου. «Αν είσαι Υιός του Θεού, κατάβα από του σταυρού». Ομοίως και οι αρχιερείς, εμπέζοντες μετά των γραμματέων και πρεσβυτέρων, έλεγον, άλλους έσωσεν, εαυτόν δεν δύναται να σώσει. Αν είναι βασιλεύς του Ισραήλ, ας καταβεί τώρα από του Σταυρού και θέλουμε να πιστεύσει σε αυτόν. Και στο 43 λέει, πέπιθεν επί των Θεών, δηλαδή πίστεψε στο Θεό, είχε την πεποίθησή του στο Θεό, ας σώσει τώρα αυτόν, εάν θέλει αυτόν, επειδή είπεν ότι Θεός, Θεού Υιός είμαι. Τελικά ποιος είχε δίκιο? Ο Ιησούς που πέπιθε στον Πατέρα, πίστευε στον Πατέρα και περίμενε από Αυτόν και έλπιζε σε Αυτόν, ή οι άνθρωποι αυτοί που έβλεπαν τον Κύριο εκείνη την ώρα κρεμασμένο και μετά από λίγο θα πέθαινε, είχαν δίκιο? Και βεβαίως ο Πατέρας ανταποκρίθηκε και έσωσε τον Κύριο και τον ανάστησε από τους νεκρούς και τον έβαλε να καθίσει στα δεξιά του, πάνω στο θρόνο του, μαζί του. Αμήν. Τα φαινόμενα καμιά φορά απατούν. Τα φαινόμενα απατούν. Αλλά αν μείνουμε στην πίστη, αν μείνουμε στο Λόγο του Θεού, τελικά θα γίνει αυτό που θέλει ο Πατέρας, αυτό που λέει ο Λόγος. Αμήν. Εβραίους 5:7. Ώστις, ο Ιησούς δηλαδή, εν τες ημέρες της σαρκός αυτού, αφού με τα κραυγής δυνατής και δακρύων προσέφερε δεήσεις και εικεσίας προς τον δυνάμενο να σώζει αυτόν εκ του θανάτου και εισακούστη ίδια την ευλάβεια αυτού. Ο Κύριος έλπιζε σε ανθρώπους, περίμενε από κάποιον βοήθεια? Από πουδήποτε αλλού? Περίμενε μόνο και ικέτευε και φώναζε και παρακαλούσε τον Πατέρα, γιατί ήξερε ότι αυτός και τον αγαπάει και μπορεί να τον σώσει από το θάνατο. Αυτή την πίστη θέλει ο Κύριος να βάλει μέσα μας, αδελφοί. Αυτή την πίστη θέλει να εδραιώσει ο Κύριος μέσα στην Εκκλησία, μέσα στο λαό Του, ώστε κανένα φαινόμενο και καμία δυσκολία να μην μας κάνει να πιανόμαστε από πουδήποτε αλλού, όπως έκαναν και οι Ισραηλίτες αρκετές φορές και ζήτησαν βοήθεια από τους Ασσύριους, από τους Αιγύπτιους, και τελικά ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Κάθε φορά που ζήτησαν βοήθεια από τον Κύριο, ο Κύριος τους έσωζε, ο Κύριος τους ελευθέρωνε. Θα δούμε κάποιες περιπτώσεις. Να θυμηθούμε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ψαλμός 11:1. Επί των Κύριων πέπιθα. Πέπιθα σημαίνει είμαι πεπισμένος. Πεπισμένος. Πώς λέγεται στην ψυχή μου φεύγει εις το όρος σας ως πτηνών, σαν να το κυνηγάει κάποιος να πάει να κρυφτεί. Εγώ λέει, η πεποίθησή μου είναι στον Κύριο, αυτός μπορεί να με σώσει. Πώς μου λέτε να πάω στο όρος, να πετάξω, να κρυφτώ. Βλέπουμε την πίστη που είχε ο Δαβίδ και αυτό που το Πνεύμα του Θεού του έδινε να φτιάξει, να γράψει αυτούς τους ψαλμούς για να τους έχουμε εμείς σήμερα και να διδασκόμαστε, αδελφοί. Τα λόγια αυτά είναι λόγια από το Πνεύμα του Θεού για μας. Ο Κύριος θέλει να μας εμπνεύσει πίστη μεγαλύτερη, εμπιστοσύνη σε Αυτόν. Ψαλμός 57:1. Είναι ένας ψαλμός όταν ο Δαβίδ λέει έφευγε από προσώπου του Σαούλ εις το σπήλαιο, τον κυνηγούσε να τον σκοτώσει ο Σαούλ. Ελέησον με ο Θεέ, ελέησον με, διότι επί σε πέπιθεν η ψυχή μου και επί την σκιά το πτερίγο σου θέλω ελπίζει, έως σου παρέλθω συν εσυμφορέ. Ο Κύριος δηλαδή μπορεί να σε κρύψει και να με κρύψει μέχρι να περάσει η δυσκολία, να περάσει η συμφορά, να περάσει ό,τι πρόβλημα έχεις και συμβαίνει στη ζωή σου. Εάν σκεπαστούμε κάτω από τις πτέρυγες του Κυρίου, ο Κύριος θα μας φυλάξει και θα βγούμε ακέραιοι, ολόκληροι, με νίκη. Ψαλμός 60:11. Βοήθησον ημάς από της θλίψεως, διότι ματέα είναι η παρά των ανθρώπων σωτηρία. Μου κάνει εντύπωση ότι όλος ο Λόγος του Θεού αναφέρεται σε αυτό. Σε πάρα πολλά σημεία, σε πάρα πολλά βιβλία μέσα στο Λόγο του Θεού αναφέρεται αυτό που σημαίνει ότι είναι πάρα πολύ ζωτικό για μας, αδερφοί, να καταλάβουμε. Δεν παίρνει τόσο χρόνο το Πνεύμα του Θεού να γράψει κάτι και να επαναλάβει και να επαναλάβει και να επαναλάβει, εάν δεν είναι πάρα πολύ σοβαρό και σημαντικό για μας. Στο Ψαλμό 118, στο 8 και στο 9. Το λέει δύο φορές το ίδιο πράγμα. Κάλλιον να ελπίζει κάποιος επί Κύριον παρά να θαρρεί επάνθρωπο. Και στο 9 λέει πάλι, κάλλιον να ελπίζει κάποιος επί Κύριον παρά να θαρρεί επάρχοντας. Δύο φορές το ίδιο πράγμα σε δύο συνεχόμενα εδάφια, λέει ο Κύριος. Μας το τονίζει, αδερφοί, μας το τονίζει, ο Κύριος θέλει να μας στρέψει, να στρέψει τα μάτια μας, την καρδιά μας, σε Αυτόν μόνο. Σε Αυτόν μόνο. Ψαλμός 125:1. Οι πεπιθώτες επί Κύριο είναι ως το όρος Σιών, το οποίο δεν θέλει σαλευθεί, εις τον αιώνα διαμένει. Και εμείς έχουμε πιστέψει στον Κύριο και ο Κύριος θέλει να αυξήσει την πεποίθησή μας σε κάθε του υπόσχεση, σε κάθε του επαγγελία και να στρεφόμαστε σε Αυτόν στην ανάγκη μας για να διαμείνουμε στον αιώνα, αδερφοί. Αμήν. Ο Κύριος θα αρπάξει την Εκκλησία Του κάποια στιγμή και θα είμαστε πάντοτε μαζί Του στον αιώνα, θα ζούμε μέσα στην παρουσία Του. Αλλά εάν η πίστη μας είναι τέτοια, θυμάστε τι είπε ο Κύριος. Λέει, άραγε θα βρω την πίστη όταν θα έρθω στη γη πάλι. Και όλα αυτά που διαβάζουμε, όλα αυτά που ακούμε, όλα αυτά που τις εμπειρίες που έχει ο καθένας μας, είναι γιατί ο Κύριος θέλει να η πίστη μας να μένει και να αυξάνει, ώστε να μείνουμε μέχρι το τέλος κοντά στον Κύριο, όπως είπαμε σε άλλο εδάφιο πριν, έστω και αν περνάμε από σκοτεινό τόπο, έστω και αν περνάμε από θλίψεις. Για να μην αναφερθούμε, έχουμε μιλήσει και άλλες φορές γιατί ο Κύριος επιτρέπει τις θλίψεις και τις δοκιμασίες, αλλά αυτό που σήμερα θέλω να καταλάβουμε είναι ότι και μέσα σε αυτές τις θλίψεις και τις δοκιμασίες ο Κύριος θέλει να μείνουμε σε Αυτόν για να μας βγάλει από την άλλη μεριά νικητές, αδερφοί, και με περισσότερο, μεγαλύτερο βάρος δόξης επάνω μας. Να διαβάσουμε στο Β' Χρονικών 28 από το 16. Κατά τον καιρό εκείνο είχαν πάει εχθροί ενάντια στον Άχαζ,

πόλης της Παιδινής και της Μεσημβρινής του Ιούδα. Εκυρίευσαν την Βεθσεμές και την Εαλών και την Γεθυρώθ και την Σοκχώ και τα σκόμας αυτής και τη Θαμνά και τα σκόμας αυτής και τη Γυμζώ και τα σκόμας αυτής και κατόκισαν εκεί. Βλέπουμε λοιπόν ήρθαν εχθροί, κατέλαβαν και πόλεις και κατοίκησαν σε αυτές. Πόλεις του Ιούδα. Ο Κύριος γιατί το επέτρεψε, διότι ο Κύριος εταπείνωσε τον Ιούδα δια τον Άχας, βασιλέα του Ισραήλ, επειδή διεύθυρε τον Ιούδα και εισέβησε σφόδρα εις τον Κύριο. Και γι' αυτό ο Θεός επέτρεψε να έρθουν αυτοί οι εχθροί εναντίον τους. Και ήρθε προς αυτόν ο Θελγάθ Βελνασάρ, βασιλεύς της Ασσυρίας, και κατέθλιψε αυτόν αντί να ενδυναμώσει αυτόν. Αυτό είναι το αποτέλεσμα του να πάω να ζητήσω βοήθεια από αλλού, από άνθρωπο και μάλιστα εχθρό. Διότι ο Άχας λαβών τους θησαυρούς του οίκου του Κυρίου και του οίκου του Βασιλέως και των αρχόντων έδωκε στο βασιλέα της Ασσυρίας πλην όχι λέει εις βοήθειαν αυτού. Δεν τον ωφέλησε. Έδωσε εκεί πέρα ό,τι είχε, αλλά και πάλι δεν βοηθήθηκε. Αλλά κατέθλιψε ο Ασσύριος ο βασιλιάς, τον Άχαζ. Θα διαβάσω από τη Β' Βασιλέων 19, το 14 εδάφη. Έχουν έρθει πάλι εναντίον στον Ισραήλ, στην Ιερουσαλήμ, οι Ασσύριοι. Και απειλούσανε τους το λαό να παραδοθούν για να γλιτώσουν και έγραψαν και επιστολή και τους τη διάβασαν και την έστειλαν και πήγανε και την επιστολή αυτή στον Εζεκία και λαβών ο Εζεκία στην επιστολή εκ της χειρός των πρέσβεων ανέγνωσε αυτή και τη διάβασε λοιπόν. Και αφού τη διάβασε, ο Εζεκίας λέει ανέβηκε εις τον οίκο του Κυρίου και εξετύλιξε αυτήν ενώπιον του Κυρίου. Την επιστολή. Και προσευχήθηκε ενώπιον του Κυρίου Εζεκίας λέγον «Κύριε Θεέ του Ισραήλ, ο καθήμενος επί των Χερουβίμ, σύ αυτός είσαι ο Θεός ο μόνος, πάντων των βασιλείων της γης, σύ έκαμε στον ουρανό και τη γη». Βλέπουμε αδερφοί πόσο Εζεκίας είχε το Θεό μέσα του. Τον έχουμε έτσι αδερφοί. Τον έχουμε έτσι ότι είναι λέει ο καθήμενος επί των Χερουβίμ, ο μόνος πάντων των βασιλείων της γης, σύ έκανε στον ουρανό και τη γη. Κλείνον Κύριε το ου σου και άκουσον. Άνοιξον Κύριε τους οφθαλμούς σου και ειδέ και άκουσον τους λόγους του Σεναχερίμου ο οποίος απέστειλε τούτον δια να ονειδήσει τον ζώντα Θεό. Έχει μία πίστη ο Εζεκίας, μία ζωντανή πίστη. Μιλάει στο Θεό και έχει αυτή την πίστη ότι ο Θεός τον ακούει, ότι είναι ζωντανός, ότι είναι ο Θεός όλων των βασιλείων της γης, ότι αυτός έκανε τον ουρανό και τη γη, δηλαδή τα πάντα είναι δυνατά στον Θεό. Σε αυτό το Θεό προσευχήθηκε και ζήτησε βοήθεια ο Εζεκίας. Ο Θεός ανταποκρίθηκε αδερφοί. Αμέσως ανταποκρίθηκε. Και έστειλε τον Ισαΐα και μίλησε. Τότε στο 21 διαβάζω στον Ισαΐα 37:21. Είναι το ίδιο η ίδια ιστορία. Τώρα λοιπόν Κύριε Θεέ ημών σώσον ημάς εκ της χειρός αυτού δια να γνωρίσω σιπάρα τα βασίλεια της γης ότι εσύ είσαι ο Κύριος ο μόνος. Τότε απέστειλε Ισαΐας ο Υιός του Αμός προς Εζεκία λέγον ούτω λέγει Κύριος ο Θεός του Ισραήλ. Άκουσα όσα προσευχήθησε σε με κατά του Σεναχερίμ βασιλέως της Ασσυρίας. Ακούει δηλαδή ο Κύριος. Ακούει. Αμήν αδερφοί. Ακούει. Μην νομίζουμε ότι όταν προσευχόμαστε

0: πουθενά. Ότι απλά λέμε λόγια και αυτό ήταν. Ο Θεός ακούει και όχι μόνο ακούει, απαντάει κιόλας. Και είπε στον προφήτη να πάει να μιλήσει στον Εζεκία και να του πει τι αποφάσισε ο Θεός να κάνει. Και στο 35 διαβάζω πιο κάτω, μιλάει στον Ασσύριο και μιλάει σαν να μιλάει στο διάβολο. Γιατί πίσω από αυτόν τον άνθρωπο, ποιος τον κινούσε, αδερφοί, ο διάβολος. Και στο 35 λέει, διότι θέλω υπερασπιστεί την πόλη ταύτην, ώστε να σώσω αυτήν, ένεκεν εμού και ένεκεν του δούλου μου Δαβίδ. Αυτή ήταν η απόφαση του Θεού. Και στο 36 εκτέλεσε αυτό που ο Θεός είπε. Τότε εξήλθε ο άγγελος του Κυρίου και πάταξε εν το στρατοπέδο των Ασσυρίων 185.000. Ο άγγελος. Κανένας δεν πολέμησε άνθρωπος, κανένας στρατός δεν πήγε ενάντια στους Ασσύριους. Τον Κύριο επικαλέστηκαν, σε Αυτόν επιστηρίχτηκαν, σε Αυτόν πίστεψαν ότι μπορεί να τους σώσει και να τους ελευθερώσει και ο Θεός ανταποκρίθηκε, αδερφοί. Και πάταξε 185.000 και όταν σηκώθηκα, λέει, το πρωί, ήτανε όλοι σώματα νεκρά. Αυτοί κοιμόντουσαν και ο Θεός εργαζότανε και ο Θεός πολεμούσε για αυτούς. Ο Κύριος περιμένει εμάς, αδερφοί, να πολεμήσουμε. Από εμάς ο Κύριος περιμένει να πιστέψουμε σε Αυτόν. Να πιστέψουμε στην αγάπη Του. Να πιστέψουμε στη δύναμή Του, στη σωτηρία Του, στο έλεος Του και στη χάρη Του και τα υπόλοιπα τα κάνει ο Κύριος. Εξήλθε λοιπόν ο άγγελος του Κυρίου και έκανε αυτό που ο Θεός τον απέστειλε. Δεν τον έστειλε έτσι ο Θεός τον άγγελο, τον έστειλε γιατί τι είναι οι άγγελοι, είναι πνεύματα αποστελόμενα εις υπηρεσία. Έτσι δεν είναι? Ήρθε λοιπόν να μας υπηρετήσει ο Θεός διά μέσου του Αγγέλου. Να διαβάσουμε κάποια εδάφια για να μεγαλώσει μέσα μας η γνώση και να πλατείνει η καρδιά μας σε αυτό που είναι ο Θεός, αδερφοί. Και να στεκόμαστε έτσι, να αντιμετωπίζουμε τις καταστάσεις της ζωής μας έτσι, να αντιμετωπίζουμε τον εχθρό έτσι, να αντιμετωπίζουμε τους πειρασμούς έτσι, να αντιμετωπίζουμε ό,τι μάχη μπορεί να σηκώσει εναντίον μας ο διάβολος. Διαβάζω λοιπόν στο Νεεμία, στο 9:6. Προσεύχεται ο Νεεμίας στον Θεό και λέει, «Συ αυτός είσαι Κύριος μόνος». Ο μόνος Κύριος, πάνω από όλους και όλα. «Συ επίησας τον ουρανό, τους ουρανούς των ουρανών και πάσα τη στρατιά αυτών, τη γη και πάντα τα επ' αυτής, τα σταλάσσας και πάντα τα εν αυτές και συ ζωοποιείς πάντα ταύτα και σε προσκυνούσιν εστρατιέ των ουρανών». Έτσι με αυτή την πίστη και με αυτή την γνώση προσευχόταν ο άνθρωπος του Θεού. Απάντησε ο Κύριος. Απάντησε ο Κύριος. Τον τιμάει το Θεό αυτή η πίστη μας και η επίγνωση του ποιος είναι. Ψαλμός 86:10. «Διότι μέγας είσαι και κάνεις θαυμάσια, συ είσαι Θεός μόνος». Και δεν υπάρχει άλλος, προσθέτω εγώ. Ισαΐας 37:16. «Κύριε των δυνάμεων, Θεέ του Ισραήλ, ο καθήμενος επί των χερουβίμ, Συ αυτός είσαι ο Θεός, ο μόνος». Συνέχεια τονίζει το μόνος. Αμήν. Όλοι οι άλλοι δεν είναι θεοί. «Πάντων των βασιλείων της γης, Συ έκαμε στον ουρανό και τη γη». Ισαΐας 44:6. Ούτω λέει ο Κύριος ο βασιλεύς του Ισραήλ και ο λυτρωτής αυτού, ο Κύριος των δυνάμεων. Κύριος όλων των δυνάμεων. Εγώ είμαι ο πρώτος και εγώ ο έσχατος και εκτός εμού δεν υπάρχει Θεός. Ισαΐας 44:24, πιο κάτω. Ούτω λέγει ο Κύριος ο οποίος σε ελύτρωσε και σε έπλασε εκ κοιλίας. Εγώ είμαι ο Κύριος ο ποιήσας τα πάντα. Τα πάντα όμως. Αμήν. Ο μόνος εκτείνας τους ουρανούς, ο στερεώσας στη γη άπεμ αυτού. Εγώ το έκανα, λέει ο Κύριος, μόνος. Δεν με βοήθησε κανένας. Ο Κύριος θέλει να μας πει, αδερφοί, ότι είναι τα πάντα. Έχει φτιάξει τα πάντα. Μπορεί να κάνει τα πάντα. Σε αυτό το Θεό πιστεύουμε και με αυτή την πίστη, αδερφοί, πρέπει να ζούμε. Είμαστε άνθρωποι, δυσκολευόμαστε όταν έρθει η τρικυμία, όταν έρθει το κύμα, ταραζόμαστε, αλλά ο Κύριος θέλει να μας μεταφέρει μέσα σε αυτή την πίστη, αδερφοί, ώστε να είμαστε ασφαλείς και σε τέτοιες δυσκολίες μέσα. Ιερεμίας 10:10. Αλλά ο Κύριος είναι Θεός αληθινός, είναι Θεός ζών και βασιλεύς αιώνιος. Εν τη οργή αυτού η γη θέλει συστή και τα έθνη δε θέλουσι ανθέξει εις την αγανάκτηση αυτού. Τα στρατεύματα εκεί του Αντίχριστου που θα πάνε ενάντια στην Ιερουσαλήμ, 200 εκατομμύρια στρατός με όπλα, με τεχνολογία που ούτε δεν την ξέρουμε εμείς ακόμα, και θα πάνε να πολεμήσουν εκεί στον Ισραήλ και ο Κύριος θα κατέβει και θα το διαλύσει αυτό το στράτευμα, μαζί με τους Αγίους Του. Μην το ξεχά. Και εμείς μαζί. Αμήν. Ο Κύριος εργάζεται μαζί μας. Και στο τέλος των χιλίων χρόνων θα ελευθερώσει το διάβολο πάλι. Θα μαζέψει, λέει, ένα τεράστιο στράτευμα ο διάβολος και θα ξαναπάει ενάντια στην Ιερουσαλήμ. Και ο Κύριος τι θα κάνει? Θα ρίξει φωτιά από τον ουρανό και θα τους κάψει. Τόσο απλά. Αμήν. Ιερεμίας το 10 που είμαστε, στο 11. Ούτω θέλετε οι ποιοι προς αυτούς. Οι θεοί ήτινες δεν έκαναν τον ουρανό και τη γη, θέλουσι αφανιστεί από της γης και υποκάτωθεν του ουρανού τούτου. Αυτός επίησε τη γη, δια της δυνάμεως αυτού εστερέωσε την οικουμένη εν τη σοφία αυτού και εξέτεινε τους ουρανούς εν τη συνέση αυτού. Όταν εκπέμπει τη φωνή αυτού, συνίσταται πλήθος υδάτων εν ουρανής και ανάγινε φέλας από τον άκρον της γης, κάμει αστραπάς διαβροχήν και εξάγει άνεμον από τον θησαυρόν αυτού. Αμήν. Δευτερονόμιο 32:4. Αυτός είναι ο βράχος. Τα έργα αυτού είναι τέλεια, διότι πάσε εωδία αυτού είναι κρίσης. Θεός πιστός και δεν υπάρχει αδικία εν αυτό, δίκαιος και ευθύς είναι αυτός. Θέλω να κρατήσουμε, αδερφοί, αυτούς τους λόγους του Κυρίου μέσα μας. Και εάν περνάς δοκιμασία, εάν περνάς τη λήψη, αν οτιδήποτε σε δυσκολεύει, μείνε κάτω από τον Κύριο. Πίστεψε ότι ο Κύριος είναι αυτός που λέει ο λόγος του. Μείνε κάτω από τις πτέρυγες του Θεού. Σκεπάσου μέχρι να περάσει η δυσκολία, λέει, που διαβάσουμε, μέχρι να περάσει η συμφορά. Και πέπειθε επί τον Κύριο. Και ο Κύριος είναι πιστός και αληθινός και θα σε βγάλει και θα με βγάλει νικητή, αδερφοί. Θέλω να σταματήσω εδώ και ο Κύριος θέλει να κάνει θαυμάσια, αδερφοί. Ναι. Ας ανοίξουμε τα μάτια μας τα πνευματικά, να τον δούμε, ας ανοίξουμε την καρδιά μας, να δεχτούμε αυτό ό,τι ο Κύριος θέλει να κάνει και ας ταπεινωθούμε, αδερφοί, μπροστά στον Κύριο. Ο Κύριος να μας ευλογεί.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

τη θέση του κάθε αμαρτωλού επάνω στο σταυρό, πήρε την αμαρτία του, την ενοχή του, τις κατάρες του, τις ασθένειές του, τις αρρώστιες του επάνω του και την τιμωρία που άξιζε για κάθε μια από αυτές τις αμαρτίες που έχουμε πράξει. Πήρε όλα επάνω του, επάνω.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Έξοδος, κεφάλαιο 35. Και ο Μωυσής συγκέντρωσε ολόκληρη τη συναγωγή των γιών Ισραήλ και τους είπε: «Αυτά είναι τα λόγια που ο Κύριος πρόσταξε για να τα εκτελείτε. 6 ημέρες θα γίνεται εργασία, αλλά η 7η ημέρα θα είναι σε εσάς Άγια, Σάββατο ανάπαυσης στον Κύριο. Οποιοσδήποτε κάνει εργασία σε αυτή θα θανατωθεί. Δεν θα ανάβετε φωτιά σε όλα τα σπίτια σας την ημέρα του Σαββάτου». Και ο Μωυσής μίλησε σε ολόκληρη τη συναγωγή των γιών Ισραήλ λέγοντας: «Αυτό είναι το πράγμα που ο Κύριος πρόσταξε λέγοντας: πάρτε από ό,τι έχετε για προσφορά στον Κύριο. Όποιος παρακινείται στην καρδιά του προαιρετικά, ας φέρει την προσφορά του Κυρίου. Χρυσάφι και ασίμι και χαλκό και βαθυγάλαζο ύφασμα και πορφυρούν και κόκκινο και βίσο και τρίχες κατσικιών και δέρματα κρυαριών κοκκινοβαμμένα και δέρματα τσακαλιών και ξύλο σιτήμ και λάδι για το φως και αρώματα για το επιχρησματικό λάδι και για το ευώδες θυμίαμα και πέτρες ονιχίτες και πέτρες για να τοποθετηθούν πάνω στο εφόδ και στο περιστήθιο. Και κάθε συνετό στην καρδιά μεταξύ σας θα έρθει και θα κάνει όλα όσα πρόσταξε ο Κύριος. Τη σκηνή, το περισκεύασμά της και τη σκέπη της, τις περώνες της και τις ανίδες της, τους μοχλούς της, τους στήλους της και τα υποστηρίγματά της, την κυβωτό και τους μοχλούς της, το ηλαστήριο και το καταπέτασμα που σκεπάζει, το τραπέζι και τους μοχλούς του και όλα τα σκεύη του και ο άρτος της πρόθεσης, και τη λιχνία για το φως και τα σκεύη της και τα λιχνάρια της και το λάδι του φωτός, και το θυσιαστήριο του θυμιάματος και τους μοχλούς του και το επιχρησματικό λάδι και το ευώδες θυμίαμα και τον τάπητα της θύρας της εισόδου της σκηνής, το θυσιαστήριο του λοκοαυτώματος και τη χάλκινη σχάρα του, τους μοχλούς του και όλα τα σκεύη του, τον νηπτήρα και τη βάση του, τα παραπετάσματα της αυλής, τους στήλους της και τα υποστηρίγματά τους και το παραπέτασμα της θύρας της αυλής, τους πασάλους της σκηνής και τους πασάλους της αυλής και τα σχοινιά τους, τις λειτουργικές στολές για να υπηρετούν στο Άγιο, τις άγιες στολές για τον Ααρών τον ιερέα και τις στολές των γιών του για να ιερατεύουν». Και ολόκληρη η συναγωγή των γιών Ισραήλ βγήκε μπροστά από τον Μωυσή. Και ήρθαν κάθε άνθρωπος που η καρδιά τον διέγειρε. Και καθένας που το πνεύμα του τον έκανε πρόθυμο έφεραν την προσφορά του Κυρίου για το έργο της σκηνής του μαρτυρίου και για ολόκληρη την υπηρεσία της και για τις άγιες στόλες. Ήρθαν άνδρες και γυναίκες, όσοι ήσαν με πρόθυμη καρδιά, φέρνοντας βραχιόλια και σκουλαρίκια και δαχτυλίδια και περιδέρεα κάθε χρυσό σκεύος. Και όλοι όσοι πρόσφεραν στον Κύριο προσφορά από χρυσάφι. Και κάθε άνθρωπος στον οποίο βρισκόταν βαθυγάλαζο ύφασμα και πορφυρούν και κόκκινο και βίσος και τρίχες κατσικιών και δέρματα κρυαριών κοκκινοβαμμένα και δέρματα τσακαλιών τα έφεραν. Καθένας που μπορούσε να κάνει προσφορά από ασίμι και χαλκό έφεραν την προσφορά του Κυρίου. Και κάθε άνθρωπος στον οποίο βρισκόταν ξύλο σιτήμ για κάθε έργο της υπηρεσίας το έφεραν. Και κάθε γυναίκα, συνετή στην καρδιά, έκλωθαν με τα χέρια τους και έφεραν κλωσμένα το βαθυγάλαζο ύφασμα και το πορφυρούν, το κόκκινο και τη βίσο. Και όλες οι γυναίκες που η καρδιά της διέγειρε σε επινοητικότητα έκλωσαν τις τρίχες των κατσικιών. Και οι άρχοντες έφεραν τις πέτρες από όνυχα και τις πέτρες για την τοποθέτηση επάνω στο εφόδ και στο περιστήθιο. Και τα αρώματα και το λάδι για το φως και για το επιχρησματικό λάδι και για το ευώδες θυμίαμα. Οι γη Ισραήλ έφεραν προαιρετική προσφορά στον Κύριο, κάθε άνδρας και γυναίκα που η καρδιά τους έκανε πρόθυμους στο να φέρνουν για ολόκληρη την εργασία, την οποία ο Κύριος πρόσταξε διαμέσου του Μωυσή να γίνει. Και ο Μωυσής είπε στους γιους Ισραήλ: «Δέστε, ο Κύριος κάλεσε ονομαστικά τον Βεσελεήλ, τον γιο του Ουρί, γιου του Ορ, από τη φυλή Ιούδα, και τον γέμισε με θείο πνεύμα, σοφία, σύνεση και επιστήμη και κάθε καλλιτεχνία, και για να επινοεί καλλιτεχνά έργα, ώστε να εργάζεται σε χρυσάφι και σε ασίμι και σε χαλκό, και να γλύφει πέτρες ένθεσης και να σκαλίζει ξύλα για εργασία για κάθε καλλιτεχνικό έργο. Και έδωσε στην καρδιά του το να διδάσκει αυτός και ο Ελιάβ, ο γιος του Αχισαμάχ, από τη φυλή Δάν. Αυτούς τους γέμισε με σύνεση καρδιάς, για να εργάζονται κάθε έργο χαράκτη και καλλιτέχνη και κεντητή σε βαθυγάλαζο ύφασμα και σε πορφυρούν, σε κόκκινο και σε βίσο και έργο ενός υφαντή, εκείνων που εργάζονται κάθε έργο και που επινοούν καλλιτεχνά έργα. Έξοδος κεφάλαιο 36. Κι έκανε ο Βεσελεήλ και ο Ελιάβ και κάθε σοφός στην καρδιά, στον οποίο ο Κύριος έδωσε σοφία και σύνεση, για να ξέρει να εργάζεται ολόκληρο το έργο της υπηρεσίας του Αγιαστηρίου σε όλα όσα ο Κύριος πρόσταξε. Και ο Μωυσής κάλεσε τον Βεσελεήλ και τον Ελιάβ και κάθε σοφόν στην καρδιά, στο οποίο την καρδιά ο Κύριος έδωσε σοφία, κάθε άνθρωπο που η καρδιά τον παρακινούσε στον άρθει στο έργο για να το κάνει. Και πήραν μπροστά από τον Μωυσή όλες τις προσφορές που έφεραν οι γη Ισραήλ για το έργο της υπηρεσίας του Αγιαστηρίου για να το κάνουν. Και έφερναν ακόμη σε αυτόν αυτοπροαίρετες προσφορές κάθε πρωί. Κι ήρθαν όλοι οι σοφοί, εκείνοι που εργάζονταν ολόκληρο το έργο του Αγιαστηρίου, καθένας από το έργο που έκαναν. Κι είπαν στο Μωυσή λέγοντας: «Ο λαός φέρνει περισσότερο από ό,τι είναι αρκετό για την υπηρεσία του έργου, το οποίο ο Κύριος πρόσταξε να γίνει». Και ο Μωυσής πρόσταξε και κήρυξε στο στρατόπεδο λέγοντας: «Κανένας άνδρας ούτε γυναίκα ας μη κάνει πλέον εργασία για την προσφορά του Αγιαστηρίου». Και ο λαός σταμάτησε από το να φέρνει, επειδή το υλικό που είχαν ήταν αρκετό για ολόκληρο το έργο ώστε να το κάνουν και περίσσευε. Και κάθε σοφός στην καρδιά, από εκείνους που εργάζονταν το έργο της σκηνής, έκαναν 10 παραπετάσματα από κλωσμένη βίσο και βαθυγάλαζο ύφασμα και πορφυρούν και κόκκινο. Με χερουβίμ καλλιτέχνης εργασίας τα έκαναν. Το μάκρος του ενός παραπετάσματος ήταν 28 πύχες και το πλάτος του ενός παραπετάσματος 4 πύχες. Όλα τα παραπετάσματα ήσαν του ίδιου μέτρου. Και σύνδεσε τα 5 παραπετάσματα το ένα μαζί με το άλλο και τα άλλα 5 παραπετάσματα τα σύνδεσε το ένα μαζί με το άλλο. Και έκανε θηλυκοτήρια βαθυγάλαζα στην άκρη του ενός παραπετάσματος προς το πλάγιο όπου έγινε η ένωση. Το ίδιο έκανε και στην τελευταία άκρη του δεύτερου παραπετάσματος, όπου έγινε η ένωση του δεύτερου. Έκανε 50 θηλυκοτήρια στο ένα παραπέτασμα και 50 θηλυκοτήρια έκανε στην άκρη του παραπετάσματος, όπου έγινε η ένωση του δεύτερου, για να αντικρίζουν τα θηλυκοτήρια το ένα προς το άλλο. Και έκανε 50 χρυσές περώνες και σύνδεσε τα παραπετάσματα το ένα προς το άλλο με τις περώνες. Και η σκηνή έγινε μία. Και έκανε παραπετάσματα από τρίχες κατσικιών για να είναι σκέπασμα επάνω στη σκηνή. 11 παραπετάσματα τα έκανε αυτά. Το μάκρος του ενός παραπετάσματος ήταν 30 πύχες και το πλάτος του ενός παραπετάσματος 4 πύχες. Και τα 11 παραπετάσματα ήσαν του ίδιου μέτρου. Και σύνδεσε τα 5 παραπετάσματα χωριστά και τα 6 παραπετάσματα χωριστά. Και έκανε 50 θηλυκοτήρια στην τελευταία άκρη του παραπετάσματος προς την ένωση και 50 θηλυκοτήρια έκανε στην άκρη του παραπετάσματος προς την ένωση του δεύτερου. Έκανε ακόμα 50 χάλκινες περώνες για να συνδέσει τη σκηνή, ώστε να είναι μία. Και έκανε κατακάλυμα για τη σκηνή από δέρματα κρυαριών κοκκινοβαμμένα και επικάλυμα από πάνω, από δέρματα τσακαλιών. Και έκανε τις σανίδες για τη σκηνή από ξύλο σιτήμ, όρθιες. Το μάκρος της μιας σανίδας 10 πύχες και το πλάτος της μιας σανίδας 1 πύχη και μισή. Μία σανίδα είχε 2 αγκονίσκους που αντίκριζαν ο ένας τον άλλον. Έτσι έκανε για όλες τις σανίδες της σκηνής. Και έκανε τις σανίδες για τη σκηνή, 20 σανίδες από το νότιο μέρος προς τα δεξιά. Και 40 υποστηρίγματα ασημένια έκανε από κάτω από τις 20 σανίδες. 2 υποστηρίγματα από κάτω από τη μία σανίδα για τους 2 αγκονίσκους της και 2 υποστηρίγματα από κάτω από την άλλη σανίδα για τους 2 αγκονίσκους της. Και για το δεύτερο μέρος της σκηνής, εκείνο προς βοράν, έκανε 20 σανίδες. Και τα 40 τους υποστηρίγματα ασημένια. 2 υποστηρίγματα κάτω από τη μία σανίδα και 2 υποστηρίγματα κάτω από την άλλη σανίδα. Και για τα μέρη της σκηνής που ήσαν προς δυσμάς έκανε 6 σανίδες. Και 2 σανίδες έκανε για τις γωνίες της σκηνής στα 2 πλάγια και ενώθηκαν από κάτω. Ενώθηκαν μαζί και από πάνω, διαμέσου ενός κρίκου. Έτσι έκανε και για τις 2 αυτές, για τις 2 γωνίες. Και ήσαν 8 σανίδες. Και τα υποστηρίγματά τους 16 υποστηρίγματα σημαίνια, από 2 υποστηρίγματα από κάτω από κάθε σανίδα. Και έκανε τους μοχλούς από ξύλο σιτήμ, 5 για τις σανίδες του ενός μέρους της σκηνής, και 5 μοχλούς για τις σανίδες του άλλου μέρους της σκηνής, και 5 μοχλούς για τις ανίδες της σκηνής για τα μέρη που είναι από πίσω, προς δυσμάς. Και έκανε τον μεσαίο μοχλό για να διαπερνάει μέσα από τις ανίδες από τη μία άκρη μέχρι την άλλη άκρη. Και περισκέπασε τις ανίδες με χρυσάφι και έκανε τους κρίκους τους χρυσούς για να είναι θήκες των μοχλών και σκέπασε ολόγερα τους μοχλούς με χρυσάφι. Και έκανε το καταπέτασμα από βαθυγάλαζο ύφασμα και πορφυρούν και κόκκινο και εκλωσμένη βύσο. Με καλλίτεχνη εργασία το έκανε, με χερουβίμ. Και έκανε σε αυτό τους 4 στήλους από ξύλο σιτήμ και τους σκέπασε ολόγερα με χρυσάφι. Τα άγκιστρά τους χρυσά και έχισε για αυτούς 4 ασημένια υποστηρίγματα. Και έκανε τον τάπητα για τη θύρα της σκηνής από βαθυγάλαζο ύφασμα και πορφυρούν και κόκκινο και εκλωσμένη βύσο με εργασία ενός σκεντητή. Και τους 5 στήλους της και τα άγκιστρά τους. Και σκέπασε ολόγερα τα κεφαλάρια των στήλων τους και τις ταινίες τους με χρυσάφι. Τα 5 όμως υποστηρίγματά τους ήσαν χάλκινα. Ψαλμός 85. Στον αρχιμουσικό. Ψαλμός για τους γιους του Κορέ. Ευαρεστήθηκες, Κύριε, στη γη σου. Έφερες από την αιχμαλωσία τον Ιακώβ. Συγχώρεσες την ανομία του λαού σου. Σκέπασες όλες τις αμαρτίες τους. Κατέπαυσες όλη την οργή σου. Έστρεψες το πρόσωπό σου από την οργή του θυμού σου. Επίστρεψέ μας, Θεέ της σωτηρίας μας, και κατάπαυσε το θυμό σου εναντίον μας. Θα είσαι για πάντα οργισμένος μαζί μας. Θα επεκτείνεις την οργή σου από γενεά σε γενεά. Δεν θα μας ζωογονήσεις ξανά για να εφραίνεται ο λαός σου σε σένα. Δείξε σε μας, Κύριε, το ελαιό σου και δώσε σε μας τη σωτηρία σου. Θα ακούσω τι θα μιλήσει ο Κύριος ο Θεός, επειδή θα μιλήσει ειρήνη στο λαό του και στους οσίους του και ας μη επιστρέψουν σε αφροσύνη. Βέβαια, κοντά σε εκείνους που τον φοβούνται είναι η σωτηρία του για να κατοικεί δόξα στη γη μας. Έλεος και αλήθεια συναπαντήθηκαν. Δικαιοσύνη και ειρήνη φιλήθηκαν. Αλήθεια θα αναβλαστήσει από τη γη και δικαιοσύνη θα σκύψει από τον ουρανό. Ο Κύριος, βέβαια, θα δώσει το αγαθό και η γη μας θα δώσει τον καρπό της. Δικαιοσύνη θα προπορεύεται μπροστά του και θα τη βάλει στο δρόμο των βημάτων του. Ψαλμός 86. Προσευχή του Δαβίδ. Στρέψε, Κύριε, το αυτί σου. Εισάκουσέ με, επειδή εγώ είμαι φτωχός και πένητας. Φύλαξε τη ψυχή μου, επειδή είμαι όσιος. Εσύ, Θεέ μου, σώσε το δούλο σου που ελπίζει σε σένα. Ελέησέ με, Κύριε, επειδή σε σένα κράζω όλη την ημέρα. Έφρανε την ψυχή του δούλου σου, επειδή, Κύριε, σε σένα υψώνω την ψυχή μου. Επειδή εσύ, Κύριε, είσαι αγαθός και εύσπλαχνος και πολυέλεος σε όλους εκείνους που σε επικαλούνται. Δώσε ακρόαση, Κύριε, στην προσευχή μου και πρόσεξε στη φωνή των δεήσεών μου. Σε ημέρα θλίψης θα σε επικαλούμε, επειδή θα με εισακούς. Δεν υπάρχει όμοιός σου ανάμεσα στους θεούς, Κύριε, ούτε έργα όμοια με τα έργα σου. Όλα τα έθνη που έκανες θα έρθουν και θα προσκυνήσουν μπροστά σου, Κύριε, και θα δοξάσουν το όνομά σου, επειδή είσαι μεγάλος και κάνεις θαυμαστά έργα. Εσύ είσαι ο μόνος Θεός.

0: «Εσύ, Κύριε, είσαι Θεός ικτήρμονας και ελεήμονας, μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός. Επίβλεψε πάνω μου και ελέησέ με. Δώσε τη δύναμή σου στο δούλο σου και σώσε τον γιο της δούλης σου. Κάνε σε μένα κάποιο σημείο προς αγαθό, για να δουν αυτοί που με μισούν και να ντροπιαστούν. Επειδή εσύ, Κύριε, με βοήθησες και με παρηγόρησες».
1: Πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του Αποστόλου Παυλού. Κεφάλαιο 1. Ο Παύλος, που ο Θεός θέλησε να τον καλέσει ως Απόστολο του Ιησού Χριστού και ο αδερφός Σοσθένης, προς τους πιστούς της Εκκλησίας του Θεού στην Κόρινθο, που ο Ιησούς Χριστός τους ξεχώρισε και τους κάλεσε να γίνουν Άγιοι, καθώς και σε όλους εκείνους που σε κάθε τόπο αναγνωρίζουν τον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό, ως δικό τους και δικό μας Κύριο. Ευχόμαστε ο Θεός Πατέρας μας και ο Κύριος Ιησούς Χριστός να σας δίνουν την χάρη και την ειρήνη. Ευχαριστώ πάντοτε το Θεό για σας, που σας έδωσε τα χαρίσματά Του δια του Ιησού Χριστού. Αυτός σας πλούτησε με όλα τα χαρίσματα, με κάθε είδους λόγο και με κάθε είδους γνώση. Γιατί πραγματικά η μαρτυρία για τον Χριστό στερεώθηκε τόσο ανάμεσά σας, ώστε να μην λείπει από την κοινότητά σας κανένα χάρισμα, καθώς ζείτε προσδοκώντας την παρουσία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αυτός θα σας στηρίξει και μέχρι τέλους, ώστε να παρουσιαστείτε άμεμπτοι την ημέρα της παρουσίας του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Ο Θεός που σας κάλεσε να ζείτε σε κοινωνία με τον Υιό Του, τον Ιησού Χριστό, τον Κύριό μας, κρατάει τις υποσχέσεις Του. Και τώρα, αδερφοί, σας ζητώ, στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, να είστε όλοι σύμφωνοι μεταξύ σας και να μην υπάρχουν ανάμεσά σας διαιρέσεις, αλλά να είστε ενωμένοι με μία σκέψη και με ένα φρόνημα. Αυτό το γράφω, αδερφοί μου, γιατί με πληροφόρησαν για σας άνθρωποι της Χλώης ότι έρχεστε σε προστριβές μεταξύ σας. Θέλω να πω ότι ο καθένας σας λέει κάτι διαφορετικό. Ο ένας λέει «εγώ είμαι του Παύλου», ο άλλος «εγώ είμαι του Απολλώ», ένας άλλος «εγώ είμαι του Κυφά» και κάποιος άλλος «εγώ είμαι του Χριστού». Διαμοιράστηκε λοιπόν ο Χριστός. Μήπως είναι ο Παύλος που πέθανε πάνω στο Σταυρό για να σας σώσει? Ή μήπως βαφτιστήκατε στο όνομα του Παύλου? Δόξα τω Θεώ, κανένα σας δεν βάφτισα εκτός από τον Κρίσπο και τον Γάιο. Έτσι δεν μπορεί να πει κανείς πως βαφτιστήκατε στο δικό μου όνομα. Ναι, βέβαια βάφτισα και την οικογένεια του Στεφανά. Εκτός από αυτούς, δεν θυμάμαι να βάφτισα κανένα άλλο. Η αποστολή που μου όρισε ο Χριστός δεν ήταν να βαφτίζω, αλλά να κηρύττω το Ευαγγέλιο χωρίς σοφά και περίτεχνα λόγια, ώστε ο θάνατος του Ιησού Χριστού πάνω στο Σταυρό να μην χάσει το περιεχόμενό του. Γιατί το κήρυγμα για το σταυρικό θάνατο του Χριστού είναι μορία για αυτούς που πάνε προς το χαμό τους. Για μας όμως που είμαστε στο δρόμο της σωτηρίας είναι η δύναμη του Θεού. Πράγματι, ο Θεός διακηρύττει στη Γραφή «Θα αφανίσω τη σοφία των σοφών και τον έξυπνον την εξυπνάδα θα την καταπατήσω». Πού λοιπόν να βρεθεί σοφός, πού να βρεθεί έμπειρος στις γραφές, πού να βρεθεί απολογητής αυτού εδώ του αιώνα? Δεν απέδειξε ο Θεός μορία τη σοφία του κόσμου? Επειδή πράγματι, οι άνθρωποι δεν μπόρεσαν με τη σοφία τους να αναγνωρίσουν τον αληθινό Θεό μέσα στα δημιουργήματά Του, που φανερώνουν τη σοφία Του. Ο Θεός, με την καλή Του διάθεση, αποφάσισε να σώσει με τη μορία του κηρύγματος από τον τελικό όλεθρο εκείνους που θα πιστέψουν. Οι Ιουδαίοι ζητούν ως αποδείξεις θαύματα και οι εθνικοί γυρεύουν φιλοσοφικές αλήθειες. Εμείς όμως κηρύττουμε το σωτήρα Χριστό καρφωμένο πάνω στο Σταυρό. Κήρυγμα απαράδεκτο για τις μεσιανικές προσδοκίες των Ιουδαίων και ανόητο για τις αναζητήσεις των εθνικών. Για αυτούς όμως που κάλεσε ο Θεός Ιουδαίους και εθνικούς, ο Χριστός που κηρύττουμε είναι η δύναμη του Θεού και του Θεού η σοφία. Γιατί αυτό που μοιάζει με μορία του Θεού είναι σοφότερο από τη σοφία των ανθρώπων. Και αυτό που μοιάζει με αδυναμία του Θεού είναι πιο δυνατό από τη δύναμη των ανθρώπων. Εξάλλου, αδερφοί μου, βλέπετε ποιοι είστε εσείς που σας κάλεσε ο Θεός. Δεν βρίσκονται ανάμεσά σας πολλοί σοφοί με τα ανθρώπινα κριτήρια, ούτε πολλοί με ισχύ πολιτική, ούτε πολλοί με

0: αριστοκρατική καταγωγή. Αλλά όσους ο κόσμος θεωρεί μωρούς, εκείνους διάλεξε ο Θεός για να ντροπιάσει τελικά τους σοφούς. Και όσους ο κόσμος θεωρεί ανίσχυρους, εκείνους διάλεξε ο Θεός για να ντροπιάσει τελικά τους πολιτικά ισχυρούς. Και όσους ο κόσμος θεωρεί παρακατιανούς και περιφρονημένους, εκείνους διάλεξε ο Θεός τα μηδενικά, για να καταργήσει όσους θαρούν πως είναι κάτι. Έτσι ώστε να μην μπορεί κανείς να καυχηθεί για κάτι μπροστά στο Θεό. Χάρη σε αυτόν όμως εσείς βρίσκεστε μέσα στην πίστη του Ιησού Χριστού, εκείνου που έγινε από το Θεό σοφία δική μας και δικαίωση και εξαγιασμός και απελευθέρωση. Ώστε, καθώς λέει η Γραφή, όποιος καυχιέται, μόνο για τα έργα του Κυρίου ας καυχιέται. 1 προς Κορινθίους επιστολή, κεφάλαιο 2. Και εγώ, όταν ήρθα σε εσάς, αδερφοί μου, ήρθα για να σας αναγγείλω το σωτήριο σχέδιο του Θεού χωρίς ψηλή ρητορική τέχνη ή ανθρώπινη σοφία. Γιατί σκοπός μου δεν ήταν να σας κάνω να γνωρίσετε κάτι άλλο παρά μόνο τον Ιησού Χριστό και μάλιστα καρφωμένο πάνω στο Σταυρό. Έτσι κι εγώ όταν ήρθα κοντά σας ήμουν ανήμπορος, φοβισμένος και κατατρομαγμένος. Τα λόγια μου και το κήρυγμά μου δεν στηρίζονταν σε ανθρώπινη σοφία που πείθει, αλλά στην πεποίθηση που γεννούν τα χαρίσματα του Πνεύματος και οι θαυματουργικές δυνάμεις. Ώστε η πίστη σας να βασίζεται όχι σε ανθρώπινη σοφία αλλά στη δύναμη του Θεού. Μιλάω βέβαια και εγώ για σοφία στους πνευματικά όριμους, αλλά για τη σοφία όχι αυτού εδώ του αιώνα, ούτε των δυνάμεων που κυβερνούν αυτόν εδώ τον κόσμο και που βαδίζουν κιόλας προς την κατάργησή τους. Αλλά εγώ μιλάω για το σοφό σχέδιο του Θεού, που έμεινε μυστικό και κρυμμένο από τους ανθρώπους, το σχέδιο που καθόρισε ο Θεός πριν από τη δημιουργία του κόσμου, αποβλέποντας στη δόξα μας. Αυτό καμιά από τις δυνάμεις που κυβερνούν αυτόν εδώ τον κόσμο δεν το κατάλαβε, γιατί αν το είχαν καταλάβει, δεν θα κάρφωναν στο σταυρό τον χορηγό της δόξας. Αλλά όπως λέει η Γραφή, «Μάτι δεν τα είδε και ούτε τα άκουσε αυτή, και ούτε που τα έβαλε ο λογισμός του ανθρώπου, όσα ετοίμασε ο Θεός για εκείνους που τον αγαπούν». Σε μας όμως τα φανέρωσε ο Θεός με το Άγιο Πνεύμα, γιατί το Πνεύμα εξετάζει τα πάντα, ακόμη και τα πιο βαθιά κρυμμένα σχέδια του Θεού. Αλήθεια, ποιος από τους ανθρώπους ξέρει τα μυστικά του άλλου, εκτός το πνεύμα του ίδιου του ανθρώπου που βρίσκεται μέσα του? Έτσι και τα μυστικά του Θεού κανένας δεν μπορούσε να τα ξέρει εκτός από το πνεύμα του Θεού. Και εμείς δεν λάβαμε το πνεύμα του κόσμου, αλλά το πνεύμα που στέλνει ο Θεός, για να μπορούμε να μάθουμε όσα ετοίμασε ο Θεός για χάρη μας. Γι' αυτά μιλάω, και όχι με λόγια που διδάσκει η ανθρώπινη σοφία, αλλά με λόγια που διδάσκει το ίδιο το πνεύμα, ερμηνεύοντας αυτούς που έχουν το πνεύμα αυτά τα πνευματικά πράγματα. Όποιος όμως δεν έχει το πνεύμα, δεν παραδέχεται τα δώρα που φανερώνει το πνεύμα του Θεού, αφού για εκείνον όλα αυτά είναι μορία και δεν μπορεί να τα καταλάβει γιατί αυτά τα πράγματα κατανοούνται μόνο με τη βοήθεια του πνεύματος. Αντίθετα, ο άνθρωπος που έχει το πνεύμα όλα τα καταλαβαίνει. Αυτόν όμως κανείς από εκείνους που δεν έχουν το πνεύμα δεν είναι σε θέση να τον καταλάβει. Γιατί καθώς λέει η Γραφή, τις σκέψεις του Κυρίου ποιος κατάλαβε για να του γίνει σύμβουλος? Εμείς όμως οι πνευματικοί έχουμε το νου και τις σκέψεις του Χριστού.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
2: Όταν κηρύτεται το Ευαγγέλιο και ακούει άνθρωπος ότι ο Θεός έδωκε το μονογενή του Υιό για να μην απολεστεί κάθε ένας που πιστεύει σε Αυτόν αλλά να έχει ζωή αιώνια, κάτι μέσα ξυπνάει στον άνθρωπο.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Κύριε μας, θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε γιατί εσύ, Κύριε, μας κάλεσες από το σκοτάδι μέσα στο θαυμαστό σου φως. Εσύ μας φανέρωσες, Κύριε, την αγάπη σου, μας άγγιξες, μας φράγισες με το πνεύμα σου. Και είμαστε εδώ γιατί εσύ, Κύριε, μας έχεις κρατήσει, μας έχεις φυλάξει, μας έχεις φτάσει μέχρι εδώ. Και σου έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη ότι εσύ θα μας φτάσεις μέχρι τέλους. Νικητές, θριαμβευτές. Ναι, Κύριε, το μόνο που θέλουμε είναι η Άγια Εργασία, Κύριε, της μεταμόρφωσης. Του φρονήματος, Κύριε, του δικού σου, της καρδιάς της δικής σου, Κύριε. Εσύ να εργαστείς και να αλλάξεις, να μεταμορφώσεις τον κάθε ένα παιδί σου. Ώστε να τον καιρό που είμαστε, Κύριε, στον κόσμο αυτό, να ακτινοβολούμε τις αρετές σου, Κύριε. Το άρωμα το δικό σου, Κύριε Ιησού μας. Για τη δόξα σου, Ιησού μας. Σε ευχαριστούμε, Σωτήρα μας, σε ευχαριστούμε. Ας καθίσουμε, αδελφοί. Αδελφοί, τους τελευταίους καιρούς μας λέει ο λόγος του Κυρίου μας. Ο άδικος θα γίνεται πιο άδικος. Και ο δίκαιος όμως θα γίνεται πιο δίκαιος. Αυτό που βλέπουμε σε όλο το πρόσωπο της γης είναι ότι το σκοτάδι πυκνώνει. Βλέπετε το τελευταίο διάστημα ό,τι είναι ηθικό, ό,τι είναι ιερό, βάλετε. Ζούμε το τελευταίο διάστημα μια επίθεση ενάντια στην οικογένεια. Και βλέπετε το πώς μεθοδεύεται όλο αυτό. Ξέρετε, υπάρχει μεθοδία. Πού ζεις, καημένε μου, λέει κάποιος. Ο θεσμός της οικογένειας είναι ξεπερασμένος. Είμαστε άνθρωποι προοδευτικοί. Προοδεύουμε δηλαδή. Και εκείνο που θέλω, αδελφοί, το βράδυ αυτό είναι να προσέξουμε στα αληθοφανή επιχειρήματα που έρχονται να κάμψουν τις αντιστάσεις σε ό,τι ο Κύριος έχει θέσει απ' αρχής, ότι είναι Άγιο, ότι είναι σταθερό και αμετακίνητο. Βλέπετε, ο κόσμος, ο οποίος δεν δέχεται τα διανοήματα του Λόγου του Θεού, είναι επιρρεπής. Μπορεί δηλαδή εύκολα, ενώ ανοίγεται ένα τέτοιο θέμα, κάποια στιγμή, ενώ βορβαδίζεται, θα αρχίσει να πει, μα, ξέρεις κάτι, δεν πειράζει και τόσο. Δεν πειράζει. Αδελφοί, Ρωμαίους Α, 16. Θέλω να δούμε το πνευματικό κομμάτι. Εκείνο που μας ενδιαφέρει εμάς είναι, δεν θα πούμε τι νομίζουμε. Θα πούμε τι μας λέει ο λόγος του Κυρίου μας. Και εμείς αυτό που διακηρύττουμε είναι ο λόγος. Ποιο είναι το θέλημα του Κυρίου, ο Δημιουργός, που μας έχει πλάσει. Και θα σταθούμε ακριβώς αυτό. Αμήν. Ο Παύλος λέει, διότι δεν ντρέπομαι το Ευαγγέλιο του Χριστού. Δεν εσχύνομαι το Ευαγγέλιο του Χριστού, επειδή είναι δύναμη Θεού προς σωτηρίαν εις πάντα τον πιστεύοντα. Ιουδαίων το πρώτον και Έλληνα. Ενώ το σκοτάδι πυκνώνει, υιοθέτησε τη στάση του Παύλου. Μην ντρέπεσαι. Μην ντρέπεσαι το Ευαγγέλιο του Χριστού. Άφησε το φως του να λάμψει. Να έχει άλλη άποψη, άλλου είδους φως. Γιατί βλέπετε, ο εχθρός έρχεται να παρουσιαστεί σαν άγγελος φωτός. Και δεν είναι το φως του Κυρίου. Και λέει παρακάτω, διότι δι' αυτού αποκαλύπτεται η δικαιοσύνη του Θεού εκ πίστεως εις πίστην, καθώς είναι γεγραμμένον ο δε δίκαιος θέλει ζήσει εκ πίστεως. Διότι, εδώ θέλω αδελφοί να σταθούμε, οργή Θεού αποκαλύπτεται από ουρανού επί πάσαν ασέβειαν και αδικίαν ανθρώπων ή την εσκατακρατούσι την αλήθειαν εν αδικία. Έρχονται και ρωτάνε εκείνους οι οποίοι υποτίθεται πρεσβεύουν την κρατούσα θρησκεία. Τι λέτε εσείς? Ξέρετε κάτι, θα το δούμε. Θα το μελετήσουμε. Πού είναι η καθαρή και ξάστερη στάση και θέση του λόγου? Παρακάτω, επειδή ό,τι δύναται να γνωριστεί περί Θεού είναι φανερόν εν αυτής, διότι ο Θεός εφανέρωσε τούτο προς αυτούς. Επειδή τα αόρατα αυτού βλέπονται φανερώς, αποκτήσω λίγο ακόμα πιο κάτω, διότι γνωρίσαντες το Θεό, ο Θεός έχει φανερώσει μέσα από τη δημιουργία την ύπαρξή Του. Λέει, δεν δόξασαν ως Θεόν, ουδέ ευχαρίστησαν, αλλά αιματεώθησαν εν της διαλογισμής Αυτών και εσκοτίσθη η ασύνετος Αυτών καρδία. Βλέπετε ότι τίποτα δεν είναι χωρίς παρενέργεια. Ενώ ο Θεός σε έχει πλάσει και σε έχει θέσει μέσα σε ένα θαυμαστό κόσμο. Πολλές φορές σκεφτόμουν, ξέρετε πόσοι άνθρωποι, ενώ έχουν τα πάντα, δεν έχουν τη δυνατότητα να το γευτούν και να το ευχαριστηθούν. Σου έχει βάλει τη γεύση, αλλά την ίδια στιγμή και σε όλα τα λαχανικά, τα φρούτα, ό,τι θέλεις, εκείνη την ουσία το οποίο για να έρθει να σε ευχαριστήσει. Λογική συνειρμή, τι λες? Αυτός που το έκανε είναι θαυμαστός και γεμάτος από αγάπη. Θα μπορούσε να είναι όλο αυτό εκεί και να μην έχεις τη γεύση. Να λείπει, απλά να έλειπε ο σίαλος, να μην έχεις το σάλιο που λέμε. Λεπτομέρεια. Και εκείνοι λέει, τι έκαναν, δεν τον δόξασαν, ούτε τον ευχαρίστησαν. Αλλά τι άρχισαν να κάνουν, ματαιώθηκαν μέσα στους διαλογισμούς τους. Γύρισαν την πλάτη στον Δημιουργό, αντί να του πούν, σε ευχαριστώ. Αναγνωρίζω ότι το χέρι σου το Άγιο είναι που δημιούργησε τα πάντα, σε προσκυνώ. Άρχισαν διαλογισμούς μάταιους. Μπα, Δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο να υπάρχει Θεός. Έγινε ένα big bam, από το τίποτα έγιναν. Τι είναι διαλογισμοί αυτοί? Μάταιοι, ψέμα, σκοτάδι. Και σκοτίστηκε, λέει, η ασύνετος σε αυτόν καρδιά. Παρακάτω. Λέγοντες ότι είναι σοφοί, εμοράνθησαν. Και άλλαξαν τη δόξα του αυθάρτου Θεού με ομοίωμα εικόνος φθαρτού ανθρώπου και πετεινών και τετραπόδων και ερπετών. Και τι λέει εδώ? Δια τούτο και παρέδωσεν αυτούς ο Θεός δια των επιθυμιών των καρδιών αυτών εις ακαθαρσίαν. Ώστε δια τούτο και παρέδωκεν αυτούς ο Θεός δια των επιθυμιών των καρδιών αυτών εις ακαθαρσίαν. Τους παρέδωκε σε ακαθαρσία, λέει, ώστε να ετοιμάζονται τα σώματα αυτών μεταξύ τους. Ήτινες μετήλαξαν την αλήθεια του Θεού εις το ψεύδος και σεβάστηκαν και λάτρευσαν την χτίση μάλλον παρά τον χτίσαντα. Ώστις είναι ευλογητός τους αιώνας. Δια τούτο παρέδωκε αυτούς ο Θεός. Θέλω να δούμε, αδελφοί, την αιτία που συμβαίνουν όλα αυτά. Τους παρέδωκε, λέει, εις πάθη ατιμίας, διότι και οι γυναίκες αυτών μετήλαξαν τη φυσική χρήση εις την παραφύση. Ομοίως δε και οι άνδρες αφήσαντες τη φυσική χρήση της γυναικός, εξεκάθισαν εις την επιθυμίαν αυτών προς αλλήλους, πράττοντες την ασχημοσύνην, άρσενες εις άρσενες και απολαμβάνοντες εις αυτούς την πρέπουσαν αντιμισθίαν της πλάνης αυτών. Τι μας λέει εδώ ο Λόγος του Θεού? Ποια είναι, πώς τα βλέπει ο Κύριος τα πράγματα? Ασχημοσύνη! Βδέλυγμα! Αυτό λέει ο Λόγος του Κυρίου. Μα είστε πολύ σκληροί. Είστε πολύ άκαρδοι, βρε παιδί μου. Αδελφοί, τους ανθρώπους και όλους εκείνους οι οποίοι έχουν πέσει σε αυτή την παγίδα, τους αγαπάμε. Αμήν. Εκείνο που δεν αγαπάμε είναι οι δαίμονες που τους έχουν φέρει σε αυτή την κατάσταση. Και μην νομίζετε ότι βαθιά μέσα τους έχουν ειρήνη. Βασανίζονται. Και η στάση δική μας είναι να πούμε την αλήθεια. Ο Κύριος τι είπε? Ήρθα να βάλω, λέει, μάχαιρα. Να κόψω το σάπιο από το υγιές. Γιατί όλα γίνονται εδώ μες στη διάνοια. Όταν καταλάβει η ψυχή, ο άνθρωπος, ότι όλο αυτό είναι μια πλεχτάνη του εχθρού και όλα ξεκινάνε επειδή δεν έδωσε τη δόξα σε εκείνον που του ανήκει και να μετανοήσει και να πει «έκανα λάθος». «Έκανα λάθος». Υπάρχει ένας ζωντανός Θεός. Ο Κύριος θέλει να βοηθήσει και θέλει να χρησιμοποιήσει τον καθέναν μας για να σταθούμε, όχι να φοβηθούμε, όχι να συμβιβαστούμε, αλλά με σοφία και χάρη. Από τη μια θα πούμε την αλήθεια ακριβώς και από την άλλη όμως είμαστε έτοιμοι να βοηθήσουμε ώστε να αναγνωρίσουν και να καταλάβουν οι άνθρωποι ότι υπάρχει το θέλημα του Κυρίου και ότι απαρχής άρσεν και θύλη επίησεν. Το λέει ο Λόγος. Αμήν. Το λέει, αδελφοί, ο Λόγος. Αμήν. Μήπως λέμε δικά μας πράγματα? Στεκόμαστε ακριβώς στο θέλημα του Κυρίου. Αμήν. Και το ζήτημα είναι σήμερα μην γίνει αυτό, αδελφοί. Να φοβόμαστε ή να ντρεπόμαστε, να πούμε Τι λέει ο λόγος. Γιατί θα σε πουν έτσι, θα σε πουν αλλιώς. Είναι μεθοδία του εχθρού. Το μόνο που χρειάζεται είναι τα σπλάχνα αγάπης για τον άνθρωπο, να φανερώσουμε το ψέμα, αλλά να σταθούμε ακριβώς στο θέλημα του Θεού. Τι είναι εκείνο που τον ευαρεστεί, τι είναι εκείνο το οποίο ο άνθρωπος όταν το πράξει, εκεί που θα σταθεί, θα έρθει η ευλογία του Θεού μέσα στη ζωή του. Εφεσίους, το σίγμα, το πέντε κεφάλαιο, από το πρώτο εδάφιο. Θέλω να δούμε, αδελφοί, τις προτροπές, μερικές από τις προτροπές του Αποστόλου Παύλου, προς την Εκκλησία. Το πέντε κεφάλαιο, όχι το έξι. Τι είναι εκείνο που θα πρέπει να δώσουμε την προσοχή μας, να εστιάσουμε. Γίνεστε λοιπόν μιμητέ του Θεού ως τέκνα αγαπητά. Ποια θα είναι τα πρότυπά μας, αδελφοί. Ποιο είναι το πρότυπό μας. Το τι ο κόσμος κάνει. Τι ο κόσμος θεωρεί ότι είναι αποδεκτό. Το πρότυπό μας είναι ο Κύριος. Γίνεστε μιμητέ του Θεού και περιπατείτε εν αγάπη, καθώς και ο Χριστός ηγάπησεν ημάς και παρέδωκε αυτόν υπέρ ημών προσφορά και θυσία εις το Θεό, εις ως μη ευωδίας. Θέλω να δούμε, αδελφοί, το φρόνημα του Κυρίου. Τι έκανε. Πρόσφερε τον εαυτό του. Στάθηκε για το θέλημα του Κυρίου, του Πατέρα. Στάθηκε. Υπήρχε ρίσκαρε, αν θέλετε. Το ρίσκαρε. Ως προς το να μην πουν οι άλλοι, να μην τον κατηγορήσουν. Το φρόνημα του χριστιανού είναι ότι θα σταθεί στο θέλημα του Κυρίου. Με χάρη, με αγάπη, αλλά θα σταθεί. Δηλαδή μιλάνε κάπου και είσαι εκεί, λένε πράγματα τα οποία είναι ενάντια στο λόγο και τι, έχεις ένα δίλημα. Μην πω τίποτα, μήπως με χαρακτηρίσουν, μήπως πουν για μένα. Κύριος, αν πάρεις τέτοια στάση, λυπάται. Και ξέρεις, δεν μορφώνεται μέσα σου ο Χριστός. Το φρόνημα του Ιησού Χριστού. Θα πάρεις συγγνώμη, παιδιά. Αυτό και αυτό λέει το Ευαγγέλιο. Αυτό λέει. Και εγώ σε αυτό στέκομαι. Θα πεις την αλήθεια. Όποιος έχει πρόβλημα με την αλήθεια, έχει με την αλήθεια, όχι με σένα. Αλλά ο Κύριος σε κάλεσε όμως να σταθείς για την αλήθεια. Πορνίαν δε και πάσαν ακαθαρσία. Ή πλεονεξία μη δε ας ονομάζεται μεταξύ σας καθώς πρέπει εις Αγίους. Ζούμε σε μια εποχή που βλέπετε την πορνεία πλέον, αυτή τη λέξη, ο κόσμος την έχει ξεχάσει. Γιατί? Δεν το θεωρούν κακό. Είναι πολύ μπροστά. Έχουν προοδεύσει. Ενώ εμείς, αδελφοί, η αλήθεια είναι ότι έχουν ξεφύγει από το θέλημα του Κυρίου, ενώ εμείς στεκόμαστε στο θέλημα του Κυρίου. Αυτό που λέει ο Κύριος πορνεία, για μας είναι πορνεία. Και αυτό που λέει ακαθαρσία, τι είναι ακαθαρσία. Αυτό που διαβάσαμε στην αρχή, ακαθαρσία είναι. Στα μάτια του Κυρίου, όταν γίνονται πράγματα τα οποία δεν είναι μέσα στη φύση του ανθρώπου, διαγμένος έτσι, μηδέες χρώτης και μορολογία ή βομολογία, τα οποία είναι απρεπή, αλλά μάλλον αχαριστία. Διότι τούτο εξεύρεται ότι πας πόρνος ή ακάθαρτος. Το ακάθαρτος είναι ακάθαρτος. Ή πλεονέκτης κλπ. Κλπ. Δεν έχει κληρονομία στη Βασιλεία του Θεού. Μη δεις ας μη σας απατά με αματέους λόγους, επειδή δια ταύτα έρχεται η οργή του Θεού επί τους ιούς της απειθίας. Όλοι αυτοί που ξεφεύγουν από το θέλημα του Κυρίου, πώς τους ονομάζει, οι ιοί της απειθίας, και έρχεται η οργή του Θεού. Μέχρι το 1800, πότε ήταν, νόμιζαν ότι τα Σόδομα και τα Γόμορα ήταν μύθος. Νόμιζαν ότι, μέχρι ότου που βρήκανε τις ανασκαφές και βρήκανε ότι επακριβώς, όπως τα λέει, ο Λόγος του Θεού είναι. Επακριβώς. Και είναι ο ίδιος Θεός, ο ίδιος Θεός. Τι είναι εκείνο, αδελφοί, που σκυραίνει την καρδιά του ανθρώπου? Δεν άκουσαν, δεν είδαν. Νομίζουν ότι αυτό είναι ο διάβολος, είναι ψεύτης. Εξαπατάει τον άνθρωπο, του σκυρίνει την καρδιά. Γι' αυτό εμείς τι θα πρέπει να προσέξουμε? Να μην σας απατά με ματαίους λόγους, ωραίους λόγους, αληθοφανείς λόγους. Ναι, μεν, αλλά οι άνθρωποι, α, μην είναι άνθρωποι, δεν λέμε. Υπάρχει άλλη λύση όμως, όχι αυτή. Στο 7. Μη γίνεστε λοιπόν συμμέτοχοι αυτών. Μπορείς, γιατί λέει, πράττονται στην αμαρτία και οι συνευδοκούντες, όταν δεν μιλάς, παθητικά τι γίνεσαι? Συμμέτοχος. Λυπάμαι, αλλά έτσι είναι. Δεν μπορεί να ξέρεις την αλήθεια και να μην στέκεσαι για την αλήθεια. Αν είναι να σου κοστίσει, αυτό θα είναι βάρος δόξης. Διότι είστε ποτέ σκότος, τώρα όμως φως εν Κυρίω. Περιπατείτε ως τέκνα φωτός. Μες στη σκοτεινιά, εάν έχεις το φρόνημα του Ιησού Χριστού, θα πρέπει να περιπατείς σαν τέκνο φωτός. Τι σημαίνει αυτό? Θα σταθείς. Θα πάρεις θέση και στάση. Αυτό είναι φως. Διαφορετικά, τι είσαι κι εσύ? Σκοτάδι, όπως και όλοι οι υπόλοιποι. Πάμε λίγο παρακάτω, λίγο πιο κάτω. Εξετάζοντες τι είναι ευάρεστο εις τον Κύριο και μη συγκοινωνείτε εις τα έργα τα άκαρπα του σκότους, μάλλον δε και ελέγχετε. Μπορώ να ελέγξω? Σου λέει ο Κύριος, όταν είναι κάτι σκοτεινό, θα πρέπει να το ελέγξεις. Αλλά πάντα με σπλάχνα, αδελφοί. Γιατί ο έλεγχος αυτός αποσκοπεί κάπου. Τι να κάνει? Να φέρει διόρθωση. Να καταλάβει ο άνθρωπος το λάθος, την παγίδα. Την ίδια στιγμή θα του δώσεις διέξοδο. Μπορεί με μια αλλαγή στάσης να έχει άλλα αποτελέσματα, τα οποία θα ευαρεστούν τον Κύριο, θα φύγει όποια κατάρα και θα έρθει η ευλογία. Φιλιππισίους, Α κεφάλαιο από το 9. προτροπές του Παύλου προς την Εκκλησία. Και τούτο προσεύχομαι, να περισσεύσει η αγάπη σας έτι μάλλον και μάλλον εις επίγνωσιν και εις πάσα νόηση. Ο Παύλος προσευχόταν για την Εκκλησία. Ήθελε η Εκκλησία να προοδεύει με την καλή έννοια και να αυξάνει σε επίγνωση και αγάπη. Σε ποιον? Στον Κύριο. Η κοινωνία του καθενός με τον Κύριο, η επίγνωση του καθενός με τον Κύριο να αυξάνει, γιατί καθώς αυξάνει, τι γίνεται? Καθώς αυξάνει η κοινωνία μας με τον Κύριο, τόσο περισσότερο αυξάνει η αγάπη μας για Εκείνον, η αφιέρωσή μας για Εκείνον. Αυτό έκανε Εκείνος. Αυτό έκανε και γι' αυτό απολάμβανε τις ευλογίες. Είχε προσωπική εμπειρία. Τι σημαίνει επίγνωση, βαθιά γνώση, να καταλάβει το μεγαλείο που είναι κρυμμένο μέσα στο Χριστό. Ότι όλη η θησαυρή της γνώσεως και της σοφίας είναι μέσα στο Χριστό. Και μας προτρέπει να εστιάσουμε εκεί. Τα μάτια μας να μην βλέπουν στον κόσμο, αλλά να περισσεύσει η αγάπη μας περισσότερο και περισσότερο. Τότε, στο 10, όταν συμβαίνει αυτό, όταν πληρώνεσαι και γεμίζεις με το Πνεύμα το Άγιο, η κοινωνία σου με τον Κύριο, τότε αναδιακρίνεται τα διαφέροντα. Τότε μπορείς να διακρίνεις τα διαφέροντα. Το παραμικρό που είναι από τον εχθρό, που θέλει να σε πλανήσει, να σε εξαπατήσει, έρχεται και το συλλαμβάνει, το Πνεύμα του Κυρίου. Ώστε να είστε ειλικρινείς και απρόσκοπτοι μέχρι τη ημέρα του Χριστού. Τι συμβαίνει, αδελφοί? Μέχρι τη ημέρα, μέχρι εκείνη την ημέρα, υπάρχει ένας κίνδυνος. Κάπου να χάσεις, να λοξοδρομήσεις, κάπου να μείνεις στάσιμος. Γι' αυτό τι μας λέει, όποιος νομίζει ότι στέκεται, τι πρέπει να κάνει? Να προσέχει, να μην πέσει. Είμαστε σε πόλεμο. Δεν μπορείς να εφησυχάζεις. Το ο Κύριος θέλει να μας κρατάει σε εγρήγορση. Πλήρης καρπών δικαιοσύνης των δια του Ιησού Χριστού. Εις δόξαν και έπαινο του Θεού. Πλήρης καρπών δικαιοσύνης. Καρπή αυτή της δικαιοσύνης είναι πρώτα απ' όλα η εργασία που κάνει ο Κύριος μέσα σου. Ο καρπός του Πνεύματος. Αλλά και κατ' επέκταση αυτό έχει να κάνει και με τη στάση μας έξω στον κόσμο. Καρπούς δικαιοσύνης είναι οι ψυχές που σώζονται. Επειδή εμείς έχουμε αποφασίσει να σταθούμε για τον Κύριο, να είμαστε οι πρέσβεις Του, να έχουμε το δικό Του το φρόνημα, να λέμε ό,τι λέει Εκείνος και να ελέγχουμε το σκοτάδι. Αδελφοί, όσο και αν δεν αρέσει, αυτό είναι το φρόνημα του Χριστού. Μάχαιρα ήρθα να βάλω. Είναι υγιής μαχαιριά που θα κόψει το σάπιο. Γιατί σε άλλη περίπτωση τι θα γίνει? Θα γίνει όλο σάπιο. Η Εκκλησία είναι ο κολλίον. Στέκεται και όλοι εκείνοι οι οποίοι είναι αναποφάσιστοι, όλοι εκείνοι οι οποίοι είναι μεταξύ δύο φρονημάτων, πάλι ταλαντεύονται, ακούν τη στάση, τη φωνή του Κυρίου μέσα από τα παιδιά του και τι λένε? Όχι, εδώ είναι. Όταν θα φύγουμε, δεν θα υπάρχει αυτή η φωνή, ο κολλίον. Οπότε, τότε είναι που θα επικρατήσει εντελώς το σκοτάδι. Αλλά, όσο είμαστε εδώ, αδελφοί, είμαστε ο κολλίον. Είμαστε το αλάτι της γης. Το βράδυ αυτό θέλω να μας πω, μη χάσουμε την αλμύρα μας. Να στέκεσαι. Να θυμάσαι το φρόνημα του Χριστού. Δεν είναι είμαι ουδέτερος. Δεν με νοιάζει. Δεν γίνεται. Ο Κύριος θέλει να σταθούμε για εκείνον, για τα Άγιά Του.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Πάμε στο Φιλιππισίους Β. Β5. Το αυτό δε φρόνημα έστω εν ημίν, το οποίο ήτο και εν το Χριστό Ιησού. Τι μας λέει ο Παύλος, τι λέει στην Εκκλησία. Το ίδιο φρόνημα που ήταν μέσα στον Ιησού Χριστό, το ίδιο να είναι εν ημίν, μέσα σας. Το φρόνημα το ότι στάθηκε ο Ιησούς Χριστός μέσα στο ναό, όπου ήταν οι έμποροι, και τι έκανε. Τους έβγαλε έξω. Στάθηκε και είπε, κάνατε τον οίκο του πατρός μου οίκο εμπορίου. Αυτό είναι ένα στοιχείο του χαρακτήρα του Ιησού, ένα φρόνημα δηλαδή, το φρόνημά του. Βλέπουμε πώς συμπεριφερόταν ο Κύριος, τι θέση έπαιρνε. Έμενε, διανυχτέρευε στην προσευχή. Ένα το κρατούμενο. Σε μένα το να πράττω το θέλημα του Πατέρα είναι το φαγητό μου. Δύο. Στη μητέρα του τι είπε. Τι είναι μεταξύ σου και μου. Αυτοί που πράττουν το θέλημα του Πατέρα, αυτοί είναι αδελφοί μου. Το να σταθεί χωρίς να λογαριάζει τη ζωή του και να εκθέσει τον εαυτό του, ήξερε τι τον περίμενε. Όμως δεν δίλιασε. Το να κάνει μεγάλες αποστάσεις με τα πόδια για να φέρει το Ευαγγέλιο, τι σημαίνει. Η αγάπη για τον άνθρωπο. Τους πλαχνιζόταν τους ανθρώπους και τους θεράπευε. Η συγχωρητικότητα. Πατέρα, άφεσε αυτής. Δεν ξέρουν τι κάνουν. Ενώ τον έβριζαν. Αν είσαι εσύ ο γιος του Θεού, κατέβα. Άστος, δεν ξέρουν. Είναι το φρόνημα του Χριστού, αδελφοί. Είναι το φρόνημα του Χριστού. Ο χαρακτήρας του Ιησού. Το ότι εν μορφή Θεού υπάρχον ήρθε στον κόσμο και έλαβε δούλου μορφή. Ούτε υπερηφανεύτηκε, ούτε είπε εγώ είμαι ο γιος του Θεού. Εάν είσαι ο γιος του Θεού, μπορείς αυτές τις πέτρες να τις κάνεις ψωμί, να τις φας που πεινάς. Μπορείς να το κάνεις. Όχι. Διότι είναι γεγραμμένο ο άνθρωπος δεν ζει μόνο με άρτο, αλλά με παν λόγο εξερχόμενος εξ στόματος Θεού. Το φρόνημα του Χριστού. Και πολλά άλλα. Και σου λέει ο Απόστολος των Εθνών και μου λέει το αυτό φρόνημα, το αυτό φρόνημα που ήταν στο Χριστό, αυτό το φρόνημα περιμένει ο Κύριος, αυτή τη στάση καρδιάς να αποκτήσουμε. Στο 12. Ώστε αγαπητοί μου, καθώς πάντοτε υπηκούσατε, ναι, στο αλλά τώρα πολύ περισσότερο εν τη απουσία μου, με τα φόβου και τρόμου εργάζεστε την εαυτόν σωτηρίαν. Διότι ο Θεός είναι ο ενεργών εν ημίν και το θέλην και το ενεργήν κατά την ευδοκίαν αυτού. Τι σημαίνει να εργάζομαι για τη σωτηρία μου. Τι σημαίνει. Το πρώτιστο, αδελφοί, είναι το πρώτιστο. Ότι έχουμε ανάγκη τον ίδιο τον Κύριο, κοινωνία με το πρόσωπό του. Παύλος έλεγε ότι τα πάντα δύναμε δια του ενδυναμούντος με Χριστό. Δια του ενδυναμούντος με. Έχουμε καταλάβει ότι ο Θεός μας είναι ζωντανός. Εκείνος είναι που όταν έχουμε κοινωνία αγάπης μαζί Του, με το Πνεύμα Του το Άγιο μας γεμίζει, μας πληρώνει και μας κάνει να είμαστε λιοντάρια. Να μην μας φοβίζει ο κόσμος, να μην είμαστε αδύναμοι, αλλά δυνατοί. Οι λόγοι Του να κατοικούν πλούσια μέσα μας, διότι αλλιώς, σε άλλη περίπτωση, η καρδιά του ανθρώπου είναι απατηλή. Είναι ανάγκη να διοικείσαι από το Λόγο του Θεού. Είναι ανάγκη από τη μια να τρέφεσαι με το Λόγο, τον Άρτο, και από την άλλη να ποτίζεσαι με τον Ίνο, το αίμα. Τότε εργάζεσαι για τη σωτηρία σου. Εάν δεν το κάνεις, κινδυνεύεις. Εάν δεν το κάνεις, ό,τι άλλο κάνεις, δεν μπορεί ο Κύριος να σε χρησιμοποιήσει. Πρώτα απ' όλα, το παραγγέλνει αυτό ο Παύλος. Να εργαζόμαστε τα της σωτηρίας μας. Για να μπορέσουμε να σταθούμε μέσα σε αυτόν τον κόσμο, του οποίου άρχοντας και Θεός είναι ποιος? Κάποιος ο οποίος σε μισή περιέρχεται σαν λιοντάρι οριόμενο να σε καταπιεί. Και ο Κύριος το επιτρέπει αυτό, θα μπορούσε όπως θα το κάνει να το δέσει. Αλλά το επιτρέπει διότι θέλει να σε κάνει πολεμιστή. Σου έχει δώσει τα όπλα να σε κάνει δυνατό, να τον νικάς. Γι' αυτό το λόγο και μόνο το επιτρέπει. Αλλά για να τον νικάς δεν μπορείς μόνος σου. Πρέπει, όχι εγώ, αλλά ο Χριστός εν εμή. Αμήν. Πρέπει να το καταλάβουμε αυτό, αδελφοί. Ο Κύριος είναι πιστός. Θέλει να κάνει το σώμα σου κατοικητήριό Του, ναό του Αγίου Πνεύματος. Είναι ανάγκη να το εμπειριστούμε περισσότερο, να κρατεωνόμαστε με τη δύναμή Του. Είναι πιστός. Εάν δεν γίνεται αυτή τη στιγμή στη ζωή σου, είναι επειδή δεν το έχεις ζητήσει με όλη σου την καρδιά. Το βράδυ αυτό, ο Κύριος θέλει να στρέψεις την προσοχή σου στο να εργάζεσαι ό,τι έχει να κάνει με τη σωτηρία σου, με φόβο και τρόμο, με την καλή έννοια. Διότι ο Θεός είναι ο ενεργών εν ημίν και το θέλειν και το ενεργήν κατά την Ευδοκία αυτή. Όταν σπάσει ο φραγμός και μεταφερθείς από τη σάρκα, τον ψυχικό κόσμο, στο πνευματικό, επειδή σ' αγγίζει ο Κύριος και αρχίζεις και κάτι αλλάζει, σε αγγίζει και η προσευχή σου αρέσει, ακούς το Λόγο του Θεού και ειδύνεται το Πνεύμα σου. Ακούς για τα αδέλφια σου, για την Εκκλησία και χαίρεσαι. Αυτό σημαίνει ότι το τιμόνι της ζωής σου το έχει αναλάβει Εκείνος και λέει ο Θεός είναι ο ενεργών εν ημίν, πλέον η ενεργή.

είναι για εδώ. Το βαθύτερο άνθρωπο δεν τον αγγίζουν ούτε τον ικανοποιούν. Η ενέργεια του Πνεύματος μέσα στο πνεύμα σου είναι που αλλάζει τα πάντα. Εκείνος θα σου δώσει να βάλεις σωστές προτεραιότητες. Εκείνο που θέλεις θα είναι ευάρεστο σε αυτόν. Εκείνο που επιθυμείς θα είναι εκείνο που τον ευαρεστεί. Οδηγούμενος από το Πνεύμα το Άγιον, αυτός είναι τι είναι, Υιός Θεού. Βλέπετε εκείνοι οι μαθητές οι οποίοι εμπλίστηκαν με Πνεύμα Άγιο και ήταν σαν μεθυσμένοι. Τι απολάμβαναν μέσα τους. Τι είναι εκείνο το οποίο μέσα τους τους έκανε να μην λογαριάζουν τίποτα. Να στέκονται και να κηρύττουν τον Ιησού. Και οι λόγοι τους ήταν πύρινοι. Αυτό που απολάμβαναν. Ήταν διοικούμενοι από το Πνεύμα το Άγιο. Και αυτό, αδελφοί, είναι έξοχο και θαυμαστό. Και το θέλουμε όλοι. Το θέλουμε. Σε αυτά μας κάλεσε ο Κύριος. Θέλει να επιποθήσουμε. Να έρθουμε σε επίγνωση. Τι έχει για μας, τα οποία ο κόσμος αγνοεί. 15. Δια να γίνεστε άμεμπτοι και ακέραιοι, τέκνα Θεού αμόμητα εν μέσω γενεάς, σκολιάς και διαστραμμένης. Μεταξύ των οποίων λάμπετε ως φωστήρες εν το κόσμο. Η ενέργεια του Πνεύματος του Αγίου, στους Αγίους του, ποια είναι. Να μας κάνει, λέει, ακέραιους. Τέκνα Θεού αμόμητα, αμόμητα, χωρίς μόμο, χωρίς σπήλο. Ακέραιους. Μέσα σε μια γενιά διαστραμμένη, τα παιδιά του Θεού, τι θα κάνουν, θα λάμπουν, λέει, σαν φωστήρες μέσα στον κόσμο. Έλα και γέμισε το λιχνάρι σου με το έλαιον του Κυρίου. Για να λάμπεις. Αλλιώς δεν έχεις για να δώσεις. Ό,τι είναι από τον εαυτό σου, δυστυχώς, δεν είναι φως. Ό,τι όμως ταλέντο έχεις, το παραδώσεις στον Κύριο, εκείνος θα το κάνει φως. Πρώτα απ' όλα, υπάρχει μια παροιμία που λέει, με το βασιλικό ποτίζεται και η γλάστρα. Λοιπόν, καθώς ο Κύριος, η καρδιά σου είναι στο να δώσεις, ο πρώτος που απολαμβάνεις είσαι εσύ. Αμήν. Και ενώ δίδεις, το χαίρεσαι. Χαίρεσαι. Όλες οι επιστολές έχουν προτροπές προς την Εκκλησία. Φιλιππησίους γάμα 17:21. Αδελφοί, συμιμητέ μου γίνεστε. Τι θα πει συμιμητές μου, συμιμητής ποιος είναι. Δεν λέει μιμητές μου, συμιμητές μου. Γιατί και εγώ μιμούμε ποιον. Τον Κύριο, από εκεί έχω πάρει. Και παρατηρείτε τους όσοι περιπατούσιν ούτω καθώς έχετε τύπον ημάς. Διότι περιπατούσι πολλοί, τους οποίους σας έλεγον πολλάκις, τώρα δε και κλαίων λέγω ότι είναι εχθροί του Σταυρού του Χριστού, τον οποίον το τέλος είναι απώλεια, τον οποίον ο Θεός είναι η κοιλία κλπ. Λίγο παρακάτω,

0: διότι το πολίτευμα ημών είναι εν ουρανής, οπόθεν και προσμένομεν σωτήρα τον Κύριον Ιησού Χριστόν, ώστις θέλει μετασχηματίσει το σώμα της ταπεινώσεως ημών, ώστε να γίνει σύμμορφον με το σώμα της δόξης αυτού, κατά την ενέργεια δια της οποίας δύναται και να υποτάξει τα πάντα σε Αυτόν. Αδελφοί, θα μετασχηματίσει, λέει, το σώμα της ταπεινώσεως. Εάν είναι μέσα μας ισχυρή αυτή η ελπίδα. Τι μιλάει εδώ, για ποιο θέμα μιλάει. Πώς θα γίνει ο μετασχηματισμός αυτός. Με την αρπαγή. Καθώς θα μας αρπάξει οι νεκροί εν Χριστώ, θα αναστηθούν πρώτα και έπειτα εμείς οι ζώντες θέλουμε αρπαχθεί. Μια στιγμή, ερυπή οφθαλμού. Εκείνη τη στιγμή είναι που θα μετασχηματίσει το σώμα μας από σάρκα σε πνευματικό σώμα. Εάν έχεις αυτή την ελπίδα μέσα σου ζωντανή, το κάθε τι το κρίνεις διαφορετικά. Δεν το συμβιβάζεις. Το είναι ανάγκη να ακούγεται όλο το Ευαγγέλιο. Όχι επιλεκτικά ένα μέρος. Πολλοί διδάσκουν επιλεκτικά ένα μέρος του Ευαγγελίου. Ό,τι έχει να κάνει με την αγάπη, περνάμε ωραία, αμήν. Αλλά όλο το Ευαγγέλιο είναι. Όλο. Αμήν. Κολοσσαής, γάμα κεφάλαιο, από το ένα. Εάν λοιπόν συνανέστητε μετά του Χριστού, τα άνω ζητείτε, όπου είναι ο Χριστός καθήμενος εν δεξιά του Θεού. Τα άνω φρονείτε, μη τα επί της γης, διότι απεθάνετε και η ζωή σας είναι και κρυμμένη μετά του Χριστού εν το Θεό. Όταν ο Χριστός η ζωή μόν φανερωθεί, τότε και εσείς μετά αυτού θέλετε φανερωθεί εν δόξη. Νεκρώσατε λοιπόν ό,τι έχει να κάνει με τον κόσμο αυτό, τα μέλη σας, τα επί της γης, πορνείαν, ακαθαρσίαν, ξανά, πάθος επιθυμίαν κακήν και την πλεονεξίαν ή της είναι ειδωλολατρία. Δια τα οποία έρχεται η οργή του Θεού επί τους ιούς της απειθίας, εις τα οποία κι εσείς περιπατήσατε ποτέ, ότε εζείτε εν αυτής. Και εμείς ήμασταν μέσα σε αυτά, αδελφοί. Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Και η καρδιά μας δεν είναι να σταθούμε και να κατηγορήσουμε και να στυλιτεύσουμε. Η καρδιά μας, από ό,τι είπα ξανά, είναι να δούμε να έρχεται μετάνοια οι άνθρωποι να αναγνωρίσουν το σωστό, ποιο είναι το υγιές, το θέλημα του Κυρίου, να μετανοήσουν. Για το καλό τους. Γιατί αυτό είναι που θα δώσει ανάπαυση μέσα στην ψυχή. Μόνο αυτό. Τώρα όμως απορρίψατε κι εσείς τα αυτά πάντα. Οργή, θυμό, κακία, βλασφημία, αισρολογία, νεκ του στόματος. Και ένα τελευταίο εδάφιο. Κολοσσαΐς Β, 6. Καθώς λοιπόν παρελάβετε τον Χριστόν Ιησούν τον Κύριον, εν αυτό περιπατείτε. Εριζωμένοι και επικοδομούμενοι εν αυτό και στερεούμενοι εν τη πίστη καθώς εδιδάχθητε, περισσεύοντες εν αυτή μετευχαριστίας. Βλέπετε μη σας εξαπατήσει τις δια της φιλοσοφίας, δια της ματαίας απάτης, κατά την παράδοση των ανθρώπων, κατά τα στοιχεία του κόσμου και ουχή κατά Χριστό. Βλέπετε, μη σας εξαπατήσει κάποιος. Παύλος το επαναλαμβάνει ξανά και ξανά. Αλλού λέει ότι καθώς ο Όφης εξπάτησε την Εύα, προσέξτε. Είναι ανάγκη να είμαστε σε γρήγορση. Ξέρουμε ότι ο εχθρός διαρκώς βορβαδίζει. Τι πρέπει να Τα ραντάρ σου τι να είναι, κλειστά. Πρέπει να είναι διαρκώς εκεί σε επιφυλακή. Διαρκώς. Με κάποιο τρόπο θέλει μέσα στη διάνοιά σου τι να πεις. Εντάξει, μπορεί να είναι και έτσι. Συμβιβασμός καταρχήν. Να συμβιβάσει το λόγο μέσα σου. Την κοφτερότητα, την αιχμηρότητα του λόγου. Ο λόγος είναι ναι και αμήν. Ο Κύριος είναι ξεκάθαρος. Άρα και η δική μας η άποψη είναι ξεκάθαρη. Κατασταλαγμένη, επακριβώς. Και όσο και αν προσπαθήσει ο εχθρός, δεν θα τα καταφέρει, γιατί εμείς τι έχουμε μάθει, να ανανεωνόμαστε. Το πνεύμα της αληθείας. Μπορεί να σε βορβαδίζει το πνεύμα του ψεύδους, αλλά όταν εσύ ποτίζεσαι και γεμίζεις με το πνεύμα της αληθείας, μη φοβάσαι. Αμήν. Ο Λόγος και το Πνεύμα του Κυρίου, το Άγιο. Ποτίζεται η καρδιά σου, η ψυχή σου, το είναι σου, το Πνεύμα σου. Κάθε σκουπίδι του κόσμου, εκείνος είναι ειδικός. Το απομακρύνει. Μπορεί ο εχθρός να έρθει με πίεση. Εσύ όμως, έχεις μάθει το μυστικό. Βλέπεις εκείνον. Εκείνος είναι που ελευθερώνει. Εκείνος είναι που θα γεμίσει την καρδιά σου με τον καρπό του Πνεύματος. Θα σου δώσει τα συναισθήματά του. Θα σου μεταφέρει εκείνο που εκείνος είναι έτοιμο μέσα σου. Έτοιμο. Μπορεί να μην έχεις αγάπη, ξαφνικά, ενώ σχετίζεσαι με εκείνον, η καρδιά σου ξεχυλίζει από αγάπη. Τι έγινε, πώς έγινε αυτό. Σου το έδωσε έτοιμο ο Κύριος. Έχεις μάθει και έχεις το πνεύμα σου, το περιορισμένο, το ανθρώπινο, δια της πίστεως, είναι ενωμένο με την απειροσύνη του Πνεύματος του Θεού. Και καθώς συνδέεσαι με Εκείνον, σε γεμίζει με αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, εγκράτεια, αγαθοσύνη, πίστης, πραγότης. Δεν είναι θαυμαστό, αδελφοί. Αδελφοί, δεν είναι θαυμαστό. Μην το χάνουμε. Αμήν. Ας σηκωθούμε. Άγιε Ιησού μας, είμαστε ο καρπός του πόνου της ψυχής σου, ο λαός που απέκτησες δια του ιδίου σου αίματος. Σφραγισμένοι με το πνεύμα σου, σφραγισμένοι με το όνομά σου, ανήκουμε σε σένα, Κύριε. Ξεχωρισμένοι, Κύριε, από τον κόσμο. Είμαστε δικοί σου, Κύριε. Και σου ζητάμε το βράδυ αυτό. Καθώς διαχωρίζουμε τη θέση μας, Κύριε, από οτιδήποτε μόλυνση, Κύριε, του κόσμου. Θέλουμε η καρδιά μας να χτυπάει για σένα, Κύριε. Εσύ να μας κάνεις, Κύριε, ζηλωτές. Να στεκόμαστε για το θέλημά σου. Να ανοίγουμε, Κύριε, το στόμα μας, Κύριε, υπέρ του αφώνου. Ναι, Κύριε μας, να διακηρύξουμε τα Άγιά Σου, Κύριε, τα δίκαιά Σου. Σου ζητάμε να αγγίξεις κάθε ένα παιδί Σου. Να γεμίσεις με τη δόξα Σου. Να πλημμυρίσεις εσύ, Κύριε, με την χαρά της παρουσίας Σου. Κάθε ένα παιδί Σου, Κύριε. Να μάθουμε να έχουμε κοινωνία αγάπης και να εγγύψουμε περισσότερο, να επιποθήσουμε περισσότερο, να συζητήσουμε περισσότερο. Γιατί εσύ είσαι πιστός. Κάθε ένα παιδί σου, Κύριε, να είμαστε φως δικό σου μέσα στη σκοτεινιά. Το φως το δικό σου μέσα στο σκοτάδι, Κύριε. Και στεκόμαστε για το λαό μας, Κύριε. Στεκόμαστε για τους συνανθρώπους μας, Κύριε, και οικετεύουμε το πρόσωπό σου. Εσύ, Κύριε, να κάνεις χάρη και έλεος. Να κάνεις σωτηρία. Να υψωθεί το όνομά σου. Να ακουστεί ο λόγος σου, Κύριε. Εν το ονόματι σου, το Άγιο, Κύριε, το σκοτάδι εσύ να το στρέψεις τα οπίσω. Τη μεθοδία του σκότους, τη μεθοδία όλη αυτή, Κύριε. Τάμε να ευλογήσεις τις οικογένειές μας. Κάθε μια οικογένεια, Κύριε, είναι τύπος δικός σου, της εκκλησίας σου, Κύριε, με σένα τον νυμφίο. Και είναι το θέλημά σου η ευλογία, Κύριε. Να φυλάξεις τις οικογένειες, να φυλάξεις τα παιδιά μας, Κύριε. Στο όνομά σου το Άγιο. Και εσύ θα φέρεις, Κύριε, τον τόπο μας, τη χώρα μας, Κύριε. Το δικό σου το Άγιο θέλημα, Κύριε. Στο όνομά σου το Άγιο, στο όνομά σου. Σε ευχαριστώ.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Επικέντρωσε την καρδιά σου, επικέντρωσε το είναι σου, επικέντρωσε τη δύναμή σου όλη να βλέπεις μόνο στον Ιησού, ώστε να λάβεις αυτά τα οποία ο Θεός έχει για σένα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Άρχισε παρακαλώ λίγο, πώς ο Κύριος σε βλέπει. Είσαι γένος εκλεκτό, βασίλειον ιεράτευμα, έθνος άγιο, λαός τον οποίον απέκτησεν ο Θεός.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Έξοδος, κεφάλαιο, λάμδα ζήτα. Και έκαμεν ο Βεσελεήλ την κιβωτών εκ ξύλου σιτήμ, δύο πηχών και η μισία στο μήκος αυτής, και μιας πύχης και η μισία στο πλάτος αυτής, και μιας πύχης και η μισία στο ύψος αυτής. Και περιεκάλυψεν αυτήν με καθαρών χρυσίων έσωθεν και έξωθεν, και έκαμεν εις αυτήν στεφάνιν χρυσήν κύκλο. Και έχισε δι' αυτήν τέσσερας κρίκους χρυσούς, δια τας τέσσερας γωνίας αυτής. Δύο μεν κρίκους εις το εν πλάγιον αυτής, δύο δε κρίκους εις το άλλο πλάγιον αυτής. Και έκαμε μοχλούς εκ ξύλου σιτήμ, και περιεκάλυψεν αυτούς με χρυσίον. Και εισήξε τους μοχλούς εις τους κρίκους κατά τα πλάγια της κιβωτού, δια να βαστάζωσι την κιβωτών. Και έκαμε το ηλαστήριον εκ χρυσίου καθαρού, δύο πηχών και η μισία στο μήκος αυτού, και μιας πύχης και η μισία στο πλάτος αυτού. Και έκαμε δύο χερουβίμ εκ χρυσίου. Σφυρίλατα έκαμεν αυτά εκ των δύο άκρων του ηλαστηρίου. Εν χερούβ εκ του ενός άκρου και εν χερούβ εκ του άλλου άκρου. Εκ του ηλαστηρίου έκαμε τα χερουβίμ εκ των δύο άκρων αυτού. Και τα χερουβίμ εξέτεινον τας πτέρυγας άνωθεν, επικαλύπτοντα με τας πτέρυγας αυτών το ηλαστήριον, και τα πρόσωπα αυτών έβλεπον το εν προς το άλλο. Προς το ηλαστήριον ήσαν τα πρόσωπα των χερουβίμ. Και έκαμε την τράπεζαν εκ ξύλου σιτήμ, δύο πηχών το μήκος αυτής και μιας πύχης το πλάτος αυτής, το δε ύψος αυτής μιας πύχης και η μισίας. Και περιεκάλυψεν αυτήν με χρυσίων καθαρών και έκαμεν εις αυτήν στεφάνιν χρυσήν κύκλο. Έκαμεν έτι εις αυτήν χείλος κύκλο μιας παλάμης το πλάτος. Και επί το χείλος αυτής κύκλο έκαμε στεφάνιν χρυσήν. Και έχισε δι' αυτήν τέσσερας κρίκους χρυσούς και έβαλε τους κρίκους επί τας τέσσερας γωνίας τας επί των τεσσάρων ποδών αυτής. Υπό το χείλος ήσαν οι κρίκοι, θήκε των μοχλών δια να βαστάζωσι την τράπεζαν. Και έκαμε τους μοχλούς εκ ξύλου σιτήμ και περιεκάλυψεν αυτούς με χρυσίον δια να βαστάζωσι την τράπεζαν. Και έκαμε τα σκεύητα επί της τραπέζης, τους δίσκους αυτής και τα θυμιαματοδόχα αυτής και τα λεκάνας αυτής και τα σπονδία, δια να γίνονται δι' αυτών εσπονδέ εκ χρυσίου καθαρού. Και έκαμε την λιχνίαν εκ χρυσίου καθαρού. Σφυρίλατον έκαμε την λιχνίαν. Ο κορμός αυτής και η κλάδη αυτής, ελεκάνη αυτής, η κόμβη αυτής και τα άνθη αυτής, ήσαν εν σώμα μεταυτής. Και εξ κλάδη εξήρχονται εκ των πλαγίων αυτής. Τρεις κλάδη της λιχνίας εκ του ενός πλαγίου αυτής και τρεις κλάδη της λιχνίας εκ του άλλου πλαγίου αυτής. Τρεις λεκάνε αμυγδαλοειδής εις τον ένα κλάδον, εις κόμβος και εν άνθος. Και τρεις λεκάνε αμυγδαλοειδής εις τον άλλον κλάδον, εις κόμβος και εν άνθος. Ούτως έκαμεν εις τους εξ κλάδους τους εξερχομένους εκ της λιχνίας. Και εις την λιχνίαν ήσαν τέσσερες λεκάνε αμυγδαλοειδής, η κόμβη αυτών και τα άνθη αυτών. Και εις κόμβος υπό τους δύο κλάδους εξ αυτής, και εις κόμβος υπό τους δύο κλάδους εξ αυτής, και εις κόμβος υπό τους δύο κλάδους εξ αυτής, εις τους εξ κλάδους τους εξερχομένους εξ αυτής. Η κόμβη αυτών και η κλάδη αυτών ήσαν εν σώμα μεταυτής. Το όλον αυτής εν σφυρίλατον εκ χρυσίου καθαρού. Και έκαμε τους επτά λίχνους αυτής και τα λιχνοψάλιδα αυτής και τα υποθέματα αυτής εκ χρυσίου καθαρού. Εξ ενός ταλάντου χρυσίου καθαρού έκαμε αυτήν και πάντα τα σκεύη αυτής. Και έκαμε το θυσιαστήριον του θυμιάματος εκ ξύλου σιτήμ. Το μήκος αυτού μιας πύχης και το πλάτος αυτού μιας πύχης τετράγωνον. Και δύο πηχών το ύψος αυτού. Τα κέρατα αυτού ήσαν εκ του αυτού. Και περιεκάλυψεν αυτό με χρυσίων καθαρών, την κορυφήν αυτού και τα πλάγια αυτού κύκλο και τα κέρατα αυτού. Και έκαμεν εις αυτόν στεφάνιν χρυσήν κύκλο. Και δύο κρίκους χρυσούς έκαμε δι' αυτό υπό την στεφάνιν αυτού, πλησίον το δύο γωνιών αυτού, επί τα δύο πλάγια αυτού, δια να είναι θήκε των μοχλών, ώστε να βαστάζωσιν αυτό δι' αυτόν. Και έκαμε τους μοχλούς εξ ξύλου σιτήμ, και περιεκάλυψεν αυτούς με χρυσίον. Και έκαμε το Άγιον Χρηστήριον έλεον και το καθαρόν ευώδες θυμίαμα κατά την τέχνην του μοιρεψού. Έξοδος, κεφάλαιο, λάμδα ήτα. Και έκαμε το θυσιαστήριον του ολοκαυτώματος εξήλου σιτήμ, 5 πηχών το μήκος αυτού και 5 πηχών το πλάτος αυτού τετράγωνον, και το ύψος αυτού 3 πηχών. Και έκαμε τα κέρατα αυτού επί των 4 γωνιών αυτού. Τα κέρατα αυτού ήσαν εκ του αυτού. Και περιεκάλυψεν αυτό με χαλκόν. Και έκαμε πάντα τα σκεύη του θυσιαστηρίου, τους λέβητας και τα πτιάρια και τα σλεκάνας, τα σκρεάγρας και τα πυροδόχα, πάντα τα σκεύη αυτού έκαμε χάλκινα. Και έκαμε δια το θυσιαστήριον χαλκίνιν εσχάραν δικτυωτής εργασίας, υπό την περιοχήν αυτού κάτωθεν, έως του μέσου αυτού, και έχισε 4 κρίκους δια τα 4 άκρα της χαλκίνης εσχάρας, δια να είναι θήκε των μοχλών. Και έκαμε τους μοχλούς εξήλου σιτήμ, και περιεκάλυψεν αυτούς με χαλκόν. Και εισήξε τους μοχλούς εις τους κρίκους κατά τα πλάγια του θυσιαστηρίου, δια να βαστάζωσιν αυτό δι' αυτόν. Κύλων σαν ειδωτών έκαμεν αυτό. Και έκαμε τον νυπτήραν χάλκινον και την βάσιν αυτού χαλκίνην, εκ των κατόπτρων των συναθριζωμένων γυναικών, έτινες συνηθρίζοντο παρά την θύραν της σκηνής του μαρτυρίου. Και έκαμε την αυλήν, κατά το πλευρόν το προς μεσημβρίαν, τα παραπετάσματα της αυλής ήσαν εκ βύσου και κλωσμένης 100 πηχών. Η στήλη αυτών ήσαν 20 και τα χάλκινα αυτών υποβάσια 20. Τα άγκιστρα των στήλων και εζώνε αυτών αργυρά. Και κατά το βόρειον πλευρόν τα παραπετάσματα ήσαν 100 πηχών. Η στήλη αυτών 20 και τα χάλκινα υποβάσια αυτών 20. Τα άγκιστρα των στήλων και εζώνε αυτών αργυρά. Και κατά το δυτικόν πλευρόν ήσαν παραπετάσματα 50 πηχών. Η στήλη αυτών 10 και τα υποβάσια αυτών 10. Τα άγκιστρα των στήλων και εζώνε αυτών αργυρά. Και κατά το ανατολικόν πλευρόν το προς ανατολάς 50 πηχών. Τα παραπετάσματα του ενός μέρους της πύλης ήσαν 15 πηχών. Η στήλη αυτών 3 και τα υποβάσια αυτών 3. Και εις το άλλο μέρος της πύλης της αυλής, εκατέρωθεν, ήσαν παραπετάσματα 15 πηχών. Η στήλη αυτών 3 και τα υποβάσια αυτών 3. Πάντα τα παραπετάσματα της αυλής κύκλο ήσαν εκ βύσου και κλωσμένης. Και τα υποβάσια δια τους στήλους ήσαν χάλκινα. Τα άγκιστρα των στήλων και εζώνε αυτών αργυρά. Και τα κοιονόκρανα αυτών ήσαν περικεκαλυμμένα με αργύριον. Και πάντες οι στήλοι της αυλής ήσαν εζωσμένοι με αργύριον. Και το καταπέτασμα δια την πύλην της αυλής ή το εργασίας κινδυτού, εκ κιανού και πορφυρού και κοκκίνου και βύσου και κλωσμένης. Και ή το 20 πηχών το μήκος και το ύψος εις το πλάτος 5 πηχών, καθώς εις τα παραπετάσματα της αυλής. Και οι στήλοι αυτών ήσαν 4 και τα χάλκινα υποβάσια αυτών 4. Τα άγκιστρα αυτών αργυρά και τα κοιονόκρανα αυτών περικεκαλυμμένα με αργύριον. Και εζώνε αυτών αργυρέ. Και πάντες οι πάσαλοι της σκηνής και της αυλής κύκλο χάλκινοι. Αυτή είναι η απαρίθμηση των πραγμάτων της σκηνής, της σκηνής του μαρτυρίου, καθώς ηρυθμίθησαν κατά την προσταγήν του Μωυσέως δια την υπηρεσίαν των Λεβιτών, διαχειρός του Ιθάμαρ, ιού του Ααρών του Ιερέως, και ο Βεσελεήλ, ο ιός του Ουρί, ιού του Ορ, εκ φυλής Ιούδα, έκαμε πάντα όσα προσέταξε ο Κύριος εις τον Μωυσήν. Και ήτο μετ' αυτού Ελιάβ, ο ιός του Αχισαμάχ, και εκ φυλής Δαν, εν χαράκτης και ευμήχανος τεχνίτης, και κεντητής εις Κιανούν και εις Πορφυρούν και εις Κόκκινον και εις Βύσον. Παν το χρυσίον το δαπανηθέν δια την εργασίαν εις όλων το έργον του αγιαστηρίου, το χρυσίον της προσφοράς, ήτο 29 τάλαντα και 730 σίκλοι κατά των σίκλων του αγιαστηρίου. Και το αργύριον των απαριθμηθέντων εκ της συναγωγής, 100 τάλαντα και 1775 σίκλοι κατά των σίκλων του αγιαστηρίου. Εν βεκάχ κατά κεφαλήν, το ίμιση του σίκλου, κατά των σίκλων του αγιαστηρίου, διαπάντα περνώντα εις την απαρίθμησιν, από 20 ετών ηλικίας και επάνω, δια 600 και 3.000 και 500 και 50 ανθρώπους. Και εκ του αργυρίου των 100 ταλάντων εχήθησαν τα υποβάσια του αγιαστηρίου και τα υποβάσια του καταπετάσματος. 100 υποβάσια από 100 ταλάντων, 1 τάλαντον διέν υποβάσιον. Και από των 1.775 σύκλων έκαμεν άγκιστρα δια τους στήλους και περιεκάλυψε τα κοιονόκρανα αυτών και έζωσεν αυτούς. Και ο χαλκός της προσφοράς ή το 70 τάλαντα και 2.400 σύκλοι. Και εκ τούτου έκαμε τα υποβάσια εις την θύραν της σκηνής του μαρτυρίου και το χάλκινον θυσιαστήριον και την χαλκίνην εσχάραν δι' αυτό και πάντα τα σκεύη του θυσιαστηρίου και τα υποβάσια της αυλής κύκλο και τα υποβάσια της πύλης της αυλής και πάντα στους πασάλους της σκηνής και πάντα στους πασάλους της αυλής κύκλο. Ψαλμός ποιηζήτα. Ψαλμός οδής δια τους ιούς Κορέ. Το θεμέλιον αυτού είναι εις τα όρητα Άγια. Αγαπά ο Κύριος τα σπήλα στη Σιών, υπερπάντα τα σκηνώματα του Ιακώβ. Ένδοξα ελαλήθησαν περισσού πόλεις του Θεού. Θέλω αναφέρει την Ραάβ και την Βαβυλώνα μεταξύ των γνωριζόντων με. Ιδού η Παλαιστίνη και η Τύρος μετά της Αιθιοπίας. Ούτως εγεννήθη εκεί. Και περί της Σιών θέλου συνειπεί, ούτως και εκείνος εγεννήθη εν αυτή. Και αυτός ο ύψιστος θέλει στερεώσει αυτήν. Ο Κύριος θέλει αριθμίσει, όταν καταγράψει τους λαούς, ότι ούτως εγεννήθη εκεί. Και η ψάλτε, καθώς και η λαλητέ των οργάνων, θέλου συλλέγει, πάσε επί γέ μου είναι εν σύ. Ψαλμός πι ήτα. Οδή ψαλμού δια τους ιούς Κορέ, εις των πρώτων μουσικών, επί Μαχαλάθ Λεανόθ. Μασχίλ του Εμάν του Εζραήτου. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέραν και νύχτα έκραξα ενώπιον σου. Ας έλθει ενώπιον σου η προσευχή μου. Κλείνον το οτίον σου εις την κραυγήν μου. Διότι ενεπλήσθη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου πλησιάζει εις τον άδειν. Συγκαταριθμήθην μετά των καταβαινόντων εις τον λάκον. Έγινα ως άνθρωπος μη έχων δύναμη. Εγκαταλελειμμένος μεταξύ των νεκρών, ως υπεφωνευμένη, κοιτώμενη εν το τάφο. Τους οποίους δεν ενθυμίσαι πλέον και ήτινες απεκόπησαν από τη χειρό σου. Μέβαλες εις τον κατώτατον λάκον, εις το σκότος, εις τα βάθη. Επ' εμέ επεστηρίχθη ο θυμός σου και πάντα τα κύματά σου επέφερες επ' εμέ. Εμάκρυνα στους γνωστούς μου απ' εμού. Με έκαμες βδέλυγμα προς αυτούς. Απεκλείσθην και δεν δύναμαι να εξέλθω. Ο οφθαλμός μου ιτώνησεν από της θλίψεως. Σε επεκαλέστην, Κύριε, όλην την ημέραν. Ήπλωσα προσέτας χείρας μου. Μήπως εις τους νεκρούς θέλεις κάμη θαυμάσια ή οι τεθνεώτες θέλουν σηκωθεί και θέλουν σε ενέσει. Μήπως εν το τάφο θέλουν σε διηγήστε το έλεό σου ή την αλήθειά σου εν τη φθορά. Μήπως θέλουν σε γνωριστεί εν το σκότι τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν το τόπο της λήθης. Αλλά εγώ προσέ, Κύριε, έκραξα και το πρωί η προσευχή μου θέλει σε προφθάσει. Γιατί, Κύριε, απορρίπτεις την ψυχή μου, αποκρύπτεις το πρόσωπόν σου απ' εμού. Είμαι τεθλιμμένος και ψυχομαχών εκνεότητος. Δοκιμάζω τους φόβους σου και ευρίσκομαι εν αμηχανία. Επ' εμέ διήλθον εοργέ σου. Οι τρόμοι σου με υφάνισαν. Ως ύδατα με περιετριγύρισαν όλην την ημέραν. Ομού με περιεκύκλωσαν. Απεμάκρυνας απ' εμού των αγαπητών και των φίλων. Οι γνωστοί μου είναι αφανείς.
2: Η προς Κορινθίους επιστολή 1, κεφάλαιο 3.
3: Και εγώ, αδελφοί, δεν ειδηνήθη.

0: και νησέκαστον, εγώ εφύτευσα, ο Απολλός επότισε, αλλά ο Θεός ύψησεν, ώστε ούτε ο φυτεύων είναι τι, ούτε ο ποτίζων, αλλά ο Θεός ο αυξάνων. Ο φυτεύων δε και ο ποτίζων είναι εν, και έκαστος θέλει λάβει τον εαυτού μισθών κατά των κόπων αυτού, διότι του Θεού ημέθα συνεργεί. Σεις είστε του Θεού αγρός, του Θεού οικοδομή. Εγώ κατά την χάριν του Θεού την δοθήσαν εις εμέ, ως σοφός αρχιτέκτον θεμέλιον έθεσα. Άλλος δε επικοδομή. Ο έκαστος όμως ας βλέπει πως επικοδομή. Διότι θεμέλιον άλλο ουδείς δύναται να θέσει παρά το τεθέν, το οποίο είναι ο Ιησούς Χριστός. Εάν δε τη επικοδομή επί το θεμέλιον τούτο χρυσών, άργυρων, λίθους τιμίους, ξύλα, χόρτων, καλάμιν, εκάστου το έργο θέλει φανερωθεί. Διότι η ημέρα θέλει φανερώσει αυτό, επειδή διαπυρός ανακαλύπτεται. Και το πυρ θέλει δοκιμάσει το έργο εκάστου οποίον είναι. Εάν το έργο τεινός το οποίον επικοδόμησε μένει, θέλει λάβει μισθόν. Εάν το έργο τεινός κατακαεί, θέλει ζημιωθεί. Αυτός όμως θέλει σωθεί, πλινούτος ως διαπυρός. Δεν εξεύρεται ότι είστε ναός Θεού και το πνεύμα του Θεού κατοικεί εν ημίν. Εάν της φθείρει το ναό του Θεού, τούτον θέλει φθείρει ο Θεός, διότι ο ναός του Θεού είναι Άγιος, ως της είστε εσείς. Μη δει σας μη εξαπατάει αυτόν. Εάν της μεταξύ σας νομίζει ότι είναι σοφός εν το κόσμο τούτο, ας γίνει μωρός δια να γίνει σοφός. Διότι η σοφία του κόσμου τούτου είναι μωρία παρά το Θεό, επειδή είναι γεγραμμένον, ως της συλλαμβάνει τους σοφούς εν την πανουργία αυτών. Και πάλιν, ο Κύριος γινώσκει τους διαλογισμούς των σοφών ότι είναι μάταιοι, ώστε μη δει σας μην καυχάτε εις ανθρώπους, διότι τα πάντα είναι ημών, είτε Παύλος, είτε Απολλός, είτε Κυφάς, είτε κόσμος, είτε ζωή, είτε θάνατος, είτε παρόντα, είτε μέλλοντα, τα πάντα είναι ημών. Σεις δε του Χριστού, ο δε Χριστός του Θεού.
1: Η προς Κορινθίους επιστολή 1, κεφάλαιο 4.
0: Ούτω σας μας θεωρεί πας άνθρωπος, ως υπηρέτας του Χριστού και οικονόμους των μυστηρίων του Θεού. Το δε επί λοιπόν, ζητείτε μεταξύ των οικονόμων να ευρεθεί έκαστος πιστός. Εις εμέ δε ελάχιστον είναι να ανακριθώ ηφημών ή υπό ανθρωπίνης κρίσεως. Αλλού δε ανακρίνω εμ' αυτόν. Διότι η συνείδησή μου δεν με ελέγχει εις ουδέν. Πλην με τούτο δεν είμαι δε δικαιωμένος. Αλλά ο ανακρίνων με είναι ο Κύριος. Ώστε μη κρίνετε μηδέν προ καιρού, ως εάν έλθει ο Κύριος. Ώστις και θέλει φέρει στο φως τα κρυπτά του σκότους και θέλει φανερώσει τα σβουλάς των καρδιών και τότε ο έπαινος θέλει γίνει εις έκαστον από του Θεού. Ταύτα δε αδελφοί, μετέφερα παραδειγματικώς εις εμ' αυτόν και εις τον Απολλό δια σας, δια να μάθετε δια του παραδείγματος ημών να μη φρονείτε υπέρ ό,τι είναι γεγραμμένον, δια να μην επέριστε ο εις υπέρ του ενός κατά του άλλου. Διότι τι σε διακρίνει από του άλλου και τι έχεις το οποίον δεν έλαβες, εάν δε και έλαβες, τι καυχάσει ως μη λαβών, τώρα είστε και χορτασμένοι, τώρα επλουτίσατε, εβασιλεύσατε χωρίς ημών και ήθε να βασιλεύετε για να συμβασιλεύσουμεν και εμείς με σας. Διότι νομίζω ότι ο Θεός απέδειξεν ημάς τους Αποστόλους εσχάτους ως καταδεδικασμένους εις θάνατον, διότι εγίναμεν θέατρον εις τον κόσμον και εις αγγέλους και εις ανθρώπους. Εμείς μωρίδια των Χριστών, σεις δε φρόνιμοι εν Χριστώ. Εμείς ασθενείς, σεις δε ισχυροί, σεις ένδοξοι, εμείς δε άτιμοι, έως της παρούσης ώρας και πεινόμεν και διψώμεν και γυμνητεύομεν και ραπιζόμεθα και περιπλανόμεθα και κοπιόμεν εργαζόμενοι με τα συντία ημών χείρας, λιδωρούμενοι ευλογούμεν, διοκόμενοι υποφέρομεν, βλασφημούμενοι παρακαλούμεν, ως περικαθάρματα του κόσμου γίναμεν σκύβαλον πάντων έως της ημέρων. Δεν γράφω ταύτα προς εντροπήν σας, αλλά ως τέκνα μου αγαπητάν ουθετώ. Διότι εάν έχετε μυρίους παιδαγωγούς εν Χριστώ, δεν έχετε όμως πολλούς πατέρας, επειδή εγώ σας εγέννησα εν Χριστώ Ιησού δια του Ευαγγελίου. Σας παρακαλώ λοιπόν, γίνεστε μιμητέ μου. Δια τούτο σας έπεμψα τον Τιμόθεον, ώστις είναι τέκνον μου αγαπητών και πιστών εν Κυρίω, ώστις θέλει σας ενθυμίσει τα σοδούς μου τας εν Χριστώ, καθώς διδάσκω πανταχού εν πάση εκκλησία. Τινές όμως εφησιώθησαν, ως εάν εγώ δεν εμέλω να έρθω προς εσάς. Πλην θέλω ελθεί ταχαίως προς εσάς, εάν ο Κύριος θελήσει, και θέλω γνωρίσει ουχή των λόγων των πεφυσιωμένων, αλλά την δύναμη, διότι η Βασιλεία του Θεού δεν είναι εν λόγω, αλλά εν δυνάμει. Τι θέλετε, με ράβδο να έλθω προς εσάς ή με αγάπη και με πνεύμα πραότητος?
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Λέει ο Δαβίδ, μισώ τους εχθρούς σου με τέλειο μίσος. Και δεν αναφέρεται βέβαια σε ανθρώπους, για μας, αλλά ο Κύριος θέλει να μισήσουμε ό,τι έχει να κάνει με την αμαρτία, ό,τι έχει να κάνει με το σκοτάδι, με το φρόνημα του κόσμου, με τη σάρκα. Ο Κύριος θέλει να τα βγάλουμε από πάνω μας και θα είμαστε ελεύθεροι, αδερφοί. Θα είμαστε ελεύθεροι. Ξέρετε, η χριστιανική ζωή δεν είναι ζωή δύσκολη. Δεν είναι κάτι δύσκολη, όπως έλεγαν και ο Κύριος ελέγχει τον Ισραήλ, αυτό έλεγαν το φορτίο του λόγου του Κυρίου, σαν να ήταν κάτι που έπρεπε να το σηκώσουν και ήταν αβάσταχτο. Ο Κύριος τι λέει? Το φορτίο μου είναι καλό και ο ζυγός μου ελαφρύς. Ελαφρύς, και τον ευχαριστούμε. Και έτσι θέλει να ζούμε. Θέλω σήμερα να μιλήσουμε για δύο τρόπους με τους οποίους ο Λόγος του Θεού εργάζεται μέσα σε κάθε πιστό. Δύο τρόπους. Και θέλω να γυρίσω στον Ιάκωβο, στο πρώτο κεφάλαιο. Πρώτος τρόπος από αυτούς είναι ότι ο Λόγος Θεού μας φανερώνεται σαν ένας καθρέφτης πνευματικής αποκάλυψης. Και αυτή τη λειτουργία περιγράφει ο Ιάκωβος στο 23 εδάφιο. Πριν από αυτό, στο 21ο εδάφιο, μας προειδοποιεί για το τρόπο που πρέπει να, τι πρέπει εμείς να κάνουμε, ώστε να μπορέσει ο Θεός να παράγει τα σωστά αποτελέσματα μέσα στη ζωή μας. Υπάρχουν δύο προϋποθέσεις. Λέει στο 21. Δια τούτο απορρίψαντες πάσα ρηπαρία και περισσίαν κακίας, δέχθητε με τα πραότητα στον εμφυτευθέντα λόγο το δυνάμεο να σώσει τις ψυχές σας. Λέει να δεχόμαστε το λόγο με πραότητα. Τι σημαίνει να δέχεσαι το λόγο με πραότητα? Έχει να κάνει με το να έχεις την κατάλληλη στάση στην καρδιά σου και στο νου σου. Θέλει ο Θεός να έχουμε την κατάλληλη στάση. Πολλές φορές ο νους μας είναι κλειστός, γιατί δεχόμαστε τις δικές μας αντιλήψεις αντί να δεχτούμε αυτό που ο Λόγος του Θεού λέει. Λέει ο Λόγος του Θεού, τα πάντα είναι δυνατά εις τον πιστεύοντα. Και ο Κύριος θέλει να ανοίξεις εκείνη την ώρα να πιστέψεις ότι πραγματικά ο Κύριος μπορεί να κάνει τα πάντα εφόσον πιστεύεις μέσα στη ζωή σου. Και εμείς τι σκεφτόμαστε εκείνη την ώρα? Μπα! Εμένα το πρόβλημά μου είναι πάρα πολύ δύσκολο. Να ρωτήσω, θυμάστε ότι όταν άνθρωποι του Θεού χρειάστηκε να διατάξουν ακόμα και τον ήλιο να πάει πίσω, ο Κύριος το έκανε? Το έδωσε σημείο στον Εζικία. Το έκανε με τον Ιησού του Ναβί. Δεν έχει θέμα ο Θεός. Ποιο είναι το πρόβλημά σου το μεγάλο, το οποίο είναι τόσο ανυπέρβλητο το εμπόδιο που ο Θεός δεν μπορεί να το λύσει? Εφόσον πιστέψεις. Γιατί ο λόγος που πράγματα δεν συμβαίνουν στη ζωή μας σύμφωνα με αυτό που ο Λόγος Θεού λέει, έχει να κάνει με εμάς. Δεν έχει να κάνει με τον Κύριο. Το αν ο Λόγος Θεού δεν έχει την εκπλήρωση μέσα στη ζωή μας, έχει να κάνει με τη δικιά μας στάση και συμπεριφορά. Μη σκέφτεσαι γιατί ο Θεός δεν. Δεν υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση ο Θεός να μην είναι πιστός στο Λόγο Του. Αμήν. Το έχει αποδείξει. Αμήν. Οπότε θέλει να έχουμε τη σωστή στάση καρδιάς και νου. Το δεύτερο, στο 22 εδάφιο, που χρειαζόμαστε για να εκπληρωθεί ο Λόγος Θεού στη ζωή μας, λέει, γίνεστε δε εκτελεστές του Λόγου και μη μόνον ακροατές, απατώντες σε αυτούς. Τι χρειάζεται να κάνουμε? Να γίνουμε εκτελεστές. Ακροατές είμαστε όλοι. Εφόσον είμαστε εδώ και ακούμε, είμαστε ακροατές. Και οι άνθρωποι έξω, στους οποίους μιλάμε το Λόγο του Θεού, είναι ακροατές. Το θέμα όμως ποιο είναι, τι λέει ο Ιάκωβος? Ο Θεός θέλει την πρακτική εφαρμογή της γραφής κάθε μέρα, μέσα στην καθημερινότητά σου, στην καθημερινή σου ζωή. Ο χριστιανός δεν είναι ο χριστιανός της συνάθρησης. Όχι. Ο χριστιανός είναι αυτός ο οποίος ζει το Χριστό μέσα στην καθημερινή του ζωή. Αυτός ο οποίος φανερώνει το Χριστό, αυτός από τον οποίον φαίνεται ο Χριστός στην καθημερινότητά του. Πούμε αμήν.
2: Αμήν.
1: Αμήν. Και ο Ιάκωβος προειδοποιεί ότι όποιος δεν το κάνει αυτό, δηλαδή να πράττει, να ακούει και να πράττει, τι κάνει λέει, απατάει τον εαυτό του, εξαπατάει τον εαυτό του. Δηλαδή μπορεί να λες τον εαυτό σου ότι είσαι χριστιανός, μπορεί να λες ότι είσαι μαθητής, εφόσον δεν πράττεις, αυτό που ο Λόγος Θεού λέει, δεν μπορείς να πάρεις τα ωφέλη της Γραφής. Τα ωφέλη. Και ο Κύριος εργάζεται πρακτικά σε εκείνους οι οποίοι εφαρμόζουν το Λόγο Του στην πράξη. Το ξαναπούμε. Ο Θεός εργάζεται πρακτικά στη ζωή των ανθρώπων οι οποίοι εφαρμόζουν το Λόγο Του στην πράξη. Και μετά από αυτές τις προειδοποιήσεις που λέει να δεχόμαστε το Λόγο με πραότητα και να είμαστε εκτελεστές, λέει στο 23 εδάφιο. Διότι εάν κάποιος είναι ακροατής του Λόγου και όχι εκτελεστής, αυτός μοιάζει με άνθρωπο ο οποίος θεωρεί το φυσικό του πρόσωπο στο κάτωπτρο. Τον καθρέφτη δηλαδή. Διότι εθεώρησε τον εαυτό του και ανεχώρησε. Και αμέσως ξέχασε ποιος ήταν. Όποιος όμως εγκύψει στον τέλειο νόμο της ελευθερίας και επιμείνει σε αυτόν, ούτως γενόμενος, όχι ακροατής που ξεχνάει, αλλά εκτελεστής έργου, αυτός θα είναι μακάριος εις την εκτέλεση αυτού. Βλέπετε, μας παρομοιάζει ο Ιάκωβος το Λόγο του Θεού σαν ένα καθρέφτη. Και η μόνη διαφορά είναι ότι ο φυσικός καθρέφτης, ο κανονικός καθρέφτης, μας δείχνει αυτό που ο Ιάκωβος ονομάζει το φυσικό πρόσωπο. Τα εξωτερικά χαρακτηριστικά, την εμφάνισή μας, δείχνει ο φυσικός καθρέφτης. Αλλά ο καθρέφτης του Λόγου, καθώς κοιτάς μες στο Λόγο, δεν σου δείχνει μόνο τα εξωτερικά, αλλά σου δείχνει και την εσωτερική σου φύση και κατάσταση. Οπότε, εάν θες να δεις το πώς είσαι, το τι γίνεται μέσα σου, σε ποια κατάσταση είσαι, τι πρέπει να κάνεις. Να δεις τον καθρέφτη. Να πας στον καθρέφτη. Κάθε πότε πας στον καθρέφτη. Τι είναι η πρώτη δουλειά που κάνεις το πρωί όταν σηκώνεσαι. Πού πας. Στον καθρέφτη. Και ο Λόγος Θεού μας αποκαλύπτει, αδερφοί, πράγματα για τον εαυτό μας που κανένας φυσικός καθρέφτης δεν μπορεί να αποκαλύψει. Κανένας. Είναι πράγματα τα οποία δεν μπορείς να τα γνωρίσεις με κανένα άλλο τρόπο. Με κανένα άλλο τρόπο. Και κάποιος είχε πει, λέει, να θυμάστε ότι ενώ διαβάζετε τη βίβλο σας, η βίβλο σας διαβάζει εσάς. Καθρέφτης της ψυχής. Αλλά όπως και σε πολλά άλλα πράγματα, το αποτέλεσμα που παράγει αυτός ο καθρέφτης εξαρτάται άμεσα με τη δική μας ανταπόκριση και αντίδραση. Το τι εμείς κάνουμε. Εξαρτάται. Όταν σηκώνεσαι το πρωί και πας στον καθρέφτη, για ποιο λόγο πας. Για πες μου, για ποιο λόγο πας στον καθρέφτη. Yeah. Δηλαδή, πας στον καθρέφτη μπροστά, σηκώνεσαι και αν έχεις μαλλιά, μπορεί τα μαλλιά σου να είναι έτσι. Ή μπορεί, ξέρω εγώ, να είσαι σε κάποιο σημείο να είσαι βρώμικος. Ή εάν έχεις κάτι, ξέρω εγώ, κάποιο χτύπημα, κάποια αμυχή, θα τη δεις, το παρατηρήσεις και αμέσως τι κάνεις όταν τα βλέπεις αυτά. Θες να τα φτιάξεις. Δεν πας στον καθρέφτη για να δεις ότι τα μαλλιά σου είναι ατιμέλυτα και να φύγεις. Πρέπει να τα φτιάξεις. Εάν δεις τα ρούχα σου ότι είναι λερωμένα, στέκεις στον καθρέφτη μπροστά, κοιτάς, ξέρω εγώ, πατόκορφα και αν κάτι είναι λερωμένο, τι κάνεις. Πας να αλλάξεις. Το ρούχο μου είναι λερωμένο, πρέπει να τα αλλάξω. Για να λάβεις τα ωφέλη του καθρέφτη, του πνευματικού, πρέπει να ενεργήσουμε, πρέπει να ενεργούμε με παρόμοιο τρόπο. Αν μας αποκαλύπτει ο καθρέφτης μια κατάσταση πνευματικής ατασταλίας, ακαθαρσίας, κάτι το οποίο πνευματικά είναι στραβό, πρέπει αμέσως να αναζητήσεις πώς πρέπει να το φτιάξεις. Αλλιώς, αδερφοί, έχει νόημα? Αυτή είναι η δουλειά που κάνει ο Λόγος του Θεού. Αυτή είναι η δουλειά. Και εμείς τι κάνουμε, πώς ανταποκρινόμαστε στον καθρέφτη? Λέω, εάν ανοίξεις μέσα τα Ευαγγέλια και διαβάσεις μέσα στα Ευαγγέλια τη ζωή του Κυρίου Ιησού Χριστού, τι είναι αυτό το οποίο βλέπεις? Γιατί θα δούμε ότι μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι ο καθρέφτης αυτός έχει κάνει διπλή δουλειά. Πρώτον, σου δείχνει πώς είσαι, τι είσαι, και το δεύτερο είναι ότι δεν βλέπεις τον εαυτό σου μόνο μέσα. Τι βλέπεις μέσα στον καθρέφτη? Τι βλέπεις? Τη δόξα του Θεού. Θα δούμε, το λέει ο Λόγος του. Βλέπεις τη δόξα του Θεού. Και θέλει ο Θεός να επικεντρωθείς και να ζητήσεις. Και ξεκίνησα να λέω ότι εάν διαβάσεις την ιστορία μέσα στα Ευαγγέλια και δεις τη ζωή του Χριστού, ποιο είναι το χαρακτηριστικό της ζωής του? Εξουσία. Αμήν. Λέει, και το λόγο που κήρυτε, οι άνθρωποι έμειναν έκθαμβοι γιατί έβλεπαν ότι κήρυτε με εξουσία και όχι όπως οι γραμματείς. Κάτι άλλο που βλέπουμε πάρα πολύ μέσα στα Ευαγγέλια είναι ότι ο Κύριος συνεχώς προσευχόταν.
2: Αμήν.
1: Προσευχόταν. Τον βλέπουμε να αποχωρίζει τον εαυτό του από τους μαθητές και να προσεύχεται. Τον βλέπουμε αργά το βράδυ να μένει στην προσευχή. Τον βλέπουμε νωρίς το πρωί να είναι στην προσευχή. Τον βλέπουμε να ανεβαίνει πάνω στο όρος και καθώς είναι πάνω στο όρος και προσεύχεται, να μεταμορφώνεται μπροστά στα μάτια του Ιάκωβου, του Πέτρου ή του Ιωάννη. Τι έκανε ο Κύριος? Προσευχόταν συνέχεια. Οπότε όταν εκθέσεις τον εαυτό σου μπροστά στον καθρέφτη και δεις τα χαρακτηριστικά, εσύ τι πρέπει να κάνεις? Και εγώ. Ή θα έλεγα, εάν δεν αντιδράσεις ανάλογα, ποια επιρροή θα έχει ο καθρέφτης αυτός μέσα στη δικιά σου τη ζωή? Ο Κύριος θέλει να ενεργούμε άμεσα, αδερφοί, πρακτικά, χωρίς καθυστέρηση σε αυτό που μας αποκαλύπτει ο Λόγος του Θεού. Μπορεί να λάβεις συγχώρεση, μπορεί να λάβεις καθαρισμό, μπορεί να λάβεις θεραπεία και όλες τις ευλογίες που έχει μέσα ο Λόγος. Και αυτό θέλει ο Κύριος. Αμέσως. Το λάθος είναι ότι ο Κύριος θέλει να επιθυμούμε και να πράττουμε, όπως σας είπα, που πολλοί άνθρωποι δεν το κάνουν. Βλέπουν οι άνθρωποι, ακούμε ένα κήρυγμα. Έρχεται ο Θεός και μας ελέγχει. Και υπάρχουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι παίρνουν τον καθρέφτη, βλέπουν το λάθος, βλέπουν τι είναι αυτό το οποίο πρέπει να διορθώσουν, πρέπει να αλλάξουν και κάνουν μια απόφαση, μπορεί να κάψουμε κιόλας, και την επόμενη μέρα μετά τι κάνουμε συνήθως? Ξαναμπαίνουμε μέσα στην καθημερινότητά μας, ξαναμπαίνουμε μέσα στις συνήθειές μας και ξαναεπανερχόμαστε στις προηγούμενες ρυθμίσεις που ο Κύριος θέλει να τις αλλάξει. Αδερφοί, να τις αλλάξει. Θέλει να βγάλουμε τους παλιούς μας τρόπους και να αφήσουμε τον Κύριο να βάλει τους δικούς του τρόπους μέσα μας. Να ζήσουμε με τους δικούς του τρόπους. Το άτομο αυτό είναι αυτό το άτομο που λέει ο Ιάκωβος ότι ξεχνάει τι άνθρωπος ήταν μόλις φύγει από τον καθρέφτη. Δεν θυμάται το τι ο καθρέφτης του δείχνει, τι ο Λόγος Θεού του δείχνει. Αδερφοί, είναι το πολυτιμότερο δώρο μετά τη σωτηρία που μας έδωσε ο Ιησούς Χριστός πάνω στη γη αυτή. Ο Λόγος είναι το πολυτιμότερο δώρο. Το πολυτιμότερο δώρο. Και θέλει ο Θεός να γίνουμε μέτοχοι στο Λόγο. Μέτοχοι. Ο πιστός άνθρωπος, είπαμε, δεν βλέπει μόνο αυτά που πρέπει να διορθώσει. Κοιτάξτε, τι άλλο βλέπει? Β' Κορινθίους, κεφάλαιο 5, διαβάζω, λέει ο Παύλος, εδάφιο 17. Τι άλλο σου δείχνει μέσα? Όθεν, εάν τις είναι εν Χριστώ, είναι νέο κτίσμα. τα αρχαία παρήλθαν, ιδού τα πάντα έγιναν νέα. Τα πάντα είναι εκ του Θεού, ώστις διήλαξεν ημάς προς εαυτόν δια του Ιησού Χριστού και έδωσε σε εμάς τη διακονία της αλλαγής. Δεν λέει μόνο ότι τα παλιά έφυγαν. Τι λέει? Γίνανε όλα νέα. Άρα όλα έρχονται από εκείνον για να μας κάνουν νέα κτίσματα και έτσι ο Θεός θέλει να ζήσουμε. Με άλλα λόγια θα πούμε ότι όταν έρχεσαι και εκθέτεις τον εαυτό σου τον Θεό μπροστά, έχει αυτός την ευθύνη να αλλάξει τη ζωή σου και να σε κάνει νέο κτίσμα αν Χριστό, εφόσον είπαμε του το επιτρέπουμε. Αμήν. Και δεν υπάρχει τίποτα παλιό. Πολλοί άνθρωποι συνηθίζουν να ασχολούνται με το παρελθόν. Εγώ στο παρελθόν ήμουνα έτσι, ήμουνα αλλιώς, στο γενεαλογικό μου δέντρο μεγαλύτερο πρόβλημα των ανθρώπων είναι οι ασθένειες οι οποίες έρχονται μέσα από το δέντρο το γενεαλογικό. Ο πατέρας μου πέθανε, ξέρω εγώ, από καρκίνο, το τάδε άτομο, ο παππούς μου πέθανε από καρκίνο, ο θείος μου πέθανε από καρκίνο, μήπως πεθάνω κι εγώ από αυτό? Το γενεαλογικό δέντρο από πού ξεκινάει? Από πού? Από τον Κύριο ξεκινάει. Από την ώρα που δέχεσαι την αγάπη του, έρχεσαι μπροστά στο Σταυρό, ο Κύριος γράφει το όνομά σου στο βιβλίο της ζωής, τότε γεννιέσαι πνευματικά και πλέον έχει εξουσία εκείνος μες στη ζωή σου, είναι αυτός ο πατέρας που σε γέννησε και έχει εξουσία μες στη ζωή σου εκείνος να φέρει ό,τι έχει αυτός. Και ο Θεός τι έχει, αδερφοί? Ευλογία έχει. Ό,τι έχει το δέντρο του Θεού είναι ευλογία. Ευλογία. Και βλέπουμε ότι ξεκινάει στη γέννηση με ένα δέντρο και τελειώνει στην αποκάλυψη με ένα δέντρο. Ποιο είναι αυτό? Το δέντρο της ζωής. Σε αυτό μετέχουμε. Στο δέντρο της ζωής. Του οποίου τα φύλλα, λέει, φέρνουν θεραπεία στα έθνη. Θεραπεία. Λέει ο Παύλος λίγο πιο κάτω. Στο 21 εδάφιο, Β' Κορινθίους 5:21 λέει: «Διότι τον μη γνωρίσαντα αμαρτία έκανε περιμόν αμαρτία για να γίνουμε εμείς δικαιοσύνη του Θεού δι' αυτού». Κοιτάξτε την ανταλλαγή που έκανε ο Κύριος. Έγινε αμαρτία μαζί με την αμαρτωλότητά μας, ώστε να γίνουμε δίκαιοι με τη δικαιοσύνη του Θεού. Και ξέρετε, η δικαιοσύνη του Θεού δεν είναι ανθρώπινη δικαιοσύνη, η οποία μπορεί να μπουν στη μέση άλλα πράγματα και να τη χαλάσουν. Η δικαιοσύνη του Θεού, αδερφοί, δεν έχει κοιλίδα, δεν έχει ρητίδα, δεν υπάρχει μόμος, είναι τέλεια. Και τον ευχαριστούμε. Και όταν βλέπεις μέσα στον καθρέφτη αυτό του Λόγου του Θεού, ο Κύριος ανοίγει τα μάτια σου και σε κάνει να βλέπεις όπως πραγματικά πρέπει να είσαι. Όπως πρέπει να είσαι. Χριστιανοί σήμερα, το μεγαλύτερο πρόβλημά μας είναι ότι δεν έχουμε επίγνωση της εξουσίας η οποία μας έχει δοθεί. Δεν έχει επίγνωση ο άνθρωπος. Γιατί? Γιατί δεν ζει μέσα στο Λόγο. Δεν ζει. Ο Κύριος έδωσε εξουσία να διατάζουμε ακόμα τα στοιχεία της φύσης, όπως έκανε ο Μωυσής. Έχουμε πει 100 φορές, έρχεται μπροστά στην Ερυθρά θάλασσα. Ο Φαραώ από πίσω, η θάλασσα μπροστά, δεξιά, αριστερά, βουνά. Ο Κύριος τους έφερε επίτηδες, αδερφοί, σε αυτό το σημείο. Ξέρετε πόσες φορές ο Θεός μπορεί να μας φέρει επίτηδες σε αδιέξοδα. Σε αδιέξοδα. Να μην ξέρεις τι να κάνεις, να μην ξέρεις πώς να το κάνεις. Και ο Κύριος περιμένει να δει την αντίδρασή μας. Μάλλον όχι περιμένει να δει, ξέρει τι θα κάνουμε. Θέλει να μας μάθει πώς να αντιδρούμε, αδερφοί. Θέλει να μας μάθει πώς θα αντιδρούμε. Υπήρχε κάποιο εμπόδιο που ο Θεός να μην μπορούσε να λύσει? Υπήρχε κάτι στη ζωή του Χριστού, μέσα στην καθημερινότητά του, μέσα στη διακονία του, που ο Κύριος να έφτανε σε αδιέξοδο, να μην ήξερε τι θα κάνει? Υπήρχε? Ζούσαν με την εξουσία. Και στέκεται ο Μωυσής μπροστά στη θάλασσα. Γογγίζει ο λαός, τα έχει βάλει με το Μωυσή, μας έφερε να πεθάνουμε στην Αίγυπτο. Βλέπουν τα στρατεύματα του Φαραώ. Ο Κύριος τους είχε μιλήσει, τους είχε πει ότι θα σας φέρω εκεί για να φανερώσω τη δόξα μου. Ενάντια στα στρατεύματα του Φαράου. Και ο Μωυσής αρχίζει να προσεύχεται, να φωνάζει στον Κύριο. Οικέτευσε ο Μωυσής. Άρχισε, λέει, να βάσει της απάντησης που ο Θεός, αυτό που του είπε ο Θεός, σημαίνει ότι ο Μωυσής φώναζε, προσευχόταν. Και ο Κύριος του λέει, τι βοάς προς εμέ. Τι βοάς. Και τι του είπε να κάνει. Έκτινε το χέρι σου, του λέει. Και εκτείνει ο Μωυσής το χέρι του και η θάλασσα τι έγινε. Άνοιξε. Ξέρεις πόσες τέτοιες θάλασσες με στρατεύματα Φαραώ μπορεί να τύχουν στη ζωή σου. Τι θα κάνεις. Θα αγωγήσεις ή θα διατάξεις. Θα γογγίσεις ή θα ψάλεις. Μόλις ο λαός Ισραήλ πέρασε απέναντι, τι έκανε. Διαβάστε, Έξοδος 15ο κεφάλαιο. Μόλις πέρασαν απέναντι, άρχισαν να ψάλουν. Κύριε, σε ευλογούμε. Σε δοξάζουμε, σε ευχαριστούμε για την ελευθερία σου. Πάνε τα στρατεύματα του Φαραώ. Μας ελευθέρωσες, μας έδωσες ζωή. Σε ευχαριστούμε, σε δοξάζουμε. Πήρε η Μαριάμ τα τύμπανα, άρχισε να παίζει. Χόρευαν οι γυναίκες, λάτρευαν τον Κύριο και συνέχισαν τον δρόμο τους. Και σε τρεις μέρες έφτασαν στα ύδατα μερά. Τι έκανα. Πάνε να πιουν νερό τα ύδατα πικρά. Ύδατα πικρίας. Πάλι το ίδιο. Πάλι το ίδιο. Δεν ήξερα. Δεν ήξεραν την εξουσία που ο Κύριος τους είχε δώσει. Όταν ο Κύριος διέταξε, αδερφοί, το Μωυσή να του είπε πήγαινε και χτύπησε την πέτρα και θα δώσει νερό. Τι χρειαζόταν για να δώσει νερό η πέτρα. Τι χρειαζόταν. Τη διαταγή του Μωυσή. Την υπακοή του Μωυσή σε αυτό που ο Κύριος του είπε. Ο Μωυσής πήγε, χτύπησε την πέτρα και η πέτρα άνοιξε και έδωσε νερό. Τη δεύτερη φορά πάλι που έπρεπε να το κάνει, ο Κύριος του είπε αυτή τη φορά, πήγαινε και μίλησε στην πέτρα. Μίλησε στην πέτρα. Με το λόγο του Μωυσή, με το χτύπημα του Μωυσή, θα άνοιγε η πέτρα και θα έδινε νερό να πιούν ίσως 3 εκατομμύρια λαός, 3,5 εκατομμύρια λαός. Περίπου δηλαδή χρειάζονταν 20 φράγματα σαν τα φράγμα του Ηρακλείου για να πιούν όλοι αυτοί. 3,5 εκατομμύρια λαός. Να πίνουν αυτοί, να πίνουν τα ζώα τους, να τρώνε κάθε μέρα άρτο, να έχουν κρέας να τρώνε, να χρειάζονται ρούχα, να χρειάζονται παπούτσια. Ο Κύριος τους φρόντισε, αδερφοί. Λέει, σας σήκωσα ως στις πτέρυγες, λέει ο αετός, σας σήκωσα και σας έβγαλα. Δηλαδή, βάδιζαν μέσα στην έρημο και στην ουσία ο Κύριος τους είχε πάνω στα φτερά του και τους κρατούσε και τους πήγαινε. Αυτό γινόταν. Και αυτό ο Θεός θέλει να δεις. Αντί τα προβλήματα, τις δυσκολίες, τη σκοτούρα που φέρνει ο διάβολος και σου βάζει, έχει μια τέχνη αδερφή ο εχθρός, να σου βάζει κάτι γυαλιά με μεγεθυντικούς φακούς και βλέπεις ένα μυρμήγκι και νομίζεις ότι είναι ο δεινόσαυρος, ο Ρέξ. Είναι ένα μυρμήγκι. Στον Κύριο μπροστά είναι ένα μυρμήγκι. Και έτσι είναι όλα τα προβλήματα. Και όταν ξεπεράσεις το πρόβλημα και το δεις πίσω, συνήθως τι λέμε. Αυτό ήταν. Αυτό ήταν όλο. Ο Κύριος θέλει να μάθουμε, αδερφοί, να τον εμπιστευόμαστε και να πιστεύουμε αυτά που μας λέει. Κοιτάξτε, ο Κύριος τι βλέπει. Άσμα ασμάτων, κεφάλαιο 4, εδάφιο 7. Δικαιοσύνη της Εκκλησίας. Λέει, όλη ωραία είσαι αγαπητή μου και μόμος δεν υπάρχει εν σύ. Όταν βλέπει ο Κύριος την Εκκλησία ντυμένη με τη δικαιοσύνη του, πώς τη βλέπει. Είσαι ωραία αγαπητή μου. Μα ποιος είναι ωραίος αυτός που είναι έτσι και αλλιώς και αλλιώτικα και έκανε εκείνο και έκανε τ' άλλο και μιλάει έτσι. Ο Κύριος τι βλέπει. Βλέπει ότι σε έχει ντύσει με τη δικαιοσύνη του. Ότι τον πιστεύεις, ότι πας τον καθρέφτη κάθε μέρα. Ότι του επιτρέπεις να αλλάξει τη ζωή σου. Αγωνίζεσαι, κάνεις κάθε μέρα τη μάχη σου. Και ο Θεός θα σε αλλάξει και σε βλέπει και λέει, αγαπητή μου, εκκλησία μου, ωραία μου, είσαι όμορφη. Όμορφη. Αυτή είναι η δικαιοσύνη μας εν Χριστώ. Κοιτάξτε, ο Παύλος, γιατί κοιτούσε τον καθρέφτη συνέχεια. Γιατί μας τονίζει την ανάγκη που υπάρχουμε σαν παιδιά του Θεού να βλέπουμε μέσα στον καθρέφτη του Λόγου. Διαβάζω Β' Κορινθίους, κεφάλαιο 3, εδάφιο 18. Β' Κορινθίους 3, 18. Αυτό είναι το δεύτερο στοιχείο που μας δείχνει ο καθρέφτης. Λέει, «Ημείς δε πάντες βλέποντες, ως εν κατόπτρο τη δόξα του Κυρίου με ανακυκαλυμμένο πρόσωπο, μεταμορφούμεθα εις την αυτήν εικόνα από δόξης εις δόξα, καθώς από του Πνεύματος του Κυρίου». Όπως και ο Ιάκωβος, έτσι και ο Παύλος, στρέφονται στο λόγο, στον καθρέφτη. Αλλά εδώ μας λέει ο Παύλος ότι όταν πάει μέσα στον καθρέφτη, τι βλέπει? Τη δόξα του Κυρίου. Και καθώς βλέπει τη δόξα του Κυρίου, λέει, μεταμορφώνεται σε αυτή την εικόνα που βλέπει και ανεβαίνει από δόξα σε δόξα. Με άλλα λόγια, αδερφοί, εάν θέλεις να πάρεις τη δόξα του Θεού, τι πρέπει να κάνεις? Να μεταμορφωθείς. Πώς να μεταμορφωθείς? Πρέπει να πας μπροστά στο Λόγο. Να μπεις μέσα στο Λόγο. Να δεις τη δόξα του Θεού και να την επιθυμήσεις για τον εαυτό σου και να αφήσεις τον Κύριο να εργαστεί μέσα σου και να αρχίσεις εσύ να αλλάζεις τον εαυτό σου σύμφωνα με αυτή την εικόνα. Και αυτή η δόξα μεταδίδεται μέσω της πίστης. Πας μπροστά στον καθρέφτη του Λόγου, βλέπεις τη δόξα, αφήνεις το Πνεύμα του Θεού να εργαστεί μέσα σου, να σε μεταμορφώσει σε αυτή την εικόνα της δόξας που βλέπεις. Και ρωτάω, εάν δεν πας στο Λόγο να δεις τη δόξα, θα μεταμορφωθείς? Θα λάβεις τη δόξα αυτή που λέει μέσα? Πώς θα τη λάβεις αφού δεν τη βλέπεις? Δεν ξέρεις τι είναι αυτό που πρέπει να γίνεις. Δεν ξέρεις. Βλέπετε, μέσα σε όλο το Λόγο του Θεού βλέπουμε ότι το Πνεύμα του Θεού μαζί με το Λόγο πάντα εργάζονται μαζί. Δεν μπορείς να έχεις το Πνεύμα χωρίς το Λόγο, ούτε είναι άρρηκτα συνδεδεμένα μεταξύ τους. Μαζί δουλεύουν. Δηλαδή, κοιτάς το Λόγο, κοιτάς τον καθρέφτη του Λόγου, το Πνεύμα του Θεού εργάζεται μέσα μας και μας μεταμορφώνει στην εικόνα αυτή που σου αποκαλύπτει ο καθρέφτης. Έτσι δουλεύει. Εάν σταματήσεις να κοιτάς τον καθρέφτη, το Πνεύμα του Θεού σταματάει να δουλεύει. Σταματάει. Δεν μπορεί να εργαστεί. Γιατί αυτός είναι ο τρόπος. Και συνεχίζει ο Παύλος. Διαβάζω Β' Κορινθίους, κεφάλαιο 4, εδάφιο 17. Λέει, «Διότι η προσωρινή ελαφρά θλίψη ημών εργάζεται εις ημάς καθ' υπερβολήν εις υπερβολήν αιώνιο βάρος δόξης». Ένα εδάφιο που το χρησιμοποιούμε συχνά, Η προσωρινή ελαφριά θλίψη που περνάμε εργάζεται μέσα μας αιώνιο βάρος δόξης. Αμήν. Αλλά το εδάφιο δεν σταματάει εκεί, συνεχίζει. Και λέει στο 18, «Επειδή». Δηλαδή, μας εξηγεί πώς γίνεται η προσωρινή ελαφριά θλίψη να εργάζεται αιώνιο βάρος δόξης. Λέει, «Επειδή». Γιατί εμείς δεν βλέπουμε στα βλεπόμενα, αλλά στα μη βλεπόμενα. Διότι τα βλεπόμενα είναι πρόσκαιρα, τα δε μη επόμενα αιώνια. Μας διδάσκει ο Παύλος ότι αυτή η νικηφόρα, υπομονή των πρόσχερων θλίψεων μπορεί να λειτουργήσει μέσα μας αιώνιο βάρος δόξης όταν εμείς κοιτάμε στα αόρατα. Δηλαδή, εάν δεν κοιτάς τα αόρατα και κοιτάς τα ορατά, βλέπεις, με άλλα λόγια, βλέπεις το πρόβλημα, βλέπεις την κατάσταση, βλέπεις τη δυσκολία, είσαι επικεντρωμένος σε αυτό, σε τρώει το πρόβλημα, μπορεί η δυσκολία αυτή να εργαστεί μέσα σου αιώνιο βάρος δόξης. Μπορεί? Όχι. Ο Θεός θα σε ελευθερώσει, θα το περάσεις, αλλά θα είσαι σαν τον Ισραήλ, ο οποίος όταν ήταν μπροστά του το πρόβλημα, έβλεπε το πρόβλημα και τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Και μετά, μόλις ο Θεός τον ελευθέρωνε το πρόβλημα, δόξαζε τον Κύριο, ευλογούσε τον Κύριο και μετά στο επόμενο πρόβλημα τι έκανε πάλι? Γόνγιζε. Γόνγιζε. Ο τρόπος που μπορεί ο Θεός να δουλέψει μέσα μας, αδερφοί, είναι όταν μάθουμε να βλέπουμε στα αόρατα, σε αυτά που δεν βλέπονται. Μόνο τότε μπορεί να δουλέψει. Εάν απομακρύνουμε τα μάτια μας από τον Κύριο, από τα αιώνια, οι θλίψεις δεν έχουν κανένα αποτέλεσμα μέσα στη ζωή μας. Ευεργετικό. Κανένα. Και μέσα στον καθρέφτη ο Κύριος θέλει να βλέπει την αιωνιότητα, τα αιώνια πράγματα. Το δούμε και πραγματικά, δηλαδή, αυτό που ισχύει. Ο μόνος τρόπος που μπορείς να περάσεις τις δυσκολίες μέσα στη ζωή σου είναι όταν μάθεις να βλέπεις στα αόρατα, στα μη βλεπόμενα. Σε αυτό που ο Κύριος σου λέει. Μα ο Κύριος λέει ότι και αν σηκωθεί, λέει, τείχος, λέει ο Δαβίδ, τι θα το κάνω? Θα το υπερπηδήσω. Μα πώς θα το υπερπηδήσω? Εγώ είμαι έτσι, είμαι αλλιώς, είμαι... Τι κάνεις, που βλέπεις στον εαυτό σου, στο τείχος, στο πρόβλημα και δεν βλέπεις τον Κύριο ο οποίος συσηκώνει στα φτερά του να σε φτάσει μέχρι τέλος.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Θέλετε να δούμε λίγο πώς ο Μωυσής πέρασε τις δυσκολίες. Πολλοί νομίζουν ότι οι άνθρωποι που μας περιγράφει ο Λόγος Θεού είναι υπεράνθρωποι, σούπερμαν. Αυτός ήταν ο Μωυσής. Αυτός ήταν ο Ηλίας. Δηλαδή ο Ηλίας τι ήταν. Και να θες να τον δεις κάπως αλλιώς, ο Ιάκωβος τι σου λέει τον Ηλία? Ομοιοπαθείς με μας. Ο Ηλίας ήταν άνθρωπος, ομοιοπαθείς με μας. Μα τι ομοιοπαθείς, αυτός διέταξε τον ουρανό να κλείσει και έκλεισε. Διέταξε να έρθει βροχή και ήρθε. Στάθηκε μπροστά στον Αχάβ και στους προφήτες του Βάλ και τους ιερείς. Δεν ήταν μόνο οι προφήτες που συνηθίζουμε, ήταν και οι ιερείς του Βάλ, όλους μαζί. Και στην Ιεζάβελ και έκανε όλα αυτά που έκανε. Ναι, αλλά ήταν άνθρωπος ομοιοπαθής με μας. Ο Μωυσής, ο οποίος βλέπουμε τέτοια δόξα, του έδωσε ο Κύριος τον νόμο, του μιλούσε πρόσωπο προς πρόσωπο. Ήταν ένας άνθρωπος όπως εμείς, αδερφοί, ο οποίος παρέδωσε τον εαυτό του στον Κύριο, αλλά είχε μάθει να κάνει ένα πράγμα. Κοιτάξτε πώς ζούσε ο Μωυσής. Διαβάζω από την προς Εβραίους, κεφάλαιο 11, εδάφιο 27. Λέει, διαπίστεως αφήκε την Αίγυπτο. Άφησε την Αίγυπτο. Εμείς τώρα διαβάζουμε ιστορίες. Αλλά σκέψου ότι ο Μωυσής έφυγε, ήταν ο επόμενος Φαραώ. Ζούσε μέσα στη Χλιδή, μέσα στο παλάτι της Αιγύπτου, κοσμοκρατορία η Αίγυπτος, και έφυγε να ζήσει πού? Στην έρημο. Στην έρημο. Και πώς μπορεί να το κάνεις αυτό? Λέει, διαπίστεως αφήκε την Αίγυπτον, μη φοβηθεί τον θυμό του βασιλέως, διότι ως βλέπον τον αόρατο ενεκαρτέρισε. Ο Μωυσής τι έκανε, λέει? Έβλεπε. Έβλεπε ο Μωυσής. Δεν ζούσε με αυτά που έβλεπε γύρω του. Με το Φαραώ, με τα στρατεύματά του, με τους Ισραηλίτες οι οποίοι ήταν μέσα στην απήθεια, ήταν μέσα στη δυσκολία, ήταν μέσα στα προβλήματα, τους σκότωναν τα πρωτότοκα, γινόταν ό,τι γινόταν, ήταν δούλοι. Τι έβλεπε? Τον αόρατο. Ξέρεις ότι ο Κύριος θέλει να ζήσεις βλέποντας. Ο Ιησούς νομίζετε ζούσε διαφορετικά? Λέει η προφητεία στους ψαλμούς, λέει, είχα τον Κύριο ενώπιόν μου διαπαντός, για να μην σαλευθώ. Τι έκανε ο Ιησούς? Συνέχεια. Έβλεπε τον Πατέρα συνέχεια. Γιατί αν δεν έβλεπε, όταν λέει τον Κύριο ενώπιόν μου διαπαντός για να μην σαλευθώ, ξέρετε τι είναι αυτό, θα μπορούσε να σαλευτεί ο Ιησούς. Ήταν άνθρωπος ο οποίος ζούσε με πίστη, όπως ζούμε και εμείς. Δεν του έδωσε ο Θεός να μετέχει όπως ακριβώς και ο Αδάμ. Γι' αυτό πώς τον ονομάζει ο Λόγος Θεού? Ο έσχατος Αδάμ. Ο έσχατος Αδάμ. Και θα μπορούσε όπως ο πρώτος Αδάμ, έτσι και ο Κύριος να αμαρτήσει. Είχε όλο το ελεύθερο. Αλλά έμαθε να λέει στη ζωή του, και έλεγε, όχι το δικό μου θέλημα, το δικό σου θέλημα. Και έζησε με πίστη. Και λέει, ενώπιον μου είχα τον Κύριο διαπαντός, διότι είναι εκ δεξιών μου για να μη σαλευτώ. Έβλεπε τον Πατέρα συνέχεια. Εμείς βλέπουμε, αδερφοί. Βλέπουμε. Βλέπεις, ο Λόγος του Θεού μας δόθηκε ώστε να μπορούμε να βλέπουμε στα αιώνια. Αμήν. Και όλα αυτά, λέει, τα οποία βλέπουμε, από πού φτιάχτηκαν τα βλεπόμενα? Από τα μη βλεπόμενα. Από τα μη βλεπόμενα. Γιατί τα μη βλεπόμενα είναι αιώνια, τα βλεπόμενα είναι προσωρινά. Και ρωτάω, εμείς, για να είμαστε, ο άνθρωπος είναι αιώνιος, αδελφοί. Έβαλε ο Θεός μέσα μας το ολάμ, την αιωνιότητα. Είτε έτσι είτε αλλιώς, ο άνθρωπος είναι αιώνιος. Είτε θα ζήσει αιώνια μαζί με το Θεό, είτε θα ζήσει αιώνια μακριά από το Θεό. Αυτή η γη εκ των πραγμάτων τι είναι? Βλέπετε, όλα γύρω μας είναι προσωρινά. Το σπίτι, προσωρινό. Το αμάξι, προσωρινό. Μεγαλώνεις, παντρεύεσαι, σου δίνει ο Θεός μια σύζυγο, ένα σύζυγο, κάνεις παιδιά, μετά από λίγο τα παιδιά, προσωρινά. Το άλλο μέλος που είναι δίπλα σου, προσωρινό. Θα έρθει η ώρα που το ένα από τα δύο μέλη θα φύγει και θα μείνει το άλλο μέλος μόνο του. Εκτός αν είμαστε στην αρπαγή μέσα και θα μας πάρει ο Κύριος όλους μαζί. Αλλά όλα ο Θεός τα έκανε να βλέπουμε την προσωρινότητα. Ποιο είναι αυτό το οποίο ποτέ δεν πρόκειται να τελειώσει. Λέει, στην βασιλεία αυτού δεν θέλει είστε τέλος. Είναι ο βασιλιάς των βασιλιάδων και θα μας βάλει μέσα στην παρουσία του, μέσα στη βασιλεία του και στη βασιλεία του αυτή δεν θα υπάρχει τέλος. Αυτό το οποίο το μη βλεπόμενο, ο Κύριος, υποσχέσεις του, η αιωνιότητα μαζί του, αυτό είναι κάτι το οποίο θα διαρκέσει για πάντα. Όλα τα υπόλοιπα είναι πολύ προσωρινά. Και αυτό ο Θεός θέλει να δούμε. Μην ζούμε στη ζωή αυτή επικεντρωμένοι στα κάτω. Κοιτάμε τα γύρω μας, τα εμάς, τα δικά μας, τι θα γίνει, πώς θα γίνει, πώς θα το κάνουμε. Όλα είναι γύρω από τον κόσμο μας. Όχι, ο Θεός θέλει να δεις εκείνον. Να δεις την αιωνιότητα, να δεις τη βασιλεία του, να δεις τη δόξα του. Έτσι ζούσε ο Μωυσής. Λέει, μπόρεσε να αντέξεις τη δυσκολία, μπόρεσε να αντέξεις την έρημο, μπόρεσε να αντέξεις τις κακουχίες, να αντέξεις τη λιδωρία του λαού του Θεού, όλο ό,τι ήταν. Γιατί έβλεπε τον αόρατο. Και όχι μόνο τον έβλεπε, λέει, ενεκαρτέρισε. Δηλαδή, η ψυχή του μέσα επιθυμούσε το Θεό. Αυτόν ήθελε να βλέπει συνέχεια. Λέτε, όταν ήταν ο Μωυσής, ανέβηκε δύο φορές, βλέπουμε δύο φορές από 40 μέρες πάνω στο Σινά. Λέτε, να τον ένοιαζε το φαΐ ή το νερό, ξέρω εγώ, ή όταν ήταν μέσα στην δόξα του Θεού, τι τον ένοιαζε. Περνούσε ό,τι περνούσε. Να δούμε λίγο τη ζωή του. Περνούσε δυσκολίες, η γυναίκα του ήταν, είχε μείνει με τον μπαμπά της. Τη βλέπουμε μετά όταν ήρθε ο Ιωθώρ να έρχεται μαζί του και τα παιδιά του μαζί, ήταν μόνος του. Πέρασε ό,τι πέρασε μέσα στην Αίγυπτο. Ο Φαραώ ήταν εναντίον του, Ισραήλ ερχόταν εναντίον του και τελικά το βλέπουμε ότι μέσα σε όλες αυτές τις δυσκολίες, μέσα σε όλα αυτά τα προβλήματα. Άνθρωπος. Αλλά είχε μάθει να βλέπει, αδερφοί, τον Κύριο και μέσα σε όλες αυτές τις δυσκολίες, τι τον ένοιαζε το Μωυσή. Τον είδαν ποτέ να λέει, ας το καλό, βαρέθηκα. Βαρέθηκα. Ανεβαίνω στο όρος, κατεβαίνω από το όρος, τους βλέπω και έχουν φτιάξει χρυσό μόσχο και τον λατρεύουνε και ζουνε μέσα στην ακαθαρσία. Συχάθηκε η ψυχή μου, το λέει αυτό ποτέ. Τι λέει ο Μωυσή. Μέσα σε όλες αυτές τις δυσκολίες. Ξέρετε ποιο ήταν το μέλημά του. Τι έλεγε,

Σε με να τους ξαφανίσω και θα κάνω από σένα ένα άλλο έθνος και ο Μωυσής αρχίζει και προσεύχεται για το λαό του. Μου έκανε εντύπωση. Όχι κύριε, αν είναι να τους ξαφανίσεις, ξαφάνισε εμένα πρώτα. Εάν είναι να μην έρθεις ανάμεσά μας, τελείωσε, τι να κάνουμε. Θα είμαστε σαν τα έθνη, θέλουμε να έρθεις εσύ μπροστά μας, να φανερώσεις, μη γέννητο να μας αφήσεις. Λέει ο κύριος, εντάξει. Και αφού φτάνει σε αυτό το σημείο ο Μωυσής, και έχει πει όλα αυτά που έχει πει, λέει στον Κύριο, Κύριε, τη δόξα σου θέλω να μου δείξεις. Αυτό τον ένοιαζε το Μωυσή. Ήθελε να βλέπει. Κύριε, θέλω να μου δείξεις τη δόξα σου. Μα Μωυσή, κανείς δεν μπορεί να με δει και να ζήσει. Κανένας. Δεν ξέρω τι λες. Θέλω να μου δείξεις τη δόξα σου. Έβλεπε τον αόρατο. Ήξερε την παρουσία του Θεού, ήξερε τη δόξα του, αυτό τον ένοιαζε. Θέλω να μου δείξεις τη δόξα σου. Ο Κύριος τι του είπε? Στάσου στο βράχο. Και θα κάνω να περάσει η δόξα μου και όταν περνάει η δόξα μου θα σε κρύψω μέσα στο βράχο. Και θα περάσει και θα δεις το πίσω μέρος της δόξας μου. Του έδειξε ο Κύριος. Του έδειξε. Γιατί αυτό επιθυμούσε η ψυχή του. Βλέπετε. Γι' αυτό λέει, ενεκαρτέρησε ο Μωυσής. Δεν τον ενδιέφεραν ούτε τα γήινα, ούτε να έχει πλούτη, ούτε να είναι άρχοντας. Τι ήταν? Υπηρέτης. Εάν δεν ερχόταν ο πεθερός του Ιεθώρα να του πει, τι κάνεις Μωυσή? Κάθεσαι εδώ και κρίνεις μόνος σου ένα ολόκληρο έθνος, θα αποκάμεις. Βρες ανθρώπους, άγιους, καθαρούς κατά την καρδία σου, πέθεσε το πνεύμα σου επάνω τους και βάλ τους να κρίνουν μικρότερες υποθέσεις και τις μεγάλες υποθέσεις θα στρέχονται σε σένα. Υπηρέτης. Σκέψου λίγο, να έχεις ένα τέτοιο λαό, ο οποίος θα πήγαινε με το παραμικρό στο Μωυσή, κάτι που κάνουμε κι εμείς. Πάμε στον Κύριο. Το ένα μου, το άλλο μου, το πρόβλημά μου, το εκείνο μου, σε παρακαλώ Κύριε, φρόντισέ με. Το ίδιο έκανα και αυτή στο Μωυσή. Και ο Μωυσής δεν είπε, τι έρχεστε τώρα και μου λέτε. Άμα είναι κάτι σοβαρό, για τον άνθρωπο το πρόβλημά του είναι πάντα σοβαρό. Πάντα. Ο Μωυσής καθόταν και είχε ένα ολόκληρο έθνος, ένα λαό ολόκληρο, να είναι εκεί να τον υπηρετεί και καθόταν. Αυτή ήταν η καρδιά του. Και όλο αυτό το κατάφερνε γιατί λέει, έβλεπε τον αόρατο και τον καρτερούσε ο Μωυσής. Ήξερε ότι στο τέλος της διαδρομής τι θα έκανε, θα κληρονομούσε αυτόν τον οποίο αγαπούσε. Αυτόν τον οποίο αγαπούσε. Αυτή ήταν η όραση του Μωυσή. Αυτή ήταν η καρδιά του Μωυσή. Βλέπεις, εάν δεν βλέπεις, δεν μπορείς να ανταπεξέλθεις. Ή θα βλέπεις τις καταστάσεις της ζωής και θα απογοητεύεσαι ή θα ζεις βλέποντας τον Κύριο άσχετα το τι συμβαίνει μες στη ζωή σου. Να ρωτήσω αδερφοί, στη ζωή μας εδώ γύρω μας γενικά υπάρχει δικαιοσύνη ή αδικία? Υπάρχει καλοσύνη ή κακία γενικά? Τα πράγματα είναι καλά ή άσχημα? Και λέει ο Λόγος Θεού ότι στις τελευταίες μέρες θα έρθουν καιροί, λέει, χαλεπί, δηλαδή τα πράγματα θα γίνουν ακόμα χειρότερα. Ωραία, εσύ τι θα κάνεις και πώς θα ζήσεις? Θα βλέπεις την αδικία, την ακαθαρσία, την κακία ή θα μάθεις να βλέπεις τον αόρατο και το τι ο Θεός θα κάνει μες στη ζωή σου? Θέλει ο Θεός να χρησιμοποιούμε τον καθρέφτη σωστά. Και αυτό είναι που θέλει το Πνεύμα του Θεού να κάνει μες στη ζωή μας. Τι λέτε αδερφοί? Θα αφήσουμε τον Κύριο να εργαστεί μες στην καρδιά μας καθώς θα μπούμε μέσα στον καθρέφτη? Σας είπα πριν, πάμε στον καθρέφτη και πρέπει αυτό που βλέπεις άμεσα να το φτιάξεις. Ακριβώς έτσι λειτουργεί και ο Λόγος του Θεού, ακριβώς έτσι εργάζεται ο Κύριος. Θέλει ό,τι βλέπεις, μόλις το δεις να το φτιάξεις. Γι' αυτό ερχόμαστε στην προσευχή, γι' αυτό είμαστε εδώ. Και θέλει ο Θεός να ανέβουμε επίπεδο, να φύγουμε από τα αρχικά στοιχεία και για να μας φτάσει εκεί που Εκείνος θέλει.
Έλεγε κάποιος

0: Πως το θέλημα του Θεού δεν είναι η θεραπεία. Το θέλημα του Θεού δεν είναι η θεραπεία. Ποιο είναι το θέλημα του Θεού? Η υγεία. Το θέλημα του Θεού είναι να είσαι υγιής και να μην χρειάζεται να παίρνεις θεραπεία. Αμήν. Αυτό είναι το θέλημα του Θεού. Μας θέλει ο Θεός να είμαστε, να ζούμε μέσα στην υγεία. Το θέλημα του Θεού δεν είναι να είσαι δέσμιος και να περιμένει ο Θεός να σε ελευθερώσει. Το θέλημα του Θεού είναι να είσαι ελεύθερο. Αμήν. Λέει, και όποιος ο Υιός ελευθερώσει θα είναι ελεύθερο. Δεν θέλει ο Θεός να είσαι δέσμιος ελεύθερος, δέσμιος ελεύθερος, δέσμιος ελεύθερος και να πηγαίνει έτσι η ζωή μας. Θέλει να είμαστε ελεύθεροι. Θέλει να είμαστε ευλογημένοι. Θέλει να ζούμε μέσα στη δόξα κάθε μέρα της ζωής μας. Ας σηκωθούμε, έρφη.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Είσαι γεμάτος.
2: Αμήν.
1: Νιώθεις πλούσιος.
2: Αμήν.
1: Οδηγήσει από το χέρι του Θεού. Εκείνος σε κρατάει. Και αυτό σου δίνει χαρά. Αμήν.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Ιησούς είναι ό,τι χρειάζεσαι, ό,τι επιθυμείς, ό,τι θέλεις, ό,τι έχεις ανάγκη, η πλήρωση. Αυτός πληρεί τα πάντα και είστε πλήρεις

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Έξοδος, κεφάλαιο 37. Και ο Βεσελεήλ έκανε την κυβωτό από ξύλο Σιτίμ, δύο πύχες και μισή το μάκρος της, και μία πύχη και μισή το πλάτος της, και μία πύχη και μισή το ύψος της. Και την περισκέπασε με καθαρό χρυσάφι από μέσα και απ' έξω. Και έκανε σε αυτή μία στεφάνη χρυσή, ολόγυρα. Και έχισε για αυτή τέσσερις κρίκους χρυσούς για τις τέσσερις γωνίες της. Δύο μεν κρίκους στο ένα πλαγιό της, δύο δε κρίκους στο άλλο πλαγιό της. Και έκανε μοχλούς από ξύλο Σιτίμ και τους σκέπασε ολόγυρα με χρυσάφι. Και πέρασε τους μοχλούς στους κρίκους προς τα πλάγια της κυβωτού για να βαστάζουν την κυβωτό. Και έκανε το ελαστήριο από καθαρό χρυσάφι, δύο πύχες και μισή το μάκρος του και μία πύχη και μισή το πλάτος του. Και έκανε δύο χερουβίμ από χρυσάφι. Σφυριλατημένα τα έκανε από τις δύο άκρες του ελαστηρίου. Ένα χερούβ από τη μία άκρη και ένα χερούβ από την άλλη άκρη. Από το ελαστήριο έκανε τα χερουβίμ από τα δύο άκρα του. Και τα χερουβίμ άπλωναν τις φτερούγες τους από πάνω, σκεπάζοντας με τις φτερούγες τους το ελαστήριο. Και τα πρόσωπά τους έβλεπαν το ένα προς το άλλο. Τα πρόσωπα των χερουβίμ ήσαν προς το ελαστήριο. Και έκανε το τραπέζι από ξύλο Σιτίμ, δύο πύχες το μάκρος του και μία πύχη το πλάτος του, το δε ύψος του μία πύχη και μισή. Και το σκέπασε ολόγυρα με καθαρό χρυσάφι και έκανε σε αυτό μία χρυσή στεφάνη ολόγυρα. Έκανε ακόμη σε αυτό ένα χείλος ολόγυρα, μία παλάμη το πλάτος και πάνω στο χείλος του ολόγυρα έκανε μία χρυσή στεφάνη. Και έχισε γι' αυτό τέσσερις κρίκους χρυσούς και έβαλε τους κρίκους στις τέσσερις γωνίες που ήσαν στα τέσσερα πόδια του. Κάτω από το χείλος ήσαν οι κρίκοι, θήκες των μοχλών για να βαστάζουν το τραπέζι. Και έκανε τους μοχλούς από ξύλο Σιτίμ και τους σκέπασε ολόγυρα με χρυσάφι για να βαστάζουν το τραπέζι. Και έκανε τα σκεύη του που ήσαν επάνω στο τραπέζι, τους δίσκους του και τα θύμια το δόχα του και τις λεκάνες του και τα σπονδία για να γίνονται με αυτά οι σπονδές από καθαρό χρυσάφι. Και έκανε τη λιχνία από καθαρό χρυσάφι. Σφυριλατημένη έκανε τη λιχνία. Ο κορμός της και τα κλαδιά της, οι λεκάνες της, οι κόμποι της και τα άνθη της ήσαν ένα σώμα μαζί της. Και έβγαιναν έξι κλαδιά από τα πλάγια της. Τρία κλαδιά της λιχνίας από το ένα της πλάγιο και τρία κλαδιά της λιχνίας από το άλλο της πλάγιο. Τρεις λεκάνες αμυγδαλοειδής στο ένα κλαδί, ένας κόμπος και ένα άνθος. Και τρεις λεκάνες αμυγδαλοειδής στο άλλο κλαδί, ένας κόμπος και ένα άνθος. Έτσι έκανε και στα έξι κλαδιά που έβγαιναν από τη λιχνία. Και στη λιχνία υπήρχαν τέσσερις λεκάνες αμυγδαλοειδής, οι κόμποι τους και τα άνθη τους. Και ένας κόμπος κάτω από τα δύο κλαδιά που έβγαιναν από αυτή, και ένας κόμπος κάτω από τα δύο κλαδιά που έβγαιναν από αυτή, και ένας κόμπος κάτω από τα δύο κλαδιά που έβγαιναν από αυτή. Στα έξι κλαδιά που έβγαιναν από αυτή. Οι κόμποι τους και τα κλαδιά τους ήσαν ένα σώμα μαζί της. Το σύνολό της ήταν ένα σφυριλατημένο σώμα από καθαρό χρυσάφι. Και έκανε τα επτά λιχνάρια της και τα λιχνοψάλιδά της και τα υποθέματά της από καθαρό χρυσάφι. Από ένα τάλαντο καθαρό χρυσάφι την έκανε και όλα τα σκεύη της. Και έκανε το θυσιαστήριο του θυμιάματος από ξύλο Σιτίμ. Το μάκρος του μία πύχη και το πλάτος του μία πύχη, τετράγωνο, και δύο πύχες το ύψος του. Και τα κέρατά του ήσαν από το ίδιο σώμα. Και το σκέπασε ολόγυρα με καθαρό χρυσάφι, την κορυφή του και τα πλάγια του, ολόγυρα και τα κέρατά του. Και έκανε σε αυτό μία χρυσή στεφάνη ολόγυρα. Και έκανε γι' αυτό δύο χρυσούς κρίκους κάτω από τη στεφάνη του, κοντά στις δύο γωνίες του, στα δύο πλάγια, για να είναι θήκες των μοχλών, ώστε να το βαστάζουν με αυτούς. Και έκανε τους μοχλούς από ξύλο Σιτίμ και τους περισκέπασε με χρυσάφι. Και έκανε το άγιο επιχρησματικό λάδι και το καθαρό ευώδες θυμίαμα, σύμφωνα με την τέχνη του αρωματοποιού. Έξοδος, κεφάλαιο 38. Και έκανε το θυσιαστήριο του ολοκαυτώματος από ξύλο Σιτίμ. Πέντε πύχες στο μάκρος του και πέντε πύχες στο πλάτος του, τετράγωνο. Και το ύψος του, τρεις πύχες. Και έκανε τα κέρατά του στις τέσσερις γωνίες του. Τα κέρατά του ήσαν από το ίδιο σώμα και το σκέπασε ολόγυρα με χαλκό. και έκανε όλα τα σκεύη του θυσιαστηρίου, τους λέβητες και τα φτιάρια και τις λεκάνες, τις κρεάγρες και τα πυροδοχεία. Όλα τα σκεύη του τα έκανε χάλκινα. Και έκανε για το θυσιαστήριο μια χάλκινη σχάρα δικτυωτής εργασίας κάτω από την περιοχή του, από κάτω μέχρι το μέσον του. Και έχισε 4 κρίκους για τα 4 άκρα της χάλκινης χάρας για να είναι θήκες των μοχλών. Και έκανε τους μοχλούς από ξύλο σιτήμ και τους σκέπασε ολόγυρα με χαλκό. Και πέρασε τους μοχλούς στους κρίκους προς τα πλάγια του θυσιαστηρίου για να το βαστάζουν με αυτούς. Κύλο, σαν ιδωτό το έκανε. Και έκανε τον νηπτήρα από χαλκό και τη βάση του από χαλκό, από τους χάλκινους καθρέφτες των συναθριζόμενων γυναικών που συγκεντρώνονταν δίπλα στη θύρα της σκηνής του μαρτυρίου. Και έκανε την αυλή, προς την πλευρά που ήταν προς τη μεσημβρία. Τα παραπετάσματα της αυλής ήσαν αποκλωσμένη βίσο, 100 πηχών. Οι στήλοι τους ήσαν 20 και τα χάλκινα υποστηρίγματά τους 20. Τα άγκιστρα των στήλων και οι ζώνες τους ασημένια. Και προς την βορεινή πλευρά τα παραπετάσματα ήσαν 100 πύχες. Οι στήλοι τους 20 και τα χάλκινα υποστηρίγματά τους 20. Τα άγκιστρα των στήλων και οι ζώνες τους ασημένια. Και προς τη δυτική πλευρά ήσαν παραπετάσματα 50 πύχες. Οι στήλοι τους 10 και τα υποστηρίγματά τους 10. Τα άγκιστρα των στήλων και οι ζώνες τους ασημένια. Και προς την ανατολική πλευρά που ήταν προς ανατολάς 50 πύχες. Τα παραπετάσματα του ενός μέρους της πύλης ήσαν 15 πύχες. Οι στήλοι τους 3 και τα υποστηρίγματά τους 3. Και στο άλλο μέρος της πύλης της αυλής και από τις δύο πλευρές ήσαν παραπετάσματα 15 πύχες. Οι στήλοι τους 3 και τα υποστηρίγματά τους 3. Όλα τα παραπετάσματα της αυλής ολόγυρα ήταν από βίσο κλωσμένοι. Και τα υποστηρίγματα για τους στήλους ήσαν χάλκινα. Τα άγκιστρα των στήλων και οι ζώνες τους ασημένια. Και τα κεφαλάρια των στήλων τους ήσαν σκεπασμένα ολόγυρα με ασίμι. Και όλοι οι στήλοι της αυλής ήσαν ζωσμένοι με ασίμι. Και το καταπέτασμα για την πύλη της αυλής ήταν εργασία ενός σκεντητή, από βαθυγάλαζο ύφασμα και πορφυρούν και κόκκινο και βίσο κλωσμένοι. Και ήταν 20 πύχες στο μάκρος και το ύψος στο πλάτος 5 πύχες, όπως στα παραπετάσματα της αυλής. Και οι στήλοι τους 4. Και τα χάλκινα υποστηρίγματά τους 4. Τα άγκιστρα τους ασημένια και τα κεφαλάρια των στήλων τους περισκευασμένα με ασίμι και οι ζώνες τους ασημένιες. Και όλοι οι πάσαλοι της σκηνής και της αυλής ολόγυρα χάλκινοι. Αυτή είναι η απαρίθμηση των πραγμάτων της σκηνής, της σκηνής του μαρτυρίου, όπως απαριθμήθηκαν σύμφωνα με την προσταγή του Μωυσή για την υπηρεσία των Λεβιτών διαμέσου του Ιθάμαρ, γιου του Αρών του ιερέα. Και ο Βεσελεήλ, ο γιος του Ουρί, γιου του Ορ, από τη φυλή Ιούδα, έκανε όλα όσα ο Κύριος πρόσταξε στο Μωυσή. Κι ήταν μαζί του ο Ελιάβ, ο γιος του Αχισαμάχ, από τη φυλή Δάν, χαράκτης και επινοητικός τεχνίτης και κεντητής σε βαθυγάλαζο ύφασμα και σε πορφυρούν και σε κόκκινο και σε βίσο. Ολόκληρο το χρυσάφι που δαπανήθηκε για την εργασία σε ολόκληρο το έργο του Αγιαστηρίου, το χρυσάφι της προσφοράς, ήταν 29 τάλαντα και 730 σίκλοι, σύμφωνα με τον σίκλο του Αγιαστηρίου. Και το ασίμι εκείνων που απαριθμήθηκαν από τη συναγωγή ήταν 100 τάλαντα και 1775 σίκλοι, σύμφωνα με τον σίκλο του Αγιαστηρίου. Ένα βεκάχ ανακεφαλή, το μισό του σίκλου, σύμφωνα με το σίκλο του Αγιαστηρίου, για καθένα που περνάει στην απαρίθμηση, από 20 ετών ηλικίας και πάνω, για 603.550 ανθρώπους. Και από το ασίμι των 100 ταλάντων χύθηκαν τα υποστηρίγματα του Αγιαστηρίου και τα υποστηρίγματα του καταπετάσματος. 100 υποστηρίγματα από 100 ταλάντα, ένα ταλαντό για κάθε ένα υποστήριγμα. Και από τους 1775 σίκλους έκανε άγκιστρα για τους στήλους και σκέπασε ολόγυρα τα κεφαλάρια τους και τους έζωσε ολόγυρα. Και ο χαλκός της προσφοράς ήταν 70 ταλάντα και 2.400 σίκλοι. Και από αυτόν έκανε τα υποστηρίγματα στη θύρα της σκηνής του μαρτυρίου και το χάλκινο θυσιαστήριο και τη χάλκινη σχάρα γι' αυτό και όλα τα σκεύη του θυσιαστήριου. Και τα υποστηρίγματα της αυλής, ολόγυρα, και τα υποστηρίγματα της πύλης της αυλής και όλους τους πασάλους της σκηνής και όλους τους πασάλους της αυλής, ολόγυρα.
2: Ψαλμός 87. Ψαλμός οδής για τους γιους του Κορέ. Το θεμέλιό του είναι στα Άγια Βουνά. Αγαπάει ο Κύριος τις πύλες της Σιών, περισσότερο από όλα τα σκηνώματα του Ιακώβ. Ένδοξα μιλήθηκαν για σένα, πόλη του Θεού. Θα αναφέρω τη Ραβ και τη Βαβυλώνα ανάμεσα σε εκείνους που με γνωρίζουν. Δες, η Παλαιστίνη και η Τύρος μαζί με την Αιθιοπία. Αυτός γεννήθηκε εκεί. Και για τη Σιών θα πούν, αυτός και εκείνος γεννήθηκε σε αυτή και ο ίδιος ο ύψιστος θα τη στερεώσει. Ο Κύριος θα αριθμίσει όταν καταγράψει τους λαούς ότι αυτός γεννήθηκε εκεί. Και οι ψάλτες, καθώς και οι παίχτες των οργάνων θα λένε «Όλες οι πηγές μου είναι σε σένα». Ψαλμός 88. Ο δίψαλμου για τους γιους του Κορέ, στον αρχιομυσικό σε Μαχαλάθ Λεανόθ, Μασχίλ του Εμάν του Εζραήτη. Κύριε, ο Θεός της σωτηρίας μου, η μέρα και νύχτα έκραξαν μπροστά σου. Ας έρθει μπροστά σου η προσευχή μου. Στρέψε το αυτί σου στην κραυγή μου. Επειδή η ψυχή μου γέμισε από κακά και η ψυχή μου πλησιάζει στον Άδη. Συγκαταρρυθμίθηκα μαζί με αυτούς που κατεβαίνουν στο λάκκο. Έγινα σαν άνθρωπος που δεν έχει δύναμη. Εγκαταλειμμένος ανάμεσα στους νεκρούς, όπως οι θανατωμένοι που κοίτονται στον τάφο, τους οποίους δεν τους θυμάσαι πλέον και οι οποίοι αποκόπηκαν από το χέρι σου. Με έβαλες στον κατώτατο λάκκο, στο σκοτάδι, στα βάθη. Πάνω μου στηρίχθηκε ο θυμός σου και πάνω μου έφερες όλα τα κύματά σου. Απομάκρυνες από μένα τους γνωστούς μου. Βδέλυγμα με έκανες σε αυτούς. Αποκλείστηκα και δεν μπορώ να βγω έξω. Το μάτι μου ατόνισε από τη θλίψη. Σε επικαλέστηκα, Κύριε, όλη την ημέρα. Άπλωσα σε σένα τα χέρια μου. Μήπως θα κάνεις θαυμαστά έργα στους νεκρούς ή μήπως θα σηκωθούν οι νεκροί και θα σε ενέσουν. Μήπως στον τάφο θα διηγούνται το έλεό σου ή την αλήθεια σου μέσα στη φθορά. Μήπως θα γίνουν γνωστά τα θαυμαστά σου έργα στο σκοτάδι και η δικαιοσύνη σου στον τόπο της λησμονιάς. Εγώ όμως έκραξα σε σένα, Κύριε, και το πρωί η προσευχή μου θα σε προφτάσει. Γιατί, Κύριε, απορρίπτεις τη ψυχή μου, αποκρύπτεις το πρόσωπό σου από εμένα. Είμαι θλιμμένος και βρίσκομαι σε αγωνία θανάτου από την νιώτη μου. Δοκιμάζω τους φόβους σου και βρίσκομαι σε αμηχανία. Επάνω μου πέρασαν όλα τα είδη της οργής σου. Οι τρόμοι σου με αφάνισαν. Με περιτριγύρισαν σαν νερά όλη τη μέρα. Με περικύκλωσαν μαζί. Απομάκρυνες από μένα τον αγαπητό και τον φίλο. Οι γνωστοί μου δεν φαίνονται.
1: 1 προς Κορινθίους επιστολή, κεφάλαιο 3. Και εγώ, αδερφοί, δεν μπόρεσα να σας μιλήσω καθώς σε ανθρώπους που έχουν το Πνεύμα του Θεού. Αλλά σας μίλησα καθώς σε ανθρώπους που εμπιστεύονται στη δική του σοφία, καθώς σε νήπια στην πίστη του Χριστού. Σας έθρεψα μεγάλα, όχι με στέρεη τροφή, γιατί δεν μπορούσατε ακόμη να τη δεχτείτε. Αλλά ούτε και τώρα ακόμα τον μπορείτε, γιατί εξακολουθείτε να ζείτε σαν άνθρωποι αυτού εδώ του κόσμου. Αφού υπάρχει μεταξύ σας ζηλοτυπία και διχόνοια, αυτό δεν δείχνει ότι είστε άνθρωποι αυτού του κόσμου και ότι συμπεριφέρεστε όπως οι άλλοι άνθρωποι? Όταν ο ένας λέει «εγώ είμαι του Παύλου» και ο άλλος «εγώ είμαι του Απολλώ», δεν είστε κι εσείς σαν τους άλλους ανθρώπους? Επιτέλους, ποιος είναι ο Απολλός και ποιος είναι ο Παύλος? Είναι απλώς οι υπηρέτες του Θεού που σας οδήγησαν στην πίστη. Καθένας από εμάς κάνει το έργο που του ανέθεσε ο Κύριος. Εγώ φύτεψα, ο Απολλός πότισε, αυτός όμως που έφερε την αύξηση ήταν ο Θεός. Ώστε ούτε αυτός που φυτεύει είναι κάτι, ούτε αυτός που ποτίζει, αλλά εκείνος που φέρνει την αύξηση, ο Θεός. Στο ίδιο επίπεδο είναι και αυτός που φυτεύει και αυτός που ποτίζει, αλλά ο καθένας θα πάρει το δικό του μισθό ανάλογα με τον κόπο του. Γιατί εμείς είμαστε συνεργάτες στην υπηρεσία του Θεού και εσείς το χωράφι του Θεού, το οικοδόμημα του Θεού. Σύμφωνα με το ειδικό χάρισμα που μου έδωσε ο Θεός, ως έμπειρος αρχιμάστορας, έβαλα εγώ το θεμέλιο. Άλλος τώρα χτίζει πάνω σε αυτό. Ο καθένας όμως ας προσέχει πώς χτίζει. Γιατί κανένας δεν μπορεί να βάλει άλλο θεμέλιο εκτός από αυτό που υπάρχει και που είναι ο Ιησούς Χριστός. Τώρα, αν κάποιοι χτίζουν πάνω σε αυτό το θεμέλιο με χρυσάφι ή ασίμι ή πολύτιμα πετράδια, με ξυλία, χορτάρι ή άχυρο, η δουλειά του καθενός θα φανεί. Θα τη φέρει στο φως η ημέρα της κρίσης. Γιατί η ημέρα αυτή θα φανερωθεί με τρόπο πύρινο και την ποιότητα του έργου που έκανε ο καθένας θα τη δοκιμάσει η φωτιά. Αν το έργο που έκτισε κάποιος αντέξει, αυτός θα λάβει μισθό. Αν όμως το έργο που έκτισε καταστραφεί από τη φωτιά, αυτός θα χάσει την αμοιβή του. Ο ίδιος όμως θα σωθεί όπως σώζεται ένας που περνάει μέσα από τις φλόγες.

0: ο Θεός πιάνει τους σοφούς στην πανουργία τους την ίδια. Και αλλού πάλι λέει, ξέρει ο Κύριος πως οι σκέψεις των σοφών τίποτε δεν αξίζουν. Γι' αυτό, κανείς ας μην καυχιέται για ανθρώπους. Όλα είναι δικά σας. Και ο Παύλος, και ο Απολλός, και ο Πέτρος. Σε σας ανήκει όλος ο κόσμος, και η ζωή και ο θάνατος, και το παρόν και το μέλλον. Όλα σε σας ανήκουν. Εσείς όμως ανήκετε στο Χριστό, και ο Χριστός στο Θεό. 1 προς Κορινθίους επιστολή, κεφάλαιο 4. Σύμφωνα με τα παραπάνω, ο καθένας ας μας βλέπει ως υπηρέτες του Χριστού και διαχειριστές των μυστικών βουλών του Θεού. Εκείνο που απαιτεί κανείς από ένα διαχειριστή είναι να αποδειχτεί έμπιστος. Όσο για μένα, έχει μικρή σημασία αν μου ζητηθεί να αποδώσω λογαριασμό ως διαχειριστή σε εσάς ή σε οποιοδήποτε ανθρώπινο δικαστήριο, αφού ούτε ο ίδιος δεν μπορώ να δικάσω τον εαυτό μου. Η συνείδησή μου δεν με ελέγχει για τίποτα, αλλά αυτό δεν αποδείχνει πως είμαι πραγματικά αθώος. Αυτός που μπορεί να με κρίνει είναι μόνο ο Κύριος. Γι' αυτό μη βιάζεστε να κρίνετε και να βγάζετε αποφάσεις ωσότου έρθει ο Κύριος. Εκείνος θα ρίξει φως σε ό,τι είναι κρυμμένο στο σκοτάδι και θα φέρει στην επιφάνεια τις κρυφές προθέσεις της καρδιάς μας. Και τότε ο καθένας θα λάβει από το Θεό τον έπαινο που του αξίζει. Αυτά, αδερφοί, τα είπα για μένα και για τον Απολλό, ώστε να διδαχθείτε από το παράδειγμά μας τι σημαίνει η παροιμία «μην ξεπερνάτε όσα είναι γραμμένα» και κανένας να μην νιώθει περήφανος για τον ένα και να περιφρονεί τον άλλο. Αλήθεια, ποιος έκανε εσένα ανώτερο από τους άλλους? Τι έχεις που να μην το έλαβες? Αφού λοιπόν το έλαβες από το Θεό, γιατί καυχέσαι σαν να μην το είχες λάβει ως δώρο? Εσείς όμως νιώθετε κιόλας χορτάτη. Έχετε κιόλας αποκτήσει τα προσδοκόμενα πλούτη χωρίς εμάς τους Αποστόλους. Νιώθετε κιόλας σαν βασιλιάδες μέσα στο βασίλειο του Θεού. Και μακάρι να είχατε γίνει βασιλιάδες, ώστε κι εμείς να συμμεριστούμε τη βασιλική σας δόξα. Μου φαίνεται όμως πως ο Θεός σε εμάς τους Αποστόλους έδωσε την ελεηνότερη θέση, σαν να είμαστε καταδικασμένοι να πεθάνουμε στο στάδιο. Γιατί γίναμε θέαμα για τον κόσμο, για αγγέλους και για ανθρώπους. Εμείς παρουσιαζόμαστε μωροί για χάρη του Χριστού, ενώ εσείς είστε σοφοί χάρη στο Χριστό. Εμείς είμαστε αδύναμοι, ενώ εσείς είστε δυνατοί. Εμείς είμαστε περιφρονημένοι, ενώ εσείς είστε τιμημένοι. Ως αυτή την ώρα πεινάμε, διψάμε, γυρνάμε με κουρέλια, ξυλοδαρμένοι από τόπο σε τόπο χωρίς σπίτι και μοχθούμε να ζήσουμε δουλεύοντας με τα ίδια μας τα χέρια. Στους εμπαιγμούς απαντάμε με καλά λόγια, στους διωγμούς με υπομονή, στις συκοφαντίες με λόγια φιλικά. Καταντήσαμε σαν τα σκουπίδια όλου του κόσμου, ως αυτή την ώρα θεωρούμαστε τα αποβράσματα της κοινωνίας. Δεν σας τα γράφω αυτά για να σας κάνω να ντραπείτε, αλλά για να σας συμβουλεύσω όπως ο πατέρας τα αγαπημένα του παιδιά. Γιατί κι αν ακόμα έχετε χιλιάδες δασκάλους στη ζωή σας με τον Χριστό, έχετε μόνο έναν πατέρα και όχι πολλούς. Στην σωτήρια οικονομία του Ιησού Χριστού, εγώ σαν πατέρας σας γέννησα με το κήρυγμα του Ευαγγελίου. Σας ζητώ λοιπόν να μου μοιάσετε. Για το σκοπό αυτό σας έστειλα τον Τιμόθεο, που είναι στο έργο του Κυρίου τέκνο μου έμπιστο και αγαπημένο. Αυτός θα σας θυμίσει τις αρχές που με κατευθύνουν στο έργο του Χριστού, αρχές που τις διδάσκω παντού σε όλες τις εκκλησίες. Μερικοί από εσάς, νομίζοντας πως δεν θα ξανάρθω κοντά σας, προβάλλονται για σπουδαίοι. Αλλά εγώ θα σας έρθω πολύ γρήγορα, αν είναι το θέλημα του Κυρίου, και τότε θα δω όχι τα λόγια αυτών που φουσκώνουν, νομίζοντας πως είναι κάτι, αλλά τη δύναμή τους. Γιατί η Βασιλεία του Θεού δεν παρουσιάζεται με λόγια, αλλά με έργα δύναμης. Τι προτιμάτε, να έρθω κοντά σας με το ραβδί στο χέρι για να βάλω τάξη ή με αγάπη και πνεύμα επίοικιας?
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ευχαριστούμε τον Κύριο μας, αδερφοί, για το έλεος του και τη χάρη του κάθε μέρα. Έχω ξαναπεί ότι πρέπει να είμαστε ευγνώμονες και για τα μικρά πράγματα, τα καθημερινά, να μην περιμένουμε να γίνει το μεγάλο θαύμα ή να απαντηθεί το μεγάλο μας αίτημα για να πούμε ευχαριστώ Κύριε, και τότε βέβαια θα το πούμε, αλλά πρέπει να είμαστε ευγνώμονες, αδερφοί, από τα μικρά. Μην ξεχνάμε ότι είμαστε απλά δούλοι του Κυρίου μας, εργάτες δικοί του, από τον πιο μικρό στον πιο μεγάλο, αν και δεν υπάρχουν θέσεις, και ο Κύριος είναι ο βασιλιάς της δόξης. Βέβαια, δεν σχεδίασε ο Θεός ότι πρέπει να ζούμε σε μιζέρια, έτσι, σε ψυχική μιζέρια ή πνευματική. Είμαστε εργάτες, μάλλον είμαστε συνεργάτες του Κυρίου. Γιατί έχουμε μια δουλειά να κάνουμε, να πραγματοποιήσουμε το έργο του εδώ στον κόσμο και ο καθένας σαν μια μικρή μέλισσα θα δώσει το λίγο που μπορεί, λίγο ή πολύ, παγκόσμια φαίνεται λίγο. Ξέρετε ότι μια μέλισσα σε όλη τη ζωή, το μέλι που παράγει είναι ένα κουταλάκι. Αλλά λίγο, χιλιάδες μέλισσες, εμείς τρώμε μέλι και δεν τελειώνουμε. Ενώ ότι η εργατική μέλισσα θα κάνει αυτό που μπορεί να κάνει. Και ο Κύριος λέει ευχαριστώ. 1 Κορινθίους 3:9. Γιατί είμαστε συνεργάτες Θεού. Είστε καλλιεργημένο χωράφι Θεού, οικοδομή Θεού. Θεού γάρες μεν συνεργεί, Θεού γεώργιον, Θεού οικοδομή έστε. Είμαστε συνεργάτες του Θεού και μας κάλεσε να εργαστούμε μαζί Του. Και αυτό είναι μεγάλο προνόμιο, αδερφοί. Ο Κύριος, ο βασιλιάς της δόξας, να καλεί εμένα και σένα που τι είμαστε, να εργαστούμε μαζί Του. Οπότε όποια και αν είναι η δουλειά μας, εφόσον είμαστε στο θέλημά Του, είναι συνεργάτης μαζί μας. Δεν μπορείς να είσαι αποτυχημένος. Και αυτό δεν είναι εγωιστικό, γιατί η σοφία του Θεού γίνεται σοφία δική μας, εφόσον μένουμε στα πόδια Του. Η ικανότητά Του είναι η ικανότητά μας, σε κάθε τμήμα της ζωής. Το μόνο που χρειάζεται είναι να μελετήσουμε τον Λόγο και να αποκτήσουμε τη γνώση που μας μεταδίδει από εκεί. Να ρουφήξουμε δηλαδή το μήνυμα. Το Λόγο το διαβάζουν πολλοί, αλλά αν δεν το διαβάζεις με αγνή καρδιά, Κύριε δώσε μου από το Λόγο Σου για να σου μοιάσω, για να εργαστώ για Σένα, και απλά το διαβάζεις έτσι για να πεις ότι διάβασες ή να βρεις τα λάθη, όπως κάνουν πολλοί, είναι εκεί γράμματα, ένα βιβλίο, αρκετό. Δεν σου δίνει. Αλλά αν ο Κύριος μας δώσει τη γνώση που θέλει να μας δώσει, τη δυνατότητα να κάνουμε τη ζωή μας επιτυχημένη. Και όταν λέω επιτυχημένη δεν εννοώ κοσμικά, έτσι, γιατί ο Κύριος δημιούργησε όλο τον κόσμο, τα πάντα, έτσι, τα φυτά, τα βουνά, τις θάλασσες. Άρα, ως δημιουργός γνωρίζει τι έχουν μέσα, τι μυστικά κρύβουν, τι δυνάμεις κρύβουν. Όταν ένας άνθρωπος του έρθει η ιδέα, έτσι το λαμπάκι, και εφευρίσκει κάτι, αυτό από πού νομίζετε αυτή είναι η ικανότητα. Είναι πνευματικό. Μα το σκέφτηκε. Λέει, ο ίδιος λέει μου ήρθε η ιδέα. Μπορεί να ήταν στον ύπνο του. Μπορεί να ήταν τώρα που σκεφτόταν, που ήταν ήρεμος, οπ, μπαίνει μέσα η ιδέα. Το να έχει σήμερα δηλαδή εργαλεία, τα οποία δεν είχαν χιλιάδες χρόνια πριν, νομίζω, σας το ξαναείπα, είμαστε σε μια σύναξη και φτιάχναμε ένα μεγάλο πόστερ να το βάζουμε πάνω στα ξύλα να το τεντώσουμε και είχαμε και ένα μπαταρία κατσαβίδι και πηδώναμε τις βίδες. Και ήταν ευκολία. Και μου λέει ένας αδερφός, αυτό που βλέπεις μου λέει, είναι αποτέλεσμα προσευχής. Λέει, ούτε προσευχής, προσευχήθηκε να έχει κατσαβίδι μπαταρίας. Όχι, μου λέει. Χιλιάδες χρόνια πριν οι άνθρωποι προσπαθούσαν να κάνουν σκλάβοι στην Αίγυπτο, ας πούμε, να κάνουν τις πυραμίδες και όλα αυτά και τραβούσαν τους ογκόλυθους και θα λέγανε τι καλά να υπήρχε κάτι άλλο καλύτερο να μας ευκολύνει. Και είχαν τον τροχό, μετά είχαν το ένα, το άλλο και εμείς σήμερα πατάμε κουμπάκια και γίνονται. Γιατί οι προσευχές τους, η ανάγκη τους, Κύριε Θεέ μας, δώσ' μας κάτι, ο Θεός τα απάντησε, αλλά καμιά φορά παίρνει χρόνο. και εμείς τα έχουμε σήμερα έτοιμα. Άρα, ο Θεός δεν υπάρχει, για παράδειγμα, ένα φυτό που δεν το γνωρίζει. Τι έχει μέσα, πώς εργάζεται το DNA του καθενός. Άρα ο Κύριος είναι συνεργάτης μας και δεν υπάρχει όριο στο πού μπορούμε να φτάσουμε στη χημεία, στη βιολογία, στις άλλες επιστήμες. Νομίζετε, αδελφοί, στη Χιλιετή Βασιλεία, σε λίγα χρόνια, μετά τη μεγάλη καταστροφή στη γη με τον Αντίχριστο, που θα μπούμε στη Βασιλεία, που λέμε «Πάτερ ημών, ελθέτω η Βασιλεία σου, όπως τον ουρανό έτσι και στη γη», και για 10 αιώνες θα έχουμε αυτή τη Βασιλεία, δεν είναι ότι ο Θεός θα περπατά ανάμεσα στους ανθρώπους. Δεν είναι ότι οι άγγελοι θα περπατούν μαζί τους. Πάλι θα είναι οι άνθρωποι στη γη, όπως ήταν τον καιρό του Αδάμ, πριν να πέσει. Αλλά θα ανοίξει το μυαλό τους, γιατί ο Κύριος θα δίνει ιδέες. Θα είναι άνθρωποι, θα είναι και δεμένος ο διάβολος, θα είναι πιο ελευθερωμένοι ως τα πνευματικά και θα εφευρίσκουν πράγματα. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι η τεχνολογία θα πεταχτεί πάνω, αλλά με καλό σκοπό, γιατί οι ιδέες δίνει και ο εχθρός της ψυχής μας. Και για έναν εφευρέτη μπορεί να του δώσει ιδέα πώς να καταστρέψει, πώς να σκοτώσει, τι όπλο να κάνει, αν είναι πιο αποτελεσματικό, πιο καταστροφικό. Είναι υπερφυσικές οι ιδέες, αλλά μιλάμε τώρα για τις ιδέες που έρχονται από τον Κύριο. Γιατί ο Κύριος δημιούργησε τα χημικά, τα ορυκτά, τα υγρά, τα αέρια. Μπορεί από ένα κιλό νερό να μπορείς να βγάλεις ενέργεια τεράστια, που τώρα είναι δεμένοι άνθρωποι. Κάνουν αυτοκίνητα ηλεκτρικά και γίνονται ρεζίλη. Βάλουν τις μπαταρίες και τι μπαταρίες. Είναι ένας τόνος βάρος, 1000 κιλά, να κουβαλάς μαζί σου για να σου δώσει μερικά χιλιόμετρα. Και οδηγούν και αγχώνονται μήπως κατέβει ο δείχτης κάτω και δεν θα έχουμε ρεύμα και θα μείνουμε στο δρόμο. Τέτοια θα έχουν λυθεί. Γιατί να μην έχεις μια μπαταρία αυτοκινήτου που να πηγαίνει 100 χρόνια, απεριόριστα χιλιόμετρα. Γιατί να μην έχεις το κινητό σου και η μπαταρία να πηγαίνει 10 χρόνια. Δηλαδή να το πετάς και η μπαταρία να δουλεύει, μην χρειάζεται φόρτιση. Βλέπετε, δεν έχουμε φτάσει ακόμα εκεί, γιατί κάποια πράγματα είναι κρυμμένα ακόμα. Ξέρει ο Κύριος τι υπάρχει μέσα σε όλα, πώς να τα αλλάξει και να φέρει ό,τι χρειαζόμαστε από αυτά. Μπορεί να μην το γνωρίζουμε, αδερφοί, αλλά η ικανότητά του είναι ικανότητά μας. Με την προϋπόθεση ότι έχουμε τη σχέση που ο Κύριος θέλει. Γιατί βλέπετε τώρα πώς μπορούμε να είμαστε συνεργάτες του Θεού. Παλιά ξέραμε ή νιώθαμε και πολλοί νομίζουν σήμερα ότι ο Θεός είναι εκεί και διατάζει, έτσι, αφού είναι ο Κύριος. Αλλά αυτό που φαίνεται πραγματικά είναι ότι ο Κύριος έχει κάνει τον εαυτόν του ένα με μας. Η παραβολή που είδαμε και την προηγούμενη φορά που λέει ο Κύριος «Εγώ είμαι η άμπελος, εσείς τα κλίματα, τα κλαδιά», υπάρχει εκεί μια ενότητα που δεν μπορεί να αμφισβητηθεί. Γιατί το κλαδί είναι μέρος της αμπέλου, δεν είναι κάτι ξεκάρφωτο. Βγαίνει από τον κορμό και βγαίνει προς τα έξω. Και η ζωή ρέει μέσα από το κλαδί. Δηλαδή κάνει το κλαδί να καρποφορεί. Και το κλαδί είναι όμοιο με την άμπελο. Δεν μπορείς να το χωρίσεις. Καθώς ο Θεός μας έχει μεταδώσει τη φύση του και την ικανότητά του, αυτή η φύση θα παράγει σε μας και μέσα από μας παρακάτω τα ίδια έργα που έκανε ο Κύριος Ιησούς στη θέση μας. Ο Κύριος θα ήξερε πώς να βγάλουμε, για παράδειγμα, τα στοιχεία που χρειαζόμαστε από τις πέτρες, έτσι, πέτρες, από τον αέρα, από το νερό. Είμαστε εργάτες μαζί του, είμαστε συνεργάτες. Γι' αυτό ενδιαφέρεται για την πρόοδο και την εξέλιξή μας. Δηλαδή, αν καλλιεργήσουμε μια όμορφη σχέση μαζί του, στενή στην αναστροφή, μια οικειότητα πατέρας με το παιδί, δεν υπάρχει, αδερφοί, όριο το που μπορούμε να πάμε. 1 Κορινθίους 2:10. Σε μας όμως τα αποκάλυψε ο Θεός με το Πνεύμα, γιατί το Πνεύμα πάντα ερευνά και τα βάθη του Θεού. Γιατί ποιος από τους ανθρώπους ξέρει τα του ανθρώπου παρά το Πνεύμα του ανθρώπου που είναι μέσα του? Έτσι και τα του Θεού κανείς δεν έχει γνωρίσει παρά το Πνεύμα του Θεού. Και εμείς δεν λάβαμε το Πνεύμα του κόσμου, αλλά το Πνεύμα που είναι από το Θεό, για να ξέρουμε αυτά που χαρίστηκαν σε μας από το Θεό. Τώρα, θα πει κάποιος, μα αυτά είναι πνευματικά. Ναι, αμήν, είναι πνευματικά, αλλά δεν είναι μόνο πνευματικά. Είναι επίσης τομείς που συνδέονται με τη φύση. Πώς είναι η χημεία, η βιολογία, η φυσική. Γιατί ο Θεός, αδερφοί, είναι με το πνεύμα του που δημιούργησε τα πάντα, την ύλη. Με το λόγο έγιναν τα πάντα. Για σκεφτείτε την αρχή. Δεν ξέρω αν ακούστηκε φωνή, αλλά δια του λόγου έγιναν τα πάντα. Το πνεύμα είναι που δημιούργησε τις χημικές ουσίες, τα μέταλλα, έτσι που λέμε. Και επίσης το πνεύμα ήρθε μέσα μας και μας έφερε τη ζωή και τη φύση του Θεού. Δηλαδή θέλει να καταλάβει το είναι μας. Έχουμε τις πέντε αισθήσεις, έτσι, που τις ξέρουμε. Όραση, ακοή, γεύση, όσφρηση, αφή. Όλα αυτά συνεργάζονται με τον εγκέφαλο μας, που είναι το κέντρο. Και μέσα από αυτές τις επαφές, με τη γη, με φυσικά πράγματα, θέλει να μας αποκαλύψει τους θησαυρούς που έκρυψε, που είναι εκεί. Μπορεί να αναζητήσουμε τις ευλογίες του, αλλά όσον αρνούμαστε να συνεργαστούμε μαζί του, δεν μπορεί να μας ευλογήσει. Τι είπε πριν, τι είδαμε, είσαστε, λέει, καλλιεργημένη γη του Θεού. Θεού Γεώργιον, λέει το κείμενο. Και ο σπόρος δεν πρόκειται να σπαρθεί σε βραχώδες έδαφος, ούτε στο χώμα που είναι πνιγμένο από τα ζυζάνια και τα αγκάθια, αλλά στην καρδιά που ανταποκρίνεται στο Πνεύμα του Άγιου. Δηλαδή, θα τον αφήσουμε να μας βγάλει έξω, να αποκαλύψει ο ίδιος σε μας και τότε θα φέρουμε καρπούς που θα το δοξάσουν. Αλλά, αδερφοί, χρειάζεται να είμαστε καλό χώμα, εύφορο χώμα. Και αυτό γίνεται με το σκάψιμο, με το οξυγόνο, με το νερό. Όλα αυτά είναι πνευματικά που πρέπει να γίνουν λειτουργίες. Σκεφτείτε 1 Κορυνθίους 2:14. Τι θα σήμαινε για τον καθένα αν άφηνε τον Κύριο να τον χρησιμοποιήσει ελεύθερα. Να αφήσει στην άκρη όλα τα δικά του, τα σαρκικά, και να πει «Κύριε, εδώ είμαι». Ο ψυχικός όμως άνθρωπος δεν δέχεται τα του πνεύματος του Θεού, γιατί είναι μορία για αυτόν. Είναι ανοησία για τον ψυχικό άνθρωπο. Λέμε το φυσικό, το σαρκικό δηλαδή. Και δεν δύναται να τα γνωρίσει, γιατί πνευματικώς ανακρίνονται. Γιατί όταν μας ακούσει τώρα ένας κοσμικός, ποιος δεν θα θέλει να έχει ιδέες από το Θεό και να λύσει προβλήματα της ανθρωπότητας, την πείνα, την ενέργεια, χίλια δυο. Μα δεν είναι έτσι. Άτε Θεέ, δώσ' μου. Απαιτείται ένα αναδημιουργημένο πνεύμα για να συλλάβει τα πράγματα του ουράνιου μας Πατέρα. Είτε αυτά είναι στο διανοητικό επίπεδο, είναι στο σωματικό, είτε είναι στο πνευματικό βασίλειο. Ο Κύριος εργάζεται. Ρωμαίους 5:17. Γιατί χρειάζεται να στραφούμε στο «γιατί αν με το παράπτωμα του ενός», εννοεί του Αδάμ, «ο θάνατος βασίλευσε μέσω του ενός», έτσι όλοι πέθαναν και πνευματικά, «πολύ περισσότερο αυτοί που λαβαίνουν το περίσσευμα της χάρης και τη δωρεά της δικαίωσης, με ζωή θα βασιλεύσουν μέσω του ενός Ιησού Χριστού». Το δώρο της χάρης σημαίνει το δώρο της αιώνιας ζωής που μας δόθηκε όταν γίναμε νέες δημιουργίες, δηλαδή όταν μας δόθηκε η φύση του Θεού. Δεν γίνεται να διαχωρίσουμε τη φύση του Θεού από την ικανότητα του Θεού. Οπότε όταν μας έδωσε τη φύση του, περίμενε ότι θα αφήσουμε αυτήν τη φύση να ελευθερωθεί από μέσα μας, ώστε να κυβερνήσει όλες τις διανοητικές διαδικασίες και το μυαλό μας θα ανανεωνόταν σε αυτόν. Γιατί λέμε αναγεννήθηκα, άλλαξα, αμήν. Έρχεται το Πνεύμα του Θεού μέσα σου και μέσα μου. Θέλει να κάνει μια δουλειά. Και εκτός από το έξω, θα σου λένε οι άλλοι άλλαξες, θέλει από μέσα μας να μας, Ρωμαίους 8:29, να μας αλλάξει ριζικά. Αυτούς που προγνώρισε, τους είδε δηλαδή από πριν, προώρησε να είναι σύμμορφοι με την εικόνα του γιού του, για να είναι αυτός πρωτότοκος μεταξύ πολλών αδελφών. Και ακόμα ένα εδάφιο, Κολοσσαής 1:9, «δεν πάβουμε να προσευχόμαστε για σας και να ζητούμε να γίνετε πλήρης στην επίγνωση του θελήματός του με κάθε σοφία και σύνεση πνευματική, ώστε να περπατήσετε αξίως του Κυρίου σε κάθε αρεστό, καρποφορώντας σε κάθε έργο αγαθό και αυξανόμενοι στην επίγνωση του Θεού. Όχι στη γνώση, στην επίγνωση του Θεού. Εμείς θέλουμε, ευλόγησε μας Κύριε και δώσε μας τις δυνάμεις. Δεν πάει έτσι αδερφοί, πρέπει να υπάρχει κοινωνία, κύκλος. Το κλαδί, το κλίμα που είπαμε, δεν είναι να κάθεται το κλαδί και να λέει «Δώσ' μου, να περνάω καλά, να ευλογώ και παρακάτω». Πρέπει να έχεις κοινωνία με τη ρίζα. Ναι, έρχεται ο χυμός και σε βρίσκει, αλλά το κλαδί πρέπει να μένει ενωμένο. Εάν δεν ενωθείς, γιατί γυρίζεις την πλάτη για να κάνεις και λίγο τα δικά σου, άνθρωποι είμαστε, λέει, θα ξεραθεί. Και όταν ξεραθεί και δεν φέρει καρπό, τι θα κάνει ο καλός ο κυπουρός, θα το κόψει, αφού είναι ξηρό, και θα το ρίξει στη φωτιά. Είναι άχρηστο. Μα είμαι ενωμένος με την άμπελο. Ναι, αλλά αφού αποκόπηκες, ξεράθηκες, δεν άφησες τους χυμούς την ενέργεια να έρχεται να σε τροφοδοτεί και να σε κρατάει ζωντανό για να βγάλεις τα σταφύλια και όλα τα άλλα. Η Θεία Φύση μπορεί να απορροφήσει τις διανοητικές μας διαδικασίες που έχουμε πέρα από οτιδήποτε μπορούν να μας διδάξουν οι φυσικές αισθήσεις. Γιατί και με τις φυσικές αισθήσεις βλέπουμε, ακούμε, νιώθουμε κλπ. Και λέμε εντάξει, αρκετά είναι όπως ζουν οι άλλοι άνθρωποι. Αλλά μεγαλύτερη γνώση από ότι μπορεί να αποκτηθεί σε οποιοδήποτε σχολείο ή πανεπιστήμιο. Δηλαδή όταν σε διδάξει ο Κύριος να είσαι διδακτός Θεού, δεν χρειάζεσαι κάτι άλλο. Ρωμαίους 6:5. Οι φυσικές διεργασίες δεν μπορούν να μας αγγίξουν γιατί ο Θεός έχει γίνει η πηγή ενός νέου τύπου γνώσης. Βγαίνει από μέσα σου η γνώση, δεν χρειάζεται να την πάρεις απ' έξω να την βάλεις μέσα. Αν έχουμε γίνει σύμφυτοι μαζί του στο ομοίωμα του θανάτου του, τότε θα είμαστε σύμφυτοι και στην Ανάστασή του. Σύμφυτοι. Δηλαδή, καθώς μετέχουμε στην Ανάστασή του, συμμετέχουμε στην υπερφυσική νίκη επί του θανάτου πάνω στη σατανική δύναμη και όλα όσα κράτησαν τον άνθρωπο σε σκλαβιά για αιώνες, όπως είπα. Γιατί οι άνθρωποι υπέφεραν για αιώνες και υποφέρουν, αλλά τουλάχιστον είμαστε σε μια μεγαλύτερη άνεση τώρα παρά πιο παλιά. Για σκεφτείτε το Μεσαίωνα. Πώς ήταν οι άνθρωποι χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, χωρίς μέσα να κινηθούν. Πώς ζούσαν οι άνθρωποι αυτοί. Βέβαια, αν μου πεις αν έχεις τον Κύριο, δεν είναι και τόσο απαραίτητα αυτά. Μπορείς να ζήσεις και χωρίς αυτά. Όλα αδερφοί έχουν το σκοπό τους. Γιατί το να αναστηθείς, που λέμε η Ανάσταση, είναι ένα νέο είδος ζωής, με ένα νέο είδος ικανότητας, μιας αναστάσιμης ικανότητας. Το μοιράζεσαι αυτό μαζί του, καθώς τον αφήνεις να έρθει στη ζωή σου και να το μοιραστεί μαζί σου. Ιωάννης 14:23. Τι είπε ο Ιησούς? Να το πω από το αρχαίο. Αν τις αγαπάμε, το λόγο μου τηρήσει και ο πατήρ μου αγαπήσει αυτόν και προς αυτόν ελευσόμεθα και μονήν παρ' αυτό ποιησόμεθα. Αυτό είναι που μοιράζεται Θεός μαζί μας. Έρχεται και μπαίνει στο σπίτι μας, στη ζωή μας και γίνεται ένα μαζί μας. Αλλά υπάρχουν όροι που τους βάζει εδώ ο Κύριος. Με αγαπάς? Ναι Κύριε, σ' αγαπώ. Αν με αγαπάς, δεν θα φανεί από τα χείλη σου, θα φανεί από το αν θα τηρήσεις το λόγο του. Οχ, τώρα πρέπει να τηρήσουμε κάποιες εντολές. Αν τις τηρήσεις τις εντολές, ο πατέρας λέει θα μας αγαπήσει. Εκεί θα φανεί αγάπη. Αν τηρήσεις τις εντολές, ο πατέρας μου θα τον αγαπήσει και θα έρθουμε, λέει, ο Μεσίτης και ο Θεός και θα κάνουμε σπιτάκι μέσα του. Σε κάθε ένα. Ποιος κατοικεί στην καρδιά σου? Ο Χριστός. Ποιος κατοικεί στην καρδιά σου? Ο Θεός. Μαζί. Αυτό το πακέτο σε εισαγωγικά είναι το Πνεύμα του Άγιου που κατοικεί μέσα μας. Ο νόμος της ευημερίας αποκαλύπτεται στο να κάνει τον εαυτόν του Κυρίου ένα με μας και στην ταύτιση μαζί του, στο περπάτημά μας στη γη. Βέβαια, όταν ακούμε ευημερία, επειδή έχουμε κακές διδασκαλίες, πολλά αυτοκίνητα, μεγάλο σπίτι, πολλά χρήματα, να έχουν τζακούζι, να έχουν το ένα το άλλο, γιατί ο Κύριος θέλει να ευλογήσει το παιδί του, αφού είμαστε παιδιά του βασιλιά, πρίγκιπες. Δεν είναι η ευημερία των αισθήσεων, αδερφοί, που πιστεύει στο μαμονά, στα χρήματα. Να έχω τον προσωπικό μου μασέρ κάθε μέρα, γιατί είμαι παιδί του Θεού. Ευημερία είναι η επιδεξιότητα να χρησιμοποιείς την ικανότητα του Θεού για να βοηθήσεις την ανθρωπότητα. Μπορούμε τώρα να πούμε μετέχω στην Ανάστασή Του. Δηλαδή συμμετέχω στην ικανότητά Του, στη χάρη Του, στην αγάπη Του. Τι είναι ευημερία? Πολλοί λένε να έχει αγάπη. Αμήν, γιατί η αγάπη είναι πολύ όμορφο. Είμαι σε ευημερία γιατί έχω ένα σπίτι αγάπης, τα παιδιά μου είναι παιδιά αγάπης, ζούμε δηλαδή σε μικρογραφία σε έναν παράδεισο. Αμήν. Ένας άνθρωπος που έχει τη δουλίτσα του, τη γυναικούλα, τα παιδιά του, όλα καλά, σε υγεία, όμορφα, μπορεί να μην είναι πλούσιοι, δεν έχει σημασία. Ζουν όμορφα, ωραία, ευτυχισμένοι, λέει, κύριε, δεν θέλω τίποτα άλλο. Και έχω και την αιωνία ζωή που με περιμένει. Ευχαριστώ. Ιωάννης 14:21, τι είπε ο Ιησούς, είπαμε δύο εδαφία προηγουμένως. «Ο έχοντας εντολάς μου και τηρών αυτάς, εκείνος εστίν ο αγαπών με. Ο δε αγαπών με, αγαπηθήσετε υπό του πατρός μου, και εγώ αγαπήσω αυτόν και εμφανίσω αυτό εμ' αυτόν». Θα εμφανίσω τον εαυτό μου. Αυτό είναι η ευημερία, αυτό είναι η επιτυχία. Να έρθει ο Κύριος των δυνάμεων μέσα, να εμφανίσει, λέει, τον εαυτόν του σε μας. Να έχεις τον Πατέρα να σε αγαπά, ο Ιησούς να σε αγαπά, να σου αποκαλύπτει τον εαυτόν του. Γιατί δεν αποκαλύπτεται ως άνθρωπος μόνο, ούτε ως Θεός μόνο, αλλά ευλογώντας και σώζοντας και δίνοντας στον κόσμο ένα νέο όραμα ζωής. Να δούμε λίγο από την Παλαιά Διαθήκη, Μαλαχίας 3:10. Ένα θέμα που αποφεύγουμε να τα αγγίξουμε για να μην σκανδαλίσουμε κανένα. Φέρτε, λέει, όλα τα δέκατα στην αποθήκη για να είναι τροφή στον οίκο μου. Και τώρα δοκιμάστε με σε τούτο, λέει ο Κύριος των δυνάμεων, εάν δεν σας ανοίξω τους καταράχτες του ουρανού και εκαίω την ευλογία σε εσάς, ώστε να μην επαρκεί τόπος για αυτή. Και θα επιτιμήσω για χάρη σας αυτόν που καταφθείρει και δεν θα φθείρει τους καρπούς της γης σας, ούτε η άμπελό σας θα απορρίψει πρόωρα τον καρπό της στο χωράφι, λέει ο Κύριος των δυνάμεων. Αυτό είναι μια νικηφόρα ζωή. Τι μας λέει εδώ, τι έχουμε κάνει? Φέραμε, λέει, το 1/10 του εισοδήματός μας. Ας πούμε, έχεις ένα χωράφι, έτσι. Και πήρες από τα, ξέρω εγώ, από τα 1000 κιλά, τα 100 λες στον ναό του Κυρίου, για τους εργάτες, για το έργο του Θεού. Φέραμε το 1/10 στην αποθήκη και στα υπόλοιπα 9/10 αρχίζει ο Θεός και εκχέει τις ευλογίες Του. Γιατί, αδερφοί, δεν είναι μόνο να ευλογηθεί και να αυξηθεί, είναι και να φυλαχτεί, να μην μειωθεί. Γιατί όταν μας λέει εδώ, θα επιτιμήσω για χάρη σας αυτόν που καταφθείρει, ας το πάρουμε πρακτικά σήμερα. Δουλεύω, παίρνω τα χρήματά μου κλπ. Έχω, αλλά δεν θέλω να δώσω, ας δώσουν άλλοι. Δεν χρειάζεται. Ωραία. Δεν χρειάζεται. Οδηγάς το αυτοκινητάκι σου μια χαρά, το σπιτάκι σου, όλα μια χαρά, είσαι στις υποχρεώσεις σου, εντάξει, δεν χρωστάς. Και βγαίνει ένας από ένα στόπ μεθυσμένος, μπαμ, σου χτυπάει, στο κάνει λίμπα. Και δεν έχει ούτε ασφάλεια ούτε τίποτα. Πού, να τον πάρεις δικαστήριο, τι θα τον βάλω φυλακή. Εσύ έπαθες μια μεγάλη ζημιά από τον καταφθορέα. Όπως λέει, θα φθείρει τους καρπούς της γης σας. Ατυχήματα, φθορές. Χαλάει το πλυντήριο, χαλάει κάτι και λες τώρα γιατί, κύριε, χαλάς, αφού ήταν καλό και δεν είναι ούτε στην εγγύηση. Πού να βρω τώρα χρήματα? Γιατί ο εχθρός χτυπάει την πόρτα και λέει, όπως με τον Ιώβ θυμάστε, τον βλέπεις που σε κλέβει, που δεν σου δίνει τίποτα, Θεέ, και είναι παιδί σου, άσε με να αγγίξω λίγο. Και ο Κύριος λέει, εντάξει, άγγιξε μέχρι εκεί, όπως είπε στον Ιώβ. Ο Κύριος, αδερφοί, επειδή θέλει να μας ευλογήσει όταν είμαστε πιστοί στα λίγα, λέει πώς να αγοράσεις, πώς να πουλήσεις, σου δίνει η σοφία δική του, πώς να αποταμιεύσεις, πώς να συσσωρεύσεις. Μας έκανε δηλαδή αποτελεσματικούς στην εργασία, στο σπίτι, στη διόρθωση. Μας έκανε ικανούς στον επιχειρηματικό κόσμο. Η σοφία του γίνεται σοφία μας, προσέξτε, όχι απληστία. Να παίζω μετοχές όλη μέρα, για παράδειγμα, να αυξηθώ για να γίνω πλούσιος και ο Θεός να μου δώσει σοφία. Είναι αυτό που θέλεις να κάνεις ευλογημένο από τον Κύριο? Αμήν. Ο Κύριος θα το ευλογήσει. Η δύναμή Του, δύναμή μας. Η ικανότητά Του γίνεται δική μας ικανότητα, με την προϋπόθεση ότι μένουμε προσκολλημένοι σε Αυτόν και η καρδιά μας, αυτό που θέλουμε, είναι να ευλογήσουμε τους γύρω μας. το μάτι του που έβλεπε τα πάντα βρίσκει νέες προοπτικές, νέες ευκαιρίες, νέους τρόπους να κάνει πράγματα. Μπορεί να κάνει σύντομες περικοπές εδώ. Γιατί όπως είπα, έχεις μια δουλειά, έχεις μια εταιρεία. Πού μπορεί να κόψεις χωρίς να μειωθεί η παραγωγή και να αυξηθεί το κέρδος? Ο Κύριος δίνει σωστές ιδέες. Γιατί είμαστε συνεργάτες τώρα με την ικανότητα του Δημιουργού και αυτή η ικανότητα είναι δική μας. 1 Κορινθίους 1:30. Από αυτόν λοιπόν εσείς είστε μέσα στο Χριστό Ιησού, ο οποίος έγινε σοφία για μας από το Θεό και δικαιοσύνη και αγιασμός και απολύτρωση, ώστε, καθώς είναι γραμμένο, αυτός που καυχέται στον Κύριο ας καυχέται. Όλα αυτά τα πράγματα είναι δικά μας. Τώρα δηλαδή μπορώ και μπορείς να αναπαυθείς με ήσυχη εμπιστοσύνη, γιατί έχεις μέσα σου την ικανότητα του Θεού. Ποιο Θεού? Που δημιούργησε το σύμπαν. Τεράστια δύναμη. Ωραία, πρόσεχε, μένε ταπεινός να μπορείς να διαχειριστείς αυτά που ο Κύριος σου δίνει. Φιλιππισίους 4:13. Μπορούμε να πούμε μαζί με τον Παύλο, μπορώ να κάνω τα πάντα με τον Χριστό που μου δίνει την ικανότητα. Το κείμενο λέει, πάντα ισχύω εν το ενδυναμούντι με. Μπορώ να κάνω τα πάντα. Γιατί μου δίνει την ικανότητα. Ποια πάντα? Να σκοτώνω? Όχι. Εννοεί αυτά που είναι στο θέλημα του Κυρίου. Δεν υπάρχει δύναμη του εχθρού της ψυχής μας που μπορεί να μας νικήσει, γιατί ο πατέρας μας έχει κάνει κάτι περισσότερο από έναν νικητή μέσω του Ιησού Χριστού. Αδερφοί, ο μη ανακαινισμένος νους διεξάγει πάντα πόλεμον ενάντια στην απιστία, προσεύχεται πάντα για πίστη, αλλά δεν φτάνει ποτέ. Δηλαδή και ο κόσμος έξω θέλουν. Και πιστοί που φυτοζωούν θέλουν να κάνουν το θέλημα του Θεού, θέλουν να εφαρμόσουν τον Λόγο, αλλά δεν το φτάνουν. Γιατί δεν έχουν αφήσει τον Κύριο να τους ανακαινήσει πραγματικά. Μιλάει ο νους αυτός πάντα με απιστία, αλλά αγωνίζεται να αποκτήσει πίστη. Πιστεύω, πιστεύω, πιστεύω, θα γίνει αυτό, αλλά αφού μέσα του κυριαρχεί η απιστία. Το λένε τα χείλη του μόνο. Ομολογεί πάντα την αποτυχία, όμως συγχρόνως ομολογεί πίστη στο Λόγο του Θεού και τον αρνείται με τις πράξεις. Προσπαθεί να πιστέψει, αλλά δεν ενεργεί ποτέ με βάση το λόγο, γιατί ο λόγος είναι πνευματικός. Ο σαρκικός χριστιανός τι θέλει? Να δω τον παράλυτο να σηκώνεται. Αυτό θέλει. Αυτό όμως δείχνει ένα μωρό στα πνευματικά. Αν δεν δω, δεν θα πιστέψω. Ιάκωβος 1:5. Κι αν κάποιος από εσάς έχει έλλειψη σοφίας, ας ζητά από το Θεό που δίνει σε όλους απλόχερα και χωρίς να επιπλήττει και θα του δοθεί. Ας ζητάει όμως με πίστη, χωρίς καθόλου να αμφιβάλλει. Γιατί αυτός που αμφιβάλλει έχει μοιάσει με κύμα θάλασσας που κινείται και οθείται από τον άνεμο εδώ και εκεί. Έτσι. Ας μην νομίζει βεβαίως ο άνθρωπος εκείνος ότι θα λάβει κάτι από τον Κύριο. Άνθρωπος δίγνωμος, ακατάστατος σε όλες τις οδούς του. Αν δεν μας διευκρινίζει εδώ στο 7-8 και μέναμε στην αρχή, έχω έλλειψη σοφίας, ζητώ και να μου δώσεις, θα μου δώσεις σοφία. Και ζητάω με πίστη και δεν αμφιβάλλω και τα πήρα όλα. Μα δεν σταματάει εκεί. Είσαι, να μην πω σχιζοφρένης, έτσι δύο φρένες, έχεις δύο γνώμες. Θα γίνει αυτό ή θα γίνει αυτό. Και λέω, Κύριε, δώσε μου αυτό, άμα θα γίνει. Αφιβάλλεις. Αλλά αν ο Κύριος θέλει, δεν παίρνεις, λέει, δεν πρόκειται να πάρεις. Γιατί αυτά τα εδάφια περιγράφουν αυτόν τον τύπο του πνευματικού νηπίου εν Χριστώ. Πιστός, αναγεννημένος, αλληλούγια. Στην πραγματικότητα όμως, αδερφοί, η σοφία, λέει, μας ανήκει. Ο όριμος στο Χριστό στρέφεται ασυνήθιτα, πάμε πίσω, 1 Κορινθίους 1:30, «Απ' αυτό λοιπόν εσείς είστε μέσα στο Χριστό Ιησού, ο οποίος έγινε σοφία για μας από το Θεό και δικαιοσύνη και αγιασμός και απολύτρωση». Έγινε σοφία για μας. Ο Κύριος είχε τη σοφία από το Θεό, του έδωσε, αλλά έγινε για μας και δικαιοσύνη και αγιασμός και απολύτρωση. Όπου ο Ιησούς έγινε για μας σοφία, αλλά τον ήπιο στο Χριστό, δεν έχει μάθει ακόμη το το μυστικό της εμπιστοσύνης στο λόγο. Θέλει να δει με τα φυσικά του μάτια, με τις αισθήσεις που είπα. Νιώθει ότι πρέπει να κάνει κάτι για να απολαύσει τα προνόμια του στο Χριστό.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Πίσω στο Ιάκωβος, εκεί που είμαστε, στο 6. Λέει, ας ζητάει όμως με πίστη, χωρίς καθόλου να αμφιβάλλει. Και μας δίνει το παράδειγμα του κύματος που πάει και έρχεται. Μια απ' εδώ, μια απ' εκεί. Μια απ' εδώ, ανέβαινει, κατεβαίνει. Ας μην νομίζει βεβαίως ο άνθρωπος εκείνος, λύμψετε τι παρά του Κυρίου, ανήρ δίψυχος, λέει το κείμενο, ακατάστατος εν βάσεστες οδείς αυτού. Σαν να έχεις δύο ψυχές, δύο προσωπικότητες. Αυτός ο νους που κυβερνάται από τις αισθήσεις είναι ο σύντροφος ενός αναγεννημένου πνεύματος. Αλλά ο νους δεν έχει ανανεωθεί ποτέ. Επομένως δεν υπάρχει πραγματική κοινωνία μεταξύ του αναγεννημένου πνεύματος και του νου που βρίσκεται σε επαφή με τον κόσμο και κυβερνάται σε μεγάλο βαθμό από αυτόν. Δεν μπορείς να έχεις κοσμικό φρόνημα γιατί είμαστε μέσα στον κόσμο, αλλά να λες εγώ είμαι και πιστός ταυτόχρονα και έχω και άλλες ιδέες, έχω και σχέση με τον Θεό. Πρέπει να διαλέξεις πού να αφοσιωθείς. Εφεσίους 1:3. Γιατί αυτός ο πιστός δεν γνωρίζει τίποτε για αυτό που γράφει ο Παύλος. Ευλογητός ο Θεός και Πατέρας του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ο οποίος μας ευλόγησε με κάθε ευλογία πνευματική στα επουράνια εν Χριστώ. Εδώ ο πιστός είναι ευλογημένος με κάθε ευλογία. Σοφία, θεϊκή ικανότητα, δύναμη, αγάπη, κάθε τι καλό πράγμα, που είναι απαραίτητα για να κάνει τη ζωή μας όμορφη και νικηφόρα. Πάμε πίσω ξανά στην Παλαιά Διαθήκη, 1 Βασιλέων 18:21. Το πρόβλημα που υπάρχει σήμερα που υπήρχε και τότε. Θυμάστε όταν ο Ηλίας ήθελε να σκοτώσει τους προφήτες του Βάλ και επήγαινε εκεί, μαζευτήκανε, πλησίασε σε ολόκληρο το λαό και είπε «Μέχρι πότε χωλαίνεται ανάμεσα σε δύο φρονήματα». Προσέξτε, Ισραηλίτες ο λαός. «Αν ο Κύριος είναι Θεός, ακολουθείτε Αυτόν. Αλλά αν ο Βάλ, ακολουθείτε τούτον». Και ο λαός δεν του απάντησε ούτε ένα λόγο. Είχαν το Γιάχβε το Θεό, ξέραν την ιστορία. Ισραήλ, έρημο, 40 χρόνια, βγήκαν, γη Χαναάν, όλα αυτά τα ξέρανε. Ο Κύριος, αλλά είχαν και το Βάλ, τον άλλον Κύριο. Και τους λέει ο Ηλίας, μέχρι πότε χωλαίνεται σε δύο φρονήματα. Αν είναι αυτός ο Θεός ο Γιάχβε, αυτόν ακολουθείτε. Αν είναι ο Βάλ, ακολουθήστε το Βάλ. Δηλαδή θέλεις το Θεό, το Θεό, θέλεις το διάβολο, το διάβολο. Διάλεξε. Και λέει, ο λαός δεν απάντησε ούτε ένα λόγο, γιατί δεν ξέρανε τι να απαντήσουν. Θέλαν και τον ένα, θέλαν και τον άλλον. Και αυτό το γεγονός μας δίνει μια γραφική περιγραφή αυτού του είδους πιστού. Γιατί σήμερα, αδερφοί, να μου πείτε, έχει κανένα που θέλει το διάβολο, πραγματικά το διάβολο? Όχι, αλλά τις ενέργειες του διαβόλου, των τρόπων του διαβόλου. Έχεις χρήματα? Κρατάς χρήματα στην τσέπη σου? Ο Μαμώνας, ο άλλος Κύριος. Γιατί με τα χρήματα κάνεις ό,τι θέλεις. Να αγοράσω, να πουλήσω, να ταξιδέψω, να ευτυχήσω, να πάρω όμορφη γυναίκα, μορφωμένη, τα παιδιά μου τα σπουδάζω στα καλύτερα σχολεία, τους καλύτερους γιατρούς, να έχω σπίτια, αυτοκίνητα, τα πάντα. Θεός είναι κι αυτός. Κύριος τον ονομάζει η Γραφή. Και εκτός αυτού και πολλά άλλα. Ο Ηλίας βρέθηκε αντιμέτωπος με το πρόβλημα να συναλλάσσεται με ανθρώπους με διπλό μυαλό. Και τον Γιάχβε και τον Βάλ. Και στη σύγχρονη εκκλησία έχουμε το ίδιο πρόβλημα. Ιωάννης 20 από το 24, η ιστορία με τον Θωμά, τον μαθητή του Κυρίου, ο οποίος κυβερνάται από τις αισθήσεις. Γιατί θυμόμαστε ότι μετά την Ανάσταση ο Ιησούς εμφανίστηκε σε πολλούς από τους μαθητές. Ο Θωμάς όμως, ένας από τους 12, ο λεγόμενος δίδυμος, δεν ήταν μαζί τους όταν ήρθε ο Ιησούς. Του έλεγαν λοιπόν οι άλλοι μαθητές, «Έχουμε δει τον Κύριο». Εκείνος τους είπε, «Εάν δεν δω στα χέρια του το σημάδι των καρφιών και δεν βάλω το δάχτυλό μου στο σημάδι των καρφιών και δεν βάλω το χέρι μου στην πλευρά του, δεν θα πιστέψω». Και μετά από 8 μέρες ήταν πάλι μέσα οι μαθητές του και ο Θωμάς μαζί τους. Έρχεται ο Ιησούς, ενώ ήταν οι θύρες κλεισμένες, και στάθηκε στο μέσο και είπε, «Ειρήνη σε εσάς». Έπειτα λέει στο Θωμά, «Φέρε το δάχτυλό σου εδώ και δες τα χέρια μου και φέρε το χέρι σου και βάλε το στην πλευρά μου και μη γίνεσαι άπιστος, αλλά πιστός». Άρα μέχρι εκεί ήταν άπιστος. Αποκρίθηκε ο Θωμάς και του είπε, «Ο Κύριος μου και ο Θεός μου». Του λέει ο Ιησούς, επειδή με έχεις δει, έχεις πιστέψει. Μακάρι όσοι δεν είδαν και όμως πίστεψαν. Ο Θωμάς ήταν πιστός στη γνώση των αισθήσεων. Έπρεπε να δει για να πιστέψει. Βέβαια, αδερφοί, να κάνω μια παρένθεση, λέμε για τον άπιστο Θωμά. Προφανώς και άλλοι μαθητές το ίδιο θα έκαναν. Απλά, όταν πήγε ο Κύριος και στάθηκε ανάμεσά τους, έλειπε ο Θωμάς την πρώτη φορά. Συνέπεσε αυτήν, ήταν εκεί και έτσι τον είδαν. Θυμάστε όταν οι γυναίκες ήρθαν και είπαν ότι αναστήθηκε ο Κύριος, δεν τις πίστευαν οι μαθητές. Αλλά μιλάμε για τον Θωμά τώρα. Έπρεπε να ικανοποιηθούν οι αισθήσεις του. Δεν μπορούσε να πάρει το λόγο του Θεού ανεξάρτητα από τις αισθήσεις του. Είμαστε συνεχώς αντιμέτωποι με αυτό τον τύπο των πιστών. Ο Θεός μέσα στη μεγάλη χάρη του και ευδοκία κατέβηκε στο, να πω, βασίλειο των αισθήσεων, στο πρόσωπο του Χριστού. Αναστήθηκε ο Κύριος Ιησούς, εμφανίστηκε στους μαθητές να το δουν, να τον ακούσουν, να τον αγγίξουν με τις αισθήσεις. Ιωάννης 1:1. Πώς αρχίζει. Αυτό που ήταν από την αρχή, αυτό που έχουμε ακούσει, αυτό που έχουμε δει με τους οφθαλμούς μας, αυτό που είδαμε με θαυμασμό και τα χέρια μας ψηλάφισαν για το λόγο της ζωής. Και η ζωή φανερώθηκε και έχουμε δει και μαρτυρούμε και αναγγέλουμε σε εσάς τη ζωή την αιώνια, η οποία ήταν προς τον Πατέρα και φανερώθηκε σε εμάς. Έχουμε ακούσει, έχουμε δει με τους οφθαλμούς, είδαμε με θαυμασμό, τα χέρια μας ψηλάφισαν. Το αυτό που λέει εδώ είναι απόδειξη της γνώσης των αισθήσεων. Αυτό, αδερφοί, για την πρώτη εκκλησία ήταν κανονικό. Οι αδερφοί τότε δεν ήταν πνευματικοί. Τα πρώτα 15 χρόνια η πρώιμη εκκλησία έζησε σε μεγάλο βαθμό στη σφαίρα της πίστης που προέρχεται από τη γνώση των αισθήσεων. Έβλεπαν τα θαύματα, έβλεπαν, άκουγαν, έτσι δούλευαν οι μαθητές τότε. Πολλοί σήμερα δεν μπορούν να πιστέψουν πέρα από αυτό που καταγράφουν οι αισθήσεις τους. Ο Θεός, ναι, τους άφησε να δουν θαύματα. Τη μέρα της Πεντηκοστής είδατε εκείνο το μεγάλο που έλεγαν όλοι οι γλώσσες και λέμε, τι είναι αυτό. Καθένας λέει στη δική μας διάλεκτο πώς γίνεται. Ο Θεός το επέτρεψε επειδή ήταν νήπια, μόλις είχαν γεννηθεί. Ήταν η αρχή. Δεν γνώριζαν τίποτα για το τελειωμένο έργο του Χριστού. Ξέραν ότι σταυρώθηκε Ιησούς άδικα και αναστήθηκε. Ως εκεί. Κανένας από αυτούς δεν γνώριζε για το υποκατάστατο έργο του. Αυτό θα γινόταν αργότερα μέσω της αποκάλυψης του Παύλου. Αν δεν έρχονταν ο Παύλος να γράψει τις επιστολές, δεν θα ξέρανε οι πιστοί τι έγινε τελικά. Ποιος ήταν αυτός τελικά και τι έκανε και το έργο του και η αιωνιότητα και η βασιλεία των ουρανών και η αιώνια ζωή και όλα τα άλλα. Γαλάτας 5:16 μας δίνει μια πολύ γραφική εικόνα των αισθήσεων και του πνεύματος. Λέει ο Παύλος, σας λέω να περπατάτε με πνεύμα και δεν θα εκτελέσετε επιθυμία σάρκας. Και όταν λέει σάρκας δεν εννοεί το κρέας, γιατί η σάρκα επιθυμεί ενάντια στο πνεύμα και το πνεύμα ενάντια στη σάρκα, επειδή αυτά είναι αντίθετα μεταξύ τους, ώστε να μην κάνετε αυτά που θέλετε. Εδώ η λέξη σάρκα θα έπρεπε να είχε μεταφερθεί ως αισθήσεις. Τότε θα μπορούσαμε να καταλάβουμε. Δηλαδή οι πέντε αισθήσεις, η όραση, η ακοή, η όσφρηση, η αφή, η γεύση, είναι όλες, όπως είπα, φυσικές πόρτες που οδηγούν στον εγκέφαλο. Ξέρω ότι ένα πράγμα είναι γλυκό γιατί το δοκίμασα. Ένα πράγμα είναι αρωματικό επειδή το μύρισα. Αυτό που ονομάζουμε αμαρτίες της σάρκας, βασικά είναι αμαρτίες των αισθήσεων που αντιλαμβάνεται το σώμα μας. Είναι αμαρτίες που συνδέονται με το φυσικό σώμα και αυτό το σώμα είναι το εργαστήρι όπου μάθαμε όλα όσα ξέρουμε για τον κόσμο. Τι λέει στο 18, αν λοιπόν οδηγείστε από το πνεύμα, εννοεί, δεν είστε κάτω από τον νόμο. Και αυτό μας πάει ακόμα παραπέρα. Η Διαθήκη που έδωσε ο Μωυσής είχε να κάνει μόνο με τις αισθήσεις, οι εντολές. Ο νέος νόμος που έδωσε ο Ιησούς έχει να κάνει εξ ολοκλήρου με τα αναγεννημένα πνεύματά μας. Ιωάννης 13:34. Εντολή καινούργια σας δίνω, νέα, καινή, να αγαπάτε ο ένας τον άλλο. Καθώς αγάπησα εσάς, έτσι κι εσείς να αγαπάτε ο ένας τον άλλο. Με αυτό θα γνωρίσουν όλοι ότι είστε δικοί μου μαθητές, αν αγάπη έχετε ο ένας για τον άλλο. πίσω στους Γαλάτες, στο 19. Εκεί που είμαστε, Γαλάτες 5:19. Συνεχίζει ο Παύλος. Φανερά είναι τα έργα της σάρκας, δηλαδή των αισθήσεων. Και μας δίνει μια λίστα, τα γνωρίζουμε όλοι. Γιατί η μάχη που δίνουμε στο καθημερινό περπάτημα είναι με τις αισθήσεις μας. Θέλω αυτό που βλέπω, μπορεί να θέλω να το πιω, μπορεί να θέλω να το φάω, μπορεί να θέλω να το αισθανθώ. Το πνεύμα μου πρέπει να κυβερνά τις αισθήσεις μου. Το μυαλό μου πρέπει να ανανεωθεί τόσο πολύ, γνωρίζοντας το λόγο και ενεργώντας με βάση το λόγο, ώστε να μπορώ εύκολα να κατακτήσω τις αισθήσεις μου. Αυτό είναι που θέλει ο Κύριος να κάνει στον κάθε πιστό. Ρωμαίους 12, στην αρχή. Σας παρακαλώ λοιπόν, αδελφοί, με τους ιχτυρμούς του Θεού, να παρουσιάσετε τα σώματά σας ως θυσία, ζωντανή, άγια, ευάρεστη στο Θεό, που είναι η λογική λατρεία σας. Και μη συμμορφώνεστε με τον αιώνα τούτο, αλλά να, τι ψάλαμε πριν, μεταμόρφωσε και την καρδιά μου εσύ, αλλά να μεταμορφώνεστε με την ανακαίνιση του νου, για να δοκιμάζετε ποιο είναι το θέλημα του Θεού, το αγαθό και ευάρεστο και τέλειο. Δηλαδή εδώ ζητά να παραδοθούν οι αισθήσεις μας σε Αυτόν. Γιατί, αδερφοί, τα σώματά μας είναι πραγματικά τα σχολεία μας, τα πανεπιστήμια μας, οι τεχνικές σχολές μας. Δηλαδή, πώς ξέρω εγώ από ηχοληψία? Είναι μέσα από τις αισθήσεις. Πώς ξέρω από για τη μηχανική? Σκεφτείτε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι εντελώς τυφλός. Δεν μπορεί να οδηγήσει αυτοκίνητο. Εάν με κάποιον τρόπο του αφαιρέσεις και την ακοή του, είναι εξαρτημένος από τις αισθήσεις της γεύσης, της όσφρησης, της αφής. Επειδή δεν έχει όραση και ακοή. Εάν πάμε παραπέρα και ας πούμε έχει παραλύσει από το σβέρκο και κάτω και δεν νιώθει τίποτα. Δεν νιώθει το σώμα του. Είναι εντελώς αβοήθητος. Δηλαδή βλέπουμε πόσο εξαρτημένοι είμαστε από τις αισθήσεις μας και πώς όλη η γνώση που έχουμε έρχεται διαμέσου των αισθήσεων. Ενώ το νέο είδος γνώσης που έχουμε είναι της γνώσης της αποκάλυψης. Είναι πνευματική γνώση. Είναι γνώση που έρχεται σε μας μέσω του αναγεννημένου μας πνεύματος, ενεργώντας με βάση το λόγο και ζώντας σε αυτόν. Να ξέρουμε, αδερφοί, ότι ο νους δεν μπορεί να ανανεωθεί μόνο με τη μελέτη του λόγου, απλά να διαβάζω συνέχεια. Πρέπει να υπάρχει μια συνεχής πρακτική του λόγου. Ο λόγος πρέπει να ζει μέσα στον άνθρωπο, να γίνει μέρος του. Όπως το αίμα μου είναι μέρος του εαυτού μου, όπως οι μύες μου είναι μέρος του σώματος,

τα έκανες, πέθαινες. Ο νόμος έχει να κάνει με πνευματικά νεκρούς ανθρώπους. Είναι εκεί, ψυχρός. Ο αναγεννημένος άνθρωπος, αυτός ο νέος εν Χριστώ, έχει ένα νέο νόμο που είναι, λέει, ο νόμος του πνεύματος της ζωής. Αυτός ο νέος νόμος είναι η αγάπη. Διέπεται από την αγάπη. Για τον άνθρωπο της Παλαιάς Διαθήκης, ο Θεός δεν μιλάει για την αγάπη. Λέει, δεν φοβάστε το Γιάφε. Εγώ κάνω τόσα τόσα και εσείς δεν με φοβάστε. Δεν με σέβεστε. Πού είμαι ο Θεός σας. Και κάνει παράπονο γιατί ο λαός όφιλε να φοβάται τον Κύριο. Δεν λέει αγάπη. Δηλαδή ο νόμος του Μωυσή προκαλεί φόβο στους πνευματικά νεκρούς ανθρώπους. Όταν ένας προφήτης πήγαινε, γύριζαν οι προφήτες και πήγαιναν σε μια πόλη, σε ένα χωριό, λέει γιατί ήρθες. Τι ποινή θα μας ρίξεις, τι κατάρα, τι κάναμε, γιατί πάντα όλο και κάτι κάνανε. Και έβλεπαν τους προφήτες και φοβόντουσαν. Αλλά ο νόμος της Νέας Διαθήκης γεννά αγάπη, πίστη και εμπιστοσύνη στη νέα ζωή. Εκεί στους Ρωμαίους που είμαστε 8 στο 6. Γιατί ο νόμος του πνεύματος της ζωής είναι ο νόμος της αγάπης. Επειδή το φρόνημα της σάρκας είναι θάνατος, ενώ των αισθήσεων. Ενώ το φρόνημα του πνεύματος είναι ζωή και ειρήνη. Γιατί το φρόνημα της σάρκας είναι έχθρα προς το Θεό, επειδή στο νόμο του Θεού δεν υποτάσσεται ούτε και δύναται να υποταχθεί εννοεί. Και αυτοί που ζουν με σάρκα δεν δύναται να αρέσουν στο Θεό. Εσείς όμως δεν ζείτε με σάρκα, αλλά με πνεύμα, αν βέβαια πνεύμα Θεού κατοικεί μέσα σας. Αλλά αν κάποιος δεν έχει πνεύμα Χριστού, αυτός δεν είναι δικός του. Με άλλα λόγια, αν δεν διοικείσαι από το πνεύμα του Κυρίου Ιησού, δεν έχεις μέρος μαζί του. Και αυτό το πνεύμα είναι αγάπη, κυρίως. Αυτό το πνεύμα που οδήγησε τον Ιησού στο Σταυρό, και κανένας άνθρωπος που δεν περπατά με αγάπη και δεν ζει τη ζωή της αγάπης, δεν έχει γνώση για τα πράγματα της νέας δημιουργίας. Μα υπάρχουν αποδείξεις γι' αυτό, ναι. 1 Ιωάννου 4:7. Αγαπητοί, ας αγαπούμε ο ένας τον άλλο, γιατί η αγάπη είναι από το Θεό και καθένας που αγαπά έχει γεννηθεί από το Θεό και γνωρίζει το Θεό. Όποιος δεν αγαπά, δεν γνώρισε το Θεό, γιατί ο Θεός είναι αγάπη. 1 Κορινθίους 2:12. Γιατί η νέα δημιουργία, αδερφοί, είναι μια δημιουργία αγάπης και ο άνθρωπος που δεν αναγεννήθηκε δεν μπορεί να κατανοήσει τη ζωή της αγάπης. Πολλοί θέλουν να αγαπούν, αλλά δεν μπορούν, γιατί η αγάπη είναι που έρχεται από το Θεό. Και εμείς δεν λάβαμε το πνεύμα του κόσμου, αλλά το πνεύμα που είναι από το Θεό, για να ξέρουμε αυτά που χαρίστηκαν σε μας από το Θεό. Και στο 14, ο ψυχικός όμως άνθρωπος δεν δέχεται τα του πνεύματος του Θεού, γιατί είναι μορία για αυτόν και δεν δύναται να τα γνωρίσει, γιατί πνευματικώς ανακρίνονται. Δεν μπορεί κάποιος να γνωρίσει αυτά που μας δίνονται δωρεάν από τον Πατέρα, έως ότου αναγεννηθεί. Και ο νόμος της νέας δημιουργίας γίνει μέρος της ίδιας του της ύπαρξης. Δηλαδή αυτός ο νόμος της αγάπης γίνεται μέσα του εστικτόδης, έτσι ώστε να λειτουργεί πώς είναι ο πεινασμένος και θέλει να φάει, από μόνο του θέλει να έρθει, ο διψασμένος για να πιει νερό, έτσι και η ζωή του για τη ζωή της αγάπης. Θέλεις να αγαπάς, βγαίνει από μέσα σου, δεν προσπαθείς να αγαπήσεις, δεν προσπαθείς να χαμογελάσεις και να αγκαλιάσεις, αλλά μέσα σου βράζεις ή έχεις πικρίες ή έχεις μίσος γιατί δεν σου φέρονται καλά. Βγαίνει έμφυτη αγάπη, έστω κι αν οι άλλοι δεν είναι σωστοί απέναντί σου. 1 Ιωάννου 2:9. Όποιος λέει ότι είναι μέσα στο φως, αλλά τον αδελφό του μισεί, μέσα στο σκοτάδι είναι ως τώρα. Μπορεί να λέει ότι είναι μέσα στο φως, αλλά λέει είναι μέσα στο σκοτάδι. Όποιος αγαπά τον αδελφό του, μένει μέσα στο φως και δεν υπάρχει μέσα του σκάνδαλο. Όποιος όμως μισεί τον αδελφό του, είναι μέσα στο σκοτάδι και μέσα στο σκοτάδι περπατά και δεν ξέρει που πηγαίνει γιατί το σκοτάδι τύφλωσε τους οφθαλμούς του. Και είπα πολλές φορές ότι δεν μιλάμε για σκοτάδι φυσικό. Δηλαδή, περπατάς τη ζωή σου, μια χαρά, αλλά είσαι μέσα στο σκοτάδι και δεν ξέρεις που πηγαίνεις γιατί το σκοτάδι σε έχει τυφλώσει. Και εσύ λες, μια χαρά περπατάω.

0: Καλός είμαι. Δηλαδή αυτή είναι η κατάσταση του πιστού που το μυαλό του δεν έχει ανανεωθεί ποτέ. Γιατί βαδίζει σύμφωνα με τις αισθήσεις. Μου έκανε, θα του κάνω. Φέρθηκαν έτσι, θα τους φερθώ και εγώ έτσι. Δικαιοσύνη. Στρεβλωμένη, αυτό που λέμε, επειδή είναι στο σκοτάδι. Είναι τυφλωμένος. Ιωάννης 8:12. Που λέει, πάλι λοιπόν τους μίλησε ο Ιησούς λέγοντας, «Εγώ είμαι το φως του κόσμου». Βλέπετε το σκοτάδι και το φως που λέμε. «Εκείνος που ακολουθεί εμένα δεν θα περπατήσει στο σκοτάδι, αλλά θα έχει το φως της ζωής». Εκείνος που ακολουθεί εμένα. Το φως της ζωής, αδερφοί, είναι η αγάπη. Ο Θεός είναι το φως. Σε αυτόν δεν υπάρχει καθόλου σκοτάδι, γιατί ο Θεός είναι αγάπη. Και τώρα αγαπάμε ή πρέπει να αγαπάμε. Αυτό είναι το κριτήριο μας. Θυμάστε που είπε ο Κύριος ότι στο τέλος που η αγάπη των πολλών θα ψυχρανθεί. Γιατί το κριτήριο είναι αυτό. Αν έχετε αγάπη μεταξύ σας, εκεί θα φανώ ότι είστε μαθητές μου. Έχουμε λάβει δηλαδή τη φύση της αγάπης και η αγάπη πρέπει να μας κυριαρχεί. Όταν συμβαίνει, ο νους ανανεώνεται και έρχεται σε αρμονία με το αναγεννημένο πνεύμα μας. Η αισθητική γνώση κυβερνά το μωρό εν Χριστώ, το μη ανεπτυγμένο. Ο λόγος κυβερνά τον αναγεννημένο άνθρωπο που ο νους του ανανεώνεται και περπατάει με αγάπη. Αυτό να είναι το τέλος, ο επίλογος. Περπατάω πραγματικά με αγάπη. Έλεγχε την καρδιά σου κατά διαστήματα. Πολλοί μας κάνουν πολλά ή καταστάσεις. Μπορεί να μην είναι άτομο συγκεκριμένο. Περιπτώσεις γύρω μας, καταστάσεις. Νιώθεις απέχθεια για κάτι, για ένα γκρουπ ανθρώπων, για άτομα συγκεκριμένα που είτε σου είπαν παλιά είτε μπορεί να μην τα συνάντησες καν, αλλά γνωρίζεις γι' αυτά. Ή περιόδους της ζωής σου που βλέπεις ότι δεν έχεις αγάπη, δεν έχεις να δώσεις, δεν σε ενδιαφέρει. Κουράστηκες. Εκεί βλέπεις ότι έχει μειωθεί η αγάπη του Θεού μέσα σου και σημαίνει ότι πνευματικά όλο κινδυνεύει. Γιατί όλοι μας θέλουμε να είμαστε καλά πνευματικά, να πετάμε έτσι, αλλά έχει έναν κόστος. Πρέπει να θυσιάζουμε από τη σάρκα, από τα συναισθήματα, από τις αισθήσεις. Η σάρκα θέλει τα δικά της, το Πνεύμα του Θεού θέλει τα δικά του. Θέλει να μεταμορφωνόμαστε, θέλει να ανακαινιζόμαστε. Είναι μια συνεχής κατάσταση, μια συνεχής εργασία που μπορεί να πει κάποιος είναι πολύ κουραστικό. Όχι, είναι συνήθιο. Συνηθίζεις. Γιατί να μεταμορφωνόμαστε συνέχεια και να μην μεταμορφωθούμε μια φορά? Διότι η σάρκα είναι εκεί, ζεις κάθε μέρα στη σάρκα, βγαίνεις έξω στον κόσμο, θα βομβαρδιστείς από τις επιρροές του κόσμου που θέλουν να σου αλλάξουν. Άρα εσύ πρέπει συνέχεια, ήρθε το άσχημο, θα το μεταμορφώσεις στο καλό. Ήρθε η επίθεση, θα την αντικρούσεις και θα φτιαχτείς, θα διορθωθείς. Ήρθε το βέλος, θα το βγάλεις, πρόσχε να μην πληγωθείς. Αν πληγώθηκες, επούλωσε την πληγή και προχώρα. Είμαστε σε μια μάχη πνευματική. Αλλά συνέχεια, αδερφοί, δεν πρέπει να δίνουμε τόπο στον εχθρό. Και τόπο στον εχθρό δεν είναι μόνο να δημιουργήσουμε εμείς, είναι και φορές απρόοπτα, όπως είπα. Είπα πριν το παράδειγμα, να έρθει κάποιος, να σε χτυπήσει με το αυτοκίνητο από αμέλεια, από ανοησία. Και κατεβαίνεις κάτω και βλέπεις την καταστροφή, βλέπεις ότι αυτός δεν μπορεί να στα δώσει και γίνεσαι πυρκεμανία για την αδικία σου, για την ατυχία σου, για την επίθεση από τον εχθρό. Ο Ιησούς πώς θα το αντιμετώπιζε? Δηλαδή είναι και τα απρόβλεπτα που εκεί είναι που τεστάρουμε τον εαυτό μας, τι ο Θεός επιτρέπει, τι ο διάβολος κάνει, για να νικήσουμε κάθε κατάσταση. Είναι μια κακή μέρα, μια κακή ώρα. Πώς θα το αντιμετωπίσεις? Σαν ένας κοσμικός, επειδή αδικήθηκες? Εκεί είναι που θέλουμε τη σοφία που λέμε, εκεί είναι που θέλουμε την αγάπη. Πώς θα ενεργήσεις? Θα δείξεις χαρακτήρα Χριστού και εκείνον το άτομο που ήρθε να σου χαλάσει τη ζωή, τελικά να το δεις στην εκκλησία μαζί σου μετά από καιρό με την οικογένειά του, λόγω της σωστής σου συμπεριφοράς. Έστω και αν ζημιώθηκες. Είναι πολλά που θέλει ο Κύριος που κοστίζουν, αλλά σου λέει η αγάπη κοστίζει. Γιατί να αγκαλιάσω τον εχθρό μου? Γιατί να το δώσω να φάει του εχθρού μου? Άντε να δώσω στον άγνωστο, στο φτωχό, τον εχθρό σου. Πρέπει να νικήσεις το κακό με το καλό. Αυτός είναι ο πνευματικός νόμος. Δεν πάμε με την Παλαιά Διαθήκη όπως είπαμε, πάμε με το Πνεύμα. Το Πνεύμα έχει τις δυσκολίες εισαγωγικά, οι οποίες δυσκολίες όμως αφορούν το σαρκικό άνθρωπο που αντιστέκεται και αντιδράει. Γι' αυτό, αδερφοί, πρέπει να είμαστε πνευματικοί. Γιατί με το πνεύμα κινούμαστε με τον Κύριο και πάμε μαζί Του και πετάμε μαζί Του κατά κρίβεια. Έστω και αν φαίνεται ότι ο Α εκμεταλλεύτηκε, ο Β σε αδίκησε, δεν πειράζει. Κύριος είναι ο προστάτης μας. Αυτός είναι που μας σκεπάζει καθημερινά. Ο καλός ποιμένας. Το προβατάκι δεν ανησυχεί. Όσο είναι κοντά στον καλό ποιμένα, ξέρει ότι θα το φυλάξει από κάθε λύκο, από κάθε εγκρεμό, από κάθε τι. Φτάνει να είμαστε προσκολλημένοι κοντά του. Τα άλλα είναι δική του υπόθεση. Ευχαριστούμε, Κύριέ μας, γιατί είσαι αγάπη. Σε σένα δεν υπάρχει καθόλου σκοτάδι, Κύριέ μας. Και έτσι και εμείς θέλουμε η διάνοια μας να είναι φωτισμένη, ανακαινισμένη, Κύριέ μας, μεταμορφωμένη όπως εσύ τη θέλεις. Ναι, Κύριέ μας, τώρα αγαπάμε, Χριστέ μου, γιατί έχουμε λάβει τη φύση της αγάπης, Κύριε, και ξέρουμε ότι η αγάπη σου μας κυριαρχεί. Και ο νους μας, Κύριέ μας, είναι ανανεωμένος και έρχεται σε αρμονία με το πνεύμα, Κύριέ μας, το Άγιο μέσα μας, Χριστέ μας. Ευχαριστούμε, Κύριέ μας. Δεν θέλουμε να είμαστε πια μωρά εν Χριστώ, Κύριε, σαρκικοί, να παλεύουμε συνέχεια με το ένα και με το άλλο και να μην βγαίνουμε από μέσα, Κύριε, και να είμαστε συνέχεια σε γονγισμό και να νιώθουμε αδικημένοι. Αλλά θέλουμε να περάσουμε, Κύριέ μας, αυτά τα παιδικά και να ζούμε με στερεά τροφή, Κύριε, από εσένα, Χριστέ μας. Να ξέρουμε πού βαδίζουμε, ποιος είσαι, τι θέλεις από μας, Κύριε, και να σταθούμε σαν άνδρες και θυγατέρες της Βασιλείας Σου. Και να προχωρήσουμε και να βοηθήσουμε και άλλους γύρω μας. Να σπρώξουμε μπροστά, Χριστέ μας, Άγιε, να κάνουμε το θέλημα Σου πραγματικά, Ιησού μας. Όχι για να φαινόμαστε, αλλά για να δοξαστείς Εσύ, Χριστέ μας, Άγιε. Αμήν.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Τελικά μέσα στην καθημερινή αυτή την πεπερασμένη ζωή συναντά τον Δημιουργό μου. Έρχομαι σε επαφή με το πρόσωπό του, στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Αλλάζει τη ζωή μου, με γεμίζει με τη δόξα του, με γεμίζει με τον ουρανό. Με κάνει άλλο άνθρωπο, γιο του, θυγατέρα του. Και από εκεί και πέρα η ζωή μου έχει άλλο νόημα. Τα παλαιά παρήλθαν ιδού, τα πάντα έγιναν νέα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Έξοδος. Κεφάλαιο Λάμδα Έψιλον. Και συνήθρισε ο Μωυσής πάσαν την συναγωγήν των ιών Ισραήλ και είπε προς αυτούς: «Ούτι είναι οι λόγοι τους οποίους προσέταξεν ο Κύριος δια να κάμνητε αυτούς. Έξι μέρας θέλει γίνεστε εργασία. Η δε εβδόμη ημέρα θέλει είστε εις εσάς Αγία, Σάββατον αναπαύσεως εις τον Κύριον. Πάσος της κάμιεν αυτή εργασίαν θέλει θανατωθεί. Δεν θέλετε αναπτυπήρ εν πάσες τες κατοικίες ημών την ημέραν του Σαββάτου». Και ελάλησεν ο Μωυσής προς πάσαν την συναγωγήν των ιών Ισραήλ, λέγον: «Τούτο είναι το πράγμα το οποίο ο Κύριος προσέταξε, λέγον: Λάβετε από ό,τι έχετε προσφοράν εις τον Κύριον. Ως της προαιρείτε εν τη καρδία αυτού, ας φέρει την προσφοράν του Κυρίου, χρυσίων και αργύριων και χαλκών και κιανούν και πορφυρούν και κόκκινων και βίσων και τρίχας εγών και δέρματα κρυών κόκκινοβαφή και δέρματα θώων και ξύλων σιτήμ και έλαιον δια το φως και αρώματα δια το χρηστήριον έλαιον και δια το ευώδες θυμίαμα και λίθους ονιχίτας και λίθους δια να εντεθώσιν εις το εφόδ και εις το περιστήθιον. Και πας συνετός την καρδίαν μεταξύ σας, θέλει ελθεί, και κάμει πάντα όσα προσέταξεν ο Κύριος, την σκηνήν, το περικάλημα αυτής και την σκέπιν αυτής, τας περώνας αυτής και τας σανίδας αυτής, τους μοχλούς αυτής, τους στήλους αυτής και τα υποβάσια αυτής, την κυβωτών και τους μοχλούς αυτής, το ηλαστήριον και το καλυπτήριον καταπέτασμα, την τράπεζαν και τους μοχλούς αυτής, και πάντα τα σκεύη αυτής, και τον άρτον της προθέσεως, και την λιχνίαν δια το φως, και τα σκεύη αυτής, και τους λίχνους αυτής, και το έλαιον του φωτός, και το θυσιαστήριον του θυμιάματος, και τους μοχλούς αυτού, και το χρηστήριον έλαιον, και το ευώδες θυμίαμα, και τον τάπητα της θύρας της εισόδου της σκηνής, το θυσιαστήριον του ολοκαυτώματος και την χαλκίνην εσχάραν αυτού, τους μοχλούς αυτού και πάντα τα σκεύη αυτού, τον νυπτήρα και την βάσιν αυτού, τα παραπετάσματα της αυλής, τους στήλους αυτής και τα υποβάσια αυτών και το παραπέτασμα της θύρας της αυλής, τους πασάλους της σκηνής και τους πασάλους της αυλής και τα σχοινία αυτών, τας λειτουργικά στολάς για να λειτουργώσιν εν το Αγίο, τας Αγίας στολάς δια των Ααρών τον ιερέα και τα στολάς των ιών αυτού δια να ιερατεύωση. Και εξήλθε πάσε η συναγωγή των ιών Ισραήλ απέμπροσθεν του Μωυσέως. Και ήλθον πας άνθρωπος του οποίου η καρδία διήγηρεν αυτόν. Και πάστης τον οποίον το πνεύμα αυτού έκαμε προαιρετικόν, έφεραν την προσφοράν του Κυρίου δια το έργον της σκηνής του μαρτυρίου και διαπάσαν την υπηρεσίαν αυτής και δια τας Αγίας στολάς. Και ήλθον άντρες θε και γυναίκες, όσοι ήσαν προαιρετικής καρδίας, φέροντες βραχιόλια και ενότια και δακτυλίδια και περιδέρεα παν σκεύος χρυσούν. Και πάντες όσοι προσέφεραν προσφοράν χρυσίου εις τον Κύριον. Και πας άνθρωπος εις τον οποίον ευρίσκετο κιανούν και πορφυρούν και κόκκινον και βίσος και τρίχες εγών και δέρματα κρυών κόκκινοβαφή και δέρματα θώων έφεραν αυτά. Πας, ώστις ειδύνατο να κάμει προσφοράν αργυρίου και χαλκού, έφεραν την προσφοράν του Κυρίου. Και πας άνθρωπος, εις τον οποίον ευρίσκεται το ξύλο σιτήμ, δια παν έργων της υπηρεσίας, έφεραν αυτό. Και πας αγινή συνετή την καρδίαν, έκλωθον με τα σχήρας αυτών, και έφερον και κλωσμένα, το κιανούν και το πορφυρούν, το κόκκινον και την βίσον. Και πάσε οι γυναίκες των οποίων η καρδία διήγηρεν αυτάς εις ευμηχανίαν, έκλωσαν τα στρίχα των εγών. Και οι άρχοντες έφεραν τους λίθους τους ονιχίτας και τους λίθους της ενθέσεως δια το εφόδ και δια το περιστήθιον. Και τα αρώματα και το έλαιον δια το φως και δια το χρηστήριον έλαιον και δια το ευώδες θυμίαμα. Οι ιοί Ισραήλ έφεραν προαιρετικήν προσφοράν εις τον Κύριον, πας ανήρ και γυνή, τον οποίον η καρδία έκαμεν αυτούς προαιρετικούς εις τον αφαίρωση διαπάσαν την εργασίαν, την οποίαν προσέταξεν ο Κύριος να γίνει διαχειρός του Μωυσέως. Και είπε ο Μωυσής προς τους ιούς Ισραήλ, «Ιδέτε, ο Κύριος εκάλεσεν εξ ονόματος Βεσελεήλ, τον ιόν του Ουρί, ιού του Ορ, εκ φυλής Ιούδα, και ενέπλησεν αυτόν πνεύματος θείου, σοφίας, συνέσεως και επιστήμης και πάσης καλλιτεχνίας, και για να επινοεί έντεχνα έργα, ώστε να εργάζεται εις χρυσίων και εις αργύριων και εις χαλκών, και να γλύφει λίθους ενθέσεως και να σκαλίζει ξύλα διεργασίαν δια παν έντεχνων έργων. Και έδωκεν στην καρδίαν αυτού το να διδάσκει αυτός και Ελιάβ, ο υιός του Αχισαμάχ, εκ φυλής Δαν. Τούτους ενέπλησε συνέσεως καρδίας, δια να εργάζονται παν έργων εν χαράκτου και καλλιτέχνου και κεντητού, εις κιανούν και εις πορφυρούν, εις κόκκινον και εις βίσον και υφαντού, των εργαζομένων παν έργων και επινοούντων έντεχνα έργα. Έξοδος, κεφάλαιο λάμδα σίγμα. Και έκαμεν ο Βεσελεήλ και ο Ελιάβ και πας σοφός την καρδίαν, εις τον οποίον ο Κύριος έδωκε σοφίαν και σύνεσιν, δια να εξεύρει να εργάζεται παν το έργο της υπηρεσίας του Αγιαστηρίου, κατά πάντα όσα προσέταξεν ο Κύριος. Και κάλεσεν ο Μωυσής τον Βεσελεήλ και τον Ελιάβ, και πάντα σοφών την καρδίαν, εις του οποίου την καρδίαν ο Κύριος έδωκε σοφίαν, πάντα άνθρωπον του οποίου η καρδία διήγηρεν αυτόν, εις το να έλθει προς το έργον, δια να κάμει αυτό. Και έλαβον απέμπροσθεν του Μωυσέως πάσας τας προσφοράς, τας οποίας έφεραν οι Ισραήλ, δια το έργον της υπηρεσίας του Αγιαστηρίου, δια να κάμωσιν αυτό. Και έφερον έτη προς αυτόν αυτοπροαιρέτους προσφοράς, κάθε κάστην πρωίαν. Και ήλθον πάντες οι σοφοί, οι εργαζόμενοι παν το έργον του Αγιαστηρίου, έκαστος από του έργου αυτού το οποίον έκαμνον. Και είπον προς τον Μωυσήν λέγοντες, «Ο λαός φέρει πλειότερον παρά το ικανόν δια την υπηρεσίαν του έργου, το οποίον ο Κύριος προσέταξε να γίνει». Και προσέταξεν ο Μωυσής και εκήρυξαν εν το στρατοπέδο λέγοντες, «Μη δεις ανήρ, μήτε γινή, ας μη κάμνει πλέον εργασίαν δια την προσφοράν του Αγιαστηρίου». Και ο λαός έπαυσεν από του να φέρει, διότι η ύλη την οποίαν είχον ή το ικανή διόλων το έργον, ώστε να κάμωσιν αυτό και επερίσευεν. Και πας σοφός την καρδίαν εκ των εργαζομένων το έργον της σκηνής, έκαμον 10 παραπετάσματα εκ βίσου και κλωσμένης και κιανού και πορφυρού και κοκκίνου. Με χερουβίμ εντέχνου εργασίας έκαμον αυτά. Το μήκος του ενός παραπετάσματος 28 πηχών και το πλάτος του ενός παραπετάσματος 4 πηχών. Πάντα τα παραπετάσματα του αυτού μέτρου. Και συνήψε τα 5 παραπετάσματα το εν μετά του άλλου και τα άλλα 5 παραπετάσματα συνήψε το εν μετά του άλλου. Και έκαμε θηλυκοτήρια κιανά επί τας άκρας του ενός παραπετάσματος κατά το πλάγιον όπου έγινεν η ένωσης. Ομοίως έκαμεν επί της τελευταίας άκρας του δευτέρου παραπετάσματος όπου έγινεν η ένωσης του δευτέρου. Πεντίκοντα θηλυκοτήρια έκαμεν εις το εν παραπέτασμα και πεντίκοντα θηλυκοτήρια έκαμεν επί τας άκρας του παραπετάσματος όπου έγινεν η ένωσης του δευτέρου δια να αντικρίζωση τα θηλυκοτήρια προς άλληλα. Και έκαμε πεντίκοντα περώνας χρυσάς και συνήψε τα παραπετάσματα προς άλληλα με τας περώνας και έγινεν η σκηνή μία. Και έκαμε παραπετάσματα εκ τριχών εγών, δια να είναι κάλυμα επί της σκηνής. 11 παραπετάσματα έκαμεν αυτά. Το μήκος του ενός παραπετάσματος 30 πηχών και το πλάτος του ενός παραπετάσματος 4 πηχών. Τα 11 παραπετάσματα του αυτού μέτρου. Και συνήψε τα 5 παραπετάσματα χωριστά και τα 6 παραπετάσματα χωριστά. Και έκαμε πεντίκοντα θηλυκοτήρια επί της τελευταίας άκρας του παραπετάσματος κατά την ένωσιν και πεντίκοντα θηλυκοτήρια έκαμεν επί τας άκρας του παραπετάσματος κατά την ένωσιν του δευτέρου. Έκαμεν έτη πεντίκοντα περώνας χαλκίνας δια να συνάψει την σκηνήν ώστε να είναι μία. Και έκαμε κατακάλυμα δια την σκηνήν εκ δερμάτων κρυών κοκκινοβαφών και επικάλυμα υπεράνωθεν εκ δερμάτων θώων. Και έκαμε τα σανίδας δια την σκηνήν εκ ξύλου σιτίμ ορθίας. Το μήκος της μίας σανίδος 10 πηχών και το πλάτος της μίας σανίδος μιας πύχης και ημισίας.
2: μίας ανής είχε δύο αγκονίσκους αντικρίζοντας προς αλλήλους. Ούτως έκαμε διόλας τα σανίδας της σκηνής. Και έκαμε τα σανίδας δια την σκηνήν, 20 σανίδας από του νοτίου μέρους προς τα δεξιά. Και τεσσαράκοντα υποβάσια αργυρά έκαμεν υποκάτω των 20 σανίδων. Δύο υποβάσια υποκάτω της μιας σανίδος δια τους δύο αγκονίσκους αυτής και δύο υποβάσια υποκάτω της άλλης σανίδος δια τους δύο αγκονίσκους αυτής. Και δια το δεύτερον μέρος της σκηνής, το προσβοράν, έκαμεν 20 σανίδας και τα τεσσαράκοντα αυτών υποβάσια αργυρά. Δύο υποβάσια υποκάτω της μιας σανίδος και δύο υποβάσια υποκάτω της άλλης σανίδος. Και δια τα μέρη της σκηνής τα προσδισμάς έκαμεν 6 σανίδας. Και δύο σανίδας έκαμε δια τας γωνίας της σκηνής εις τα δύο πλάγια. Και ηνώθησαν κάτωθεν και ηνώθησαν ομού άνωθεν δια του ενός κρίκου. Ούτως έκαμε δια αυτάς αμφωτέρας δια τας δύο γωνίας. Και ήσαν 8 σανίδες. Και τα υποβάσια αυτών 16 υποβάσια αργυρά, ανά δύο υποβάσια υποκάτω εκάστη σανίδος. Και έκαμε τους μοχλούς εξίλου σιτίμ, 5 δια τας σανίδας του ενός μέρους της σκηνής και 5 μοχλούς δια τας σανίδας του άλλου μέρους της σκηνής και 5 μοχλούς δια τας σανίδας της σκηνής δια τα όπισθεν μέρη τα προσδισμάς. Και έκαμε των μέσων μοχλών δια να διαπερά δια των σανίδων απ' άκρου έως άκρου και περιεκάλυψε τα σανίδας με χρυσίον και έκαμε τους κρίκους αυτών χρυσούς δια να είναι θήκε των μοχλών και περιεκάλυψε τους μοχλούς με χρυσίον. Και έκαμε το καταπέτασμα εκκιανού και πορφυρού και κοκκίνου και βίσου και κλωσμένης. Εντέχνου εργασίας έκαμεν αυτό με χερουβίμ. Και έκαμε εις αυτό τους 4 στήλους εξήλου σιτίμ και περιεκάλυψεν αυτούς με χρυσίον. Τα άγκιστρα αυτών χρυσά και έχισε δι' αυτούς 4 υποβάσια αργυρά. Και έκαμε τον τάπητα δια την θύραν της σκηνής εκκιανού και πορφυρού και κοκκίνου και βίσου και κλωσμένης εργασίας κεντητού. Και τους 5 στήλους αυτής και τα άγκιστρα αυτών. Και περιεκάλυψε τα κιανόκρανα αυτών και τα στενίας αυτών με χρυσίον. Τα 5 όμως υποβάσια αυτών ήσαν χάλκινα.
1: Ψαλμός ΠΕ. Εις των πρώτων μουσικών, ψαλμός δια τους ιούς Κορέ. Ευηρεστήθης, Κύριε, εις την γήν σου. Έφερες από τις αιχμαλωσίας τον Ιακώβ. Συνεχώρησα στην ανομίαν του λαού σου. Εσκέπασας πάσα στα σαμαρτίας αυτών. Κατέπαυσας πάσαν την οργήν σου. Απέστρεψας από τις οργείς του θυμού σου. Επίστρεψον ημάς, Θεέ της σωτηρίας ημών, και κατάπαυσον των καθημών θυμών σου. Θέλεις είστε διαπαντός οργισμένος εις ημάς. Θέλεις επεκτείνει την οργήν σου από γενεάς εις γενεάν. Δεν θέλεις πάλιν ζωοποιήσει ημάς, δια να εφραίνεται ο λαός σου εις ε. Δείξον εις ημάς, Κύριε, το έλεό σου, και δώσεις ημάς την σωτηρίαν σου. Θέλω ακούσει τι θέλει λαλήσει Κύριος ο Θεός. Διότι θέλει λαλήσει ειρήνην προς τον λαόν αυτού και προς τους οσίους αυτού. Και ας μη επιστρέψω συν εις αφροσύνην. Βεβαίως πλησίον των φοβουμένων αυτών είναι η σωτηρία αυτού, δια να κατοικεί δόξα εν τη γη ημών. Έλεος και αλήθεια συναπηντήθησαν. Δικαιοσύνη και ειρήνη εφιλήθησαν. Αλήθεια εκ της γης θέλει αναβλαστήσει, και δικαιοσύνη εξ ουρανού θέλει κύψει. Ο Κύριος βεβαίως θέλει δώσει το αγαθόν, και η γη ημών θέλει δώσει των καρπών αυτής. Δικαιοσύνη έμπροσθεν αυτού θέλει προπορεύεστε, και θέλει βάλει αυτήν εις την οδόν των διαβημάτων αυτού. Ψαλμός ΠΣ. Προσευχή του Δαβίδ. Κλείνον, Κύριε, το οτίον σου. Επάκουσόν μου, διότι πτωχός και παίνης είμαι εγώ. Φύλαξον την ψυχήν μου, διότι είμαι όσιος. Σύ, Θεέ μου, σώσον τον δούλον σου, τον ελπίζοντα επί σε. Ελέησόν με, Κύριε, διότι προς σε κράζω όλην την ημέραν. Έφρανον την ψυχήν του δούλου σου, διότι προς σε, Κύριε, υψώνω την ψυχήν μου. Διότι σύ, Κύριε, είσαι αγαθός και ευσπλαχνός και πολυέλεος εις πάντας τους επικαλουμένους σε. Ακροάστητη, Κύριε, της προσευχής μου και πρόσεξον εις την φωνήν των δεήσεών μου.
3: Εν ημέρα θλίψεώς μου, θέλω σε επικαλείστε, διότι θέλεις μου εισακούει. Δεν είναι όμοιός σου μεταξύ των θεών, Κύριε, ουδέ έργα όμοια των έργων σου. Πάντα τα έθνη τα οποία έκαμες, θέλου συνελθεί και προσκυνήσει ενώπιόν σου, Κύριε, και θέλουσι δοξάσει το όνομά σου. Διότι μέγας είσαι και κάμνεις θαυμάσια. Σύ είσαι Θεός μόνος. Δίδαξόν με, Κύριε, την οδόν σου και θέλω περιπατή εν τη αληθεία σου. Προσήλωνε την καρδίαν μου εις τον φόβον του ονόματό σου. Θέλω σε ενή, Κύριε ο Θεός μου, εν όλη την καρδία μου και θέλω δοξάζει το όνομά σου εις τον αιώνα. Διότι μέγα επ' εμέ το έλεό σου και ηλευθέρωσα στην ψυχήν μου εξάδου κατωτάτου. Θεέ, οι υπερήφανοι εσηκώθησαν κατ' εμού και οι συνάξεις των βιαστών εζήτησαν την ψυχήν μου και δεν σε έθεσαν ενώπιον αυτών. Αλλά σύ, Κύριε, είσαι Θεός ικτήρμων και ελεήμων, μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησόν με. Δώσ' την δύναμήν σου εις τον δούλον σου και σώσον τον ιών της δούλης σου. Κάμε εις εμέ σημείον εις αγαθών, δια να είδωσιν οι μισούντες με και να εσχυνθώσει. Διότι σύ, Κύριε, με εβοήθησας και με παρηγόρησας.
4: Παύλου του Αποστόλου, η προς Κορινθίους επιστολή 1, κεφάλαιο 1.
5: Παύλος, προσκεκλημένος Απόστολος Ιησού Χριστού διαθελήματος Θεού και σωσθένης ο αδελφός προς την Εκκλησία του Θεού την ούσαν εν Κορίνθο, τους υγιασμένους εν Χριστώ Ιησού, τους προσκεκλημένους Αγίους, μετά πάντων των επικαλουμένων εν παντή τόπο, το όνομα Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών, αυτόν τε και ημών. Χάρις η ημίν και ειρήνη από Θεού Πατρός ημών και Κυρίου Ιησού Χριστού. Ευχαριστώ πάντοτε εις τον Θεόν μου δια σας, δια την χάριν του Θεού την δοθήσαν εις εσάς δια του Ιησού Χριστού, ότι κατά πάντα επλουτίστητε δι' αυτού, κατά πάντα λόγων και πάσαν γνώσιν, καθώς η μαρτυρία του Χριστού εστηρίχθη μεταξύ σας, ώστε δεν μένετε πίσω εις ουδέν χάρισμα, προσμένοντες την αποκάλυψη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ώστις και θέλει σας στηρίξει έως τέλους αμέμπτους εν τη ημέρα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Πιστός ο Θεός δια του οποίου προσεκλήθητε, εις το να είστε συγκοινωνοί του Υιού αυτού Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών. Σας παρακαλώ, δε αδελφοί, δια του ονόματος

0: ημί Κρίσπων και Γάιων, για να μη υπητήσει ότι εις το όνομά μου ευάπτησα. Ευάπτησα δε και τον οίκον του Στεφανά. Εκτός τούτων δεν εξεύρω εάν ευάπτησα άλλον τεινά. Διότι δεν με απέστειλε ο Χριστός για να βαπτίζω, αλλά για να κηρύττω το Ευαγγέλιο. Ουχή εν σοφία λόγου, για να μη ματαιωθεί ο Σταυρός του Χριστού. Διότι ο λόγος του Σταυρού εις μεν τους απολυμένους είναι μορία, εις ημάς δε τους σωζωμένους είναι δύναμις Θεού. Επειδή είναι και γραμμένον, θέλω απολέσει την σοφία των σοφών και θέλω αθετήσει την σύνεση των συνετών. Πού ο σοφός, πού ο γραμματεύς, πού ο συζητητής του αιώνος τούτου, δεν εμόρανεν ο Θεός την σοφία του κόσμου τούτου. Διότι επειδή εν τη σοφία του Θεού ο κόσμος δεν εγνώρισε τον Θεόν δια της σοφίας, ευδόκησεν ο Θεός δια της μορίας του κηρύγματος να σώσει τους πιστεύοντας. Επειδή και οι Ιουδαίοι σημείων ετούσι και οι Έλληνες σοφίαν ζητούσι. Εμείς δε κηρύττωμεν Χριστόν σταυρωμένον, εις μεν τους Ιουδαίους σκάνδαλο, εις δε τους Έλληνας μορίαν. Εις αυτούς όμως τους προσκεκλημένους, Ιουδαίους τε και Έλληνας, Χριστόν, Θεού δύναμην και Θεού σοφίαν. Διότι το μωρόν του Θεού είναι σοφότερον των ανθρώπων και το ασθενές του Θεού είναι ισχυρότερον των ανθρώπων. Επειδή βλέπετε την πρόσκλησή σας, αδελφοί, ότι είστε ού πολύ σοφοί κατά σάρκα, ού πολύ δυνατοί, ού πολύ ευγενείς, αλλά τα μωρά του κόσμου εξέλεξαν ο Θεός για να κατεσχύνει τους σοφούς, και τα ασθενή του κόσμου εξέλεξαν ο Θεός για να κατεσχύνει τα ισχυρά, και τα αγενή του κόσμου και τα εξουθενημένα εξέλεξαν ο Θεός, και τα μη όντα για να καταργήσει τα όντα, για να μη καυχηθεί ουδε μία σάρξ ενώπιον αυτού. Αλλά εσείς είστε εξ αυτού εν Χριστώ Ιησού, ώστις εγεννήθης ημάς σοφία από Θεού, δικαιοσύνη τε και αγιασμός και απολύτρωσης, ώστε καθώς είναι και γραμμένον, ο καυχόμενος τον Κυρίο ας καυχάται.
1: Η προς Κορινθίους επιστολή 1, κεφάλαιο 2.
0: Κι εγώ, αδελφοί, ότε ήλθον προς εσάς, ήλθον ουχή με υπεροχή λόγου η σοφίας, κηρύττων εις εσάς την μαρτυρίαν του Θεού, διότι αποφάσισα να μην εξεύρω μεταξύ σας άλλο τι, ημί Ιησούν Χριστόν και τούτων εσταυρωμένων. Κι εγώ ήλθον προς εσάς με ασθένειαν και με φόβων και με τρόμων πολλήν. Και ο λόγος μου και το κήρυγμά μου δεν εγίνονται με καταπιστικούς λόγους ανθρωπίνης σοφίας, αλλά με απόδειξη πνεύματος και δυνάμεως, για να είναι η πίστη σας ουχή δια της σοφίας των ανθρώπων, αλλά δια της δυνάμεως του Θεού. Λαλούμε δε σοφία μεταξύ των τελείων, σοφίαν όμως ουχή του αιώνος τούτου, ουδέ των αρχόντων του αιώνος τούτου των φθυρωμένων, αλλά λαλούμεν σοφίαν Θεού μυστηριώδη, την αποκεκριμένην, την οποία προώρησε ο Θεός πρώτων αιώνων εις δόξα ημών, την οποία ουδείς των αρχόντων του αιώνος τούτου εγνώρισε. Διότι αν ήθελον γνωρίσει, δεν ήθελον σταυρώσει τον Κύριον της δόξης, αλλά καθώς είναι γεγραμμένον, εκείνα τα οποία ο οφθαλμός δεν είδε και ο τίον δεν ήκουσε και εις καρδίαν ανθρώπου δεν ανέβησαν, τα οποία ο Θεός ετοίμασε εις τους αγαπώντας αυτών. Εις εμάς δε ο Θεός απεκάλυψεν αυτά δια του πνεύματος αυτού, επειδή το πνεύμα ερευνά τα πάντα και τα βάθη του Θεού. Διότι τι στον ανθρώπων γινώσκετα του ανθρώπου, ή μη το πνεύμα του ανθρώπου το εν αυτό. Ούτω και τα του Θεού, ουδείς γινώσκει, ή μη το πνεύμα του Θεού. Αλλά εμείς δεν ελάβομεν το πνεύμα του κόσμου, αλλά το πνεύμα το εκ του Θεού, για να γνωρίσομεν τα υπό του Θεού χαριστέντα εις εμάς, τα οποία και λαλούμεν ουχή με διδακτούς λόγους ανθρωπίνης σοφίας, αλλά με διδακτούς του πνεύματος του Αγίου, συγκρίνοντες τα πνευματικά προς τα πνευματικά. Ο φυσικός όμως άνθρωπος δεν δέχεται τα του πνεύματος του Θεού, διότι είναι μορία εις αυτόν και δεν δύναται να γνωρίσει αυτά, διότι οι πνευματικώς ανακρίνονται. Ο δε πνευματικός ανακρίνει μεν πάντα, αυτός δε υπουδενός ανακρίνεται, διότι τις εγνώρισε τον νουν του Κυρίου ώστε να διδάξει αυτόν, εμείς όμως έχουμε τον νουν του Χριστού.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Θα διαβάσω στον Ιερεμία, στο 17 κεφάλαιο, από το 5 εδάφιο. Ούτω λέγει Κύριος, επικατάρατος ο άνθρωπος ως της ελπίζει επί άνθρωπον και κάμει σάρκα βραχίωνα αυτού και του οποίου η καρδία απομακρύνεται από του Κυρίου. Διότι θέλει είστε ως αγριομυρίκη εν ερήμο και δεν θέλει ιδίω όταν έλθει το αγαθό, αλλά θέλει κατοικεί τόπους ξηρούς εν ερήμο, γη αλμυρά και ακατοίκητο. Αυτό είναι το αποτέλεσμα του ανθρώπου ο οποίος στηρίζεται σε ανθρώπινο, λέει, βραχίωνα, σε σάρκα. Η κατάληξη θα είναι αυτή, θα είναι, λέει, σε τόπο ξηρό, έρημο και σε γη αλμυρά και ακατοίκητο. Στο 7. Να δούμε τώρα πώς είναι ο άνθρωπος ο οποίος εμπιστεύεται τον Κύριο. Ευλογημένος ο άνθρωπος ο ελπίζων επί Κύριον και το οποίο ο Κύριος είναι η ελπής. Διότι θέλει είστε ως δέντρον πεφυτευμένων πλησίων των υδάτων, το οποίον εξαπλώνει τας ρίζες αυτού πλησίων του ποταμού και δεν θέλει δει όταν έρχεται το καύμα, αλλά το φύλλο αυτού θέλει θάλει και δεν θέλει μεριμνήσει εν το έτη της ανομβρίας, ουδέ θέλει πάυση από του να κάμει καρπό. Μια τέλεια αντίθεση εδώ βλέπουμε. Και πιστεύω ότι όλοι μας έχουμε εμπειρίες όταν εμπιστευτήκαμε ανθρώπους, όταν δεν πήγαμε στον Κύριο να ζητήσουμε από τον Ιησού, να ζητήσουμε τη βοήθειά μας να είναι από Αυτόν, η ανάγκη μας να έρθει από Αυτόν, η θεραπεία μας, η προμήθειά μας, ό,τι χρειαζόμαστε, ο Κύριος μόνο μπορεί να μας τη δώσει, αδερφοί, και ο Κύριος είναι Αυτός ο οποίος μας αναπαύει, μας κάνει καρποφόρα δέντρα. Όταν ελπίζουμε σε Αυτόν, μένουμε κοντά σε Αυτόν, γιατί ο Κύριος είναι το ποτάμι της ζωής. Μέσα από τα νερά του ποταμού αυτού μπορούμε να ποτιζόμαστε και να αυξανόμαστε και να έχουμε, λέει, καρπό ακόμα και όταν υπάρχει ανομβρία. Και τα φύλλα μας να είναι πράσινα και αν υπάρχει καύμα, καύσωνας. Πράγματα τα οποία μόνο ο Κύριος μπορεί να τα κάνει. Είναι υπερφυσικές ενέργειες του Κυρίου και η Εκκλησία πρέπει να έχει τέτοιες εμπειρίες και να ζει μέσα από τέτοιες εμπειρίες και ενέργειες του Θεού, για να είναι η πίστη μας ψηλά, να μην μπορεί ο εχθρός να έρχεται να μας κοροϊδεύει και να μην πηγαίνουμε να ζητάμε βοήθεια από έναν άνθρωπο ο οποίος είναι όπως είμαστε και εμείς, αδύναμος, ένας άνθρωπος ο οποίος δεν μπορεί να ικανοποιήσει αυτό που έχει ανάγκη η ψυχή μου και στο φυσικό ακόμα μέρος και πολύ περισσότερο όταν πρόκειται για τη σωτηρία μας. Ισαΐας 26 το 3. Θέλεις φυλάξει εν τελεία ειρήνη το πνεύμα το επισέ επιστηριζόμενον, διότι επισέ θαρεί. Αυτός ο οποίος επιστηρίζεται στον Κύριο και έχει το θάρρος του στον Κύριο, θα έχει τέλεια, λέει, ειρήνη. Και η ειρήνη προέρχεται από την ασφάλεια που νιώθουμε, από το ότι ο Κύριος μπορεί να πληρώσει κάθε μας ανάγκη, μπορεί να μας περιφρουρήσει, να νιώθουμε τέλεια ασφαλής και έτσι έχουμε ειρήνη. Όταν κοιτάμε δεξιά και αριστερά και περιμένουμε από ανθρώπους, περιμένουμε από φυσικά πράγματα, να ωφεληθούμε. Δεν μπορεί να έχουμε αυτή την ειρήνη που ο Κύριος θέλει. Ψαλμός 20, το 7. «Ημέν εις αμάξας ιδέ εις ύπους, αλλά εμείς εις το όνομα Κυρίου του Θεού ημών θέλουμεν, καυχάστε». Η δύναμή μας λοιπόν δεν είναι τα φυσικά πράγματα, αλλά η δύναμή μας δεν είναι η σάρκα μας, δεν είναι αυτό που μπορούμε να κάνουμε εμείς. Γιατί, όπως είπα, πολλές φορές έχουμε έρθει σε καταστάσεις που δεν μπορούμε να τα απεξέλθουμε, δεν μπορούμε να τις αντιμετωπίσουμε, δεν μπορούμε να δώσουμε λύσεις. Αμήν. Αλλά εμείς καυχόμαστε στο όνομα Κυρίου του Θεού. Ο Δαβίδ, όταν πήγε να πολεμήσει τον Γολιάθ, του λέει: «Εσύ έρχεσαι εναντίον μου με δόρυ και ασπίδα». Ήτανε και 3 μέτρα ψηλός ο Γολιάθ, τεράστιος, σάρκα. Ο Δαβίδ, παιδί, μικρός, και του λέει: «Εγώ όμως έρχομαι στο όνομα του Κυρίου των δυνάμεων». Ποιος νίκησε, αδερφοί? Αυτός που στηρίζεται στον Κύριο, αυτός που πολεμάει με τον Κύριο, αυτός που αφήνει τον Κύριο να προπορεύεται στη ζωή του. Έχει ο Λόγος του Θεού πάρα πολλά παραδείγματα, αδερφοί, και είναι γραμμένα για μας. Ο Κύριος θέλει να μας μάθει ώστε η πεποίθησή μας να είναι σε Αυτόν, να είναι στο Λόγο Του, να είναι στις υποσχέσεις Του και όχι στο φαινόμενο, όχι σε αυτά που βλέπουμε, όχι σε αυτά που τα σαρκικά, τη σαρκική δύναμη. Γιατί καμία τέτοια δύναμη μέσα στο Λόγο του Θεού, καθώς διαβάζουμε, δεν μπόρεσε να σταθεί μπροστά στον Κύριο. Ο Φαραώ με τις άμαξες και τους υπείς πήγε, κυνήγησε τους Ισραηλίτες και θέλησε να τους σκοτώσει, να τους πιάσει και να τους γυρίσει πίσω, να συνεχίσουν να είναι δούλοι. Αλλά ο Κύριος με μία ενέργεια υπερφυσική κατάστρεψε ένα ολόκληρο στρατό χωρίς να κουνήσει το χέρι του άνθρωπος. Αυτός είναι ο Θεός μας, αδερφοί. Αυτός είναι ο Θεός που πιστεύουμε, ο Θεός που ακολουθούμε. Μπορεί να κάνει τέτοια πράγματα στη ζωή μας. Ο Κύριος θέλει να μας αυξήσει την εμπιστοσύνη μας σε Αυτόν, αδερφοί, να μας αυξήσει την πίστη μας. Γι' αυτό είναι γραμμένα όλα αυτά τα παραδείγματα και όλα αυτά τα λόγια που μίλησαν άνθρωποι του Θεού, οι οποίοι είχαν εμπειρίες τέτοιες. Ισαΐας 2:22. «Παρετήθητε από ανθρώπου το οποίο η πνοή είναι εις τους μυκτήρας αυτού, διότι τι είναι άξιος λόγου», τι μπορεί να κάνει. Ισαΐας 8:17. «Εγώ δε θέλω περιμήνει τον Κύριον ώστις κρύπτει το πρόσωπον αυτού από του οίκου Ιακώβ, και επ' αυτόν θέλω είστε πεποιθώς». Έστω και αν δεν έβλεπε εκείνη την ώρα ο Δαβίδ τον Κύριο, ήταν σε δυσκολία, όμως λέει: «Εγώ θα περιμένω τον Κύριο. Εγώ πιστεύω στους λόγους του Θεού, στις επαγγελίες του Θεού, και θα μείνω σε αυτούς. Δεν θα μετακινηθώ. Δεν θα προσπαθήσω να κάνω κάτι εγώ ή να ζητήσω βοήθεια από αλλού». Γιατί ο Δαβίδ είχε αυτές τις εμπειρίες με τον Κύριο. Ισαΐας 10:20. Και εν εκείνη τη ημέρα το υπόλοιπο του Ισραήλ και διασεσωσμένοι του οίκου Ιακώβ δε θέλουσι πλέον επιστηρίζεστε επί των πατάξαντα αυτούς, αλλά θέλουσιν επιστηρίζεστε επί Κύριον, τον Άγιον του Ισραήλ, κατά αλήθεια, με αλήθεια, πιστεύοντας στους λόγους της αληθείας του Θεού μέσα από την καρδιά τους πια. Λέει στο Ισαΐας το 31:1 «Ουέες τους καταβαίνοντας εις Αίγυπτον διαβοήθειαν και επιστηριζομένους επί ύπους και θαρρώντας επί αμάξας, διότι είναι πολλοί άριθμοι, και επί υπείς, διότι είναι πολύ δυνατοί, και δεν αποβλέπουσι στον Άγιον του Ισραήλ και τον Κύριον δεν εξητούσι». «Ουέ», λέει ο Κύριος, «αλίμονο». Αδερφοί, έχει κατάρα αυτό. Έχει κατάρα. Ο Κύριος θέλει να μας μετακινήσει λίγο πάνω σε αυτό και στην ανάγκη μας και στη δυσκολία μας. Ο Κύριος θέλει αμέσως να πηγαίνουμε σε Αυτόν ξέροντας, έχοντας μέσα μας την πεποίθηση, τη βεβαιότητα ότι μόνο Αυτός μπορεί και θέλει να μας βοηθήσει, αδερφοί, και να μας βγάλει μέσα από κάθε δύσκολη κατάσταση. Ας μην είναι η πρώτη μας σκέψη να ζητήσουμε βοήθεια από άνθρωπο. Αμήν. Και χρόνο θα χάσουμε και θα απογοητευτούμε και μπορεί να πικραθούμε, ενώ μπορούμε να πάμε κατευθείαν στον Κύριο και να ζητήσουμε από Αυτόν τη βοήθεια που δεν την αρνείται ο Κύριος, γιατί μας αγαπάει. Μας αγαπάει ο Κύριος. Λέει, είμαι ό,τι με θέλει ο λαός μου να είμαι. Και λέει στο δεύτερο εδάφιο εδώ που διαβάζουμε, «Πλην αυτός είναι σοφός και θέλει επιφέρει κακά και δεν θέλει ανακαλέσει τους λόγους αυτού, αλλά θέλει σηκωθεί επί τους οίκους των κακοποιών και επί την βοήθεια των εργαζομένων την ανομία. Οι δε Αιγύπτιοι», λέει, «είναι άνθρωποι και ουχή Θεός». Όπου Αιγύπτιοι, σάρκα, ο κόσμος. «Και είπε αυτόν σάρκες και ουχή πνεύμα». Όταν κατέβηκε από το Κάρμηλο ο Ηλίας, αφού θυσίασε, κατέβηκε η παρουσία του Θεού, έκαψε τη θυσία, στράφηκε η καρδιά του λαού ξανά στον Κύριο, προσευχήθηκε για βροχή και άρχισε να βρέχει, ο Αχάβ έτρεχε με την άμαξα, με τα άλογα, να προφτάσει να πάει στο παλάτι. Και ο Ηλίας έτρεχε με τα πόδια και έτρεχε μπροστά από την άμαξα του. Έτρεχε με τη δύναμή του ο Ηλίας και προσπέρασε την άμαξα. Όχι. Αλλά ο Κύριος τον ενίσχυε με το πνεύμα του. Και αποδεικνύεται ότι οι ύποι, οι άμαξες, δεν είναι αυτές οι οποίες μπορούν να μας βοηθήσουν και να μας δώσουν νίκη σε κάποιες δυσκολίες που έχουμε στη ζωή μας. Αλλά μόνο το Πνεύμα του Θεού, αδερφοί. Ο Κύριος θέλει να το πάρουμε μέσα μας, αδερφοί, και να σταματήσουμε να ζητάμε βοήθεια από ανθρώπους ή να ελπίζουμε ότι οι άνθρωποι μπορούν να μας βοηθήσουν και να μας ελευθερώσουν. «Όταν ο Κύριος εκτείνει τη χείρα αυτού και ο βοηθόν θέλει προσκόψει και ο βοηθούμενος. Θέλει πέσει και πάντες ομού θέλουσι απολεστεί. Διότι ούτως ελάλησε Κύριος προς εμέ. Καθώς ο Λέων και ο σκύμνος του Λέοντος, βρυχόμενος επί το θύραμα αυτού, αν και συνήχθη εναντίον αυτού πλήθος βοσκών, δεν πτωείται εις τη φωνή αυτών, ουδέ συστέλλεται εις τον θόρυβο αυτών, ούτως ο Κύριος των δυνάμεων θέλει καταβεί, δια να πολεμήσει υπέρ του όρους της Ιών», που είναι η Εκκλησία, είναι το σώμα του, και υπέρ των λόφων αυτής το ίδιο. Ως πτηνά διαπετώμενα επί τους νεοσούς, ούτως ο Κύριος των δυνάμεων θέλει υπερασπιστεί την Ιερουσαλήμ, υπερασπιζόμενος και ελευθερώνων αυτήν, διαβαίνων και σώζων αυτήν. Μόνο ο Κύριος. Μόνο ο Κύριος. Και δεν στρέφει μπροστά σε κανέναν ο Κύριος. Κανένας δεν αντιστάθηκε, κανένας δεν στάθηκε μπροστά στο Θεό, καθώς βλέπουμε μέσα στο Λόγο Του. Κανένας. Ισαΐας 50, το 10. Τι είναι μεταξύ σας ο φοβούμενος των Κύριων, ο υπακούων εις την φωνή του δούλου αυτού, ούτως και αν περιπατεί εν σκότη και δεν έχει φως, ασταρεί επί το όνομα του Κυρίου και ας επιστηρίζεται επί των Θεών αυτού. Τόσο σίγουρο είναι ότι ο Κύριος θα κάνει έκβαση. Ότι ο Κύριος δεν θα σε εγκαταλείψει. Δεν θα σε αφήσει και μέσω σκοτάδι αν βρίσκεσαι και περνάς δυσκολίες, ο Κύριος θέλει να επιστηριζόμαστε σε Αυτόν, γιατί Αυτός μόνο μπορεί να μας βγάλει και Αυτός μόνο μπορεί να μας ελευθερώσει. Μέσα στο σκοτάδι ο Κύριος είναι το φως που μπορεί να μας οδηγήσει να βγούμε από εκεί. Αμήν. Παροιμίες 3 το 5. Έλπιζε επί Κύριον εξ όλης της καρδίας και μη επιστηρίζεσαι εις τη σύνεσή σου. Δεν είναι μόνο ότι μπορούμε να στραφούμε και να ζητήσουμε βοήθεια από άνθρωπο ή να στηριχτούμε σε φυσικά πράγματα που έχουμε, αλλά πολλές φορές θεωρούμε, νομίζουμε ότι εμείς μπορούμε να τα καταφέρουμε μόνοι μας. Είμαστε σοφοί, είμαστε έξυπνοι και έχουμε δύναμη να καταφέρουμε πράγματα. Αλλά ο Κύριος λέει ότι πρέπει να ελπίζουμε στον Κύριο με όλη μας την καρδιά. Με όλη μας την καρδιά. Και να μην επιστηριζόμαστε σε ό,τι μπορεί να νομίζει ο καθένας ότι έχει και μπορεί να κάνει. Και επειδή έχουμε ζήσει αρκετά χρόνια της ζωής μας, το έχουμε δει ότι η σύνεσή μας δεν μας είχε βοηθήσει, αδερφοί. Αμήν. Γι' αυτό ήρθαμε στον Κύριο, γι' αυτό δεχτήκαμε τον Κύριο στη ζωή μας, πιστέψαμε σε αυτά τα οποία λέει ο Λόγος Του, στο Ευαγγέλιο της Σωτηρίας, και ήρθαμε στον Κύριο για να μας βγάλει από όλες αυτές τις καταστάσεις, αδερφοί. Να μας βοηθήσει να δούμε, να ανοίξουν τα μάτια μας τα πνευματικά και να καταλάβουμε το σκοτάδι που είχαμε μέσα μας και στο σκοτάδι μέσα στο οποίο ζούσαμε. Εάν ήμασταν συνετοί, θα το είχαμε καταλάβει και από μόνοι μας πριν και θα είχαμε κάνει πράγματα μόνοι μας για να βγούμε από αυτά. Αλλά όλοι έχουμε αυτή την εμπειρία. Αυτό έγινε όταν ήρθε ο Κύριος στη ζωή μας. Αμήν. Όταν είπαμε, Κύριε, σου δίνω την καρδιά μου, να είσαι εσύ αυτός που θα την εξουσιάζει. Τότε άρχισαν να αλλάζουν πράγματα, να γίνονται πράγματα στη ζωή μας, να ελευθερωνόμαστε από πράγματα, να μπορούμε να δούμε και να ξεχωρίσουμε την αλήθεια από το ψέμα και το φως από το σκοτάδι. Άρα, πού η σύνεσή μας τότε, πριν, και η σοφία μας. Σοφία είναι ο φόβος του Κυρίου. Αρχή σοφίας είναι ο φόβος του Κυρίου. Ψαλμός 18:2. Ο Κύριος είναι πέτρα μου και φρούριό μου και ελευθερωτής μου. Θεός μου, βράχος μου, επ' αυτόν θέλω ελπίζει. Η ασπής μου και το κέρας σωτηρίας μου, υψηλός πύργος μου. Αμήν. Όπως ψάλαμε κιόλας. Ο πύργος υψηλός. Ο Κύριος. Εφεσίους 3:12, από το 11. κατά την αιώνιον πρόθεση την οποία έκαμε εν Χριστώ Ιησού το Κυρίο ημών, δια του οποίου Ιησού έχουμε την παρησία και την είσοδον με πεποίθηση δια της εις αυτόν πίστεως. Η πεποίθησή μας λοιπόν, η πίστη μας, το θάρρος μας είναι δια Ιησού Χριστού. Δια Ιησού Χριστού. Β' Κορινθίους 1:9. Να δούμε έτσι οι Άγιοι του Θεού πώς είχαν τοποθετήσει την καρδιά τους σε όλα αυτά. Το πού έπρεπε να ελπίζουν, πού έπρεπε να είναι η πεποίθησή τους. Αλλά εμείς αυτοί εν εαυτής ελάβουμε την απόφαση του θανάτου. Γιατί, ποιανού θανάτου αδερφοί, της σάρκας. Αμήν. Γιατί αν θανατώσουμε τη σάρκα μας, τότε λέει, δεν έχουμε την πεποίθηση στον εαυτό μας, αλλά εις τον Θεόν, αυτόν λέει που μπορεί να αναστήσει και νεκρούς. Μπορεί ο Κύριος να αναστήσει νεκρούς. Εμείς μπορούμε. Τι ρωτάω. Όμως, αυτό είναι. Τόσο απλό, αλλά που πρέπει να το κατανοήσουμε. Πρέπει να περάσει μέσα μας, αδελφοί. Πρέπει να περάσει μέσα μας, να μην έχουμε την πεποίθηση στον εαυτό μας, αλλά στο Θεό, ο οποίος και νεκρούς μπορεί να αναστήσει. Τίποτα δεν είναι αδύνατο στον Κύριο. Στη Β' Κορινθίους, στο 3ο κεφάλαιο, άνοιξε από το 2. «Σεις είστε η επιστολή ημών εγγεγραμμένη εν τες καρδίες ημών, γινοσκομένη και αναγινοσκομένη υπό πάντων ανθρώπων. Και φανερώνεστε ότι είστε επιστολή Χριστού γενωμένη δια της διακονίας ημών εγγεγραμμένη ουχή με μελάνη, αλλά με το πνεύμα του Θεού του ζώντος, ουχή εις πλάκας λιθίνας, αλλά εις πλάκας σαρκίνας της καρδίας. Τι αυτήν δε πεποίθησιν έχομεν διά του Χριστού προς τον Θεό». Η πεποίθησή του ήταν ότι ο Θεός θα το κάνει αυτό. Ο Θεός μόνο μπορεί να το κάνει αυτό. Μπορούμε να ακούσουμε πολλά κηρύγματα, μπορούμε να διαβάσουμε τη γραφή πολλές φορές, αλλά αν δεν αφήσουμε το Πνεύμα του Θεού να τον γράψει το Λόγο μέσα μας, δεν έχει κανένα αποτέλεσμα. Δεν έχει κανένα αποτέλεσμα. Και αν ξέρω τη γραφή απ' έξω και δεν έχω αποκάλυψη για αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού, ώστε να το βάλω σε εφαρμογή στη ζωή μου, δεν έχει κανένα αποτέλεσμα. Πάρα πολλοί άνθρωποι γνωρίζουν τη γραφή και μπορούν να λένε πολλά εδάφια, πολλά κομμάτια από το Λόγο του Θεού απ' έξω. Περισσότερο από ό,τι μπορούμε να πούμε εμείς. Αλλά τι εφαρμογή έχει στη ζωή τους. Από εκεί φαίνεται. Ματθαίος 27 από το 39. «Τότε σταυρώθησαν με τα αυτού δύο ληστέ, ένας εκ δεξιών και ένας εξ αριστερών. Οι δε διαβαίνοντες, αυτοί που περνούσαν και έβλεπαν τον Κύριο και τους ληστές, έλεγαν, ο χαλών των ναών και δια τριών ημερών οικοδομών σώσον τον εαυτό σου». Εσύ λέει που είπες ότι μπορείς να χαλάσεις τον ναό, να τον κρεμίσεις και να τον ξαναφτιάξεις σε 3 μέρες, σώσε τον εαυτό σου. Αν είσαι Υιός του Θεού, κατάβα από του Σταυρού. Ομοίως και οι αρχιερείς, εμπέζοντες μετά των γραμματέων και πρεσβυτέρων, έλεγον, άλλους έσωσεν, εαυτόν δεν δύναται να σώσει. Αν είναι βασιλεύς του Ισραήλ, ας καταβεί τώρα από του Σταυρού και θέλουμε πιστεύσει σε Αυτόν. Και στο 43 λέει, πέπιθεν επί των Θεών, δηλαδή πίστεψε στο Θεό, είχε την πεποίθησή του στο Θεό, ας σώσει τώρα Αυτόν, εάν θέλει Αυτόν, επειδή είπεν ότι Θεός, Θεού Υιός είμαι. Τελικά ποιος είχε δίκιο? Ο Ιησούς που πέπιθε στον Πατέρα, πίστευε στον Πατέρα και περίμενε από Αυτόν και έλπιζε σε Αυτόν, ή οι άνθρωποι αυτοί που έβλεπαν τον Κύριο εκείνη την ώρα κρεμασμένο και μετά από λίγο θα πέθαινε, είχαν δίκιο? Και βεβαίως ο Πατέρας ανταποκρίθηκε και έσωσε τον Κύριο και τον ανάστησε από τους νεκρούς και τον έβαλε να καθίσει στα δεξιά του, πάνω στο θρόνο του, μαζί του. Αμήν. Τα φαινόμενα καμιά φορά απατούν. Τα φαινόμενα απατούν. Αλλά αν μείνουμε στην πίστη, αν μείνουμε στο Λόγο του Θεού, τελικά θα γίνει αυτό που θέλει ο Πατέρας, αυτό που λέει ο Λόγος. Αμήν. Εβραίους 5:7. Ώστις, ο Ιησούς δηλαδή, εν τες ημέρες της σαρκός αυτού, αφού με τα κραυγής δυνατής και δακρύων, προσέφερε δεήσεις και εικεσίας προς τον δυνάμενο να σώζει αυτόν εκ του θανάτου και εισακούστη ίδια την ευλάβεια αυτού. Ο Κύριος έλπιζε σε ανθρώπους, περίμενε από κάποιον βοήθεια, από πουδήποτε αλλού, περίμενε μόνο και ικέτευε και φώναζε και παρακαλούσε τον Πατέρα, γιατί ήξερε ότι Αυτός και τον αγαπάει και μπορεί να τον σώσει από το θάνατο. Αυτή την πίστη θέλει ο Κύριος να βάλει μέσα μας, αδελφοί. Αυτή την πίστη θέλει να εδραιώσει ο Κύριος μέσα στην Εκκλησία, μέσα στο λαό Του, ώστε κανένα φαινόμενο και καμία δυσκολία να μην μας κάνει να πιανόμαστε από πουδήποτε αλλού, όπως έκαναν και οι Ισραηλίτες αρκετές φορές και ζήτησαν βοήθεια από τους Ασσύριους, από τους Αιγύπτιους, και τελικά ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Κάθε φορά που ζήτησαν βοήθεια από τον Κύριο, ο Κύριος τους έσωζε, ο Κύριος τους ελευθέρωνε. Θα δούμε κάποιες περιπτώσεις. Να θυμηθούμε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ψαλμός 11:1. Επί των Κύριων πέπιθα. Πέπιθα σημαίνει είμαι πεπισμένος. Πεπισμένος. Πώς λέγεται στην ψυχή μου φεύγει εις το όρος σας ως πτηνών, σαν να το κυνηγάει κάποιος να πάει να κρυφτεί. Εγώ λέει, η πεποίθησή μου είναι στον Κύριο, αυτός μπορεί να με σώσει. Πώς μου λέτε να πάω στο όρος, να πετάξω, να κρυφτώ. Βλέπουμε την πίστη που είχε ο Δαβίδ και αυτό που το Πνεύμα του Θεού του έδινε να φτιάξει, να γράψει αυτούς τους ψαλμούς για να τους έχουμε εμείς σήμερα και να διδασκόμαστε, αδελφοί. Τα λόγια αυτά είναι λόγια από το Πνεύμα του Θεού για μας. Ο Κύριος θέλει να μας εμπνεύσει πίστη, μεγαλύτερη εμπιστοσύνη σε Αυτόν. Ψαλμός 57:1. Είναι ένας ψαλμός όταν ο Δαβίδ λέει έφευγε από προσώπου του Σαούλ εις το σπήλαιο, τον κυνηγούσε να τον σκοτώσει ο Σαούλ. Ελέησόν με ο Θεέ, ελέησόν με, διότι επί σε πέπιθεν η ψυχή μου και επί την σκιά το πτερίγω σου θέλω ελπίζει, έως σου παρέλθω συν εσυμφορέ. Ο Κύριος δηλαδή μπορεί να σε κρύψει και να με κρύψει μέχρι να περάσει η δυσκολία, να περάσει η συμφορά, να περάσει ό,τι πρόβλημα έχεις και συμβαίνει στη ζωή σου. Εάν σκεπαστούμε κάτω από τις πτέρυγες του Κυρίου, ο Κύριος θα μας φυλάξει και θα βγούμε ακέραιοι, ολόκληροι, με νίκη. Ψαλμός 60:11. Βοήθησον ημάς από της θλίψεως, διότι ματέα είναι η παρά των ανθρώπων σωτηρία. Μου κάνει εντύπωση ότι όλος ο Λόγος του Θεού αναφέρεται σε αυτό. Σε πάρα πολλά σημεία, σε πάρα πολλά βιβλία μέσα στο Λόγο του Θεού αναφέρεται αυτό που σημαίνει ότι είναι πάρα πολύ ζωτικό για μας, αδελφοί, να καταλάβουμε. Δεν παίρνει τόσο χρόνο το Πνεύμα του Θεού να γράψει κάτι και να επαναλάβει και να επαναλάβει και να επαναλάβει, εάν δεν είναι πάρα πολύ σοβαρό και σημαντικό για μας. Στο Ψαλμό 118, στο 8 και στο 9. Το λέει δύο φορές το ίδιο πράγμα. Κάλλιον να ελπίζει κάποιος επί Κύριον παρά να θαρρεί επάνθρωπο. Και στο 9 λέει πάλι, κάλλιον να ελπίζει κάποιος επί Κύριον παρά να θαρρεί επάρχοντας. Δύο φορές το ίδιο πράγμα σε δύο συνεχόμενα εδάφια, λέει ο Κύριος. Μας το τονίζει, αδερφοί, μας το τονίζει, ο Κύριος θέλει να μας στρέψει, να στρέψει τα μάτια μας, την καρδιά μας, σε Αυτόν μόνο. Σε Αυτόν μόνο. Ψαλμός 125:1. Οι πεπιθώτες επί Κύριο είναι ως το όρος Σιών, το οποίο δε θέλει σαλευθεί εις τον αιώνα διαμένει. Και εμείς έχουμε πιστέψει στον Κύριο και ο Κύριος θέλει να αυξήσει την πεποίθησή μας σε κάθε του υπόσχεση, σε κάθε του επαγγελία και να στρεφόμαστε σε Αυτόν στην ανάγκη μας για να διαμείνουμε στον αιώνα, αδερφοί. Αμήν. Ο Κύριος θα αρπάξει την Εκκλησία Του κάποια στιγμή και θα είμαστε πάντοτε μαζί Του στον αιώνα, θα ζούμε μέσα στην παρουσία Του. Αλλά εάν η πίστη μας είναι τέτοια, θυμάστε τι είπε ο Κύριος. Λέει, άραγε θα βρω την πίστη όταν θα έρθω στη γη πάλι. Και όλα αυτά που διαβάζουμε, όλα αυτά που ακούμε, όλα αυτά που τις εμπειρίες που έχει ο καθένας μας, είναι γιατί ο Κύριος θέλει να η πίστη μας να μένει και να αυξάνει, ώστε να μείνουμε μέχρι το τέλος κοντά στον Κύριο, όπως είπαμε σε άλλο εδάφιο πριν, έστω και αν περνάμε από σκοτεινό τόπο, έστω και αν περνάμε από θλίψεις. Για να μην αναφερθούμε, έχουμε μιλήσει και άλλες φορές γιατί ο Κύριος επιτρέπει τις θλίψεις και τις δοκιμασίες, αλλά αυτό που σήμερα θέλω να καταλάβουμε είναι ότι και μέσα σε αυτές τις θλίψεις και τις δοκιμασίες ο Κύριος θέλει να μείνουμε σε Αυτόν για να μας βγάλει από την άλλη μεριά νικητές, αδερφοί. Και με περισσότερο, μεγαλύτερο βάρος δόξης επάνω μας. Να διαβάσουμε στο Β' Χρονικών 28 από το 16. Κατά τον καιρό εκείνο είχαν πάει εχθροί ενάντια στον Άχαζ. Ο βασιλεύς Άχαζ απέστειλε προς τους βασιλείς της Ασσυρίας για να βοηθήσουν αυτόν. Ο βασιλιάς αυτός λάτρευε το Βάλ, δεν ήταν ένας πιστός βασιλιάς και καθώς βρέθηκε στη δυσκολία ζήτησε βοήθεια από άνθρωπο, από τους Ασσύριους. Διότι ελθόντες πάλιν οι Ιδουμαίοι επάταξαν τον Ιούδα και έλαβαν εχμαλό τους και εφορμήσαντες οι Φιλιστέοι στας πόλεις της Παιδινής και της Μεσημβρινής του Ιούδα. Εκυρίευσαν την Βεθσεμές και την Εαλών και την Γεθυρώθ και την Σοκχώ και τα σκόμας αυτής και τη Θαμνά και τα σκόμας αυτής και τη Γυμζώ και τα σκόμας αυτής και κατόκισαν εκεί. Βλέπουμε λοιπόν ήρθαν εχθροί, κατέλαβαν και πόλεις και κατοίκησαν σε αυτές. Πόλης του Ιούδα. Ο Κύριος γιατί το επέτρεψε, διότι ο Κύριος εταπείνωσε τον Ιούδα δια τον Άχαζ, βασιλέα του Ισραήλ, επειδή διεύθυρε τον Ιούδα και εισέβησε σφόδρα εις τον Κύριο. Και γι' αυτό ο Θεός επέτρεψε να έρθουν αυτοί οι εχθροί εναντίον τους. Και ήρθε προς αυτόν ο Θελγάθ Βελνασάρ, βασιλεύς της Ασσυρίας, και κατέθλιψε αυτόν αντί να ενδυναμώσει αυτόν. Αυτό είναι το αποτέλεσμα του να πάω να ζητήσω βοήθεια από αλλού, από άνθρωπο και μάλιστα εχθρό. Διότι ο Άχαζ λαβών τους θησαυρούς του οίκου του Κυρίου και του οίκου του βασιλέως και των αρχόντων έδωκε στο βασιλέα της Ασσυρίας πλην όχι, λέει, εις βοήθειαν αυτού. Δεν τον ωφέλησε, έδωσε εκεί πέρα ό,τι είχε, αλλά και πάλι δεν βοηθήθηκε. Αλλά κατέθλιψε ο Ασσύριος ο βασιλιάς, τον Άχαζ. Θα διαβάσω από τη Β' Βασιλέων 19, το 14 εδάφιο. Έχουν έρθει πάλι εναντίον στον Ισραήλ, στην Ιερουσαλήμ, οι Ασσύριοι. Και απειλούσανε το λαό να παραδοθούνε για να γλιτώσουνε και έγραψαν και επιστολή και τους τη διάβασαν και την έστειλαν και πήγανε και την επιστολή αυτή στον Εζεκία και λαβών ο Εζεκία στην επιστολή εκ της χειρός των πρέσβεων ανέγνωσε αυτή και τη διάβασε λοιπόν. Και αφού τη διάβασε, ο Εζεκίας λέει ανέβηκε εις τον οίκο του Κυρίου και εξετύλιξε αυτήν ενώπιον του Κυρίου. Την επιστολή. Και προσευχήθηκε ενώπιον του Κυρίου ο Εζεκίας λέγον «Κύριε Θεέ του Ισραήλ, ο καθήμενος επί των Χερουβίμ, σύ αυτός είσαι ο Θεός ο μόνος, πάντων των βασιλείων της γης, σύ έκαμε στον ουρανό και τη γη». Βλέπουμε, αδερφοί, πόσο Εζεκίας είχε το Θεό μέσα του. Τον έχουμε έτσι, αδερφοί. Τον έχουμε έτσι ότι είναι, λέει, ο καθήμενος επί των Χερουβίμ, «Ο μόνος πάντων των βασιλείων της γης, σύ έκανες τον ουρανό και τη γη. Κλείνον, Κύριε, το ου σου και άκουσον. Άνοιξον, Κύριε, τους οφθαλμούς σου και ειδέ και άκουσον τους λόγους του Σεναχερήμου, ο οποίος απέστειλε τούτον, δια να ονειδήσει τον ζώντα Θεό». Έχει μία πίστη ο Εζεκίας, μία ζωντανή πίστη. Μιλάει στο Θεό και έχει αυτή την πίστη ότι ο Θεός τον ακούει, ότι είναι ζωντανός, ότι είναι ο Θεός όλων των βασιλείων της γης, ότι Αυτός έκανε τον ουρανό και τη γη. Δηλαδή τα πάντα είναι δυνατά στον Θεό. Σε αυτό το Θεό προσευχήθηκε και ζήτησε βοήθεια ο Εζεκίας. Ο Θεός ανταποκρίθηκε, αδερφοί. Αμέσως ανταποκρίθηκε. Και έστειλε τον Ισαΐα και μίλησε. Τότε στο 21 διαβάζω, στον Ισαΐα 37:21. Είναι το ίδιο, η ίδια ιστορία. «Τώρα λοιπόν, Κύριε Θεέ ημών, σώσον ημάς εκ της ισχυρός αυτού, δια να γνωρίσω σι πάρα τα βασίλεια της γης ότι εσύ είσαι ο Κύριος ο μόνος». Τότε απέστειλε Ισαΐας ο Υιός του Αμός προς Εζεκία λέγον, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, άκουσα όσα προσευχήθησε σε με κατά του Σεναχερήμ βασιλέως της Ασσυρίας. Ακούει δηλαδή ο Κύριος. Ακούει. Αμήν, αδερφοί. Ακούει. Μην νομίζουμε ότι όταν προσευχόμαστε στο πουθενά, ότι απλά λέμε λόγια και αυτό ήτανε. Ο Θεός ακούει, και όχι μόνο ακούει, απαντάει κιόλας. Και είπε στον προφήτη να πάει να μιλήσει στον Εζεκία και να του πει τι αποφάσισε ο Θεός να κάνει. Και στο 35 διαβάζω πιο κάτω, μιλάει στον Ασσύριο και μιλάει σαν να μιλάει στο διάβολο. Γιατί πίσω από αυτόν τον άνθρωπο, ποιος τον κινούσε, αδερφοί, ο διάβολος. Και στο 35 λέει, «Διότι θέλω υπερασπιστεί την πόλη ταύτην, ώστε να σώσω αυτήν, ένεκεν εμού και ένεκεν του δούλου μου Δαβίδ». Αυτή ήταν η απόφαση του Θεού. Και στο 36 εκτέλεσε αυτό που ο Θεός είπε. «Τότε εξήλθε ο άγγελος του Κυρίου και πάταξε εν το στρατοπέδο των Ασσυρίων 185.000. Ο άγγελος. Κανένας δεν πολέμησε άνθρωπος. Κανένας στρατός δεν πήγε ενάντια στους Ασσύριους. Τον Κύριο επικαλέστηκαν, σε Αυτόν επιστηρίχτηκαν, σε Αυτόν πίστεψαν ότι μπορεί να τους σώσει και να τους ελευθερώσει και ο Θεός ανταποκρίθηκε, αδερφοί. Και πάταξε 185.

Του, στη σωτηρία Του, στο έλεος Του και στη χάρη Του και τα υπόλοιπα τα κάνει ο Κύριος. Εξήλθε λοιπόν ο άγγελος του Κυρίου και έκανε αυτό που ο Θεός τον απέστειλε. Δεν τον έστειλε έτσι ο Θεός τον άγγελο. Τον έστειλε γιατί τι είναι οι άγγελοι? Είναι πνεύματα αποστελόμενα εις υπηρεσία. Έτσι δεν είναι? Ήρθε λοιπόν να μας υπηρετήσει ο Θεός διά μέσου του αγγέλου. Να διαβάσουμε κάποια εδάφια για να μεγαλώσει μέσα μας η γνώση και να πλατείνει η καρδιά μας σε αυτό που είναι ο Θεός, αδελφοί. Και να στεκόμαστε έτσι, να αντιμετωπίζουμε τις καταστάσεις της ζωής μας έτσι, να αντιμετωπίζουμε τον εχθρό έτσι, να αντιμετωπίζουμε τους πειρασμούς έτσι, να αντιμετωπίζουμε ό,τι μάχη μπορεί να σηκώσει εναντίον μας ο διάβολος. Διαβάζω λοιπόν στον Νεεμία στο 9:6. Προσεύχεται ο Νεεμίας στον Θεό και λέει: «Συ αυτός είσαι Κύριος μόνος, ο μόνος Κύριος, πάνω από όλους και όλα. Συ επίησας τον ουρανό, τους ουρανούς των ουρανών και πάσα τη στρατιά αυτών, τη γη και πάντα τα επ' αυτής, τα σταλάσσας και πάντα τα εν αυτές, και εσύ ζωοποιείς πάντα ταύτα και σε προσκυνούσιν εστρατιέ των ουρανών». Έτσι με αυτή την πίστη και με αυτή την γνώση προσευχόταν ο άνθρωπος του Θεού. Απάντησε ο Κύριος. Απάντησε ο Κύριος. Τον τιμάει το Θεό αυτή η πίστη μας και η επίγνωση του ποιος είναι. Ψαλμός 86:10. «Διότι μέγας είσαι και κάνεις θαυμάσια, σύ είσαι Θεός μόνος και δεν υπάρχει άλλος», προσθέτω εγώ. Ισαΐας 37:16. «Κύριε των δυνάμεων, Θεέ του Ισραήλ, ο καθήμενος επί των χερουβίμ, σύ αυτός είσαι ο Θεός, ο μόνος». Συνέχεια τονίζει το μόνος. Αμήν. Όλοι οι άλλοι δεν είναι θεοί. «Πάντων των βασιλείων της γης, σύ έκαμε στον ουρανό και τη γη». Ισαΐας 44:6. «Ούτω λέει Κύριος ο βασιλεύς του Ισραήλ και ο λυτρωτής αυτού, ο Κύριος των δυνάμεων». Κύριος όλων των δυνάμεων. «Εγώ είμαι ο πρώτος και εγώ ο έσχατος και εκτός εμού δεν υπάρχει Θεός». Ισαΐας 44:24 πιο κάτω. «Ούτω λέγει ο Κύριος ο οποίος σε ελύτρωσε και σε έπλασε εκ κοιλίας. Εγώ είμαι ο Κύριος ο ποιήσας τα πάντα». Τα πάντα όμως. Αμήν. «Ο μόνος εκτείνας τους ουρανούς, ο στερεώσας τη γη άπεμ αυτού». Εγώ το έκανα, λέει ο Κύριος. Μόνος. Δεν με βοήθησε κανένας. Ο Κύριος θέλει να μας πει, αδερφοί, ότι είναι τα πάντα. Έχει φτιάξει τα πάντα. Μπορεί να κάνει τα πάντα. Σε αυτό το Θεό πιστεύουμε και με αυτή την πίστη, αδερφοί, πρέπει να ζούμε. Είμαστε άνθρωποι, δυσκολευόμαστε όταν έρθει η τρικυμία, όταν έρθει το κύμα, ταραζόμαστε, αλλά ο Κύριος θέλει να μας μεταφέρει μέσα σε αυτή την πίστη, αδερφοί, ώστε να είμαστε ασφαλείς και σε τέτοιες δυσκολίες μέσα. Ιερεμίας 10:10. «Αλλά ο Κύριος είναι Θεός αληθινός, είναι Θεός ζών και βασιλεύς αιώνιος. Εν τη οργή αυτού η γη θέλει συστή και τα έθνη δε θέλουν συανθέξει εις την αγανάκτηση αυτού». Τα στρατεύματα εκεί του Αντίχριστου που θα πάνε ενάντια στην Ιερουσαλήμ, 200 εκατομμύρια στρατός με όπλα, με τεχνολογία που ούτε δεν την ξέρουμε εμείς ακόμα, και θα πάνε να πολεμήσουν εκεί στον Ισραήλ,
και ο Κύριος θα κατέβει.

0: Κατέβει και θα το διαλύσει αυτό το στράτευμα, αδερφοί. Μαζί με τους Αγίους του. Μην το ξεχάσει. Και εμείς μαζί. Αμήν. Ο Κύριος εργάζεται μαζί μας. Και στο τέλος των χιλίων χρόνων θα ελευθερώσει το διάβολο πάλι. Θα μαζέψει, λέει, ένα τεράστιο στράτευμα ο διάβολος και θα ξαναπάει ενάντια στην Ιερουσαλήμ. Και ο Κύριος τι θα κάνει? Θα ρίξει φωτιά από τον ουρανό και θα τους κάψει. Τόσο απλά. Αμήν. Ιερεμίας στο 10 που είμαστε, στο 11. Πού το θέλετε υπή προς αυτούς? Οι θεοί ήτινες δεν έκαναν τον ουρανό και τη γη, θέλουσι αφανιστεί από της γης και υποκάτωθεν του ουρανού τούτου. Αυτός επίησε τη γη, δια της δυνάμεως αυτού εστερέωσε την οικουμένη εν τη σοφία αυτού και εξέτεινε τους ουρανούς εν τη συνέση αυτού. Όταν εκπέμπει τη φωνή αυτού συνίσταται πλήθος υδάτων εν ουρανής και ανάγινε φέλας από τον άκρον της γης, κάμει αστραπάς διαβροχήν και εξάγει άνεμον από τον θησαυρόν αυτού. Αμήν. Δευτερονόμιο 32:4. Αυτός είναι ο βράχος. Τα έργα αυτού είναι τέλεια, διότι πάσε εωδία αυτού είναι κρίσης. Θεός πιστός και δεν υπάρχει αδικία εν αυτό, δίκαιος και ευθύς είναι αυτός. Θέλω να κρατήσουμε, αδερφοί, αυτούς τους λόγους του Κυρίου μέσα μας. Και εάν περνάς δοκιμασία, εάν περνάς τη λήψη, αν οτιδήποτε σε δυσκολεύει, μείνε κάτω από τον Κύριο. Πίστεψε ότι ο Κύριος είναι αυτός που λέει ο λόγος του. Μείνε κάτω από τις πτέρυγες του Θεού. Σκεπάσου μέχρι να περάσει η δυσκολία, λέει, που διαβάσουμε, μέχρι να περάσει η συμφορά. Και πέπειθε επί τον Κύριο. Και ο Κύριος είναι πιστός και αληθινός και θα σε βγάλει και θα με βγάλει νικητή, αδερφοί. Θέλω να σταματήσω εδώ και ο Κύριος θέλει να κάνει θαυμάσια, αδερφοί. Ας ανοίξουμε τα μάτια μας τα πνευματικά, να τον δούμε, ας ανοίξουμε την καρδιά μας, να δεχτούμε αυτό ό,τι ο Κύριος θέλει να κάνει και ας ταπεινωθούμε, αδερφοί, μπροστά στον Κύριο. Ο Κύριος να μας ευλογεί.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο ένας, ο γιος του Θεού, κατάφερε να νικήσει την αμαρτία, να νικήσει τον κόσμο, να νικήσει τον διάβολο, να κάνει το θέλημα του Θεού, να αποκτήσει την δικαιοσύνη του νόμου, να αποκτήσει τη ζωή την εκ του νόμου, να μπορεί να σταθεί μπροστά στην παρουσία του Θεού. Ντυμένος με τη δόξα του Θεού.

0: και να είναι λάθος.
1: Εάν είσαι ακόμα στη βασιλεία του σκότους και δεν είσαι σίγουρος ότι έχεις μεταφερθεί στη βασιλεία του Κυρίου Ιησού Χριστού, κάντο τώρα, μην αφήνεις ούτε μια μέρα να περάσει, ούτε μια ώρα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Έξοδος κεφάλαιο 35. Και ο Μωυσής συγκέντρωσε ολόκληρη τη συναγωγή των γιών Ισραήλ και τους είπε: «Αυτά είναι τα λόγια που ο Κύριος πρόσταξε για να τα εκτελείτε. 6 ημέρες θα γίνεται εργασία, αλλά η 7η ημέρα θα είναι σε εσάς Άγια, Σάββατο ανάπαυσης στον Κύριο. Οποιοσδήποτε κάνει εργασία σε αυτή θα θανατωθεί. Δεν θα ανάβετε φωτιά σε όλα τα σπίτια σας την ημέρα του Σαββάτου». Και ο Μωυσής μίλησε σε ολόκληρη τη συναγωγή των γιών Ισραήλ λέγοντας: «Αυτό είναι το πράγμα που ο Κύριος πρόσταξε λέγοντας: πάρτε από ό,τι έχετε για προσφορά στον Κύριο. Όποιος παρακινείται στην καρδιά του προαιρετικά, ας φέρει την προσφορά του Κυρίου. Χρυσάφι και ασίμι και χαλκό και βαθυγάλαζο ύφασμα και πορφυρούν και κόκκινο και βίσο και τρίχες κατσικιών και δέρματα κρυαριών κοκκινοβαμμένα και δέρματα τσακαλιών και ξύλο σιτίμ και λάδι για το φως και αρώματα για το επιχρησματικό λάδι και για το ευώδες θυμίαμα και πέτρες ονιχίτες και πέτρες για να τοποθετηθούν πάνω στο εφόδ και στο περιστήθιο. Και κάθε συνετός στην καρδιά μεταξύ σας θα έρθει και θα κάνει όλα όσα πρόσταξε ο Κύριος. Τη σκηνή, το περισκεύασμά της και τη σκέπη της, τις περώνες της και τις ανίδες της, τους μοχλούς της, τους στήλους της και τα υποστηρίγματά της, την κυβωτό και τους μοχλούς της, το ηλαστήριο και το καταπέτασμα που σκεπάζει, το τραπέζι και τους μοχλούς του και όλα τα σκεύη του και ο άρτος της πρόθεσης, και τη λιχνία για το φως και τα σκεύη της και τα λιχνάρια της και το λάδι του φωτός, και το θυσιαστήριο του θυμιάματος και τους μοχλούς του και το επιχρησματικό λάδι και το ευώδες θυμίαμα και τον τάπητα της θύρας της εισόδου της σκηνής, το θυσιαστήριο του λοκαυτώματος και τη χάλκινη σχάρα του, τους μοχλούς του και όλα τα σκεύη του, τον νηπτήρα και τη βάση του, τα παραπετάσματα της αυλής, τους στήλους της και τα υποστηρίγματά τους και το παραπέτασμα της θύρας της αυλής, τους πασάλους της σκηνής και τους πασάλους της αυλής και τα σχοινιά τους, τις λειτουργικές στολές για να υπηρετούν στο Άγιο, τις άγιες στολές για τον Ααρών τον ιερέα και τις στολές των γιών του για να ιερατεύουν». Και ολόκληρη η συναγωγή των γιών Ισραήλ βγήκε μπροστά από τον Μωυσή. Και ήρθαν κάθε άνθρωπος που η καρδιά τον διέγειρε. Και καθένας που το πνεύμα του τον έκανε πρόθυμο έφεραν την προσφορά του Κυρίου για το έργο της σκηνής του μαρτυρίου και για ολόκληρη την υπηρεσία της και για τις Άγιες Στόλες. Ήρθαν άνδρες και γυναίκες, όσοι ήσαν με πρόθυμη καρδιά, φέρνοντας βραχιόλια και σκουλαρίκια και δαχτυλίδια και περιδέρεα κάθε χρυσό σκεύος. Και όλοι όσοι πρόσφεραν στον Κύριο προσφορά από χρυσάφι. Και κάθε άνθρωπος στον οποίο βρισκόταν βαθυγάλαζο ύφασμα και πορφυρούν και κόκκινο και βίσος και τρίχες κατσικιών και δέρματα κρυαριών κοκκινοβαμμένα και δέρματα τσακαλιών τα έφεραν. Καθένας που μπορούσε να κάνει προσφορά από ασίμι και χαλκό έφεραν την προσφορά του Κυρίου. Και κάθε άνθρωπος στον οποίο βρισκόταν ξύλο σιτίμ για κάθε έργο της υπηρεσίας το έφεραν. Και κάθε γυναίκα, συνετή στην καρδιά, έκλωθαν με τα χέρια τους και έφεραν κλωσμένα το βαθυγάλαζο ύφασμα και το πορφυρούν, το κόκκινο και τη βίσο. Και όλες οι γυναίκες που η καρδιά της διέγειρε σε επινοητικότητα έκλωσαν τις τρίχες των κατσικιών. Και οι άρχοντες έφεραν τις πέτρες από όνυχα και τις πέτρες για την τοποθέτηση επάνω στο εφόδ και στο περιστήθιο. Και τα αρώματα και το λάδι για το φως και για το επιχρησματικό λάδι και για το ευώδες θυμίαμα. Οι γιοι Ισραήλ έφεραν προαιρετική προσφορά στον Κύριο, κάθε άνδρας και γυναίκα που η καρδιά τους έκανε πρόθυμους στο να φέρνουν για ολόκληρη την εργασία, την οποία ο Κύριος πρόσταξε διαμέσου του Μωυσή να γίνει. Και ο Μωυσής είπε στους γιους Ισραήλ: «Δέστε, ο Κύριος κάλεσε ονομαστικά τον Βεσελεήλ, τον γιο του Ουρί, γιου του Ορ από τη φυλή Ιούδα, και τον γέμισε με θείο πνεύμα, σοφία, σύνεση και επιστήμη και κάθε καλλιτεχνία, και για να επινοεί καλλιτεχνά έργα, ώστε να εργάζεται σε χρυσάφι και σε ασίμι και σε χαλκό, και να γλύφει πέτρες ένθεσης και να σκαλίζει ξύλα για εργασία για κάθε καλλιτεχνικό έργο. Και έδωσε στην καρδιά του το να διδάσκει αυτός και ο Ελιάβ, ο γιος του Αχισαμάχ, από τη φυλή Δάν. Αυτούς τους γέμισε με σύνεση καρδιάς, για να εργάζονται κάθε έργο χαράκτη και καλλιτέχνη και κεντητή σε βαθυγάλαζο ύφασμα και σε πορφυρούν, σε κόκκινο και σε βίσο και έργο ενός υφαντή, εκείνων που εργάζονται κάθε έργο και που επινοούν καλλιτεχνά έργα. Έξοδος κεφάλαιο 36. Και έκανε ο Βεσελεήλ και ο Ελιάβ και κάθε σοφός στην καρδιά, στον οποίο ο Κύριος έδωσε σοφία και σύνεση, για να ξέρει να εργάζεται ολόκληρο το έργο της υπηρεσίας του Αγιαστηρίου σε όλα όσα ο Κύριος πρόσταξε. Και ο Μωυσής κάλεσε τον Βεσελεήλ και τον Ελιάβ και κάθε σοφόν στην καρδιά, στο οποίο την καρδιά ο Κύριος έδωσε σοφία, κάθε άνθρωπο που η καρδιά του παρακινούσε στον άρθι στο έργο για να το κάνει. Και πήραν μπροστά από τον Μωυσή όλες τις προσφορές που έφεραν οι γη Ισραήλ για το έργο της υπηρεσίας του Αγιαστηρίου για να το κάνουν. Και έφερναν ακόμη σε αυτόν αυτοπροαίρετες προσφορές κάθε πρωί. Κι ήρθαν όλοι οι σοφοί, εκείνοι που εργάζονταν ολόκληρο το έργο του Αγιαστηρίου, καθένας από το έργο που έκαναν. Κι είπαν στο Μωυσή λέγοντας: «Ο λαός φέρνει περισσότερο από ό,τι είναι αρκετό για την υπηρεσία του έργου, το οποίο ο Κύριος πρόσταξε να γίνει». Και ο Μωυσής πρόσταξε και κήρυξε στο στρατόπεδο λέγοντας: «Κανένας άνδρας ούτε γυναίκα ας μη κάνει πλέον εργασία για την προσφορά του Αγιαστηρίου». Και ο λαός σταμάτησε από το να φέρνει, επειδή το υλικό που είχαν ήταν αρκετό για ολόκληρο το έργο ώστε να το κάνουν και περίσσευε. Και κάθε σοφός στην καρδιά, από εκείνους που εργάζονταν το έργο της σκηνής, έκαναν 10 παραπετάσματα από κλωσμένη βίσο και βαθυγάλαζο ύφασμα και πορφυρούν και κόκκινο. Με χερουβίμ καλλιτέχνης εργασίας τα έκαναν. Το μάκρος του ενός παραπετάσματος ήταν 28 πύχες και το πλάτος του ενός παραπετάσματος 4 πύχες. Όλα τα παραπετάσματα ήσαν του ίδιου μέτρου. Και σύνδεσε τα 5 παραπετάσματα, το ένα μαζί με το άλλο, και τα άλλα 5 παραπετάσματα τα σύνδεσε το ένα μαζί με το άλλο. Και έκανε θηλυκωτήρια βαθυγάλαζα στην άκρη του ενός παραπετάσματος προς το πλάγιο, όπου έγινε η ένωση. Το ίδιο έκανε και στην τελευταία άκρη του δεύτερου παραπετάσματος, όπου έγινε η ένωση του δεύτερου. Έκανε 50 θηλυκωτήρια στο ένα παραπέτασμα και 50 θηλυκωτήρια έκανε στην άκρη του παραπετάσματος, όπου έγινε η ένωση του δεύτερου, για να αντικρίζουν τα θηλυκωτήρια το ένα προς το άλλο. Και έκανε 50 χρυσές περώνες και σύνδεσε τα παραπετάσματα το ένα προς το άλλο με τις περώνες. Και η σκηνή έγινε μία. Και έκανε παραπετάσματα από τρίχες κατσικιών για να είναι σκέπασμα επάνω στη σκηνή. 11 παραπετάσματα τα έκανε αυτά. Το μάκρος του ενός παραπετάσματος ήταν 30 πύχες και το πλάτος του ενός παραπετάσματος 4 πύχες. Και τα 11 παραπετάσματα ήσαν του ίδιου μέτρου. Και σύνδεσε τα 5 παραπετάσματα χωριστά και τα 6 παραπετάσματα χωριστά. Και έκανε 50 θηλυκωτήρια στην τελευταία άκρη του παραπετάσματος προς την ένωση και 50 θηλυκωτήρια έκανε στην άκρη του παραπετάσματος προς την ένωση του δεύτερου. Έκανε ακόμα 50 χάλκινες περώνες για να συνδέσει τη σκηνή ώστε να είναι μία. Και έκανε κατακάλυμα για τη σκηνή από δέρματα κρυαριών κοκκινοβαμμένα και επικάλυμα από πάνω από δέρματα τσακαλιών. Και έκανε τις σανίδες για τη σκηνή από ξύλο σιτήμ, όρθιες. Το μάκρος της μιας σανίδας 10 πύχες και το πλάτος της μιας σανίδας 1 πύχη και μισή. Μία σανίδα είχε 2 αγκονίσκους που αντίκριζαν ο ένας τον άλλον. Έτσι έκανε για όλες τις σανίδες της σκηνής. Και έκανε τις σανίδες για τη σκηνή, 20 σανίδες από το νότιο μέρος προς τα δεξιά. Και 40 υποστηρίγματα ασημένια έκανε από κάτω από τις 20 σανίδες. 2 υποστηρίγματα από κάτω από τη μια σανίδα για τους 2 αγκονίσκους της και 2 υποστηρίγματα από κάτω από την άλλη σανίδα για τους 2 αγκονίσκους της. Και για το δεύτερο μέρος της σκηνής, εκείνο προς βοράν, έκανε 20 σανίδες. Και τα 40 τους υποστηρίγματα ασημένια, 2 υποστηρίγματα κάτω από τη μια σανίδα και 2 υποστηρίγματα κάτω από την άλλη σανίδα. Και για τα μέρη της σκηνής που ήσαν προς δυσμάς, έκανε 6 σανίδες. Και 2 σανίδες έκανε για τις γωνίες της σκηνής στα 2 πλάγια και ενώθηκαν από κάτω. Ενώθηκαν μαζί και από πάνω, διαμέσου ενός κρίκου. Έτσι έκανε και για τις 2 αυτές, για τις 2 γωνίες. Και ήσαν 8 σανίδες. Και τα υποστηρίγματά τους, 16 υποστηρίγματα σημαίνια, από 2 υποστηρίγματα από κάτω από κάθε σανίδα. Και έκανε τους μοχλούς από ξύλο σιτήμ, 5 για τις σανίδες του ενός μέρους της σκηνής. Και 5 μοχλούς για τις σανίδες του άλλου μέρους της σκηνής και 5 μοχλούς για τις σανίδες της σκηνής για τα μέρη που είναι από πίσω, προς δυσμάς. Και έκανε τον μεσαίο μοχλό για να διαπερνάει μέσα από τις σανίδες από τη μία άκρη μέχρι την άλλη άκρη. Και περισκέπασε τις σανίδες με χρυσάφι και έκανε τους κρίκους τους χρυσούς για να είναι θήκες των μοχλών και σκέπασε ολόγερα τους μοχλούς με χρυσάφι. Και έκανε το καταπέτασμα από βαθυγάλαζο ύφασμα και πορφυρούν και κόκκινο και κλωσμένη βίσο. Με καλή τέχνη εργασία το έκανε, με χερουβίμ. Και έκανε σε αυτό τους 4 στήλους από ξύλο σιτήμ και τους σκέπασε ολόγερα με χρυσάφι. Τα άγκιστρά τους χρυσά και έχισε για αυτούς 4 ασημένια υποστηρίγματα. Και έκανε τον τάπητα για τη θύρα της σκηνής από βαθυγάλαζο ύφασμα και πορφυρούν και κόκκινο και κλωσμένη βίσο με εργασία ενός σκεντητή. Και τους 5 στήλους της και τα άγκιστρά τους. Και σκέπασε ολόγερα τα κεφαλάρια των στήλων τους και τις ταινίες τους με χρυσάφι. Τα 5 όμως υποστηρίγματά τους ήσαν χάλκινα. Ψαλμός 85. Στον αρχιμουσικό. Ψαλμός για τους γιους του Κορέ. Ευαριστήθηκες, Κύριε, στη γη σου. Έφερες από την αιχμαλωσία τον Ιακώβ. Συγχώρεσες την ανομία του λαού σου. Σκέπασες όλες τις αμαρτίες τους. Κατέπαυσες όλη την οργή σου. Έστρεψες το πρόσωπό σου από την οργή του θυμού σου. Επίστρεψέ μας, Θεέ της σωτηρίας μας, και κατάπαυσε το θυμό σου εναντίον μας. Θα είσαι για πάντα οργισμένος μαζί μας. Θα επεκτείνεις την οργή σου από γενεά σε γενεά. Δεν θα μας ζωογονήσεις ξανά για να εφραίνεται ο λαός σου σε σένα. Δείξε σε μας, Κύριε, το ελαιό σου και δώσε σε μας τη σωτηρία σου. Θα ακούσω τι θα μιλήσει ο Κύριος ο Θεός, επειδή θα μιλήσει ειρήνη στο λαό του και στους οσίους του και ας μη επιστρέψουν σε αφροσύνη. Βέβαια, κοντά σε εκείνους που τον φοβούνται είναι η σωτηρία του για να κατοικεί δόξα στη γη μας. Έλεος και αλήθεια συναπαντήθηκαν. Δικαιοσύνη και ειρήνη φιλήθηκαν. Αλήθεια θα αναβλαστήσει από τη γη και δικαιοσύνη θα σκύψει από τον ουρανό. Ο Κύριος, βέβαια, θα δώσει το αγαθό και η γη μας θα δώσει τον καρπό της. Δικαιοσύνη θα προπορεύεται μπροστά του και θα τη βάλει στο δρόμο των βημάτων του. Ψαλμός 86. Προσευχή του Δαβίδ. Στρέψε, Κύριε, το αυτί σου. Εισάκουσέ με, επειδή εγώ είμαι φτωχός και πένητας. Φύλαξε την ψυχή μου, επειδή είμαι όσιος. Εσύ, Θεέ μου, σώσε το δούλο σου που ελπίζει σε σένα. Ελέησέ με, Κύριε, επειδή σε σένα κράζω όλη την ημέρα. Έφρανε την ψυχή του δούλου σου, επειδή, Κύριε, σε σένα υψώνω την ψυχή μου. Επειδή εσύ, Κύριε, είσαι αγαθός και εύσπλαχνος και πολυέλεος σε όλους εκείνους που σε επικαλούνται. Δώσε ακρόαση, Κύριε, στην προσευχή μου και πρόσεξε στη φωνή των δεήσεών μου. Σε ημέρα θλίψης θα σε επικαλούμε, επειδή θα με εισακούς. Δεν υπάρχει όμοιός σου ανάμεσα στους θεούς, Κύριε, ούτε έργα όμοια με τα έργα σου. Όλα τα έθνη που έκανες θα έρθουν και θα προσκυνήσουν μπροστά σου, Κύριε, και θα δοξάσουν το όνομά σου. Επειδή είσαι μεγάλος και κάνεις θαυμαστά έργα, εσύ είσαι ο μόνος Θεός. Δίδαξέ με, Κύριε, τον δρόμο σου και θα περπατώ στην αλήθεια σου. Προσήλωνε την καρδιά μου στο φόβο του όνοματός σου. Θα σε ενώ, Κύριε, ο Θεός μου, με όλη την καρδιά μου και θα δοξάζω το όνομά σου στον αιώνα. Επειδή το έλεος σου επάνω μου είναι μεγάλο και ελευθέρωσες την ψυχή μου από κατώτατον άδη. Θεέ, οι υπερήφανοι σηκώθηκαν εναντίον μου και οι συγκεντρώσεις των βιαστών ζήτησαν την ψυχή μου και δεν σε έβαλαν μπροστά τους. Αλλά εσύ, Κύριε, είσαι Θεός ικτήρμονας και ελεήμονας, μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός. Επίβλεψε πάνω μου και ελέησέ με. Δώσε τη δύναμή σου στο δούλο σου και σώσε τον γιο της δούλη σου. Κάνε σε μένα κάποιο σημείο προς αγαθό για να δουν αυτοί που με μισούν και να ντροπιαστούν. Επειδή εσύ, Κύριε, με βοήθησες και με παρηγόρησες.
2: Πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του Αποστόλου Παυλού.
1: Κεφάλαιο 1. Ο Παύλος, που ο Θεός θέλησε να τον καλέσει ως Απόστολο του Ιησού Χριστού, και ο αδερφός Σωσθένης, προς τους πιστούς της Εκκλησίας του Θεού στην Κόρινθο, που ο Ιησούς Χριστός τους ξεχώρισε και τους κάλεσε να γίνουν Άγιοι, καθώς και σε όλους εκείνους που σε κάθε τόπο αναγνωρίζουν τον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό, ως δικό τους και δικό μας Κύριο. Ευχόμαστε ο Θεός Πατέρας μας και ο Κύριος Ιησούς Χριστός να σας δίνουν την χάρη και την ειρήνη. Ευχαριστώ πάντοτε το Θεό για σας που σας έδωσε τα χαρίσματά Του δια του Ιησού Χριστού. Αυτός σας πλούτησε με όλα τα χαρίσματα, με κάθε είδους λόγο και με κάθε είδους γνώση. Γιατί πραγματικά η μαρτυρία για τον Χριστό στερεώθηκε τόσο ανάμεσά σας, ώστε να μην λείπει από την κοινότητά σας κανένα χάρισμα, καθώς ζείτε προσδοκώντας την παρουσία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αυτός θα σας στηρίξει και μέχρι τέλους, ώστε να παρουσιαστείτε άμεμπτη την ημέρα της παρουσίας του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Ο Θεός που σας κάλεσε να ζείτε σε κοινωνία με τον Υιό Του, τον Ιησού Χριστό, τον Κύριό μας, κρατάει τις υποσχέσεις Του. Και τώρα, αδερφοί, σας ζητώ, στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, να είστε όλοι σύμφωνοι μεταξύ σας και να μην υπάρχουν ανάμεσά σας διαιρέσεις, αλλά να είστε ενωμένοι με μία σκέψη και με ένα φρόνημα. Αυτό το γράφω, αδερφοί μου, γιατί με πληροφόρησαν για σας άνθρωποι της Χλώης ότι έρχεστε σε προστριβές μεταξύ σας. Θέλω να πω ότι ο καθένας σας λέει κάτι διαφορετικό. Ο ένας λέει «Εγώ είμαι του Παύλου», ο άλλος «Εγώ είμαι του Απολλώ», ένας άλλος «Εγώ είμαι του Κυφά» και κάποιος άλλος «Εγώ είμαι του Χριστού». Διαμοιράστηκε λοιπόν ο Χριστός. Μήπως είναι ο Παύλος που πέθανε πάνω στο Σταυρό για να σας σώσει, ή μήπως βαφτιστήκατε στο όνομα του Παύλου? Δόξα τω Θεώ, κανένα σας δεν βάφτισα εκτός από τον Κρίσπο και τον Γάιο. Έτσι δεν μπορεί να πει κανείς πως βαφτιστήκατε στο δικό μου όνομα. Ναι, βέβαια βάφτισα και την οικογένεια του Στεφανά. Εκτός από αυτούς, δεν θυμάμαι να βάφτισα κανένα άλλο. Η αποστολή που μου όρισε ο Χριστός δεν ήταν να βαφτίζω, αλλά να κηρύττω το Ευαγγέλιο χωρίς σοφά και περίτεχνα λόγια, ώστε ο θάνατος του Ιησού Χριστού πάνω στο Σταυρό να μην χάσει το περιεχόμενό του. Γιατί το κήρυγμα για το σταυρικό θάνατο του Χριστού είναι μορία για αυτούς που πάνε προς το χαμό τους. Για μας όμως που είμαστε στο δρόμο της σωτηρίας είναι η δύναμη του Θεού. Πράγματι, ο Θεός διακηρύττει στη Γραφή «Θα αφανίσω τη σοφία των σοφών και τον έξυπνο την εξυπνάδα θα την καταπατήσω». Πού λοιπόν να βρεθεί σοφός, πού να βρεθεί έμπειρος στις Γραφές, πού να βρεθεί απολογητής αυτού εδώ του αιώνα? Δεν απέδειξε ο Θεός μορία τη σοφία του κόσμου? Επειδή πράγματι, οι άνθρωποι δεν μπόρεσαν με τη σοφία τους να αναγνωρίσουν τον αληθινό Θεό μέσα στα δημιουργήματά Του που φανερώνουν τη σοφία Του. Ο Θεός, με την καλή Του διάθεση, αποφάσισε να σώσει με τη μορία του κηρύγματος από τον τελικό όλεθρο εκείνους που θα πιστέψουν.

0: ανθρώπων. Εξάλλου, αδερφοί μου, βλέπετε ποιοι είστε εσείς που σας κάλεσε ο Θεός. Δεν βρίσκονται ανάμεσά σας πολλοί σοφοί με τα ανθρώπινα κριτήρια, ούτε πολλοί με ισχύ πολιτική, ούτε πολλοί με αριστοκρατική καταγωγή. Αλλά όσους ο κόσμος θεωρεί μωρούς, εκείνους διάλεξε ο Θεός για να ντροπιάσει τελικά τους σοφούς. Και όσους ο κόσμος θεωρεί ανίσχυρους, εκείνους διάλεξε ο Θεός για να ντροπιάσει τελικά τους πολιτικά ισχυρούς. Και όσους ο κόσμος θεωρεί παρακατιανούς και περιφρονημένους, εκείνους διάλεξε ο Θεός τα μηδενικά για να καταργήσει όσους θαρούν πως είναι κάτι. Έτσι ώστε να μην μπορεί κανείς να καυχηθεί για κάτι μπροστά στο Θεό. Χάρη σε αυτόν όμως εσείς βρίσκεστε μέσα στην πίστη του Ιησού Χριστού, εκείνου που έγινε από το Θεό σοφία δική μας και δικαίωση και εξαγιασμός και απελευθέρωση. Ώστε, καθώς λέει η Γραφή, όποιος καυχιέται, μόνο για τα έργα του Κυρίου ας καυχιέται. 1 προς Κορινθίους επιστολή, κεφάλαιο 2. Και εγώ, όταν ήρθα σε εσάς, αδερφοί μου, ήρθα για να σας αναγγείλω το σωτήριο σχέδιο του Θεού χωρίς ψηλή ρητορική τέχνη ή ανθρώπινη σοφία. Γιατί σκοπός μου δεν ήταν να σας κάνω να γνωρίσετε κάτι άλλο παρά μόνο τον Ιησού Χριστό και μάλιστα καρφωμένο πάνω στο Σταυρό. Έτσι κι εγώ όταν ήρθα κοντά σας ήμουν ανήμπορος, φοβισμένος και κατατρομαγμένος. Τα λόγια μου και το κήρυγμά μου δεν στηρίζονταν σε ανθρώπινη σοφία που πείθει, αλλά στην πεποίθηση που γεννούν τα χαρίσματα του Πνεύματος και οι θαυματουργικές δυνάμεις. Ώστε η πίστη σας να βασίζεται όχι σε ανθρώπινη σοφία αλλά στη δύναμη του Θεού. Μιλάω βέβαια και εγώ για σοφία στους πνευματικά ώριμους, αλλά για τη σοφία όχι αυτού εδώ του αιώνα, ούτε των δυνάμεων που κυβερνούν αυτόν εδώ τον κόσμο και που βαδίζουν κιόλας προς την κατάργησή τους. Αλλά εγώ μιλάω για το σοφό σχέδιο του Θεού, που έμεινε μυστικό και κρυμμένο από τους ανθρώπους, το σχέδιο που καθόρισε ο Θεός πριν από τη δημιουργία του κόσμου, αποβλέποντας στη δόξα μας. Αυτό καμιά από τις δυνάμεις που κυβερνούν αυτόν εδώ τον κόσμο δεν το κατάλαβε, γιατί αν το είχαν καταλάβει δεν θα κάρφωναν στο σταυρό τον χορηγό της δόξας. Αλλά όπως λέει η Γραφή, «Μάτι δεν τα είδε και ούτε τα άκουσε αυτή, και ούτε που τα έβαλε ο λογισμός του ανθρώπου, όσα ετοίμασε ο Θεός για εκείνους που τον αγαπούν». Σε μας όμως τα φανέρωσε ο Θεός με το Άγιο Πνεύμα, γιατί το Πνεύμα εξετάζει τα πάντα, ακόμη και τα πιο βαθιά κρυμμένα σχέδια του Θεού. Αλήθεια, ποιος από τους ανθρώπους ξέρει τα μυστικά του άλλου, εκτός το Πνεύμα του ίδιου του ανθρώπου που βρίσκεται μέσα του? Έτσι και τα μυστικά του Θεού κανένας δεν μπορούσε να τα ξέρει εκτός από το Πνεύμα του Θεού. Και εμείς δεν λάβαμε το Πνεύμα του κόσμου, αλλά το Πνεύμα που στέλνει ο Θεός, για να μπορούμε να μάθουμε όσα ετοίμασε ο Θεός για χάρη μας. Γι' αυτά μιλάω, και όχι με λόγια που διδάσκει η ανθρώπινη σοφία, αλλά με λόγια που διδάσκει το ίδιο το Πνεύμα, ερμηνεύοντας αυτούς που έχουν το Πνεύμα αυτά τα πνευματικά πράγματα. Όποιος όμως δεν έχει το Πνεύμα, δεν παραδέχεται τα δώρα που φανερώνει το Πνεύμα του Θεού, αφού για εκείνον όλα αυτά είναι μορία και δεν μπορεί να τα καταλάβει γιατί αυτά τα πράγματα κατανοούνται μόνο με τη βοήθεια του Πνεύματος. Αντίθετα, ο άνθρωπος που έχει το Πνεύμα όλα τα καταλαβαίνει. Αυτόν όμως κανείς από εκείνους που δεν έχουν το Πνεύμα δεν είναι σε θέση να τον καταλάβει. Γιατί καθώς λέει η Γραφή, «Τις σκέψεις του Κυρίου ποιος κατάλαβε για να του γίνει σύμβουλος?» Εμείς όμως οι πνευματικοί έχουμε το νου και τις σκέψεις του Χριστού.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Κύριε μας, θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε γιατί εσύ, Κύριε, μας κάλεσες από το σκοτάδι μέσα στο θαυμαστό σου φως. Εσύ μας φανέρωσες, Κύριε, την αγάπη σου, μας άγγιξες, μας φράγισες με το πνεύμα σου. Και είμαστε εδώ γιατί εσύ, Κύριε, μας έχεις κρατήσει, μας έχεις φυλάξει, μας έχεις φτάσει μέχρι εδώ. Και σου έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη ότι εσύ θα μας φτάσεις μέχρι τέλους. Νικητές, θριαμβευτές. Ναι, Κύριε, το μόνο που θέλουμε είναι η Άγια Εργασία, Κύριε, της μεταμόρφωσης. Του φρονήματος, Κύριε, του δικού σου, της καρδιάς της δικής σου, Κύριε. Εσύ να εργαστείς και να αλλάξεις, να μεταμορφώσεις τον κάθε ένα παιδί σου. Ώστε να τον καιρό που είμαστε, Κύριε, στον κόσμο αυτό, να ακτινοβολούμε τις αρετές σου, Κύριε. Το άρωμα το δικό σου, Κύριε Ιησού μας. Για τη δόξα σου, Ιησού μας. Σε ευχαριστούμε, Σωτήρα μας, σε ευχαριστούμε. Ας καθίσουμε, αδελφοί. Αδελφοί, τους τελευταίους καιρούς μας λέει ο λόγος του Κυρίου μας. Ο άδικος θα γίνεται πιο άδικος. Και ο δίκαιος όμως θα γίνεται πιο δίκαιος. Αυτό που βλέπουμε σε όλο το πρόσωπο της γης είναι ότι το σκοτάδι πυκνώνει. Βλέπετε το τελευταίο διάστημα ό,τι είναι ηθικό, ό,τι είναι ιερό, βάλετε. Ζούμε το τελευταίο διάστημα μια επίθεση ενάντια στην οικογένεια. Και βλέπετε το πώς μεθοδεύεται όλο αυτό. Ξέρετε, υπάρχει μεθοδία. Πού ζεις, καημένε μου, λέει κάποιος. Ο θεσμός της οικογένειας είναι ξεπερασμένος. Είμαστε άνθρωποι προοδευτικοί. Προοδεύουμε δηλαδή. Και εκείνο που θέλω, αδελφοί, το βράδυ αυτό είναι να προσέξουμε στα αληθοφανή επιχειρήματα που έρχονται να κάμψουν τις αντιστάσεις σε ό,τι ο Κύριος έχει θέσει απ' αρχής, ότι είναι Άγιο, ότι είναι σταθερό και αμετακίνητο. Βλέπετε, ο κόσμος, ο οποίος δεν δέχεται τα διανοήματα του Λόγου του Θεού, είναι επιρρεπής. Μπορεί δηλαδή εύκολα, ενώ ανοίγεται ένα τέτοιο θέμα, κάποια στιγμή ενώ βορβαδίζεται, θα αρχίσει να πει, μα, ξέρεις κάτι, δεν πειράζει και τόσο. Δεν πειράζει. Αδελφοί, Ρωμαίους Α, 16. Θέλω να δούμε το πνευματικό κομμάτι. Εκείνο που μας ενδιαφέρει εμάς είναι, δεν θα πούμε τι νομίζουμε. Θα πούμε τι μας λέει ο Λόγος του Κυρίου μας. Και εμείς αυτό που διακηρύττουμε είναι ο Λόγος. Ποιο είναι το θέλημα του Κυρίου. ο Δημιουργός που μας έχει πλάσει. Και θα σταθούμε ακριβώς σε αυτό. Αμήν. Ο Παύλος λέει, διότι δεν ντρέπομαι το Ευαγγέλιο του Χριστού. Δεν εσχύνομαι το Ευαγγέλιο του Χριστού, επειδή είναι δύναμη Θεού προς σωτηρίαν εις πάντα τον πιστεύοντα. Ιουδαίων τε πρώτον και Έλληνα. Ενώ το σκοτάδι πυκνώνει, υιοθέτησε τη στάση του Παύλου. Μην ντρέπεσαι. Μην ντρέπεσαι το Ευαγγέλιο του Χριστού. Άφησε το φως του να λάμψει. Να έχει άλλη άποψη, άλλου είδους φως. Γιατί βλέπετε, ο εχθρός έρχεται να παρουσιαστεί σαν άγγελος φωτός. Και δεν είναι το φως του Κυρίου. Και λέει παρακάτω, διότι δι' αυτού αποκαλύπτεται η δικαιοσύνη του Θεού εκ πίστεως εις πίστην, καθώς είναι γεγραμμένον ο δε δίκαιος θέλει ζήσει εκ πίστεως. Διότι, εδώ θέλω αδελφοί να σταθούμε, οργή Θεού αποκαλύπτεται από ουρανού, επί πάσαν ασέβειαν και αδικίαν ανθρώπων, ή την εσκατακρατούσει την αλήθειαν εν αδικία. Έρχονται και ρωτάνε εκείνους οι οποίοι υποτίθεται πρεσβεύουν την κρατούσα θρησκεία. Τι λέτε εσείς? Ξέρετε κάτι, θα το δούμε. Θα το μελετήσουμε. Πού είναι η καθαρή και ξάστερη στάση και θέση του λόγου? Παρακάτω, επειδή ό,τι δύναται να γνωριστεί περί Θεού είναι φανερόν εν αυτής, διότι ο Θεός εφανέρωσε τούτο προς αυτούς. Επειδή τα αόρατα αυτού βλέπονται φανερώς, αποκτήσω λίγο ακόμα πιο κάτω, διότι γνωρίσαντες το Θεό, ο Θεός έχει φανερώσει μέσα από τη δημιουργία την ύπαρξή Του. Λέει, δεν δόξασαν ως Θεόν, ουδέ ευχαρίστησαν, αλλά αιματεώθησαν εν της διαλογισμής Αυτών και εσκοτίσθη η ασύνετος Αυτών καρδία. Βλέπετε ότι τίποτα δεν είναι χωρίς παρενέργεια. Ενώ ο Θεός σε έχει πλάσει και σε έχει θέσει μέσα σε ένα θαυμαστό κόσμο. Πολλές φορές σκεφτόμουν, ξέρετε πόσοι άνθρωποι, ενώ έχουν τα πάντα, δεν έχουν τη δυνατότητα να το γευτούν και να το ευχαριστηθούν. Σου έχει βάλει τη γεύση, αλλά την ίδια στιγμή και σε όλα τα λαχανικά, τα φρούτα, ό,τι θέλεις, εκείνη την ουσία το οποίο για να έρθει να σε ευχαριστήσει. Λογική συνειρμή, τι λες? Αυτός που το έκανε είναι θαυμαστός και γεμάτος από αγάπη. Θα μπορούσε να είναι όλο αυτό εκεί και να μην έχεις τη γεύση. Να λείπει, απλά να έλειπε ο σίαλος, να μην έχεις το σάλιο που λέμε. Λεπτομέρεια. Και εκείνοι λέει, τι έκαναν, δεν τον δόξασαν, ούτε τον ευχαρίστησαν. Αλλά τι άρχισαν να κάνουν, ματαιώθηκαν μέσα στους διαλογισμούς τους. Γύρισαν την πλάτη στον Δημιουργό, αντί να του πούν σε ευχαριστώ. Αναγνωρίζω ότι το χέρι σου το Άγιο είναι που δημιούργησε τα πάντα. Σε προσκυνώ. Άρχισαν διαλογισμούς μάταιους. Μπα, δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο να υπάρχει Θεός. Έγινε ένα big bam, από το τίποτα έγιναν. Τι είναι διαλογισμοί αυτοί? Μάταιοι, ψέμα, σκοτάδι. Και σκοτίστηκε, λέει, η ασύνετος σε αυτόν καρδιά. Παρακάτω. Λέγοντες ότι είναι σοφοί, εμοράνθησαν. Και άλλαξαν τη δόξα του αυθάρτου Θεού με ομοίωμα εικόνος φθαρτού ανθρώπου και πετεινών και τετραπόδων και ερπετών. Και τι λέει εδώ? Δια τούτο και παρέδωσεν αυτούς ο Θεός δια των επιθυμιών των καρδιών αυτών εις ακαθαρσίαν, ώστε δια τούτο και παρέδωκεν αυτούς ο Θεός δια των επιθυμιών των καρδιών αυτών εις ακαθαρσίαν. Τους παρέδωκε σε ακαθαρσία, λέει, ώστε να ετοιμάζονται τα σώματα αυτών μεταξύ τους. Ήτινες μετήλαξαν την αλήθεια του Θεού εις το ψεύδος και σεβάστηκαν και λάτρευσαν την χτίση μάλλον παρά τον χτίσαντα, ώστις είναι ευλογητός τους αιώνας. Δια τούτο παρέδωκε αυτούς ο Θεός. Θέλω να δούμε, αδελφοί, την αιτία που συμβαίνουν όλα αυτά. Τους παρέδωκε, λέει, εις πάθεια τιμίας, διότι και οι γυναίκες αυτών μετήλαξαν τη φυσική χρήση εις την παραφύση. Ομοίως δε και οι άνδρες, αφήσαντες τη φυσική χρήση της γυναικός, εξεκάθισαν εις την επιθυμίαν αυτών προς αλλήλους, πράττοντες την ασχημοσύνην, άρσενες εις άρσενες και απολαμβάνοντες εις αυτούς την πρέπουσαν αντιμισθίαν της πλάνης αυτών. Τι μας λέει εδώ ο Λόγος του Θεού? Ποια είναι, πώς τα βλέπει ο Κύριος τα πράγματα? Ασχημοσύνη. Βδέλυγμα. Αυτό λέει ο Λόγος του Κυρίου. Μα είστε πολύ σκληροί. Είστε πολύ άκαρδοι, βρε παιδί μου. Αδελφοί, τους ανθρώπους και όλους εκείνους οι οποίοι έχουν πέσει σε αυτή την παγίδα, τους αγαπάμε. Αμήν. Εκείνο που δεν αγαπάμε είναι οι δαίμονες που τους έχουν φέρει σε αυτή την κατάσταση. Και μην νομίζετε ότι βαθιά μέσα τους έχουν ειρήνη. Βασανίζονται. Και η στάση δική μας είναι να πούμε την αλήθεια. Ο Κύριος τι είπε? Ήρθα να βάλω, λέει, μάχαιρα. Να κόψω το σάπιο από το υγιές. Γιατί όλα γίνονται εδώ μες στη διάνοια. Όταν καταλάβει η ψυχή, ο άνθρωπος, ότι όλο αυτό είναι μια πλεχτάνη του εχθρού και όλα ξεκινάνε επειδή δεν έδωσε τη δόξα σε εκείνον που του ανήκει και να μετανοήσει και να πει έκανα λάθος. Έκανα λάθος. Υπάρχει ένας ζωντανός Θεός. Ο Κύριος θέλει να βοηθήσει. Και θέλει να χρησιμοποιήσει τον καθέναν μας για να σταθούμε, όχι να φοβηθούμε, όχι να συμβιβαστούμε, αλλά με σοφία και χάρη. Από τη μια θα πούμε την αλήθεια ακριβώς. Και από την άλλη όμως είμαστε έτοιμοι να βοηθήσουμε ώστε να αναγνωρίσουν και να καταλάβουν οι άνθρωποι ότι υπάρχει το θέλημα του Κυρίου και ότι απαρχής άρσεν και θύλη επίησε. Το λέει ο Λόγος. Αμήν. Το λέει, αδελφοί, ο Λόγος. Μήπως λέμε δικά μας πράγματα. Στεκόμαστε ακριβώς στο θέλημα του Κυρίου. Και το ζήτημα είναι σήμερα...
2: Μην
1: γίνει αυτό, αδελφοί. Να φοβόμαστε ή να ντρεπόμαστε. Να πούμε τι λέει ο λόγος. Γιατί θα σε πούν έτσι, θα σε πούν αλλιώς. Είναι μεθοδία του εχθρού. Το μόνο που χρειάζεται είναι τα σπλάχνα αγάπης για τον άνθρωπο, να φανερώσουμε το ψέμα, αλλά να σταθούμε ακριβώς στο θέλημα του Θεού. Τι είναι εκείνο που τον ευαρεστεί, τι είναι εκείνο το οποίο ο άνθρωπος όταν το πράξει, εκεί που θα σταθεί, θα έρθει η ευλογία του Θεού μέσα στη ζωή του. Εφεσίους το σίγμα, το πέντε κεφάλαιο, από το πρώτο εδάφιο. Θέλω να δούμε, αδελφοί, τις προτροπές, μερικές από τις προτροπές του Αποστόλου Παύλου, προς την Εκκλησία. Το πέντε κεφάλαιο, όχι το έξι. Τι είναι εκείνο που θα πρέπει να δώσουμε την προσοχή μας, να εστιάσουμε. Γίνεστε λοιπόν μιμητέ του Θεού ως τέκνα αγαπητά. Ποια θα είναι τα πρότυπά μας, αδελφοί. Ποιο είναι το πρότυπό μας. Το τι ο κόσμος κάνει. Τι ο κόσμος θεωρεί ότι είναι αποδεκτό. Το πρότυπό μας είναι ο Κύριος. Γίνεστε μιμητέ του Θεού. Και περιπατείτε εν αγάπη, καθώς και ο Χριστός ηγάπησεν ημάς και παρέδωκε αυτόν υπέρ ημών προσφορά και θυσία εις το Θεό, εις ως μη ευωδίας. Θέλω να δούμε, αδελφοί, το φρόνημα του Κυρίου. Τι έκανε. Πρόσφερε τον εαυτό του. Στάθηκε για το θέλημα του Κυρίου, του Πατέρα. Στάθηκε. Υπήρχε ρίσκαρε, αν θέλετε. Το ρίσκαρε. Ως προς το να μην πουν οι άλλοι, να μην τον κατηγορήσουν. Το φρόνημα του χριστιανού είναι ότι θα σταθεί στο θέλημα του Κυρίου. Με χάρη, με αγάπη, αλλά θα σταθεί. Δηλαδή μιλάνε κάπου και είσαι εκεί, λένε πράγματα τα οποία είναι ενάντια στο λόγο και τι, έχεις ένα δίλημα. Μην πω τίποτα. Μήπως με χαρακτηρίσουν, μήπως πουν για μένα. Κύριος, αν πάρεις τέτοια στάση, λυπάται. Και ξέρεις, δεν μορφώνεται μέσα σου ο Χριστός. Το φρόνημα του Ιησού Χριστού. Θα πάρεις, συγγνώμη παιδιά, αυτό και αυτό λέει το Ευαγγέλιο. Αυτό λέει. Και εγώ σε αυτό στέκομαι. Θα πεις την αλήθεια. Όποιος έχει πρόβλημα με την αλήθεια, έχει με την αλήθεια, όχι με σένα. Αλλά ο Κύριος σε κάλεσε όμως να σταθείς για την αλήθεια. Πορνίαν δε και πάσαν ακαθαρσία. Ή πλεονεξία, μη δε ας ονομάζεται μεταξύ σας καθώς πρέπει εις Αγίους. Ζούμε σε μια εποχή που βλέπετε την πορνεία πλέον, αυτή τη λέξη, ο κόσμος την έχει ξεχάσει. Γιατί? Δεν το θεωρούν κακό. Είναι πολύ μπροστά. Έχουν προοδεύσει. Ενώ εμείς, αδελφοί, η αλήθεια είναι ότι έχουν ξεφύγει από το θέλημα του Κυρίου, ενώ εμείς στεκόμαστε στο θέλημα του Κυρίου. Αυτό που λέει ο Κύριος πορνεία, για μας είναι πορνεία. Και αυτό που λέει ακαθαρσία, τι είναι ακαθαρσία. Αυτό που διαβάσαμε στην αρχή, Ακαθαρσία είναι. Στα μάτια του Κυρίου, όταν γίνονται πράγματα τα οποία δεν είναι μέσα στη φύση του ανθρώπου, διαγμένος έτσι. Μηδέες χρώτης και μορολογία ή βομολογία, τα οποία είναι απρεπή, αλλά μάλλον αχαριστία. Διότι τούτο εξεύρεται ότι πας πόρνος ή ακάθαρτος. Το ακάθαρτος είναι ακάθαρτος. Ή πλεονέκτης κλπ. Κλπ. Δεν έχει κληρονομία στη Βασιλεία του Θεού. Μη δεις ας μη σας απατά με αματέους λόγους, επειδή δια ταύτα έρχεται η οργή του Θεού επί τους ιούς της απειθίας. Όλοι αυτοί που ξεφεύγουν από το θέλημα του Κυρίου, πώς τους ονομάζει, οι ιοί της απειθίας, και έρχεται η οργή του Θεού. Μέχρι το 1800 πότε ήταν, νόμιζαν ότι τα Σόδομα και τα Γόμορα ήταν μύθος. Νόμιζαν ότι, μέχρι ότου που βρήκανε τις ανασκαφές και βρήκαν ότι επακριβώς, όπως τα λέει, ο Λόγος του Θεού είναι. Επακριβώς. Και είναι ο ίδιος Θεός, ο ίδιος Θεός. Τι είναι εκείνο, αδελφοί, που σκυραίνει την καρδιά του ανθρώπου? Δεν άκουσαν, δεν είδαν. Νομίζουν ότι αυτό είναι ο διάβολος, είναι ψεύτης. Εξαπατάει τον άνθρωπο, του σκυρίνει την καρδιά. Γι' αυτό εμείς τι θα πρέπει να προσέξουμε? Να μην σας απατά με ματαίους λόγους, ωραίους λόγους, αληθοφανείς λόγους. Ναι, μεν, αλλά οι άνθρωποι, να μην είναι άνθρωποι, δεν λέμε. Υπάρχει άλλη λύση όμως, όχι αυτή. Στο 7. Μη γίνεστε λοιπόν συμμέτοχοι αυτών. Μπορείς, γιατί λέει, οι πράττοντες την αμαρτία και οι συνευδοκούντες, όταν δεν μιλάς, παθητικά τι γίνεσαι? Συμμέτοχος. Λυπάμαι, αλλά έτσι είναι. Δεν μπορεί να ξέρεις την αλήθεια και να μην στέκεσαι για την αλήθεια. Αν είναι να σου κοστίσει, αυτό θα είναι βάρος δόξης. Διότι είστε ποτέ σκότος, τώρα όμως φως εν Κυρίω. Περιπατείτε ως τέκνα φωτός. Μες στη σκοτεινιά, εάν έχεις το φρόνημα του Ιησού Χριστού, θα πρέπει να περιπατείς σαν τέκνο φωτός. Τι σημαίνει αυτό? Θα σταθείς. Θα πάρεις θέση και στάση. Αυτό είναι φως. Διαφορετικά, τι είσαι κι εσύ? Σκοτάδι, όπως και όλοι οι υπόλοιποι. Πάμε λίγο παρακάτω, λίγο πιο κάτω. Εξετάζοντες τι είναι ευάρεστο εις τον Κύριο, και μη συγκοινωνείτε εις τα έργα τα άκαρπα του σκότους, μάλλον δε και ελέγχετε. Μπορώ να ελέγξω? Σου λέει ο Κύριος, όταν είναι κάτι σκοτεινό, θα πρέπει να το ελέγξεις. Αλλά πάντα με σπλάχνα, αδελφοί. Γιατί ο έλεγχος αυτός αποσκοπεί κάπου. Τι να κάνει? Να φέρει διόρθωση. Να καταλάβει ο άνθρωπος το λάθος, την παγίδα. Την ίδια στιγμή θα του δώσεις διέξοδο. Μπορεί με μια αλλαγή στάσης να έχει άλλα αποτελέσματα. τα οποία θα ευαρεστούν τον Κύριο, θα φύγει όποια κατάρα και θα έρθει η ευλογία. Φιλιππισίους, Α κεφάλαιο από το 9. Προτροπές του Παύλου προς την Εκκλησία. Και τούτο προσεύχομαι, να περισσεύσει η αγάπη σας έτι μάλλον και μάλλον εις επίγνωσιν και εις πάσα νόηση. Ο Παύλος προσευχόταν για την Εκκλησία. Ήθελε η Εκκλησία να προοδεύει με την καλή έννοια και να αυξάνει σε επίγνωση και αγάπη. Σε ποιον? Στον Κύριο. Η κοινωνία του καθενός με τον Κύριο, η επίγνωση του καθενός με τον Κύριο να αυξάνει, γιατί καθώς αυξάνει, τι γίνεται? Καθώς αυξάνει η κοινωνία μας με τον Κύριο, τόσο περισσότερο αυξάνει η αγάπη μας για Εκείνον, η αφιέρωσή μας για Εκείνον. Αυτό έκανε Εκείνος. Αυτό έκανε και γι' αυτό απολάμβανε τις ευλογίες. Είχε προσωπική εμπειρία. Τι σημαίνει επίγνωση, βαθιά γνώση, να καταλάβει το μεγαλείο που είναι κρυμμένο μέσα στο Χριστό. Ότι όλη η θησαυρή της γνώσεως και της σοφίας είναι μέσα στο Χριστό. Και μας προτρέπει να εστιάσουμε εκεί. Τα μάτια μας να μην βλέπουν στον κόσμο, αλλά να περισσεύσει η αγάπη μας περισσότερο και περισσότερο. Τότε, στο 10, όταν συμβαίνει αυτό, όταν πληρώνεσαι και γεμίζεις με το Πνεύμα το Άγιο, η κοινωνία σου με τον Κύριο, τότε αναδιακρίνεται τα διαφέροντα, τότε μπορείς να διακρίνεις τα διαφέροντα. Το παραμικρό που είναι από τον εχθρό, που θέλει να σε πλανήσει, να σε εξαπατήσει, έρχεται και το συλλαμβάνει, το Πνεύμα του Κυρίου. Ώστε να είστε ειλικρινείς και απρόσκοπτοι μέχρι της ημέρας του Χριστού. Τι συμβαίνει, αδελφοί? Μέχρι της ημέρας, μέχρι εκείνη την ημέρα, υπάρχει ένας κίνδυνος. Κάπου να χάσεις, να λοξοδρομήσεις, κάπου να μείνεις στάσιμος. Γι' αυτό τι μας λέει? Όποιος νομίζει ότι στέκεται, τι πρέπει να κάνει? Να προσέχει, να μην πέσει. Είμαστε σε πόλεμο. Δεν μπορείς να εφησυχάζεις. Το ο Κύριος θέλει να μας κρατάει σε εγρήγορση. Πλήρης καρπών δικαιοσύνης των δια του Ιησού Χριστού. Εις δόξαν και έπαινο του Θεού. Πλήρης καρπών δικαιοσύνης. Καρπή αυτή της δικαιοσύνης είναι πρώτα απ' όλα η εργασία που κάνει ο Κύριος μέσα σου. Ο καρπός του Πνεύματος. Αλλά και κατ' επέκταση αυτό έχει να κάνει και με τη στάση μας έξω στον κόσμο. Καρπούς δικαιοσύνης είναι οι ψυχές που σώζονται. Επειδή εμείς έχουμε αποφασίσει να σταθούμε για τον Κύριο, να είμαστε οι πρέσβεις Του, να έχουμε το δικό Του το φρόνημα, να λέμε ό,τι λέει Εκείνος και να ελέγχουμε το σκοτάδι. Αδελφοί, όσο και αν δεν αρέσει, αυτό είναι το φρόνημα του Χριστού. Μάχαιρα ήρθα να βάλω. Είναι υγιής μαχαιριά που θα κόψει το σάπιο. Γιατί σε άλλη περίπτωση τι θα γίνει? Θα γίνει όλο σάπιο. Η Εκκλησία είναι ο κολλίων. Στέκεται και όλοι εκείνοι οι οποίοι είναι αναποφάσιστοι, όλοι εκείνοι οι οποίοι είναι μεταξύ δύο φρονημάτων, πάλι ταλαντεύονται, ακούν τη στάση, τη φωνή του Κυρίου μέσα από τα παιδιά του και τι λένε? Όχι, εδώ είναι. Όταν θα φύγουμε, δεν θα υπάρχει αυτή η φωνή, ο κολλίων. Οπότε, τότε είναι που θα επικρατήσει εντελώς το σκοτάδι. Αλλά, όσο είμαστε εδώ, αδελφοί, είμαστε ο κολλίων. Είμαστε το αλάτι της γης. Το βράδυ αυτό θέλω να μας πω, μη χάσουμε την αλμύρα μας. Να στέκεσαι. Να θυμάσαι το φρόνημα του Χριστού. Δεν είναι είμαι ουδέτερος. Δεν με νοιάζει. Δεν γίνεται. Ο Κύριος θέλει να σταθούμε για εκείνον, για τα Άγιά Του.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Πάμε στο Φιλιππισίους Β. Β5. Το αυτό δε φρόνημα έστω εν ημίν, το οποίο ήτο και εν το Χριστό Ιησού. Τι μας λέει ο Παύλος, τι λέει στην Εκκλησία. Το ίδιο φρόνημα που ήταν μέσα στον Ιησού Χριστό, το ίδιο να είναι εν ημίν, μέσα σας. Το φρόνημα το ότι στάθηκε ο Ιησούς Χριστός μέσα στο ναό, όπου ήταν οι έμποροι, και τι έκανε. Τους έβγαλε έξω. Στάθηκε και είπε, κάνατε τον οίκο του πατρός μου οίκο εμπορίου. Αυτό είναι ένα στοιχείο του χαρακτήρα του Ιησού, ένα φρόνημα δηλαδή, το φρόνημά του. Βλέπουμε πώς συμπεριφερόταν ο Κύριος. Τι θέση έπαιρνε. Έμενε, διανυχτέρευε στην προσευχή. Ένα το κρατούμενο. Σε μένα το να πράττω το θέλημα του Πατέρα είναι το φαγητό μου. Δύο. Στη μητέρα του τι είπε. Τι είναι μεταξύ σου και μου. Αυτοί που πράττουν το θέλημα του Πατέρα, αυτοί είναι αδελφοί μου. Το να σταθεί χωρίς να λογαριάζει τη ζωή του και να εκθέσει τον εαυτό του, ήξερε τι τον περίμενε. Όμως δεν δίλιασε. Το να κάνει μεγάλες αποστάσεις με τα πόδια για να φέρει το Ευαγγέλιο, τι σημαίνει. Η αγάπη για τον άνθρωπο. Τους πλαχνιζόταν τους ανθρώπους και τους θεράπευε. Η συγχωρητικότητα. Πατέρα, άφεσε αυτής. Δεν ξέρουν τι κάνουν. Ενώ τον έβριζαν. Αν είσαι εσύ ο γιος του Θεού, κατέβα. Άστος, δεν ξέρουν. Είναι το φρόνημα του Χριστού, αδελφοί. Είναι το φρόνημα του Χριστού. Ο χαρακτήρας του Ιησού. Το ότι εν μορφή Θεού υπάρχον ήρθε στον κόσμο και έλαβε δούλου μορφή. Ούτε υπερηφανεύτηκε, ούτε είπε εγώ είμαι ο γιος του Θεού. Εάν είσαι ο γιος του Θεού, μπορείς αυτές τις πέτρες να τις κάνεις ψωμί, να τις φας που πεινάς. Μπορείς να το κάνεις. Όχι. Διότι είναι γεγραμμένο. Ο άνθρωπος δεν ζει μόνο με άρτο, αλλά με παν λόγο εξερχόμενος εκ στόματος Θεού. Το φρόνημα του Χριστού. Και πολλά άλλα. Και σου λέει ο Απόστολος των Εθνών και μου λέει το αυτό φρόνημα, το αυτό φρόνημα που ήταν στο Χριστό, αυτό το φρόνημα περιμένει ο Κύριος, αυτή τη στάση καρδιάς να αποκτήσουμε. Στο 12. Ώστε αγαπητοί μου, καθώς πάντοτε υπηκούσατε, ναι, στο, αλλά τώρα πολύ περισσότερο, εν τη απουσία μου, με τα φόβου και τρόμου εργάζεστε την εαυτόν σωτηρίαν. Διότι ο Θεός είναι ο ενεργών εν ημίν και το θέλειν και το ενεργήν κατά την ευδοκίαν αυτού. Τι σημαίνει να εργάζομαι για τη σωτηρία μου. Τι σημαίνει. Το πρώτιστο, αδελφοί, είναι το πρώτιστο. Ότι έχουμε ανάγκη την τον ίδιο τον Κύριο, κοινωνία με το πρόσωπό του. Ο Παύλος έλεγε ότι τα πάντα δύναμε διά του ενδυναμούντος με Χριστό. Διά του ενδυναμούντος με. Έχουμε καταλάβει ότι ο Θεός μας είναι ζωντανός, εκείνος είναι που όταν έχουμε κοινωνία αγάπης μαζί Του, με το Πνεύμα Του το Άγιο μας γεμίζει, μας πληρώνει και μας κάνει να είμαστε λιοντάρια. Να μην μας φοβίζει ο κόσμος, να μην είμαστε αδύναμοι, αλλά δυνατοί. Οι λόγοι Του να κατοικούν πλούσια μέσα μας, διότι αλλιώς, σε άλλη περίπτωση, η καρδιά του ανθρώπου είναι απατηλή. Είναι ανάγκη να διοικείσαι από το Λόγο του Θεού. Είναι ανάγκη από τη μια να τρέφεσαι με το Λόγο, τον Άρτο, και από την άλλη να ποτίζεσαι με τον Ίνο, το αίμα. Τότε εργάζεσαι για τη σωτηρία σου. Εάν δεν το κάνεις, κινδυνεύεις. Εάν δεν το κάνεις, ό,τι άλλο κάνεις, δεν μπορεί ο Κύριος να σε χρησιμοποιήσει. Πρώτα απ' όλα, το παραγγέλνει αυτό ο Παύλος. Να εργαζόμαστε τα της σωτηρίας μας. Για να μπορέσουμε να σταθούμε μέσα σε αυτόν τον κόσμο, του οποίου άρχοντας και Θεός είναι ποιος? Κάποιος ο οποίος σε μισεί, περιέρχεται σαν λιοντάρι οριόμενο να σε καταπιεί. Και ο Κύριος το επιτρέπει αυτό, θα μπορούσε όπως θα το κάνει να τον δέσει. Αλλά το επιτρέπει διότι θέλει να σε κάνει πολεμιστή, σου έχει δώσει τα όπλα να σε κάνει δυνατό, να τον νικάς. Γι' αυτό το λόγο και μόνο το επιτρέπει. Αλλά για να τον νικάς, δεν μπορείς μόνος σου. Πρέπει, όχι εγώ, αλλά ο Χριστός εν εμή. Αμήν. Πρέπει να το καταλάβουμε αυτό, αδελφοί. Ο Κύριος είναι πιστός. Θέλει να κάνει το σώμα σου κατοικητήριό του, ναό του Αγίου Πνεύματος. Είναι ανάγκη να το εμπειριστούμε περισσότερο, να κρατεωνόμαστε με τη δύναμή του. Είναι πιστός. Εάν δεν γίνεται αυτή τη στιγμή στη ζωή σου, είναι επειδή δεν το έχεις ζητήσει με όλη σου την καρδιά. Το βράδυ αυτό, ο Κύριος θέλει να στρέψεις την προσοχή σου στο να εργάζεσαι ό,τι έχει να κάνει με τη σωτηρία σου, με φόβο και τρόμο, με την καλή έννοια. Διότι ο Θεός είναι ο ενεργών εν ημίν και το θέλειν και το ενεργήν κατά την Ευδοκία αυτή. Όταν σπάσει ο φραγμός και μεταφερθείς από τη σάρκα, τον ψυχικό κόσμο, στο πνευματικό. Επειδή σε αγγίζει ο Κύριος και αρχίζεις και κάτι αλλάζει. Σε αγγίζει και η προσευχή σου αρέσει. Ακούς το Λόγο του Θεού και ειδύνεται το πνεύμα σου. Ακούς για τα αδέλφια σου, για την εκκλησία και χαίρεσαι. Αυτό σημαίνει ότι το τιμόνι της ζωής σου το έχει αναλάβει εκείνος και λέει Ο Θεός είναι ο ενεργών εν ημίν. Πλέον η ενέργεια του Πνεύματός του, του Αγίου, μέσα σου επηρεάζει το θέλος σου, επηρεάζει τις ενέργειες της ζωής σου. Ακόμα το τι θέλουμε, τι επιθυμούμε. Όταν είσαι χωρίς εκείνον, τι θέλεις. Εντάξει. Να φας, να πηγείς, να περάσεις ωραία, να... Αυτά όμως είναι για εδώ. Το βαθύτερο άνθρωπο δεν τον αγγίζουν, ούτε τον ικανοποιούν. Η ενέργεια του Πνεύματος μέσα στο πνεύμα σου είναι που αλλάζει τα πάντα. Εκείνος θα σου δώσει να βάλεις σωστές προτεραιότητες. Εκείνο που θέλεις θα είναι ευάρεστο σε αυτόν. Εκείνο που επιθυμείς θα είναι εκείνο που τον ευαρεστεί. Οδηγούμενος από το Πνεύμα το Άγιον, αυτός είναι τι είναι, Υιός Θεού. Βλέπετε εκείνη οι μαθητές οι οποίοι εμπλήστηκαν με Πνεύμα Άγιο και ήταν σαν μεθυσμένοι. Τι απολάμβαναν μέσα τους. Τι είναι εκείνο το οποίο μέσα τους τους έκανε να μην λογαριάζουν τίποτα. Να στέκονται και να κηρύττουν τον Ιησού. Και οι λόγοι τους ήταν πύρινοι. Αυτό που απολάμβαναν. Ήταν διοικούμενοι από το Πνεύμα το Άγιο. Και αυτό, αδελφοί, είναι έξοχο και θαυμαστό. Και το θέλουμε όλοι. Το θέλουμε. Σε αυτά μας κάλεσε ο Κύριος. Θέλει να επιποθήσουμε. Να έρθουμε σε επίγνωση. Τι έχει για μας, τα οποία ο κόσμος αγνοεί. 15. Δια να γίνεστε άμεμπτοι και ακέραιοι, τέκνα Θεού αμόμητα εν μέσω γενεάς, σχολιάς και διαστραμμένης. Μεταξύ των οποίων λάμπετε ως φωστήρες εν το κόσμο. Η ενέργεια του Πνεύματος του Αγίου, στους Αγίους του, ποια είναι. Να μας κάνει, λέει, ακέραιους. Τέκνα Θεού αμόμητα, αμόμητα, χωρίς μόμο, χωρίς σπήλο. Ακέραιους. Μέσα σε μια γενιά διεστραμμένη, τα παιδιά του Θεού τι θα κάνουν.

0: Εκείνος θα το κάνει φως. Πρώτα απ' όλα, υπάρχει μια παροιμία που λέει,
1: μαζί με το βασιλικό ποτίζεται και η γλάστρα.
0: Λοιπόν, καθώς ο Κύριος, η καρδιά σου είναι στο να δώσεις, ο πρώτος που απολαμβάνεις είσαι εσύ. Αμήν. Και ενώ δίδεις, το χαίρεσαι. Χαίρεσαι. Όλες οι επιστολές έχουν προτροπές προς την Εκκλησία. Φιλιππησίους γάμα 17-21. Αδελφοί, συμιμητέ μου γίνεστε. Τι θα πει συμιμητές μου, συμιμητής ποιος είναι. Δεν λέει μιμητές μου, συμιμητές μου. Γιατί και εγώ μιμούμε ποιον. Τον Κύριο, από εκεί έχω πάρει. Και παρατηρείτε τους όσοι περιπατούσιν ούτω καθώς έχετε τύπον ημάς. Διότι περιπατούσι πολλοί, τους οποίους σας έλεγον πολλάκις, τώρα δε και κλαίων λέγω ότι είναι εχθροί του Σταυρού του Χριστού, τον οποίον το τέλος είναι απώλεια, τον οποίον ο Θεός είναι η κοιλία κλπ. Κλπ. Λίγο παρακάτω. Διότι το πολίτευμα ημών είναι εν ουρανής, οπόθεν και προσμένομεν σωτήρα τον Κύριον Ιησού Χριστόν, ώστις θέλει μετασχηματίσει το σώμα της ταπεινώσεως ημών, ώστε να γίνει σύμμορφον με το σώμα της δόξης αυτού, κατά την ενέργεια δια της οποίας δύναται και να υποτάξει τα πάντα σε Αυτόν. Αδελφοί, θα μετασχηματίσει, λέει, το σώμα της ταπεινώσεως. Εάν είναι μέσα μας ισχυρή αυτή η ελπίδα. Τι μιλάει εδώ, για ποιο θέμα μιλάει. Πώς θα γίνει ο μετασχηματισμός αυτός. Με την αρπαγή. Καθώς θα μας αρπάξει οι νεκροί εν Χριστώ, θα αναστηθούν πρώτα και έπειτα εμείς οι ζώντες θέλουμε αρπαχθεί. Ε μια στιγμή, ερυπή οφθαλμού. Εκείνη τη στιγμή είναι που θα μετασχηματίσει το σώμα μας από σάρκα σε πνευματικό σώμα. Εάν έχεις αυτή την ελπίδα μέσα σου ζωντανή, το κάθε τι το κρίνεις διαφορετικά. Δεν το συμβιβάζεις. Το είναι ανάγκη να ακούγεται όλο το Ευαγγέλιο. Όχι επιλεκτικά ένα μέρος. Πολλοί διδάσκουν επιλεκτικά ένα μέρος του Ευαγγελίου. Ό,τι έχει να κάνει με την αγάπη, περνάμε ωραία, αμήν. Αλλά όλο το Ευαγγέλιο είναι. Όλο. Αμήν. Κολοσσαείς, γάμα κεφάλαιο, από το ένα. Εάν λοιπόν συνανέστητε μετά του Χριστού, τα άνω ζητείτε, όπου είναι ο Χριστός καθήμενος εν δεξιά του Θεού. Τα άνω φρονείτε, μη τα επί της γης, διότι απεθάνετε και η ζωή σας είναι και κεκριμένη μετά του Χριστού εν το Θεό. Όταν ο Χριστός η ζωή μόν φανερωθεί, τότε και εσείς μετά αυτού θέλετε φανερωθεί εν δόξη. Νεκρώσατε λοιπόν ό,τι έχει να κάνει με τον κόσμο αυτό, τα μέλη σας, τα επί της γης, πορνείαν, ακαθαρσίαν, ξανά, πάθος επιθυμίαν κακήν και την πλεονεξίαν ή της είναι ειδωλολατρία. Δια τα οποία έρχεται η οργή του Θεού επί τους ιούς της απειθίας, εις τα οποία κι εσείς περιπατήσατε ποτέ, ότε εζείτε εν αυτής. Και εμείς ήμασταν μέσα σε αυτά, αδελφοί, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Και η καρδιά μας δεν είναι να σταθούμε και να κατηγορήσουμε και να στυλιτεύσουμε. Η καρδιά μας, από ό,τι είπα, ξανά είναι να δούμε να έρχεται μετάνοια οι άνθρωποι να αναγνωρίσουν το σωστό, ποιο είναι το υγιές, το θέλημα του Κυρίου, να μετανοήσουν για το καλό τους. Γιατί αυτό είναι που θα δώσει

0: ανάπαυση μέσα στην ψυχή. Μόνο αυτό. Τώρα όμως απορρίψατε κι εσείς τα αυτά πάντα. Οργή, θυμό, κακία, βλασφημία, αισρολογία, νεκ του στόματος. Και ένα τελευταίο εδάφιο. Κολοσσαΐς Β, 6. Καθώς λοιπόν παρελάβετε τον Χριστόν Ιησούν τον Κύριον, εν αυτό περιπατείτε. Εριζωμένοι και επικοδομούμενοι εν αυτό και στερεούμενοι εν τη πίστη καθώς εδιδάχθητε. Περισσεύοντες εν αυτή μετευχαριστίας. Βλέπετε μη σας εξαπατήσει της δια της φιλοσοφίας, δια της ματαίας απάτης, κατά την παράδοση των ανθρώπων, κατά τα στοιχεία του κόσμου και ουχή κατά Χριστό. Βλέπετε μη σας εξαπατήσει κάποιος. Παύλος το επαναλαμβάνει ξανά και ξανά. Αλλού λέει ότι καθώς ο Όφης εξπάτησε την Εύα, προσέξτε. Είναι ανάγκη να είμαστε σε γρήγορση. Ξέρουμε ότι ο εχθρός διαρκώς βορβαδίζει. Τι πρέπει να... Τα ραντάρ σου τι να είναι, κλειστά. Πρέπει να είναι διαρκώς εκεί, σε επιφυλακή. Διαρκώς. Με κάποιο τρόπο θέλει μέσα στη διάνοιά σου τι να πεις. Εντάξει, μπορεί να είναι και έτσι. Συμβιβασμός καταρχήν. Να συμβιβάσει το λόγο μέσα σου. Την κοφτερότητα, την αιχμηρότητα του λόγου. Ο λόγος είναι ναι και αμήν. Ο Κύριος είναι ξεκάθαρος. Άρα και η δική μας η άποψη είναι ξεκάθαρη, κατασταλαγμένη, επακριβώς. Και όσο και αν προσπαθήσει ο εχθρός, δεν θα τα καταφέρει, γιατί εμείς τι έχουμε μάθει, να ανανεωνόμαστε το πνεύμα της αληθείας. Μπορεί να σε βορβαδίζει το πνεύμα του ψεύδους, αλλά όταν εσύ ποτίζεσαι και γεμίζεις με το πνεύμα της αληθείας, μη φοβάσαι. Αμήν. Ο λόγος και το πνεύμα του Κυρίου, το Άγιο. Ποτίζεται η καρδιά σου, η ψυχή σου, το είναι σου, το πνεύμα σου. Κάθε σκουπίδι του κόσμου, εκείνος είναι ειδικός. Το απομακρύνει. Μπορεί ο εχθρός να έρθει με πίεση. Εσύ όμως έχεις μάθει το μυστικό. Βλέπεις εκείνον. Εκείνος είναι που ελευθερώνει. Εκείνος είναι που θα γεμίσει την καρδιά σου με τον καρπό του πνεύματος. Θα σου δώσει τα συναισθήματά του. Θα σου μεταφέρει εκείνο που εκείνος είναι. Έτοιμο μέσα σου. Έτοιμο. Μπορεί να μην έχεις αγάπη. Ξαφνικά, ενώ σχετίζεσαι με εκείνον, η καρδιά σου ξεχυλίζει από αγάπη. Τι έγινε. Πώς έγινε αυτό. Σου το έδωσε έτοιμο ο Κύριος. Έχεις μάθει και έχεις το πνεύμα σου, το περιορισμένο, το ανθρώπινο, δια της πίστεως, είναι ενωμένο με την απειροσύνη του πνεύματος του Θεού. Και καθώς συνδέεσαι με εκείνον, σε γεμίζει με αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, εγκράτεια, αγαθοσύνη, πίστης, πραγότης. Δεν είναι θαυμαστό, αδελφοί. Αδελφοί, δεν είναι θαυμαστό. Μην το χάνουμε. Αμήν. Ας σηκωθούμε. Άγιε Ιησού μας. Είμαστε ο καρπός του πόνου της ψυχής σου. Ο λαός που απέκτησες δια του ιδίου σου αίματος. Σφραγισμένοι με το πνεύμα σου, σφραγισμένοι με το όνομά σου, ανήκουμε σε σένα, Κύριε. Ξεχωρισμένοι, Κύριε, από τον κόσμο. Είμαστε δικοί σου, Κύριε. Και σου ζητάμε το βράδυ αυτό. Καθώς διαχωρίζουμε τη θέση μας, Κύριε, από οτιδήποτε μόλυνση, Κύριε, του κόσμου. Θέλουμε η καρδιά μας να χτυπάει για σένα, Κύριε. Εσύ να μας κάνεις, Κύριε, ζηλωτές. Να στεκόμαστε για το θέλημά σου. Να ανοίγουμε, Κύριε, το στόμα μας, Κύριε, υπέρ του αφώνου. Ναι, Κύριε μας, να διακηρύξουμε τα Άγιά σου, Κύριε, τα δίκαιά σου. Ζητάμε να αγγίξεις κάθε ένα παιδί σου. Να γεμίσεις με τη δόξα σου. Να πλημμυρίσεις εσύ, Κύριε, με την χαρά της παρουσίας σου. Κάθε ένα παιδί σου, Κύριε. Να μάθουμε να έχουμε κοινωνία αγάπης και να εγγύψουμε περισσότερο, να επιποθήσουμε περισσότερο, να συζητήσουμε περισσότερο. Γιατί εσύ είσαι πιστός. Κάθε ένα παιδί σου, Κύριε, να είμαστε φως δικό σου μέσα στη σκοτεινιά. Το φως το δικό σου μέσα στο σκοτάδι, Κύριε. Και στεκόμαστε για το λαό μας, Κύριε. Στεκόμαστε για τους συνανθρώπους μας, Κύριε, και οικετεύουμε το πρόσωπό σου. Εσύ, Κύριε, να κάνεις χάρη και έλεος. Να κάνεις σωτηρία. Να υψωθεί το όνομά σου. Να ακουστεί ο λόγος σου, Κύριε. Εν το όνομα σου, το Άγιο, Κύριε. Το σκοτάδι εσύ να το στρέψεις τα οπίσω. Τη μεθοδία του σκότους. Τη μεθοδία όλη αυτή, Κύριε. Τάμε να ευλογήσεις τις οικογένειές μας. Κάθε μια οικογένεια, Κύριε, είναι τύπος δικός σου. Της εκκλησίας σου, Κύριε, με σένα τον νυμφίο. Και είναι το θέλημά σου, η ευλογία, Κύριε, να φυλάξεις τις οικογένειες, να φυλάξεις τα παιδιά μας, Κύριε, στο όνομά σου το Άγιο. Και εσύ θα φέρεις, Κύριε, στον τόπο μας, στη χώρα μας, Κύριε, το δικό σου το Άγιο θέλημα, Κύριε, στο όνομά σου το Άγιο, στο όνομά σου. Σε ευχαριστούμε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ποιος είναι πραγματικά παιδί του Θεού? Αυτός που γεννιέται από σπέρμα άφθαρτο, που είναι ο λόγος του Θεού που ζει και μένει στον αιώνα. Αυτός που δέχεται τον Χριστό μέσα στην καρδιά του, σαν σωτήρα του, σαν λυτρωτή του. Αυτός που υποτάσσεται στον Κύριο και ο Θεός μαρτυρεί μες στη ζωή του, δίνοντάς του το πνεύμα της επαγγελίας.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Έξοδος, κεφάλαιο, λάμδα ζήτα. Και έκαμεν ο Βεσελεήλ την κυβωτών εκ ξύλου σιτήμ, δύο πηχών και η μισία στο μήκος αυτής, και μιας πύχης και η μισία στο πλάτος αυτής, και μιας πύχης και η μισία στο ύψος αυτής. Και περιεκάλυψεν αυτήν με καθαρών χρυσίων έσωθεν και έξωθεν, και έκαμεν εις αυτήν στεφάνιν χρυσήν κύκλο. Και έχισε δι' αυτήν τέσσερας κρίκους χρυσούς, δια τας τέσσερας γωνίας αυτής. Δύο μεν κρίκους εις το εν πλάγιον αυτής, δύο δε κρίκους εις το άλλο πλάγιον αυτής. Και έκαμε μοχλούς εκ ξύλου σιτήμ, και περιεκάλυψεν αυτούς με χρυσίων. Και εισήξε τους μοχλούς εις τους κρίκους κατά τα πλάγια της κυβωτού, δια να βαστάζωσι την κυβωτών. Και έκαμε το ηλαστήριον εκ χρυσίου καθαρού, δύο πηχών και η μισία στο μήκος αυτού, και μιας πύχης και η μισία στο πλάτος αυτού. Και έκαμε δύο χερουβίμ εκ χρυσίου, σφυρίλα τα έκαμεν αυτά εκ των δύο άκρων του ηλαστηρίου, εν χερούβ εκ του ενός άκρου και εν χερούβ εκ του άλλου άκρου. Εκ του ηλαστηρίου έκαμε τα χερουβίμ εκ των δύο άκρων αυτού. Και τα χερουβίμ εξέτεινον τα σπτέρυγας άνωθεν, επικαλύπτοντα με τα σπτέρυγας αυτών το ηλαστήριον, και τα πρόσωπα αυτών έβλεπον το εν προς το άλλο. Προς το ηλαστήριον ήσαν τα πρόσωπα των χερουβίμ. Και έκαμε την τράπεζαν εκ ξύλου σιτήμ, δύο πηχών το μήκος αυτής, και μιας πύχης το πλάτος αυτής, το δε ύψος αυτής μιας πύχης και ημισίας. Και περιεκάλυψεν αυτήν με χρυσίων καθαρών, και έκαμεν εις αυτήν στεφάνιν χρυσήν κύκλο. Έκαμεν έτη εις αυτήν χείλος κύκλο, μιας παλάμης το πλάτος. Και επί το χείλος αυτής κύκλο έκαμε στεφάνιν χρυσήν. Και έχισε δι' αυτήν τέσσερας κρίκους χρυσούς, και έβαλε τους κρίκους επί τας τέσσερας γωνίας, τας επί των τεσσάρων ποδών αυτής. Υπό το χείλος ήσαν οι κρίκοι, θήκε των μοχλών δια να βαστάζωσι την τράπεζαν. Και έκαμε τους μοχλούς εκ ξύλου σιτήμ και περιεκάλυψεν αυτούς με χρυσίον δια να βαστάζωσι την τράπεζαν. Και έκαμε τα σκεύητα επί της τραπέζης, τους δίσκους αυτής και τα θυμιαματοδόχα αυτής και τα σλεκάνας αυτής και τα σπονδία δια να γίνονται δι' αυτών εσπονδέ εκ χρυσίου καθαρού. Και έκαμε την λιχνίαν εκ χρυσίου καθαρού. Σφυρίλατον έκαμε την λιχνίαν. Ο κορμός αυτής και η κλάδη αυτής, ελεκάνη αυτής, η κόμβη αυτής και τα άνθη αυτής, ήσαν εν σώμα μεταυτής. Και εξ κλάδη εξήρχονται εκ των πλαγίων αυτής. Τρεις κλάδη της λιχνίας εκ του ενός πλαγίου αυτής και τρεις κλάδη της λιχνίας εκ του άλλου πλαγίου αυτής. Τρεις λεκάνε αμυγδαλοειδής εις τον ένα κλάδον, εις κόμβος και εν άνθος. Και τρεις λεκάνε αμυγδαλοειδής εις τον άλλον κλάδον, εις κόμβος και εν άνθος. Ούτως έκαμεν εις τους εξ κλάδους, τους εξερχομένους εκ της λιχνίας. Και εις την λιχνίαν ήσαν τέσσερες λεκάνε αμυγδαλοειδής, η κόμβη αυτών και τα άνθη αυτών. Και εις κόμβος υπό τους δύο κλάδους εξ αυτής, και εις κόμβος υπό τους δύο κλάδους εξ αυτής, και εις κόμβος υπό τους δύο κλάδους εξ αυτής, εις τους εξ κλάδους τους εξερχομένους εξ αυτής. Η κόμβη αυτών και η κλάδη αυτών ήσαν εν σώμα μεταυτής. Το όλον αυτής εν σφυρίλατον εκ χρυσίου καθαρού. Και έκαμε τους επτά λίχνους αυτής και τα λιχνοψάλιδα αυτής και τα υποθέματα αυτής εκ χρυσίου καθαρού. Εξ ενός ταλάντου χρυσίου καθαρού έκαμεν αυτήν και πάντα τα σκεύη αυτής. Και έκαμε το θυσιαστήριον του θυμιάματος εκ ξύλου σιτήμ. Το μήκος αυτού μιας πύχης και το πλάτος αυτού μιας πύχης τετράγωνον. Και δύο πηχών το ύψος αυτού. Τα κέρατα αυτού ήσαν εκ του αυτού. Και περιεκάλυψεν αυτό με χρυσίων καθαρών, την κορυφήν αυτού και τα πλάγια αυτού κύκλο και τα κέρατα αυτού. Και έκαμεν εις αυτόν στεφάνιν χρυσήν κύκλο. Και δύο κρίκους χρυσούς έκαμε δι' αυτό υπό την στεφάνιν αυτού, πλησίον το δύο γωνιών αυτού, επί τα δύο πλάγια αυτού, δια να είναι θήκε των μοχλών, ώστε να βαστάζωσιν αυτό δι' αυτόν. Και έκαμε τους μοχλούς εξ ξύλου σιτήμ, και περιεκάλυψεν αυτούς με χρυσίον. Και έκαμε το Άγιον Χρηστήριον έλεον και το καθαρόν ευώδες θυμίαμα κατά την τέχνην του μοιρεψού. Έξοδος, κεφάλαιο, λάμδα ήτα. Και έκαμε το θυσιαστήριον του ολοκαυτώματος εξήλου σιτήμ, 5 πηχών το μήκος αυτού και 5 πηχών το πλάτος αυτού τετράγωνον, και το ύψος αυτού 3 πηχών. Και έκαμε τα κέρατα αυτού επί των 4 γωνιών αυτού. Τα κέρατα αυτού ήσαν εκ του αυτού. Και περιεκάλυψεν αυτό με χαλκόν. Και έκαμε πάντα τα σκεύη του θυσιαστηρίου, τους λέβητας και τα πτιάρια και τα σλεκάνας, τα σκρεάγρας και τα πυροδόχα, πάντα τα σκεύη αυτού έκαμε χάλκινα. Και έκαμε δια το θυσιαστήριον χαλκίνιν εσχάραν δικτυωτής εργασίας, υπό την περιοχήν αυτού κάτωθεν έως του μέσου αυτού, και έχισε 4 σκρίκους δια τα 4 άκρα της χαλκίνης εσχάρας, δια να είναι θήκε των μοχλών. Και έκαμε τους μοχλούς εξήλου σιτήμ και περιεκάλυψεν αυτούς με χαλκών. Και εισήξε τους μοχλούς εις τους κρίκους κατά τα πλάγια του θυσιαστηρίου, δια να βαστάζωσιν αυτό δι' αυτόν. Κύλων σανιδωτών έκαμεν αυτό. Και έκαμε τον νυπτήραν χάλκινον και την βάσιν αυτού χαλκίνην, εκ των κατόπτρων των συναθριζωμένων γυναικών, έτινες συνηθρίζοντο παρά την θύραν της σκηνής του μαρτυρίου. Και έκαμε την αυλήν, κατά το πλευρόν το προς μεσημβρίαν, τα παραπετάσματα της αυλής ήσαν εκ βύσου και κλωσμένης 100 πηχών. Η στήλη αυτών ήσαν 20 και τα χάλκινα αυτών υποβάσια 20. Τα άγκιστρα των στήλων και εζώνε αυτών αργυρά. Και κατά το βόρειον πλευρόν τα παραπετάσματα ήσαν 100 πηχών. Η στήλη αυτών 20 και τα χάλκινα υποβάσια αυτών 20. Τα άγκιστρα των στήλων και εζώνε αυτών αργυρά. Και κατά το δυτικόν πλευρόν ήσαν παραπετάσματα 50 πηχών. Η στήλη αυτών 10 και τα υποβάσια αυτών 10. Τα άγκιστρα των στήλων και εζώνε αυτών αργυρά. Και κατά το ανατολικόν πλευρόν το προσανατολάς, 50 πηχών. Τα παραπετάσματα του ενός μέρους της πύλης ήσαν 15 πηχών. Η στήλη αυτών 3 και τα υποβάσια αυτών 3. Και εις το άλλο μέρος της πύλης της αυλής, εκατέρωθεν ήσαν παραπετάσματα 15 πηχών. Η στήλη αυτών 3 και τα υποβάσια αυτών 3. Πάντα τα περαιπετάσματα της αυλής κύκλο ήσαν εκ βύσου και κλωσμένης. Και τα υποβάσια δια τους στήλους ήσαν χάλκινα. Τα άγκιστρα των στήλων και εζώνε αυτών αργυρά. Και τα κοιονόκρανα αυτών ήσαν περικεκαλυμμένα με αργύριον. Και πάντες οι στήλοι της αυλής ήσαν εζωσμένοι με αργύριον. Και το καταπέτασμα δια την πύλην της αυλής ή το εργασίας κεντητού εκ κιανού και πορφυρού και κοκκίνου και βύσου και κλωσμένης. Και ή το 20 πηχών το μήκος και το ύψος εις το πλάτος 5 πηχών, καθώς εις τα παραπετάσματα της αυλής. Και οι στήλοι αυτών ήσαν 4 και τα χάλκινα υποβάσια αυτών 4. Τα άγκιστρα αυτών αργυρά και τα κοιονόκρανα αυτών περικεκαλυμμένα με αργύριον. Και εζώνε αυτών αργυρέ. Και πάντες οι πάσαλοι της σκηνής και της αυλής κύκλο χάλκινοι. Αυτή είναι η απαρίθμηση των πραγμάτων της σκηνής, της σκηνής του μαρτυρίου, καθώς ρυθμίθησαν κατά την προσταγήν του Μωυσέως, δια την υπηρεσίαν των Λεβιτών, διαχειρός του Ιθάμαρ, ιού του Ααρών του Ιερέως, και ο Βεσελεήλ, ο ιός του Ουρί, ιού του Ορ, εκ φυλής Ιούδα, έκαμε πάντα όσα προσέταξεν ο Κύριος εις τον Μωυσήν. Και ήτο μεταυτού Ελιάβ, ο ιός του Αχισαμάχ, και εκ φυλής Δαν, εγχαράκτης και ευμήχανος τεχνίτης και κεντητής εις Κιανούν και εις Πορφυρούν και εις Κόκκινον και εις Βύσον. Παν το χρυσίον το δαπανηθέν δια την εργασίαν εις όλων το έργον του Αγιαστηρίου, το χρυσίον της προσφοράς, ήτο 29 τάλαντα και 730 σίκλι κατά των σίκλων του Αγιαστηρίου. Και το αργύριον των απαριθμηθέντων εκ της συναγωγής, 100 τάλαντα και 1775 σίκλι κατά των σίκλων του Αγιαστηρίου. Εν βεκάχ κατά κεφαλήν, το ίμιση του σίκλου κατά των σίκλων του Αγιαστηρίου, διαπάντα περνώντα εις την απαρίθμησιν, από 20 ετών ηλικίας και επάνω, δια 600 και 3.000 και 500 και 50 ανθρώπους. Και εκ του αργυρίου των 100 ταλάντων εχήθησαν τα υποβάσια του αγιαστηρίου και τα υποβάσια του καταπετάσματος. 100 υποβάσια από 100 ταλάντων, 1 τάλαντον διέν υποβάσιον. Και από των 1.775 σύκλων έκαμεν άγκιστρα δια τους στήλους και περιεκάλυψε τα κοιονόκρανα αυτών και έζωσεν αυτούς. Και ο χαλκός της προσφοράς ήτο 70 τάλαντα και 2.400 σύκλοι. Και εκ τούτου έκαμε τα υποβάσια εις την θύραν της σκηνής του μαρτυρίου και το χάλκινον θυσιαστήριον και την χαλκίνην εσχάραν δι' αυτό και πάντα τα σκεύη του θυσιαστηρίου και τα υποβάσια της αυλής κύκλο και τα υποβάσια της πύλης της αυλής και πάντα στους πασάλους της σκηνής και πάντα στους πασάλους της αυλής κύκλο. Ψαλμός ποιηζήτα. Ψαλμός οδής δια τους ιούς κορέ. Το θεμέλιον αυτού είναι εις τα όρητα Άγια. Αγαπά ο Κύριος τα σπήλα της Ιών, υπερπάντα τα σκηνώματα του Ιακώβ. Ένδοξα ελαλήθησαν περισσού πόλεις του Θεού. Θέλω αναφέρει την Ραάβ και την Βαβυλώνα μεταξύ των γνωριζόντων με. Ιδού η Παλαιστίνη και η Τύρος μετά της Αιθιοπίας. Ούτως εγεννήθη εκεί. Και περί της Ιών θέλου συνειπή, ούτως και εκείνος εγεννήθη εν αυτή. Και αυτός ο ύψιστος θέλει στερεώσει αυτήν. Ο Κύριος θέλει αριθμήσει, όταν καταγράψει τους λαούς, ότι ούτως εγεννήθη εκεί. Και οι ψάλτε, καθώς και οι λαλητέ των οργάνων, θέλου συλλέγει, πάσε επιγέ μου είναι εν σύ. Ψαλμός πι ήτα. Οδή ψαλμού δια τους ιούς κορέ, εις των πρώτων μουσικών, επί Μαχαλάθ Λεανόθ. Μασχίλ του Εμάν του Εζραήτου. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέραν και νύχτα έκραξα ενώπιον σου. Ας έλθει ενώπιον σου η προσευχή μου. Κλείνον το οτίον σου εις την κραυγήν μου. Διότι ενεπλήσθη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου πλησιάζει εις τον άδειν. Συγκαταρρυθμήθην μετά των καταβενόντων εις τον λάκον. Έγινα ως άνθρωπος μη έχων δύναμη. Εγκαταλελειμμένος μεταξύ των νεκρών, ως υπεφωνευμένη, κοιτώμενη εν το τάφο. Τους οποίους δεν ενθυμίσαι πλέον και ήτινες απεκόπησαν από τη σχηρό σου. Μέβαλες εις τον κατώτατον λάκον, εις το σκότος, εις τα βάθη. Επεμέ επεστηρίχθη ο θυμός σου και πάντα τα κύματά σου επέφερες επεμέ. Εμάκρυνα στους γνωστούς μου απεμού. Με έκαμες βδέλυγμα προς αυτούς. Απεκλείσθην και δεν δύναμη να εξέλθω. Ο οφθαλμός μου ιτώνησεν από της θλίψεως. Σε επεκαλέστην, Κύριε, όλην την ημέραν. Ήπλωσα προσέτας χείρας μου. Μήπως εις τους νεκρούς θέλεις κάμι θαυμάσια ή οι τεθνεώτες θέλουσι σηκωθεί και θέλουσι σε ενέσει. Μήπως εν το τάφο θέλουσι διηγήστε το έλεό σου ή την αλήθειάν σου εν τη φθορά. Μήπως θέλουσι γνωριστεί εν το σκότι τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν το τόπο της λύθης. Αλλά εγώ προσέ, Κύριε, έκραξα και το πρωί η προσευχή μου θέλει σε προφθάσει. Γιατί, Κύριε, απορρίπτεις την ψυχήν μου, αποκρύπτεις το πρόσωπόν σου απ' εμού. Είμαι τεθλιμμένος και ψυχομαχών εκνεότητος. Δοκιμάζω τους φόβους σου και ευρίσκομαι εν αμηχανία. Επεμέ διήλθον εοργέ σου. Οι τρόμοι σου με υφάνισαν. Ως ύδατα με περιετριγύρισαν όλην την ημέραν. Ομού με περιεκύκλωσαν. Απεμάκρυνας απ' εμού των αγαπητών και των φίλων. Η γνωστή μου είναι αφανής.
2: Η προς Κορινθίους επιστολή 1, κεφάλαιο 3.
3: Και εγώ, αδελφοί, δεν ειδηνήθη να λαλήσω προς εσάς ως προς πνευματικούς, αλλά ως προς σαρκικούς, ως προς νήπια εν Χριστώ. Γάλασα σε πότισα και ουχή στερε ανθρωφήν, διότι δεν ειδήναστε έτη να δεχθείτε αυτήν, αλλού δε τώρα δίναστε έτη, επειδή έτη σαρκικοί είστε. Διότι ενώ είναι μεταξύ σας φθόνος και αίρης και διχόνοιε, δεν είστε σαρκικοί και περιπατείτε κατά άνθρωπον. Διότι όταν λέγει της «Εγώ μένει με του Παύλου, άλλος δε εγώ του Απολλώ», δεν είστε σαρκικοί. Τις λοιπόν είναι ο Παύλος και τις ο Απολλός, παρά υπηρέτε δια τον οποίον επιστέψατε και όπως ο Κύριος έδωκε εν εις έκαστον. Εγώ εφύτευσα, ο Απολλός επότισε, αλλά ο Θεός ύψησεν. ώστε ούτε ο φυτεύων είναι τι, ούτε ο ποτίζων, αλλά ο Θεός ο αυξάνων. Ο φυτεύων δε και ο ποτίζων είναι εν, και έκαστος θέλει λάβει τον εαυτού μισθών κατά τον κόπον αυτού. Διότι του Θεού είμαι θα συνεργεί. Σεις είστε του Θεού αγρός, του Θεού οικοδομή. Εγώ κατά την χάριν του Θεού την δοθήσαν εις εμέ, ως σοφός αρχιτέκτον θεμέλιον έθεσα. Άλλος δε επικοδομή. Ο έκαστος όμως ας βλέπει πως επικοδομή. Διότι θεμέλιον άλλο ουδείς δύναται να θέσει παρά το τεθέν, το οποίο είναι ο Ιησούς Χριστός. Εάν δε τη επικοδομή επί το θεμέλιον τούτο χρυσών, άργυρων, λίθους τιμίους, ξύλα, χόρτων, καλάμιν, εκάστου το έργο θέλει φανερωθεί. Διότι η ημέρα θέλει φανερώσει αυτό, επειδή διαπυρός ανακαλύπτεται. Και το πυρ θέλει δοκιμάσει το έργο εκάστου οποίον είναι. Εάν το έργο τεινός το οποίον επικοδόμησε μένει, θέλει λάβει μισθόν. Εάν το έργο τεινός κατακαεί, θέλει ζημιωθεί. Αυτός όμως θέλει σωθεί, πληνούτος ως διαπυρός. Δεν εξεύρεται ότι είστε ναός Θεού και το πνεύμα του Θεού κατοικεί εν ημίν. Εάν της φθείρει το ναό του Θεού, τούτον θέλει φθείρει ο Θεός, διότι ο ναός του Θεού είναι Άγιος, ως της είστε εσείς. Μη δει σας μη εξαπατάει αυτόν. Εάν της μεταξύ σας νομίζει ότι είναι σοφός εν το κόσμο τούτο, ας γίνει μωρός δια να γίνει σοφός. Διότι η σοφία του κόσμου τούτου είναι μωρία παρά το Θεό, επειδή είναι γεγραμμένον, ως της συλλαμβάνει τους σοφούς εν την πανουργία αυτών. Και πάλιν, ο Κύριος γινώσκει τους διαλογισμούς των σοφών ότι είναι μάταιοι, ώστε μη δει σας μην καυχάτε εις ανθρώπους, διότι τα πάντα είναι ημών, είτε Παύλος, είτε Απολλός, είτε Κυφάς, είτε κόσμος, είτε ζωή, είτε θάνατος, είτε παρόντα, είτε μέλλοντα, τα πάντα είναι ημών. Σεις δε του Χριστού, ο δε Χριστός του Θεού.
2: Η προς Κορινθίους επιστολή 1, κεφάλαιο 4.
3: Ούτω σας μας θεωρεί πας άνθρωπος, ως υπηρέτας του Χριστού και οικονόμους των μυστηρίων του Θεού. Το δε επί λοιπόν, ζητείτε μεταξύ των οικονόμων να ευρεθεί έκαστος πιστός. Εις εμέ δε ελάχιστον είναι να ανακριθώ ηφημών ή υπό ανθρωπίνης κρίσεως. Αλλού δε ανακρίνω εμ' αυτόν. Διότι η συνείδησής μου δεν με ελέγχει εις ουδέν. Πλην με τούτο δεν είμαι δε δικαιωμένος. Αλλά ο ανακρίνων με είναι ο Κύριος. Ώστε μη κρίνετε μηδέν προ καιρού, ως εάν έλθει ο Κύριος. Ώστις και θέλει φέρει στο φως τα κρυπτά του σκότους και θέλει φανερώσει τα σβουλάς των καρδιών και τότε ο έπαινος θέλει γίνει εις έκαστον από του Θεού. Ταύτα δε αδελφοί, μετέφερα παραδειγματικώς εις εμ' αυτόν και εις τον Απολλό δια σας, δια να μάθετε δια του παραδείγματος ημών να μη φρονείτε υπέρ ό,τι είναι γεγραμμένον, δια να μην επέριστε ο εις υπέρ του ενός κατά του άλλου. Διότι τι σε διακρίνει από του άλλου και τι έχεις το οποίον δεν έλαβες, εάν δε και έλαβες, τι καυχάσει ως μη λαβών, τώρα είστε και χορτασμένοι, τώρα επλουτίσατε, εβασιλεύσατε χωρίς ημών και ήθε να βασιλεύετε για να συμβασιλεύσουμε και εμείς με σας. Διότι νομίζω ότι ο Θεός απέδειξεν ημάς τους Αποστόλους εσχάτους ως καταδεδικασμένους εις θάνατον, διότι εγίναμεν θέατρον εις τον κόσμον και εις αγγέλους και εις ανθρώπους. Εμείς μωρίδια των Χριστών, σεις δε φρόνιμοι εν Χριστώ. Εμείς ασθενείς, σεις δε ισχυροί, σεις ένδοξοι, εμείς δε άτιμοι, έως της παρούσης ώρας και πεινόμεν και διψώμεν και γυμνητεύομεν και ραπιζόμεθα και περιπλανόμεθα και κοπιόμεν εργαζόμενοι με τα συνδύας ημών χείρας, λιδωρούμενοι ευλογούμεν, διωκόμενοι υποφέρομεν, βλασφημούμενοι παρακαλούμεν, ως περικαθάρματα του κόσμου γίναμεν σκύβαλον πάντων έως της ημέρων. Δεν γράφω ταύτα προς εντροπήν σας, αλλά ως τέκνα μου αγαπητάν ουθετώ. Διότι εάν έχετε μυρίους παιδαγωγούς εν Χριστώ, δεν έχετε όμως πολλούς πατέρας, επειδή εγώ σας εγέννησα εν Χριστώ Ιησού δια του Ευαγγελίου. Σας παρακαλώ λοιπόν, γίνεστε μιμητέ μου. Δια τούτο σας έπαιμψα τον Τιμόθεον, ώστις είναι τέκνον μου αγαπητών και πιστών εν Κυρίω, ώστις θέλει σας ενθυμίσει τα σοδούς μου τας εν Χριστώ, καθώς διδάσκω πανταχού εν πάση εκκλησία. Τινές όμως εφησιώθησαν, ως εάν εγώ δεν εμέλω να έρθω προς εσάς. Πλην θέλω ελθεί ταχαίως προς εσάς, εάν ο Κύριος θελήσει, και θέλω γνωρίσει ουχή των λόγων των πεφυσιωμένων, αλλά την δύναμη, διότι η Βασιλεία του Θεού δεν είναι εν λόγω, αλλά εν δυνάμει. Τι θέλετε, με ράβδο να έλθω προς εσάς ή με αγάπη και με πνεύμα πραότητος?
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Όταν πιστέψεις εσύ ότι ο Ιησούς είναι Κύριος και είναι ο Γιος του Θεού και ότι τον ανάστησε ο Θεός εκ νεκρών, αμέσως αποκτάς τη ζωντανή πίστη του Θεού, η οποία σε σώζει.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Λέει ο Δαβίδ, μισώ τους εχθρούς σου με τέλειο μίσος. Και δεν αναφέρεται βέβαια σε ανθρώπους, για μας, αλλά ο Κύριος θέλει να μισήσουμε ό,τι έχει να κάνει με την αμαρτία, ό,τι έχει να κάνει με το σκοτάδι, με το φρόνημα του κόσμου, με τη σάρκα. Ο Κύριος θέλει να τα βγάλουμε από πάνω μας και θα είμαστε ελεύθεροι, αδερφοί. Θα είμαστε ελεύθεροι. Ξέρετε, η χριστιανική ζωή δεν είναι ζωή δύσκολη. Δεν είναι κάτι δύσκολο, όπως έλεγαν και ο Κύριος ελέγχει τον Ισραήλ αυτό, έλεγαν το φορτίο του λόγου του Κυρίου σαν να ήταν κάτι που έπρεπε να το σηκώσουν και ήταν αβάσταχτο. Ο Κύριος τι λέει? Το φορτίο μου είναι καλό και ο ζυγός μου ελαφρύς. Ελαφρύς και τον ευχαριστούμε. Και έτσι θέλει να ζούμε. Θέλω σήμερα να μιλήσουμε για δύο τρόπους με τους οποίους ο Λόγος του Θεού εργάζεται μέσα σε κάθε πιστό. Δύο τρόπους. Και θέλω να γυρίσω στον Ιάκωβο, στο πρώτο κεφάλαιο. Πρώτος τρόπος από αυτούς είναι ότι ο Λόγος Θεού μας φανερώνεται σαν ένας καθρέφτης πνευματικής αποκάλυψης. Και αυτή τη λειτουργία περιγράφει ο Ιάκωβος στο 23 εδάφιο. Πριν από αυτό, στο 21ο εδάφιο, μας προειδοποιεί για το τρόπο που πρέπει να... τι πρέπει εμείς να κάνουμε ώστε να μπορέσει ο Θεός να παράγει τα σωστά αποτελέσματα μέσα στη ζωή μας. Υπάρχουν δύο προϋποθέσεις. Λέει στο 21. «Δια τούτο απορρίψαντες πάσα ρηπαρία και περισσίαν κακίας, δέχθητε με τα πραότητας τον εμφυτευθέντα λόγο το δυνάμεο να σώσει τις ψυχές σας». Λέει να δεχόμαστε το λόγο με πραότητα. Τι σημαίνει να δέχεσαι το λόγο με πραότητα? Έχει να κάνει με το να έχεις την κατάλληλη στάση στην καρδιά σου και στο νου σου. Θέλει ο Θεός να έχουμε την κατάλληλη στάση. Πολλές φορές ο νους μας είναι κλειστός, γιατί δεχόμαστε τις δικές μας αντιλήψεις αντί να δεχτούμε αυτό που ο Λόγος του Θεού λέει. Λέει ο Λόγος του Θεού, τα πάντα είναι δυνατά εις τον πιστεύοντα. Και ο Κύριος θέλει να ανοίξεις εκείνη την ώρα, να πιστέψεις ότι πραγματικά ο Κύριος μπορεί να κάνει τα πάντα εφόσον πιστεύεις μέσα στη ζωή σου. Και εμείς τι σκεφτόμαστε εκείνη την ώρα? Μπα! Εμένα το πρόβλημά μου είναι πάρα πολύ δύσκολο. Να ρωτήσω, θυμάστε ότι όταν άνθρωποι του Θεού χρειάστηκε να διατάξουν ακόμα και τον ήλιο να πάει πίσω, ο Κύριος το έκανε? Το έδωσε σημείο στον Εζικία. Το έκανε με τον Ιησού του Ναβί. Δεν έχει θέμα ο Θεός. Ποιο είναι το πρόβλημά σου το μεγάλο, το οποίο είναι τόσο ανυπέρβλητο το εμπόδιο που ο Θεός δεν μπορεί να το λύσει? Εφόσον πιστέψεις. Γιατί ο μόνος ο λόγος που πράγματα δεν συμβαίνουν στη ζωή μας σύμφωνα με αυτό που ο Λόγος Θεού λέει, έχει να κάνει με εμάς. Δεν έχει να κάνει με τον Κύριο. Το αν ο Λόγος Θεού δεν έχει την εκπλήρωση μέσα στη ζωή μας, έχει να κάνει με τη δικιά μας στάση και συμπεριφορά. Μη σκέφτεσαι γιατί ο Θεός δεν. Δεν υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση ο Θεός να μην είναι πιστός στο Λόγο Του. Το έχει αποδείξει. Οπότε θέλει να έχουμε τη σωστή στάση καρδιάς και νου. Το δεύτερο, στο 22 εδάφιο, που χρειαζόμαστε για να εκπληρωθεί ο Λόγος Θεού στη ζωή μας, λέει: «Γίνεστε δε εκτελεστές του Λόγου και μη μόνον ακροατές, απατώντες σε αυτούς». Τι χρειάζεται να κάνουμε? Να γίνουμε εκτελεστές. Ακροατές είμαστε όλοι. Εφόσον είμαστε εδώ και ακούμε, είμαστε ακροατές. Και οι άνθρωποι έξω στους οποίους μιλάμε το Λόγο του Θεού είναι ακροατές. Το θέμα όμως ποιο είναι? Τι λέει ο Ιάκωβος? Ο Θεός θέλει την πρακτική εφαρμογή της γραφής κάθε μέρα, μέσα στην καθημερινότητά σου, στην καθημερινή σου ζωή. Ο χριστιανός δεν είναι ο χριστιανός της συνάθρησης. Όχι. Ο χριστιανός είναι αυτός ο οποίος ζει το Χριστό μέσα στην καθημερινή του ζωή. Αυτός ο οποίος φανερώνει το Χριστό, αυτός από τον οποίον φαίνεται ο Χριστός στην καθημερινότητά του. Πούμε αμήν.
2: Αμήν.
1: Αμήν. Και ο Ιάκωβος προειδοποιεί ότι όποιος δεν το κάνει αυτό, δηλαδή να πράττει, να ακούει και να πράττει, τι κάνει λέει, απατάει τον εαυτό του, εξαπατάει τον εαυτό του. Δηλαδή μπορεί να λες τον εαυτό σου ότι είσαι χριστιανός, μπορεί να λες ότι είσαι μαθητής, εφόσον δεν πράττεις αυτό που ο Λόγος Θεού λέει, δεν μπορείς να πάρεις τα ωφέλη της Γραφής. Τα ωφέλη. Και ο Κύριος εργάζεται πρακτικά σε εκείνους οι οποίοι εφαρμόζουν το Λόγο Του στην πράξη. Το ξαναπούμε. Ο Θεός εργάζεται πρακτικά στη ζωή των ανθρώπων οι οποίοι εφαρμόζουν το Λόγο Του στην πράξη. Και μετά από αυτές τις προειδοποιήσεις που λέει να δεχόμαστε το Λόγο με πραότητα και να είμαστε εκτελεστές, λέει στο 23 εδάφιο. Διότι, εάν κάποιος είναι ακροατής του Λόγου και όχι εκτελεστής, αυτός μοιάζει με άνθρωπο ο οποίος θεωρεί το φυσικό του πρόσωπο στο κάτωπτρο. Τον καθρέφτη δηλαδή. Διότι εθεώρησε τον εαυτό του και ανεχώρησε. Και αμέσως ξέχασε ποιος ήταν. Όποιος όμως εγκύψει στον τέλειο νόμο της ελευθερίας και επιμείνει σε αυτόν, ούτως γενόμενος, όχι ακροατής που ξεχνάει, αλλά εκτελεστής έργου, αυτός θα είναι μακάριος εις την εκτέλεση αυτού. Βλέπετε, μας παρομοιάζει ο Ιάκωβος το Λόγο του Θεού σαν ένα καθρέφτη. Και η μόνη διαφορά είναι ότι ο φυσικός καθρέφτης, ο κανονικός καθρέφτης, μας δείχνει αυτό που ο Ιάκωβος ονομάζει το φυσικό πρόσωπο. Τα εξωτερικά χαρακτηριστικά, την εμφάνισή μας, δείχνει ο φυσικός καθρέφτης. Αλλά ο καθρέφτης του Λόγου, καθώς κοιτάζει μες το Λόγο, δεν σου δείχνει μόνο τα εξωτερικά, αλλά σου δείχνει και την εσωτερική σου φύση και κατάσταση. Οπότε, εάν θες να δεις το πώς είσαι, το τι γίνεται μέσα σου, σε ποια κατάσταση είσαι, τι πρέπει να κάνεις. Να δεις τον καθρέφτη. Να πας στον καθρέφτη. Κάθε πότε πας στον καθρέφτη. Τι είναι η πρώτη δουλειά που κάνεις το πρωί όταν σηκώνεσαι. Πού πας. Στον καθρέφτη. Και ο Λόγος Θεού μας αποκαλύπτει, αδερφοί, πράγματα για τον εαυτό μας που κανένας φυσικός καθρέφτης δεν μπορεί να αποκαλύψει. Κανένας. Είναι πράγματα τα οποία δεν μπορείς να τα γνωρίσεις με κανένα άλλο τρόπο. Με κανένα άλλο τρόπο. Και κάποιος είχε πει, λέει, να θυμάστε ότι ενώ διαβάζετε τη βίβλο σας, η βίβλο σας διαβάζει εσάς. Καθρέφτης της ψυχής. Αλλά όπως και σε πολλά άλλα πράγματα, το αποτέλεσμα που παράγει αυτός ο καθρέφτης εξαρτάται άμεσα με τη δική μας ανταπόκριση και αντίδραση. Το τι εμείς κάνουμε. Εξαρτάται. Όταν σηκώνεσαι το πρωί και πας στον καθρέφτη, για ποιο λόγο πας. Για πες μου, για ποιο λόγο πας στον καθρέφτη. Yeah. Δηλαδή, πας στον καθρέφτη μπροστά, σηκώνεσαι και αν έχεις μαλλιά, μπορεί τα μαλλιά σου να είναι έτσι. Ή μπορεί, ξέρω εγώ, να είσαι σε κάποιο σημείο να είσαι βρώμικος. Ή εάν έχεις κάτι, ξέρω εγώ, κάποιο χτύπημα, κάποια αμυχή, θα τη δεις, το παρατηρήσεις και αμέσως τι κάνεις όταν τα βλέπεις αυτά. Θες να τα φτιάξεις. Δεν πας στον καθρέφτη για να δεις ότι τα μαλλιά σου είναι ατιμέλυτα και να φύγεις. Πρέπει να τα φτιάξεις. Εάν δεις τα ρούχα σου ότι είναι λερωμένα, στέκεις τον καθρέφτη μπροστά, κοιτάς, ξέρω εγώ, πατόκορφα και αν κάτι είναι λερωμένο, τι κάνεις. Πας να αλλάξεις. Το ρούχο μου είναι λερωμένο, πρέπει να τα αλλάξω. Για να λάβεις τα ωφέλη του καθρέφτη, του πνευματικού, πρέπει να ενεργήσουμε, πρέπει να ενεργούμε με παρόμοιο τρόπο. Αν μας αποκαλύπτει ο καθρέφτης μια κατάσταση πνευματικής ατασταλίας, ακαθαρσίας, κάτι το οποίο πνευματικά είναι στραβό, πρέπει αμέσως να αναζητήσεις πώς πρέπει να το φτιάξεις. Αλλιώς, αδερφοί, έχει νόημα? Αυτή είναι η δουλειά που κάνει ο Λόγος του Θεού. Αυτή είναι η δουλειά. Και εμείς τι κάνουμε, πώς ανταποκρινόμαστε στον καθρέφτη? Λέω, εάν ανοίξεις μέσα τα Ευαγγέλια και διαβάσεις μέσα στα Ευαγγέλια τη ζωή του Κυρίου Ιησού Χριστού, τι είναι αυτό το οποίο βλέπεις? Γιατί θα δούμε ότι μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι ο καθρέφτης αυτός έχει κάνει διπλή δουλειά. Πρώτον, σου δείχνει πώς είσαι, τι είσαι, και το δεύτερο είναι ότι δεν βλέπεις τον εαυτό σου μόνο μέσα. Τι βλέπεις μέσα στον καθρέφτη? Τι βλέπεις? Τη δόξα του Θεού. Θα δούμε, το λέει ο Λόγος του. Βλέπεις τη δόξα του Θεού. Και θέλει ο Θεός να επικεντρωθείς και να ζητήσεις. Και ξεκίνησα να λέω ότι εάν διαβάσεις την ιστορία μέσα στα Ευαγγέλια και δεις τη ζωή του Χριστού, ποιο είναι το χαρακτηριστικό της ζωής του? Εξουσία. Αμήν. Λέει, και το λόγο που κήρυτε, οι άνθρωποι έμειναν έκθαμβοι γιατί έβλεπαν ότι κήρυτε με εξουσία και όχι όπως οι γραμματείς. Κάτι άλλο που βλέπουμε πάρα πολύ μέσα στα Ευαγγέλια είναι ότι ο Κύριος συνεχώς προσευχόταν.
2: Αμήν.
1: Προσευχόταν. Τον βλέπουμε να αποχωρίζει τον εαυτό του από τους μαθητές και να προσεύχεται. Τον βλέπουμε αργά το βράδυ να μένει στην προσευχή. Τον βλέπουμε νωρίς το πρωί να είναι στην προσευχή. Τον βλέπουμε να ανεβαίνει πάνω στο όρος και καθώς είναι πάνω στο όρος και προσεύχεται, να μεταμορφώνεται μπροστά στα μάτια του Ιάκωβου, του Πέτρου ή του Ιωάννη. Τι έκανε ο Κύριος? Προσευχόταν συνέχεια. Οπότε όταν εκθέσεις τον εαυτό σου μπροστά στον καθρέφτη και δεις τα χαρακτηριστικά, εσύ τι πρέπει να κάνεις? Και εγώ. Ή θα έλεγα, εάν δεν αντιδράσεις ανάλογα, ποια επιρροή θα έχει ο καθρέφτης αυτός μέσα στη δικιά σου τη ζωή? Ο Κύριος θέλει να ενεργούμε άμεσα, αδερφοί, πρακτικά, χωρίς καθυστέρηση σε αυτό που μας αποκαλύπτει ο Λόγος του Θεού. Μπορεί να λάβεις συγχώρεση, μπορεί να λάβεις καθαρισμό, μπορεί να λάβεις θεραπεία και όλες τις ευλογίες που έχει μέσα ο Λόγος. Και αυτό θέλει ο Κύριος. Αμέσως. Το λάθος είναι ότι ο Κύριος θέλει να επιθυμούμε και να πράττουμε, όπως σας είπα, που πολλοί άνθρωποι δεν το κάνουν. Βλέπουν οι άνθρωποι, ακούμε ένα κήρυγμα. Έρχεται ο Θεός και μας ελέγχει. Και υπάρχουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι παίρνουν τον καθρέφτη, βλέπουν το λάθος, βλέπουν τι είναι αυτό το οποίο πρέπει να διορθώσουν, πρέπει να αλλάξουν και κάνουν μια απόφαση, μπορεί να κλάψουμε κιόλας. Και την επόμενη μέρα μετά τι κάνουμε συνήθως? Ξαναμπαίνουμε μέσα στην καθημερινότητά μας, ξαναμπαίνουμε μέσα στις συνήθειές μας και ξαναεπανερχόμαστε στις προηγούμενες ρυθμίσεις. Που ο Κύριος θέλει να τις αλλάξει, αδερφοί. Να τις αλλάξει. Θέλει να βγάλουμε τους παλιούς μας τρόπους και να αφήσουμε τον Κύριο να βάλει τους δικούς του τρόπους μέσα μας. Να ζήσουμε με τους δικούς του τρόπους. Το άτομο αυτό είναι αυτό το άτομο που λέει ο Ιάκωβος ότι ξεχνάει τι άνθρωπος ήταν μόλις φύγει από τον καθρέφτη. Δεν θυμάται το τι ο καθρέφτης του δείχνει, τι ο Λόγος Θεού του δείχνει. Αδερφοί, είναι το πολυτιμότερο δώρο μετά τη σωτηρία που μας έδωσε ο Ιησούς Χριστός πάνω στη γη αυτή. Ο Λόγος είναι το πολυτιμότερο δώρο. Το πολυτιμότερο δώρο. Και θέλει ο Θεός να γίνουμε μέτοχοι στο λόγο. Μέτοχοι. Ο πιστός άνθρωπος, είπαμε, δεν βλέπει μόνο αυτά που πρέπει να διορθώσει. Κοιτάξτε τι άλλο βλέπει. Β' Κορινθίους, κεφάλαιο 5, διαβάζω, λέει ο Παύλος, εδάφιο 17. Τι άλλο σου δείχνει μέσα? Όθεν, εάν τις είναι εν Χριστώ, είναι νέο κτίσμα. Τα αρχαία παρήλθαν, ιδού τα πάντα έγιναν νέα. Τα πάντα είναι εκ του Θεού, ώστις διήλαξεν ημάς προς εαυτόν δια του Ιησού Χριστού και έδωσε σε εμάς τη διακονία της αλλαγής. Δεν λέει μόνο ότι τα παλιά έφυγαν. Τι λέει? Γίνανε όλα νέα. Άρα όλα έρχονται από εκείνον για να μας κάνουν νέα κτίσματα και έτσι ο Θεός θέλει να ζήσουμε. Με άλλα λόγια θα πούμε ότι όταν έρχεσαι και εκθέτεις τον εαυτό σου στο Θεό μπροστά, έχει αυτός την ευθύνη να αλλάξει τη ζωή σου και να σε κάνει νέο κτίσμα αν Χριστό, εφόσον είπαμε του το επιτρέπουμε. Αμήν. Και δεν υπάρχει τίποτα παλιό. Πολλοί άνθρωποι συνηθίζουν να ασχολούνται με το παρελθόν. Εγώ στο παρελθόν ήμουνα έτσι, ήμουνα αλλιώς, στο γενεαλογικό μου δέντρο μεγαλύτερο πρόβλημα των ανθρώπων είναι οι ασθένειες οι οποίες έρχονται μέσα από το δέντρο το γενεαλογικό. Ο πατέρας μου πέθανε, ξέρω εγώ, από καρκίνο, το τάδε άτομο, ο παππούς μου πέθανε από καρκίνο, ο θείος μου πέθανε από καρκίνο, μήπως πεθάνω κι εγώ από αυτό? Το γενεαλογικό δέντρο από πού ξεκινάει? Από πού? Από τον Κύριο ξεκινάει. Από την ώρα που δέχεσαι την αγάπη του, έρχεσαι μπροστά στο Σταυρό, ο Κύριος γράφει το όνομά σου στο βιβλίο της ζωής, τότε γεννιέσαι πνευματικά και πλέον έχει εξουσία εκείνος μες στη ζωή σου, είναι αυτός ο πατέρας που σε γέννησε και έχει εξουσία μες στη ζωή σου εκείνος να φέρει ό,τι έχει αυτός. Και ο Θεός τι έχει, αδερφοί? Ευλογία έχει. Ό,τι έχει το δέντρο του Θεού είναι ευλογία. Ευλογία. Και βλέπουμε ότι ξεκινάει στη γέννηση με ένα δέντρο και τελειώνει στην αποκάλυψη με ένα δέντρο. Ποιο είναι αυτό? Το δέντρο της ζωής. Σε αυτό μετέχουμε. Στο δέντρο της ζωής. Του οποίου τα φύλλα, λέει, φέρνουν θεραπεία στα έθνη. Θεραπεία. Λέει ο Παύλος λίγο πιο κάτω. Στο 21 εδάφιο, Β' Κορινθίους 5:21 λέει: «Διότι τον μη γνωρίσαντα αμαρτία έκανε περί μόνο αμαρτία για να γίνουμε εμείς δικαιοσύνη του Θεού δι' αυτού». Κοιτάξτε την ανταλλαγή που έκανε ο Κύριος. Έγινε αμαρτία μαζί με την αμαρτωλότητά μας, ώστε να γίνουμε δίκαιοι με τη δικαιοσύνη του Θεού. Και ξέρετε, η δικαιοσύνη του Θεού δεν είναι ανθρώπινη δικαιοσύνη, η οποία μπορεί να μπουν στη μέση άλλα πράγματα και να τη χαλάσουν. Η δικαιοσύνη του Θεού, αδερφοί, δεν έχει κοιλίδα, δεν έχει ρητίδα, δεν υπάρχει μόμος, είναι τέλεια. Και τον ευχαριστούμε. Και όταν βλέπεις μέσα στον καθρέφτη αυτό του Λόγου του Θεού, ο Κύριος ανοίγει τα μάτια σου και σε κάνει να βλέπεις όπως πραγματικά πρέπει να είσαι. Όπως πρέπει να είσαι. Χριστιανοί σήμερα, το μεγαλύτερο πρόβλημά μας είναι ότι δεν έχουμε επίγνωση της εξουσίας η οποία μας έχει δοθεί. Δεν έχει επίγνωση ο άνθρωπος. Γιατί? Γιατί δεν ζει μέσα στο λόγο. Δεν ζει. Ο Κύριος έδωσε εξουσία να διατάζουμε ακόμα τα στοιχεία της φύσης, όπως έκανε ο Μωυσής. Έχουμε πει 100 φορές, έρχεται μπροστά στην Ερυθρά θάλασσα. Ο Φαραώ από πίσω, η θάλασσα μπροστά, δεξιά, αριστερά, βουνά. Ο Κύριος τους έφερε επίτηδες, αδερφοί, σε αυτό το σημείο. Ξέρετε πόσες φορές ο Θεός μπορεί να μας φέρει επίτηδες σε αδιέξοδα. Σε αδιέξοδα. Να μην ξέρεις τι να κάνεις, να μην ξέρεις πώς να το κάνεις. Και ο Κύριος περιμένει να δει την αντίδρασή μας. Μάλλον όχι περιμένει να δει, ξέρει τι θα κάνουμε. Θέλει να μας μάθει πώς να αντιδρούμε, αδερφοί. Θέλει να μας μάθει πώς θα αντιδρούμε. Υπήρχε κάποιο εμπόδιο που ο Θεός να μην μπορούσε να λύσει? Υπήρχε κάτι στη ζωή του Χριστού, μέσα στην καθημερινότητά του, μέσα στη διακονία του, που ο Κύριος να έφτανε σε αδιέξοδο, να μην ήξερε τι θα κάνει? Υπήρχε? Ζούσαν με την εξουσία. Και στέκεται ο Μωυσής μπροστά στη θάλασσα. Γογγίζει ο λαός, τα έχει βάλει με το Μωυσή, μας έφερε να πεθάνουμε στην Αίγυπτο. Βλέπουν τα στρατεύματα του Φαραώ. Ο Κύριος τους είχε μιλήσει, τους είχε πει ότι θα σας φέρω εκεί για να φανερώσω τη δόξα μου. Ενάντια στα στρατεύματα του Φαράου. Και ο Μωυσής αρχίζει να προσεύχεται, να φωνάζει στον Κύριο. Οικέτευσε ο Μωυσής. Άρχισε, λέει, να βάσει της απάντησης που ο Θεός αυτό που του είπε ο Θεός, σημαίνει ότι ο Μωυσής φώναζε, προσευχόταν. Και ο Κύριος του λέει, τι βοάς προς εμέ. Τι βοάς. Και τι του είπε να κάνει. Έκτινε το χέρι σου, του λέει. Και εκτείνει ο Μωυσής το χέρι του και η θάλασσα τι έγινε. Άνοιξε. Ξέρεις πόσες τέτοιες θάλασσες με στρατεύματα Φαραώ μπορεί να τύχουν στη ζωή σου. Τι θα κάνεις. Θα αγωγήσεις ή θα διατάξεις. Θα γογγίσεις ή θα ψάλεις. Μόλις ο λαός Ισραήλ πέρασε απέναντι, τι έκανε. Διαβάστε, Έξοδος 15ο κεφάλαιο. Μόλις πέρασαν απέναντι, άρχισαν να ψάλουν. Κύριε, σε ευλογούμε. Σε δοξάζουμε, σε ευχαριστούμε για την ελευθερία σου. Πάνε τα στρατεύματα του Φαραώ. Μας ελευθέρωσες. Μας έδωσε ζωή. Σε ευχαριστούμε, σε δοξάζουμε. Πήρε η Μαριάμ τα τύμπανα, άρχισε να παίζει. Χόρευαν οι γυναίκες, λάτρευαν τον Κύριο και συνέχισαν τον δρόμο τους. Και σε τρεις μέρες έφτασαν στα ύδατα μερά. Τι έκανα. Πάνε να πιούν νερό τα ύδατα πικρά. Ύδατα πικρίας. Πάλι το ίδιο. Πάλι το ίδιο. Δεν ήξεραν. Δεν ήξεραν την εξουσία που ο Κύριος τους είχε δώσει. Όταν ο Κύριος διέταξε, αδερφοί, τον Μωυσή να του είπε πήγαινε και χτύπησε την πέτρα και θα δώσει νερό. Τι χρειαζόταν για να δώσει νερό η πέτρα. Τι χρειαζόταν.
2: Τη διαταγή
1: του Μωυσή. Την υπακοή του Μωυσή σε αυτό που ο Κύριος του είπε. Ο Μωυσής πήγε, χτύπησε την πέτρα και η πέτρα άνοιξε και έδωσε νερό. Τη δεύτερη φορά πάλι που έπρεπε να το κάνει, ο Κύριος του είπε αυτή τη φορά, πήγαινε και μίλησε στην πέτρα. Μίλησε στην πέτρα. Με το λόγο του Μωυσή, με το χτύπημα του Μωυσή, θα άνοιγε η πέτρα και θα έδινε νερό να πιούν ίσως 3 εκατομμύρια λαός, 3,5 εκατομμύρια λαός. Περίπου δηλαδή χρειάζονταν 20 φράγματα σαν το φράγμα του Ηρακλείου για να πιούν όλοι αυτοί. 3,5 εκατομμύρια λαός να πίνουν αυτοί, να πίνουν τα ζώα τους, να τρώνε κάθε μέρα άρτο, να έχουν κρέας να τρώνε, να χρειάζονται ρούχα, να χρειάζονται παπούτσια. Ο Κύριος τους ρώτησε, αδερφοί, λέει, σας σήκωσα ως τις πτέρυγες, λέει ο αετός, σας σήκωσα και σας έβγαλα. Δηλαδή, βάδιζαν μέσα στην έρημο και στην ουσία ο Κύριος τους είχε πάνω στα φτερά του και τους κρατούσε και τους πήγαινε. Αυτό γινόταν. Και αυτό ο Θεός θέλει να δεις. Αντί τα προβλήματα, τις δυσκολίες, τη σκοτούρα που φέρνει ο διάβολος και σου βάζει, έχει μια τέχνη, αδερφοί, ο εχθρός, να σου βάζει κάτι γυαλιά με μεγεθυντικούς φακούς και βλέπεις ένα μυρμήγκι και νομίζεις ότι είναι ο δεινόσαυρος, ο Ρεξ. Είναι ένα μυρμήγκι. Στον Κύριο μπροστά είναι ένα μυρμήγκι. Και έτσι είναι όλα τα προβλήματα. Και όταν ξεπεράσεις το πρόβλημα και το δεις πίσω, συνήθως τι λέμε. Αυτό ήταν. Αυτό ήταν όλο. Ο Κύριος θέλει να μάθουμε, αδερφοί, να τον εμπιστευόμαστε και να πιστεύουμε αυτά που μας λέει. Κοιτάξτε, ο Κύριος τη βλέπει. Άσμα ασμάτων, κεφάλαιο 4. Εδάφιο 7. Δικαιοσύνη της Εκκλησίας. Λέει, όλη ωραία είσαι αγαπητή μου και μόμος δεν υπάρχει εν σύ. Όταν βλέπει ο Κύριος την Εκκλησία ντυμένη με τη δικαιοσύνη του, πώς τη βλέπει. Είσαι ωραία αγαπητή μου. Μα ποιος είναι ωραίος αυτός που είναι έτσι και αλλιώς και αλλιώτικα και έκανε εκείνο και έκανε τ' άλλο και μιλάει έτσι. Ο Κύριος τι βλέπει. Βλέπει ότι σε έχει ντύσει με τη δικαιοσύνη του. Ότι τον πιστεύεις, ότι πας τον καθρέφτη κάθε μέρα. Ότι του επιτρέπεις να αλλάξει τη ζωή σου. Αγωνίζεσαι, κάνεις κάθε μέρα τη μάχη σου. Και ο Θεός θα σε αλλάξει και σε βλέπει και λέει, αγαπητή μου, εκκλησία μου, ωραία μου, είσαι όμορφη. Όμορφη. Αυτή είναι η δικαιοσύνη μας εν Χριστώ. Κοιτάξτε, ο Παύλος, γιατί κοιτούσε τον καθρέφτη συνέχεια. Γιατί μας τονίζει την ανάγκη που υπάρχουμε σαν παιδιά του Θεού να βλέπουμε μέσα στον καθρέφτη του Λόγου. Διαβάζω Β' Κορινθίους, κεφάλαιο 3, εδάφιο 18. Β' Κορινθίους 3:18. Αυτό είναι το δεύτερο στοιχείο που μας δείχνει ο καθρέφτης. Λέει, «Ημείς δε πάντες βλέποντες ως εν κατόπτρο τη δόξα του Κυρίου με ανακεκαλυμμένο πρόσωπο, μεταμορφούμεθα εις την αυτήν εικόνα από δόξης εις δόξαν, καθώς από του Πνεύματος του Κυρίου». Όπως και ο Ιάκωβος, έτσι και ο Παύλος, στρέφονται στο λόγο, στον καθρέφτη. Αλλά εδώ μας λέει ο Παύλος ότι όταν πάει μέσα στον καθρέφτη, τι βλέπει? Τη δόξα του Κυρίου. Και καθώς βλέπει τη δόξα του Κυρίου, λέει, μεταμορφώνεται σε αυτή την εικόνα που βλέπει και ανεβαίνει από δόξα σε δόξα. Με άλλα λόγια, αδερφοί, εάν θέλεις να πάρεις τη δόξα του Θεού, τι πρέπει να κάνεις? Να μεταμορφωθείς. Πώς να μεταμορφωθείς? Πρέπει να πας μπροστά στο λόγο. Να μπεις μες στο λόγο. Να δεις τη δόξα του Θεού και να την επιθυμήσεις για τον εαυτό σου και να αφήσεις τον Κύριο να εργαστεί μέσα σου και να αρχίσεις εσύ να αλλάζεις τον εαυτό σου σύμφωνα με αυτή την εικόνα. Και αυτή η δόξα μεταδίδεται μέσω της πίστης. Πας μπροστά στον καθρέφτη του λόγου, βλέπεις τη δόξα, αφήνεις το Πνεύμα του Θεού να εργαστεί μέσα σου, να σε μεταμορφώσει σε αυτή την εικόνα της δόξας που βλέπεις. Και ρωτάω, εάν δεν πας στο λόγο να δεις τη δόξα, θα μεταμορφωθείς? Θα λάβεις τη δόξα αυτή που λέει μέσα? Πώς θα τη λάβεις αφού δεν τη βλέπεις? Δεν ξέρεις τι είναι αυτό που πρέπει να γίνεις. Δεν ξέρεις. Βλέπετε, μέσα σε όλο το λόγο του Θεού βλέπουμε ότι το Πνεύμα του Θεού μαζί με το λόγο πάντα εργάζονται μαζί. Δεν μπορείς να έχεις το Πνεύμα χωρίς το λόγο, ούτε είναι άρρηκτα συνδεδεμένα μεταξύ τους. Μαζί δουλεύουν. Δηλαδή, κοιτάς το λόγο, κοιτάς τον καθρέφτη του λόγου, το Πνεύμα του Θεού εργάζεται μέσα μας και μας μεταμορφώνει στην εικόνα αυτή που σου αποκαλύπτει ο καθρέφτης. Έτσι δουλεύει. Εάν σταματήσεις να κοιτάς τον καθρέφτη, το Πνεύμα του Θεού σταματάει να δουλεύει. Σταματάει. Δεν μπορεί να εργαστεί. Γιατί αυτός είναι ο τρόπος. Και συνεχίζει ο Παύλος. Διαβάζω Β' Κορινθίους, κεφάλαιο 4, εδάφιο 17. Λέει, «Διότι η προσωρινή ελαφρά θλίψη ημών εργάζεται εις ημάς καθ' υπερβολήν εις υπερβολήν αιώνιο βάρος δόξης». Ένα εδάφιο που το χρησιμοποιούμε συχνά, Η προσωρινή ελαφριά θλίψη που περνάμε εργάζεται μέσα μας αιώνιο βάρος δόξης. Αμήν. Αλλά το εδάφιο δεν σταματάει εκεί, συνεχίζει. Και λέει στο 18, «Επειδή». Δηλαδή, μας εξηγεί πώς γίνεται η προσωρινή ελαφριά θλίψη να εργάζεται αιώνιο βάρος δόξης. Λέει, «Επειδή». Γιατί εμείς δεν βλέπουμε στα βλεπόμενα, αλλά στα μη βλεπόμενα. Διότι τα βλεπόμενα είναι πρόσκαιρα, τα δε μη βλεπόμενα αιώνια. Αμή. Μας διδάσκει ο Παύλος ότι αυτή η νικηφόρα, υπομονή των πρόσκαιρων θλίψεων μπορεί να λειτουργήσει μέσα μας αιώνιο βάρος δόξης όταν εμείς κοιτάμε στα αόρατα. Αμή. Δηλαδή, εάν δεν κοιτάς τα αόρατα και κοιτάς τα ορατά, βλέπεις, με άλλα λόγια, βλέπεις το πρόβλημα, βλέπεις την κατάσταση, βλέπεις τη δυσκολία, είσαι επικεντρωμένος σε αυτό, σε τρώει το πρόβλημα, μπορεί η δυσκολία αυτή να εργαστεί μέσα σου αιώνιο βάρος δόξης. Μπορεί? Όχι. Ο Θεός θα σε ελευθερώσει, θα το περάσεις, αλλά θα είσαι σαν τον Ισραήλ, ο οποίος όταν ήταν μπροστά του το πρόβλημα, έβλεπε το πρόβλημα και τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Και μετά, μόλις ο Θεός τον ελευθέρωνε το πρόβλημα, δόξαζε τον Κύριο, ευλογούσε τον Κύριο και μετά στο επόμενο πρόβλημα τι έκανε πάλι? Γόνγιζε. Γόνγιζε. Ο τρόπος που μπορεί ο Θεός να δουλέψει μέσα μας, αδερφοί, είναι όταν μάθουμε να βλέπουμε στα αόρατα, σε αυτά που δεν βλέπονται. Μόνο τότε μπορεί να δουλέψει. Εάν Εάν απομακρύνουμε τα μάτια μας από τον Κύριο, από τα αιώνια, οι θλίψεις δεν έχουν κανένα αποτέλεσμα μέσα στη ζωή μας. Ευεργετικό. Κανένα. Και μέσα στον καθρέφτη ο Κύριος θέλει να βλέπει την αιωνιότητα, τα αιώνια πράγματα. Το δούμε και πραγματικά, δηλαδή, αυτό που ισχύει. Ο μόνος τρόπος που μπορείς να περάσεις τις δυσκολίες μέσα στη ζωή σου είναι όταν μάθεις να βλέπεις στα αόρατα, στα μη βλεπόμενα. Σε αυτό που ο Κύριος σου λέει. Μα ο Κύριος λέει ότι και αν σηκωθεί, λέει, τείχος, λέει ο Δαβίδ, τι θα το κάνω. Θα το υπερπηδήσω. Μα πώς θα το υπερπηδήσω. Εγώ είμαι έτσι, είμαι αλλιώς, είμαι... Τι κάνεις, που βλέπεις στον εαυτό σου, στο τείχος, στο πρόβλημα και δεν βλέπεις τον Κύριο ο οποίος σε σηκώνει στα φτερά του να σε φτάσει μέχρι τέλος.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Θέλετε να δούμε λίγο πώς ο Μωυσής πέρασε τις δυσκολίες. Πολλοί νομίζουν ότι οι άνθρωποι που μας περιγράφει ο Λόγος Θεού είναι υπεράνθρωποι, σούπερμαν. Αυτός ήταν ο Μωυσής. Αυτός ήταν ο Ηλίας. Δηλαδή ο Ηλίας τι ήταν. Και να θες να τον δεις κάπως αλλιώς, ο Ιάκωβος τι σου λέει τον Ηλία. Ομοιοπαθείς με μας. Ο Ηλίας ήταν άνθρωπος, ομοιοπαθείς με μας. Μα τι ομοιοπαθείς, αυτός διέταξε τον ουρανό να κλείσει και έκλεισε. Διέταξε να έρθει η βροχή και ήρθε. Στάθηκε μπροστά στον Αχάβ και στους προφήτες του Βάλ και τους ιερείς. Δεν ήταν μόνο οι προφήτες που συνηθίζουμε, ήταν και οι ιερείς του Βάλ, όλους μαζί. Και στην Ιεζάβελ και έκανε όλα αυτά που έκανε. Ναι, αλλά ήταν άνθρωπος ομοιοπαθής με μας. Ο Μωυσής, ο οποίος βλέπουμε τέτοια δόξα, του έδωσε ο Κύριος τον νόμο, του μιλούσε πρόσωπο προς πρόσωπο. Ήταν ένας άνθρωπος όπως εμείς, αδελφοί, ο οποίος παρέδωσε τον εαυτό του στον Κύριο, αλλά είχε μάθει να κάνει ένα πράγμα. Κοιτάξτε πώς ζούσε ο Μωυσής. Διαβάζω από την προς Εβραίους, κεφάλαιο 11, εδάφιο 27. Λέει, διαπίστεως αφήκε την Αίγυπτο. Άφησε την Αίγυπτο. Εμείς τώρα διαβάζουμε ιστορίες. Αλλά σκέψου ότι ο Μωυσής έφυγε, ήταν ο επόμενος Φαραώ. Ζούσε μέσα στη Χλιδή, μέσα στο παλάτι της Αιγύπτου, κοσμοκρατορία η Αίγυπτος, και έφυγε να ζήσει πού? Στην έρημο. Στην έρημο. Και πώς μπορεί να το κάνεις αυτό? Λέει, διαπίστεως αφήκε την Αίγυπτον, μη φοβηθεί τον θυμό του βασιλέως, διότι ως βλέπον τον αόρατο ενεκαρτέρισε. Ο Μωυσής τι έκανε, λέει? Έβλεπε. Έβλεπε ο Μωυσής. Δεν ζούσε με αυτά που έβλεπε γύρω του. Με το Φαραώ, με τα στρατεύματά του, με τους Ισραηλίτες οι οποίοι ήταν μέσα στην απήθεια, ήταν μέσα στη δυσκολία, ήταν μέσα στα προβλήματα, τους σκότωναν τα πρωτότοκα, γινόταν ό,τι γινόταν, ήταν δούλοι. Τι έβλεπε? Τον αόρατο. Ξέρεις ότι ο Κύριος θέλει να ζήσεις βλέποντας. Ο Ιησούς νομίζετε ζούσε διαφορετικά? Λέει η προφητεία στους ψαλμούς, λέει, είχα τον Κύριο ενώπιόν μου διαπαντός για να μην σαλευθώ. Τι έκανε ο Ιησούς συνέχεια? Έβλεπε τον Πατέρα συνέχεια. Γιατί αν δεν έβλεπε, όταν λέει τον Κύριο ενώπιόν μου διαπαντός για να μην σαλευτώ, ξέρετε αυτό, θα μπορούσε να σαλευτεί ο Ιησούς. Ήταν άνθρωπος ο οποίος ζούσε με πίστη, όπως ζούμε και εμείς. Δεν του έδωσε ο Θεός να μετέχει όπως ακριβώς και ο Αδάμ. Γι' αυτό πώς τον ονομάζει ο Λόγος Θεού? Ο έσχατος Αδάμ. Ο έσχατος Αδάμ. Και θα μπορούσε όπως ο πρώτος Αδάμ, έτσι και ο Κύριος να αμαρτήσει. Είχε όλο το ελεύθερο. Αλλά έμαθε να λέει στη ζωή του, ή έλεγε, όχι το δικό μου θέλημα, το δικό σου θέλημα. Και έζησε με πίστη. Και λέει, ενώπιον μου είχα τον Κύριο διαπαντός, διότι είναι εκ δεξιών μου για να μη σαλευτώ. Έβλεπε τον Πατέρα συνέχεια. Εμείς βλέπουμε, αδερφοί. Βλέπουμε. Βλέπεις, ο Λόγος Θεού μας δόθηκε ώστε να μπορούμε να βλέπουμε στα αιώνια. Αμήν. Και όλα αυτά, λέει, τα οποία βλέπουμε, από πού φτιάχτηκαν τα βλεπόμενα? Από τα μη βλεπόμενα. Από τα μη βλεπόμενα. Γιατί τα μη βλεπόμενα είναι αιώνια, τα βλεπόμενα είναι προσωρινά. Και ρωτάω, εμείς, για να είμαστε, ο άνθρωπος είναι αιώνιος, αδελφοί. Έβαλε ο Θεός μέσα μας το ολάμ, την αιωνιότητα. Είτε έτσι είτε αλλιώς, ο άνθρωπος είναι αιώνιος. Είτε θα ζήσει αιώνια μαζί με το Θεό, είτε θα ζήσει αιώνια μακριά από το Θεό. Αυτή η γη εκ των πραγμάτων τι είναι? Βλέπετε, όλα γύρω μας είναι προσωρινά. Το σπίτι, προσωρινό. Το αμάξι, προσωρινό. Μεγαλώνεις, παντρεύεσαι, σου δίνει ο Θεός μια σύζυγο, ένα σύζυγο, κάνεις παιδιά, μετά από λίγο τα παιδιά, προσωρινά. Το άλλο μέλος που είναι δίπλα σου, προσωρινό. Θα έρθει η ώρα που το ένα από τα δύο μέλη θα φύγει και θα μείνει το άλλο μέλος μόνο του. Εκτός αν είμαστε στην αρπαγή μέσα και θα μας πάρει ο Κύριος όλους μαζί. Αλλά όλα ο Θεός τα έκανε να βλέπουμε την προσωρινότητα. Ποιο είναι αυτό το οποίο ποτέ δεν πρόκειται να τελειώσει? Λέει, στην βασιλεία αυτού δεν θέλει είστε τέλος. Είναι ο βασιλιάς των βασιλιάδων και θα μας βάλει μέσα στην παρουσία του, μέσα στη βασιλεία του, και στη βασιλεία του αυτή δεν θα υπάρχει τέλος. Αυτό το οποίο το μη βλεπόμενο, ο Κύριος, υποσχέσεις του, η αιωνιότητα μαζί του, αυτό είναι κάτι το οποίο θα διαρκέσει για πάντα. Όλα τα υπόλοιπα είναι πολύ προσωρινά. Και αυτό ο Θεός θέλει να δούμε. Μην ζούμε στη ζωή αυτή επικεντρωμένοι στα κάτω. Κοιτάμε τα γύρω μας, τα εμάς, τα δικά μας, τι θα γίνει, πώς θα γίνει, πώς θα το κάνουμε. Όλα είναι γύρω από τον κόσμο μας. Όχι, ο Θεός θέλει να δεις εκείνον. Να δεις την αιωνιότητα, να δεις τη βασιλεία του, να δεις τη δόξα του. Έτσι ζούσε ο Μωυσής. Λέει, μπόρεσε να αντέξεις τη δυσκολία, μπόρεσε να αντέξεις την έρημο, μπόρεσε να αντέξεις τις κακουχίες, να αντέξεις τη λιδωρία του λαού του Θεού, όλο ό,τι ήταν. Γιατί έβλεπε τον αόρατο. Και όχι μόνο τον έβλεπε, λέει, ενεκαρτέρισε. Δηλαδή, η ψυχή του μέσα επιθυμούσε το Θεό. Αυτόν ήθελε να βλέπει συνέχεια. Λέτε, όταν ήταν ο Μωυσής, ανέβηκε δύο φορές, βλέπουμε δύο φορές από 40 μέρες πάνω στο Σινά. Λέτε, να τον ένοιαζε το φαΐ ή το νερό, ξέρω εγώ, ή όταν ήταν μέσα στη δόξα του Θεού, τι τον ένοιαζε? Περνούσε ό,τι περνούσε. Να δούμε λίγο τη ζωή του. Περνούσε δυσκολίες, η γυναίκα του ήταν, είχε μείνει με τον μπαμπά της. Τη βλέπουμε μετά όταν ήρθε ο Ιωθώρ να έρχεται μαζί του και τα παιδιά του μαζί, ήταν μόνος του. Πέρασε ό,τι πέρασε μέσα στην Αίγυπτο. Ο Φαραώ ήταν εναντίον του, Ισραήλ ερχόταν εναντίον του και τελικά το βλέπουμε ότι μέσα σε όλες αυτές τις δυσκολίες, μέσα σε όλα αυτά τα προβλήματα, άνθρωπος. Αλλά είχε μάθει να βλέπει, αδερφοί, τον Κύριο, και μέσα σε όλες αυτές τις δυσκολίες, τι τον ένοιαζε το Μωυσή? Τον είδαν ποτέ να λέει, ας το καλό, βαρέθηκα. Βαρέθηκα. Ανεβαίνω στο όρος, κατεβαίνω από το όρος, τους βλέπω και έχουν φτιάξει χρυσό μόσχο και τον λατρεύουνε και ζούνε μέσα στην ακαθαρσία. Συχάθηκε η ψυχή μου. Το λέει αυτό ποτέ? Τι λέει ο Μωυσή μέσα σε όλες αυτές τις δυσκολίες? Ξέρετε ποιο ήταν το μέλημά του? Τι έλεγε? Ήθελε να βλέπει ο Μωυσής. Και λέει, προσεύχεται στον Κύριο και λέει, Κύριε! Έρχεται ο Κύριος όταν αμαρτήσαν και του λέει, ο λαός σου είναι αυτός. Αποποιείται ο Θεός, σαν να έρθει να του μιλάει και να αποποιείται ο Θεός ότι είναι λαός του, ο Ισραήλ. Και λέει του Μωυσή, ο λαός σου, και δεν θα είμαι πλέον μαζί σας και δεν θα έρθει ένας άγγελος να πηγαίνει μαζί σας, να σας οδηγεί, εγώ δεν θα είμαι. Και ο Μωυσής αρχίζει και λέει στον Κύριο, του λέει ο Κύριος, άφησέ με να τους ξαφανίσω για να κάνω από σένα ένα άλλο έθνος. Και ο Μωυσής αρχίζει και προσεύχεται για το λαό του. Μου έκανε εντύπωση. Όχι, Κύριε, αν είναι να τους εξαφανίσεις, εξαφάνισε εμένα πρώτα. Εάν είναι να μην έρθεις ανάμεσά μας, τελείωσε, τι να κάνουμε? Θα είμαστε σαν τα έθνη. Θέλουμε να έρθεις εσύ μπροστά μας, να φανερώσεις, μη γέννητο να μας αφήσεις. Λέει ο Κύριος, εντάξει. Και αφού φτάνει σε αυτό το σημείο ο Μωυσής και έχει πει όλα αυτά που έχει πει, λέει στον Κύριο, Κύριε, τη δόξα σου θέλω να μου δείξεις. Αυτό τον ένοιαζε το Μωυσή. Ήθελε να βλέπει. Κύριε, θέλω να μου δείξεις τη δόξα σου. Μα Μωυσή, κανείς δεν μπορεί να με δει και να ζήσει. Κανένας. Δεν ξέρω τι λες. Θέλω να μου δείξεις τη δόξα σου. Έβλεπε τον αόρατο. Ήξερε την παρουσία του Θεού. Ήξερε τη δόξα του. Αυτό τον ένοιαζε. Θέλω να μου δείξεις τη δόξα σου. Κύριος, τι του είπε? Στάσου στο βράχο. Και θα κάνω να περάσει η δόξα μου, και όταν περνάει η δόξα μου θα σε κρύψω μέσα στο βράχο και θα περάσει και θα δεις το πίσω μέρος της δόξας μου. Του έδειξε ο Κύριος. Του έδειξε. Γιατί αυτό επιθυμούσε η ψυχή του. Βλέπετε. Γι' αυτό λέει, ενεκαρτέρησε ο Μωυσής. Δεν τον ενδιέφεραν ούτε τα γήινα, ούτε να έχει πλούτη, ούτε να είναι άρχοντας. Τι ήταν? Υπηρέτης. Εάν δεν ερχόταν ο πεθερός του Ιεθώρου να του πει, τι κάνεις Μωυσή? Κάθεσαι εδώ και κρίνεις μόνος σου ένα ολόκληρο έθνος? Θα αποκάμεις. Βρες ανθρώπους, άγιους, καθαρούς κατά την καρδία σου, πέθεσε το πνεύμα σου επάνω τους και βάλ τους να κρίνουν μικρότερες υποθέσεις, και τις μεγάλες υποθέσεις θα στρέχονται σε σένα. Υπηρέτης. Σκέψου λίγο, να έχεις ένα τέτοιο λαό, ο οποίος θα πήγαινε με το παραμικρό στο Μωυσή, κάτι που κάνουμε κι εμείς. Πάμε στον Κύριο, το ένα μου, το άλλο μου, το πρόβλημά μου, το εκείνο μου, σε παρακαλώ Κύριε, φρόντισέ με. Το ίδιο έκανα κι αυτοί στο Μωυσή. Και ο Μωυσής δεν είπε, τι έρχεστε τώρα και μου λέτε? Άμα είναι κάτι σοβαρό, για τον άνθρωπο το πρόβλημά του είναι πάντα σοβαρό. Πάντα. Ο Μωυσής καθόταν και είχε ένα ολόκληρο έθνος, ένα λαό ολόκληρο, να είναι εκεί να τον υπηρετεί, και καθόταν. Αυτή ήταν η καρδιά του. Και όλο αυτό το κατάφερνε γιατί λέει, έβλεπε τον αόρατο και τον καρτερούσε ο Μωυσής. Ήξερε ότι στο τέλος της διαδρομής τι θα έκανε? Θα κληρονομούσε αυτόν τον οποίο αγαπούσε. Αυτόν τον οποίο αγαπούσε. Αυτή ήταν η όραση του Μωυσή. Αυτή ήταν η καρδιά του Μωυσή. Βλέπεις, εάν δεν βλέπεις, δεν μπορείς να ανταπεξέλθεις. Ή θα βλέπεις τις καταστάσεις της ζωής και θα απογοητεύεσαι, ή θα ζεις βλέποντας τον Κύριο άσχετα το τι συμβαίνει μες στη ζωή σου. Να ρωτήσω, αδερφοί, στη ζωή μας εδώ γύρω μας, γενικά υπάρχει δικαιοσύνη ή αδικία? Υπάρχει καλοσύνη ή κακία, γενικά? Τα πράγματα είναι καλά ή άσχημα? Και λέει ο Λόγος Θεού ότι στις τελευταίες μέρες θα έρθουν καιροί, λέει, χαλεπή, δηλαδή τα πράγματα θα γίνουν ακόμα χειρότερα. Ωραία, εσύ τι θα κάνεις και πώς θα ζήσεις? Θα βλέπεις την αδικία, την ακαθαρσία, την κακία, ή θα μάθεις να βλέπεις τον αόρατο και το τι ο Θεός θα κάνει μες στη ζωή σου? Θέλει ο Θεός να χρησιμοποιούμε τον καθρέφτη σωστά. Και αυτό είναι που θέλει το Πνεύμα του Θεού να κάνει μες στη ζωή μας. Τι λέτε, αδερφοί? Θα αφήσουμε τον Κύριο να εργαστεί μες στην καρδιά μας, καθώς θα μπούμε μέσα στον καθρέφτη? Σας είπα πριν,

0: είναι η θεραπεία. Ποιο είναι το θέλημα του Θεού? Η υγεία. Το θέλημα του Θεού είναι να είσαι υγιής και να μην χρειάζεται να παίρνεις θεραπεία. Αμήν. Αυτό είναι το θέλημα του Θεού. Μας θέλει ο Θεός να είμαστε, να ζούμε μέσα στην υγεία. Το θέλημα του Θεού δεν είναι να είσαι δέσμιος και να περιμένει ο Θεός να σε ελευθερώσει. Το θέλημα του Θεού είναι να είσαι ελεύθερο. Αμήν. Λέει, και όποιος ο Υιός ελευθερώσει θα είναι ελεύθερο. Δεν θέλει ο Θεός να είσαι δέσμιος ελεύθερος, δέσμιος ελεύθερος, δέσμιος ελεύθερος και να πηγαίνει έτσι η ζωή μας. Θέλει να είμαστε ελεύθεροι. Θέλει να είμαστε ευλογημένοι. Θέλει να ζούμε μέσα στη δόξα κάθε μέρα της ζωής μας. Ας σηκωθούμε, έρφη.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ότι αυτός ο οποίος είναι η τελική εξουσία και ο κτήτορ των πάντων, αυτός ο οποίος βασιλεύει πάνω από όλους και όλα, είναι ο Πατέρας Θεός.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Αλλά αυτός που πέθανε για σένα, αυτός που σε αγόρασε με το αίμα του, αυτός στον οποίον ανήκεις, αυτός που έδωκε την ψυχή του αντίλητρο για σένα, δεν είναι κανένας Άγιος, καμιά Αγία, πουθενά και ποτέ. Είναι μόνο ο Ιησούς Χριστός. Μόνο!

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Έξοδος, κεφάλαιο 37. Και ο Βεσελεήλ έκανε την κυβωτό από ξύλο Σιτίμ, δύο πύχες και μισή το μάκρος της, και μία πύχη και μισή το πλάτος της, και μία πύχη και μισή το ύψος της. Και την περισκέπασε με καθαρό χρυσάφι από μέσα και απ' έξω. Και έκανε σε αυτή μία στεφάνη χρυσή, ολόγυρα. Και έχισε γι' αυτή τέσσερις κρίκους χρυσούς για τις τέσσερις γωνίες της. Δύο μεν κρίκους στο ένα πλαγιό της, δύο δε κρίκους στο άλλο πλαγιό της. Και έκανε μοχλούς από ξύλο Σιτίμ και τους σκέπασε ολόγυρα με χρυσάφι. Και πέρασε τους μοχλούς στους κρίκους προς τα πλάγια της κυβωτού για να βαστάζουν την κυβωτό. Και έκανε το ελαστήριο από καθαρό χρυσάφι, δύο πύχες και μισή το μάκρος του και μία πύχη και μισή το πλάτος του. Και έκανε δύο χερουβίμ από χρυσάφι. Σφυριλατημένα τα έκανε από τις δύο άκρες του ελαστηρίου. Ένα χερούβ από τη μία άκρη και ένα χερούβ από την άλλη άκρη. Από το ελαστήριο έκανε τα χερουβίμ από τα δύο άκρα του. Και τα χερουβίμ άπλωναν τις φτερούγες τους από πάνω, σκεπάζοντας με τις φτερούγες τους το ελαστήριο. Και τα πρόσωπά τους έβλεπαν το ένα προς το άλλο. Τα πρόσωπα των χερουβίμ ήσαν προς το ελαστήριο. Και έκανε το τραπέζι από ξύλο Σιτίμ, δύο πύχες το μάκρος του και μία πύχη το πλάτος του, το δε ύψος του μία πύχη και μισή. Και το σκέπασε ολόγυρα με καθαρό χρυσάφι και έκανε σε αυτό μία χρυσή στεφάνη ολόγυρα. Έκανε ακόμη σε αυτό ένα χείλος ολόγυρα, μία παλάμη το πλάτος και πάνω στο χείλος του ολόγυρα έκανε μία χρυσή στεφάνη. Και έχισε γι' αυτό τέσσερις κρίκους χρυσούς και έβαλε τους κρίκους στις τέσσερις γωνίες που ήσαν στα τέσσερα πόδια του. Κάτω από το χείλος ήσαν οι κρίκοι, θήκες των μοχλών για να βαστάζουν το τραπέζι. Και έκανε τους μοχλούς από ξύλο Σιτίμ και τους σκέπασε ολόγυρα με χρυσάφι για να βαστάζουν το τραπέζι. Και έκανε τα σκεύη του που ήσαν επάνω στο τραπέζι, τους δίσκους του και τα θύμια το δόχα του και τις λεκάνες του και τα σπονδία για να γίνονται με αυτά οι σπονδές από καθαρό χρυσάφι. Και έκανε τη λιχνία από καθαρό χρυσάφι. Σφυριλατημένη έκανε τη λιχνία. Ο κορμός της και τα κλαδιά της, οι λεκάνες της, οι κόμποι της και τα άνθη της ήσαν ένα σώμα μαζί της. Και έβγαιναν έξι κλαδιά από τα πλάγια της. Τρία κλαδιά της λιχνίας από το ένα της πλάγιο και τρία κλαδιά της λιχνίας από το άλλο της πλάγιο. Τρεις λεκάνες αμυγδαλοειδής στο ένα κλαδί, ένας κόμπος και ένα άνθος. Και τρεις λεκάνες αμυγδαλοειδής στο άλλο κλαδί, ένας κόμπος και ένα άνθος. Έτσι έκανε και στα έξι κλαδιά που έβγαιναν από τη λιχνία. Και στη λιχνία υπήρχαν τέσσερις λεκάνες αμυγδαλοειδής, οι κόμποι τους και τα άνθη τους. Και ένας κόμπος κάτω από τα δύο κλαδιά που έβγαιναν από αυτή, και ένας κόμπος κάτω από τα δύο κλαδιά που έβγαιναν από αυτή, και ένας κόμπος κάτω από τα δύο κλαδιά που έβγαιναν από αυτή. Στα έξι κλαδιά που έβγαιναν από αυτή. Οι κόμποι τους και τα κλαδιά τους ήσαν ένα σώμα μαζί της. Το σύνολό της ήταν ένα σφυριλατημένο σώμα από καθαρό χρυσάφι. Και έκανε τα επτά λιχνάρια της και τα λιχνοψάλιδά της και τα υποθέματά της από καθαρό χρυσάφι. Από ένα τάλαντο καθαρό χρυσάφι την έκανε και όλα τα σκεύη της. Και έκανε το θυσιαστήριο του θυμιάματος από ξύλο Σιτίμ. Το μάκρος του μία πύχη και το πλάτος του μία πύχη, τετράγωνο, και δύο πύχες το ύψος του. Και τα κέρατά του ήσαν από το ίδιο σώμα. Και το σκέπασε ολόγυρα με καθαρό χρυσάφι, την κορυφή του και τα πλάγια του, ολόγυρα και τα κέρατά του, και έκανε σε αυτό μία χρυσή στεφάνη ολόγυρα. Και έκανε γι' αυτό δύο χρυσούς κρίκους κάτω από τη στεφάνη του, κοντά στις δύο γωνίες του, στα δύο πλάγια, για να είναι θήκες των μοχλών, ώστε να το βαστάζουν με αυτούς. Και έκανε τους μοχλούς από ξύλο Σιτίμ και τους περισκέπασε με χρυσάφι. Και έκανε το άγιο επιχρησματικό λάδι και το καθαρό ευώδες θυμίαμα, σύμφωνα με την τέχνη του αρωματοποιού. Έξοδος, κεφάλαιο 38. Και έκανε το θυσιαστήριο του ολοκαυτώματος από ξύλο Σιτίμ. Πέντε πύχες στο μάκρος του και πέντε πύχες στο πλάτος του, τετράγωνο. Και το ύψος του, τρεις πύχες. Και έκανε τα κέρατά του στις τέσσερις γωνίες του. Τα κέρατά του ήσαν από το ίδιο σώμα και το σκέπασε ολόγυρα με χαλκό. Και έκανε όλα τα σκεύη του θυσιαστηρίου, τους λέβητες και τα φτιάρια και τις λεκάνες, τις κρεάγρες και τα πυροδοχεία. Όλα τα σκεύη του τα έκανε χάλκινα. Και έκανε για το θυσιαστήριο μια χάλκινη σχάρα δικτυωτής εργασίας κάτω από την περιοχή του, από κάτω μέχρι το μέσον του. Και έχισε 4 κρίκους για τα 4 άκρα της χάλκινης χάρας για να είναι θήκες των μοχλών. Και έκανε τους μοχλούς από ξύλο σιτήμ και τους σκέπασε ολόγυρα με χαλκό. Και πέρασε τους μοχλούς στους κρίκους προς τα πλάγια του θυσιαστηρίου για να το βαστάζουν με αυτούς. Κύλο, σαν ιδωτό το έκανε. Και έκανε τον νηπτήρα από χαλκό και τη βάση του από χαλκό, από τους χάλκινους καθρέφτες των συναθριζόμενων γυναικών που συγκεντρώνονταν δίπλα στη θύρα της σκηνής του μαρτυρίου. Και έκανε την αυλή, προς την πλευρά που ήταν προς τη μεσημβρία. Τα παραπετάσματα της αυλής ήσαν αποκλωσμένη βίσο, 100 πηχών. Οι στήλοι τους ήσαν 20 και τα χάλκινα υποστηρίγματά τους 20. Τα άγκιστρα των στήλων και οι ζώνες τους ασημένια. Και προς την βορεινή πλευρά τα παραπετάσματα ήσαν 100 πύχες. Οι στήλοι τους 20 και τα χάλκινα υποστηρίγματά τους 20. Τα άγκιστρα των στήλων και οι ζώνες τους ασημένια. Και προς τη δυτική πλευρά ήσαν παραπετάσματα 50 πύχες. Οι στήλοι τους 10 και τα υποστηρίγματά τους 10. Τα άγκιστρα των στήλων και οι ζώνες τους ασημένια. Και προς την ανατολική πλευρά, που ήταν προς ανατολάς, 50 πύχες. Τα παραπετάσματα του ενός μέρους της πύλης ήσαν 15 πύχες. Οι στήλοι τους 3 και τα υποστηρίγματά τους 3. Και στο άλλο μέρος της πύλης της αυλής και από τις δύο πλευρές ήσαν παραπετάσματα 15 πύχες. Οι στήλοι τους 3 και τα υποστηρίγματά τους 3. Όλα τα παραπετάσματα της αυλής, ολόγυρα, ήταν από βίσο κλωσμένοι. Και τα υποστηρίγματα για τους στήλους ήσαν χάλκινα. Τα άγκιστρα των στήλων και οι ζώνες τους ασημένια. Και τα κεφαλάρια των στήλων τους ήσαν σκεπασμένα ολόγυρα με ασήμι. Και όλοι οι στήλοι της αυλής ήσαν ζωσμένοι με ασήμι. Και το καταπέτασμα για την πύλη της αυλής ήταν εργασία ενός σκεντητή, από βαθυγάλαζο ύφασμα και πορφυρούν και κόκκινο και βίσο κλωσμένοι. Και ήταν 20 πύχες στο μάκρος και το ύψος στο πλάτος 5 πύχες, όπως στα παραπετάσματα της αυλής. Και οι στήλοι τους 4 και τα χάλκινα υποστηρίγματά τους 4. Τα άγκιστρα τους ασημένια και τα κεφαλάρια των στήλων τους περισκευασμένα με ασήμι και οι ζώνες τους ασημένιες. Και όλοι οι πάσαλοι της σκηνής και της αυλής ολόγυρα χάλκινοι. Αυτή είναι η απαρίθμηση των πραγμάτων της σκηνής, της σκηνής του μαρτυρίου, όπως απαριθμήθηκαν σύμφωνα με την προσταγή του Μωυσή για την υπηρεσία των Λεβιτών, διαμέσου του Ιθάμαρ, γιου του Αρών του Ιερέα. Και ο Βεσελεήλ, ο γιος του Ουρί, γιου του Ορ, από τη φυλή Ιούδα, έκανε όλα όσα ο Κύριος πρόσταξε στο Μωυσή. Κι ήταν μαζί του ο Ελιάβ, ο γιος του Αχισαμάχ, από τη φυλή Δάν, χαράκτης και επινοητικός τεχνίτης, και κεντητής σε βαθυγάλαζο ύφασμα και σε πορφυρούν και σε κόκκινο και σε βίσο. Ολόκληρο το χρυσάφι που δαπανήθηκε για την εργασία σε ολόκληρο το έργο του Αγιαστηρίου, το χρυσάφι της προσφοράς, ήταν 29 τάλαντα και 730 σίκλοι, σύμφωνα με τον σίκλο του Αγιαστηρίου. Και το ασήμι εκείνων που απαριθμήθηκαν από τη συναγωγή ήταν 100 τάλαντα και 1775 σίκλοι, σύμφωνα με τον σίκλο του Αγιαστηρίου. Ένα βεκάχ ανακεφαλή, το μισό του σίκλου, σύμφωνα με το σίκλο του Αγιαστηρίου, για καθένα που περνάει στην απαρίθμηση, από 20 ετών ηλικίας και πάνω, για 603.550 ανθρώπους. Και από το ασήμι των 100 ταλάντων χύθηκαν τα υποστηρίγματα του Αγιαστηρίου και τα υποστηρίγματα του καταπετάσματος. 100 υποστηρίγματα από 100 ταλάντα, ένα ταλάντο για κάθε ένα υποστήριγμα. Και από τους 1775 σίκλους έκανε άγκιστρα για τους στήλους και σκέπασε ολόγυρα τα κεφαλάρια τους και τους έζωσε ολόγυρα. Και ο χαλκός της προσφοράς ήταν 70 τάλαντα και 2.400 σίκλοι. Και από αυτόν έκανε τα υποστηρίγματα στη θύρα της σκηνής του μαρτυρίου και το χάλκινο θυσιαστήριο και τη χάλκινη σχάρα γι' αυτό και όλα τα σκεύη του θυσιαστήριου. Και τα υποστηρίγματα της αυλής, ολόγυρα, και τα υποστηρίγματα της πύλης της αυλής και όλους τους πασάλους της σκηνής και όλους τους πασάλους της αυλής ολόγυρα.
2: Ψαλμός 87. Ψαλμός οδής για τους γιους του Κορέ. Το θεμέλιο του είναι στα Άγια Βουνά. Αγαπάει ο Κύριος τις πύλες της Σιών, περισσότερο από όλα τα σκηνώματα του Ιακώβ. Ένδοξα μιλήθηκαν για σένα, πόλη του Θεού. Θα αναφέρω τη Ραβ και τη Βαβυλώνα ανάμεσα σε εκείνους που με γνωρίζουν. Δες, η Παλαιστίνη και η Τύρος μαζί με την Αιθιοπία. Αυτός γεννήθηκε εκεί. Και για τη Σιών θα πούν, αυτός και εκείνος γεννήθηκε σε αυτή και ο ίδιος ο ύψιστος θα τη στερεώσει. Ο Κύριος θα αριθμίσει όταν καταγράψει τους λαούς ότι αυτός γεννήθηκε εκεί. Και οι ψάλτες, καθώς και οι παίχτες των οργάνων θα λένε «Όλες οι πηγές μου είναι σε σένα». Ψαλμός 88. Ο δίψαλμου για τους γιους του Κορέ στον αρχιμυσικό σε Μαχαλάθ Λεανόθ, Μασχίλ του Εμάν του Εζραϊτή. Κύριε, ο Θεός της σωτηρίας μου, η μέρα και νύχτα έκραξαν μπροστά σου. Ας έρθει μπροστά σου η προσευχή μου. Στρέψε το αυτί σου στην κραυγή μου. Επειδή η ψυχή μου γέμισε από κακά και η ψυχή μου πλησιάζει στον Άδη. Συγκαταρρυθμήθηκα μαζί με αυτούς που κατεβαίνουν στο λάκκο. Έγινα σαν άνθρωπος που δεν έχει δύναμη. Εγκαταλειμμένος ανάμεσα στους νεκρούς, όπως οι θανατωμένοι που κοίτονται στον τάφο, τους οποίους δεν τους θυμάσαι πλέον και οι οποίοι αποκόπηκαν από το χέρι σου. Μ' έβαλες στον κατώτατο λάκκο, στο σκοτάδι, στα βάθη. Πάνω μου στηρίχθηκε ο θυμός σου και πάνω μου έφερες όλα τα κύματά σου. Απομάκρυνες από μένα τους γνωστούς μου. Βδέλυγμα με έκανες σε αυτούς. Αποκλείστηκα και δεν μπορώ να βγω έξω. Το μάτι μου ατόνισε από τη θλίψη. Σε επικαλέστηκα, Κύριε, όλη την ημέρα. Άπλωσα σε σένα τα χέρια μου. Μήπως θα κάνεις θαυμαστά έργα στους νεκρούς ή μήπως θα σηκωθούν οι νεκροί και θα σε ενέσουν. Μήπως στον τάφο θα διηγούνται το έλεό σου ή την αλήθεια σου μέσα στη φθορά. Μήπως θα γίνουν γνωστά τα θαυμαστά σου έργα στο σκοτάδι και η δικαιοσύνη σου στον τόπο της λησμονιάς. Εγώ όμως έκραξα σε σένα, Κύριε, και το πρωί η προσευχή μου θα σε προφτάσει. Γιατί, Κύριε, απορρίπτεις τη ψυχή μου, αποκρύπτεις το πρόσωπό σου από εμένα. Είμαι θλιμμένος και βρίσκομαι σε αγωνία θανάτου από την νιώτη μου. Δοκιμάζω τους φόβους σου και βρίσκομαι σε αμηχανία. Επάνω μου πέρασαν όλα τα είδη της οργής σου. Οι τρόμοι σου με αφάνισαν. Με περιτριγύρισαν σαν νερά όλη τη μέρα. Με περικύκλωσαν μαζί. Απομάκρυνες από μένα τον αγαπητό και τον φίλο. Οι γνωστοί μου δεν φαίνονται.
1: 1 προς Κορινθίους επιστολή, κεφάλαιο 3. Και εγώ, αδερφοί, δεν μπόρεσα να σας μιλήσω καθώς σε ανθρώπους που έχουν το Πνεύμα του Θεού, αλλά σας μίλησα καθώς σε ανθρώπους που εμπιστεύονται στη δική του σοφία, καθώς σε νήπια στην πίστη του Χριστού. Σας έθρεψα μεγάλα, όχι με στέρεη τροφή, γιατί δεν μπορούσατε ακόμη να τη δεχτείτε. Αλλά ούτε και τώρα ακόμα τον μπορείτε, γιατί εξακολουθείτε να ζείτε σαν άνθρωποι αυτού εδώ του κόσμου. Αφού υπάρχει μεταξύ σας ζηλοτυπία και διχόνοια, αυτό δεν δείχνει ότι είστε άνθρωποι αυτού του κόσμου και ότι συμπεριφέρεστε όπως οι άλλοι άνθρωποι? Όταν ο ένας λέει «εγώ είμαι του Παύλου» και ο άλλος «εγώ είμαι του Απολλώ», δεν είστε κι εσείς σαν τους άλλους ανθρώπους? Επιτέλους, ποιος είναι ο Απολλός και ποιος είναι ο Παύλος? Είναι απλώς οι υπηρέτες του Θεού που σας οδήγησαν στην πίστη. Καθένας από εμάς κάνει το έργο που του ανέθεσε ο Κύριος. Εγώ φύτεψα, ο Απολλός πότισε, αυτός όμως που έφερε την αύξηση ήταν ο Θεός. Ώστε ούτε αυτός που φυτεύει είναι κάτι, ούτε αυτός που ποτίζει, αλλά εκείνος που φέρνει την αύξηση, ο Θεός. Στο ίδιο επίπεδο είναι και αυτός που φυτεύει και αυτός που ποτίζει, αλλά ο καθένας θα πάρει το δικό του μισθό ανάλογα με τον κόπο του. Γιατί εμείς είμαστε συνεργάτες στην υπηρεσία του Θεού και εσείς το χωράφι του Θεού, το οικοδόμημα του Θεού. Σύμφωνα με το ειδικό χάρισμα που μου έδωσε ο Θεός, ως έμπειρος αρχιμάστορας, έβαλα εγώ το θεμέλιο. Άλλος τώρα χτίζει πάνω σε αυτό. Ο καθένας όμως ας προσέχει πώς χτίζει. Γιατί κανένας δεν μπορεί να βάλει άλλο θεμέλιο εκτός από αυτό που υπάρχει και που είναι ο Ιησούς Χριστός.
2: Τώρα, αν κάποιοι χτίζουν πάνω σε αυτό το θεμέλιο με χρυσάφι ή ασίμι ή πολύτιμα πετράδια, με ξυλία, χορτάρι ή άχυρο, η δουλειά του καθενός θα φανεί. Θα τη φέρει στο φως η ημέρα της κρίσης. Γιατί η ημέρα αυτή θα φανερωθεί με τρόπο πύρινο και την ποιότητα του έργου που έκανε ο καθένας θα τη δοκιμάσει η φωτιά. Αν το έργο που έκτισε κάποιος αντέξει, αυτός θα λάβει μισθό. Αν όμως το έργο που έκτισε καταστραφεί από τη φωτιά, αυτός θα χάσει την αμοιβή του. Ο ίδιος όμως θα σωθεί όπως σώζεται ένας που περνάει μέσα από τις φλόγες. Δεν ξέρετε πως είστε ναός του Θεού και ότι το πνεύμα του κατοικεί ανάμεσά σας? Αν κάποιος λοιπόν με τις διαιρέσεις καταστρέφει τον ναό του Θεού, αυτόν θα τον αφανίσει ο Θεός. Γιατί ο ναός του Θεού είναι Άγιος και ο ναός αυτός είστε εσείς. Κανένας λοιπόν ας μη ξεγελάει τον εαυτό του. Όποιος από εσάς νομίζει πως είναι σοφός με τα μέτρα αυτού εδώ του αιώνα, ας γίνει μωρός για να γίνει έτσι πραγματικά σοφός. Επειδή ό,τι ο κόσμος αυτός θεωρεί σοφία, στα μάτια του Θεού είναι μωρία. Το λέει και η Γραφή. Ο Θεός πιάνει τους σοφούς στην πανουργία του στην ίδια. Και αλλού πάλι λέει, ξέρει ο Κύριος πως οι σκέψεις των σοφών τίποτε δεν αξίζουν. Γι' αυτό, κανείς ας μην καυχέται για ανθρώπους. Όλα είναι δικά σας. Και ο Παύλος, και ο Απολλός, και ο Πέτρος. Σε σας ανήκει όλος ο κόσμος, και η ζωή και ο θάνατος, και το παρόν και το μέλλον. Όλα σε σας ανήκουν. Εσείς όμως ανήκετε στο Χριστό, και ο Χριστός στο Θεό.

0: συνείδησή μου δεν με ελέγχει για τίποτα. Αλλά αυτό δεν αποδείχνει πως είμαι πραγματικά αθώος. Αυτός που μπορεί να με κρίνει είναι μόνο ο Κύριος. Γι' αυτό μη βιάζεστε να κρίνετε και να βγάζετε αποφάσεις ωσότου έρθει ο Κύριος. Εκείνος θα ρίξει φως σε ό,τι είναι κρυμμένο στο σκοτάδι και θα φέρει στην επιφάνεια τις κρυφές προθέσεις της καρδιάς μας. Και τότε ο καθένας θα λάβει από το Θεό τον έπαινο που του αξίζει. Αυτά, αδερφοί, τα είπα για μένα και για τον Απολλό, ώστε να διδαχθείτε από το παράδειγμά μας τι σημαίνει η παροιμία «Μην ξεπερνάτε όσα είναι γραμμένα» και κανένας να μην νιώθει περήφανος για τον ένα και να περιφρονεί τον άλλο. Αλήθεια, ποιος έκανε εσένα ανώτερο από τους άλλους? Τι έχεις που να μην το έλαβες? Αφού λοιπόν το έλαβες από το Θεό, γιατί καυχέσαι σαν να μην το είχες λάβει ως δώρο? Εσείς όμως νιώθετε κιόλας χορτάτη. Έχετε κιόλας αποκτήσει τα προσδοκόμενα πλούτη χωρίς εμάς τους Αποστόλους. Νιώθετε κιόλας σαν βασιλιάδες μέσα στο βασίλειο του Θεού. Και μακάρι να είχατε γίνει βασιλιάδες, ώστε κι εμείς να συμμεριστούμε τη βασιλική σας δόξα. Μου φαίνεται όμως πως ο Θεός σε εμάς τους Αποστόλους έδωσε την ελεηνότερη θέση, σαν να είμαστε καταδικασμένοι να πεθάνουμε στο στάδιο. Γιατί γίναμε θέαμα για τον κόσμο, για αγγέλους και για ανθρώπους. Εμείς παρουσιαζόμαστε μωροί για χάρη του Χριστού, ενώ εσείς είστε σοφοί χάρη στο Χριστό. Εμείς είμαστε αδύναμοι, ενώ εσείς είστε δυνατοί. Εμείς είμαστε περιφρονημένοι, ενώ εσείς είστε τιμημένοι. Ως αυτή την ώρα πεινάμε, διψάμε, γυρνάμε με κουρέλια, ξυλοδαρμένοι από τόπο σε τόπο χωρίς σπίτι και μοχθούμε να ζήσουμε δουλεύοντας με τα ίδια μας τα χέρια. Στους εμπαιγμούς απαντάμε με καλά λόγια, στους διωγμούς με υπομονή, στις συκοφαντίες με λόγια φιλικά. Καταντήσαμε σαν τα σκουπίδια όλου του κόσμου, ως αυτή την ώρα θεωρούμαστε τα αποβράσματα της κοινωνίας. Δεν σας τα γράφω αυτά για να σας κάνω να ντραπείτε, αλλά για να σας συμβουλεύσω όπως ο πατέρας τα αγαπημένα του παιδιά. Γιατί κι αν ακόμα έχετε χιλιάδες δασκάλους στη ζωή σας με τον Χριστό, έχετε μόνο έναν πατέρα και όχι πολλούς. Στην σωτήρια οικονομία του Ιησού Χριστού, εγώ σαν πατέρας σας γέννησα με το κήρυγμα του Ευαγγελίου. Σας ζητώ λοιπόν να μου μοιάσετε. Για το σκοπό αυτό σας έστειλα τον Τιμόθεο, που είναι στο έργο του Κυρίου τέκνο μου έμπιστο και αγαπημένο. Αυτός θα σας θυμίσει τις αρχές που με κατευθύνουν στο έργο του Χριστού, αρχές που τις διδάσκω παντού σε όλες τις εκκλησίες. Μερικοί από εσάς, νομίζοντας πως δεν θα ξανάρθω κοντά σας, προβάλλονται για σπουδαίοι. Αλλά εγώ θα σας έρθω πολύ γρήγορα, αν είναι το θέλημα του Κυρίου, και τότε θα δω όχι τα λόγια αυτών που φουσκώνουν, νομίζοντας πως είναι κάτι, αλλά τη δύναμή τους. Γιατί η Βασιλεία του Θεού δεν παρουσιάζεται με λόγια, αλλά με έργα δύναμης. Τι προτιμάτε, να έρθω κοντά σας με το ραβδί στο χέρι για να βάλω τάξη ή με αγάπη και πνεύμα επίοικιας?
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αμήν Κύριε μας. Ευλόγησε τα λόγια σου στις καρδιές μας Ιησού μας Άγιε και δώσ' μας Κύριε μας ακόμα μία σπροξιά Κύριε να προχωρήσουμε μαζί σου αντλώντας μέσα από το λόγο σου Κύριε ό,τι έχεις να μας διδάξεις Χριστέ μας. Αμήν. Απόψε θα μιλήσουμε για σπόρους και σπορές. Στο Ματθαίο, στο Λουκά, στο Μάρκο, ο Κύριος μας λέει την παραβολή του σπορέα, αυτό που έπεσε στα τέσσερα εδάφη. Δεν θα τη δούμε αυτή, θα την περάσουμε έτσι από πάνω για να δούμε μια άλλη με σπόρο. Απλά έχουμε να κάνουμε με σπόρους απόψε, γιατί ο σπόρος γενικά ξέρουμε ότι είναι ο λόγος του Θεού, που όπως μπαίνει μέσα στο χώμα και περνάει χρόνος και βλαστάνει ο καρπός, έτσι γίνεται και ο πνευματικό. Και ο Κύριος μιλούσε παραβολικά για να αντιλαμβάνεται ο κόσμος αυτό που θέλει να δώσει. Μάρκος 4 από το 14. Το λέει και αλλού, στο Ματθαίο και στο Λουκά, το δούμε απ' εδώ. Ο σπορέας παίρνει το λόγο. Και αυτοί είναι όσοι έπεσαν δίπλα στην οδό. Είναι οι άνθρωποι όπου σπέρνεται ο λόγος, αλλά όταν τον ακούσουν, ευθύς έρχεται ο σατανάς και αφαιρεί το λόγο το σπαρμένο σε αυτούς. Και όσοι σπέρνονται στα πετρώδη, εννοείται εδάφη, είναι αυτοί που όταν ακούσουν το λόγο ευθύς με χαρά τον λαμβαίνουν, όμως δεν έχουν ρίζα μέσα τους, αλλά είναι πρόσκαιροι. Επίτα όταν γίνει η θλίψη ή διωγμός εξαιτίας του λόγου, ευθύς σκανδαλίζονται. Και άλλοι είναι που σπέρνονται στα αγκάθια. Αυτοί είναι όσοι άκουσαν το λόγο, αλλά οι μέριμνες του αιώνα και η απάτη του πλούτου και οι επιθυμίες που μπαίνουν μέσα τους για τα λοιπά, συμπνίγουν το λόγο και γίνεται άκαρπος. Και όσοι σπάρθηκαν στη γη την καλή, είναι εκείνοι οι οποίοι ακούνε το λόγο, τον παραδέχονται και καρποφορούν, ο ένας 30, ο άλλος 60, ο άλλος 100. 30, 60, 100. Τέσσερα είδη εδάφους. Τέσσερα είδη ανθρώπων. Τέσσερα είδη καρδιών. Οι τρεις χάνονται, η μία καρποφορεί. Θα σωθεί το 1/4 του πληθυσμού της γης. Δεν ξέρουμε, δεν μπορούμε να το βάλουμε ακριβώς σαν μαθηματικά, αλλά εδώ μας λέει το 1/4. Και η πρώτη ομάδα που είδαμε εδώ στην αρχή αναφέρεται σε εκείνους που ακούνε το λόγο του Θεού, αλλά λέει έπεσε παρά την οδόν. Δηλαδή οι καρδιές τους σαν χώμα είναι σκληρές. Όταν έχεις το χώμα πατημένο ξερό, πολύ σφιχτό, ρίχνεις το σπόρο, αν δεν μπει μέσα στο χώμα, μέσα στην καρδιά, μένει από πάνω γιατί είναι σκληρά. Ο λόγος βρίσκεται εκεί μέχρι να καταπατηθεί ή μέχρι να έρθει ο σατανάς να τον κλέψει, λέει. Έτσι, σαν έναν πουλί, μας δίνει την εικόνα. Βέβαια, το πουλάκι τρώει το σπόρο γιατί του αρέσει, αλλά ο σατανάς, επειδή ζηλεύει, παίρνει το σπόρο, τον αφαιρεί από την καρδιά, που δεν έχει μπει μέσα να ριζώσει ή να παίξω και τον αρπάζει. Η Μαρία μου λέει, φύλατε τον λόγο στην καρδιά της, μέσα, να μην μπορέσει να τον κλέψει ο κλέφτης. Ο Ιησούς θέλει να ξέρουμε ότι ακόμη κι αν ο λόγος του Θεού είναι ζωντανός, είναι άμωμος, είναι θεόπνευστος, όπως μας λέει σε πολλούς τόπους, αιώνιος, είναι γλυκής ο λόγος, είναι ανεκτίμητος, μερικοί άνθρωποι θα τον απορρίψουν εντελώς. Μήπως ο ίδιος ο Κύριος που ήταν ο Ευαγγελιστής τον δέχτηκαν όλοι ή οι Απόστολοι μετά πλήρης Πνεύματος Αγίου. Μιλούσαν, αλλού ανοίγαν τις καρδιές τους και το δέχονταν, αλλού τους διθοβολούσαν. Άρα αδερφοί, δεν πρέπει να αφήσουμε αυτούς τους σκληρούς ανθρώπους να μας αποθαρρύνουν για να μοιραστούμε το Ευαγγέλιο. Μιλάω, δεν με ακούνε, δεν θέλει κανένας. Δεν είναι το πρόβλημα στο σπόρο. Δεν φταίεις εσύ, τα λόγια σου, τα εδάφια σου δεν είναι καλά. Είναι ο λόγος του Θεού. Αλλά στο χώμα είναι το πρόβλημα. Είναι άνθρωποι που δεν θέλουν ό,τι και να τους κάνεις. Και το μόνο που μπορεί να μας παρηγορήσει είναι, Κύριε, είτε έτσι αλλιώς εμείς δεν μπορούμε να σώσουμε κανένα. Λέει, με δάκρυα θα σπείρεις, δηλαδή με πόθο, με πάθος, καλό, να σωθεί η ψυχή, δεν το κάνεις έτσι. Ας ακούσει, ας δεν ακούσει, δεν με νοιάζει. Με πόνο ψυχής πραγματικά, αλλά μετά από εκεί θα προσευχηθείς, θα τον ποτίσεις με τα δάκρυά σου ως εκεί. Ακόμα και αν είμαστε αληθινοί πιστοί, Θα πρέπει και εμείς ήδη όμως να προσέχουμε, γιατί μπορεί να μοιάσουμε στα τρία αυτά πρώτα είδη της γης. Επειδή ο Σατανάς δεν επιδιώκει να κλέψει μονάχα την καλή αγγελία της σωτηρίας που σπάρθηκε. Αδελφοί, πόσες φορές ο Θεός μας μίλησε με λόγια δικά του και δεν άγγιξαν την καρδιά μας. Ίσως επειδή εκείνη την περίοδο η οδή μας ήταν μέσα στον κόσμο και είχαμε σκληρό καρδία κι εμείς. Δεν συμβαίνει συχνά να ενεργήσαμε σύμφωνα με τα συναισθήματά μας. Και την ώρα της αδυναμίας εκεί φανερώθηκε η πίστη μας ότι δεν ήταν όπως έπρεπε. Και λέμε, εκείνη τη φορά δεν στάθηκα σωστά. Εκείνη την περίοδο έκανα κοιλιά που λέμε. Μάρκος 4:17. Όμως δεν έχουν ρίζα μέσα τους, αλλά είναι πρόσκαιροι. Έπειτα όταν γίνει θλίψη ή διωγμός εξαιτίας του λόγου, ευθύς σκανδαλίζονται. Βλέπετε, πρέπει να έρθει μετά ο πειρασμός. Σε αντίθεση με τη ξεγνιασιά, πάμε στο Λουκά 21:34. Οι μέρημνες είναι εξίσου βλαβερές σε αντίθεση με τη ξεγνιασιά. Προσέχετε εαυτούς. Μήπως βαρύνουν οι καρδιές σας μέσα σε κρεπάλι και σε μέθη και σε μέρημνες βιωτικές και πέσει επάνω σας ευνίδια η μέρα εκείνη σαν παγίδα. Η απάτη δηλαδή του πλούτου και οι επιθυμίες άλλων πραγμάτων μπορούν να εμποδίσουν όχι μόνο την πνευματική ζωή του παιδιού του Θεού, αλλά και να στερήσουν τον Κύριο από τον καρπό που ένα τέτοιο πρόσωπο θα έφερνε στον καιρό του. Γιατί και εμείς πρέπει να φέρουμε καρπό στον Κύριο. Στον Τίτον 3:14. Ας μαθαίνουν και οι δικοί μας να προείστανται σε καλά έργα για τις απαραίτητες ανάγκες, ώστε να μην είναι ακαρποί. Βλέπετε, λέει ο Παύλος στον Τίτο, δεν θα σωθούμε από τα καλά μας έργα, αλλά να προείστανται σε καλά έργα για τις απαραίτητες ανάγκες. Πρέπει να γίνεται αυτό για να μην είναι άκαρποι. Άρα, αν δεν κάνω αυτό και δεν τρέχω για τις απαραίτητες ανάγκες, είμαι ένα παιδί του Θεού, αλλά δεν έχω καρπό. Γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε πώς ακούμε, όπως λέει στο Λουκάν 8:18. Προσέχετε πώς ακούετε. Δηλαδή, ακούς το λόγο. Με ποιον τρόπο δέχεσαι το θείο λόγο που έρχεται μέσα σου. Πάμε πίσω στο Μάρκο 4:24. Τι τους έλεγε ο Κύριος. Προσέχετε τι ακούτε. Αυτή είναι η συμβουλή του Κυρίου. Προσέχετε τι ακούτε. Και στο 26 πάμε στο κύριο μήνυμα, την παραβολή αυτή που θα αναλύσουμε απόψε. Έτσι είναι η Βασιλεία του Θεού. Όπως άνθρωπος έριξε το σπόρο στη γη και κοιμάται και σηκώνεται νύχτα και ημέρα και ο σπόρος βλασταίνει και μεγαλώνει με τρόπο που αυτός δεν ξέρει. Αυτόματα η γη καρποφορεί. Πρώτα χορτάρι, έπειτα στάχι, έπειτα πλήρες σιτάρι μέσα στο στάχι. Όταν λοιπόν παραδοθεί ο καρπός, ο έτοιμος, ο ρήμος, ευθύς αποστέλει το δρεπάνι γιατί έχει έρθει ο θερισμός. Προσέξτε τι όμορφη εικόνα της φύσης μας δίνει εδώ ο Κύριος για να στηρίξει την παραβολή του, πάντα παίρνει κάτι από το φυσικό. Δηλαδή από τη στιγμή που ένας γεωργός τελειώσει τη σπορά του χωραφιού του. Βγήκε, το έχει οργώσει, το έσπηρε. Περιμένει τον καλό Θεό να βρέξει, να μπει ο σπόρος μέσα στη γη βαθιά και περνάει ο καιρός και είναι εκεί, μέσα. Δεν μπορεί να κάνει κάτι ο γεωργός. Δηλαδή η ανάπτυξη του φυτού θα γίνει ανεξάρτητα από την παρέμβαση του πιστού, του γεωργού, του δούλου του Θεού. Δεν μπορεί να κατανοήσει την επίδραση της γης στο σπόρο. Ούτε το ρυθμό της ανάπτυξης του, των κύκλων που κάνει για να βγει. Γιατί ο σπόρος θα βλαστήσει κάποια ώρα, έτσι. Και το φυτό μεγαλώνει, καρποφορεί, οριμάζει. Πώς? Με βάση το χρονοδιάγραμμα της φύσης. Ο γεωργός θα αναλάβει ενεργό δράση μόνο την εποχή του θερισμού, που πρέπει να συλλέξει τον καρπό της προσωπικής του εργασίας και της γενναιοδορίας του Θεού. Σκεφτείτε την εικόνα του παλιού καιρού, μάλιστα, που δεν είχαν ούτε τα μηχανήματα. Μετά από την κοπιαστική εργασία του οργώματος και της σποράς, χειμώνας, και μετά την άνοιξη θα βγουν, αν είναι σιτάρι, ας πούμε, εκεί με τα δρεπάνια όλοι να κάνουν το θερισμό. Όταν πια τα στάχια είναι έτοιμα για θερισμό. Ποιο είναι το δίδαγμα? Ότι το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και με τη Βασιλεία του Θεού, η οποία υπάρχει, προετοιμάζεται, δουλεύει τώρα, για τη στιγμή της τελικής κρίσης, όπου και θα δεχθεί τους εκλεκτούς, που θα γίνει ο θερισμός, να μπει ο καρπός στην αποθήκη. Αλλά για να καταλάβουν την παραβολή, αδερφοί, θα πρέπει το Ευαγγέλιο να, δεν λέω ότι δεν είναι, αλλά να έχει ριζώσει μέσα στην καρδιά μας. Τώρα, η παραβολή των εδαφείων εδώ, από το 26 έως το 29 που διαβάσαμε, αντιστοιχεί με αυτήν του σπόρου που μας λέει στο Μαθαίο 13, αλλά είναι μια λίγο διαφορετική διδασκαλία. Και εδώ αναφέρεται μόνο στο έργο του Θεού, ενώ στο Μαθαίο, να το δούμε, Μαθαίος 13 από το 24. Ο εχθρός επεμβαίνει επίσης στην περίπτωση που μας γράφει ο Μαθαίος, εξαιτίας της αμέλειας των ανθρώπων που κοιμώντουσαν. Άλλη παραβολή τους παρέθεσε λέγοντας. Για να δούμε τώρα τις παραβολές του Κυρίου για το ίδιο θέμα, με διαφορετική προσέγγιση, δηλαδή το βλέπει ο Κύριος από μια πλευρά, το βλέπει το ίδιο και από άλλη πλευρά, από άλλη οπτική γωνία να πούμε, για να πάρουμε τα διδάγματα που θέλει να μας δώσει ο Λόγος του Θεού, γιατί καμιά φορά έρχεται σύγχυση. Δεν είναι ίδιες οι παραβολές ακριβώς. Ο Κύριος είπε έτσι, είπε και αλλιώς. Μπορεί να αλληλοσυμπληρώνονται, αλλά έχουν διαφορετικά διδάγματα. Έχει το λόγο του που το κάνει. Η βασιλεία των ουρανών ομοιώθηκε με άνθρωπο που έσπηρε καλό σπόρο στον αγρό του. Έτσι. Άρα ο άλλος λέει, α, είναι το ίδιο, και επαναλαμβάνει ο Ευαγγελιστής ο Ματθαίος, εκεί που λέει ο άλλος, άρα είναι τα ίδια. Τι να το διαβάσω? Όχι. Ενώ όμως οι άνθρωποι κοιμούνταν, ήρθε ο εχθρός του και έσπηρε από πάνω ζυζάνια ανάμεσα στο σιτάρι και έφυγε. Και δεν φαίνεται βέβαια, γιατί είναι όλα θαμμένα. Όταν λοιπόν βλάστησαν τα φυτά και έκαναν καρπό, τότε φάνηκαν και τα ζυζάνια. Πλησίασαν τότε οι δούλοι του οικοδεσπότη και του είπαν, «Κύριε, δεν έσπηρες καλό σπόρο στον αγρό σου. Από πού λοιπόν έχεις ζυζάνια?» Εκείνος τους είπε, «Άνθρωπος εχθρός έκανε αυτό». Και οι δούλοι του λένε, «Θέλεις λοιπόν να πάμε να τα μαζέψουμε?» Εκείνος λέει, «Όχι, μη τυχόν μαζεύοντας τα ζυζάνια ξεριζώσετε συγχρόνως με αυτά το σιτάρι. Αφήστε να αυξάνουν μαζί και τα δύο ως το θερισμό και κατά τον καιρό του θερισμού θα πω στους θεριστές, μαζέψτε πρώτα τα ζυζάνια και δέστε τα σε δέσμες για να τα κατακάψετε, αλλά το σιτάρι να το συνάξετε στην αποθήκη μου». Υπολογίζετε την εικόνα έτσι, το πνευματικό μήνυμα. Στο 36. Τότε άφησε τα πλήθη και ήρθε στην οικία και τον πλησίασαν οι μαθητές του λέγοντας, «Διασαφήνισέ μας την παραβολή των ζυζανίων του αγρού». Εκείνος αποκρίθηκε και είπε, «Αυτός που σπέρνει τον καλό σπόρο είναι ο Υιός του ανθρώπου και ο αγρός είναι ο κόσμος και ο καλός σπόρος αυτή είναι η γη της βασιλείας. Ενώ τα ζυζάνια είναι η γη του πονηρού και ο εχθρός που τα έσπηρε είναι ο διάβολος και ο θερισμός η συντέλεια του αιώνα και οι θεριστές οι άγγελοι. Όπως ακριβώς λοιπόν μαζεύονται τα ζυζάνια και κατακαίγονται στη φωτιά, έτσι θα είναι κατά τη συντέλεια του αιώνα. Θα αποστείλει ο Υιός του ανθρώπου τους αγγέλους του και θα μαζέψουν από τη βασιλεία του όλα τα σκάνδαλα και όσους πράττουν την ανομία και θα τους ρίξουν στο καμίνι της φωτιάς. Εκεί θα είναι το κλάμα και το τρίξιμο των δοντιών. Τότε οι δίκαιοι θα ακτινοβολήσουν σαν τον ήλιο μέσα στη βασιλεία του πατέρα τους. Όποιος έχει αυτιά, ας ακούει». Όλοι έχουν αυτιά, εννοεί πνευματικά αυτιά, που μπορεί να μπει μέσα αυτός ο λόγος. Εδώ στο Μάρκο 4:27, ο μεγάλος σπορέας μας παρουσιάζεται σαν να κοιμάται. Όμως, στην πραγματικότητα, και την ημέρα και τη νύχτα, χωρίς να φαίνεται, αγρυπνεί προσέχοντας τον πολύτιμο σπόρο του. Παράλληλα, την κανή προσφέρει την απαραίτητη φροντίδα σε αυτόν, ώστε να αυξάνει μέχρι την ώρα του θερισμού. Θα είναι έτοιμα δηλαδή. Το λέω αυτό γιατί μας φαίνεται κάποιες φορές ότι ο Κύριος είναι αδιάφορος με μας, δεν ακούει τις προσευχές μας, τώρα δεν τις απαντάει, ότι άφησε το έργο του, το έργο του και έφυγε και μας άφησε, αναλάβαμε εμείς τώρα. Ναι, κατά μία έννοια μας λέει φεύγω και θα έρθω να σας πάρω, εργαστείτε με πίστη, αλλά ξέρουμε ότι είναι παρόντας στη ζωή μας, αοράτος όμως. Κάποτε τον βλέπουμε στο πνευματικό, κάποτε δεν τον βλέπουμε καν. Και αυτό είναι το μυστικό της πνευματικής ζωής του πιστού. Ιωάννης 4:35. Εσείς δεν λέτε, ακόμη είναι 4 μήνες και ο θερισμός έρχεται. Ιδού σας λέω, σηκώστε τα μάτια σας και παρατηρήστε τα χωράφια. Λευκά είναι, έτοιμα για θερισμό ήδη. Λέει το κείμενο, ιδού λέγω εμήν, επάρατε τους οφθαλμούς ημών και θεάσαστε τας χώρας, ότι λευκέ εισήν προς θερισμόν ήδη. Σώστε τα μάτια σας, δηλαδή μην κοιτάτε κάτω τα πόδια σας στο χώμα, κοιτάξτε το έργο. Γιατί ο Κύριος προσκαλεί να κάνουν οι μαθητές του διαπίστεως. Γιατί τα χωράφια είναι ήδη λευκά προς θερισμό. Το λευκό είναι ότι τόσο πολύ έχει μεστώσει το στάρι, που ασημίζει έτσι, έφυγε το πράσινο και κυτρίνησε και ασπρίζει σχεδόν και είναι, δηλαδή πρέπει να κοπεί. Είναι full καρπό, σιτάρι. Και η Βασιλεία του Θεού παραβάλλεται προς το έργο του υπομονετικού Γιώργου που είδαμε, που αφού σπείρει το σπόρο, κοιμάται και σηκώνεται, λέει, ημέρα και νύχτα και ο σπόρος βλαστάνει και μεγαλώνει με τρόπο που αυτός δεν ξέρει. Δεν τα ξέρουμε όλα, αδελφοί. Ξέρουμε το σχέδιο του Θεού, έχουμε τον λόγο, μας εξηγεί όσα μας εξηγεί. Αλλά πολλές φορές λέμε, Κύριε, γιατί έγινε αυτό, γιατί δεν γίνεται αυτό, γιατί δεν απαντάτε αυτό, γιατί περνάει τόση περίοδος και βλέπουμε μια απραξία. Είναι όλα μέσα στο σχέδιο. Προσέξτε, δεν μας λέει εδώ ο Γιώργος, αφού έσπειρες, ξάπλωσε και κοιμήσου. Με, και ο Κύριος θα κάνει το έργο του. Ο Γιώργος, ο καλός, ο πιστός, θα εκτελέσει τις στοιχειώδεις γεωργικές εργασίες του. Δηλαδή, θα οργώσεις το χωράφι σου. Θα το σπείρεις το χωράφι σου. Αλλά σου λέει, εγώ θα αυξήσω το σπόρο. Τα αυτονόητα θα τα κάνουμε. Η βλάστηση όμως, η καρποφορία, θα συντελεστούν στον καιρό τους. Ανεξάρτητα από την επιθυμία μου και την επιθυμία σου, την επιθυμία του Γεωργού, να επισπεύσουμε το ποθούμενο αποτέλεσμα των εργασιών. Οργώσαμε, σπήραμε, άντε, τώρα θέλουμε να δούμε τον καρπό. Μα περίμενε. Υπάρχει λόγος που υπάρχει ο θάνατος του σπόρου μέσα στη γη μέχρι να αρχίσει να αυξάνει. Δηλαδή το νόημα της παραβολής είναι ότι ο σπόρος που έσπειρε ο Μεσσίας μέσα στον κόσμο θα καρποφορήσει στον καιρό του. Χωρίς οι προσπάθειες των ανθρώπων να μπορούν να επηρεάσουν θετικά ή αρνητικά το αποτέλεσμα. Μιλάω για γενικό αποτέλεσμα, παγκόσμια δηλαδή, αλλά και προσωπικά στον κύκλο μας. Μπορεί άμεσα ένας πολύ ενεργητικός πιστός να βλέπει αποτελέσματα στην προσωπική του ζωή και ένας, να πω λιγότερο ενεργητικός, όχι. Γενικά όμως, το έργο του Θεού θα γίνει, αδερφοί, είτε έτσι είτε αλλιώς, γιατί είναι προδιαγεγραμμένο. Ό,τι λέει ο Κύριος ότι θα γίνει και μάλιστα στον καιρό του. Άρα δεν μπορούμε να επισπεύσουμε πρόωρα ή να παρακολουθούμε το αποτέλεσμα που έτσι κι αλλιώς θα υπάρξει, γιατί τι μας λέει, η γη από μόνη της καρποφορεί, αυτόματα. Η λέξη αυτόματο νομίζω εγώ ότι ήταν μια τεχνική λέξη της εποχής μας. Πού ξέραν τώρα τα αυτόματα οι αρχαίοι. Και όμως είναι γραμμένο έτσι στο κείμενο. Σε δύο τόπους. Αυτόματα η γη καρποφορεί και όταν ο Πέτρος τον ελευθέρωσε ο άγγελος και τον έβγαλε από τις στρατιές των στρατιωτών που ήταν μπροστά και φτάσανε στην πύλη, λέει η πύλη αυτόματα άνοιξε. Δύο τόπους μόνο. Το γράφει στο αρχαίο. Βλέπετε, κάποιες ενέργειες θέλουν το χρόνο τους. ίσως για την υπομονή, για την εγκαρτέρηση. Μάλιστα, η πρόωρη σπουδή και ανυπομονησία των εργατών του Ευαγγελίου είναι δυνατόν να δυσκολέψουν και το έργο του Θεού από πάνω. Πάμε στο Ματθαίο 13:28, εκεί στην παραβολή των Τζιζανίων. Τι είπαν οι δούλοι του Κυρίου? Θέλεις λοιπόν να πάμε να τα μαζέψουμε? Αφού βλέπουμε εδώ αγριόχορτα, παράσιτα, μαζί με το σιτάρι, δηλαδή κακά άτομα που επηρεάζουν μέσα στους πιστούς, να πάμε να τους βγάλουμε έξω, να καθαρίσουμε την εκκλησία, το χωράφι. Όχι, μη τυχόν μαζεύοντας τα ζυζάνια, ξεριζώσετε συγχρόνως με αυτά και το σιτάρι. Μα να ζουν μαζί, μαζί. Δεν θα έπρεπε να ήταν, γιατί ο εχθρός τα έβαλε, αλλά αφού είναι εκεί, άστα, γιατί όταν πας να ξεριζώσεις το αγριόχορτο, θα ξεριζώσεις ίσως και κάποια στάχια μαζί από το σιτάρι. Και δεν φταίνε αυτά τα στάχια. Μα έγινε σκάνδαλο. Ωραία, αν το ξεριζώσεις το σκάνδαλο, θα πάρεις μαζί σου και τόσον κόσμο άδικα. Που δεν είναι τόσο στηριγμένοι, έβλεπαν σε εκείνον το άτομο, παρασύρθηκαν, ό,τι να είναι. Ο Κύριος σου λέει, υπομονή, θα έρθει η ώρα του. Και επιπλέον, γιατί καμιά φορά η ανυπομονησία δεν είναι πάντα ο ζήλος το πνευματικό, γιατί μας λέει ο Κύριος να κάνεις και υπομονή. Επιπλέον, μαρτυρεί και έλλειψη είναι εμπιστοσύνη στο Θεό, που έσπηρε με το έργο του Μεσσία το σπόρο του Ευαγγελίου μέσα στον αγρό του κόσμου. Δηλαδή, ο άνθρωπος, αδελφοί, με κανέναν τρόπο δεν μπορεί να εξαναγκάσει το Θεό στο να επισπεύσει την έλευση της βασιλείας του. Τότε τον καιρό του Χριστού, οι Φαρισαίοι, οι γραμματισσόλοι, να κάνουμε τον νόμο τέλειο, τέλειο, τέλειο, έτσι θα αναγκαστεί να έρθει ο Θεός πιο γρήγορα. Μα κάποια πράγματα θέλουν τον χρόνο τους. Οι ζηλωτές, να σκοτώσουμε όλους τους Ρωμαίους, να τους αφανίσουμε, να έρθει ο Μεσσίας γρήγορα, να έχουμε τη δύναμη για να κάνουμε το βασίλειό μας εδώ. Εμείς. Άρα, όσο πιο πολλούς σκοτώσουμε Ρωμαίους, εχθρούς, τόσο πιο γρήγορα θα έρθει ο Μεσσίας. Δεν πάει έτσι, τους λέει ο Κύριος. Δεν είναι αυτές οι ενέργειες που θα φέρουν τη βασιλεία πιο νωρίς. Η βασιλεία θα έλθει με τρόπο αυτόματο. Με τρόπον που ο άνθρωπος δεν γνωρίζει, ούτε μπορεί να ελέγξει. Προσέξτε, ο ερχομός της βασιλείας, όπως μας λέει ο λόγος, είναι έργο του Θεού τόσο βέβαιο όσο βέβαιη είναι η διαδικασία της βλάστησης. Έβαλε το σπόρο μέσα στο χώμα, έβρεξε ωραία, το χωράφι είναι καλό, θα βλαστήσει οπωσδήποτε. Άρα, ό,τι είπε ο Κύριος θα γίνει πραγματικά. Δεν είναι πράγματα που δεν έγιναν ακόμα. Έτσι, ξέρουμε από το παρελθόν τι έχει γίνει. Αλλά μιλάμε για την Αρπαγή, για Αντίχριστο, για την Εφταετία, μιλάμε για τη Χελιδή Βασιλεία, για τους νέους ουρανούς, όλα αυτά που δεν τα έχουμε δει ακόμα, είναι εκεί. Αλλά θέλουν το χρόνο τους. Δεν μπορεί ο άνθρωπος παρά να έχει ακλόνητη εμπιστοσύνη στον Κύριο των Δυνάμεων και να αναμένει την οριστική πραγματοποίηση της σωτηρίας του. Βέβαια, όπως είπα, η αναμονή δεν έχει καθόλου την έννοια της απραξίας, του do nothing. Αλλά είναι η βεβαιότητα ότι η τελική καρποφορία είναι έργο του Θεού. Γι' αυτό, αδερφοί, γιατί πολλές φορές, ξέρετε, θέλει ο Κύριος να είμαστε υπεύθυνα άτομα, αλλά δεν πρέπει να βάλουμε την ευθύνη πάνω μας για τη σωτηρία όλου του κόσμου γύρω μας. Είναι έργο του Θεού στο τέλος. Η Βασιλεία του Θεού, που είναι προς το παρόν κρυμμένη, όπως είναι ο σπόρος μέσα στη γη, θα φανερωθεί οριστικά όταν έρθουν οι χρόνοι. Τι χρόνοι? Γιατί ο Κύριος να εξαρτάται από τους χρόνους? Πράξεις έναν επτά. Είπε τότε προς αυτούς, «Δεν ανήκει σε εσάς να γνωρίζετε χρόνους ή καιρούς που ο Πατέρας έθεσε στη δική του εξουσία». Πότε θα έρθει ο Αντίχριστος? Κάνουμε τα μαθηματικά μας, υπολογίζουμε μέρες, ώρες, πώς το λέει ο λόγος, προφητείες εδώ, εκεί. Δεν μας βγαίνουν τα μαθηματικά μας. Έπρεπε η αρπαγή να είχε ήδη γίνει, όπως υπολογίζαμε παλαιότερα. Δεν ξέρουμε. Λέει, δεν ανήκει σε εσάς να γνωρίζετε χρόνους ή καιρούς που ο Πατέρας έθεσε στη δική του εξουσία. Πλησιάζουμε, αλλά δεν ξέρουμε ούτε χρόνο, όχι μέρα και μήνα. Δεν ξέρουμε. Ναι, άλλες παραβολές τονίζουν τη συμμετοχή του ανθρώπου στο έργο της φανέρωσης της Βασιλείας. Αμήν. Αλλά η παραβολή αυτή, προϋποθέτοντας τη συμμετοχή μας, υπογραμμίζει κυρίως την εμπιστοσύνη στον Κύριο. Ότι δεν θα κάνουμε εμείς το έργο Του, έτσι επειδή είμαστε πολύ καλά πιστοί και θα τρέξουμε εμείς να το κάνουμε όλο, να το τελειώσουμε, και όταν το τελειώσω, πει ο Κύριος, α, το τελειώσετε, έρχομαι τώρα. Από σας εξαρτώταν όλο αυτό. Από τη διάθεσή σας δηλαδή. Η παραβολή σε αυτήν την περίπτωση απευθύνεται από τον Κύριο Ιησού κατά κάποια άποψη ίσως σε ανθρώπους που δεν ξέρω στηρίζονταν στις δικές τους δυνάμεις και πιστεύουν ότι με τις ενέργειες τους μπορούν να εντός εισαγωγικών εκβιάσουν την έλευση του καινούριου κόσμου της Βασιλείας του Θεού. Όπως είπα πριν, ας πούμε οι ζηλωτές ίσως ή οι Φαρισαίοι. Και ο Κύριος δεν είναι ώρα τώρα. Γιατί οι μαθητές σε ρωτούσαν πότε αποκαθαρσάνεις την Βασιλεία σου. Πότε θα κάτσουμε στο τραπέζι, εγώ δεξιά, εγώ αριστερά. Τότε, πριν 2.000 χρόνια, ο Κύριος δεν μπορούσε να τους το πει, δεν το ήξερε κιόλας, γιατί λέει ο πατέρας ξέρει ακριβώς τους όρους και τους καιρούς, αλλά ήξερε ότι ήταν μακριά. Δεν τους έλεγε όμως, ξέρετε, περιμένετε 2.000 χρόνια. Δεν τους έλεγε αυτό, διότι μετά θα έρθει μια αποθάρρυση. Α, τότε! Ακόμα και τότε που πέθαναν οι πιστοί. Και έγραφαν στον Παύλο οι αδερφοί που ζούσαν. Μα άδικα πέθαναν αυτοί που πίστευαν ότι θα έρθει η Βασιλεία. Πέθαναν και δεν ήρθε η Βασιλεία. Και αναγκάζεται ο Παύλος εκεί, αναγκάζεται ευκαιρία να τους γράψει για την αρπαγή, ότι μην ανησυχείτε αδερφοί. Και αυτοί που πέθαναν δεν πειράζει. Θα έρθει η ώρα που θα αναστηθούν και θα είμαστε όλοι μαζί στην παρουσία του Κυρίου. Παρηγορείται με αυτά τα λόγια όλους. Όχι όπως τους άλλους που χάνονται που δεν έχουν ελπίδα. Μιλά για τους μη σωσμένους. Ό,τι και να είναι, για μας η απαραίτητη προϋπόθεση είναι να ρίξουμε το σπόρο. Αυτό είναι το δικό μας μέρος. Δεν είναι δυνατόν να περιμένουμε καρποφορία και να μην κάνουμε τίποτε. Τα στόματα μας δεν είναι κλειστά. Πρέπει να εκφράσεις την αγάπη του Θεού. 1 Κορινθίους 3:6. Εγώ φύτευσα, γράφει ο Παύλος, ο Απολλός επότισε, ο Θεός αύξησε. Φωτίζεις. Αμήν. Ο άλλος φυτεύει. Ναι. Το ένα παιδί του Θεού, ο άλλος εργατής του Θεού, κάθε Υιός και Θυγατέρα θα κάνουν το έργο τους, αλλά ο Θεός είναι που θα αυξήσει. Για να αυξηθεί το έργο του Θεού, πρέπει να βρει ανθρώπους οι οποίοι θα έχουν θέληση να κάνουν, να θυσιάσουν, να θυσιαστούν. Αλλά παρόλα αυτά, την τελική αύξηση θα την κάνει ο Κύριος. Ώστε κανείς να μην μπορεί να καυχηθεί ή να διακρίνει τον εαυτό του από τους άλλους αδελφούς. Εγώ έκανα πιο πολύ έργο από σένα, εγώ έκανα λιγότερο από σένα. Ο λόγος είναι ο σπόρος, τον οποίο με εντελώς θαυματουργικό τρόπο ο Θεός αυξάνει μέσα στη ψυχή, μέχρι να γεννηθεί ο νέος άνθρωπος εν Χριστώ Ιησού.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Πολλοί λένε γιατί κύριε όλων παραβολές και δεν μας μιλάς ήσυχα καθαρά να καταλαβαίνουμε. Ο κύριος αδερφή δίδασκε τους ανθρώπους σύμφωνα με αυτά που μπορούσαν να αντιληφθούν. Έβλεπε μέσα τους, ήξερε. Πιο πολλοί ήταν άνθρωποι απλοί. Αυτά που ήξεραν ήταν αυτά που τους μιλούσε. Τα χωράφια, τα κλίματα, τα σιτάρια, τους χειμώνες, τα καλοκαίρια. Αυτά ήξεραν. Οικοδομούσε πάνω σε προηγούμενες γνώσεις τους, δίνοντας τους χρόνο να αφομοιώσουν ένα μάθημα και μετά να πάνε στο επόμενο. Πιθανόν πολλές παραβολές να μην τις καταλαβαίναν. Δηλαδή, καταλάβαιναν την ιστορία που τους έλεγε, όπως το σποριά. Δεν ήξεραν ότι είναι ήδη εδάφους καρδιάς και άνθρωποι κλπ. Δεν πειράζει όμως. Αυτό είχαν ανάγκη να πάρουν, πρώτα το καταλάβαιναν αργότερα όταν ο κύριος έφυγε και μετά που θα πήγαιναν στις συναγωγές, στις συναθρήσεις, τότε να παίρναν ζωή αυτά τα λόγια μέσα τους. Ήταν γνώστης ο κύριος της ικανότητας των ακροατών του. Δεν τους κατέκλυζε δηλαδή με πολλές πληροφορίες από ό,τι μπορούσαν να απορροφήσουν. Όταν έχεις ένα απλό άνθρωπο με λίγες γνώσεις, απλοϊκό, θα του μιλήσεις απλοϊκά. Όπως ένα μωρό. Πέντε λόγια αυτά που μπορεί να απορροφήσει, να καταλάβει. Εμείς, επειδή έχουμε πολλά και θέλουμε να τα μοιραστούμε, ίσως για να δείξουμε ότι ξέρουμε και πολλά, τους βομβαρδίζουμε πολλές φορές και τους πονοκεφαλιάζουμε. Και δεν μένει τίποτα στο τέλος. Λέει άλλος από μέσα του να φύγει να ησυχάσει το κεφάλι μου. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ άλλο. Ενώ θέλει ο άλλος το γλυκί λόγο. Ο κύριος έλεγε την παραβολή. Τέλειωνε. Τον έτρεχαν από πίσω κλπ. Για να φάνε, για άλλους λόγους, για θαύματα κλπ. Για θεραπείες, γιατί αυτό είχαν ανάγκη. Αλλά για τον λόγο πάντα προσεκτικά. Τους έλεγε αυτά που μπορούσαν να απορροφήσουν. Βέβαια, αν και γενικά η διδασκαλία του στον πολύ κόσμο ήταν μέσω παραβολών, εντούτοις πάντα έδινε την εξήγηση στους μαθητές του. Να πω επίσης ότι μιλούσε παραβολικά για να μην αντιλαμβάνονται τα πάντα, γιατί δεν ήταν οι καρδιές τους ανοιχτές και δεν μπορούσε να ρίξεις το σπόρο, να πω, στους χείρους. Έτσι μπορεί να μην είναι πολύ καλό παράδειγμα, αλλά δεν θα τον εκτιμούσα όσον πρέπει. Και τους άφηνε στην παραβολή. Αυτοί που κατάλαβαιναν, καταλάβαιναν. Τους μαθητές του όμως ο Κύριος τους έδινε το φως, γιατί εκείνοι ζητούσαν ειλικρινά. Γι' αυτό του έλεγαν πολλές φορές, έλα, εξήγησε μας την παραβολή, τι εννοείς. Και μετά, δεύτερη διδασκαλία. Μόνο ο Ευαγγελιστής Μάρκος μας παραδίδει την παραβολή της αυτόματης αύξησης του σπόρου, η οποία, όπως είπα, στην αρχή έχει ομοιότητες με την παραβολή του σπορέως, τα τέσσερα είδη, όμως το κεντρικό της νόημα είναι αρκετά διαφορετικό. Όπως είπα λοιπόν, στην παραβολή αυτή παρουσιάζεται ο Γεωργός, ο οποίος σπέρνει τη γη και από εκεί και πέρα δεν έχει καμία ανάμειξη στην ανάπτυξη του σπόρου. Ο άνθρωπος Γεωργός μετά τη σπορά δεν προσφέρει τίποτα. Δεν μπορεί να προσφέρει και τίποτα. Ένας Γεωργός σήμερα θα πάει στο χωράφι που το έσπηρε και περιμένει. Τι να κάνει, να χαϊδεύει το χώμα, να προσεύχεται να αυξηθεί το χώμα, να το ποτίσει κι άλλο, δεν χρειάζεται. Αν πάρεις πάρα πολύ νερό θα το σαπίσεις. Απλώς αναμένει την καρποφορία και γι' αυτό και η παραβολή αυτή κάποιοι την ονομάζουν παραβολή του υπομονετικού Γεωργού. Τι κάνει, περιμένει υπομονετικά να λειτουργήσουν οι νόμοι της φύσεως. Να σαπίσει ο σπόρος, να βλαστήσει, να αυξηθεί, να καρποφορήσει. Διότι μας λέει η γη καρποφορεί αφεαυτής μόνη της. Αυτομάτη η γη καρποφορεί, λέει το αρχαίο. Αυτομάτη η γη καρποφορεί. Προσέξτε, όχι η θεάκη που λένε άλλοι, γιατί όντως η γη μας τρέφει έτσι αιώνες τώρα. Οι νόμοι του Θεού, όπως είπα την άλλη φορά με το σπέρμα, θυμάστε, έδωσε ο Θεός τους νόμους του σε κίνηση. Ναι, η γη βγάζει συνέχεια, αλλά δεν είναι η γη, είναι ο Θεός που διέταξε τη γη να το κάνει. Πάμε στη Γένεση, πρώτο κεφάλαιο, στο 11. Και είπε ο Θεός, ας βλαστήσει η γη χλωρό χορτάρι που κάνει σπόρο. Βλέπετε, βγήκε το χορτάρι, αλλά ποιο είναι το χορτάρι, κάνει σπόρο. Και καρποφόρο δέντρο που κάνει καρπό σύμφωνα με το είδος του, κάθε δέντρο ξεχωριστά, του οποίου το σπέρμα να είναι μέσα του πάνω στη γη. Άρα δεν είναι ένα δέντρο μόνο, είναι το δέντρο. Έχει μέσα του χιλιάδες δέντρα που θα επαναληφθούν. Και έγινε έτσι. Και η γη βλάστησε χλωρό χορτάρι, χορτάρι που κάνει σπόρο σύμφωνα με το είδος του, και δέντρο καρποφόρο το οποίο το σπέρμα είναι μέσα του. σύμφωνα με το είδος του, και είδε ο Θεός ότι ήταν καλό, σύμφωνα με το είδος του. Γιατί, αδερφοί, παρά να θεοποιούμε τη γη, ας πάμε στον Δημιουργό, τον Πάνσοφο, και για να δούμε με πόση λεπτομέρεια, γιατί λέμε, έκανε το σύμπαν, τα αστέρια, τους γαλαξίες, τι ωραία γη, τα... όλα ωραία. Ναι, τα βλέπουμε με τα φυσικά μας τα μάτια. Για αν μπορείς να πας ανάποδα και να μπεις μέσα σε ένα σπόρο. Σήμερα φάγα ένα μήλο και ήταν τα κουκούτσια για το καφέ. Πόσο είναι ένα, μερικά χιλιοστά. Και λέω αυτό, γιατί ετοιμαζόμουν. Και αυτό είναι το κουκουτσάκι, λέω, της μηλιάς τώρα, του μήλου. Έτσι, το καφέ. Που τι είναι, τίποτα, το πετάξεις. Που όντως, αν το πετάξεις στο σκληρό έδαφος ή στα σκουπίδια, τίποτα. Αλλά λέει ο σπόρος πρέπει να πεθάνει με στη γη για να φέρει καρπό. Για βάρε εκείνο το κουκουτσάκι στο χώμα, βρέξε το λίγο και περίμενε. Και ξαναβρέξε το λίγο, όπως ο Θεός βρέχει, και μετά αυτή η μηλιά τι είναι εκείνος ο σπόρος μέσα. Είναι ένα χημικό εργαστήριο που οι άνθρωποι δεν μπορούν να το φτιάξουν. Όχι μόνο για το μέγεθος, ας κάνουν ότι μια μπόλη. Γιατί λέμε ένα κουκούτσι είναι, μια κοκόνα, έτσι στα κυπριακά. Εκείνο θα βγάλει ριζούλα, θα βγει κορμός, θα βγάλει κλαδιά, θα βγάλει φύλλα, χρώματα, δικά της χρώματα, αρώματα, δικά της αρώματα, μήλα δικά της, το είδος του μήλου σε εκείνο ακριβώς που πρέπει, η γεύση όταν το δαγκώσεις θα είναι η γεύση εκείνου του μήλου, πολύχρονη παραγωγή, γιατί εκείνη η μηλιά από το κουκούτσι που μεγάλωσε κόβει τα μήλα, πόσα βγάζει μια σοδιά, 50 μήλα, ας πούμε το δέντρο πόσα έχει, τα έκοψες. Μετά θα βγάλει άλλη κοιλιά που λέμε, άλλα 50, άλλα 50, άλλα 50. Και πόσες χιλιάδες σποράκια είναι συνολικά μέσα στα μήλα, αφού ένα μήλο έχει αρκετά μέσα, που εκείνα τα σποράκια μπορεί να δώσουν άλλες μήλες. Δηλαδή από ένα σποράκι κάνεις δάσος. Κάνεις για εκατοντάδες χρόνια δέντρα. Πώς ζουν οι άνθρωποι, νομίζετε, με τον αέρα? Αν η γη δεν μας έδινε συνεχώς, γιατί τρώμε το μήλο, το καταλαρώσαμε, έφυγε το μήλο. Ξαφανίστηκε. Αν ήταν μια μηλιά, γι' αυτόν ο Κύριος λέει καρποφόρο δέντρο που κάνει τον καρπό σύμφωνα με το είδος του και μέσα του είναι το σπέρμα, ούτως ώστε να πέσει το μήλο κάτω, να σαπίσει να βγει άλλο δέντρο. Και άλλο δέντρο και θα γεράσει το δέντρο, θα βγουν άλλα δέντρα. Και δεν τελειώνει. Έχεις μια μηχανή που σου παράγει φαγητό συνέχεια. Πολλαπλασιάζεται συνέχεια και δεν τελειώνει. Αυτό δεν είναι θαύμα? Το αναγνωρίζουμε ότι είναι θαύμα, αλλά θέλω να πω, σκεφτόμαστε επειδή γίνεται αργά και λέμε έτσι είναι. Ο Κύριος από τα 5 ψωμάκια και τα 2 ψάρια έκανε απότομα και φαγητό στους κόσμους. Αμήν. Αφιβάλλει κανείς ότι είναι το θαύμα, ένα από τα θαύματα. Αλλά όλο αυτό που συντελείται τότε στους αιώνες δεν είναι θαύμα επειδή γίνεται σε slow motion. Γιατί εκείνοι οι άνθρωποι έφαγαν τα 5 ψωμιά και τα 2 ψάρια, έφαγαν, χόρτασαν, έμειναν και περίσσευμα. Μα εκείνα δεν βγάζουν άλλα, όπως αυτά που βγάζουν συνέχεια. Και τότε ο Κύριος του χωραφιού στέλνει το θεριστή για να θερίσει τον καρπό όταν βλαστήσει. Δηλαδή, στην παραβολή αυτή τονίζεται η αλήθεια ότι η Βασιλεία του Θεού εξαπλώνεται στις ανθρώπινες ψυχές, που είναι η γη στην οποία πέφτει ο σπόρος, με τρόπους και δυνάμεις που δεν μπορεί ο άνθρωπος, εγώ και εσύ, να γνωρίζουμε, ούτε μπορούμε να τις ελέγξουμε. Αδερφοί, πάμε και ευαγγελίζουμε εσένα, μιλάμε και μας κοιτάει έτσι. Τίποτα δεν μπαίνει μέσα, λέμε. Άδικα. Ξαναμιλάς σε άλλο. Τίποτα. Και έρχεται ένας άλλος μετά και σου λέει, τότε που μιλούσες σε εκείνη την ψυχή, εγώ καθόμουν δίπλα από πίσω και άκουγα και αυτά που είπες με άγγιξαν. Λες, Κύριε, πώς δουλεύεις, με ποιον τρόπο δουλεύεις? Εγώ προσευχήθηκα, επικεντρώθηκα για εκείνο και εσύ δούλεψες αλλού που ούτε καν ήξερα, ούτε με ένοιαζε, ούτε ήξερα ότι υπήρχε αυτό το άτομο. Εφόσον ο σπόρος, ο λόγος του Θεού, βρει καλό έδαφος, μια καλοπροαίρετη ψυχή που δέχεται το Θείο Λόγο, η Θεία χάρη σε ενεργεί τον αγιασμό της ψυχής, τη μεταμόρφωσή της, ώστε να δώσει πολύ καρπό. Ο Θεός είναι που το κάνει. Να μου πείτε, το ξέρουμε. Ωραία, σας το ξαναλέω. Ο Θεός είναι που το κάνει. Για να μην υπαρεφανευτούμε και να πούμε τα ωραία μας λόγια, είναι πολλές μας γνώσεις, επειδή διαβάζω καλά το λόγο και ήξερα ακριβώς το εδάφιο και το έδωσα. Μπορεί να πεις ένα εδάφιο άσχετο σε εισαγωγικά και να πιάσει παραπάνω τόπο παρά να κάνεις μίνι κήρυγμα στη ψυχή. Και όταν έρθει ο καρπός, τότε ο Θεός την παραλαμβάνει στη βασιλεία του. Η Θεία Χάρις λοιπόν εργάζεται αθόρυβα και μυστικά με τρόπο που ο Γεωργός εμείς δεν καταλαβαίνουμε, δεν ξέρουμε. Αλλά είναι παντοδύναμη. Εργάζεται με δύναμη το έργο της. Υπογραμμίζει λοιπόν η απόλυτη βεβαιότητα ότι το έργο που άρχισε ο Μεσσίας μέσα στον κόσμο οπωσδήποτε θα ολοκληρωθεί. Από τους ανθρώπους απλώς απαιτείται έμπρακτη υπομονή και εμπλήρης εμπιστοσύνη στο Θεό. Θα κάνεις το μέρος σου και εγώ θα κάνω το μέρος μου, μέχρι εκεί που μπορούμε, μέσα στην ελευθερία του Κυρίου, όχι με σαρκικότητες πνευματικά, αλλά το φορτίο είναι του Κυρίου. Και ο Κύριος ξέρει πώς να το φέρει. Γιατί στην πιο γνωστή μας παραβολή, του Σποραίους, τονίζεται η ανάγκη της συμμετοχής του ανθρώπου για να καρποφορήσει ο σπόρος στη ψυχή του. Εδώ, εκείνος που σπέρνει το σπόρο, καλείται να έχει πίστη στο Θεό. Γι' αυτό λέω, μια παραβολή ο Κύριος τη δίνει από εδώ, άλλος τη δίνει από αλλού. Και αυτή η πίστη εκδηλώνεται έμπρακτα. Δεν απογοητεύεται όταν βλέπει ότι ο λόγος του Θεού δεν έχει άμεσα αποτελέσματα, δηλαδή η εργασία. Είναι πολλές φορές άτομα που λένε: μα δεν βλέπουμε, θα θέλουμε να δούμε τα θαύματα, τα σημεία, τα τεράστια, γιατί δεν ενεργεί ο Κύριος. Προσευχόμαστε για θεραπείες, πραγματικά από ό,τι γίνουν, κάποτε πιο πολλές φορές δεν γίνεται. Πόσο φταίμε, επειδή και φυσικά και είναι και σωστό, δεν μπορούμε να ρίξουμε το βάρος στο Θεό, γιατί ο Θεός δεν φταίει σε τίποτα, και λέμε: αφού προσευχόμαστε και δεν γίνεται, φταίμε όλοι εμείς. Αμαρτωλοί όλοι είμαστε, λέει και ο λόγος του Θεού, όποιος δεν αμαρτάνει θα βγάλει το Θεό ψεύτη. Εάν αμαρτάνουμε και λίγο παραπάνω από αυτό που θα μπορούσαμε να μην αμαρτάνουμε, τότε έχουμε και την κατάκριση και δεν είμαστε χαρούμενοι με την έννοια ότι δεν ευχαριστούμε τον Κύριο. Αδερφοί, μπορεί να είναι και έτσι σε έναν βαθμό, έτσι, αν δεν στεκόμαστε σωστά όπως μας λέει ο λόγος του Θεού, αλλά από αυτήν την παραβολή λέει: δικό μου είναι το έργο. Είναι περίοδος που όπως βάζει το σπόρο στο χωράφι και δεν βγαίνει τίποτα. Μα περνάνε τα χρόνια, εβδομάδες, εμείς προσευχόμαστε, προσεύχω. Αλλά ο σπόρος είναι εκεί. Θα έρθει στην ώρα του. Το χρόνο που ο Θεός έδωσε. Κύριε, θέλουμε αναζωοπήρωση. Θα έρθει αναζωοπήρωση σε 37 χρόνια. Όχι σε 35. Γιατί να μην το κάνει αύριο, αφού είναι το πιο ωραίο και το πιο λογικό. Γιατί ο Κύριος έχει τους δικούς του χρόνους και καιρούς. Για σκεφτείτε το Μεσαίωνα. Μιλάμε για πολλά χρόνια. Γιατί τον καιρό του Χριστού, μετά τον Χριστό να γίναν τον μπαμ τόσο μεγάλο και μετά σιγά σιγά έσβησε και μετά αναζωπήρωσε εδώ, μετά έσβησε, αναζωπήρωσε εκεί και κατά τόπους, όχι παντού ταυτόχρονα. Γιατί το 1903 για παράδειγμα να πέσει το Πνεύμα Άγιο στην Αζούζα σε εκείνον το οίκημα ήταν πιο άγιοι οι άνθρωποι εκείνα από τον υπόλοιπο κόσμο και γιατί τότε και όχι 5 χρόνια πριν ή 5 χρόνια μετά. Πρέπει να πιστώσουμε τον ουράνιο μας τον Πατέρα ότι ξέρει καλύτερα και έχει και τους χρόνους του και τους καιρούς του. Εμείς θα δουλεύουμε όπως μας θέλει ο Κύριος, σταθερά, όπως μας λέει ο Λόγος, θα σπέρνουμε, θα ποτίζουμε, αλλά η αύξηση είναι του Θεού. Είμαστε φίλοι, ομοκόσμος, κόσμος, συγγενείς, είμαστε γονείς, είμαστε παππούδες. Σπέρνεις το Λόγο του Θεού με ελπίδα. Δηλαδή θα κάνεις το μέρος σου, στον κύκλο σου. Αν πούμε έναν καλό λόγο, αν τους πούμε να έρθουν στην εκκλησία. Γιατί αδερφοί, ο λόγος του Θεού μπορεί να μείνει θαμμένος στα βάθη της καρδιάς ενός νέου και να μην βλέπεις αποτέλεσμα και να λες και σε μια κρίσιμη καμπή της ζωής του βλέπεις ότι ξεπετάει ένα βλαστάρι με εντυπωσιακό τρόπο. Και λες, πού ήταν αυτό. Ο λόγος δίδαξε το παιδί από ένα μικρό την οδό του Κυρίου και δεν θα απομακρυνθεί ούτε θα γεράσει. Θα μείνει εκεί ο σπόρος, θα το φυλάει. Κάποιοι μπορεί να απομακρυνθούν σε μια περίοδο, στην εφηβεία, αν κάτι, και να λες τώρα, χαμένα πήγαν όλα αυτά που τους δίδαξα. Είναι εκεί ο σπόρος. Δεν λέω να επαναπαυόμαστε, να συνεχίζουμε να προσευχόμαστε, αλλά βλέπεις μετά ότι έρχεται η ώρα ή ο Κύριος να επιτρέψει ένα κούνημα. Θεέ μου, πού είσαι. Μπαμπά, μαμά, προσευχήσω. Από πότε μου ζητάνε να προσευχηθώ για σένα. Τόσο καιρό δεν έχεις ανάγκη. Τώρα δυσκόλεψαν τα πράγματα. Να έρθω εκκλησία, μπορώ. Βλέπετε, ο Κύριος θέλει το χρόνο του. 6 μήνες, 1 χρόνο, 20 χρόνια, δεν ξέρουμε. Γι' αυτό λέω να είμαστε πάντα ανοιχτοί, να μην διστάζουμε. Να δώσουμε μια γραφή σε ένα φίλων που βρίσκεται σε άγνοια και έχει καλή διάθεση. Απευθύνεις μια πρόσκληση για μια πνευματική ευκαιρία. Μιλάς σε τρίτους, γνωστοποιείς ότι είσαι παιδί του Θεού, έτσι την ομορφιά της πίστης σου. Δεν ξέρουμε πώς μπορεί το Πνεύμα του Θεού να επιδράσει στις ψυχές τους. Κάποτε απογοητευόμαστε, γιατί φυσικά έχουμε good expectation, έτσι περιμένεις ότι θα πούν αμήν, θέλω. Κάποτε δεν γίνεται. Είναι και αυτό μέσα στο παιχνίδι. Αδερφοί, ο Κύριος ήταν ο καλύτερος ευαγγελιστής. Άρων, σταύρωσέ τον. Φύγε τον, δεν το θέλουμε. Δεν λέω να μην θέλουμε το καλό, αλλά να είμαστε έτοιμοι και για το ένα και για το άλλο. Πορευθέντες, μαθητεύσατε πάντα τα έθνη. Ο πιστεύσας και ο βαπτιστής θα σωθεί. Ο απιστής σας, γιατί η απιστής σας, αφού μίλησε ο άνθρωπος του Θεού, ο απιστής σας θα καταγραφεί. Και δεν σου λέει ποιος, γιατί έχει έναν γκρουπ ανθρώπο. Μίλησε αυτό με τον μπλε πουκάμισο, με την πράσινη φανέλα, με το κίτρινο φόρμα. Οι άλλοι δεν θα ακούσουν. Όχι. Μίλησε, σου λέει, άνοιξε το στόμα σου και εγώ θα σώσω αυτούς που θα σώσω. Που έχω προείδη. Η παραβολή αυτή έχει εφαρμογή και στην προσωπική μας την καλλιέργεια. Γιατί είπαμε για τους άλλους να μην απογοητευόμαστε ακόμη και για την προσωπική μας την πνευματική πρόοδο. Ναι, να μην αμελούμε την προσευχή, την πνευματική μελέτη και εφόσον αγωνιζόμαστε και κάνουμε ό,τι εξαρτάται από μας, ο σπόρος θα καρποφορήσει. Πότε? Δεν μπορούμε να αντιληφθούμε πώς και πότε, πώς θα ενεργήσει και πώς θα ζωοποιηθεί. Γι' αυτό λέμε ότι μέσα στην παραβολή είναι όλα και το δικό μας το χωράφι, η δική μας η γη. Ψαλμός 104.1, να κλείσουμε με αυτόν το εδάφιο, που δείχνει την κίνηση του ουράνιου μας Πατέρα να μας τρέφει. Ευλόγιο ψυχή μου τον Κύριο. Κύριε Θεέ μου, μεγαλύνθηκες υπερβολικά, τιμή και μεγαλοπρέπεια είσαι εντυμένος. Και στο 14, αυτός που αναδίδει χορτάρι για τα κτίνη και βοτάνει για χρήση του ανθρώπου, για να βγάζει τροφή από τη γη. Δες το αυτό και στο πνευματικό. Ότι ο Κύριος μας, που μεγαλήθηκε και τιμή και μεγαλοπρέπεια είναι εντυμένος, αυτός είναι που μας τρέφει και μας δίνει. Και αδερφοί, δεν μας τρέφει. Και φυσικά και πνευματικά. Γιατί είμαστε εδώ. Και όποιος ακούει αυτά τα λόγια, πώς τα ακούς. Γιατί ο Κύριος σε φύλαξε και σε τρέφει. Μα δεν είμαι ευχαριστημένος, ευχαριστημένη από την πνευματική μου πορεία αυτή την περίοδο. Εμπιστέψου τον Κύριο. Γιατί και αυτή η εμπιστοσύνη από τον Κύριο είναι δοσμένη. Το άσχημο είναι να πεις «Δεν με νοιάζει, τα παρατώ, πάω πίσω». Μείνε εκεί που είσαι και ο Κύριος θα έρθει η ώρα που θα σου δώσει αναψυχή. Θα σε ελευθερώσει από αυτόν που περνάς και δεν απαντήθηκε ακόμα. Έχει άτομα που μπορεί να είναι πιστοί και να 30 χρόνια να ταλαιπωρούνται από μια κατάσταση, ένα πρόβλημα ή συνδυασμό προβλημάτων. Προσεύχεσαι, κοιτάζεις, βλέπεις. Είναι ο εχθρός, είναι ζυζάνιο, τι είναι, το ένα το άλλο, αλλά όταν δεν έχεις απαντήσεις καθαρές, δεν πρέπει να απογοητευτείς και να πεις «Ο Θεός με ξέχασε». Γιατί ο σπόρος που είναι μέσα στη γη και πρέπει να βρέξει και να σαπίσει και να καρποφορήσει, δεν το ξέχασε κανένας. Θέλει το χρόνο του. Αμήν να γίνονται όλα παραγωγικά και με το που να πιστέψει κάποιος να είναι μια μηχανή παραγωγής μέχρι το τέλος, να βγάζει συνέχεια καρπούς. Η φύση δεν μας διδάσκει έτσι, όμως. Ναι, η μηλιά μεγάλωσε και έγινε δέντρο και κόψαμε τα μήλα της, αλλά θέλει μια περίοδο να ξαναβγάλει και άλλα μήλα. Και θα τα ξανακόψουμε και θα ξαναβγάλει και θα ξαναβγάλει. Αμήν. Ο Κύριος το κάνει. Ξανά και ξανά. Αλλά δεν είναι συνέχεια μηχανή. Το έχω ξαναπεί. Ξυπνάω κάποτε το βράδυ, μπορώ να πάω το αλέτα, ξέρω 2-3, κοιτάω έξω από το παράθυρο. Νέκρα. Όλοι κοιμούνται. Όλοι οι άνθρωποι, λες και κάποιος τους έβαλε ένα κουμπί πάνω τους. Και όλοι κοιμούνται 8 ώρες, ξέρω εγώ. Γιατί ο Θεός μας έχει δημιουργήσει να δουλεύεις, να δουλεύεις, να δουλεύεις, τώρα όλοι κάτω. Ύπνο. Εντάξει, ο Κύριος εργάζεται και μέσα από τον ύπνο. Αλλά γιατί τα σώματα μας αναζωογονούνται. Γιατί χωρίς τον ύπνο θα πεθάνουμε. Δεν θα αντέξουμε. Μπορούσε να μας κάνει να μην θυμώνουμε να κοιμηθούμε, απλώς να καθόμαστε. Όμως σου λέει πρέπει να κοιμηθείς. Να πέσεις σχεδόν σε νάρκη. Και τα ζώα και όλα. Αλλά λέμε για τους ανθρώπους τώρα. Πώς ο Κύριος μας έχει κάνει. Έτσι είναι και ίσως η πνευματική ζωή. Έρθει η ώρα που θα οριζοντιωθείς, δεν θα βλέπεις τον Κύριο να εργάζεται, εσύ θα προσεύχεσαι νοερά όπως είσαι στον ύπνο σου. Ευχαριστώ Κύριε, καληνύχτα, θα κοιμηθώ τώρα, το πρωί ξημέρωσε. Ευχαριστώ Κύριε για τη νέα μέρα. Προχωρείς τη ζωή σου. Είναι και νύχτες και μέρες μέσα στη ζωή του πιστού. Δεν φεύγεις από τον Κύριο, αλλά λέω ότι δεν βλέπεις. Δεν ευαγγελίζεις τον ύπνο σου. Μπορεί να το κάνεις όλη και την ημέρα, αλλά την ημέρα έχεις πολλές ευκαιρίες. Να εργαστείς, να δουλέψεις, να κάνεις χίλια δυο. Τη νύχτα είναι η ώρα που δεν θα κάνεις τίποτα. Όπως το Γεωργό που περιμένει. Και όταν θα βλαστείς ο σπόρος, τότε θα έρθει ο θερισμός, όπως μας λέει ο Λόγος του Θεού. Άρα, αδερφοί μου,

0: Κύριε, δεν σε βλέπω, μας έφυγες και μας άφηγες, εγώ προσεύχομαι να απαντάς. Ένα λεπτό, σου λέει ο Κύριος. Ποιος υποσχέθηκε ότι είμαι εδώ υπηρέτης σου αμέσως μόλις ζητήσεις, είδου εγώ. Εμείς θα λέμε του Κυρίου είδου εγώ, όχι ο Κύριος σε εμάς. Έχω τους χρόνους μου και τους καιρούς μου. Εσύ κάνεις τη δουλειά σου. Δεν μπορούμε, αδελφοί, να τα ελέγξουμε εμείς. Γι' αυτό πρέπει να εμπιστευτούμε τον ουράνιο μας πατέρα. Αυτός ξέρει καλύτερα. Ναι, Κύριε μου Ιησού Μάγια, σε ευχαριστούμε για αυτά τα λόγια. Ευχαριστούμε για το λόγο σου, για τις παραβολές που έδωσες, Κύριε μας. Με τις διαφορές μεταξύ τους, Κύριε, που μπορεί να φέρονται μικρές ή μεγάλες, εσύ μας δίνεις τα μηνύματά σου, Ιησού μας Άγιε, ούτως ώστε να οριμάσουμε πραγματικά με ποικίλους τρόπους, Κύριε. Να βλέπουμε το λόγο σου και από άλλη σκοπιά, Κύριε μας. Όπως αφήνεις, Κύριε μας, τα διδάγματα να βγαίνουν από μέσα, Κύριε μας, καθαρά. Για να ξέρουμε, Κύριε μας, ότι η πλήρης εμπιστοσύνη μας είναι σε σένα και όχι στις ενέργειες τις δικές μας, όχι στο δικό μας θέλω, όχι στις δικές μας μόνον αποφάσεις. Εμείς αποφασίσαμε να ακολουθήσουμε εσένα, Χριστέ μας, Άγιε. Γι' αυτό θα κάνουμε και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε, Κύριε. Τα άλλα είναι στη δική σου εξουσία και σε ευχαριστούμε. Γιατί δεν έχουμε εμείς το βάρος του έργου του δικού σου, Κύριε. Εσύ είσαι που θα το πράξεις στην εντέλεια όπως το υποσχέθηκες και όπως είναι γραμμένο στο λόγο σου. Και σε ευχαριστούμε από τώρα, Ιησού μας. Και εμπιστευόμαστε εν τέλεια εσένα, Κύριε μας, ότι θα σε δούμε πρόσωπον προς πρόσωπον, Κύριε, όπως μας υπόσχεσαι, και αυτά τα φθαρτά σώματα, Κύριε μας, θα αναστηθούν άφθαρτα και θα είναι στη Βασιλεία σου αιώνια, Κύριε μας, όπως λέει ο λόγος σου να γίνουν, θα γίνουν, Κύριε μας. Ευχαριστούμε, Κύριε μας, Ιησού μας, για το θερισμό που έρχεται, Χριστέ μας. Αμήν.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Θεός σου λέει, σε αγαπώ, σε έχω ζωγραφίσει την παλάμη μου. Σε βλέπω κάθε μέρα. Εμού είσαι. Δικός μου είσαι. Σε ξέρω. Από την κοιλιά της μάνας στα χέρια μου σε πήρα. Εγώ σε μεγάλωσα. Αυτός είναι ο Θεός μου.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Έξοδος. Κεφάλαιο Λάμδα Θήτα. Και εκ του Κιανού και Πορφυρού και Κοκκίνου έκαμον στολάς λειτουργικάς, δια να λειτουργώσιν εν το Αγίο, και έκαμον τας Αγίας στολάς δια των Ααρών, καθώς προσέταξεν ο Κύριος εις τον Μωυσήν. Και έκαμε το εφόδ εκ χρυσίου, εκ Κιανού και Πορφυρού και Κοκκίνου και Βύσου και Κλεσμένης. Και εσφυριλάτισαν το χρυσίον εις λεπτάς πλάκας, και έκοψαν αυτό εις σύρματα, δια να εργαστώσιν αυτό εις το Κιανούν και εις το Πορφυρούν και εις το Κόκκινον και εις την Βύσον με έντεχνον εργασίαν. Έκαμον επομίδας συναπτάς δι' αυτό, συναπτωμένας επί των δύο άκρων αυτού. Και η κεντητή ζώνη του εφόδ επ' αυτό, ήτο εκ του αυτού, κατά την εργασίαν αυτού, εκ χρυσίου, εκ Κιανού και Πορφυρού και Κοκκίνου και Βύσου και Κλωσμένης, καθώς προσέταξεν ο Κύριος εις τον Μωυσήν. Και εργάστησαν τους ονυχίτας λίθους ενυρμονισμένους ενικίσκης χρυσής, εγκεχαραγμένους, καθώς εγχαράτονται εσφραγίδες με τα ονόματα των ιών Ισραήλ. Και έθεσαν αυτούς επί των επομίδων του εφόδ, λίθους μνημοσύνου εις τους ιούς Ισραήλ, καθώς προσέταξεν ο Κύριος εις τον Μωυσήν. Και έκαμε το περιστήθιον εντέχνου εργασίας, κατά την εργασίαν του εφόδ, εκ χρυσίου, εκ Κιανού και Πορφυρού και Κοκκίνου και Βύσου και Κλωσμένης. Τετράγωνον ήτο. Διπλούν έκαμον το περιστήθιον. Μια σπιθαμή στο μήκος αυτού και μια σπιθαμή στο πλάτος αυτού διπλού. Και ενήρμοσαν εις αυτό τέσσερας σειράς λίθων. Σειράς σαρδίου, τοπαζίου και σμαράγδου ήτο η σειρά η πρώτη. Και η δευτέρα σειρά άνθραξ, σάπφυρος και αδάμας. Και η τρίτη σειρά λιγύριον, αχάτης και αμέθιστος. Και η τετάρτη σειρά βυρίλιον, όνιξ και ίασπης. Ούτι ήσαν ενυρμονισμένοι ενικίσκης χρυσής εις τα περικλείσματα αυτών. Και οι λίθοι ήσαν κατά τα ονόματα των ιών Ισραήλ 12, κατά τα ονόματα αυτών, κατά την γλυφήν της φραγίδος, έκαστος με το όνομα αυτού, κατά τας 12 φυλάς. Και έκαμον επί το περιστήθιον αλύσεις κατά τα άκρα, πλεκτής εργασίας εκ χρυσίου καθαρού. Και έκαμον δύο οικίσκους χρυσούς και δύο κρίκους χρυσούς και επέρασαν τους δύο κρίκους εις τα δύο άκρα του περιστηθίου. Και επέρασαν τας δύο πλεκτάς χρυσάς αλύσεις εις τους δύο κρίκους τους εις τα άκρα του περιστηθίου. Και τα δύο άκρα των δύο πλεκτών αλύσεων συνήψαν με τους δύο οικίσκους και έβαλον αυτούς επί των επομίδων του εφόδ εις το έμπροσθεν μέρος αυτού. Και έκαμον δύο κρίκους χρυσούς και έβαλον αυτούς επί των δύο άκρων του περιστηθίου εις το χείλος αυτού, το οποίον ήτο κατά το μέρος του εφόδ έσωθεν. Και έκαμον δύο άλλους κρίκους χρυσούς και έβαλον αυτούς εις τα δύο πλάγια του εφόδ κάτωθεν, προς το εμπροστινόν μέρος αυτού, αντικρή της άλλης ενώσεως αυτού, άνωθεν της κεντητής ζώνης του εφόδ. Και έδεσαν το περιστήθιον δια των κρίκων αυτού εις τους κρίκους του εφόδ με ταινίαν εκ Κιανού, δια να είναι άνωθεν της κεντητής ζώνης του εφόδ και δια να μην είναι το περιστήθιον και χωρισμένον από του εφόδ, καθώς προσέταξεν ο Κύριος εις τον Μωυσήν. Και έκαμε τον ποδήρι του εφόδ εργασίας υφαντής όλων εκ Κιανού. Και ήτο άνοιγμα εν το μέσο του ποδήρους, ως άνοιγμα θώρακος, με ταινίαν κύκλο του ανοίγματος, δια να μην σχίζεται. Και έκαμον επί των κρασπέδων του ποδήρους ρόδια εκ Κιανού και Πορφυρού και Κοκκίνου και Βύσου και Κλωσμένης. Και έκαμον κόδωνας εκ χρυσίου καθαρού και έβαλον τους κόδωνας μεταξύ των ροδίων επί του κρασπέδου του ποδήρους, κύκλο μεταξύ των ροδίων. Κόδωνα και ρόδιον, κόδωνα και ρόδιον επί των κρασπέδων του ποδήρους του λειτουργικού κύκλο, καθώς προσέταξεν ο Κύριος εις τον Μωυσήν. Και έκαμον τους χιτώνας εκ Βύσου υφαντής εργασίας, δια των Ααρών και δια τους ιούς αυτού, και την μήτραν εκ Βύσου, και τα μητρίδια και κοσμημένα εκ Βύσου, και τα λινά περισκελή εκ Βύσου και Κλωσμένης, και την ζώνην εκ Βύσου και Κλωσμένης, και Κιανού και Πορφυρού και Κοκκίνου, και εντητής εργασίας, καθώς προσέταξε ο Κύριος εις τον Μωυσήν. Και έκαμον το πέταλον του ιερού στέματος εκ χρυσίου καθαρού και ενεχάραξεν επ' αυτό γράμματα ως χάραγμα σφραγίδος, αγιασμός εις τον Κύριον. Και έδεσαν εις αυτό ταινίαν και ανήν, δια να συνάψωσιν αυτό άνωθεν επί της μήτρας, καθώς προσέταξεν ο Κύριος εις τον Μωυσήν. Ούτως ετελειώθη άπαν το έργον της σκηνής του μαρτυρίου. Και έκαμον οι Ισραήλ κατά πάντα όσα προσέταξεν ο Κύριος εις τον Μωυσήν. Ούτως έκαμον. Και έφεραν την σκηνήν προς τον Μωυσήν, την σκηνήν και πάντα τα σκεύη αυτής, τα σπερώνας αυτής, τα σανίδας αυτής, τους μοχλούς αυτής και τους στήλους αυτής και τα υποβάσια αυτής και το κατακάλυμα το εκ των δερμάτων κρυών κοκκινοβαφών και το επικάλυμα το εκ δερμάτων θώων και το καλυπτήριον καταπέτασμα, την κυβωτών του μαρτυρίου και τους μοχλούς αυτής και το ηλαστήριον, την τράπεζαν, πάντα τα σκεύη αυτής και τους άρτους της προθέσεως, την καθαράν λιχνίαν, τους λίχνους αυτής, τους λίχνους κατά την διάταξην αυτών και πάντα τα σκεύη αυτής και το έλεον του φωτός και το χρυσούν θυσιαστήριον και το χρυστήριον έλεον και το ευώδες θυμίαμα και τον τάπητα δια την θύραν της σκηνής, το χάλκινον θυσιαστήριον και την χαλκίνην εσχάραν αυτού, τους μοχλούς αυτού και πάντα τα σκεύη αυτού, τον νυπτήρα και την βάσιν αυτού, τα παραπετάσματα της αυλής, τους στήλους αυτής και τα υποβάσια αυτής και το καταπέτασμα δια την πύλην της αυλής, τα σχοινία αυτής και τους πασάλους αυτής και πάντα τα σκεύη της υπηρεσίας της σκηνής δια την σκηνήν του μαρτυρίου, τας λειτουργικά στολάς δια να λειτουργώσιν εν το Αγίο και τας Αγίας στολάς δια των Ααρών των ιερέα και τα στολάς των ιών αυτού δια να ιερατεύωσιν. Κατά πάντα όσα προσέταξεν ο Κύριος εις τον Μωυσήν, ούτως έκαμον οι Ισραήλ άπαν το έργον. Και είδεν ο Μωυσής άπαν το έργον και ειδού, είχον κάμει αυτό καθώς προσέταξεν ο Κύριος. Ούτως έκαμον. Και ευλόγησεν αυτούς ο Μωυσής. Έξοδος, κεφάλαιο μη. Και ελάλησε Κύριος προς τον Μωυσήν λέγον, «Την πρώτην ημέραν του πρώτου μηνός θελιστήσει την σκηνήν του μαρτυρίου, και θέλεις θέσει εκεί την κυβωτών του μαρτυρίου, και σκεπάσε την κυβωτών με το καταπέτασμα, και θέλεις εισάξει την τράπεζαν, και διατάξει τα διατακταία επ' αυτής, και θέλεις εισάξει την λιχνίαν, και ανάψει τους λίχνους αυτής, και θέλεις θέσει το χρυσούν θυσιαστήριον του θυμιάματος, έμπροσθεν της κυβωτού του μαρτυρίου, και επιβάλλει τον τάπητα της θύρας εις την σκηνήν. Και θέλεις θέσει το θυσιαστήριον του ολοκαυτώματος έμπροσθεν της θύρας της σκηνής, της σκηνής του μαρτυρίου. Και θέλεις θέσει τον νυπτήρα μεταξύ της σκηνής του μαρτυρίου και του θυσιαστηρίου και βάλει είδωρεν αυτό. Και θέλεις στήσει την αυλήν κύκλο και κρεμάσει το καταπέτασμα της πύλης της αυλής. Και θέλεις λάβει το χρυστήριον έλεον και χρήσει την σκηνήν και πάντα τα εν αυτή και θέλεις αγιάσει αυτήν και πάντα τα σκεύη αυτής και θέλει είστε Αγία. Και θέλεις χρήσει το θυσιαστήριον του ολοκαυτώματος και πάντα τα σκεύη αυτού και θέλεις αγιάσει το θυσιαστήριον. Και θέλει είστε θυσιαστήριον αγιότατον. Και θέλεις χρήσει τον νυπτήρα και την βάσιν αυτού και αγιάσει αυτόν. Και θέλεις προσαγάγει τον Ααρών και τους ιούς αυτού εις την θύραν της σκηνής του μαρτυρίου και νύψει αυτούς με είδωρ. Και θέλεις ενδύσει τον Ααρών τας Αγίας στολάς και θέλεις χρήσει αυτόν και αγιάσει αυτόν και θέλει ιερατεύει εις εμέ. Και θέλεις προσαγάγει τους ιούς αυτού και ενδύσει αυτούς χιτώνας. Και θέλεις χρήσει αυτούς καθώς έχρισας τον πατέρα αυτόν και θέλουσιν ιερατεύει εις εμέ. Και θέλει είστε εις αυτούς το χρήσμα αυτόν προς παντοτινήν ιερατείαν εις τας γενεάς αυτών. Και έκαμεν ο Μωυσής κατά πάντα όσα προσέταξεν ο Κύριος εις αυτόν, ούτως έκαμε. Και τον πρώτον μήνα του δευτέρου έτους, την πρώτην του μηνός, εστήθη η σκηνή. Και έστησε ο Μωυσής την σκηνή, και έβαλε τα υποβάσια αυτής και έστησε τα σανίδας αυτής, και έβαλε τους μοχλούς αυτής και έστησε τους στήλους αυτής, και εξύπλωσε τα παραπετάσματα επί την σκηνή, και έβαλε το κατακάλυμα της σκηνής επ' αυτήν άνωθεν, καθώς προσέταξεν ο Κύριος εις τον Μωυσήν. Και λαβών το μαρτύριον έθεσεν εν τη κυβωτό και έβαλε τους μοχλούς εις την κυβωτόν και έβαλε το ηλαστήριον επί την κυβωτόν άνωθεν και έφερε την κυβωτόν εις την σκηνήν και επέθηκε το καλυπτήριον κατά πέτασμα και εσκέπασε την κυβωτόν του μαρτυρίου, καθώς προσέταξεν ο Κύριος εις τον Μωυσήν και έθεσε την τράπεζαν εν τη σκηνή του μαρτυρίου κατά το μέρος της σκηνής το προσβοράν έξωθεν του καταπετάσματος και διέταξεν επ' αυτής τους άρτους τους διατεταγμένους ενώπιον Κυρίου, καθώς προσέταξεν ο Κύριος εις τον Μωυσήν. Και έθεσε την λιχνίαν εν τη σκηνή του μαρτυρίου, απέναντι της τραπέζης, κατά το μέρος της σκηνής το προς μεσημβρίαν, και ανήψε τους λίχνους ενώπιον Κυρίου, καθώς προσέταξεν ο Κύριος εις τον Μωυσήν. Και έθεσε το χρυσούν θυσιαστήριον εν τη σκηνή του μαρτυρίου, απέναντι του καταπετάσματος, και εθυμίασε επ' αυτού ευώδες θυμίαμα, καθώς προσέταξεν ο Κύριος εις τον Μωυσήν, και επέθηκε τον τάπητα εις την θύραν της σκηνής. Και το θυσιαστήριον του ολοκαυτώματος έθεσε παρά την θύραν της σκηνής, της σκηνής του μαρτυρίου, και προσέφερεν επ' αυτού το ολοκαύτωμα και την εξαλφή των προσφοράν, καθώς προσέταξεν ο Κύριος εις τον Μωυσήν. Και έθεσε τον νηπτήρα μεταξύ της σκηνής του μαρτυρίου και του θυσιαστηρίου, και έβαλεν αυτό είδωρ δια να νύπτονται. Και ένυπτον εξ αυτού ο Μωυσής και ο Ααρών και οι ιοί αυτού, τα σχήρας αυτών και τους πόδας αυτών. Ότε εισήρχοντο εις την σκηνήν του μαρτυρίου και ότε προσήρχοντο εις το θυσιαστήριον ενύπτοντο, καθώς προσέταξεν ο Κύριος εις τον Μωυσήν. Και έστησε την αυλήν κύκλο της σκηνής και του θυσιαστηρίου και εκρέμασε τον τάπητα της πύλης της αυλής. Και συνετέλεσε ο Μωυσής το έργον. Τότε εκάλυψεν η νεφέλη την σκηνήν του μαρτυρίου και δόξα Κυρίου ενέπλησε την σκηνήν. Και δεν ειδηνήθη ο Μωυσής να εισέλθει στην σκηνήν του μαρτυρίου, διότι η νεφέλη εκάθητο επ' αυτήν και δόξα Κυρίου ενέπλησε τη σκηνήν. Και ότι η νεφέλη ανέβαινεν επάνωθεν τη σκηνής, οι Ισραήλ εσηκώνοντο καθόλας αυτών τας οδηπορίας. Αν όμως η νεφέλη δεν ανέβαινε, τότε δεν εσηκώνοντο μέχρι της ημέρας της αναβάσεως αυτής. Διότι η νεφέλη του Κυρίου ήτο επί της σκηνής την ημέραν και πήρε ήτο επ' αυτής την νύκτα, ενώπιον παντός του οίκου Ισραήλ, καθόλας αυτών τας οδηπορίας.
2: Ψαλμός πι θήτα. Μασχήλ του Εθάν του Εζραήτου. Τα ελέη του Κυρίου εις τον αιώνα θέλω ψάλι. Δια του στόματός μου θέλω αναγγέλει την αλήθειάν σου εις γενεάν και γενεάν. Διότι είπα, το έλεος σου θέλει θεμελιωθεί εις τον αιώνα. Εν της ουρανής θέλεις στερεώσει την αλήθειάν σου. Έκαμα διαθήκην μετά του εκλεκτού μου, όμοσα προς Δαβίδ των δούλων μου. Διαπαντός θέλω στερεώσει το σπέρμα σου και θέλω οικοδομήσει τον θρόνον σου εις γενεάν και γενεάν. Και η ουρανή θέλουσι υμνή τα θαυμάσια σου, Κύριε. Και η αλήθειά σου θέλει εξυμνήστε εν τη συνάξη των Αγίων. Διότι τις εν του ουρανό δύναται να εξισωθεί με τον Κύριον, τις μεταξύ των ιών των δυνατών δύναται να ομοιωθεί με τον Κύριον, ο Θεός είναι φοβερός σφόδρα εν τη βουλή των Αγίων και σεβαστός εν πάση της κύκλου αυτού. Κύριε Θεέ των δυνάμεων, τις ομοιώ σου, δυνατός είσαι, Κύριε, και η αλήθειά σου είναι κύκλο σου. Σι δεσπόζει την έπαρση τη θαλάσση. Όταν σηκώνονται τα κύματα αυτή, σι ταπεινώνει αυτά. Σι συνέτριψα στην Ραάβ ω τραυματίαν. Δια του βραχίωνο τη δυνάμεό σου, διεσκόρπισα στου εχθρού σου. Σου είναι η ουρανή και σου η γη. Την οικουμένη και το πλήρωμα αυτή, σι εθεμελίωσα αυτά. Τον βοράν και τον νότον, σι έκτισα αυτού. Θαβόρ και αερμόν, εις το όνομά σου θέλου συναγάλεστε. Έχεις ισχυρόν τον βραχίωνα. Κρατεά είναι η χείρ σου. Υψηλή η δεξιά σου. Η δικαιοσύνη και η κρίση είναι η βάση του θρόνου σου. Το έλεος και η αλήθεια θέλου συπροπορεύεστε έμπροσθεν του προσώπου σου. Μακάριος ο λαός, ο γινόσκον αλλαλαγμών. Θέλου συπεριπατεί, Κύριε, εν το φωτί του προσώπου σου. Εις το όνομά σου θέλου συναγάλεστε όλην την ημέραν. Και στην δικαιοσύνη σου θέλου συνυψωθεί. Διότι εσύ είσαι το καύχημα της δυνάμεως αυτών, και για τη ευμενία σου θέλει υψωθεί το κέρας ημών. διότι ο Κύριος είναι η ασπίς ημών και ο Άγιος του Ισραήλ ο βασιλεύς ημών. Ελάλησας τότε διοράματος προς τον όσιον σου και είπας, έθεσα βοήθειαν επί των δυνατών, ύψωσα εκλεκτών εκ του λαού. Έβρικα Δαβίδ τον δούλον μου. Με το έλεον το Άγιον μου έχρισα αυτόν. Η χείρ μου θέλει στερεώνει αυτόν. Και ο βραχίον μου θέλει ενδυναμώνει αυτόν. Δεν θέλει υπερισχύσει εχθρός κατά αυτού. Ουδέ ιός ανομίας θέλει ταλαιπωρήσει αυτόν. Και θέλω κατακόψει απέμπροσθεν αυτού τους εχθρούς αυτού. Και τους μισούντας αυτόν θέλω κατατροπώσει. Η δε αλήθειά μου και το έλεος μου θέλουσιν είστε με ταυτού. Και εν το ονόματι μου θέλει υψωθεί το κέρας αυτού. Και θέλω θέσει την χείρα αυτού επί την θάλασσαν και επί τους ποταμούς την δεξιάν αυτού. Αυτός θέλει κράξει προς εμέ, πατήρ μου είσαι, Θεός μου και πέτρα της σωτηρίας μου. Εγώ βεβαίως θέλω κάμει αυτόν πρωτότοκον μου, ύψιστον επί τους βασιλείς της γης. Διαπαντός θέλω φυλάτη εις αυτόν το έλεος μου και η διαθήκη μου θέλει είστε στερεά μετ' αυτού. Και θέλω κάμει να διαμένει το σπέρμα αυτού εις τον αιώνα και ο θρόνος αυτού ως εημέρε του ουρανού. Εάν εγκαταλείπωσιν η ιή αυτού των νόμων μου και εις τας κρίσεις μου δεν περιπατήσωσιν, εάν παραβώσει τα διατάγματά μου και δεν φυλάξωσι τας εντολάς μου, τότε θέλω επισκεφθεί με ράβδον τας παραβάσεις αυτών και με πληγάς τας παρανομίας αυτών. Το έλεος μου όμως δεν θέλω αφαιρέσει από αυτού, ουδέ θέλω ψευστεί κατά της αληθείας μου. Δεν θέλω παραβεί την διαθήκην μου, ουδέ θέλω αθετήσει ό,τι εξήλθεν εκ των χειλαίων μου. Άπαξ όμωσα εις την αγιότητά μου, ότι δεν θέλω ψευστεί προς τον Δαβίδ. Το σπέρμα αυτού θέλει διαμένει εις τον αιώνα και ο θρόνος αυτού ως ο ήλιος ενώπιόν μου. Ως η σελήνη θέλει στερεωθεί εις τον αιώνα και μάρτης πιστός εν το ουρανό. Αλλά σύ απέβαλες και ευδελήχθης, οργίσθης κατά του Χριστού σου. Εκύρωσας την διαθήκην του δούλου σου, ευεβήλωσας το διάδημα αυτού έως της γης. Κατέβαλες πάντα στους φραγμούς αυτού, υφάνισας τα οχυρώματα αυτού. Διαρπάζουσιν αυτών πάντες οι διαβαίνοντες στην οδόν, κατεστάθη όνειδος εις τους γείτονας αυτού. Ύψωσας την δεξιάν των εναντίων αυτού, έφρανας πάντα στους εχθρούς αυτού. Ύμβλινας μάλιστα το κοπτερόν της ρομφαίας αυτού και δεν εστερέωσας αυτόν εν τη μάχη. Έπαυσας την δόξαν αυτού και τον θρόνον αυτού έριψας κατά γης. Ολιγόστευσας τα σημέρας της νεότητος αυτού, ενέδισας αυτόν με εσχήνιν. Έως πότε, Κύριε, θέλεις κρύπτεστε διαπαντός, θέλει καίεστε ως πύρη οργή σου. Μνήσθητη πόσον βραχής είναι ο καιρός μου, εν τίνη ματαιότητη επίησας πάντα στους ιούς των ανθρώπων. Τις άνθρωπος θέλει ζήσει και δεν θέλει ειδή θάνατον, τις θέλει λυτρώσει την ψυχήν αυτού εκ της χειρός του άδου. Πού είναι τα ελέη σου τα αρχαία, Κύριε, τα οποία όμωσας προς τον Δαβίδ εν τη αληθεία σου. Μνήσθητη, Κύριε, του ονειδισμού των δούλων σου, τον οποίον φέρω εν το κόλπο μου υπό το σούτον πολυαρίθμων λαών, με τον οποίον ονείδησαν οι εχθροί σου, Κύριε, με τον οποίον ονείδησαν τα ίχνη του Χριστού σου. Ευλογητός Κύριος εις τον αιώνα. Αμήν και αμήν. Ψαλμός Κόπα. Προσευχή του Μωυσέως, του ανθρώπου του Θεού. Κύριε, σύ έγινες εις ημάς καταφυγή εις γενεάν και γενεάν. Πριν γεννηθώσει τα όρη και πλάσεις την γην και την οικουμένην και από του αιώνος έως του αιώνος, σύ είσαι ο Θεός. Επαναφέρεις τον άνθρωπον εις τον χούν και λέγεις, επιστρέψατε ιοί των ανθρώπων, διότι η χίλια έτη ενώπιον σου είναι ως ημέρα η εχθές, ή της παρήλθε και ως φυλακή νυκτός. Κατακλείζεις αυτούς, είναι ως όνειρον της αυγής, ως χόρτος ως της παρέρχεται. Το πρωί ανθεί και παρακμάζει, το εσπέρας κόπτεται και ξηραίνεται, διότι εκλείπωμεν εν τη οργή σου και εν το θυμό σου ταρατώμεθα. Έθεσα στα σανομίας ημών ενώπιόν σου, τα κρύφια ημών εις το φως του προσώπου σου. Επειδή πάσε ημέρε ημών, παρέρχονται εν τη οργή σου. Διατρέχομεν τα έτη ημών ως διανόημα. Ημέρε της ζωής ημών είναι καθεαυτάς εβδομήκοντα έτη και εάν εν ευρωστία, ογδοήκοντα έτη, πλην και το καλύτερον μέρος αυτών είναι κόπος και πόνος, διότι ταχαίως παρέρχεται και ημείς πετώμεν. Τις γνωρίζει την δύναμη της οργής σου και του θυμού σου, αναλόγως του φόβου σου, δίδαξον ημάς να μετρώμεν ούτω τας ημέρας ημών, ώστε να προσκολώμεν τας καρδίας ημών εις την σοφίαν. Επίστρεψον, Κύριε, έως πότε, και γεννού ήλαιος εις τους δούλους σου. Χόρτασον ημάς του ελαίου σου από πρωίας, και θέλουμε να γάλεσθε και εφραίνεσθε κατά πάσας τας ημέρας ημών. Έφρανον ημάς αντί των ημερών καθάς έθλιψας ημάς, των ετών καθά είδομεν κακά. Ας γίνει το έργον σου φανερόν εις τους δούλους σου και η δόξα σου εις τους ιούς αυτών. Και ας είναι η λαμπρότης Κυρίου του Θεού ημών εφημάς. Και το έργον των χειρών ημών στερέωνε εφημάς. Ναι, το έργον των χειρών ημών στερέωνε αυτό.
3: Η προς Κορινθίους επιστολή 1, κεφάλαιο 5.
4: Γενικώς ακούετε ότι είναι μεταξύ σας πορνεία και ότι αυτή η πορνεία ήτις ουδέ μεταξύ των εθνών ονομάζεται, ώστε να έχει τις την γυναίκα του πατρός αυτού. Και εσείς είστε επεφυσιωμένοι και δεν επενθύσατε μάλλον για να εκβληθεί εκ μέσου ημών ο πράξας το έργον τούτο. Διότι εγώ ως απών κατά το σώμα, παρών όμως κατά το πνεύμα, έκρινα ήδη ως παρόν τον ούτο πράξαντα τούτο, εν το νόματι του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, αφού συναχθείτε εσείς και το αιμόν πνεύμα με την δύναμη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, να παραδώσετε τον τιούτον εις τον σατανάν προς όλεθρον της αρκός, για να σωθεί το πνεύμα αυτού εν τη μέρα του Κυρίου Ιησού. Δεν είναι καλόν το καύχημά σας. Δεν εξεύρετε ότι ο λίγη ζύμη κάμνει όλον το φύραμα ένζυμων. Καθαρίστητε λοιπόν από τις παλαιάς ζύμης, για να είστε νέον φύραμα, καθώς είστε άζυμοι, διότι το Πάσχα ημών εθυσιάστη υπέρ ημών ο Χριστός, ώστε ας εορτάζομεν, μη με ζύμην παλαιάν, ουδέ με ζύμην κακίας και πονηρίας, αλλά με άζυμα ειλικρινίας και αληθείας. Σας έγραψα εν τη επιστολή να μη συναναστρέφεστε με πόρνους, και όχι διόλου με τους πόρνους του κόσμου τούτου ή με τους πλεονέκτρας ή άρπαγας ή ειδωλολάτρας, επειδή τότε πρέπει να εξέλθετε από του κόσμου. Αλλά τώρα σας έγραψα να μη συναναστρέφεστε, εάν τρεις αδελφός ονομαζόμενος είναι πόρνος ή πλεονέκτης ή ειδωλολάτρης ή λίδωρος ή μέθυσος ή άρπαξ. Με τον τιούτον μηδέν ασυντρόγητε, διότι τι με μελεί να κρίνω και τους έξω, δεν κρίνετε εσείς τους έσω, τους δε έξω ο Θεός θέλει κρίνει. Όθεν εκβάλλετε το κακό εκ μέσου ημών.
3: Επιστολή 1, κεφάλαιο 6.
4: Τολμά τις από σας, όταν έχει διαφοράν προς τον άλλον, να κρίνετε ενώπιον των αδίκων και ουχή ενώπιον των Αγίων? Δεν εξεύρετε ότι οι Άγιοι θέλουν συγκρίνει των κόσμων? Και αν ο κόσμος κρίνεται από σας, ανάξιοι είστε να κρίνετε ελάχιστα πράγματα? Δεν εξεύρετε ότι οι αγγέλους θέλουμεν κρίνει? Πόσο μάλλον βιωτικά? Βιωτικάς λοιπόν κρίσεις εάν έχετε, τους εξουθενημένους εν τη Εκκλησία, τούτους καθίζετε κριτάς. Προς εντροπήν σας λέγω τούτο. Ούτω δεν υπάρχει μεταξύ σας ουδέ ή σοφός, ώστις θέλει δυνηθεί να κρίνει αναμέσων του αδελφού αυτού. Αλλά αδελφός κρίνεται με αδελφόν και τούτο ενώπιον απίστων. Τώρα λοιπόν είναι διόλου ελάττωμα εις εσάς ότι έχετε κρίσεις μεταξύ σας, γιατί μάλλον δεν αδικήστε, γιατί μάλλον δεν αποστερείστε, αλλά εσείς αδικείτε και αποστερείτε και μάλιστα αδελφούς. Ή δεν εξεύρετε ότι οι άδικοι δεν θέλουν συγκληρονομήσει την βασιλεία του Θεού? Μην πλανάστε, ούτε πόρνοι, ούτε ειδωλολάτρε, ούτε μοιχοί, ούτε μαλακοί, ούτε αρσενοκείτε, ούτε κλέπτε, ούτε πλεονέκτε, ούτε μέθυσι, ούτε λίδωροι, ούτε άρπαγε θέλουν συγκληρονομήσει την βασιλεία του Θεού. Και τι ούτε υπήρχετε τινές, αλλά απελούστητε, αλλά υγειάστητε, αλλά εδικαιώθητε δια του ονόματος του Κυρίου Ιησού και δια του πνεύματος του Θεού ημών. Πάντα είναι στην εξουσία μου, πλην πάντα δεν συμφέρουσι. Πάντα είναι στην εξουσία μου, αλλά εγώ δεν θέλω εξουσιαστεί υπουδενός. Τα φαγητά είναι δια την κοιλίαν και η κοιλία δια τα φαγητά. Πλην ο Θεός και ταύτην και ταύτα θέλει καταργήσει. Το δε σώμα δεν είναι δια την πορνείαν, αλλά δια τον Κύριον.

0: του σώμα. Ή δεν εξεύρετε ότι το σώμα σας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος του εν ημίν, το οποίο έχετε από Θεού και δεν είστε κύριοι αυτών, διότι ηγοράστητε δια τιμής. Δοξάσατε λοιπόν τον Θεόν δια του σώματός σας και δια του πνεύματός σας, τα οποία είναι του Θεού.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Σκεφτόμουν ότι ο Κύριος ανοίγει ένα νέο χρόνο μπροστά μας και θέλει κάθε καινούριο χρόνο που έρχεται να θέτουμε στόχους και να τους πετυχαίνουμε τους στόχους μας. Έχετε σκεφτεί ποτέ, αδερφοί, καθώς διαβάζουμε το λόγο του, ποιος ήταν ο στόχος του Μωυσή? Ποιος ήταν ο στόχος του Μωυσή, ο πρώτος στόχος που είχε μέσα στη ζωή του? Κοιτάξτε, να διαβάσουμε λίγο στην Έξοδο 33:11. 33 κεφάλαια από το 11. Μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος είχε δει τα μεγαλεία του Θεού, είχε γέννηση 33:11. Με Έξοδο 33:11. Είχε δει τα μεγαλεία του Θεού, είχε δει τις δυνάμεις του Θεού. Τον είχε χρησιμοποιήσει ο Κύριος με τη ράβδο του, άνοιξε τα νερά της Ερυθράς Θάλασσας και πέρασε ο λαός του Θεού. Και εδώ λίγο πριν από το 30 κεφάλαιο είναι που ο Κύριος του έδωσε όλο το σχέδιο της κατασκευής της σχοινής του μαρτυρίου με κάθε λεπτομέρεια, τα σκεύη, τα πάντα. Και εδώ τώρα μας λέει ότι ο Κύριος μιλούσε στο Μωυσή πρόσωπο προς πρόσωπο, καθώς μιλάει άνθρωπος προς το φίλο του. Και είπε ο Μωυσής προς τον Κύριο. Ενώ μας λέει ότι ο Θεός μιλούσε σε αυτόν πρόσωπο με πρόσωπο, όπως μιλάει ο άνθρωπος στο φίλο του, έρχεται ο Μωυσής στον Κύριο και λέει: «Εσύ μου λες να αναγάγω το λαό τούτο, να τον ανεβάσω, και δεν μου φανέρωσες ποιον θέλεις αποστείλει μαζί μου. Και είπες, σε γνωρίζω με το όνομά σου και μάλιστα βρήκα χάρη μπροστά σου». Έτσι λες. Και συνεχίζει ο Μωυσής και λέει: «Εάν λοιπόν έβρικα χάρη μπροστά σου, δείξε μου την οδό σου για να σε γνωρίσω». Δείξε μου την οδό σου για να σε γνωρίσω. Δηλαδή, Μωυσή, τι θες να μας πεις? Είδες τον Κύριο στην γεώμενη βάτου, σου μίλησε, σε απέστειλε, πήγες μέσα στην Χαναάν, ο Κύριος σε χρησιμοποίησε, σύντριψε την Αίγυπτο, ελευθέρωσε το λαό του, άνοιξε τη θάλασσα, πέρασαν από μέσα, ανέβηκε στο όρο, σου έδωσε τις εντολές, σου έδωσε τα θαυμάσια και στέκεσαι μπροστά μου τώρα και μου λες ότι θες να με γνωρίσεις. Τι λέτε? Χρειαζόταν ο Μωυσής να γνωρίσει τον Κύριο? Κοιτάξτε τι του λέει μετά. Κοιτάξτε. Στο 14. Και είπε, του λέει ο Κύριος, η παρουσία μου θα έρθει μαζί σου και θα σου δώσω ανάπαυση. Στο 15. Ο δε είπε προς αυτόν, εάν η παρουσία σου δεν έλθει μαζί μου, μην αναγάγεις ημάς εντεύθεν. Πού ήταν ο στόχος τους? Ο στόχος ήταν να μπουν μέσα στη Χαναάν και να πάρουν τις επαγγελίες. Και πολλές φορές εμείς επικεντρωνόμαστε στις επαγγελίες, επικεντρωνόμαστε σε όλα αυτά τα οποία θέλουμε, σε όλα αυτά τα οποία ζητάμε, είτε είναι δουλειές, είτε είναι σπουδές, είτε είναι οικογένεια, είτε είναι πολλοί άνθρωποι έχουν μπροστά τους μια Χαναάν και θέλουν να την κατακτήσουν. Και μπορεί να πει κανείς, τόσο αγώνα που έκανε ο Μωυσής για να φτάσει μέσα στη Χαναάν, μέχρι τέλους είπε στον Κύριο, Κύριε, σε παρακαλώ. Ο Κύριος του λέει, δεν θα μπεις μέσα, ξέρουμε την ιστορία. Αλλά εδώ κοιτάξτε τι μετράει περισσότερο για τον Μωυσή. Τι μετράει, αδερφοί, περισσότερο από τις επαγγελίες? Να γνωρίσει τον Κύριο. Αυτός ήταν ο στόχος του. Γι' αυτό είπε, τα βάλε σε μια ζυγαριά και λέει, εάν δεν σε γνωρίσω να είσαι μαζί μου, καλύτερα να μην μας ανεβάσεις, να μας βάλεις μέσα στη γη Χαναάν. Και ο Κύριος θέλει όχι μόνο αυτό το χρόνο, την κάθε στιγμή της ζωής μας, να μπούμε σε αυτό το φρόνημα, στο να τον γνωρίσουμε, αδερφοί. Κοιτάξτε τι λέει. Συνεχίζει το 16. Διότι πώς θα γνωριστεί τώρα ότι βρήκα χάρη μπροστά σου εγώ και ο λαός σου, χίδια της ελεύσεώς σου με θυμών. Ούτω θέλω με διακριθεί, δηλαδή θα καταλάβουν οι άνθρωποι ότι είμαστε ο λαός σου πάνω σε όλο το πρόσωπο της γης. Και λέει στο 17, και είπε Κύριος προς το Μωυσή, τούτο το πράγμα το οποίο είπες θέλω κάμι, διότι έβρικες χάρη ενώπιόν μου και σε γνωρίζω κατ' όνομα. Και είπε, δείξον μη δέομαι τη δόξα σου. Θέλω να γνωρίσω Μωυσής. Και του λέει ο Κύριος, ο δε είπεν, εγώ θέλω κάμι, να περάσει έμπροσθεν σου. Πώς την ονόμασε τη δόξα του? Όλη η αγαθότης μου. Όλη η αγαθότητά μου. Δηλαδή, η καλοσύνη μου. Σου λέει ο κύριος Σίτα, θέλω να έρθεις να με γνωρίσεις μέσα στην καλοσύνη μου. Πάρα πολλοί άνθρωποι χάνουν το στόχο, αδερφοί, και ξεκλίνουν από τον δρόμο γιατί μπερδεύουν τα πράγματα μέσα σε δυσκολίες, μέσα σε προβλήματα, μέσα σε επιθέσεις και χάνουν αυτή την ομορφιά της καλοσύνης του. Γιατί ο κύριος είναι καλός. Του λέει, κύριε, θέλω να σε γνωρίσω, θέλω να γνωρίσω τον δρόμο σου, να γνωρίσω τη δόξα σου. Και του λέει, θα περάσω μπροστά σου για να δεις την αγαθότητά μου. Και είδε Μωυσής την αγαθότητά του. Ό,τι και αν συνέβαινε μέσα στη ζωή του, αδερφή, του Μωυσή, μπορούσε να τον κουνήσει κανείς από το βράχο πάνω στον οποίο στεκόταν. Ξέρετε γιατί? Τι γνώρισε αυτή την αγαθότητα, Μωυσής. Γνώρισε αυτή την αγαθότητα και δεν τον ένοιαζε αν ένα ολόκληρο έθνος στεκόταν κάθε φορά εναντίον του. Προσέξτε, αυτός ήταν εκεί και οι άνθρωποι αυτόν έβλεπαν. Δεν κατηγορούσαν άμεσα τον Κύριο. Ποιο κατηγορούσαν άμεσα?
2: Το Μωυσή.
1: Το Μωυσή. Όλο ο Μωυσής τους έφταιγε. Και θα μπορούσε ο Μωυσής να πει, στα καλά καθούμε να βρήκαμε για τον πελά μας. Τι σας έκανα εγώ? Εγώ σας έβγαλα, εγώ σας έφερα, εγώ σας τάισα, εγώ σας πότισα. Δικοί του είστε, σε αυτό να τα πείτε. Αλλά ήταν εκεί κάθε φορά αντιπρόσωπος του Θεού να σταθεί υπέρ του Θεού μπροστά στους ανθρώπους και έμεινε εκεί πιστός γιατί είχε γνωρίσει την αγαθότητα του Θεού. Τη γνώρισε ο Μωυσής. Γι' αυτό βλέπουμε ο Κύριος να μιλάει συνεχώς για τον καλό Μωυσή. Για τον Μωυσή που ήταν καλός άνθρωπος. Κατά την καρδία του Κυρίου, ο δούλος μου ο Μωυσής. Ποιον άλλο λέει? Το Δαβίδ. Ποιον άλλο λέει? Το Δανιήλ. Ποιον άλλο λέει? Τον Ιώβ. Γιατί ο Ιώβ μέσα σε όλες τις δυσκολίες, μέσα σε όλα τα προβλήματα, προσέξτε, ο Κύριος του τα έδειξε. Μάστε όταν έγραψε στο δεύτερο κεφάλαιο όλη αυτή την ιστορία ότι ήρθαν οι άγγελοι του Θεού και παραστάθηκαν μπροστά στον Θεό και εκεί που ήτανε, να και το διάβολο. Τι θέλεις εδώ? Εμπεριπατήσα στη γη, περιελθόν, πάρε με. Παίρνωσα μια βόλτα και είπα να μπω, γιατί είδα φως. Και είπαμε, πού τα είδε αυτά ο Ιώβ και τα έγραψε? Πιστεύω ότι ο Κύριος, πέρα από το ότι ο Κύριος του τα έδωσε, ο Κύριος του άνοιξε το Ιώβ να δει όλη αυτή την κατάσταση η οποία δημιουργήθηκε στη ζωή του, πώς έγινε. Του έδειξε. Και πριν του δείξει ο Θεός, ο Ιώβ τι έκανε? Τι έκανε? Τα καλά μόνο θα δεχτούμε από τον Κύριο. Γιατί ήξερε μέσα του ότι εκπροσωπούσε, λάτρευε, είχε γνωρίσει το Θεό αυτό ο οποίος είναι αγαθός. Είναι καλός. Και μπορεί να συμβαίνει παράξενα πράγματα στη ζωή μας, μπορεί να έρχονται ανάποδες καταστάσεις, αλλά να μην σαλεύεσαι από το θεμέλιο ότι είσαι μπροστά σε ένα Θεό ο οποίος είναι γεμάτος αγαθότητα. Γεμάτος αγαθότητα. Και είναι ο Θεός ο οποίος τα πάντα θα στρέψει στο αγαθό. Σε ποιους? Σε αυτούς που τον αγαπούν. Σε αυτούς οι οποίοι δεν σαλεύονται. Πολλές φορές οι άνθρωποι μένουν, ο Θεός τα πάντα στρέφει στο αγαθό και σταματάνε εκεί. Δεν λέει, δεν σταματάει εκεί το εδάφιο. Λέει σε αυτούς οι οποίοι τον αγαπούν. Σε αυτούς οι οποίοι ανεξάρτητα των καταστάσεων, ανεξάρτητα οτιδήποτε και αν συμβαίνει, είναι εκεί και λένε, Κύριε, δεν ξέρω τι γίνεται δεξιά ή αριστερά, μπρος ή πίσω. Ξέρω ότι εσύ είσαι αγαθός και με αγαπάς. Και εσένα θέλω να γνωρίσω. Και θέλω, αδερφοί, βάλτε σαν στόχο αυτή τη χρονιά που έρχεται. Άνοιξε το είναι σου ολόκληρο μπροστά σε εκείνον και ζήτα να τον γνωρίσεις. Ο Παύλος λέει, θυμάστε τι λέει ο Παύλος? Λέει, για να γνωρίσω αυτόν. Καλά, Παύλο, μετά από τόσα χρόνια διακονίας, λέει στους Φιλιππησίους, μετά από 30 χρόνια διακονίας, 25 πόσα χρόνια υπηρετούσε ο Παύλος, έχοντας δει τόσες δυνάμεις, τόσα θαύματα, τόσα εξαίσια πράγματα, στέκεσαι και μας λες, για να γνωρίσω αυτόν. Και συνεχίζει και λέει, και τη δύναμη της Ανάστασής του, την κοινωνία των παθημάτων, τη δύναμη της Ανάστασης, για ποιο λόγο λέει? Για ποιο λόγο, θυμάστε τι λέει? ίσως καταντήσω στην εξανάσταση των νεκρών. Δηλαδή, είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να καταντήσουμε, ο Παύλος, στην εξανάσταση, εμείς πιστεύουμε να αρπαχτούμε ζώντες. Είναι απαραίτητη προϋπόθεση να τον γνωρίσουμε, αδερφοί, όπως τον γνώρισε ο κάθε Άγιος. Όπως γνωρίζει ο σύζυγος τη σύζυγο. Και μιλάω, ένα φυσιολογικό ζευγάρι όταν μπαίνει στο γάμο, σε όλα τα χρόνια της ζωής, ο καθένας τι κάνει, το άλλο μέλος, το γνωρίζει όλο και περισσότερο. Γνωρίζεις τις συνήθειες, γνωρίζεις τα χούγια, γνωρίζεις τι πειράζει, τι ενοχλεί, τι αρέσει. Και εάν είσαι καλός άνθρωπος του Θεού, δεν θα πηγαίνεις κόντρα, τι θα κάνεις, θα πηγαίνεις εκεί που ο Θεός σε θέλει να πηγαίνεις, ώστε να ευλογείς, να ευλογείς. Και γίνεσαι έτσι αγαθός. Προκειμένου να ταιριάξουμε στη Βασιλεία του Θεού, ο Κύριος θέλει, αδερφοί, να έρθουμε να γνωρίσουμε αυτόν ο οποίος είναι ο βασιλιάς, του οποίου ανήκει η Βασιλεία και μας κάλεσε. Κοιτάξτε τι λέει, διαβάζω στο Δευτερονόμιο, κεφάλαιο 4, εδάφιο 5. Λέει, «Ιδού εγώ σας εδίδαξα διατάγματα και κρίσεις, καθώς προσέταξε σε μένα Κύριος ο Θεός μου, για να κάνετε έτσι στη γη στην οποία εισέρχεστε, για να κληρονομήσετε αυτήν». Εντάξει τι λέει, φυλάτετε λοιπόν και κάνετε αυτά. Γιατί, για ποιο λόγο μας καλεί να τα φυλάξουμε και να τα πράξουμε. Και όταν, δεν ξέρω, θέλω ο λαός του Θεού, αδερφοί, να καταλάβει τι σημαίνει να φυλάτουμε και να πράττουμε. Γιατί συνήθως εμείς φυλάτουμε και πράττουμε όταν όλα είναι με λίγα άλλα. Εκεί είμαστε όλοι, ε? Στη δυσκολία τη φυλάτης και τη πράττης. Τι κάνεις όταν έρθει η δυσκολία? Φυλάτης και πράττης ή τελειώσαν όλα? Και δεν ξέρω τίποτα και δεν βλέπω τίποτα και πού είναι ο Θεός και με κατέληψε ή για μένα δεν είναι, είναι για τους άλλους και εγώ είμαι... Λέει, φυλάτετε και πράττετε. Γιατί? Γιατί αυτή είναι η σοφία σας και η σύνεσή σας μπροστά στα έθνη. Εάν μας ξεχωρίζει κάτι από τους ανθρώπους ή από τα έθνη, είναι ότι είμαστε εδώ για να φυλάξουμε και να πράξουμε αυτά που ο Θεός μας προσέταξε. Το καταλαβαίνουμε? Εάν δεν φυλάξουμε και δεν πιστέψουμε και δεν πράξουμε αυτά που ο Θεός μας καλεί, δεν έχουμε καμία διαφορά από ό,τι κάνει όλος ο κόσμος έξω. Τίποτα. Τίποτα. Είμαστε ένα και το αυτό με όλο αυτό το συνοθήλευμα που είναι έξω, που δεν ξέρει να ξεχωρίσει το δεξί από το αριστερό, πνευματικά μιλάω, έτσι. Την αμαρτία μπορεί να ξέρουν οι άνθρωποι, αλλά πνευματικά δεν ξέρουν που πάνε τα τέσσερα. Γι' αυτό βλέπετε τους ανθρώπους βαθιά ηλικιωμένοι, φτάνουν στο τέλος της ζωής τους και δεν ξέρουν τίποτα. Δεν ξέρουν γιατί ήρθαν, γιατί έζησαν, γιατί πέρασε η ζωή τους, γιατί φτάσαν με τέχνιο να φύγουν από αυτή τη ζωή. Δεν ξέρουν τίποτα. Και λέει στο Δευτερονόμιο 32:29, είπαμε, αυτή είναι η σοφία μας. Και λέει ο Κύριος, ήθε να ήσαν σοφοί. Για ποιους μιλάει? Για ποιους μιλάει? Για το λαό του. Να ήσαν σοφοί, δηλαδή ήθε να άκουγαν τις κρίσεις μου, ήθε να φύλαταν τα προστάγματά μου. Προσέξτε, να ήσαν σοφοί, να εννοούσαν τούτο και να συλλογίζονται το τέλος αυτών. Ξέρεις ότι ο Θεός θέλει να μετράς τη ζωή σου αναλόγως όλων αυτών που έχει γράψει μπροστά σου, που είναι μπροστά μας. Ε? Λέει, δίδαξέ μας, λέει ο Δαβίδ, να μετράμε τις μέρες μας αναλόγως του φόβου σου. Και λέει, να συλλογίζονται το τέλος αυτών. Και σκέφτομαι, πολλές φορές κάθομαι και κάνω αυτές τις σκέψεις. Λέω, ποιο είναι το τέλος μου? Ποιο είναι το τέλος μου? Ξέρετε ποιο είναι το τέλος μου? Είναι όταν θα ακουστεί σαλίγκα, θα με αρπάξει ο Κύριος στο μεσουράνημα, θα τον δω πρόσωπο με πρόσωπο και μετά απευθείας θα σταθώ μπροστά στο βήμα του Χριστού. Για να αποδώσω λόγο. Για τα πεπραγμένα, για ό,τι έχω πει, για ό,τι έχω σκεφτεί και για να Όταν το σκέφτομαι αυτό, λέω, Κύριε, πρέπει να είμαι σοφός. Πρέπει να είμαι σοφός. Πρέπει να φυλάξω αυτά που μου έδωσες. Πρέπει να τα κρατήσω μες στη ζωή μου. Πρέπει να τα πράξω. Πρέπει να τρέξω. Αλλά, να σας πω και κάτι άλλο, αδελφοί. Εάν δεν ζήσει ο άνθρωπος έτσι, τι λέτε, θα σταθεί μπροστά στο βήμα του Χριστού? Λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Φιλιππησίους, κεφάλαιο 3, εδάφιο 17.
2: Διαβάζω.
1: Λέει, αδελφοί, συμμιμητέ μου γίνεστε και παρατηρείτε τους όσοι περιπατούσιν ούτω, καθώς έχετε τύπον ημάς. Διότι περπατούν πολλοί τους οποίους σας έλεγον πολλάχης, τώρα δε και κλαίουν λέγω ότι είναι οι εχθροί του Σταυρού του Χριστού, τον οποίον το τέλος είναι η απώλεια, ο Θεός είναι η κοιλία και η δόξα τους είναι εν τη ισχύνη αυτών ή την εσφρονούσι τα επίγεια. Προσέξτε. Όλο αυτό το η κόλαση που έρχεται μέσα στους ανθρώπους, εδώ πέρα λέει, εχθροί του Σταυρού, το τέλος τους είναι η απώλεια, ο Θεός τους είναι η κοιλία και η δόξα τους είναι στην ισχύνη τους. Για ποιο λόγο έρχεται όλο αυτό στον άνθρωπο? Για ποιο λόγο έρχεται όλο αυτό το οποίο αναφέρει ο Παύλος? Κοιτάξτε τι λέει. Οι οποίοι φρονούν τα επίγεια. Φρονούν, σκέφτονται, επιθυμούν, ζουν για όλα αυτά τα οποία ο κόσμος δίνει. Βάλε ό,τι θες. Βάλε ό,τι θες. Ό,τι επιδίωξε η ανθρώπινη θες. Φρονούν τα επίγεια. Και μας δίνει εδώ πέρα δύο κατηγορίες ανθρώπων. Η μία κατηγορία η οποία καλείται να μιμηθεί το παράδειγμα του Παύλου και των Αγίων, και τη δεύτερη κατηγορία η οποία λέει το τέλος τους είναι η απώλεια, γιατί φρονούν τα επίγεια. Κοιτάξτε τι λέει στο 20. Διότι το πολίτευμα ημών είναι εν ουρανείς, οπόθεν και προσμένουμε σωτήρα τον Κύριο Ιησού Χριστό. Η δεύτερη κατηγορία ανθρώπων, οι οποίοι καλούνται να ζήσουν μέσα σε ένα πολίτευμα. Ποιο είναι αυτό το πολίτευμα? Το ουράνιο πολίτευμα. Και όταν μιλάει ο Απόστολος Παύλος και μιλάει για τους Αγίους αυτούς, για τους ανθρώπους αυτούς, των οποίων το πολίτευμα είναι εν ουρανείς, λέτε να αναφέρετε ότι καλούμαστε να ζήσουμε στο πολίτευμα αυτό όταν πάμε στον ουρανό? Κοιτάξτε, τι σημαίνει πολίτευμα? Λέει, πολίτευμα είναι το μέτρο της διακυβέρνησης, το κυβερνητικό μέτρο. Δηλαδή, όλα αυτά τα οποία έχουν τεθεί από την κυβέρνηση και τα οποία οι πολίτες της κυβέρνησης αυτής πρέπει να τα ακολουθήσουν. Και λέει ο Λόγος Θεού ότι εμείς καλεστήκαμε και βγήκαμε έξω από τη βασιλεία του σκότους και μας μετέφερε ο Θεός στην βασιλεία του φωτός, λέει, στη βασιλεία του αγαπητού αυτού Υιού. Ήρθαμε δηλαδή σε μια άλλη βασιλεία, στην οποία ισχύουν μέτρα κυβερνητικά. Αυτός είναι ο κυβερνήτης, ο οποίος έχει θέσει μέτρα, κανόνες, που εμείς πρέπει να τους ακολουθήσουμε. Λέει στην προς Εβραίους, κεφάλαιο 13, εδάφιο 7. Κοιτάξτε τι λέει ο Παύλος. Λέει, ενθυμίστε τους προεστώτες σας. Εδώ τώρα έχουμε τους πολίτες του ουρανού, οι οποίοι έχουν περάσει πριν από μας και έχουν αφήσει τη στάμπα τους, έχουν αφήσει το παράδειγμά τους για όλους εμάς. Λέει, ενθυμίστε τους προεστώτες σας, οι οποίοι λάλησαν προς εσάς το Λόγο του Θεού, τον οποίον μιμήστε την πίστη. Τον οποίον μιμήστε την πίστη. Λέω, εάν σε κάλεσε ο Θεός μέσα στη βασιλεία του, τι σε κάλεσε να κάνεις? Τι λέει ο Παύλος? Να μιλήσεις το Λόγο. Να μιλήσεις το Λόγο και να γίνεις ένα παράδειγμα, ώστε οι άλλοι άνθρωποι, οι οποίοι θα ακολουθήσουν πίσω από σένα, να μιμηθούν την πίστη σου. Αυτό ξέρετε τι μου λέει? Είμαι ελεύθερος να κάνω ό,τι θέλω? Καθόλου. Δεν είμαι ελεύθερος να κάνω ό,τι θέλω, δεν είμαι ελεύθερος να λέω ό,τι θέλω, δεν είμαι ελεύθερος να σκέφτομαι όπως θέλω, δεν είμαι ελεύθερος να αντιδρώ όπως θέλω. Σε καμία περίπτωση, ποτέ. Αλλά είμαι εδώ για να σκέφτομαι, να πράττω, να λέω και να αντιδρώ όπως θέλει ο κυβερνήτης, ο οποίος έχει θέσει τους κανόνες. Και λέει, μιμήστε την πίστη. Προσέξτε, λέει, έχοντες προφθαλμών το αποτέλεσμα του πολιτεύματος αυτών. Στο κείμενο λέει, την έκβαση της αναστροφής. Δηλαδή, λέει ο Παύλος ότι ο τρόπος που ζεις, ο τρόπος που ζω, το πώς συμπεριφέρομαι κάθε μέρα της ζωής μου, τι θα φέρει? Ένα αποτέλεσμα. Το οποίο αποτέλεσμα εσύ μπορεί να μην το ξέρεις, αλλά είτε έτσι είτε αλλιώς θα είναι μπροστά εκεί και θα το βλέπει ο κάθε ένας, ο κάθε ένας ο οποίος έρχεται πίσω από σένα. Μας έγραψε ο Θεός αποτελέσματα έκβαση πολιτεύματος ανθρώπων μέσα στο λόγο του αδερφή. Όλων. Όλων. Έχουμε το αποτέλεσμα του Αβραάμ. Έχουμε το αποτέλεσμα του Ιωσήφ, της ζωής του. Έχουμε το αποτέλεσμα του Σαμψών. Άγιοι δεν ήτανε όλοι? Βάλε. Άγιος ο Ιωσήφ, Άγιος ο Σαμψών. Πες μου το αποτέλεσμα του Ιωσήφ ποιο ήταν? Ποιο ήταν το αποτέλεσμα του Ιωσήφ σαν Άγιος του Θεού? Τον έβαλε ο Κύριος να είναι άρχοντας κάτω από το Φαραώ μέσα στην Αίγυπτο, να οδηγήσει, να φέρει σωτηρία σαρκική φυσική, καθώς του έδωσε σοφία να προμηθεύσει φαγητό για όλο τον κόσμο μέσα σε 7 χρόνια πείνας. Και τον έκανε ο Κύριος άρχοντα. Τι έκανε στο πολίτευμά του ο Ιωσήφ κάθε μέρα της ζωής του? Τι έκανε? Πείτε μου, τι έκανε μέσα στο σπίτι του Πετεφρή? Τι έκανε? Έρχεται η γυναίκα του Πετεφρή, ομορφούλα, και τη γυάλισε ο Ιωσήφ. Και ήταν μόνοι τους μέσα στο σπίτι. Ο ένας ήταν στο πολίτευμα του σκότους και ο άλλος όμως πολίτης του ουρανού. Γι' αυτό και όταν ήθελε να κοιμηθεί μαζί του, τι είπε ο Ιωσήφ? Μη γέννητο, μη γέννητο, γιατί είμαι ενώπιον του. Ενώπιον του, σε εκείνον ανήκω, στους νόμους του υπακούω και δεν με νοιάζει τι λες εσύ. Δεν πρόκειται να αμαρτήσω στον Κύριό μου και στο σύζυγό σου μπροστά. Και το έβαλε στα πόδια. Το έβαλε στα πόδια. Μα ήταν κανείς σήμερα, πώς θα χαρακτηρίζεται τον Ιωσήφ από τον κόσμο? Εμένα, ξέρετε τι μου λέγανε στο στρατό? Είσαι χαζός, συγγνώμη κιόλας. Δεν τρέπεσαι λίγο να έχεις όλες αυτές τις ευκαιρίες και να τις αγνοείς? Τι με νοιάζει? Με νοιάζει το να είμαι κάτω από τους κανόνες του κόσμου, από το φρόνημα του κόσμου και το τέλος μου να είναι στην απώλεια? Με νοιάζει να ζω με την αντίληψη του κόσμου που ποιος είναι ο έξυπνος? Ο έξυπνος είναι αυτός ο οποίος φαίνεται είναι πάνω από όλους. Φαίνεται πάνω από όλους, δεσπόζει πάνω από όλους. Είναι ο έξυπνος της παρέας, ο μάγκας. Όχι. Εμένα με νοιάζει όταν με βλέπει ο Κύριος να λέει, καλός υπήκος της βασιλείας. Άξιος υπήκος της βασιλείας. Και έχουμε και το Σαμψόν. Ο Σαμψόν τι έκανε? Ο Σαμψόν όπου έβλεπε γυναίκα την αγαπούσε. Την αγαπούσε. Ήτανε αγαπησιάρης. Αγαπάει την Φιλιστέα, αγαπάει τη Δαλιδά, αγαπούσε ο άνθρωπος. Αγαπούσε. Και αγαπούσε τόσο πολύ που δεν τον ένοιαζε τίποτα άλλο. Πιστός ήτανε. Τον αναφέρει στο βιβλίο, στην προς Εβραίους πάθος, το 11 κεφάλαιο, για το Σαμψόν. Θα μου λείψει ο καιρός διηγούμενος περί Γεδεών, περί Σαμψών. Και. Που σημαίνει ότι είναι μέσα στην παρουσία του Θεού ο αδερφός. Θα πάω να τον δούμε, να τον ευλογήσουμε εκεί. Αλλά όμως το παράδειγμα, η έκβαση της ζωής του είναι εδώ γραμμένη. Την έχουμε προοφθαλμών μας. Γιατί την έχουμε προοφθαλμών μας? Για να τη βλέπεις και να λες, ο Ιωσήφ καλό παράδειγμα. Ο Σαμψών που του άρεσε, που το μάτι του γυάλιζε, που ήθελε κοπελίτσα. Πώς θα το κάνουμε, Ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Έρχεται, πρέπει να κρατήσει αυτό που ο Κύριος του εμπιστεύτηκε, την αφιέρωσή του στον Κύριο, και αυτό στην αφιέρωσή του τι έκανε? Σιγά. Ό,τι έκανε και ο Ισάφ. Σιγά τώρα, δώσε μου εμένα να φάω να πιάσω το φακί και... Ενώ ο Ιακώβ τι τον ενδιέφερε? Θέλω την ευλογία με κάθε κόστος. Με κάθε κόστος. θα αγωνιστώ με τον άγγελο, θα αγωνιστώ εκεί πέρα, θα πολεμήσω και δεν θα σε αφήσω να φύγεις εάν δεν με ευλογήσεις. Αυτή, αδερφή, είναι η συμπεριφορά της ουράνιας, του ουράνιου πολιτεύματος. Το ουράνιο πολίτευμα δεν είναι, τι να κάνουμε, αγαπάμε. Οπότε αγαπάμε, ας κάνουμε την αμαρτία. Και πού κατάντησε ο Σαμσόν? Τυφλός. Τυφλός. Μέσα στον οίκο της αμαρτίας, με όλους τους αμαρτωλούς, δεμένος να τον κοροϊδεύουν. Και είμαστε τώρα εμείς εδώ, ανάμεσα στα δύο παραδείγματα, μας έχει βάλει ο Θεός, λέει, το αποτέλεσμα, μιμήστε την πίστη, έχοντες πρόφθαλμον το αποτέλεσμα του πολιτεύματος αυτών. Και είμαστε τώρα εμείς εδώ, γιατί το πολίτευμά τους αυτοί το έζησαν. Έτσι, φέραν το αποτέλεσμα. Άλλοι φέρανε καλό, άλλοι φέραν κακό. Τέλος πάντων, τώρα είμαστε εμείς εδώ. Είσαι εσύ εδώ. Είμαι εγώ εδώ. Και έχεις εσύ να κάνεις την απόφαση πώς θα ζήσεις και τι έκβαση θα φέρει η ζωή σου και τι θα βλέπουν αυτοί που ακολουθούν. Ξέρετε ποιοι είναι οι πρώτοι που ακολουθούν? Τα παιδιά μας. Εάν είμαστε, όσοι είναι παντρεμένοι και έχουν παιδιά, τα παιδιά είναι το πρώτο παράδειγμα που πρέπει να δούνε. Και αν δούνε τα παιδιά το παράδειγμα του γονιού, ο οποίος είναι μέσα στο σπίτι και εγώ δεν ξέρω τι, το πρώτο παράδειγμα. Είσαι μέσα στην εκκλησία. Ποιοι βλέπουν το παράδειγμά σου? Όλοι οι αδερφοί. Είσαι μέσα στον κόσμο. Ποιοι βλέπουν το παράδειγμά σου? Και νομίζεις εσύ ότι εγώ κάνω ό,τι κάνω και δεν με βλέπει κανένας. Δεν ξέρει κανένας τίποτα. Μπορώ να λέω ό,τι θέλω, μπορώ να εκφράζομαι όπως θέλω, μπορώ να σκέφτομαι όπως θέλω και να τα λέω κιόλας και δεν τρέχει τίποτα. Και λέει ότι όλοι έχουν το παράδειγμα προφθαλμών τους. Ξέρετε, σας έχω πει πολλές φορές ότι αισθάνομαι ότι σαν να είμαι ένα ανοιχτό βιβλίο που όλοι μπορούν να δουν ό,τι κάνω. Γι' αυτό κοιτάω να μην κάνω τίποτα κακό. Γιατί λέω, αν κάνω κάτι κακό θα το δουν όλοι. Δεν μπορώ να... Και στο σπίτι αν πάω και έχω κάνει κάτι, δεν μπορώ να μην το πω. Που δεν κάνω βέβαια, αλλά λέμε. Έτσι. Θα το πω, δεν μπορώ. Δηλαδή, μπαίνω σπίτι και νομίζω ότι η γυναίκα μου έχει καταλάβει τα πάντα. Παράδειγμα, θα έχει καταλάβει τα πάντα αν έκανα κάτι. Γιατί είναι μπροστά το παράδειγμα. Και είμαστε εδώ για να δώσουμε... Να κάνουμε αυτό που λέει, να μιλήσουμε το λόγο του Θεού και να μιμηθούν οι άνθρωποι την πίστη μας. Ο Κύριος το λέει αλλιώς, λέει, να δουν οι άνθρωποι τα καλά σας έργα. Προσέξτε, όταν οι άνθρωποι δουν τα καλά έργα, που τα έργα αυτά είναι αυτά που το πολίτευμα, ο κυβερνήτης αυτός προστάζει, τι θα κάνουν, λέει? Τι θα κάνουν? Θα δοξάσουν τον πατέρα σας, τον της ουρανής. Δηλαδή, όταν σε βλέπει ο άνθρωπος, ο κάθε άνθρωπος, όταν σε βλέπει στη ζωή σου αυτό που κάνεις, τι πρέπει να κάνει? Να δοξάζει τον Κύριο. Όταν σε βλέπει μέσα στο λαό του Θεού, τι πρέπει να κάνει? Να δοξάζει τον Κύριο με το παράδειγμά σου. Όταν σε βλέπει μέσα στον κόσμο, τι πρέπει να κάνει? Να δοξάζει τον Κύριο, τον πατέρα σου. Δηλαδή, όπου κι αν είσαι, πρέπει οι άνθρωποι να καταλαβαίνουν ότι αυτός είναι ο πατέρας σου και αυτά τα οποία κάνεις είναι τα δικά του έργα. Για να τον δοξάζουν. Αμήν. Μας λέει να τους θυμόμαστε όλους αυτούς. Προσέξτε. Και στα δύο αυτά εδάφια που είδαμε, και στην προς Φιλιππησίους και στην προς Εβραίους, ο Παύλος μας καλεί να έχουμε μπροστά μας το πολίτευμα αυτών των ανθρώπων και να το μιμηθούμε, ώστε να έχουμε το ανάλογο αποτέλεσμα στη δικιά μας ζωή. Το θέλουμε, αδερφοί? Αυτό κάνει ο λόγος. Αυτό κάνει ο λόγος.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Κοιτάξτε τι λέει. Διαβάζω Β' Πέτρου, κεφάλαιο 3, εδάφιο 11. Και ξεκινάει ο Πέτρος με τη λέξη «επειδή». Προσέξτε. «Επειδή λοιπόν πάντα ταύτα διαλύονται και μπορεί να μιλάει και για το τέλος που θα διαλύσουν τα πάντα και οι ουρανοί και η γη πειρακτούμενα λέει σαν βιβλίο θα τυλιχνούν, θα φύγουνε, θα κατακαούν, αλλά εμείς τώρα τις ημέρες που ζούμε έχουμε γύρω μας πράγματα τα οποία διαλύονται. Ναι. Δεν έχει μείνει τίποτα, αδερφοί, δεν έχει μείνει τίποτα. Δεν έχει μείνει τίποτα, αδερφοί, δεν μένει. Προσέξτε, αλλά ο Κύριος μας καλεί εμάς για να μείνουμε εμείς και να σταθούμε και να δώσουμε το παράδειγμα του πολιτεύματος στο οποίο καλούμαστε να ζήσουμε. Κοιτάξτε τι λέει. Επειδή λοιπόν πάντα τα αυτά διαλύονται, οποίοι πρέπει να είστε εσείς, τι λέει, σε πολίτευμα Άγιο και ευσέβεια. Δηλαδή, σε καλεί ο Κύριος να ζήσεις σε ένα πολίτευμα Άγιο. Τι σημαίνει αυτό? Ξεχωρισμένο. Δεν είσαι όπως ο κόσμος, δεν ζεις όπως ο κόσμος, δεν αντιδράς όπως ο κόσμος, δεν συμπεριφέρεσαι όπως ο κόσμος. Σε καλεί ο Κύριος να ζήσεις μέσα σε αγιασμό και ευσέβεια. Και έχουμε μιλήσει την ευσέβεια, σας έχω πει λίγα πράγματα. Το μυστήριο της ευσεβίας. Ποιο είναι? Ο Θεός εφανερώθη εν σαρκή. Τώρα ο Θεός θέλει να φανερωθεί πάλι εν σαρκή μέσα από όλους εμάς. Γι' αυτό ήρθε να κατηγήσει μέσα μας. Και είμαστε τώρα να ζήσουμε μέσα σε αυτό το πολίτευμα Άγιο και με ευσέβεια. Κοιτάξτε τι λέει στο 12. Προσμένοντες και σπέβδοντες την παρουσία της ημέρας του Θεού, καθήν οι ουρανοί πυρούμενοι θέλουσι διαλυθεί και τα στοιχεία πειρακτούμενα θέλουσι γονευθεί. Κατά δε την υπόσχεση αυτού νέους ουρανούς και νέα γη προσμένουμε, στους οποίες κατοικεί δικαιοσύνη. Στο 14. Δια τούτου αγαπηθεί. Ταύτα προσμένοντες. Τα προσμένεις? Τα προσμένεις? Λέει, ταύτα προσμένοντες. Ωραία. Εάν τα προσμένεις, άκου τι πρέπει να κάνεις. Σπουδάσατε. Ξέρετε τι σημαίνει σπουδάζω? Λέει το λεξικό. Σπουδάζω σημαίνει σπέβδω. Επίγομαι. Επίγομαι. Εμείς έχουμε μέσα μας πράγματα που θέλουμε να δείξουμε σπουδή και επιγόμαστε, αν δεν λέω καλά τη λέξη. Αλλά ποια είναι αυτά? Σκέψου. Σπέβδομαι. Σπέβδω. Επίγομαι. Είμαι πρόθυμος. Είμαι αποφασισμένος να κάνω κάτι. Λέει, επιδιώκω κάτι μετά ζήλου. Με ζήλο. Δηλαδή, εάν προσμένεις, πρέπει να επιδιώξεις τι μας δίνει ένα αντικείμενο πάνω στο οποίο πρέπει να σπεύσουμε, να είμαστε αποφασιστικοί, να το επιδιώξουμε με ζήλο. Ποιο είναι αυτό? Κοιτάξτε τι λέει. Σπουδάσατε να ευρεθείτε άσπηλοι και αμόμητοι ενώπιον αυτού εν ειρήνη. Δηλαδή, θέλει ο Κύριος, τι σημαίνει άσπηλος και άμωμος? Να μην υπάρχει τίποτα πάνω σου. Να μην υπάρχει το παραμικρό ψεγάδι αμαρτίας. Το παραμικρό ψεγάδι. Και σε αυτό, στο να καθαρίσεις τον εαυτό σου, πρέπει να δείξεις σπουδή, πρέπει να τρέξεις. Δεν είναι σε και οντε πάμε που λέμε εδώ, στην Κρήτη. Κάποιοι το ξέρουν. Λέει σε και οντε πάμε. Είναι μια έκφραση. Πάμε και όταν πάμε θα πάμε. Ξέρετε γιατί, αδερφή?
2: Ναι.
1: Γιατί λέει να δείξουμε σπουδή? Γιατί ο χρόνος δεν μας ανοίγει. Ο χρόνος είναι λίγος. Και κάθε μέρα που περνάει είναι και πιο λίγος. Μεθαύριο μπαίνει το 2024. Σκεφτόμουν το 1980, όταν ήμουν τόσο χρονών, 8 χρονών, σκεφτόμουν και έλεγα, το 2000 θα είμαι 28 χρονών. Και έλεγα, πω! 28 χρονών, λέω. Πότε θα έρθει το 2000? Μετά έφτασε το 2000 και ήμουν 28 χρονών και έλεγα το 2020 θα είμαι τότε 48 χρονών. Πω, θα πάω, ναι. Το σκεφτόμουν. Και πέρασε και το 90, το 89, αρχές το 89 που πίστεψα με τη χάρη του Θεού, άρχισε να μετράει διαφορετικά ο χρόνος τότε. Τότε άρχισε να μετράνε τα χρόνια της πίστης. Έτσι. Αλλά σκεφτόμουν και έλεγα, είμαι μικρός, περνούσαν τα χρόνια, εντάξει, είμαι λίγο πιο μεγάλος, πάντα έβλεπα τον εαυτό μου και θεωρούσα ότι ήμουν πολύ μικρός και φτάσαμε τώρα να είμαστε στο 2024 και έχουν περάσει τόσα χρόνια, τόσα χρόνια, και όλα αυτά τα χρόνια πέρασαν σαν
2: διανόημα
1: και τα επόμενα θα περάσουν σαν διανόημα και θα σταθούμε μπροστά στο βήμα του Χριστού για να δώσουμε λόγο και λέω, Κύριε, έχεις σκεφτεί ότι θα δώσεις λόγο για κάθε σου λόγο. Για κάθε σου λόγο. Δηλαδή, εάν εγώ τώρα κοροϊδέψω ένα αδερφό. Α, πώς είσαι έτσι, αδερφέ, πώς έγινες. Ε, δεν τρέπεσαι λίγο. Και λέει ο Κύριος ότι θα σταθώ μπροστά του και ο Κύριος θα μου πει, αυτός ο λόγος που είπες τότε, τον θυμάσαι. Και τι θα του πω. Ματθαίος, κεφάλαιο 11, εδάφιο 12. Λέει, από δε των ημερών Ιωάννη του Βαπτιστού έως του νυν, η βασιλεία των ουρανών, τι κάνει? Βιάζεται. Και οι βιαστοί αρπάζουν στην αυτήν. Η βασιλεία, αδερφοί, προσέξτε, η βασιλεία του Θεού, αυτή η ουράνια βασιλεία, λειτουργεί με τέτοιο τρόπο που πρέπει να την αρπάξεις. Και μάλιστα πρέπει να την αρπάξεις με ζήλο και βιασύνη. Είναι το, αυτό το οποίο πρέπει να βιαστούμε, να δείξουμε όλη μας, όλο μας την καρδιά, όλο μας το ζήλο και συνήθως εμείς πώς λειτουργούμε. Ε? Έχουμε χρόνο. Και αν δεν το λέμε, το λέμε μέσα μας. Ε? Πότε θα προσευχηθούμε? Είναι σαν την θα τη δίαιτα ένα πράγμα. Ε? Δευτέρα. Α, σε αύριο θα... Θα προσευχηθώ αύριο. Πότε θα διαβάσεις? Αύριο θα διαβάσω. Και το αύριο έρχεται? Το βράδυ. Ξυπνάς το πρωί, το βράδυ. Ο Κύριος σε θέλει να προσεύχεις και το πρωί και το μεσημέρι και το βράδυ. Να μελετάς και το πρωί και το μεσημέρι και το βράδυ. Να τον υπηρετείς και το πρωί και το μεσημέρι και το βράδυ. Όλη σου τη ζωή. Δεν εξαιρείσαι από αυτό το φρόνημα της ζωής, γιατί αυτό είναι το πολίτευμα στο οποίο ανήκουμε, αδερφοί. Το καταλαβαίνουμε. Δεν είμαστε σε ένα πολίτευμα, είμαστε στο πολίτευμα της δουλειάς μας, της καθημερινότητάς μας και είμαστε και στο πολίτευμα της Εκκλησίας. Μέσα στην Εκκλησία τι κάνουμε? Ψάλουμε, ευλογούμε, δοξάζουμε, ναι αδερφέ τι κάνεις. Και όταν είμαστε μέσα στον κόσμο πώς είμαστε? Όπως είναι όλος ο κόσμος. Όπως είδω ο κόσμος. Κοιτάξτε λίγο. Να δούμε αυτά τα δύο πολιτεύματα. Διαβάζω τον Ψαλμό, κεφάλαιο 1. Εδάφιο 1. Λέει, μακάριος ο άνθρωπος, ώστις δεν περιεπάτησε εν βουλία σεβών και εν οδό αμαρτωλών δεν εστάθη και επί καθέδρας κλεβαστών δεν εκάθισε. Αλλά στο νόμο του Κυρίου είναι το θέλημά του και στο νόμο αυτού μελετάει. Ναι, θέλουμε τη μακαριότητα. Ε? Εάν θες τη μακαριότητα, στο νόμο του Κυρίου πού θα μελετάς? Μέρα και νύχτα, ωραία. Όμως τι δεν θα κάνεις επίσης, λέει, δεν θα περπατήσεις στο δρόμο, στο θέλημα των ασεβών, στην οδό των αμαρτωλών δεν θα σταθείς. Βλέπετε, είναι προοδευτικό, γιατί όταν περπατήσεις στη βουλή των ασεβών, μετά τι θα κάνεις? Θα σταματήσεις την οδό των αμαρτωλών και μετά όταν σταματήσεις την οδό των αμαρτωλών, γιατί είναι πολύ ενδιαφέρον, τελικά πού θα καταντήσεις? Να κάτσεις κιόλας στην καθέδρα των χλεβαστών. Ποιος είναι ο χλεβαστής, ξέρετε τι σημαίνει χλεβασμός? Λέει, κοροϊδία. Περιγελώ, μιλάω περιφρονητικά. Και εδώ βλέπεις αυτά τα δύο πολιτεύματα. Κοιτάξτε τι λέει. αυτός ο οποίος δεν θα κάτσει εκεί, ούτε θα σταθεί, ούτε θα περπατήσει, λέει, αλλά θα είναι στον νόμο του Κυρίου μέρα-νύχτα, μέρα-νύχτα, όλες τις ώρες της ημέρας και όλες τις ώρες της νύχτας, άσχετα αν έχει ωραίο σύριαλ τηλεόραση, λέει, και θα είναι σαν δέντρο φυτευμένο παρά τους ρίεκας των υδάτων, το οποίο δίνει τον καρπόν αυτού εν το καιρό αυτού και το φύλλο αυτού δεν μαραίνεται και πάντα όσαν πράττει θα ευωδοθούν. Αυτό είναι το ένα. Η ασεβής όμως το άλλο πολίτευμα τι λέει. Λέει δεν θα είναι έτσι η ασεβής, αλλά θα είναι σαν το λεπτό άχυρο το οποίο εκρύπτει ο άνεμος. Δηλαδή από τη μια μεριά έχεις αυτόν ο οποίος είναι φυτευμένος στα ριάκια και ποτίζεται και τι κάνει. Φέρνει τον καρπό του στον καιρό αυτού. Ωραία, εμείς είμαστε μακάρι. Τι μένει να φανεί. Hello. Ο καρπός. Δίνει λέει τον καρπό του στον καιρό του και ρωτώ. Πότε είναι ο καιρός να φέρουμε τον καρπό μας. Ξέρετε ότι όταν ο Χριστός πήγε στη Σικιά και έψαξε να βρει καρπό και δεν βρήκε καρπό και λέει να μην φάει κανείς πλέον καρπό από σένα, δεν ήταν καιρό σήκων. Δεν ήταν ο καιρός των σήκων, αλλά ο Κύριος πήγε και ζήτησε τον καρπό. Και ο Κύριος έρχεται να ζητήσει τον καρπό μας, γι' αυτό μας φυτεύει δίπλα στα ριάκια και θέλει να τρέφεσαι από το λόγο του μέρα και νύχτα και γιατί περιμένει τον καιρό σου που είναι τώρα, ξέρετε πότε είναι ο καιρός μας, λέει. Πότε, ποια είναι η ημέρα ευπρόσδεκτος, η ημέρα της σωτηρίας. Τώρα, σήμερα. Μόλις ακούσεις τη φωνή του, αμέσως είναι ο καιρός ο ευπρόσδεκτος, η ημέρα της σωτηρίας και αμέσως ο Θεός σε περιμένει, γιατί αρχίζει να σε ποτίζει, να αρχίσεις να βγάζεις ένα καρπό. Δηλαδή, όταν σε πλησιάζει κάποιος και βλέπει το δέντρο σου, τι πρέπει να βγάζει το δέντρο. Καρπό. Τώρα, καρπό. Όχι αύριο. Όχι θα. Λέει να φέρει τον καρπό εν το καιρό αυτού. Εν το καιρό αυτού. Και ο καιρός που ο Κύριος μας δίνει να φέρουμε τον καρπό μας είναι τώρα, αδερφοί. Δεν θα είναι όταν μπούμε στον ουρανό. Εκεί θα πάρουμε το μισθό μας ανάλογα με το τι καρπό φέραμε τώρα κάτω εδώ στη γη. Και δεν σου λέει ότι εδώ έχουμε 3-4 δέντρα τα οποία θα φέρουν καρπό και οι υπόλοιποι θα είμαστε εδώ για να βλέπουμε τον καρπό που θα φέρουν αυτοί. Καταλαβαίνουμε. Θα φέρει ο Νίκος τον καρπό του, θα φέρει η Σοφία, θα φέρει ο Άρης, θα φέρει ο Βαγγελιό. Εμείς οι υπόλοιποι τι θα κάνουμε. Θα βλέπουμε τον καρπό τους να γελάμε. Και να αισθανόμαστε ευχάριστα. Όχι. Σου λέει, ο κάθε ένας από εμάς είμαστε εκεί φυτεμένοι και μας ποτίζει. Μας αρέσει να μας ποτίζει ο Θεός, Δεν μας αρέσει. Ποιος είναι που δεν του αρέσει το φίλο του να μην μαραίνεται ποτέ. Ποτέ να μην μαραίνεται το φίλο του. Να είναι πάντα μέσα στη φρεσκάδα και στην καλή χαρά. Είναι σαν τη γυναίκα η οποία θέλει πάντα το πρόσωπό της να είναι
2: λαμπερό,
1: αριτίδιαστο. Γι' αυτό τους βλέπετε τις ορισμένες στο βαθύ γύρας και είναι τεντωμένο το πρόσωπο. Έχω δει άτομα και άνδρες, δεν είναι μόνο γυναίκες, έτσι, μη λέμε, οι οποίοι το νερό δεν μπαίνει στο στόμα. Από το τέντωμα πέφτει το νερό. Γιατί θέλουν οι άνθρωποι να είναι πάντα νέοι. Και ο Κύριος σου έδωσε το μυστικό να είσαι πάντα με το φίλο σου χωρίς να μαραίνεται. Αλλά λέει περιμένει από σένα να φέρεις τον καρπό σου στον καιρό σου. Τώρα δηλαδή. Εμάς είναι ο καιρός μας τώρα, αδερφοί. Ενώ αντίθετα η ασεβής λέει είναι σαν το λεπτό άχυρο το οποίο το παίρνει ο άνεμος. Το παίρνει ο άνεμος. Ξέρετε ότι η μόνη περίπτωση να σταθείς μέσα στη δυσκολία και στο πρόβλημα είναι όταν είσαι φυτευμένος παρά τους ρίακας των υδάτων και έχει ρίζες η ζωή σου. Γιατί αλλιώς αν πας στο άλλο πολίτευμα, όποτε φυσήξει ένας αέρας, τι θα παθαίνεις. Πας, έφυγες. Όποτε έρθει μια δυσκολία, τι γίνεσαι. Μαυρίζουν όλα, μαυρίζει ο κόσμος, χάνεται το σύμπαν και είσαι... Ξαφανίζεσαι. Πού είναι ο τάδε? Περνάει δυσκολίες. Μα εγώ νόμιζα ότι όταν περνάω δυσκολίες πρέπει να είμαι μέσα στο λαό του Θεού. Στις δυσκολίες είναι που πρέπει να είσαι ένα παραπάνω. Στις δυσκολίες είναι που πρέπει να τον έχεις τον Κύριο αγκαλιασμένο, σφιχταγκαλιασμένο και να του λες: Κύριε, δεν σ' αφήνω! Στη θαλασσοταραχή, όταν είδε ο Πέτρος τον Κύριο να περπατάει πάνω στο κύμα, όταν ερχόταν, ήταν πάνω στο κύμα και τον είδε, τι έκανε. Αν άρθω, γιατί μαζί σου είμαι ασφαλής. Μαζί σου είμαι ασφαλής και θέλω να έρθω. Και του λέει ο Κύριος, έλα. Και ξεκίνησε να πηγαίνει, στην πορεία βέβαια χάλασε το γλυκό. Εμείς βέβαια συνηθίζουμε να λέμε για τον Πέτρο. Χάσε την πίστη του και έπεσε στο νερό. Ενώ εμείς θα πηγαίναμε πάνω στο νερό να περπατήσουμε. Τουλάχιστον αυτός πήγε και έκανε κάποια βήματα. Ε? Και μέσα στη δυσκολία πολλές φορές συμπεριφερόμαστε. Αυτό ξέρετε τι μου λέει. Είτε ευκολία, είτε δυσκολία, είτε καλά, είτε στραβά, είτε ανάποδα, πού πρέπει να είσαι? Στον Κύριο και στο λαό του. Στον Κύριο και στο λαό του, γιατί εκεί είσαι ασφαλής. Εκεί είσαι ασφαλής. Αμήν. Αμήν. Τον ευχαριστούμε. Είναι ο καιρός μας τώρα. Θα το σταματήσω εδώ, γιατί μπαίνουμε σε μια άλλη παράγραφο. Θα τη συνεχίσουμε με τη χάρη του την επόμενη φορά.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο ίδιος ο Θεός όρισε ότι δεν μπορείς να το γνωρίσεις παρά μόνο διαμέσου του Υιού. Γι' αυτό λέει, είστε ως ίσκε μεσίτης μεταξύ του και ανθρώπων άνθρωπος Χριστός είναι.